Να ζητήσω συγγνώμη, κάνουμε προσπάθεια. Να ζητήσω συγγνώμη από την κυρία Σταματίου, κάνουμε προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε μαζί της στο Buenos Aires. Όπως σας είπα και νωρίτερα, γιόρτασαν τα 100 χρόνια και ήθελα να υπάρχει μια φωνή από εκεί να μας πει για τα καλά, τα ήθη, τα έθιμα που τα κρατάνε ζωντανά. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που μαθαίνουν ελληνικά, που ζουν με γονείς, μιλούν ελληνικά και μάλιστα όπως έχουμε τα Greeklish, έχουμε και τα Greek Spanish, έτσι όπως μου το είπε χαρακτηριστικά. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, να δούμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε.

Και μια που μιλούσαμε για κίνηση και διαχείριση της κυκλοφορίας, η ελληνική αστυνομία θα ενεργοποιήσει από ό,τι φαίνεται στους δρόμους Αττικής κάμερες, drone, δεδομένα και δεκάδες διαφορετικές πηγές και ειδικές ομάδες δικυκλιστών, και θα έχουν και ένα ψηφιακό στρατηγείο. Τι σημαίνει αυτό? Traffic Commander είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο θα λειτουργεί με έναν εξυγχρονισμένο θάλαμο επιχειρήσεων, παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ουσιαστικά θα είναι ένα μάτι πάνω από ολόκληρο το λεκανοπέδιο, και η λογική αυτή είναι να μην περιμένει πλέον η τροχιά να ενημερωθεί εκ των υστέρων για ένα μποτιλιάρισμα που θα υπάρχει στους δρόμους και ή κάποιο μικρό ατύχημα ή κάποιο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, κάποιο όχημα τέλος πάντων, και θα υπάρχουν 24 διαφορετικές πηγές και θα δημιουργείται μια ενιαία εικόνα της κίνησης και θα υπάρχει η ενημέρωση στον πραγματικό χρόνο. Τι θα υπάρχει? 235 κάμερες κυκλοφορίας και θα υπάρχουν συνεχώς πληροφορίες στο κέντρο επιχειρήσεων. Σας το έλεγα και νωρίτερα, είναι τεράστιο το θέμα με την κίνηση, το ποτηλιάρισμα, με τις ώρες που χάνουν πολλοί πολίτες, πολλές εργατοώρες ουσιαστικά. Είχαν βγάλει, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, 111 ώρες περιμένουμε στον Κηφισό. Και να δούμε μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε στην πράξη πώς θα γίνει αυτή η παρέμβαση.

0: πώς θα γίνεται τώρα, πώς θα παρεμβαίνουν οι αστυνομικοί? Λένε ότι θα παρεμβαίνουν στους σηματοδότες και θα αποκαθιστούν τη ροή προτού η συμφόρηση προκαλέσει ντόμινο στους γύρω δρόμους. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι οι άνδρες της τροχέας θα είναι στους δρόμους όλη την ώρα και θα πηγαίνουν και θα έρχονται στα σημεία που φαίνεται ότι έχουν πρίκα, και δεν λέω τίποτα άλλο, η πρίκα είναι η κίνηση πριν το καλοκαίρι, γιατί η Αθήνα άδειασε και είδαμε ότι είχαμε αρκετά, τα αυτοκίνητα πήγαιναν υψηλές ταχύτητες, πήγαιναν άνετα. Η ελληνική αστυνομία δοκίμασε σε πραγματικές συνθήκες το συγκεκριμένο μοντέλο που σας έλεγα νωρίτερα, το Traffic Commander, και εντοπίστηκε πρόβλημα σε κάποια σημεία που δεν μπόρεσαν να φτάσουν ακόμα και τα περιπολικά. Θα το δούμε παιδιά, θα το δούμε, ψυχραιμία, και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα τι ρόλο μπορεί να παίζει η τεχνητή νοημοσύνη σε μια ουρά χιλιομέτρων ή εκατοντάδων μέτρων σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα, θα το δούμε και αυτό. Θα ήθελα όμως να ακούσουμε, αν γίνεται, Θοδωρή, να παίξουμε το βίντεο με τα καύσιμα, με τα καύσιμα και τα σούπερ μάρκετ, γιατί αυτές οι μειώσεις θα φέρουν μια ανάσα στα νοικοκυριά. Αυτές οι 1700 ή 1740 κωδικοί των σούπερ μάρκετ, γιατί ήταν η συμφωνία, όπως είπαμε και νωρίτερα, του Υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, ελπίζω να φέρουν μια ανάσα, γιατί ένα από 5 έως 40% σε τουλάχιστον 160 προϊόντα τώρα που αρχίζουν και τα σχολεία, νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Γιατί ακούγαμε στα ρεπορτάζ, σε δηλώσεις που έκαναν ανθρώπων που γύριζαν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ότι θα πιεστούν λιγάκι αυτούς τους δύο πρώτους μήνες μέχρι να έρθουν στα ίσα τους. Ας ακούσουμε λίγο για τα καύσιμα αλλά και τα σούπερ μάρκετ.
1: Η μάχη με την ακρίβεια τη δίνει καθημερινά ο καταναλωτής στα ράφια και ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι καταπονημένος. Με τους καταναλωτές στα όρια τους εφαρμόζεται εθελοντική μείωση τιμών σε 160 προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι και το τέλος του χρόνου, μειωμένα κατά μέσο όρο από 6,6 μέχρι 9% στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν γάλα, γιαούρτι, αυγά, τυριά, αλαντικά, κρέατα, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, έλαια, βούτυρα και σοκολάτες. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται επίσης βρεφικά γάλατα, παιδικές τροφές και πάνες από ριμπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ενώ προστίθενται και σχολικά είδη σε σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες παιχνιδιών. Το διαθέσιμο εισόδημα βάλεται και στα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης. Τιμές διαμορφώνονται στο Hong Kong στην αμόλυβδη 3,57 και στο ντίζελ 4 ευρώ το λίτρο. Όταν στην Ελβετία κοστίζουν η αμόλυβδη 2,17 και το ντίζελ 2,44, η Γερμανία 2,17 και το ντίζελ 2,26. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη κοστίζει 2,028 και το ντίζελ 2,040 ευρώ το λίτρο. Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και η έκπτωση στις δηληστηριακές τιμές κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ.
0: Η Ντίνα Καβραμάνου μας έδωσε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα γίνει. Γίνεται από σήμερα, γιατί μιλάμε για 1η Σεπτέμβρη. Καλό μήνα σε όλους. Είστε, ακούτε το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής, στον ήχο είναι ο Θοδωρής Κούβας, και καλό ξημέρωμα και καλό μήνα σε όλους. Had to beat it, take it to the

0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμου, του Μαρίνου Γκασιάμου από το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα, για την ασπίδα του Αχιλέα. Είναι ένα όνομα αυτό, με αυτός ο θόλος θα έχει έτσι άρωμα αρχαίας Ελλάδας. Θα είναι ένας νέος αμυντικός θόλος αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες. Ας ακούσουμε το βίντεο και ας συνεχίσουμε.
1: Μετά από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων, οι υπογραφές για την απόκτηση από το Ισραήλ των συστημάτων που θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος της ασπίδας του Αχιλέα, του θόλου που θα προστατεύει όλη την επικράτεια από τον κίνδυνο επιθέσεων με πυράβλους, αεροσκάφη, ντρόουν και όχι μόνο, μπήκαν σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ. Κόστος του θα ανέλθει στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος είναι σε 35 μήνες από σήμερα να είναι επιχειρησιακά έτοιμος. Παράλληλα, έκλεισε συμφωνία έναντι 26 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση και του αντιντρόουν θόλου για προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων από mini drones. Το πιο σημαντικό ίσως στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες θα συμμετάσχουν σε ποσοστό 25% λαμβάνοντας 700 εκατομμύρια από το συνολικό ποσό και ότι η Αθήνα αποκτά και τον πηγαίο κώδικα αυτών των συστημάτων έτσι ώστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αναβαθμίζουν τις συχνότητες και τα αντίμετρα αυτόνομα χωρίς να περιμένουν έγκριση από το Ισραήλ, προσαρμοζόμενες άμεσα στις απειλές του Αιγαίου. Την ημέρα που οι αμυντικοί δεσμοί με το Ισραήλ ενδυναμώνονται, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τουρκίας. Με την ένταση στην περιοχή να ανεβαίνει επικίνδυνα, η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για την υπόδειξη του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αντίδραση της Άγκυρας στο πεδίο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Η Αθήνα από ό,τι φαίνεται φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα προστασίας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα εναέριων και πυραυλικών απειλών. Και το αφήνουμε εδώ, γιατί είναι καλό να εξοπλίζεσαι, είναι πολύ καλό. Είναι καλό να παίρνεις τα μέτρα σου. Πρέπει να το κάνεις αυτό για να έχεις, να κρατάς ασφαλείς του πολίτες, τους κατοίκους των μεγάλων περιοχών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν μιλήσει επικίνδυνα κάποιοι. Και δεν χρειάζεται να λέμε παραπάνω πράγματα, γιατί δεν είναι ούτε το ρεπορτάζ μας και δεν είναι και η ώρα να λέμε τι ώρα είναι. Είναι 3 και 21 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα, ακούτε Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καταστεφανής θα είναι μέχρι τις 6, θα σας κρατάει συντροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας, για το καλό μήνα. Μας έχετε στείλει από τη Βιρτζίνια, μας στείλατε από το Buenos Aires, προσπαθήσαμε και πάλι αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε τη σύνδεση αυτή. Θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθούμε μέχρι τις 6 ώρα, θα προσπαθούμε, αλλά αν είναι να ενοχλούμε κιόλας να πάρουμε 12 ώρα το βράδυ, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε μια άλλη ημέρα. Να πούμε ότι περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας για να μας δώσετε ένα στίγμα. Ένα στίγμα για την νυχτερινή Αθήνα. Αν και από ό,τι μίλησα και νωρίτερα με κάποια από τα γραφεία τύπου, όλα είναι ήρεμα, όλα είναι καλά, όλα κυλούν όμορφα, κόσμος βγήκε πολύ έξω βγήκε, διασκέδασε, αν και Δευτέρα σήμερα, και σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται, τώρα που θα ανοίξουν και τα σχολεία, σιγά σιγά όλοι θα κάνουμε ένα βηματάκι πίσω.

Συνεχίζεται η μεγάλη επιστροφή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, των εκδρομέων. Συνεχίζουν να έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι. Και το λέω αυτό γιατί από τα λιμάνια της Ραφίνας, του Λαβρίου και του Πειραιά έφυγαν αρκετά πλοία και θα συνεχίσουν να φεύγουν πλοία, να ξέρεις, γιατί ο καιρός, Θοδωρή, θα είναι καλός. Λέγαμε νωρίτερα για κάποιες τοπικές μπόρες, είναι στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και γύρω από την Αθήνα θα έχει κάποια στάθεια ο καιρός. Αλλά από ό,τι είδα και στο δελτίο σήμερα του Μέγκα, 37 βαθμούς. 37 βαθμούς. Είναι πάρα πολύ. Και είναι και πάρα πολύ που επιλέγουν το Σεπτέμβρη για να κάνουν διακοπές. Και ο Σεπτέμβρης είναι πολλές φορές, εντάξει, έχει και λίγο δροσούλα το βραδάκι, αλλά την ημέρα είναι μια απόλαυση. Και οι παραλίες είναι γεμάτες. Και φέτος είδαμε ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος σε παραλίες της Αττικής. Γιατί τα νερά ήταν ολοκαθαρά. Αν και κάποια στιγμή είχε βγει μια οδηγία να μην πηγαίνουν σε κάποιες παραλίες, τελικά ο κόσμος πήγαινε κανονικότατα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα νέα παιδιά να φεύγουν παρέες, να φεύγουν να πηγαίνουν τις διακοπές τους και να γυρίζουν το ίδιο χαρούμενοι. Δεν είδα έναν άνθρωπο να γυρίζει και λείπουν και οι καθυστερήσεις, γιατί κάποτε πηγαίναμε, φεύγαμε πιτσιρικάδες που ήμασταν, φεύγαμε με φίλους διακοπές και κάναμε πέντε ώρες καθυστέρηση να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Φέτος, πέρυσι, εδώ και πολλά χρόνια, η ναυτιλία βοηθάει πάρα πολύ στον τουρισμό. Είναι πάρα πολλά τα πλοία και λείπουν αυτές οι εικόνες των διαμαρτυριών. Εκτός αν έχουμε κάποιες μικρές, έτσι, μην ξεχνάμε ότι όταν φεύγουμε όλοι μαζί, δεν γίνεται να φεύγουν και όλα τα καράβια μαζί την ίδια ώρα, υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση. Αλλά και πάλι δεν έχουμε αυτές τις τεράστιες καθυστερήσεις και αυτό μας κάνει να το νιώθουμε και εμείς καλά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος εξυγχρονισμός και πολύ μεγάλος έλεγχος και από το λιμενικό.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

Ακμεοκτονίες. Τώρα θα μου πεις εσύ, τι είναι αυτό? Θοδωρή, τι είναι οι ακμεοκτονίες? Τα κουνούπια. Τα κουνούπια που έχουν, πώς να το πω, έχουν τρομάξει τον κόσμο. Έχουν τρομάξει τον κόσμο γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί συνεχίζονται επιπλέον ψεκασμοί σε πάρα πολλές περιοχές λόγω της έντονης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Είναι τουλάχιστον 8 περιοχές στην Αττική που έχουν κάποιο πρόβλημα μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες, και η Νέα Σμύρνη, να σου πω, που μένω εγώ, αύριο έχουμε ακμεοκτονία, ψεκασμό στο Άλσος Νέας Μύρνης, που είναι ένας παράδεισος για την περιοχή. Θα παραμείνει κλειστός, όπως και σε άλλες περιοχές γίνονται αυτοί οι ψεκασμοί. Και να πω ότι χαρακτηρίζονται υψηλές, πώς το λένε, περιοχές υψηλού κινδύνου, βέβαια, χωρίς να έχουμε κάποιο κρούσμα. Έτσι, όταν υπάρχουν κάποια κρούσματα γενικότερα στην Αττική, φοβόμαστε. Και όταν μαθαίνουμε κάποιοι άνθρωποι ότι έχουν διασωληνωθεί γιατί έχουν υποστεί κάτι παραπάνω από αυτό που περιμένουμε, τρομάζουν. Καλό είναι να παίρνει κάποιος τα μέτρα του, αλλά δεν θα τρομάζει τον κόσμο. Δεν θα σπέρνει τον πανικό, όπως είχε γίνει και με τους βλαγοκέφαλους, θυμάμαι, έτσι. Ευτυχώς εγώ κολύμπησα μία φορά. Το λέω, κολύμπησα μία φορά, γιατί είχα πει καιρό, χρόνια πριν, ότι αν το καρπούζι δεν πάει 5 λεπτά το κιλό, δεν μπαίνω στη θάλασσα. Το είχα πει, δηλαδή δεν μπαίνω ποτέ. Φέτος έκανα ένα μπάνιο. Και όχι ότι φοβόμουν τους λαγοκέφαλους, απλώς δεν κάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με τη θάλασσα. Εγώ δεν ζω. Εντάξει, εγώ ζω στην άμμο. Και αυτό είναι καλό πάντως, να γίνονται αυτοί οι ψεκασμοί, γιατί όντως έχουν τρομάξει. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος που έχει τρομάξει και πηγαίνει και σε φαρμακεία συνέχεια, αγοράζει, παίρνει τα μέτρα του. Είναι και αυτό κάτι το οποίο έχει μπει στη ζωή μας. Έτσι, όπως μπαίνουν πολλά πράγματα που ουσιαστικά το τελευταίο καιρό μας τρομάζουν πάρα πολύ εύκολα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τον καλό μήνα, για την καλή αρχή που λέτε για το ραδιόφωνο του Mega News 104,6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και τα καλά σας λόγια. Εμείς εδώ με το Θοδωρή, τον Κούβα μαζί μέχρι τις 6 το πρωί θα δώσουμε σκυτάλι στους συναδέλφους 6 με 8, τον Γιώργο και τον Βασίλη. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα περιμένω ένα τηλεφώνημα για να μάθουμε τι γίνεται στην Αθήνα. Τα μάτια μας και τα αυτιά μας είστε εσείς οι οδηγοί, οι επαγγελματίες οδηγοί, να μας πείτε τι γίνεται στην Εθνική Οδό, αν υπάρχουν άνθρωποι που επιστρέφουν, αν υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν για τη δουλειά τους, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν και εκτός Αττικής, έτσι, που καθημερινά παίρνουν την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου για να πάνε στην δουλειά τους ή την Αθηνών Λαμίας για να πάνε στην δουλειά τους. Είναι πολλοί που βγαίνουν, περνούν ακόμη και τα διόδια. Και τελικά όλα είναι μια συνήθεια. Ακόμα και η δουλειά μακριά από το σπίτι σου είναι μια συνήθεια. Πολλοί βέβαια δεν το αντέχουμε. Το κάναμε πάρα πολλά χρόνια. Πλέον δεν το αντέχουμε.

Όμορφες μουσικές, ωραίες μουσικές, ωραία παρέα η μουσική, πάντα ήταν ωραία παρέα η μουσική και Θοδωρή, αυτές οι μουσικές μας θυμίζουν τα νιάτα μας, έτσι, τα νιάτα μου. Αυτές οι μουσικές σε πάνε αλλού, σε πάνε σε άλλες εποχές, σε πάνε σε πιο διαφορετικές εποχές και αντιλαμβάνεσαι ότι τα παιδιά που τώρα βγαίνουν και πηγαίνουν στα μπαρ, στα κλαμπ, μ' αρέσει να το βλέπω αυτό. Είναι εντελώς διαφορετική βέβαια η διασκέδαση που είχαμε εμείς, εντελώς διαφορετική η διασκέδαση που έχουν τα νεότερα παιδιά. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπω ανθρώπους που το γλεντάνε και πάρα πολύ, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Μαρία Λιφαντή που θα μου δώσει τον τύπο ενώ τις εφημερίδες, γιατί μια ανάγνωση σε εφημερίδες σημαίνει πολλά, είναι η ατζέντα της ημέρας, είναι η ατζέντα η πολιτική πολλές φορές. Το πρωτοσέλιδο των νέων μιλάει για την ασπίδα του Αχιλλέα, σφεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων, σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια, ιστορική συμφωνία υπό Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Και ουσιαστικά αυτό που λέγαμε πάντα, η αστυνομία προειδοποιεί: μη μας εξαπατούν οι επιτίδιοι, μηνύματα κλέφτες, υπάρχουν ύποπτα SMS. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο των νέων, το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, εκρεμεί η πληρωμή προστίμου. Γεια σου, είσαι η Μαρία, λέει στη συνέχεια το μήνυμα. Είναι ένας αναλυτικός οδηγός στην εφημερίδα Τα Νέα για το ότι συμβαίνει όταν απαντάμε σε ένα μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, που βρίσκεται το πραγματικό κίνδυνο, τι μαθαίνει ο απατεώνας αν απαντήσουμε και ποια είναι η παγίδα αν πατήσουμε το link. Μην ξεχνάμε ότι πολλά είναι τα link που παίρνουμε, και όχι μόνο από την Ελλάδα, τα παίρνουμε εκτός Ελλάδος, και θα πρέπει να κάνουμε άμεσα την κίνηση να ενημερώσουμε την τράπεζα αν δώσουμε κατά λάθος ένα κωδικό ή banking ή κάποια άλλα στοιχεία της κάρτας. Μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει για την πιο ισχυρή ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Τεράστιο θέμα, όντως τεράστιο θέμα. Μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Το λέγαμε και νωρίτερα, ενώ έχουμε και 1961 που θα προσληφθούν ως μόνιμοι και εποχικοί.

Η Εστία αναφέρει ότι το κόμμα του ακαθόριστου φύλου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας, συμφωνεί? Οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες. Μάλιστα. Η Δημοκρατία

Μιλά για πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον κύριο Μητσοτάκη. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Τον χώρο άνοιξε ο σημειτικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκαμίτες. Λάθος. Οσφιοκάμτες. Μάλιστα. Ξεκινάμε μάλλον την προεκλογική, κάτι τέτοιο μου μυρίζει εμένα. Πάμε στην απογευματινή. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα που ξεκινήσαμε στις 2 η ώρα, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Και μιλάμε για το παιδάκι, το 8 μηνών παιδάκι που το είχαν κρύψει μέσα σε μια βαλίτσα ενώ ήταν ήδη νεκρό για τουλάχιστον 2 χρόνια, λέει η μητέρα. Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε λίγο κάτι παραπάνω από ένα χρόνο. Σοκάρει πάντως η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Πολλά ερωτήματα, πολλά.

αυτό που μου κέντρισε αυτή τη στιγμή το βλέμμα. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μόλις σε 10 χρόνια. 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει: «Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεάνο τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Στα 2,042 πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνηση. Στα 2,028 η αμόλυβδη κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο». Και είδαμε και τους εποχικούς πυροσβέστες. Ενώ συνεχίζονται οι φωτιές, χθες τους είδαμε στην πλατεία Συντάγματος. Και όπως γράφει η εφημερίδα, το καλοκαίρι ήρωες, τον χειμώνα άνεργοι.

Η Καθημερινή γράφει για συμφωνία μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Από ό,τι ακούσαμε και νωρίτερα όμως το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι, 18 εταιρείες, ελληνικές εταιρείες, θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα.

Και κάτι έλεγα νωρίτερα για τις διακοπές, ότι συνεχίζονται οι διακοπές, και λέει στην εφημερίδα εδώ ότι βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Από τη Eurostat τα στοιχεία μιλούν για 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συγχαρητήρια.

Στην αυτεμπορική το πρωτοσέλιδο είναι για τη έκθεση Θεσσαλονίκης, για το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προς ανακοίνωση μέτρων. Στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες, ονομαστικό ΑΕΠ το 2027 στα 273 δισεκατομμύρια ευρώ. Ρυθμός ανάπτυξης το 2%, 2,4 έως 2,5 ο πληθωρισμός.

Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, λέει ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδό του. Κλιμακώνεται, συγγνώμη, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Το ΚΚΕ λέει ότι επιταχύνεται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανονατοικές επιδιώξεις στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Η κόντρα μιλά για την ακρίβεια που καλπάζει και πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, συνεχίζει η εφημερίδα.

Πάμε στο φως. Εθνική ζωντάνια. Και μιλάμε για το μπάσκετ. Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ με την Ισπανία 108-106 στην παράταση και βλέπει Κατάρ κορυφαίοι ο Ντίνος Μίτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ με 29 πόντους έκαστος. Ο Χουάντσο έστειλε το μάτς στην παράταση, αλλά ούτε εκεί η Εθνική λύγησε και συνεχίζει με στόχο το 4-4, ενώ μιλά για τον σεισμό με Πουέρτα. Ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μέσω Νότιχαμ ο Κολομβιανός Χαφ. Ποιο το κλειδί της μεταγραφής που θα φτάσει τα 18 εκατομμύρια.

Ο κόκκινος πρωταθλητής λέει ότι ολοκληρώνεται το θρίλερ με τον μουντιλιακό χαφ Πουέρτα η Βόμβα. Ο Ολυμπιακός παλεύει να βγει νικητής στο σκληρό παζάρι για τον παίκτη. Ισπανοί και Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι ο κ. Μαρινάκης κάλυψε τη ρήτρα και έπεισε τον μέσο της Σανταντέρ. Μιχαλή Πολυτελείας μεταμορφώνει τις ομάδες, όπως λένε, ο Πουέρτα.

στην ώρα για σπορ όλα τα δεδομένα για τις μεταγραφές. Η γκέλα με την Κηφισιά και με τον τρόπο που ήρθε πρέπει να είναι διδακτική για την ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας. Μάθημα για όλους, λέει το πρωτοσέλιδο. Η Sport Day στο πρωτοσέλιδό της λέει τι μετέδωσαν οι Κολομβιανοί για Πουέρτα, Ολυμπιακό και Νότιχαμ. Στα κόκκινα. Ξεκίνημα με διπλό. Σαν σε προπόνηση ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε στη Λιβαδιά.

ενώ η Sport Live, αν τη λέω σωστά, σωστά τη λέω από ό,τι φαίνεται, Φιλή Ζωής για την Εθνική, η αγαπημένη, έχει ακόμα σφιγμό εν ώψη Παγκόσμιου 2027 στο Κατάρ, με την νίκη 108-106 στην παράταση επί της Ισπανίας στο θρίλερ του ΟΑΚΑ. Μαγικό δίδυμο η Ντόρσεϊ και Μίτογλου που πέτυχαν από 29 πόντους. Εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά και ετοιμάζεται να αντίσει στα ερυθρόλευκα τον Κολομβιανό Σταρ. Αγκαλιάζει τον Πουέρτα. Και κλείνει ο Νιγηριανός Κίλερ, δεν σταμάτησε να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός πέρασε αρχοντικά από τη Λιβαδιά. Tessers on fire, λέει χαρακτηριστικά.

Να συμπληρώσω κι εγώ κάτι. Είδα ότι στο ΟΑΚΑ χθες ήταν και το παλικάρι που κάνει άλμα επί κοντό και αποθεώθηκε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν φιλαθλοί βλέπουν αθλητές που προσφέρουν στην Ελλάδα και αποθεώνουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει και το παιδί αυτό αγωνίζεται και δίνει όλο τον εαυτό. Κάθε φορά όλο και καλύτερος. Κάθε φορά όλο και ψηλότερα. Κάθε φορά όλο και πιο δυνατός. Κάθε φορά όλο και πιο χαμογελαστός. Μπράβο στο παλικάρι.

Η ώρα είναι 4. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

Το Forever Young δεν είναι, ε? Oh. Και θα έλεγα τώρα, εγώ ήθελα να μπω και να πω ότι βρίσκεστε, ακούτε Mega News 104,6. Στην κονσόλα είναι ο Θοδωρής Κούβας, ο Δημήτρης Καραστεφανής στα μικρόφωνα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Viber και το WhatsApp είναι στο τηλέφωνο 6981-04-1046 ή Mega News 104,6 και mail στο studio papaki meganews1046.gr.

μαζί με τις ωραίες μουσικές να σας θυμίσουμε ότι ο τομέας της οδικής ασφάλειας παραμένει στην ατζέντα της πολιτείας και η αυστηροποίηση των ποινών σε συνδυασμό με την αύξηση της επιτήρησης σε όλους τους δρόμους της επικράτειας δείχνει πως η ανοχή απέναντι στην αντικοινωνική και επικίνδυνη συμπεριφορά οδηγική θα είναι πλέον μηδενική. Να σας πω μόνο ότι στη νέα στρατηγική για τα μέτρα δεν στοχεύει η τροχέα μόνο για την ίσπραξη, έτσι, των προστήμων, αλλά στην οικοδόμηση μιας ουσιαστικής πρόληψης για τα τροχέα και την αντικοινωνική συμπεριφορά. Και έτσι, να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δείτε, γιατί θα εφαρμοστεί. Θα παίρνουν τα διπλώματα χωρίς να σας σταματούν οι άνδρες τροχέας. Εάν έχετε κάνει τη συγκεκριμένη παράβαση και άλλη μια φορά, όλα αυτά περνάνε στο σύστημα και κατευθείαν μπορεί να σου ακυρώσει το δίπλωμα, να στο κρατήσει. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συνέβαινε, θα συμβεί. Γιατί δεν θα χρειάζεται να παραδώσεις το δίπλωμά σου στον άνδρα της τροχέας, δεν θα σε σταματήσει, γιατί θα σε λοκάρει η κάμερα. Λέγαμε πριν για 285 κάμερες, έχουμε άλλες 500 κάμερες που έχουν τοποθετηθεί, έχουμε άλλες 1000 κάμερες που λένε, εντάξει, είπαμε. Όμως ο κόσμος παραπονιέται, να πούμε και την αλήθεια, ο κόσμος παραπονιέται γιατί τα 30 χιλιόμετρα που μπορεί να σου πάρει ακόμα και το δίπλωμα στην κατοικημένη περιοχή είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί ουσιαστικά ένα αυτοκίνητο είναι σχεδόν ακινητοποιημένο, λένε οι οδηγοί. Αυτά είναι από τα ρεπορτάζ που ακούμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα δελτία ειδήσεων. Θα δούμε παιδιά, να ξέρουμε ότι πλέον δεν θα υπάρχει καμία ανοχή για τίποτα.

Ένα μήνυμα θα ήθελα πολύ να το διαβάσω. Πάρα πολύ θα ήθελα να το διαβάσω. Καλημέρα. Αν και είναι νύχτα, έξω πάντα είχα ένα θέμα με αυτό και καλό μήνα. Καλοτάξιδο ο σταθμός και όλη η ραδιοφωνική παραγωγή. Πιστεύω θα είναι μια καινούρια παρέα. Η καινούρια μου παρέα στις νυχτερινές βάρδιες μου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Οι μουσικές επιλογές τα σπάνε. Μπράβο στον ηχολήπτη. Ήθελα να το διαβάσω από τον Γιώργο που είναι Ολυμπιακός και στείλε μήνυμα από την Δάφνη.

Έχει σοκαριστεί ο Θοδωρής, γιατί κάθε τραγούδι που βάζει το ξέρω απ' έξω. Του είπα πριν ότι είναι της εποχής μας και είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει, γιατί ωραία και η καινούργια μουσική, ωραία και η νέα μουσική, αλλά σαν την παλαιότερη μουσική, σαν την παλαιότερη ηλεκτρονική μουσική δεν έχει. Και είναι η δεκαετία 80-90 που έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι.

Η ενημέρωση που έχω είναι ότι όλα ήσυχα βαίνουν στην Αττική, όλα ήσυχα ανά τη χώρα. Ωραία, Δευτέρα, πρώτη του μήνα, καλό μήνα σε όλους. Ακούτε Mega Radio 104,6. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καραστεφανής, τον ήχο ο Θοδωρής Κούβας. Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 2 έως τις 6, 24ωρο το πρόγραμμα του Mega News 104,6 και πολλές ειδήσεις με ήρεμο μάτι.

ίσως να θέλουμε με τις μουσικές επιλογές να σας ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα για να πάτε στη δουλειά σας, να φτιάξετε το καφεδάκι σας, να απολαύσετε τη μουσική, τη συγκεκριμένη μουσική. Είναι μουσική την οποία σε κάνει και θυμάσαι πράγματα και από ό,τι ξέρω αρέσει και στους νεότερους, έτσι είναι? Αχά, Αλφαβιλ, ε?

συγχαρητήρια για τη μουσική, συνεχίζονται να ξέρεις. Μουσική υπέροχη, συγχαρητήρια. Υπέροχη μουσική. Συγχαρητήρια, όντως. Συγχαρητήρια, γιατί να το πω ότι δεν συζητήσαμε τι μουσική θα βάλεις. Δεν έχουμε κάνει λίστα. Και βάζεις αυτά που νιώθεις ότι αρέσουν. Και αρέσουν και πολύ. Και αρέσουν και στον κόσμο. Γιατί τα περισσότερα μηνύματα είναι και για τη μουσική. Γιατί φτιάχνει τη διάθεση. Πάντα η μουσική φτιάχνει τη διάθεση. Βέβαια, όταν έχεις κακές ειδήσεις, τι διάθεση θα σου φτιάξει? Όταν ξεκινάμε την εκπομπή στις 2 η ώρα με αυτόν τον τύπο που είπε ότι πήρανε δαιμονισμένο παιδί από το νοσοκομείο και επειδή έκλαιγε ήταν δαιμονισμένο, και από ό,τι φαίνεται από τα χτυπήματα τα 18 που έχει στην πλάτη του, στο κορμάκι του το παιδί, είναι από μαχαίρι. 18 χτυπήματα, δηλαδή το λες και τρελαίνεσαι, το λες και δεν καταλαβαίνεις πως φτάνουν σε αυτό το σημείο κάποιοι άνθρωποι. Είναι μια πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Πρωτοφανής υπόθεση. Και η συνέχεια είναι ότι όταν πήγανε οι αστυνομικοί, και αναφέρομαι στην Κυψέλη, αναφέρομαι στην Κυψέλη και τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα όσο περνούν οι ώρες, το παιδάκι αυτό το βρήκαν οι αστυνομικοί νεκρό μέσα σε μια βαλίτσα και είχε τραύματα από μαχαίρι, από μαχαίρι, δηλαδή σε 8 μηνών παιδάκι. Και είπε στους αστυνομικούς, χωρίς να λέω εγώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο δολοφόνος, ο άνθρωπος που στέρισε τη ζωή του παιδιού, δεν το λέω ποτέ. Είπε όμως ότι πήραν ένα δαιμονισμένο παιδί από το νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να επιχειρούν να εξακριβώσουν ποιες είναι αυτές οι συνθήκες, τις ακριβείς συνθήκες που έχασε το παιδί του τη ζωή. 18 χτυπήματα στην πλάτη, στο κορμάκι του παιδιού. Περιμένουν την ολοκληρωμένη ιατροδικαστική εξέταση. Να σας πω ότι και ο μπαμπάς, ο 27χρονος Αυγανός και άλλο ένα άτομο έχουν συλληφθεί και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα σήμερα την 1η του μήνα. Δύσκολες καταστάσεις, δύσκολες ειδήσεις, άσχημες ειδήσεις, και είχαμε και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κάποιες ειδήσεις όπου εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πώς γίνεται άγνωστοι να σταματάνε το αυτοκίνητό τους, να πηγαίνουν, επειδή είδανε δύο αστυνομικούς που καθόντουσαν σε μία στάση λεωφορείου, κατέβηκαν κάτω και τους έκαναν μαύρο στο ξύλο. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και πριν αρκετό χρονικό διάστημα έλεγα για τους τσακωμούς στον δρόμο ανθρώπων για την προσπέραση, για την παραχώρηση προτεραιότητας. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε. Τα προβλήματα, όλοι μας έχουμε προβλήματα. Δεν ξεσπάμε στον άλλον. Δεν είναι δυνατόν να ξεσπάσουμε στον άλλον. Και δεν είναι δυνατόν να βγάζει όλος μαχαίρι γιατί τον αγριοκοίταξε ο οδηγός της μοτοσικλέτας ή ο οδηγός της μοτοσικλέτας αγριοκοίταξε τον οδηγό του αυτοκινήτου. Έλεος όμως, έτσι. Έλεος.

Διαβάζω κάποια παραδείγματα για τις μειώσεις των τιμών, για την εθνική πρωτοβουλία και την μείωση των τιμών. Είναι κάποια, θα σας πω για το δημοτικό. Μιλάνε για τους μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, μαρκαδόρος πίνακα, μωρομάντιλα, αντισηπτικά μαντιλάκια, μαξιλάρι μοκέτας. Εκεί θα έχουμε μειώσεις τιμών. Φωτοτυπικό χαρτί, μπλοκ ζωγραφικής. Στα τρόφιμα. Τι γίνεται στα τρόφιμα, παιδιά? Γιατί ακούμε ότι υπάρχει λίστα με 875 επώνυμους κωδικούς, επώνυμοι κωδικοί όπως λέγονται χαρακτηριστικά, με μείωση 6,6, και η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως το 9%, και το συνολικό εύρος των μειώσεων, όπως σας είπα, από 5 έως 44. 403 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. Δηλαδή κάτσαν τις εκπτώσεις. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Πότε τελειώσαν οι εκπτώσεις? Την Κυριακή, χθες. 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Εντάξει, 7,5%. Το λες και μεγάλο? Θυμάμαι ότι ήταν απλησίαστο για πολλούς το φαγητό, το κρέας μάλλον, για πολλούς. Και θυμάμαι που έβγαιναν σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και μιλούσαν για μια συγκεκριμένη τύπου μπριζόλα, για το ριμπάι. Τρώνε όλοι ριμπάι. Παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Ριμπάι. Τι είναι το ριμπάι? Εγώ δεν έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει και αυτό δεν ξέρω, και υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να το γεύεστε και καλά κάνετε. Αν μπορείτε, και πολύ καλά κάνετε. Αν κάνει και καλό, ακόμα καλύτερα. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι μπαθής με κάτι, μην περάσει κάτι τέτοιο. Απλώς αναρωτιέμαι, γιατί όλοι προσπαθούμε να είμαστε, να τα ζυγίζουμε όλα. Και είναι καλό να τα ζυγίζεις όλα, γιατί όταν έχεις οικογένεια, και είναι πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν από τον προϋπολογισμό τους πολλές φορές, και το είδαμε κιόλας και από αυτούς που έφυγαν διακοπές, πήραν τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά, πλήρωσαν τη διαμονή και είπαν ότι θα στερηθούμε. Όμως ξέρεις, πηγαίνοντας τις διακοπές σου 5, 6, 7, 10 μέρες, ότι θα σου λείψουν μετά. Το κάνεις όμως. Το κάνεις γιατί δεν μπορεί να κάνεις διαφορετικά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Είναι πρώτη του μήνα, καλό μήνα. Το ρολόι δείχνει 4 και 24 πρώτα λεπτά. Σε λίγη ώρα πολλά ξυπνητήρια θα αρχίσουν να χτυπούν, γιατί η Αθήνα αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνά. Ένα ζεστό καφεδάκι, αν και νομίζω ότι παγωμένο πίνουμε περισσότεροι, και απόλαυση και μουσική από το Θοδωρή, και μερικές ειδήσεις, γιατί μέχρι τις 6 το πρωί θα είμαστε μαζί σας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ο Θοδωρής Κουβάς είναι στον ήχο, στην κονσόλα, και έχουμε γίνει μια παρέα όπου δέχομαι κάποια μηνύματα. Μ' αρέσει να διαβάζω τα μηνύματά σας, και από αύριο, από ό,τι φαίνεται, θα βγάζουμε και στον αέρα και τις τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί σας. Η μεγάλη αυτή παρέα είναι ωραία να μεγαλώνει, γιατί περνάει και πολύ πιο όμορφα η ώρα για αυτούς που εργάζονται, για αυτούς που δεν έχουν ύπνο, για αυτούς που δεν κοιμούνται εύκολα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν κοιμούνται εύκολα. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε μάθει παλαιότερα για τα λύματα, τις έρευνες στα λύματα. Γνωρίζετε ότι στα λύματα έχουν αυξηθεί τα ποσοστά σε χάπια που χρησιμοποιούνται για να μπορεί ο άλλος να κοιμηθεί, για τα ηρεμιστικά και για τα, ακόμη και για τα υπνοτικά, φαίνονται στα λύματα. Όπως φαίνονται και τα ναρκωτικά, έτσι υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Θυμάμαι στην πανδημία βγαίνανε κάποια ποσοστά απίστευτα που τα έλεγαν οι επιστήμονες, όμως τώρα συνεχίζουν και λένε τα συγκεκριμένα ποσοστά. Είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, είτε και για τη χρήση ναρκωτικών, είτε και για τη χρήση πολλών ηρεμιστικών. Εγώ συνεχίζω να το λέω, ας το δούμε λίγο διαφορετικά τη ζωή μας. Ας δούμε λίγο διαφορετικά τη ζωή μας, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, βλέπουμε καθημερινά, είδαμε αυτές τις εικόνες στο Νεπάλ. Κάθε μέρα που περνά για μας είναι ένα κέρδος. Είδαμε τις εικόνες στο Νεπάλ, συγκλονιστικές. Συγκλονιστικές εικόνες. Δηλαδή ο καλύτερος σκηνοθέτης τέτοιας ταινίας με εφέ δεν θα μπορούσε να τη σκεφτεί. Απίστευτες εικόνες. Άνθρωποι που δεν μπορούσαν να προστατευτούν από πουθενά. Όταν βλέπεις να έρχεται αυτός ο όγκος, ο τεράστιος όγκος νερού, πάγου, φερτών υλικών, και να παίρνει τα σπίτια και τα αυτοκίνητα σαν να είναι μηδενικό, σαν να είναι ψεύτικα. Και όμως έγινε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα, Ζωή Γιάκα, Γρηγόρης Μπέκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό μήνα σε όλους. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4:30. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Θοδωρής Κούβας και στην επιλογή βέβαια των τραγουδιών. Συζητάμε πάρα πολύ ώρα για το γεγονός της Κυψέλης. Το γεγονός της Κυψέλης, το σοκαριστικό, με τον άνθρωπο που είπε στους αφοπλιστικά στους αστυνομικούς ότι έδωσαν λάθος παιδί στο νοσοκομείο και το παιδί αυτό, επειδή έκλαιγε συνεχώς, ενοχλούσε, αλλά το χαρακτήρισε μάλιστα σατανιασμένο. Μόλις πέθανε, είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, ηρέμησε το σπίτι. Τι να πω. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις, χωρίς βέβαια να έχει πει κανείς ότι το βρέφος δολοφονήθηκε από τον 47χρονο ή την σύζυγό του, την 38χρονη, συγγνώμη, ή τον 27χρονο Αφγάνο που βρέθηκε εκεί μέσα, ή την 15χρονη κόρη του που είναι έγκυος από τον Αφγανό και είναι στον 7ο μήνα, και τα δύο παιδάκια τα άλλα. 6 άνθρωποι ήταν μέσα σε αυτό το σπίτι, δεν πληρώνανε το Airbnb που έμεναν, και όταν πήγαν οι αστυνομικοί να ελέγξουν, τότε εντόπισαν μία βαλίτσα και μέσα σε ένα δοχείο ένα νεκρό μωρό 8 μηνών. Δύσκολα πράγματα, σε προστατευτική φύλαξη είναι τα άλλα 3 παιδιά, και μάλιστα το ένα εξ αυτών έχει ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, αφροδίσιο νόσημα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι ειδήσεις που σοκάρουν, πολλές φορές σοκάρουν, και πολλές φορές δεν πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Και μάλιστα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας τη χαρακτήρισε πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Όντως πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα.

Μία οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι έκλεβε κοσμήματα από τον εργοδότη της. Μάλιστα, είχε καταφέρει να πάρει 40.000 ευρώ, ενώ άλλη μία είχε καταφέρει να αρπάξει 100.000 ευρώ. Ναι, παιδιά, προσέξτε τι βάζετε στα σπίτια σας. Ή προσέξτε που κρύβετε τα λεφτά σας.

Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για τον καλό μήνα, για τις ευχές για τον σταθμό Mega News 104,6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατάτε και εσείς συντροφιά, όπως σας κρατάμε και εμείς. Ελπίζουμε να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η παρέα μας και να τα λέμε συνεχώς, δηλαδή να είμαστε καλά, να είμαστε καλά και να τα λέμε συνεχώς, και θα έχετε και την δυνατότητα να μας πείτε και τον προβληματισμό σας και αυτό που σκέφτεστε, και μάλιστα αν είστε στη δουλειά σας, εννοείται ότι δεν θα σας κρατήσουμε πολύ ώρα στην γραμμή, αν είστε στο δρόμο θα θέλουμε να μας πείτε τι βλέπετε γύρω σας, αν είστε στο σπίτι θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι αυτό που σας απασχολεί. Καμιά φορά όταν λέμε αυτό που μας απασχολεί, μας ξαλαφρώνει, και όταν το λες και σε έναν άγνωστο, σε ξαλαφρώνει διπλά. Δεν ξέρω, ίσως το σκέφτομαι εγώ έτσι, γιατί όταν πολλές φορές κάθεσαι και κοιτάς το ταβάνι του σπιτιού σου και χαλαρώνεις κάνοντας αυτό, τι κοιτάς, κάτι το οποίο δεν σου δίνει κάτι. Όπως και να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πρόκειται να σε βοηθήσει, απλώς θα σε ακούσει.

Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, και να σας διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα για όσους άνοιξαν τώρα τους, τα ραδιοφωνά τους. Μέσα σε άκρες, τα περισσότερα πρωτοσέλιδα μιλούν για την, για την υπογραφή και τη συμφωνία για το οπλικό σύστημα Σπίδα του Αχιλλέα, αλλά και για τις μειώσεις που θα υπάρχουν από σήμερα σε σούπερ μάρκετ μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Τα νέα. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου. Τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Άλλη μια είδηση είναι ότι ο Μέση έγραψε τους τίτλους τέλους. Τίτλους τέλους στην καριέρα του. Είναι κάτι και αυτό. Έδωσε πάρα πολλά και πήρε πάρα πολλά. Επίσης τα νέα γράφουν μηνύματα κλέφτες. Για να μην σας εξαπατούν οι επιτίδη. Ένας αναλυτικός οδηγός για ό,τι συμβαίνει καθημερινά γύρω μας. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δέχονται τηλεφωνήματα στο σπίτι τους και τους λένε οι συγκεκριμένοι τύποι, αν έχεις υδράργυρο, βγάλε, λέει, στο μπαλκόνι τα χρυσαφικά, βγάλε στο μπαλκόνι τα χρήματα, γιατί άμα σκάσει ο υδράργυρος, σου καταστρέφει τα πάντα. Άσε που σου πειράζει και το ρεύμα. Μιλάμε, προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει περισσότερες από 10 συμμορίες όπου εμφανίζονταν ως λογιστές, εμφανίζονταν ως δικηγόροι, εμφανίζονταν κυρίως σε μοναχικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους ηλικιωμένους. Τους έλεγαν για τα παιδιά τους, για τα νύψια τους και ζητούσαν χρήματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τα μηνύματα κλέφτες. Είναι ένας αναλυτικός οδηγός που το έχουν τα νέα και όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, τι γίνεται, πώς θα, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να ειδοποιούμε άμεσα την αστυνομία και δεν ανοίγουμε ποτέ το link του μηνύματος γιατί μπορούν να καταγράψουν ακόμη και το e-banking μας. Η απογευματινή μιλάει για την για το έβριμα μέσα στο δοχείο, για το μωρό που λέγαμε νωρίτερα, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Σοκάρει ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες θα αναπάντητα ερωτήματα για τη 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι του τρόμου με τον 43χρονο πατέρα, τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Η Γερμανίδα μητέρα, μάλιστα, είχε προσπαθήσει να επιχειρήσει, είχε φτιάξει τις βαλίτσες της, είχε προσπαθήσει να επιχειρήσει να φύγει. Και οι αστυνομικοί τη σταμάτησαν στην είσοδο και άνοιξαν την τσάντα και είδαν αυτό το μακάβριο θέαμα. Επίσης υπάρχει και μία περίεργη, δεν ξέρω, το λέω δήλωση, όχι, δεν με φοβίζει, δεν με τρομάζει, αλλά όπως είπαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Και δίπλα ακριβώς η ασπίδα του Αχιλλέα με τους πυράβλους. Άλλο.

Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Όπως είπαμε και νωρίτερα, βουλιάζει στην κυριολεξία από τουρίστες ξένους κυρίως το Νότιο Αιγαίο 126.817 διανυκτερεύσεις ανά χίλιους κατοίκους. Και δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν στις πιέσεις. Μάλιστα.

Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο ΔΕΘ, οι νέες πληθωριστικές πιέσεις, τα αγώνα στον ωκεανό, στα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Στα 2,042 ευρώ πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνηση, στα 2,028, συγγνώμη, στα 2,028 η αμόλυβδη. Κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Και εποχικοί πυροσβέστες είχαν κατέβει χθες, να θυμίσουμε, στο Σύνταγμα, περισσότερα από 1.000 άτομα, ίσως και κάτι παραπάνω, άντρες και γυναίκες. Το καλοκαίρι ήρωες και το χειμώνα άνεργοι. Ζητούν να δουλέψουν 12 μήνο στο κομμάτι της πρόληψης μέσα στο δάσος. Μάλιστα.

Ο ριζοσπάστης μιλά για μια επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Στην τελική ευθεία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Για την ΔΕΘ δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Θα μιλήσουμε όμως, γιατί τα μέτρα θα είναι αρκετά. Τα μέτρα της αστυνομίας θα είναι εκατοντάδες οι αστυνομικοί που θα ανέβουν στη συμπρωτεύουσα και εκατοντάδες οι διαδηλωτές, έτσι.

Κόντρα Νιούς λέει ότι καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις. Ανησυχία στην αγορά. Και δίπλωμα οδήγησης. Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν το 2026, ποιο είναι το κόστος και πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές άδειες. Θα πρέπει να μάθουμε και σε ποια ηλικία και αν θα πρέπει να, πρέπει να πάμε ξανά σε γιατρούς, γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν πηγαίνουν σε γιατρούς.

Όσο για τις αθλητικές εφημερίδες, Εθνική Ζωντάνια. Ωραία έπαιξε η Εθνική, έτσι, πολύ ωραία. Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ με την Ισπανία, 108-106 στην παράταση και βλέπει Κατάρ. Κορυφαίοι, η Ντίνος Μίτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ, το είπα σωστά, Ντόρσεϊ, με 29 πόντους έκαστος. Μάλιστα. Σεισμός με πουέρτα. Σεισμός. Ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μέσω Νότιχαμ ο Κολομβιανός Χαφ. Η Sport Day, ξεκίνημα με διπλό. Ποιος κέρδισε, ο Παναθηναϊκός, πόσο κέρδισε, βλέπω, 0-2, μάλιστα. Και στα κόκκινα, τι μετέδωσαν οι Κολομβιανοί για Πουέρτα, Ολυμπιακό και Νότιχα. Πάντα μ' άρεσε να διαβάζω αθλητικές εφημερίδες, γιατί ποτέ δεν ήξερα τους παίχτες. Λοιπόν, μάθημα για όλους. Εδώ διαβάζουμε την ώρα για σπορ. Η γκέλα με την Κηφισιά και με τον τρόμο που ήρθε πρέπει να είναι διδακτική για την ΑΕΚ εν όψη της συνέχειας. Ναι. Ο πρωταθλητής ολοκληρώνεται το θρίλερ με τον μουντιαλικό χαφ Πουέρτα. Η βόμβα. Μηχανή πολυτελείας. Πώς μεταμορφώνει τις ομάδες ο Πουέρτα. Τρελάθηκαν με Γκονζάλες στον Μεξικό. Μάλιστα.

Η ώρα έχει πάει 4:52, η Αθήνα ξυπνά, η Ελλάδα ξυπνά, οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει, πίνουν το καφεδέτικο τους. Καλή δουλειά σε όλους, καλή, να το πω ότι όσοι έχετε φύγει για τη δουλειά σας εκτός Αττικής, ελπίζω να φτάσατε και να φτάσετε καλά, αν είστε ακόμα στο δρόμο. Όλα λένε ότι η ημέρα σήμερα θα είναι ηλιόλουστη και θα πάει έτσι όλη τη εβδομάδα, αν και η ταραχή, και το λέω σε εισαγωγικά ταραχή, θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες. Ελπίζω να μην δημιουργήσουν πρόβλημα. 37 βαθμοί δεν είναι και λίγοι, έτσι. Λοιπόν, πρώτη του μήνα, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα όπως σας είπα. Λίγα λεπτά πριν τις 5, ακούτε πάντα 104,6 Mega News, και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής και ο Θοδωρής Κούβας είναι στον ήχο, στην κονσόλα, πώς να το πω. Είναι ακριβώς το ίδιο.

Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να σας πω ότι νωρίτερα είχα πει ότι πλέον θα υπάρχει ένας ηλεκτρονικός έλεγχος χωρίς μπλόκα και ελεγκτές στο δρόμο, και μιλάω για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα καθώς και για εκείνα που δεν έχουν περάσει κταίο. Το πρόστιμο είναι 400 ευρώ. Η διασταύρωση των στοιχείων θα βασιστεί στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Και οι κλήσεις θα έρχονται σιγά σιγά στο mail, και αν δεν κάνω λάθος, και στην ΑΔΕ, έτσι.

Η ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Γιατί όπως είδαμε νωρίτερα, όλες οι εφημερίδες σήμερα κάνουν λόγο για τα 1740 προϊόντα που θα υπάρχει μείωση στην τιμή τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου για τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τελικά τι είναι αυτό που θα κερδίσει ο πολίτης. Το βασικότερο όλων είναι αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται, εκτός ότι αναμένεται θερμό φθινόπωρο, φαίνεται ότι θα υπάρχει και βαρύς χειμώνας, γιατί τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί πάρα πολύ.
1: Η μάχη με την ακρίβεια τη δίνει καθημερινά ο καταναλωτής στα ράφια και ο οικογενειακός προϋπολογισμός είναι καταπονημένος. Με τους καταναλωτές στα όρια τους εφαρμόζεται εθελοντική μείωση τιμών σε 160 προϊόντα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Μέχρι και το τέλος του χρόνου, μειωμένα κατά μέσο όρο από 6,6 μέχρι 9% στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα υπάρχουν γάλα, γιαούρτι, αυγά, τυριά, αλαντικά, κρέατα, αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, έλαια, βούτυρα και σοκολάτες. Στην πρωτοβουλία εντάσσονται επίσης βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές και πάνες, από ρυμπαντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ενώ προστίθενται και σχολικά είδη σε σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες παιχνιδιών. Το διαθέσιμο εισόδημα βάλεται και στα πρατήρια καυσίμων. Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης. Τιμές διαμορφώνονται στο Hong Kong στην αμόλυβδη 3,57 και στο ντίζελ 4 ευρώ το λίτρο. Όταν στην Ελβετία κοστίζουν η αμόλυβδη 2,17 και το ντίζελ 2,44, η Γερμανία 2,17 και το ντίζελ 2,26. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη κοστίζει 2,028 και το ντίζελ 2,040 ευρώ το λίτρο. Μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και η έκπτωση στις δηληστηριακές τιμές κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ.
0: Θα δούμε. Μεγάλο ζητούμενο είναι για τους καταναλωτές αν θα ελαφρύνει το κόστος του καθημερινού καλαθιού. Αυτοί οι που συμμετέχουν είναι τουλάχιστον 100 προμηθευτές και διαβάζω στα Νέα ότι είναι 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αλμυρός είναι και ο λογαριασμός για την προετοιμασία των παιδιών, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία και αντιλαμβάνεστε ότι τσάντες, τετράδια, στυλό και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα παιδάκι για να είναι προετοιμασμένο για το σχολείο του. Ενώ παρατείνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η επιδότηση των 10 λεπτών στο ντίζελ. Άραγε αυτό που είχαν δώσει το pass, αυτό το, τα 50 ευρώ θα δοθούν πάλι. Έχουμε ακούσει κάτι αν θα δοθούν αυτή η επιδότηση των 50 ευρώ για τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται ουσιαστικά, που είναι πολλοί αυτοί που θυμάμαι ότι το ζήσαμε και αυτό. Πολλοί δεν έπαιρναν το αυτοκίνητο να πάνε στη δουλειά τους, δεν έπαιρναν τη μοτοσυκλέτα τους να πάνε στη δουλειά. Πήγαιναν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πήγαιναν με φίλους. Και η ανωδική αυτή πορεία τρομάζει. 2,042 ευρώ. Είναι πάρα πολύ το πετρέλαιο και ακόμη και της βενζίνης. Είναι πάρα πολύ, ρε παιδιά. Γιατί τόσο πολύ? Γιατί?

Καλημέρα, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα, ξημερώνει μάλλον σιγά σιγά, ετοιμάζεστε για τη δουλειά σας, εδώ ακούτε Mega News 104,6 στο μικρόφωνο Δημήτρης Καρασταφανής μέχρι τις 6 το πρωί. Ακολουθεί ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα και στον ήχο είναι ο Θοδωρής Κούβας. Και στην επιμέλεια της μουσικής πάντα, έτσι, γιατί έχουμε δεχθεί πάρα πολλά συγχαρητήρια για τη μουσική σήμερα. Και αυτό που λέγαμε και νωρίτερα είναι ότι δεχθήκαμε αρκετά μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp με φίλους της εκπομπής και του σταθμού γενικότερα, να στέλνουν μήνυμα στο 6981041046 ή στο Mega News 104,6. Το τηλέφωνο είναι το 211-016-1046, ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio@meganews1046.gr. Καλό μήνα, όπως είπαμε, η Αθήνα ξυπνάει, σιγά σιγά οι δρόμοι αρχίζουν και γεμίζουν αυτοκίνητα, έχουν γυρίσει πάρα πολλοί εκδρομείς, πολλοί είναι αυτοί που έχουν αφήσει βέβαια τα παιδιά τους στο χωριό με γονείς, είναι οι τυχεροί, ή μάλλον τα παιδιά είναι τα τυχερά γιατί τα μείνουν παραπάνω όταν μένουν με τον παππού και τη γιαγιά, και οι γονείς είναι ακόμα πιο τυχεροί όταν θα πρέπει την Παρασκευή να αφήσουν την πρωτεύουσα και να πάνε να παραλάβουν τα παιδιά, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και τα σχολεία. Τα σχολεία, και το λέω αυτό γιατί θα δούμε, θα αλλάξει άρδιν αυτή η κίνηση που λέγαμε και νωρίτερα. Δώσαμε κάποιες αστυνομικές ειδήσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση με την τροχέα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει άλλη μια φορά την ίδια παράβαση, να ξέρετε ότι αν εντοπιστεί να κάνει ξανά την ίδια παράβαση, δηλαδή υπότροπος, θα του παίρνουν κατευθείαν το δίπλωμα ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνει κάποιος αστυνομικός να τον σταματήσει για να του πάρει το δίπλωμα. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα, και το λέω αυτό γιατί, και όταν λέω αλλάζουν, τι εννοώ, γιατί θέλω να ξέρετε κάποια πράγματα και εσείς οι οδηγοί, και οι νέοι οδηγοί και οι παλαιότεροι. Ηλεκτρονικός έλεγχος χωρίς μπλόκα, έτσι, όσοι δεν έχουν περάσει κταίο. Ηλεκτρονικός έλεγχος χωρίς μπλόκα όσοι έχουν ανασφάλιστα αυτοκίνητα, και 400 ευρώ το πρόστιμο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται να σας σταματήσει ο άνδρας της τροχέας για να διαπιστώσει αν έχετε ή όχι το δίπλωμά σας. Ενώ αυτό που μου έχει κάνει και τεράστια εντύπωση είναι ότι πλέον θα υπάρχουν παιδιά πρόστιμα 350 έως 1500 ευρώ για κάποιον ιδιοκτήτη σπιτιού, μονοκατοικίας κυρίως, ή κάποιον ιδιοκτήτη καταστήματος που βάζει μπροστά στο δρόμο μια πινακίδα που λέει απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, βάζει μια ζαρτινιέρα, βάζει μια γλάστρα ή βάζει οτιδήποτε άλλο για να κρατήσει τη θέση δική του. Αυτό είναι παρακόλληση, και μιλάμε για 1500 ευρώ. Από 350 έως 1500 ευρώ, και αν είναι 1500 ευρώ σημαίνει ότι θα υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις. Προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, λίγο μετά τις 2:30, το αποκαλύψαμε για τους ανθρώπους που εργάζονται και κυρίως είναι οι επαγγελματίες οδηγοί. Να ξέρετε ότι πλέον, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που υπάρχουν, εξετάζεται το σενάριο της ενίσχυσης των ελέγχων για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και τις μεσημβρινές ώρες, τις μεσημεριανές ώρες, να το πω διαφορετικά, βγάζοντας συστηματικά τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, τις άνδρες τροχέας στου δρόμους του λεκανοπεδίου. Σωστό τρόπος είναι φυσικό, είναι οι επαγγελματίες οδηγοί. Και έχουν γίνει κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι και έχουν εντοπιστεί θετικοί στο αλκοόλ αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί, ταξί και φορτηγών. Γεγονός που έχει προκαλέσει την ανησυχία στην αστυνομία για πολλούς κινδύνους ατυχημάτων. Θέλουν λοιπόν να διαψεύσουν την πεποίθηση αστυνομικοί που έχουν περισσότεροι οδηγοί που θεωρούν ότι η έλεγχη για την κατανάλωση αλκοόλ γίνεται μόνο βράδυ, αλλά γίνεται ή θα γίνεται και μεσημέρι. Τώρα, θα υπάρχει κυκλοφοριακό χάος σίγουρα, γιατί αν έχουμε δει τα μπλόκα, τα οργανωμένα μπλόκα είναι που πολλοί έχουν δει στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στην Ακαδημίας, ουρές στα αυτοκίνητα, στη Βουλιαγμένης, με κόνους. Δεν θα είναι κάπως έτσι. Ωραίο τραγούδι αυτό. Δεν θα είναι κάπως έτσι τα μπλόκα αυτά, αλλά ουσιαστικά θα προσπαθούν να μην γίνεται παρακόλληση της συγκοινωνίας, αλλά η δουλειά θα πρέπει να γίνει για την αστυνομία. Δεν πρέπει να πίνει κανένας το μεσημέρι.

Διάβαζα πριν σε εφημερίδες ότι θα γίνουν προκηρύξεις στα τέλη, θα υπάρξουν προκηρύξεις στα τέλη Σεπτεμβρίου για 1961 για 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών σε υπουργεία, δήμους, πυροσβεστική, ελληνική αστυνομία, οργανισμούς. Και ακριβώς από κάτω διαβάζω για τους εποχικούς πυροσβέστες. Αυτοί που συγκεντρώθηκαν χθες στο Σύνταγμα ήταν γύρω στα 1300-1500 το πολύ άτομα, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και φωτιές, έτσι. Χθες είχαμε τουλάχιστον 30 φωτιές, μικρές ή μεγάλες. Άρα χρειάζονται και οι εποχικοί πυροσβέστες. Και διαβάζω εδώ ότι έχει 1961 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς. Και εδώ οι πυροσβέστες διαμαρτύρονταν γιατί δουλεύουν 12μηνο. Εδώ δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή θέλουν 12μηνη απασχόληση και από πάνω διαβάζω ότι θα πάρουν εποχικούς. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί διαμαρτύρονται? Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν 40 ώρες να σβήσουν τη φωτιά. Γιατί μια φωτιά, για να ξέρει και ο κόσμος, δεν είναι όπως είναι οι αστικές πυρκαγιές στα σπίτια. Μια φωτιά σε ένα δάσος, μια φωτιά σε ένα μέρος που έχει ξερόχορτα. Δεν είμαι πυροσβέστης, αλλά έχω ζήσει, το έχω δει. Οι πυροσβέστες κάθονται μία, ακόμα και δύο μέρες παραπάνω. Και ας έχουν περιορίσει το μέτωπο, έχουν ήδη πάει την πρώτη μέρα που έπιασε η φωτιά, λόγω του δυνατού ανέμου επεκτάθηκε, κατάφεραν τα πεζοπόρα τμήματα ή ακόμη και τα εναέρια να περιορίσουν τη φωτιά. Όμως όταν υπάρχει αέρας, οι πυροσβέστες μένουν εκεί, δεν πάνε σπίτι τους, δεν φεύγουνε, παραμένουνε. Και έχει τύχει να γίνει αναζωπήρωση από δυνατό άνεμο. Αυτοί οι άνθρωποι χθες διαμαρτυρήθηκαν για αυτό το λόγο. Εδώ διαβάζω θα γίνουν 1961 προσλήψεις και αυτοί οι άνθρωποι εδώ διαμαρτύρονται γιατί θέλουν όχι να έχουν μόνοι, να έχουν 12μηνη εργασία, ακόμα και με συμβάσεις, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αλήθεια. I don't understand. I just wanna feel real. Εννοείται ότι μακριά από μένα, δεν κάνω ούτε αντιπολίτευση, δεν προσπαθώ να μειώσω κανέναν, ναι. Απορίες ενός ανθρώπου που διαβάζει εφημερίδες και προσπαθεί να ενημερώσει, αφού πρώτα προσπαθεί να ενημερωθεί και εκφράζει κάποιες απορίες ως πολίτης και άνθρωπος που έχει ζήσει και μέσα σε φωτιές. Έχω προσπαθήσει και εγώ μέσα στις φωτιές, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι βλέπω τους ανθρώπους να είναι όλη μέρα στο βουνό, τις περισσότερες μέρες. Δεν ξέρω αυτά που λέγανε το καλοκαίρι για ότι δεν είχαν φαγητά ή όχι. Ο κόσμος πήγαινε και φαγητό, πήγαινε και νερό, πήγαινε τα πάντα στους πυροσβέστες. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μάχεται με τη φλόγα είναι ο ήρωας του ιδιοκτήτη, είναι ο ήρωας του ανθρώπου που ζει στην περιοχή, που προσπαθεί να σώσει το σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου. Εγώ προσωπικά έχω βγάλει το καπέλο πάρα πολλές φορές σε ανθρώπους που είναι στην πυροσβεστική και θα συνεχίζω να το βγάζω. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κάθε χρόνο παλεύουν. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανταμυφθούν.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Είμαι από τις 2 η ώρα το ξημέρωμα μέχρι τις 6 μαζί με τον Θοδωρή τον Κούβα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τη δύναμη που μας δώσατε όλη τη νύχτα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα Viber και WhatsApp είναι το 6981-041-1046 ή Mega News 104,6. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, είναι στο studio παπάκι meganews1046.gr. Προβληματίζει κάτι πάρα πολύ στην Θεσσαλονίκη. Προβληματίζει στην Θεσσαλονίκη, ίσως το χημείο του κράτους δείξει ότι υπάρχει ένα νοθευμένο ναρκωτικό που κυκλοφορεί, είναι εισπνεόμενο και μέχρι αυτήν την ώρα, μέσα σε τρεις ημέρες, σε μόλις τρεις ημέρες, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές στη Θεσσαλονίκη και αυτή η νοθευμένη ναρκωτική ουσία έχει προκαλέσει τους απανατούς θανάτους. Τώρα, πρόκειται εμφανώς για λάθος πρόσμιξη? Αυτό θα το δείξει το χημείο του κράτους. Μια προβληματική νόθευση ενός καθαρού ναρκωτικού με μια ουσία την οποία έχουν οδηγήσει στο θάνατο τους έξω ανθρώπους. Τι συμβαίνει μέχρι αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζει κανείς. Είναι όλα υπό έρευνα. Σπάνια καταγράφονται σύμφωνα με τους αστυνομικούς διαδοχικοί θάνατοι από μολυσμένη παρτίδα και γι' αυτό το λόγο αστυνομικοί παλεύουν μέσω εξουσιοδοτημένων, μάλλον συγγνώμη, ουσιοεξαρτημένων ανθρώπων να φτάσουν στον έμπορο που ρίχνει τη συγκεκριμένη νοθευμένη ναρκωτική ουσία. Όντως έχει προκαλέσει τεράστιο πανικό στις πιάτσες της νεολαίας.

Διάβασα στην απογευματινή νωρίτερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι σε 10 χρόνια μειώθηκαν κατά 30.000 τα πρωτάκια. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που θα λείψουν φέτος από τα σχολεία. Και το λέω αυτό γιατί 30.000 παιδιά είναι, σημαίνει ότι θα καταργηθούν 32 δημοτικά. Είναι η σχολική περίοδος 26-27, έτσι. 43 νηπιαγωγεία, από ό,τι φαίνεται, θα καταργηθούν, ενώ συγχωνεύονται 6 δημοτικά και 33 νηπιαγωγεία. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παιδιά που θα λείψουν φέτος από το σχολείο. Και όλο αυτό, το δημογραφικό αλλάζει, αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη, λιγότερα τα παιδιά και περισσότερα κλειστά σχολεία, πρόβλημα.

Ακούτε Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Δήμητρης Καραστεφανής, στον ήχο Θοδωρής Κούβας. Ενώ μόλις μου ήρθε μήνυμα ότι είχαμε μία καραμπόλα αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Όσοι ακούτε τώρα, να ξέρετε ότι υπάρχει σύγκρουση τριών οχημάτων, σε λίγη ώρα θα ξέρουμε παραπάνω στοιχεία. Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

0: Σας χρωστάμε το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι για τις υπογραφές μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, που τα διαβάσαμε και στις εφημερίδες, για τη συμφωνία και το οπλικό σύστημα Ασπίδα του Αχιλλέα, που όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, το πολυεπίπεδο αυτό σύστημα θα ενισχύσει σημαντικά την αεράμινα της χώρας, διενεργώντας και δημιουργώντας ένα απροσπέλαστο θόλο πάνω από το Αιγαίο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι.
1: Μετά από 3 χρόνια διαπραγματεύσεων, οι υπογραφές για την απόκτηση από το Ισραήλ των συστημάτων που θα αποτελέσουν το μεγαλύτερο μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα, του θόλου που θα προστατεύει όλη την επικράτεια από τον κίνδυνο επιθέσεων με πυράβλους, αεροσκάφη, ντρόουν και όχι μόνο, μπήκαν σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ. Κόστος του θα ανέλθει στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ και ο στόχος είναι σε 35 μήνες από σήμερα να είναι επιχειρησιακά έτοιμος. Παράλληλα, έκλεισε συμφωνία έναντι 26 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση και του αντιντρόουν θόλου για προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων όπως mini drones. Σημαντικό ίσως στην όλη υπόθεση είναι ότι οι ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες θα συμμετάσχουν σε ποσοστό 25%, λαμβάνοντας 700 εκατομμύρια από το συνολικό ποσό, και ότι η Αθήνα αποκτά και τον πηγαίο κώδικα αυτών των συστημάτων, έτσι ώστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να αναβαθμίζουν τις συχνότητες και τα αντίμετρα αυτόνομα, χωρίς να περιμένουν έγκριση από το Ισραήλ, προσαρμοζόμενες άμεσα στις απειλές του Αιγαίου. Την ημέρα που οι αμυντικοί δεσμοί με το Ισραήλ ενδυναμώνονται, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τουρκίας. Με την ένταση στην περιοχή να ανεβαίνει επικίνδυνα, η Αθήνα μπαίνει στην τελική ευθεία για την πόλη του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Ισραήλ, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αντίδραση της Άγκυρας στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Εξοπλίζεται ή μάλλον θωρακίζεται η χώρα, και από ό,τι μαθαίνουμε θα πάρουν και νέα συστήματα σε λίγο καιρό. Υπάρχουν και τα Viper, τα F-16, τα οποία έχουν μετά. Αλλά και εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι στρατιωτικός συντάκτης, αλλά από αυτά που διαβάζω και από αυτά που ακούω. Θωρακίζεται λοιπόν, και για όσους μπήκατε τώρα στο αυτοκίνητό σας και έχετε σκοπό να πάτε προς την λεωφόρο Κηφισού, να σας πω ότι έχουμε μία καραμπόλα 3 οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Ευτυχώς πληροφορίες λένε είναι ότι έχουμε μόνο υλικές ζημιές και ευτυχώς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Όμως μέχρι να μεταφερθούν τα οχήματα εκτός του οδοστρώματος, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η ώρα είναι 5 και 39 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Σε λίγη ώρα, στις 6, θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας, όπου θα ακούσετε πολύ περισσότερα πράγματα για τον θόλο, από ό,τι φαίνεται, που μπήκε πλέον μπήκαν οι υπογραφές, και εμείς αύριο, μάλλον σήμερα, αύριο, σε λίγες ώρες, στις 2 το βράδυ, θα σας κρατήσουμε για μία ακόμα ημέρα, νύχτα μάλλον, συντροφιά. Στην κονσόλα, όπως σας είπα, ήταν ο Θοδωρής Κούβας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Να σας πω επίσης ότι σήμερα ο καιρός είναι εξαίσιος. Είναι εξαίσιος, ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία και πολλά είναι τα παιδιά που πηγαίνουν καθημερινά για το μπάνιο τους. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και διαβάζουμε και στις εφημερίδες, ότι συνεχίζονται οι διακοπές, αφού τα νησιά του Αιγαίου, του Νότιου Αιγαίου, βουλιάζουν, όπως βουλιάζουν βέβαια και οι παραλίες εδώ στην Αττική. Βουλιάζουν από τουρίστες. 126.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους σε αυτά τα νησιά, Κυκλάδων, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο.

δεν ξέρω, θα το πω. Προσπαθούσα τόση ώρα να μην πω κάτι, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, ίσως και κάτι παραπάνω, έχουμε πολλές διασώσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτήν την ώρα ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθεια σε 60χρονη αλλοδαπή στην περιοχή της Καλύμνου. Έχουμε στον Όλυμπο, έχουμε στην Κρήτη, έχουμε στην Πελοπόννησο. Κάθε μέρα 2 έως 5 άτομα πηγαίνουν περιπατητές. Ίσως είναι καιρός για περιπάτους στα βουνά, δεν ξέρω, για ορειβασίες. Και γίνονται συνεχώς επιχειρήσεις και κινητοποιούνται οχήματα της πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες, αφού δέχονται στο 112 κλήσεις και για τον άμεσο γεωεντοπισμό τους. Ευτυχώς η γυναίκα βρέθηκε, αποπροσανατολίστηκε και κάλεσε στο 112. Θα σας πω ότι το βράδυ θα μαζέψω τα στοιχεία, γιατί καθημερινά βλέπω ότι γίνονται επιχειρήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία. Μην πηγαίνετε, ρε παιδιά, μόνοι σας. Έχετε έναν άνθρωπο μαζί, να είστε δύο άνθρωποι για να μπορείτε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, αν κάποιος αποπροσανατολιστεί. Όπως γίνεται και με το λιμενικό, που προσπαθεί να κάνει διασώσεις όταν έχουμε 6 και 7 και 8 μποφόρ και κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ιστοσανίδα και πηγαίνουν και χάνουν, έστω δεν μπορούν να επιστρέψουν στη στεριά. Αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν, οι άνδρες του λιμενικού, για τη διάσωση, αναγκάζονται να πληρώσουν μετά πρόστιμο. Το γνωρίζετε αυτό? Είχε περάσει νόμος ότι όταν υπάρχει απαγορευτικό και κάποιος άνθρωπος βγει και κάνει στο σανίδα, βγει με κανό, βγει με οτιδήποτε που έχει να κάνει με κίνδυνο, να ξέρετε ότι πληρώνουν πρόστιμο. Πρόστιμο για το ότι χρησιμοποιούν τις, πώς να το πω, τις υπηρεσίες του λιμενικού. Να το ξέρετε αυτό, έτσι. Και εσείς και κάποιοι άνθρωποι που προσπαθούν να δείξουν ότι μπορούν, αλλά τελικά δεν είναι.

Λοιπόν, διαβάζω ότι στο Λευκό Πύργο θα διαδηλώσουν το Σάββατο με τα τρακτέρ τους οι αγρότες. Το Σάββατο δίνουν στις 5 η ώρα το απόγευμα ραντεβού για τη συνέχεια του αγώνα τους για την επιβίωσή τους. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες όπου είχαν τα μπλόκα και η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αποφάσισε νέα μπλόκα, μάλλον αυτή τη φορά να κάνουν με τα τρακτέρ να πάνε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει μια σύσκεψη σήμερα στη Λάρισα για να δουν τι θα κάνουν η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισας, στη καλή τον κόσμο στην σύσκεψη, για να δουν αν θα ανέβουν με τα τρακτέρ επάνω. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, είναι στο χειρότερο σημείο που έχουν βρεθεί ποτέ. Θα δούμε, γιατί αγωνίζονται βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλληλείς σε αυτή την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, αποφασίζουν να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι θα ανέβει και αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, όπως κάθε χρόνο. Τα μέτρα είναι αρκετά, θα έλεγα δρακόντια. Θα υπάρχουν οι δύο έαντες. Αυτά θα σας τα πούμε βέβαια μέσα στην εβδομάδα, γιατί θα διαδηλώσει πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος, γιατί είναι προγραμματισμένες πάρα πολλές εκδηλώσεις, πάρα πολλές πορείες, και θα υπάρχουν αστυνομικοί όπου θα ανέβουν δημιουργίες των ΜΑΤ από την Αθήνα, όπου εκεί που θα στρατοπεδεύσουν είναι εκτός της Θεσσαλονίκης, είναι περίπου τους 2.000 που θα ανέβουν και θα ενσωματωθούν. Θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Σιγά σιγά ολοκληρώνεται η εκπομπή που ξεκίνησε στις 2 τη νύχτα με τον Δημήτρη Καραστεφανή στο μικρόφωνο και στον ήχο ο Θοδωρής Κούβας και στις μουσικές, γιατί πολλά ήταν τα μηνύματα που δέχτηκα για τον Θοδωρή, για τη μουσική που ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Το βράδυ θα είμαστε ακόμα περισσότερο προετοιμασμένοι. Η πρώτη εκπομπή σήμερα θα είμαστε άρτιοι. Θα είμαστε άρτιοι και το λέω και το ξαναλέω. Για όσους θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Viber και το WhatsApp, είναι το 6981041046 ή στο Mega News 104,6. Το τηλέφωνο μας είναι το 211 10 16 10 46, ενώ το mail, για όποιον θέλει να στείλει κάποιο mail για μια πρόταση ή να μας δώσει κάποια ιδέα ή να δώσει κάποια ιδέα στον Γιώργο Κακούση και στο Βασίλη Τσεκούρα ακόμα λίγο πιο μετά, είναι studio@meganews1046.gr. Ήταν μια δύσκολη μέρα χθες. Αν κάνουμε έναν απολογισμό με τα αστυνομικά θέματα, κυρίως τα αστυνομικά θέματα, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ακούγοντας την είδηση το πρωί ότι βρέθηκε ένα παιδάκι μετά από 8 μήνες που πρόλαβε να ζήσει, από ό,τι φαίνεται με 18 χτυπήματα στο κορμάκι του, και το είχαν βάλει να το κρύψουν σε μια βαλίτσα, η μητέρα, ο πατέρας, άλλο ένα κορίτσι 16 ετών, 15 ετών, παντρεμένη με Αφγανό, έγκυος 7 μηνών, παθαίνεις ένα σοκ. Ακούς πράγματα τα οποία δεν πίστευες ότι μπορούν να γίνουν, δεν πίστευες ότι μπορούν κάποιοι να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Και κυρίως όταν ακούς αυτό που λέει ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να λέω ότι είναι αυτός ο δράστης, έτσι, να γυρίζει να λέει ότι έφυγε και ησύχασε το σπίτι. Τι να πω. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine.

Για όσους βήκατε τώρα στο Mega News 104,6, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε μία σύγκρουση τριών οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Τρία οχήματα, ευτυχώς είναι μόνο υλικές ζημιές. Υπάρχει μία δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα αυτοκίνητα θα μεταφερθούν στην άκρη, έτσι ώστε και να καθαριστεί και ο δρόμος, γιατί υπήρξαν αρκετές ζημιές και ενδεχόμενως να υπάρχουν και λάδια. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ευτυχώς, αλλά υπάρχει αρκετή κίνηση.

Σεβασμός λοιπόν, όπως λέει και το τραγούδι. Σεβασμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 4 ώρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς σας αφιερώνουμε το respect, γιατί έτσι πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η Μαρία Λιφαντή και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης και ο Βασίλης Τσεκούρας. Καλή σας ημέρα, να είμαστε καλά και κυρίως καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούς προς την κατεύθυνση της εξόδου από αυτό. Την είδηση γνωστοποίησε Βρετανική Υπηρεσία η Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ, στο Σουλτανάτο του Ομάν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για θύματα. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτήν την ώρα άνοδο 3,3% με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 91,27 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο καταγράφηκε το αμερικανικό αργό 1,14% στα 86,7 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το 8 μηνών βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εν τω μεταξύ, ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των 3 ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με 3 ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα εχθές, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, με σκοπό τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μιλώντας εχθές στο Mega News 104,6, ο Διευθυντής της Τροχέας Αττικής επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο σταθμό μας και ανέφερε ότι από σήμερα οι άνδρες της ειδικής μονάδας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα. Η νέα αυτή ειδική ομάδα της Τροχέας αποτελείται από 138 αστυνομικούς και 7 χειριστές drone, ενώ παράλληλα θα αξιοποιούνται δεδομένα από 235 κάμερες και 15 drones. Μειώσεις σε έως 30% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανακοινώθηκαν εχθές στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά μείωση τιμών που επιχειρεί η κυβέρνηση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και με σκοπό να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ τη διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα που υπέγραψαν εχθές Ισραήλ και Ελλάδα στο Τελαβίβ. Η αμυντική συμφωνία εντάσσεται στη συνέχιση της συμμαχίας μας στην Ανατολική Μεσόγειο που επετεύχθη πριν από 10 χρόνια με την Ελλάδα και την Κύπρο, ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν έχουν τέλος οι απάτες με SMS, με τους επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα υποδιόμενοι εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Σε ανάρτησή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι ούτε η ίδια ούτε κανένας άλλος δημόσιος φορέας δεν αποστέλνουν SMS με συνδέσμους που ζητούν άμεση πληρωμή προστίμων μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Στο πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα Τα Νέα σήμερα παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, αλλά και τι κάνουμε όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη, έπειτα από περιστατικό που εκτελήχθηκε εχθές το απόγευμα στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Μία γυναίκα μαχαίρωσε δύο ανθρώπους και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά, ενώ ένα από τα θύματα της υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό δεν θεωρείται ότι συνδέεται με τρομοκρατία.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Κορυφαίοι του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, Ντίνος Μητογλού και ο Τάιλερ Ντόρση με 29 πόντους έκαστος. Η Ελλάδα ανέκτησε τη χαμένη ψυχολογία και πλέον χρειάζεται άλλες 4 νίκες σε 4 αγώνες για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να εξασφαλίσει την πρόκριση.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Σελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα απνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 6.30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
3: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Διαβαστέ στα νέα της Τρίτης. Αλήθειες και μύθοι για τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν. Τι συμβαίνει με τα σχολικά είδη. Πόσο χρήσιμο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη το πόσο κάνει. Οδηγός. Οι ψηφιακές απάτες και πώς θα προστατευτούμε. Τι εφευρίσκουν οι επιτίδιοι και πώς δεν θα πέσουμε θύματά τους. Οι τέσσερις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους το 2027. Με αναλυτικά παραδείγματα ανά ταμείο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Βρε καλό στα παιδιά. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους και σήμερα ειδικά.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Σεπτέμβρης, η πρώτη του, η πρεμιέρα του, ο μήνας. Ο μήνας της κανονικότητας.
1: Κανονικότητα γιατί?
0: Όταν ανοίξουν τα σχολεία, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και τα πράγματα ξεκινούν κανονικά από εκεί και πέρα.
1: Δεν κυλούν στον δρόμο όμως, γιατί θα έχει κίνηση. Άστο αυτό.
0: Αυτό το είδαμε από χθες. Εγώ δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια αυτό από χθες. Να αρχίσει να γίνεται. Περίμενα ότι θα υπήρχε ακόμα μια περίοδος χάριτος.
1: Καμία περίοδος χάριτος. Και αρχές Αυγούστου κίνηση είχε.
0: Εντάξει, ναι. Δεν έχεις άδικο. Κυρίες και κύριοι, Mega News 104,6. Αυτό εδώ το πρωινό, το πρώτο πρωινό του φετινού Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι εδώ, στο νέο μεγάλο ραδιόφωνο της Αθήνας και ολόκληρης της Ελλάδας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Από την Αθήνα,
1: από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα, από την Κρήτη, από όλο τον κόσμο, διότι έχουμε μηνύματα ακόμα και από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και θα σας πούμε καλημέρα όσο μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας για να έχουμε και τη δική σας εικόνα, τις δικές σας σκέψεις, τους δικούς σας προβληματισμούς.
0: Ναι, βέβαια, τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, τώρα δεν είμαστε πρωτάκια πια. Χθες ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι.
2: Είναι δεύτερη μέρα.
1: Υπήρχε λίγο άγχος. Χθες το διώξαμε, νομίζω.
0: Ναι, νομίζω. Λοιπόν, εμένα ο Σεπτέμβρης μου αρέσει σαν μήνας, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι για πολλούς. Δεν είμαι καλοχειμωνάκιας, έτσι. Να το πω. Ο Σεπτέμβρης μου αρέσει σαν μήνας. Γιατί αρχίζει σιγά-σιγά μια μετάβαση προς το πιο κανονικό. Δηλαδή, έχεις μια ευκαιρία να ξαναχτίσεις την καθημερινότητά σου και να πεις τους επόμενους μήνες εγώ θα είμαι έτσι. Φρόντισε να σ' αρέσει, φίλε Βασίλη. Φρόντισε να σ' αρέσει.
1: Μη μου πεις ότι είσαι από αυτούς που πλέον έχουν βάλει στο ημερολόγιο τους τα Χριστούγεννα.
0: Όχι, ρε εσύ τώρα. Ποια Χριστούγεννα? Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, ρε εσύ τώρα. Είσαι με τα χαλά σου. Ποια Χριστούγεννα? Καταρχήν το καλοκαίρι συνεχίζεται όπως βλέπεις, θερμοκρασιακά τουλάχιστον.
1: Και όσοι ξέρουν κάνουν διακοπές Σεπτέμβριο, Γιώργο.
0: Δεν είναι όσοι ξέρουν. Είναι όσοι μπορούν.
1: Όσοι μπορούν.
0: Αυτό είναι. Όσοι μπορούν. Άντε τυχερούλιδες να πάτε στα σούπερ μάρκετ σήμερα να δείτε φτίνια, να δείτε φτηνά προϊόντα από τα 1700 του Τάκη Θεοδωρικάκου, εν πάση περιπτώσει.
1: Είχε μια μεγάλη λίστα.
0: Ναι, μεγάλη. Εσύ δεν μας έλεγες θες ότι ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ έχει 20.000 κωδικούς?
1: Ναι.
0: Οι 1700 θα είναι φτηνότεροι. Μέχρι και 7%.
1: Ωραία, κοίτα, και στους 1700 μέσα δεν είναι μόνο τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Είναι και απορρυπαντικά.
0: Ναι.
1: Είναι και σχολικά είδη.
0: Όλα αυτά είδη πρώτης ανάγκης είναι.
1: Είναι όλα ήδη πρώτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Τώρα, με βάση την αύξηση που είχαν τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια,
0: ναι.
1: Αν η αύξηση αυτή είναι αρκετή, uh-huh. Εντάξει, νομίζω δεν θα το πούμε εμείς.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια, η τέταρτη προσπάθεια που κάνουν για να μειώσουν τις τιμές. Έτσι, σωστά. Ναι, είναι σωστά. Η τέταρτη πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για να μειωθούν οι τιμές. Γιατί να πετύχει αυτή, αφού είχαν αποτύχει άλλες τρεις? Αν μπορέσεις εσύ να μου το εξηγήσεις το γιατί, εγώ θα το ακούσω.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω το εξής. Θα πετύχει, λένε. Mm-hmm. Διότι υπάρχει συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι εθελοντικό, είναι όλοι μαζί, ρε παιδί.
0: Τις άλλες τις κάνανε, τους είχαν στρίψει το χέρι πίσω από την πλάτη και τους πιέζαν και τους λέγανε θα τις μειώσετε τις τιμές δρασής, θα τις μειώσετε.
1: Τώρα
0: και οι άλλες, σε συμφωνία με το σούπερ μάρκετ.
1: Θες το επίσημο ή το ανεπίσημο?
0: Το επίσημο.
1: Το επίσημο.
0: Ναι.
1: Το επίσημο. Αυτή η προσπάθεια είναι πιο καλή. Σου λέει.
0: Το αν είναι καλή ή κακή θα το δούμε στην πράξη.
1: Ναι. Μα γι' αυτό σου είπα.
0: Ναι.
1: Η μείωση που θα δούμε στο σούπερ μάρκετ, τι θα είναι? Θα είναι καλή? Δεν θα είναι? Τι να σου πω τώρα.
0: Πέσει δούλεμα, παιδιά, πάντως κανονικό, έτσι. Δούλεμα κανονικό.
1: Μα πας στο σούπερ μάρκετ και είναι ο εφιάλτης σου.
0: Άκουγα χθες τον Τάκη Θεοδωρικάκο στη Ράνια και τον Γιώργο, στη Ράνια Τζίμο και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο οποίος αφού τελείωσε την ανάλυση για τις τιμές, μακάρι δηλαδή όλοι σταυροκοπιόμαστε να πετύχει, τράβηξε και μία εκτίμηση για τις εκλογές. Είπε, ναι. Λέει ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει.
0: Όσο εφικτή είναι και η πτώση των τιμών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα? Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κάνει πρεμιέρα ένα μέτρο το οποίο σας μιλήσαμε χθες πρώτοι εμείς, εδώ από το Mega News 104,6.
1: Ο κόμβος της τροχέας. Όπου έχει κίνηση,
0: ναι.
1: Θα παρεμβαίνει η τροχέα.
0: Για να λύσει τον κόμβο.
1: Για να λύσει τον κόμβο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, τι κόμβος ήταν αυτός και αν οι μεγάλες οδικές αρτηρίες θα ξεμπλοκάρουν. τι να σου πω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Εγώ θυμάμαι και κάποια άλλη φορά είχε γίνει μια προσπάθεια, κυρίως στον Κηφισό, όταν γινόταν ένα ατύχημα, λέει, ήταν πιο κοντά τα οχήματα που απομάκρυναν τα αυτοκίνητα, τα τρακαρισμένα, αυτά που είχαν βλάβει.
0: Ναι.
1: Και πόσο έκατσα, μια μέρα, δύο μέρες έκατσαν αυτά.
0: Ιδέες υπάρχουν σε αυτή τη χώρα.
1: Ιδέες πολλές, πολλές ιδέες.
0: Στην πράξη έχουμε ένα ζητηματάκι μικρό, μεγαλώνοντας να το ξεπεράσουμε νομίζω. Ιδέες υπάρχουν.
1: Είμαστε πιο φιλόσοφοι σε αυτή τη χώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρωινό Predator από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Την αρχισυνταξία έχει η Βούλα Κουλισοπούλου.
1: Ο ηχολήπτης μας ο Θοδωρής ο Κούβας.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχει καμιά σημασία. Βασίλης Πριονάς.
1: Βασίλης Πριονάς.
0: Παιδιά, δεύτερη μέρα που δεν πετυχαίνουμε το.
2: Είμαστε στην αρχή.
0: Θα γνωριστούμε, παιδιά.
1: Θα γνωριστούμε.
0: Ο Νίκος Νικολακόπουλος έχει τα γενικά κουμάντα του προγράμματος και της μουσικής μας. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη και η Λεόνη Λογοθέτη έχουν την επιμέλεια των ηχητικών. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Η Κατερίνα Ιτσουκαλά.
0: 211-016-1046. 211-016-1046. Εναλλακτικά.
1: Μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp. Στο 698-1041-046 ή αν το θέλετε διαφορετικά 698-104-1046 ή στο Mega News, το email μας studio@meganews1046.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα. Μας λένε καλημέρα πολλοί ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλό μήνα σε όλους.

0: Είναι άλλο πράγμα η επιτυχία που έχεις να έχεις αρνητικό πληθωρισμό για ένα διάστημα και είναι άλλο εάν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αισθάνεται ότι τα προϊόντα είναι ακριβά. Επαναλαμβάνω.
1: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό, Υπουργέ, λέτε ότι το ζήτημα είναι κυρίως σε σχέση με το εισόδημα παρά σε σχέση με τις τιμές.
0: Ναι,
1: αυτό είναι αυτό που λέτε.
2: Πρέπει να τον πάρει από Υπουργό Ανάπτυξης,
3: ναι,
2: και να τον κάνει Υπουργό Αλληλεγγύης Υπουργών. Τι είπε αυτή την ατάκα χθες που τους άκουγα, δεν το πίστευα. Λέω, το έχει πει τώρα τόσο ξεκάθαρα. Το είχε πει τόσο ξεκάθαρα. Λέει, δεν φταίω εγώ, παιδιά. Εγώ τα προϊόντα τα έχω πάει σε αρνητικό πληθωρισμό. Φθηναίνουν τα προϊόντα. Δεν είναι το ζήτημα οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είναι ότι δεν σας δίνουν τους σωστούς μισθούς.
3: Ναι, το πόσα βγάζεις είναι το θέμα.
2: Δηλαδή, λέει ο Θοδωρικάκος, δεν φταίω εγώ, φθηναίνουν τα προϊόντα. Απλά δεν έχει φροντίσει ποιος. Ο Θεοδωρικάκος δεν είναι μέλος της κυβέρνησης.
3: Και υπουργός για το θέμα των τιμών.
2: Ναι. Δεν έχει φροντίσει η κυβέρνηση να παίρνετε τα σωστά λεφτά. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζητηματάκι. Μην κοιτάτε εμένα. Πρέπει να κοιτάξετε τους άλλους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τα μισθολογικά σας. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Υπουργός Εργασίας, είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτοί, αυτούς πρέπει να κοιτάτε.
3: Να τους κοιτάτε, λέει, αλλά δεν σας το δίνουν. Δεν σας δίνουν ψηλούς μισθούς.
2: Τέλος πάντων, παιδιά, αυτή τώρα εδώ θα είναι εβδομάδα δεθ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά θα συζητηθούν όλα.
3: Εγώ νομίζω θα είναι εβδομάδα, θα είναι η δεθ των διλημάτων.
2: Ναι.
3: Αυτή. Δηλαδή, εγώ έχω καλύτερο πρόγραμμα από το δικό σου. Και θα δώσω περισσότερα από σένα. Εγώ αυτό νομίζω θα γίνει.
2: Η λογική που μας πήγε στον κουβά, δηλαδή, έτσι, που κάτσαμε 10 χρόνια χρεοκοπημένοι στα μνημόνια. Πάλι τα ίδια.
3: Να σου πω, μετά τη δεθ, κάποια θα ξεχαστούν, κάποια θα αλλάξουν λίγο. Mm-hmm. Εντάξει. Μέχρι τις εκλογές θα έχουμε χρόνο ακόμα να λέμε, να υποσχόμαστε κτλ. Θα το θυμάστε, θα.
2: Δεν έχουμε είμαστε σε βαθιά προεκλογική περίοδο. Έτσι, και ας είναι όσους μήνες και να απέχουμε από αυτήν. Τώρα ακούω και αυτούς οι οποίοι λένε ότι αυτό θα δώσει ο Μητσοτάκης, το άλλο θα δώσει ο Μητσοτάκης, εκείνο θα δώσει. Εντάξει, okay. Ας αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να κάνει τη δουλειά του. Να μας τα πει το άλλο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να δούμε τι έχει αποφασιστεί. Μητσοτάκης πάντα επικοινωνιακά, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Μαθαίνουμε 8 στα 10 μέτρα και κρατάει και κανένα δυο για τον εαυτό του, έτσι ώστε να γίνει ντόρος τη ημέρα σου. Μην του τα έχουμε κάψει όλα εμείς από πριν.
3: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Τι?
3: Και όσοι ασχολούμαστε με το οικονομικό ρεπορτάζ, πάντα κάθε χρόνο γράφουμε ότι η έκπληξη. Για κάθε κυβέρνηση μιλάμε. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τώρα της Δημοκρατίας και πιο πριν και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ κτλ. Ναι. Λέγαμε πάντα η έκπληξη στη ΔΕΘ. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η έκπληξη.
2: Κάτσε να δούμε.
3: Απλά μας λένε πάντα ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει ακουστεί ποτέ.
2: Θα έχει και κόσμο πάνω, έτσι. Δηλαδή θα έχει αλληλεγγύη. Καταρχήν θα ανέβουν οι αγρότες.
3: Θα ανέβουν οι αγρότες.
2: Ναι, θα μαζευτούν αγρότες από διάφορες περιοχές και από ό,τι καταλαβαίνω έχει γίνει, δηλαδή, έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτούν αρκετοί. Δεν θα είναι δηλαδή ενδεικτική η συμμετοχή τους εκεί.
3: Θυμάσαι που το λέγαμε χθες. Ότι δηλαδή ακούμε ότι θα δώσει κάτι για τους αγρότες. Γιατί? Διότι τον Ιανουάριο, τον Δεκέμβριο είχαν κατέβει οι αγρότες ένα μήνα στους δρόμους. Ναι. Και τώρα λοιπόν ξανακατεβαίνουν στους δρόμους.
2: Για να δούμε. Το άλλο θέμα συζήτησης είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει αύριο στη ΔΕΘ.
3: Και πριν τον Πρωθυπουργό. Το unfair που είπαν κάποιοι.
2: Αυτό δεν είναι λίγο παράτυπο τώρα, να σου πω την αλήθεια.
3: Rebranding δεν είναι.
2: Δεν είναι rebranding αυτό. Αυτό είναι σαν να κάθεις εσύ στο ΙΚΑ στην ουρά και περιμένεις, ας πούμε, να δεις τον γιατρό και πετάγεται ο άλλος να πάρει τη σειρά σου, ας πούμε. Είναι τέτοιο πράγμα.
3: Τη βγαίνει από αριστερά όμως τώρα.
2: Τι με νοιάζει από πού μου τη βγαίνει.
3: Μου πήρε τη σειρά.
2: Και το κάνει και σε δύο δόσεις. Πάει αύριο να πει το πρόγραμμά του. Να γίνει ο ντόρος γύρω από αυτό. Ποιος ξέρει τι θα ακούσουμε πάλι, Θεέ μου. Θεός να μας φυλάξει από αυτό το πράγμα δηλαδή που έχει να γίνει πάλι. Ποιος ξέρει τι θα ακούσουν τα αυτιά μας πάλι. Λοιπόν, θα πάει να πει το πρόγραμμά του, αλλά τη συνέντευξη τίποτα θα την κάνει την επόμενη εβδομάδα.
3: Ναι, είσαι δόσεις.
2: Ναι, γιατί είσαι δόσεις και είναι, οι δόσεις είναι μελετημένες, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή πάει μια φορά τώρα, Τετάρτη, και την 3η του Σεπτέμβρη που είναι η μέρα του Πασόκ η επόμενη.
3: Που θα κατέβουν όλοι στην Κρήτη για να κάνουν φιέστα.
2: Και αυτό για θα συζητάμε για το τι είπε ο Τσίπρας την προηγούμενη μέρα. Επηρεάζει την κάθοδο του Μητσοτάκη στο το. Γιατί θα ρωτάνε το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας είπε αυτό, εσείς τι λέτε.
3: Και θα γυρίσει μετά να απαντήσει σε αυτό το Μητσοτάκη. Για να ξαναπαίξει. Σωστό.
2: Να ξέρετε όμως ότι επειδή εμείς, πώς το λένε, φροντίζουμε πριν από εσάς για εσάς, αργότερα στην εκπομπή της Ράνιας και του Γιώργου, ο ένας από τους συγγραφείς του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, κύριος Κουτεντάκης, ένας πολύ κοντινός του άνθρωπος, ένας από τους πολύ, είναι δηλαδή Στο ένα του αυτή είναι ο Κουτεντάκης και στο άλλο ο Λιάκος όταν μιλάμε για τα οικονομικά, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κουτεντάκης θα είναι μαζί μας σήμερα στην εκπομπή της Ράνιας και του Γιώργου. Να το ρωτήσουν τα παιδιά πέντε πράγματα, να καταλάβουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε να πάρουμε πριν από αυτό, να καταλάβουμε και ποια είναι η φιλοσοφία του προγράμματος. Δηλαδή, αν είχατε άγχος πρωί-πρωί, θα σας το λύσουμε το μεσημέρι.
3: Να το μάθετε.

0: talk so loud. Μαθαίνουμε σε κάτι ακόμα.
1: Για πες.
0: Αφού μιλάμε για τη ΔΕΘ που μιλάμε, να πούμε για κάτι που μας έχει κάνει εντύπωση.
1: Τι?
0: Είναι sold out τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης εδώ και 2 μήνες.
1: Έλα ρε Βασίλη, που είναι εντυπωσιακό αυτό. ΔΕΘ έχει.
0: ΔΕΘ.
1: Στη ΔΕΘ δεν βρίσκεις ξενοδοχεία, αλλά είναι γνωστό.
0: Ποτέ δεν έβρισκες.
1: Ναι.
0: Τώρα θα βρεις τώρα. Εδώ σου λέω εδώ και 2 μήνες όμως. Όμως υπάρχει κάτι ακόμα. Είναι sold out και τα περισσότερα εστιατόρια έχουν κάνει προκρατήσεις για να πάνε να φάνε.
1: Έχει να παίζει μαύρη θάλασσα πάλι, ε.
0: Τα πάω, ό,τι υπάρχει.
1: Είναι αυτό που λένε, θα λιχδώσει το αντεράκι μας.
0: Ακριβώς.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός, εάν είσαι του καλού φαγητού. Είναι φθηνότερη από την Αθήνα στο φαγητό.
0: Ναι, αλλά
1: έτσι, σε όλα τα επίπεδα.
0: Το πιο ακριβό σουκού θα είναι.
1: Αυτό
0: και
1: το επόμενο. Θα είναι το πιο ακριβό σουκού της. Ναι, θα είναι το πιο ακριβό.
0: Ξενοδόχοι το λέμε, το λέμε εμείς.
1: Ωραία, θα είναι το πιο ακριβό σκούτι. Έτσι είναι η προσφορά και η ζήτηση. Να ξέρετε ότι το Mega News 104,6 θα είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι στη ΔΕΘ με δικό του χώρο, δικό του στούντιο. Θα εκπέμψουν από εκεί πολλοί συνάδελφοι τις εκπομπές τους για να είμαστε και πιο κοντά στα γεγονότα. Έτσι, δηλαδή, να μην μας χωρίζει αυτή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, Βασίλη, τώρα δεν είναι ανάγκη να κλείσεις downtown ξενοδοχείο. Μπορείς να κλείσεις και κάπως πιο μακρύ. Γιατί.
0: Το μετρό.
1: Γιατί η πόλη έχει μετρό, έχει ρε μετρό. Βασίλη. Έχει μετρό.
0: Μπορεί να πας από τη μία πλευρά στην άλλη,
1: ναι,
0: χωρίς το αυτοκίνητο, χωρίς το μποτιλιάρισμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Και όπως έλεγε και ο Πιτσιρικάς, ποιο μετρό, φέρτε πίσω τον Τέλεια.

0: Τα νέα έχουν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα το οποίο λέει ότι πάνε και έρχονται τα μηνύματα προς ανθρώπους οι οποίοι έχουν θεωρούνται εν πάση περιπτώσει από κάποιους ευάλωτοι και πιο εύκολο να εξαπατηθούν, προκειμένου να κατέβουν στα κινητά τους κακόβουλα λογισμικά, τα οποία θα αρχίσουν να υποκλέπτουν IBAN, ιστορίες, το ένα, το άλλο.
1: Δεν ξέρεις, έχει αλλάξει πολύ το έγκλημα. Δηλαδή έχουν πάει όλοι στα τηλέφωνα που σου λένε ή κατέβασε αυτό το σύνδεσμο να σου έρθουν για παράδειγμα παπούτσια που δεν έχεις παραγγείλει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ή και το άλλο το εξωπραγματικό που σου λέει βάλε παντόφλες γιατί θα έχεις ηλεκτροπληξία.
0: Ναι.
1: Και βάλε κοσμήματα χρήματα σε μια σακούλα και άστα στο μπαλκόνι σου.
0: Να σου πω, εσύ παραγγέλνεις παπούτσια από το ίντερνετ?
1: Όχι.
0: Εδώ παιδιά στο μαγαζί πας και προσπαθείς να καταλάβεις ποιο είναι το νούμερό σου. Και το ένα σε στενεύει, το άλλο σου είναι μεγάλο. Τα κολλητά τα νούμερα. Πώς παραγγέλλετε εσείς παπούτσια από το ίντερνετ, μπορείτε να μου πείτε?
1: Να σου πω. Παίρνεις μια φορά από ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Μια φορά.
0: Μια φορά.
1: Ναι. Είναι το ρίσκο σου.
0: Ποιο ρίσκο?
1: Είναι το ρίσκο. Το παίρνεις, το πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Το φοράς, να δεις αν σου κάνει.
0: Ναι.
1: Το νούμερο, αν σου κάνει.
0: Ναι.
1: Αν σου κάνει,
0: πας
1: και παραγγέλνεις ξανά το ίδιο της ίδιας εταιρείας ή από το ίδιο μαγαζί. Πρακτικό.
0: Άκου να σου πω τώρα εγώ τι μου έχει τύχει. Αθλητικά παπούτσια. Δύο διαφορετικές μάρκες. Παπούτσια τρεξίματος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δύο διαφορετικές μάρκες. Στο ένα φοράω 45, στο άλλο 46 και 2 τρίτα. Αυτό πια με τα τρίτα στα νούμερα του παπουτσιού. Βάλε. Έχει 46, 46 1 τρίτο, 46 2 τρίτα, 47.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι το πόδι μου πτυσσόμενο, τι είναι γκλόπ και είναι. Μεγαλώνει.
1: Βάλε βαμβάκι.
0: Βάλε βαμβάκι. Τι να πω τώρα, πραγματικά δηλαδή. Τέλος πάντων, έχετε λίγο το νου σας, γιατί αυτό καμιά φορά λέει, αλλά δεν πατήσω εγώ. Αλλά υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση να μην την πατήσεις εσύ, να την πατήσει κάποιος άνθρωπός σου. Και καμιά φορά, όταν και πάνω στην πίεση της ημέρας και στη μούρλα, κάτι σου έρχεται, είσαι λίγο απρόσεκτος, λίγο πιο ευάλωτος, εν πάση περιπτώσει, το πατάς, ανοίγει τελείως υπόθεση, την πάτησες. Σας τα παίρνουν όλα ό,τι έχετε στο κινητό.
1: Ό,τι έχεις και δεν έχεις.
0: Αποκτούν πρόσβαση από τις επαφές του τηλεφώνου σας μέχρι τα application των τραπεζών που έχετε πάνω. Και λες, εντάξει, εγώ δεν έχω application. Αν έχεις τους κωδικούς, όπως τους αποθηκεύουν κάποιοι, των καρτών περασμένες τις επαφές με διάφορους τρόπους, έχουν τον τρόπο οι τύποι αυτοί να καταλαβαίνουν ποια από τις επαφές σου είναι ο κωδικός του IBAN, του web banking, και να σταδιάζουν όλα.
1: Μα κάποιοι βάζουν password και username μαζί για να μην τα ξεχνάνε, να μην τα χάνουν. Τους τα έχετε έτοιμα. Τους τα έχεις έτοιμα.
0: Password Στέλιος, username 1234. Αυτό με τα 1234.
1: Δεν θέλω να τα ξεχνάω, σου λέει.
0: Τώρα που είπαμε παπούτσια και ψώνια, έκανε ντου αυτή η καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ, πώς τη λένε τώρα.
1: Δέος, μας πιάνει δέος.
0: Παιδιά, έκανε αυτή η υπηρεσία ένα ντου σε μια επιχείρηση, η οποία έλεγε, δήλωνε εισαγωγές παπουτσιών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, εμφανιζόταν λοιπόν να έχει κάνει μια εισαγωγή, πόσα, Βασίλη?
1: Είναι σε παπούτσια λες?
0: Σε παπούτσια, ναι.
1: Είναι πολλά, δηλαδή βρήκαν ότι είναι...
0: Είχε
1: λαθρέα παπούτσια. Γελάω τώρα. Γιατί είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Τους βρήκαν.
0: 2,7 εκατομμύρια ευρώ η αποκριβή σαν φορολογητέα ύλη. Είχαν παραγγείλει 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια. Είχαν τιμολόγια για τα 230.000 ζευγάρια. Και άλλα 970.
1: Τίποτα.
0: Ήταν μαύρα.
1: Ούτε καν δόθηκε απόδειξη.
0: Τα είχαν φέρει μαύρα. Αυτά θα έπεφταν στην αγορά. Μαύρα. Χωρίς. Βέβαια. Τέτοιου είδους συναλλαγή δεν κάνουν τα σοβαρά μαγαζιά. Αυτοί τα φέρνανε, αλλά προφανώς μετά η όλη η Λιανική γινότανε Παζαρόπουλος.
1: Θυμάσαι που λέγανε παλιά. Θυμάσαι που λέγανε παλιά ότι φέρνανε δύο δεξιά παπούτσια και δύο αριστερά και τα παντρεύαν στην πορεία.
0: Ναι, γιατί τα έφεραν σαν δείγμα που δεν ήταν υποχρεωμένοι να τα τιμολογήσουν.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Άλλο μεγάλο ελληνικό δαιμόνιο αυτό,
0: ναι.
1: Που το κάνανε πάρα πολλά χρόνια.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, τους τσίπησαν αυτούς τους τύπους. Είδαν ότι για 970.000 ζευγάρια παπούτσια δεν είχαν τιμολόγια. Τα έσοδα ήταν 2,7. Μόνο ο ΦΠΑ, τον οποίο δεν απέδωσαν, ήταν 648.000.
1: Ναι.
0: Και οι φόροι κανένα εκατομμύριο.
1: Και πρόσεξε να δεις τι έγινε τώρα εκεί. Υπάρχει από την εφορία ένας αλγόριθμος.
0: Ναι.
1: Κάτι αφηρημένο για μας. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι ο αλγόριθμος. Και βρήκε λοιπόν ότι έφερες τόσα, πούλησες τόσα και στο στόκ σου δεν έχεις τίποτα.
0: Δεν έχεις τίποτα. Τι γίνεται.
1: Τα υπόλοιπα πήγαν. Τα φορέσαμε.
0: Ναι.
1: Τα φορέσαμε.
0: Λοιπόν, Κινέζα η διαχειρίστρια. Τρέχα γύρευε τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά έχει αξία αν τις παρακολουθήσεις κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Αν δεις, έχουν αξία και οι έλεγχοι. Γιατί αν πέφτουν τα πρόστιμα, αλλά στο τέλος φτάνει η κατάσταση να μην εισπράττονται, παιδιά, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, Μαρία Αλιφαντή. Τίτλοι, επιστρέφουμε.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Την είδηση γνωστοποίησε Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για θύματα. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα Brent και Αμερικανικό Αργό. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 3,3% στα 91,2 δολάρια το βαρέλι. Στα 87,6 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του Αμερικανικού Αργού, καταγράφοντας άνοδο 1,14%. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Combos, με σκοπό τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Έπειτα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας και στροφής της Ουάσιγκτον στον οικονομικό πόλεμο, οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν και εχθές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή πως θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο. Θα υπάρξει ανταπόδοση, διεμήνησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από το Fox News. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 και όλες οι ειδήσεις μας στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Κυριακή, 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Καλώς τα παιδιά, καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Η ώρα είναι 6 και 35. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Το λέμε για να το μαθαίνετε κι εσείς. Κοιτάξτε, είναι και εύκολο να μας βρείτε. Θα πάτε δεξιά-δεξιά στην πάντα. Είμαστε και πιο μόνοι μας. Είναι πιο εύκολο να μας εντοπίσεις.
1: Και να το αποδικεύσεις και πιο εύκολα.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο που λέει ο Βασίλης. Δηλαδή τώρα. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε το καινούριο μεγάλο ραδιόφωνο της Αθήνας, αυτό το οποίο μεγαλώνει και το ίδιο το ραδιόφωνο, πατήστε το κουμπάκι στο αυτοκίνητο και αποθηκεύστε σε μία από τις μνήμες. Τα παλιά είχαν 6. Τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν περισσότερες. Σε μία από τις μνήμες αποθηκεύστε μας. Και αφήστε μας εκεί αποθηκευμένους. Δεν χαλάμε.
1: Δεν χαλάμε και πιστέψτε μας, δεν θα μας αλλάξετε κιόλας. Ναι.
0: Βασίλη Τσεκούρα, Γιώργο Χακούση στα μικρόφωνα και θα είμαστε μαζί σα μέχρι τι 8, όπου θα παραδώσουμε μικρόφωνα στον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Γιώργο Χουδαλάκη. Τα λέμε για να μαθαίνετε και το πρόγραμμα σιγά-σιγά. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, καλό μήνα και καλές εκπομπές σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται σε όλα τα επίπεδα. Κάντε τη διαφορά στην ενημέρωση. Τη δουλειά μας θα κάνουμε. Και θα την κάνουμε, πιστέψτε μας, θα την κάνουμε καλά.
1: Το έχουμε πει, δεν θα χαριστούμε σε κανέναν, δεν θα δικήσουμε για κανέναν.
0: Λοιπόν, καλά σας τα είπαμε εμείς μέχρι τώρα. Να σας βάλουμε λίγο και στο κόλπο της επικαιρότητας, όπως οι συνάδελφοι των εφημερίδων την καταγράφουν σήμερα από τα πρωτοσέλιδα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Στο πρωτοσέλιδο γράφει: μήνυματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδη. Αυτά τα ύποπτα SMS που είπε πριν και ο Γιώργος. Το δέμα σας δεν μπορείς να παραδοθεί, είναι από αυτά τα SMS. Εκκρεμή πληρωμή προστίμου. Γεια σου, είσαι η Μαρία.
0: Γεια σου, είσαι η Μαρία.
1: Μπορεί να είναι το άλλο μήνυμα που αυτό το μήνυμα μπορεί να σου κλέψει ό,τι έχεις και δεν έχεις από τον τροπαζικό λογαριασμό.
0: Η Μαρία.
1: Η Μαρία. Mm-hmm. Επίσης, φεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα. Είναι η συμφωνία που υπεγράφει χθες Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ.
0: Η Καθημερινή έχει αυτό πρώτο θέμα σήμερα. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή, δηλαδή το 25% 1 στα 4 ευρώ που θα δοθεί για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας θα είναι χρήματα τα οποία θα πάνε σε ελληνικές επιχειρήσεις, σε ελληνικά χέρια. Οι τελικές υπογραφές της συμφωνίας Μαμούθ ύψους 3 δις ευρώ ανάμεσα Ελλάδα και Ισραήλ για τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλέα έπεσαν χθες στο Τελ Αβίβ, λέει η εφημερίδα. Ρε εσύ, κάτσε, γιατί έχω μια
1: βλέπω,
0: το τέλος της ιστορίας των 113 ετών, το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και όλου του η Λαμπρόπουλη, θυμάσαι, αδερφή Λαμπρόπουλη. Ήταν λέει το μακρινό 13 όταν οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι άνοιξαν εκεί το πρώτο κατάστημά τους με αντρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτή ήταν σημείο αναφορά στο κέντρο της πόλης. Το παλιότερο πολυκατάστημα που από το 2001 λεγόταν Νότος κατέβασε χθες οριστικά ρολά. Ναι. Τελείωσε.
1: Τέλος εποχής. Ναι, τέλος εποχής. Ελεύθερος τύπος, 1961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου και πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Από το πρωί έχουμε επιλέξει να μην αναφερθούμε τουλάχιστον ακόμα στο θέμα της Κυψέλης, το οποίο πραγματικά σου ανακατεύει το στομάχι. Η απογευματινή το έχει πρώτη σελίδα όμως. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη, δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για τη 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Όλοι αρρώστια, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Χθες που συζητάγαμε το βράδυ αργά και λεπτομέρειες με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, θα τον ακούσετε αργότερα στη συνέχεια του προγράμματος. Είναι άρρωστο. Τώρα μη σας τα λέμε πρωί-πρωί. Έχει όμως απορίες αυτή η ιστορία.
1: Έχει πολλά σημεία θολά, κενά.
0: Έχει απορίες. Τα παιδάκια αυτά πριν από ένα χρόνο νοσηλεύτηκαν με εισαγγελική παραγγελία στο παιδόν για παραμέληση. Πώς είναι δυνατόν. Από εκεί τα απήγαγε, λέει αυτός που λέει ότι είναι πατέρας τους.
1: Ακριβώς.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Πώς τα πήρε.
0: Πώς δεν τον ξαναβρήκαν. Γιατί δεν κινητοποιήθηκε η αστυνομία όπως θα έπρεπε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ. Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις, γράφει εφημερίδα.
0: Η Δημοκρατία λέει κατάντια. Και αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά, πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη και έχει στην πρώτη σελίδα Φλωρίδη, Παπασταύρου, Γεραπετρίτη και Άδωνη Γεωργιάδη. Το χορό άνοιξε ο σημειτικός Φλωρίδης που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες, μπήκαν στην ουρά οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. λέει η εφημερίδα, είναι αυτά τα εσωτερικά της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία τρέχουν τις τελευταίες ημέρες.
1: Λοιπόν, άκου τη γραφή η αιστεία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλη ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Και έχει μια φωτογραφία που γράφει όντως άρεν θύλη, άλλο ακαθόριστο.
0: Να. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Πολύ σημασία δίνουμε σε αυτά κατά τη γνώμη μου. Η κόντρα. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους έχουν επιγειωθεί. Καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη.
1: Ριζοσπάστης. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Εσύ, τι έγινε, παίρνουμε τον Μπουέρτα τελικά.
1: Βόμβα.
0: Ναι, ο πρωταθλητής λέει: ολοκληρώνεται το θρίλερ με το μουντιαλικό χαφ. Πουέρτα η βόμβα. Ο Ολυμπιακός παλεύει να βγει νικητής στο σκληρό παζάρι με τον παίχτη. Ισπανοί και Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλυψε τη ρήτρα και έπεισε το μέσο της Σαντατέρ. Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι η υπέρβαση που κυνηγάει ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Φως στο σπορ, σεισμός με Πουέρτα. Ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μέσω Νότι Χαμό, Κολομβιανός Χαφ. Και εθνική ζωντάνια. Ελλάδα πήρε το θρίλερ με την Ισπανία 108-106 στην παράταση και βλέπει Κατάρ.
0: Η Sport Day, ξεκίνημα

0: Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε και ο Ντέσσερς με κεφαλιά σφράγισε το αποτέλεσμα. Στα κόκκινα, τι μετέδωσαν οι Κολομβιανοί για Πουέρτα, Ολυμπιακό και Νότιγχαμ.
1: Live Sport, Ντέσσερς on fire. Ίσως και σήμερα η απάντηση του Ουναή, λέει η εφημερίδα. Και αγκαλιάζει τον Πουέρτα. Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά και ετοιμάζεται να δει στα Ερυθρόλευκα τον Κολομβιανό Σταρ.
0: Και η ώρα για Sport, μάθημα για όλους. Η Γκέλα με την Κηφισιά μιλάει για την ΑΕΚ και με τον τρόπο που ήρθε πρέπει να γίνει διδακτική, να είναι διδακτική για την ΑΕΚ εν ώψη της συνέχειας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας το είπαμε και στην αρχή. Είμαστε σε ημέρες death. Δεθ σημαίνει εξαγγελίες, δεθ σημαίνει και διεκδικήσεις και συλλαλητήρια και γκρίνιες. Οι αγρότες οι οποίοι δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία πήραν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, ξαναπάνε αυτή τη φορά δεθ στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει.
1: Έχουμε τον κύριο Ανεστίδη.
0: Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγροτών και επίτιμος πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κειμήνων και Μαλγάρων. Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
2: Σε όλο το ακροατήριο που σας ακούει.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει, κύριε Ανεστίδη, πάμε Θεσσαλονίκη?
2: Είπατε πιο μπροστά ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτά που πήραμε από την κυβέρνηση μετά τις κινητοποίησεις.
0: Έτσι μου είχατε φανεί.
2: Να πληροφορήσω ότι δεν έχουν πάρει τίποτα. Mm. Δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα ακριβώς μετά τις κινητοποίησεις. Δηλαδή, παραμένουν 158.000 το κατήγγυλα προχθές σε τηλεοπτικό κανάλι την Τετάρτη και ζήτησε να παρεύει η κυβέρνηση να με διαψεύσει. Ναι ή όχι, να βγει ο κύριος Τσάπαλος και αρνήθηκε να βγει μαζί μου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της ΑΔΕ. 158.000 εγκλωβισμένα αφημείς σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν το 1 τρίτο των αγροτών από το 24 και δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις. Επίσης κατηγορούνται και για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή είναι το θέμα από τα καρτελάκια, mm-hmm. κάποιος έμπορος είχε εκδώσει καρτελάκια ψεύτικα, πουλήθηκε ο σπόρος αυτός για την Αγία Σύσπορο. Σπόρο, τα καρτελάκια ήταν ψεύτικα, πληρώθηκαν τα τιμολόγια, πλήρωσαν το ΦΠΑ και κατηγορούνται οι αγρότες. Είναι σαν να λέμε πάει ένας σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσει κάτι, είναι μπαγιάτικο, έχει λήξει η ημερομηνία και πιάνουν το καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Πρώτον. Δεύτερον, είδατε προχθές τι έγινε στη Μυτιλίνη. Καρδιά από πέτρα να έχετε, θα είχε ραγίσει. Υποσχέσεις.
0: Εννοείται με το, εννοείται με το κοπάδι του κτηνοτρόφου.
2: Όχι του κτηνοτρόφου, το κοπάδι, τα κοπάδια των κτηνοτρόφων. Μιλάμε για 83.000 πρόβλητα, συνόλου 400.000 που έχει η Μυτιλίνη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αποζημιώνονται από αυτή την καταστροφή? Γιατί μια καταστροφή, έτσι, ουσιαστικά είναι μια καταστροφή. Είναι μια ειδική συνθήκη, είναι μια πανδημία. Μια ζωονόσος η οποία έχει πλήξει μια περιοχή, πραγματικά την έχει διαλύσει. Πραγματικά την έχει διαλύσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν, με κάποιο τρόπο δεν αποζημιώνονται, κύριε Αναστίδη?
2: Κοιτάξτε, γιατί δεν βγήκε κανένας να τους διαψεύσει? Από τον Απρίλιο έχουν πάρει υποσχέσεις που ξεκίνησε η ζωονόσος στη Μυτιλίνη. Πιο μπροστά, βέβαια, δεν γινόταν η χυλάτιση. Από τον Απρίλιο που ξεκίνησε και σφαζόταν τα κοπάδια, δεν έχουν πάρει φράγκο. Ούτε ανασύσταση κεφαλαίου, ούτε και αυτά τα κοπάδια που έχουν μείνει, τα έχουν εσόχληστα, τα ταΐζουν από την τσέπη τους. Το γάλα δεν μπορούν να το πουλήσουν, το γάλα το έπαιρνε για 2 μήνες, 3, αν θυμάστε, του κράτους,
0: ναι,
2: το έγινε,
0: ναι, ωραία,
2: στα χωράφια, ναι, που προμούσε και λέγαμε τι ξέρω εγώ, και δεν έχουν αποζημιωθεί. Ας γίνει να το διαψεύσουν.
1: Και πρόσεξε τώρα.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Εδώ
2: να, σας φέρω ένα φωτεινό παράδειγμα. Φωνάζεμαι ότι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασπαρούνται και τα παίρνουν οι εμέτεροι. Για το 2025, όπως σας είπα πιο μπροστά, παραμένουν 158.000 αφημείς εγκλωβισμένα. Κατέβηκε κλιμάκιο από την ΑΔΕ στην Κρήτη για να κάνει έλεγχο για τα αγροπρόβατα. Για το 25 οι μέτεροι πληρώθηκαν. Και ακούστε τώρα. Κάλεσε 120 κτηνοτρόφους στην Κρήτη. Το κλιμάκιο ήταν από την ΑΔΕ, ήταν κτηνίατροι, ήταν από διάφορες υπηρεσίες.
1: Ένα μεικτό κλιμάκιο που κατέβηκε, ναι.
2: Από 120 άτομα παρουσιάστηκαν 38, οι υπόλοιποι ήταν μαϊμού.
0: Τι εννοείτε?
2: Δεν παρουσιάστηκαν, δεν υπήρχαν κοπάδια, δεν ήταν αγρότες.
1: Δήλωναν αγρότες κτηνοτρόφοι και δεν είχαν ούτε πρόβατα, δηλαδή. Ή καμιά έκταση.
2: Ναι, μα δεν παρουσιάστηκαν στον έλεγχο, δεν έχω τι να παρουσιάσω, μόνο χαρτιά έχω να παρουσιάσω.
0: Συγγνώμη που γελάω, κύριε Ανεστίδη, αλλά να σας πω κάτι. Είμαστε αδιόρθωτοι, έτσι. Να το πούμε αυτό. Μεταξύ μας να το συμφωνήσουμε και να πούμε ότι είμαστε αδιόρθωτοι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση καλύπτεται γύρω από το ότι υπήρχε μια παλιά παθογένεια. το να υπήρχε μια παλιά παθογένεια και δεν

0: το βάδι να τους κάνουν το χατήρι. Δεν υπήρχε καταρχήν σε αυτή την έκταση που υπάρχει σήμερα. Δεύτερον, αφού υπήρχε αυτή η παθογένεια, ο κόσμος αποφάσισε και έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση για να τα φτιάξει καλύτερα. Φωνάζαμε, ξαναφωνάζαμε ότι τα λεφτά που παίρνουν είναι λιγότερα. Φωνάζαμε και λέγαμε ότι μας κλέβετε τα λεφτά. Τι έκανε 7,5 χρόνια μέχρι σήμερα? Δεν έκανε τίποτα.
1: Δεν μας λέτε, εσείς που κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, ήσασταν και στο μετερίζι της παράταξης.
0: Ακριβώς ήμουνα. Τα έλεγα και στους υπουργούς, τα έλεγα και στο Μαξίμου, τα έλεγα και στα υπουργεία. Είχα κατέβει 10 φορές. Και σαν συντονιστικό όργανο που είμαι, και σαν αγροτοσυνδικαλιστής, και σαν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε Ανεστίδη, τίμια. Είσαστε κοψοχέρης τώρα, έτσι, δηλαδή 100%.
0: Αυτό που... το είπα. Αυτό το δίωσα, με διέγραψαν και από τη Νέα Δημοκρατία για αυτά που είπα, ναι. Με κατέσχισαν τις περιουσίες μου, την περιουσία με εμπασπιπτώσει, με έκλεισαν τους λογαριασμούς, 8 μήνες μεταλάνισαν, αυτό τελείωσε εμπασπιπτώσει.
1: 8 μήνες για αυτές τις περιπτώσεις, 8 μήνες για αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνετε και το σταυρό σας. Με όλα αυτά που είχαν γίνει τότε. Ερώτηση. Πείτε μας τι θα κάνετε στη Θεσσαλονίκη τώρα για να καταλάβουμε και εμείς πού πάει το πράγμα εκεί.
0: Θέλω να προχωρήσω λίγο ακόμη και να σας τονίσω τι ακριβώς σημαίνει σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει και κάνει διαβούλευση για την καινούργια ΚΑΠ.
1: Ωραία.
0: Η καινούργια ΚΑΠ, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι η κοινή αγροτική πολιτική για την 7ετία 26. 33.
1: Πώς θα κινηθούν λοιπόν τα αγροτικά κονδύλια και οι αγροτικές επιδοτήσεις και η αγροτική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε να πούμε και εμείς τη γνώμη μας, λέμε εμείς.
0: Το 19, ναι, το 19, ναι, ακριβώς, κάνει με συντηρητικές οργανώσεις, με ημέτερους και δεν συμμαζεύεται. Το 19 έφερε περιχαρίσει ο κ. Μητσοτάκης και μας είπε ότι έδωσε τη μάχη στις Βρυξέλλες και έφερε αυτά που έφερε. Τι έκανε στη συνέχεια? Στη συνέχεια έκανε, ψήφισε τη Μερκοσούρ. Μας έκλειψε τα λεφτά, ψήφισε τα μεταλλαγμένα, ψήφισε την αύξηση των εισαγόμενων προϊόντων από χώρες της Απανατολής και στο τέλος δεν μπορούμε να κάνουμε όσδε. Σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν τελειώσει από το Μάιο-Ιούνιο το όσδε. Ο όσδε είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, η δήλωση καλλιέργειας που κάνουμε εν πάση περιπτώσει,
1: ναι.
0: Και εμείς μέχρι σήμερα δεν έχουμε ξεκινήσει. Είναι, λέει, η μετάβαση, η μεταβατική περίοδος από την ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
2: Κύριε Ανεστίδη, κάτι γρήγορο για να καταλάβουμε. Λένε από την κυβέρνηση και από την ΑΔΕ ότι πλέον οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με το νέο σύστημα θα πάρουν περισσότερα. Διότι βρήκαμε αυτούς ή βρίσκουμε αυτούς που τα έπαιρναν παράνομα τόσα χρόνια και αυτοί που είναι κανονικοί.
1: Θα σας τα ξαναμοιράσουμε.
2: Θα σας τα ξαναμοιράσουμε και θα πάρετε περισσότερα.
0: Λένε. Το είδαμε αυτό. Το βλέπουμε. Πήραν λεφτά από κανέναν από αυτούς τους συμμέτερους. Ακούστηκε ότι έχουν κλείσει φυλακή. Κάποιους έχουν κλείσει. Κάποιοι κατηγορούνται, μάλλον όχι κάποιοι κατηγορούνται, όπως σας είπα στην αρχή, αρκετοί αγρότες, τίμιοι, έντιμοι αγρότες, κανονικοί αγρότες, με τιμολόγια, με εισόδημα, με έξοδα, με εφορία.
2: Οι έντιμοι θα πάρουν παραπάνω.
0: Όχι. Μα δεν μπορείς να πάρεις περισσότερο από αυτό που σου δικαιούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Ή παίρνεις λιγότερα γιατί έχεις λιγότερα σπαρμένα χωράφια. Η επιδότηση καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορείς να δικαιούσες να πάρεις 30 ευρώ το σύνταγμα και να σου δώσεις 40. Είναι παράνομο. Πού θα γίνει αυτό το πράγμα? Είναι σαν να λέμε ότι ένας έχει σύνταξη 700 ευρώ και λέει η κυβέρνηση: με την καλή διαχείριση θα σας δώσω 800. Άλλο να κάνει αύξηση, άλλο να μας δώσει περισσότερα.
2: Θα επιφυλάξετε θερμή υποδοχή, αντιλαμβάνομαι, στη ΔΕΘ. Θα είναι θερμή υποδοχή.
0: Κοιτάξτε, 5 του μηνός εμείς καλούμε όλους τους αγρότες. Θα είμαστε στο Λευκό Πύργο. Παζαρεύουμε αυτή τη στιγμή με τα κεντρικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας και Μέγαρο και με Χρυσοχοΐδη, αν να μας επιτρέψει να βάλουν τα τρακτέρα. Αυτοί λένε για 20 τρακτέρα, εμείς λέμε για 50. Συμβολικά θέλουν να βάλουν τα τρακτέρα, γιατί δεν θέλουν να βάλουν περισσότερα τρακτέρα, θα τα βάζουμε και δεν θέλουν να δώσουμε να ματώσουμε ρουθούνια και τέτοια, να μπούμε ειρηνικά μέσα στην πόλη, γιατί το τρακτέρι που συμβολίζει τον αγώνα μας. Και από εκεί και έπειτα ο κόσμος είναι καλεσμένος, αρχή 5 η ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Λευκό Πύργο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε άλλο την κοροϊδία. Θέλω να σας αναφέρω επίσης για το ΟΣΔΕ. Το ΟΣΔΕ
1: και να κλείσουμε με αυτό,
0: είναι...
1: πρόεδρε.
0: Ναι. Το ΟΣΔΕ είναι 600.000 αιτήσεις. Με τον τρόπο που το κάνει, θέλει 2 ώρες για μία αίτηση το λιγότερο. Ένα άτομο θα κάνει 4 αιτήσεις την ημέρα στο 8ωρο. Από ό,τι υπολόγισε ένα πρόχειρο λογαριασμό, πρέπει να βρεθούν 3.000 εξειδικευμένοι. Υπάλληλοι για να μπορέσουν να τα κάνουν σε 4 μήνες.
1: Ζήσε, Μάη μου.
0: η καταληκτική ημερομηνία όπως εξαντέλθηκε και η κυβέρνηση, όσοι προλάβουν και κάνουν μέχρι τις 15 μηνών θα πάρουν επιδότηση. Οι άλλοι δεν ξέρουμε. Σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες Δευτέρα δεν είχε ανοίξει το ΟΣΔΕ. Δεν έχει υπογραφεί σύμβαση ακόμη με τη ΣΚΙΔ. ΚΙΔ είναι οι πύλες που θα δεχτούν τις αιτήσεις.
1: Εκεί που γινόταν η δουλειά και με τον ΟΠΚΠΕ.
0: Ακριβώς.
1: Στα ΚΙΔ.
2: Ελλάδα 2.0.
0: Ναι, το προσωπικό που πήγε στην ΑΔΕ, ενσωματώθηκε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είχαν στον ΟΠΚΠΕ. Άρα τι είναι αυτή η δυσκολία η όλη. Απλά βάζουν προσχώματα, αναχώματα για να μπορέσουν να πετσοκόψουν επιδοτήσεις για να πληρώσουν μεθαύριο τα πρόστιμα. Εκεί εμείς καταλήγουμε, τους ρωτάμε, τους ξαναρωτάμε γιατί δεν πληρώνουμε και πώς θα πάρουν παραπάνω αυτά που λένε.
1: Κύριε Ανεστίδη.
0: Το όλο ερώτημα είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε πρόστιμα. Ήδη μέχρι το 2021 το πρόστιμο πήγε 430 εκατομμύρια. Χώρια από το 2021 και μετά μέσα στο 2025 όταν θα κάνουν έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πόσα θα μας βάλουν, ναι. Θα πιάσουμε το ένα δις και αυτά τα λεφτά ποιος θα τα πληρώσει.
1: Κύριε Ανεστίδη.
0: Και επίσης οι επιδοτήσεις που είναι να μας δώσουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, επειδή δεν προλάβουμε να κάνουμε τα χαρτιά, έχουν κάνει σύμβαση με την Αγροτική Τράπεζα, η επιβάρηση γιατί είναι αναγκασμένοι κάποιος να πληρώσουν. Είναι 230
1: Ωραία.
0: Εκατομμύρια τόκια.
1: Κύριε Ανεστίδη.
0: Αυτά ποιος θα τα πληρώσει, ποιος θα επιβαρθεί.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς στη Θεσσαλονίκη θα είμαστε να τα καταγράφουμε όλα αυτά. Όλος ο μηχανισμός του Mega News θα έχει στραμμένη την προσοχή του επάνω. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλά ξεμπερδέματα λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν.
2: Πρόσεξε όμως.
1: Βλέπω τώρα μας έχει στείλει μήνυμα και υπομένς. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των
2: στρατιωτικών,
1: ναι. Οι οποίοι επίσης, των όπλων δυνάμεων, οι οποίοι επίσης θα πάνε πάνω. Να διαδηλώσουν. Η φωνή μεγαλώνει, η φωνή ενώνει. Αυτοί δεν είχαν πάρει πρόσφατα, δεν μας είχαν πει ότι είχαν πάρει
2: αυξήσεις
1: και η κυβέρνηση έλεγε ότι ήταν τρεις ευτυχισμένοι, έμπαιναν το πρωί στις μονάδες τους χοροπηδώντας.
2: Ναι, και πετώντας τα λεφτά στον αέρα για που τους περίσευαν. Εντάξει, γιατί τώρα σοβαρά μιλώντας, οι αυξήσεις που είχαν πάρει ήταν καθαρά, δηλαδή πάντα μιλάμε για τα καθαρά. Γιατί ό,τι ακούμε από την κυβέρνηση είναι πάντα μεικτά. Τα καθαρά δεν ήταν και πολλά. Ήταν δηλαδή η παγωμένη μισθή τόσα χρόνια. Αντιλαμβάνομαστε όλοι. Όλοι γνωρίζουμε το που κινούνται.
1: Λοιπόν, είναι ώρα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 παρά 5 σχεδόν. Πηγαίνει 7 παρά 5. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, να ξέρετε ότι από το Mega News 104,6 θα ακούτε ένα από τα πιο γνωστά, πιο αναγνωρίσιμα ένθετα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι η σταγόνα της ιστορίας από το Δημήτρη Καμπουράκη, η οποία ξεκίνησε από τον παλιό ενημερωτικό αντένα,
2: ναι.
1: Έτσι το ραδιόφωνο, εκεί το πρώτο ξεκίνησε ο Δημήτρης και
2: έχει μείνει στην ιστορία και συνεχίζει.
1: Σαν τον Καμπουράκη έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, μια σταγόνα ιστορία λοιπόν από τον Δημήτρη Καμπουράκη και αμέσως μετά η Μαρία Αλιφαντή με το Δελτίο Ειδήσεων.
3: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Ο Ιρλανδικός λοιμός της πατάτας. Δεν υπάρχει 20ετία στην ευρωπαϊκή ιστορία που η περίεργη αλλά και όμορφη χώρα που λέγεται Ιρλανδία να μην έρχεται στο προσκήνιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πότε με τον Ήρα, πότε με τις συγκρούσεις καθολικών και διαμαρτυρωμένων, πότε με τον Brexit. Λένε μάλιστα ότι οι Ιρλανδοί μοιάζουν πολύ με τους Έλληνες. Είναι σαματατζίδες, ανυπόταχτοι, μερικές φορές θεότρελοι στις αντιδράσεις τους. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε μια καθοριστική ιστορική στιγμή αυτής της πολύπαθης χώρας που η μοίρα της μεταξύ άλλων σφραγίστηκε και από μια φυτική αρρώστια που όλοι γνωρίζουμε, τον περονόσπορο. Θα αναρωτηθείτε αν είναι δυνατόν ο περονόσπορος, αυτή η πολύ συνηθισμένη αρρώστια των κυπευτικών, να καθορίσει τη μοίρα ενός ολόκληρου λαού. Και όμως είναι, καθώς τα σενάρια που γράφει η ιστορία είναι πολύ πιο εφάνταστα από αυτά που μπορεί να κατασκευάσει ο ανθρώπινος νους. Το 1845 στην Ιρλανδία, το μεγάλο νησί που βρίσκεται δίπλα στη Μεγάλη Βρετανία και που τότε αποτελούσε αποικία της, εμφανίστηκε για πρώτη φορά περονόσπορος στις φυτείες της πατάτας. Τίποτα το τραγικό από πρώτη άποψη, πλην η πατάτα αποτελούσε μονοκαλλιέργεια για τους αγροτικούς πληθυσμούς του νησιού και σχεδόν τη μοναδική τροφή των κατοίκων του. Αιτία γι' αυτό ήταν η αγγλική κατοχή που είχε μοιράσει το νησί σε πελώρια αγροκτήματα και τα είχε δωρήσει σε Άγγλους ευγενείς που κατοικούσαν στο Λονδίνο. Αυτοί είχαν κρατήσει τις έφορες εκτάσεις για βοσκή προβάτων ώστε να τροφοδοτούν με μαλλί την ακμάζουσα βρετανική κλωστοϊφαντουργία, ενώ είχαν εξοβελήσει με το ζόρι τον Ιρλανδικό πληθυσμό σε πετρώδη και ακατάλληλα χωράφια τα οποία του νίκιαζαν μάλιστα σε αστρονομικές τιμές. Μοναδική λύση για πολλές γενιές ήταν η καταφυγή στην καλλιέργεια της ταπεινής πατάτας, η οποία ευδοκιμεί σε φτωχά εδάφη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση, έχει μεγάλη παραγωγή και υψηλή διατροφική αξία. Σιγά σιγά λοιπόν ο Ιρλανδικός πληθυσμός κατέληξε να καλλιεργεί μόνο πατάτες και να εξαρτά την επιβίωσή του από αυτές. Τότε ήρθε ο περονόσπορος, ο οποίος μεταδίδεται τάχιστα με τον αέρα. Το 1845 κατέστρεψε το 75% της οδειάς και το 1846 το 100%, αφού οι αγρότες είχαν φυτέψει άρρωστο σπόρο από την προηγούμενη χρονιά. Ο πληθυσμός άρχισε να λιμοκτονεί, κοινωνικές υπηρεσίες ανακούφισης των φτωχών δεν υπήρχαν, φυτοφάρμακα να καταπολεμηθεί ο περονόσπορος δεν υπήρχαν, αντιθέτως οι γεωκτήμονες από την υπηρωτική Αγγλία απαιτούσαν την καταβολή των ενοικίων τους και έκαναν έξωση σε όσους αδυνατούσαν να πληρώσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες πεινασμένοι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται από το εσωτερικό προς τα λιμάνια για να εγκαταλείψουν τον καταραμένο τόπο, αλλά οι χειμώνες, η ανέχεια και ο συνωστισμός έφεραν και τις επιδημίες. Χολέρα, τύφος, δυσεντερία και σκορβούτο θέριζαν τους απροστάτευτους ανθρώπους. Ο λοιμός της πατάτας κράτησε 5 χρόνια, 1845-1850, και έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρλανδών ως η μεγαλύτερη εθνική τους τραγωδία. Είχαν δίκιο. Τα νούμερα ήταν τρομακτικά. Το 1845 το νησί είχε 8 εκατομμύρια κατοίκους. Το 1851 είχε 4 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ήταν οι νεκροί από την πείνα και τις αρρώστιες και άλλα 2 εκατομμύρια οι μετανάστες που έφυγαν για πάντα. Τα βρετανικά και αμερικάνικα εργοστάσια βρήκαν πάμφθινους εργάτες και ο στρατός των Βορείων βρήκε τροφή για τα κανόνια των Νοτίων στον Αμερικάνικο εμφύλιο. Είναι πασίγνωστο ότι οι Βόρειοι στρατολόγοι περίμεναν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και μόλις κατέφθαναν οι Ιρλανδοί, τους έβαζαν να υπογράφουν μπροστά στη σκάλα των καραβιών τα δελτία κατάταξης, μετά τους έδιναν ένα τουφέκι, μια στολή 5 δολάρια και τους έστελναν ανεκπαίδευτους στο μέτωπο του εμφυλίου τους. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους εξαθλειωμένους και σαστισμένους μετανάστες δεν κατάλαβαν καν πως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεκάδες χιλιάδες Ιρλανδοί έπεσαν νεκροί ή έμειναν τραυματίες και ανάπηροι, ενώ από φυλές πήραν μέρος στο φρικτό αυτό πόλεμο Βορείων-Νοτίων, οι Ιρλανδοί ήταν αριθμητικά οι περισσότεροι σε αριθμό λιποτακτών. 5.000 δρομολόγια πλοίων από την Ιρλανδία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες καταμετρήθηκαν μέσα στην πενταετία του λοιμού, με χιλιάδες πεινασμένους μετανάστες να κρέμονται ως και στα κατάρτια τους. Το 25% από αυτούς δεν άντεξε το ταξίδι και πετάχτηκε νεκρό στη θάλασσα. Η ανάμνηση του λοιμού πέρασε στη μνήμη των Ιρλανδών όχι ως ατυχία ή θεϊκή τιμωρία, αλλά ως αποτέλεσμα της αγγλικής κατοχής. Εξάλλου, ουδέποτε το νησί κατάφερε να αναπληρώσει τον πληθυσμό που έχασε εκείνη την πενταετία. Στις αρχές του 21ου αιώνα, του δικού μας δηλαδή, ο συνολικός πληθυσμός του νησιού, που σήμερα είναι δύο κομμάτια, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδία που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν περίπου 6,5 εκατομμύρια κατοίκους. Υπολείπεται δηλαδή ακόμα και σήμερα κατά 1,5 εκατομμύριο από τους κατοίκους που είχε το 1845.
3: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνείο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος Λιωσίων έως την Αγίων Αναργύρων, καθώς και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη μεταξύ Βύρωνα και Κεσαριανής. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ στο Σουλτανάτο του Ομάν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για θύματα. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει αυτήν την ώρα άνοδο 3,3% στα $91,2 το βαρέλι. Άνοδο καταγράφηκε το αμερικανικό αργό 1,14% στα $86,7 το βαρέλι. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το 8-μηνών βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εν τω μεταξύ, ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρονται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με 3 ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, με σκοπό τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μιλώντας εχθές στο Mega News 104,6, ο Διευθυντής Ιστροχέας Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για το σταθμό μας, τονίζοντας ότι οι άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία όπου παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο και ενώ είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν έχουν τέλος οι απάτες με SMS, με τους επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα υποδιόμενοι εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Σε ανάρτησή της, η ελληνική αστυνομία αναφέρει ότι ούτε η ίδια ούτε κανένας άλλος δημόσιος φορέας δεν αποστέλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν την άμεση πληρωμή προστίμων μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών σε εξωτερικές ιστοσελίδες. Στο πρωτοσέλιδό της σήμερα, η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, αλλά και τι κάνουμε όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη μετά από περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη. Μία γυναίκα μαχαίρωσε 2 ανθρώπους και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά, ενώ ένα από τα θύματα της υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό δεν θεωρείται ότι συνδέεται με τρομοκρατία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ψυχιατρικά προβλήματα και ήταν γνωστή στις αρχές.
5: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Με αυτό γκολ του Κωστή και γκολ του Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στη Λιβαδιά, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στο πρώτο του μάτσο πρωτάθλημα. Με την αναμέτρηση αυτή ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Super League, που βρίσκει Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Κάρι και Πανετολικό στους 6 βαθμούς με το απόλυτο.
5: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του σταθμού μας Ελίνα Καρέτσου.
7: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
5: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Διαβάστε στα νέα της Τρίτης. Αλήθειες και μύθοι για τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν. Τι συμβαίνει με τα σχολικά είδη. Πόσο χρήσιμο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη το πόσο κάνει. Οδηγός. Οι ψηφιακές απάτες και πώς θα προστατευτούμε. Τι εφευρίσκουν οι επιτίδοι και πώς δεν θα πέσουμε θύματά τους. Οι τέσσερις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους το 2027. Με αναλυτικά παραδείγματα ανά ταμείο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
10: Πρωινό Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.

0: Βρε καλό στα παιδιά, καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα σε όλους. Πρωινό Τρίτης, ο Σεπτέμβρης έχει πρώτη.
1: 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά. Όσοι γυρίσατε, μη στενοχωριέστε. Εδώ είμαστε κι εμείς, παρεούλα θα πάμε. Θα τη βγάλουμε αυτήν εδώ τη σεζόν. Και μάλιστα εσείς έχετε και ένα κίνητρο παραπάνω. Γιατί γυρίζοντας από τις διακοπές σας, έχετε βρει ένα ραδιόφωνο πιο μεγάλο.
1: Πιο μέγα.
0: Mega News 104,6. Καλημέρα από εμάς. Όσοι μας ακούτε πρώτη φορά, σας καλωσορίζουμε. Το πρόγραμμα του νέου ραδιοφώνου έχει ξεκινήσει από χθες και εμείς είμαστε εδώ για να κρατάμε ζωντανά τα πρωινά σας με το πρωινό Predator. Τώρα, επειδή μπορεί να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, δεν υπάρχει υπονοούμενο στον τίτλο της εκπομπής πρωινό Predator. Εμείς εννοούμε απλά ότι...
1: Θα τα παρακολουθούμε όλα. Όλες τις ειδήσεις θα παρακολουθούμε.
0: Και θα σας τα λέμε τώρα, όχι...
1: Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το μικρόφωνο.
0: Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Ελπίζουμε τα πράγματα, σας είπε η Μαρία νωρίτερα, τα προβλήματα στους δρόμους, τα οποία έχουν αρχίσει και επιστρέφουν όπως καταλαβαίνετε, μαζί με εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί που τα φέρνουμε πίσω τα προβλήματα.
1: Στο είχα πει ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει πάλι η κίνηση στους δρόμους.
0: Δεν το πίστευα. Περίμενα ότι θα είναι πιο κανονικά τα πράγματα όταν θα ανοίξουν τα σχολεία. Ότι εκεί πια θα έχουμε κανονικό φρακάρισμα. Αλλά χθες ήταν μια δύσκολη μέρα σε αρκετά σημεία.
1: Μία ακόμα μέρα.
0: Ναι. Ήταν μια δύσκολη μέρα σε αρκετά σημεία.
1: Η κάθε μέρα στην Αθήνα τουλάχιστον, στις μεγάλες οδικές αρτηρίες, έχει κάποιο λόγο, έχει μια αιτία. Έχει μια αιτιολογία βασικά. Έμεινε ένα αυτοκίνητο, έχει ένα μικρό τρακάρισμα.
0: Τώρα βρέχει, θα έρθει ο κόμβος.
1: Έχει απεργία. Κάθε μέρα έχει κάτι.
0: Θα έρθει ο κόμβος με τα drones του τώρα και τους επιτελείς του εκεί πέρα, θα τα λύσει τα προβλήματα.
1: Σφαίρα
0: αυτά.
1: Θα πηγαίνουμε, σφαίρα.
0: Στην αρχή μας είπαν από την αστυνομία ότι σκοπός αυτού του νέου σώματος είναι να δημιουργηθεί, λέει, ένα πράσινο κύμα στις λεωφόρους.
1: Πράσινο κύμα.
0: Ναι. Μετά κατάλαβαν ότι αυτή η φράση θα μπορούσε να σχολιαστεί. Να σχολιαστεί ποικιλοτρόπος. Την ψιλομάζεψαν.
1: Ναι, γιατί θυμάσαι τη γραβάτα, την πράσινη που κατέληγε σε μπλε που είδε ο Πρωθυπουργός. Έτσι θα πήγαινε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφορα πράγματα για τα οποία τρέχουν και τα οποία, εντάξει, είναι μια εβδομάδα η οποία έχει ενδιαφέρον γενικά και για εμάς τους δημοσιογράφους, φαντάζομαι και για κάποιους από εσάς. Τώρα βέβαια εσείς δεν έχετε και το ενδιαφέρον το επαγγελματικό που έχουμε εμείς, έχετε μόνο το ενδιαφέρον το προσωπικό για όσα θα τρέξουν μέσα στην εβδομάδα. Παρατηρώ και κάτι γκρινιάριδες οι οποίοι γυρίζουν, ρε φίλε, και γκρινιάζουν που αυτό, που εκείνο, που τα λεφτά δεν φτάνουν, που το ένα, που το άλλο, που το παράλλο.
1: Που στις 15 του μήνα δεν έχω μία.
0: Έβαλε τα πράγματα χθες στη θέση τους ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τι είπε?
2: Ο ένας το πρωί έλεγε πόσο ώρα πέρασε στις Κυκλάδες. Ο ένας πόσο ώρα πέρασε στην
3: Κρήτη. Δεν είπα ότι πεθάναμε κιόλας.
2: Πέρασα στη Ρόδο. Ο Τίτλος πόσο ώρα πέρασε στη Λίνο και στη Μυτιλίνη. Και έχουμε μείνει ξεπαραδεδιασμένοι.
4: Έχω μαρκάρει στο χάρτη καιρό. Ένα νησί πονηρό.
2: Πάμε. Ψυχραιμία. Δεν είμαστε εικόνα κοινωνικής καταστροφής. Μαυρισμένοι γυρίζαμε, ωραία γυρίζαμε.
3: Δεν έχουμε ψηλούς φόρους.
4: Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες.
5: Σε αυτό το κλίμα, ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει πως δεν θα κάνει διακοπές, καθώς τα εισιτήρια και η διαμονή κοστίζουν χρυσάφι.
4: Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες.
0: Γυρίσατε μαυρισμένοι και μου γκρινιάζετε. Μάθετε μπαλίτσα εδώ από τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μας κάνει τον μίζερο τώρα.
1: Είσαι μαυρισμένος. Έχεις λεφτά και έχεις περάσει καλά. Δεν είσαι μαυρισμένος. Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις πάει διακοπές.
0: Παιδιά, αυτό με το μαύρισμα να το προσέξουμε λίγο φέτος.
1: Έχει παραγίνει.
0: Γιατί είναι περίεργη σεζόν και δεν είναι όλα τα μαυρίσματα ευχάριστα. Θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, των επόμενων μηνών.
0: Λέω, ναι, δεν ξέρω. Δεν είναι όλων των ειδών τα μαυρίσματα ευχάριστα.
1: Και το αφήνεις
0: το
1: εκεί.
0: Λέω.
1: Το αφήνεις
0: και
1: εκεί.
0: Το αφήνω εδώ. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Λοιπόν, Νότιο Αιγαίο, λέει Βασίλη. Σύμφωνα με τη Eurostat, σε κάθε 1000 κατοίκους του Νοτίου Αιγαίου,
1: ναι,
0: αντιστοιχούν 126.817 διανυκτερεύσεις. Το διανοήσα.
1: Ναι.
0: Είναι 19 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης. Το Νότιο Αιγαίο δηλαδή ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος υποδοχέας τουρισμού στη χώρα. Όχι, δεν το ξέραμε, αλλά εντυπωσιακά τα νούμερα.
1: Όταν το ακούς σε νούμερα, όταν το διαβάζεις σε νούμερα, το μεταφράζεις έτσι, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Είναι και το μαγαζί Γωνία, βέβαια.
1: Όχι
0: είναι.
1: Μόνο γωνία το μαγαζί.
0: Είναι και το μαγαζί γωνία.
1: Από τα πιο ωραία, από τις πιο ωραίες γωνίες. Αν και κάποια νησιά μαθαίνουμε, αυτός και Κυκλάδος όμως, δεν πήγαν πολύ καλά φέτος στον τουρισμό.
0: Εντάξει. Να προσέχανε, γιατί είναι από τα νησιά που τόσα χρόνια πήγαινες για να πας διακοπές.
1: Και μαύριζες.
0: Και σου βάζανε το χέρι στην πλάτη. Και σιγά σιγά, τέλος πάντων, μαύριζες.
1: Μαύριζες.
0: Το είπες. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Άμα δεν προσέξεις, την πατάς.
1: Σε παραδιασμένη.
0: Σε παραδιασμένη. Που λέει και ο...
1: Αν και σε αυτά νησιά. Ναι. Η ξεπαραδιασμένη ήταν λίγη.
0: Πρωινό Predator, κυρίες και κύριοι. Μέγκα News 104,6. Ο Βασίλης Πλιονάς ρυθμίζει τους ήχους μας και η Βούλα Κουλισοπούλου έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής.
1: Λοιπόν, Γιώργος Κακούσης στα μικρόφωνα.
0: Μαζί με τον Βασίλη Τσεκούρα. Ο Νίκος Νικολακόπουλος ρυθμίζει τα της μουσικής και του προγράμματος. Η Κωνσταντίνα Τζίτζη και η Λεόνη Λογοθέτη διαλέγουν τα ηχητικά μας. Στο 211-016-1046. 211-016-1046. Απαντά η Κατερίνα Τσουκαλά. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας.
1: Να είστε πολύ ευγενικοί με την Κατερίνα. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, μηνύματα σε Viber και WhatsApp 698-104-1046. Επαναλαμβάνω, 698-104-1046 ή στο email του Mega News 104,6. Είναι το email studio παπάκι Mega News 1046.gr. Προσπαθούμε να το μάθουμε και εμείς σιγά σιγά. Να το λέμε όσο πιο εύπεπτα γίνεται.
0: Λοιπόν, σας λέγαμε πριν από λίγο ότι οι διανυκτερεύσεις στα νησιά είναι, ειδικά του Νότιου Αιγαίου, είναι πάρα πολλές. Κάποιοι από αυτούς που έχουν κλείσει δωμάτιο στα νησιά και φέτος το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, ήταν οι άντρες της ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Σταθεροί πελάτες.
1: Σταθεροί πελάτες και σαν πελάτες πήγανε.
0: Σταθεροί πελάτες. Λοιπόν, το τι έχουν ακούσει, το τι έχουν δει τα ματάκια τους, τι περιπτώσεις έχουν καταγραφεί, δεν θέλουμε να σας περιγράψουμε εμείς, γιατί μπορεί να το χαλάσουμε. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, όμως εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, τον καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα.
6: Και φυσικά καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ, έτσι να μοιραστούμε μερικές από τις εμπειρίες των ανθρώπων της ΑΔΕ για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, γίνανε έλεγχοι τώρα ή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας?
6: Έγιναν έλεγχοι, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της ΑΔΕ είχαν εξαγγείλει και μια απεργία μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ήταν πολλοί εκείνοι οι υπάλληλοι που απήργησαν. Γενικά, σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια, οι έλεγχοι ήταν πολύ περισσότεροι. Θα βγάλουμε και συγκεντρωτικά, αλλά ήταν γύρω στο 15-20% περισσότερο όσον αφορά τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις που ελέγχθησαν.
0: Σε απόλυτους αριθμούς?
6: Σε απόλυτους αριθμούς. Ο στόχος ήταν από την αρχή της τουριστικής περίοδου να ξεπεράσουμε συνολικά μέσα στο 2026 τις 100.000 ελέγχους. Αυτό το έχουμε πιάσει, δηλαδή το στόχο μέχρι και
0: το στόχο του 12μηνου, δηλαδή τον έχετε κάνει εσείς το 8μηνο.
6: Σίγουρα, όχι ακόμα, αλλά έχουμε φτάσει για το 8μηνο παραπάνω από το στόχο.
0: Αχα.
6: Σίγουρο είναι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, η γενική εικόνα είναι ότι 2 στους 3 που ελέγχθησαν δεν είχαν καμία παράβαση. Αυτό είναι το θετικό. Και είναι καλύτερο το ποσοστό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί παλιότερα οι 4 στους 10 είχαν κάποιο είδους παράβαση. Τώρα το ποσοστό αυτό έχει πέσει γύρω στο 30-32%. Επομένως, κάθε χρόνο και λόγω των ψηφιακών συστημάτων και λόγω της κουλτούρας που αρχίζει σιγά σιγά και εμπεδώνεται, μειώνεται το ποσοστό της παραβατικότητας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι βρήκαμε και μαργαριτάρια. Έτσι,
0: αυτά
6: βρήκαμε...
0: τα μαργαριτάρια μας αρέσουν.
6: Λοιπόν,
0: μας.
6: Βρήκαμε αρκετά. Και έχω κάποια παραδείγματα, έχω συγκεντρώσει κάποια παραδείγματα. Εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν στη Μύκονο πριν από λίγες μέρες.
0: Α, το καλό. ούτε που περνούσα το μυαλό μας.
1: Πρώτη φορά ξανάγινε.
6: Ναι. Προσέξτε να δείτε τι έγινε στη Μύκονο. Στη Μύκονο, λοιπόν, έγιναν έλεγχοι σε ένα περίπτερο, στην Άνω Μέρα.
0: Μέρα, συγγνώμη.
6: Ναι. Δεν έχω πάει Μύκονο, δεν ξέρω και τα.
0: Φαίνεται.
6: Μέχρι
0: τη Σουβάλα, εδώ στην Αίγινα, κύριε Τσάπαλε.
6: Η Αίγινα ήταν εξαιρετική. Λοιπόν, πήγαμε εκεί και η κυρία ιδιοκτήτρια του περιπτέρου επί 4 μήνες δεν εξέδιδε αποδείξεις συνολικής αξίας άνω των 90.000 ευρώ.
1: 90.000 σε 4 μήνες.
0: Το περίπτερο.
6: 90.000 ευρώ.
1: Περίπτερο είναι αυτό?
6: Προφανώς ήταν ένα περίπτερο σε εξαιρετική τοποθεσία. Με υψηλό τζίρο. Το θέμα είναι το εξής, ότι την ίδια στιγμή που δεν εξέδιδε αποδείξεις, είχε και ένα μπακαλοτεύτερο στην άκρη, ένα σαν ημερολόγιο που έγραφε κανονικά τις συναλλαγές.
0: Μην τα ξεχνάει, σου λέει.
6: Τι λαμβάνει.
1: Σου λέει, μην τα ξεχνάω.
0: Συγγνώμη. Ποιο ήταν το νόημα, δηλαδή, γιατί ήθελαν, τι ήταν.
6: Το νόημα έγραφε, ήταν να ξέρει η ίδια.
1: Το λεύκομα έγραφε που λέγαμε πιτσιρικάδε.
6: Το νόημα ήταν η ίδια να ξέρει τι πουλάει και τι συγκεντρώνει κάθε μέρα, αλλά να μην ξέρει η εφορία τι ακριβώς κόβει.
1: Ναι, έλα που τα έμαθε όμως και
6: η
1: εφορία.
6: Η εφορία λοιπόν έκανε τον έλεγχο και το διαπίστωσε, γιατί το ημερολόγιο ήταν μέσα στο περίπτερο. Έκανε τις συγκρίσεις και με τα προηγούμενα χρόνια, έδειξε μια κατακόρυφη πτώση των αποδείξεων που δήλωνε το συγκεκριμένο περίπτερο. Άρα εδώ κάτι ύποπτο συνέβαινε. Και έκανε όντως αντιπαραβολές, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και το συγκεκριμένο περίπτερο έκλεισε για 48 ώρες όπως προβλέπει ο νόμος και του επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο με βάση την νομοθεσία. Προφανώς μπήκε και στη μαύρη λίστα για περαιτέρω ελέγχου στα επόμενα διάστημα.
1: Έτοιμη δουλειά έδωσε ο φοριακός όμως η κυρία Νέα.
6: Μας βοήθησε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Όχι, βοήθησε, έτοιμη δουλειά ήταν. Έχει όλα καταγεγραμμένα.
0: Ξεχνιέστε τώρα εσείς. Ξεχνιέστε. Έτσι την πάτησε ο Άκης Τσοχατζόπουλος.
1: Με το τευτέρι.
0: Με το τευτέρι.
1: Με το τευτέρι, ναι.
0: Θεός χωρέστον.
6: Έχω και άλλη μία περίπτωση.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί περνάμε τα πράγματα στον ντούκου. Σε 4 μήνες, ένα περίπτερο, δηλαδή τσίχλες, τσιγάρα, παγωτά.
1: Ναι.
0: Σωστά. Σε 4 μήνες, ένα περίπτερο στη Μύκονο είχε τζιράρι, λέμε, 90 χιλιάρικα.
6: Ναι, και εμένα και λίγο μου φαίνεται.
1: Δεν θα είχε κόψει και τίποτα έτσι για τα μάτια του.
6: Μπορεί να είχε κόψει. Μπορεί να είχε κόψει. Ναι. Γενικά τώρα για να είναι
1: συγκεκριμένο σημείο
6: στου τουριστικού μήνε, στη θερινή σεζόν, νομίζω 90.000 τζίρο είναι ένα ρεαλιστικό τζίρο. Μπορεί να είναι και λιγότερο από το προβλεπόμενο.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, σου λέω δεν θα είναι σε μηδέν στι αποδείξει. Κάτι θα κόψει για τα μάτια του κόσμου και καλά.
0: Λάθο δουλειά κάνουμε και ξυπνάμε και πιο νωρί από το φούρναρι.
1: Και δεν έχουμε και φούρνο και δεν έχουμε και φάμε.
6: Εμένα μου έκανε επίσης εντύπωση και κάτι ακόμα. Το οποίο έγινε στη Δυτική Ελλάδα.
0: Δεν είπαμε Κυκλάδες, είπαμε Μύκονο. Δυτική Ελλάδα, πείτε μας πού, δηλαδή να ξέρουμε. Να στιγματίσουμε κι άλλες περιοχές.
6: Δεν μπορώ να στοχοποιήσω περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα.
1: Σωστό κι αυτό.
6: Λοιπόν, εγώ θα το πω γενικότερα Δυτική Ελλάδα. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, η οποία νίκιαζε 130 αυτοκίνητα, τα οποία όμως τα έχει δηλώσει σε ακινησία. Δηλαδή. Είχε πει στην εφορία ηλεκτρονικά ότι εγώ αυτά τα κίνητα τα έχω στο πάρκινγκ.
1: Ναι.
6: Τα αυτοκίνητα δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Έλα όμως που τα χρησιμοποιήσω κανονικότατα και πιάστηκαν ουσιαστικά επειδή εμφανίζονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων. Είναι κάτι το οποίο θεσπίσαμε τώρα, πριν από λίγους μήνες, στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων. Κάθε φορά που βγαίνει ένα όχημα ή μπαίνει από έναν χώρο ενοικίασης αυτοκινήτων, οφείλει να δηλώνεται στο ψηφιακό πελατολόγιο.
0: Αλλά αυτός τα δήλωνε σε
6: ακίνηση. Ακριβώς. Τα δήλωνε στο ψηφιακό πελατολόγιο μεν, αλλά όχι.
1: Αυτός ο Χριστιανός δηλαδή. Στη μία πλατφόρμα της αδέλφη δεν τα κυκλοφορώ και στην άλλη πλατφόρμα έλεγε τα κυκλοφορώ.
6: Ακριβώς. Και έτσι την πάτησε λοιπόν και προσέξτε τι προβλέπει η νομοθεσία για κάθε αυτοκίνητο 10.000 ευρώ. Άρα επί 132 ένα πρόστιμο 1.300.000 ευρώ. Τόσο είναι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία και φυσικά και αυτή η επιχείρηση μπήκε στη μαύρη λίστα για
0: 1.320 μόνο για την ακινησία. Και μετά αρχίζει η συζήτηση φυσικά για το τι έχει κρύψει από την εφορία, τι δεν έχει κόψει τιμολόγιο, ποιο είναι ο ΦΠΑ.
6: Έτσι ακριβώς. Για τα έσοδα, για το ΦΠΑ και για τα πάντα.
0: Αυτό να τα πουλήσει τώρα τα αυτοκίνητα δεν ξεχρεώνει.
1: Και να τα πουλήσει.
0: Να τα πουλήσει τώρα δεν ξεχρεώνει.
6: Εντάξει, μιλάμε για πολύ χοντρή όμως παράβαση. Πολύ έτσι αυστηρή νομοθεσία, θα καταλαβαίνω. Αλλά...
0: Ανόητη παράβαση τώρα. Μεταξύ μας.
6: Κανονικά, ναι. Αλλά πόσα χρήματα έχει κερδίσει την ίδια στιγμή. Έτσι.
0: Λέτε, πιάσαμε 10 φοροφυγάδες και έναν φοροφυγάκι ανόητο. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι μεγάλη. Είναι πολύ.
1: Μα να σου πω κάτι, δεν είναι τι έλεγε. Είχα 1-2 αυτοκίνητα, άντε πε.
0: 132.
1: Που και πάλι δεν δικαιολογείται.
6: Για μεγάλο χρονικό διάστημα, όχι για 1-2 μέρες, για μεγάλο χρονικό διάστημα έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά. Επίσης, μέσα στο καλοκαίρι είχαμε και μια κλασική πλέον αποστολή που κάνουν οι ελεγκτές στα νησιά. Είναι η αποστολή κρουαζιέρα, θα σε πάω, έτσι την έχουν βαφτίσει στην ΑΔΕ. Είναι μια στοχευμένη έτσι αποστολή για κρουαζιερόπλια, ημερήσιας κρουαζιέρας στην ουσία. Ελέγχθησαν πάνω από 25 τέτοια πλοία σε όλο το Αιγαίο και στο Ιόνιο. Ένας στους δύο ήταν παραβάτες. Εδώ το ποσοστό παραβατικότητας είναι υψηλότερο. Και εδώ οι παραβάσεις είναι οι κλασικές. Είναι η μη έκδοση αποδείξεων, η μη απόδοση ΦΠΑ λόγω του αποτελέσματος δεν εκδίδονται αποδείξεις. Είναι το γεγονός ότι δόθηκαν ανακριβή στοιχεία αποδείξεων, δηλαδή υποτιμολόγηση και ούτω καθεξής. Και εκεί προφανώς επιβλήθηκαν τα αντίστοιχα πρόστιμα συνολικής αξίας άνω των 92.000 ευρώ.
0: Θάλασσα τα κάνανε.
1: επιχειρηματίες στην Κρόνια.
6: Εδώ το ποσοστό είναι παραπάνω, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί είναι, ναι, εκεί είναι κλασική. Νομίζω ότι είναι από τους κλάδους που σας δίνει.
6: Ναι, κάθε χρόνο.
0: Ψωμάκι κάθε χρόνο.
6: Κάθε χρόνο.
1: Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που εμφανίζονται οι εφοριακοί εκεί. Δηλαδή, κάνουν περατζάδα σαν τουρίστες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μεταφιεσμένοι όπως. Δηλαδή, δεν φοράνε στο ριντόμινο, ναι, όπως πολλοί πιστεύουν. Αλλά κάνουν περατζάδα,
0: τσεκάρουν.
1: Όταν φτάσει το πλοίο στο λιμάνι. Φοράνε ειδικό γυλαίκο που λέει η ΑΔΕ, βγάζουν κάτι ταμπλετάκια, κύριε Τσάπαλε, τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με την ΑΔΕ.
6: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι μια διαδικασία τυπική, αλλά.
6: Έτσι. Είναι πιο δύσκολος ο έλεγχος, μεν, αλλά ίσως γι' αυτό να δικαιολογείται και το υψηλότερο ποσοστό παραβατικότητας. Είναι όμως ένας αναγκαίος έλεγχος, γιατί εκεί διακινούνται εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Πάντως, τώρα καταλαβαίνετε γιατί το ποσοστό της συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία μεγαλώνει.
1: Ναι.
0: Μεγαλώνει γιατί σιγά σιγά η φοροδιαφυγή δεν αξίζει το ρίσκο της.
6: Ναι.
0: Δηλαδή το όφελος να σε πιάσουν όσο πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές είναι μικρότερο και η πιθανότητα να σε πιάσουν αν την κάνεις τη δουλειά είναι πιο μεγάλη.
6: Και για να σας φέρω και για στο τώρα και στο τι έρχεται εν όψη διεθνούς.
0: Κύριε Τσαπαλέ, δώστε μας λίγο χρόνο, μερικά δευτερόλεπτα, γιατί είναι η Βιργινία Πισημίση, συνάδελφός μας στην τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει ένα περιστατικό που έχει γίνει το βράδυ, κυρίες και κύριοι, και έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα και είναι δυστυχώς τραγικό. Βιργινία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιώργο και Βασίλη. Δυστυχώς με αίμα βάφτιγε ασφαλτός ακόμα ένα βράδυ. Σε ένα πραγματικά περίεργο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε περίπου στην 1,5 ώρα. Χθες το βράδυ στη συμβολή των οδών Μουστοξίδη και Αλεξάνδρας, τραγικός απολογισμός, τρεις νεκροί. Δύο μηχανές οι οποίες κινούνταν στην οδό Μουστοξίδη για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Έγινε γνωστό πριν από λίγο πως τρεις από τους επιβαίνοντες της μηχανής κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ένας άντρας 51 ετών, ένα κορίτσι 27 ετών και μία τρίτη κοπέλα επίσης. Δεν έχουμε όμως στοιχεία για την
0: μισό
7: τρίτη
0: αυτή Βιργινία, γυναίκα. Μία μηχανή ή δύο?
7: Δύο μηχανές.
0: Δύο μηχανές και οι δύο πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
7: Συγκρούστηκαν αρχικά μεταξύ τους,
0: ναι,
7: και στη συνέχεια έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ερευνώνται φυσικά τα αίτια της σύγκρουσης των μηχανών μεταξύ τους, με πόσα χιλιόμετρα έτρεχαν,
0: φοβερό,
7: για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε όμως τρεις νεκρούς ανθρώπους, τρεις συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή.
0: Φοβερό. Δηλαδή τροχαίο μέσα στην πόλη.
1: Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Δηλαδή, εντελώς και. Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Και στη μέση της Αλεξάνδρας ουσιαστικά.
1: Ναι. Και να συγκρουστούν δύο μηχανές μεταξύ τους.
0: Μεταξύ τους και μετά.
1: Παρήριο, είναι περίεργο αυτό.
0: Μάλιστα. Βιργινία, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, τι λέγαμε, κύριε Τσάπαλε, λέγαμε ότι.
6: Λέγαμε λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ακριβώς ένα ποσοστό συμμόρφωση σημαντικό, ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις, τώρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να επιβραβευθούν. Έτσι, γιατί συνέβαλαν.
0: Πείτε μας για πράγματα γι' αυτό. Τώρα, τι σας φέραμε μόνο για την περιτερού στην Άνω Μερά.
1: Έχει ξεκινήσει ήδη. Πήρα φόρα.
0: Για πείτε μας.
6: Και γι' αυτό λοιπόν. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουμε εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της ομιλίας του Πρωθυπουργού είναι και πώς τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες θα μπορούν να αναμορφωθούν, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμόρφωσης της κάθε επιχείρησης και του κάθε επαγγελματία.
0: Αυτό τώρα πώς θα συνδέεται, δηλαδή τι πάει να πει. Εντάξει, τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια ουσιαστικά διασφαλίζουν ότι δεν θα κάνεις καμιά αισχρή φοροδιαφυγή. Αυτό δεν διασφαλίζουν τα τεκμήρια.
6: Σου λέμε
0: αυτά τα δεδομένα. Κάτω από τόσα, εγώ δεν δέχομαι να μου δηλώσεις.
6: Ακριβώς. Ναι. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί μέχρι πρότινος εγώ δεν είχα τα τεχνικά εργαλεία ώστε να σου αποτυπώσω πλήρως το φόρο που πρέπει να πληρώνεις. Τώρα λοιπόν, καλή ώρα από το ψηφιακό πελατολόγιο που έβγαλε Λαβράκη.
0: Ναι.
6: Το ψηφιακό δελτίο αποστολής, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διασύνδεση POS με τις ταμιακές μηχανές, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η λεγόμενα αποκρυφή φορολογητέα ύλη, δηλαδή ο φόρος ο οποίος κρυβόταν όλο αυτό το διάστημα, αρχίζει και. Βγαίνει προς τα έξω, αποτυπώνεται. Άρα μειώνει το ποσοστό φοροδιαφύγης. Άρα και ο λόγος ύπαρξης του τεκμηρίου. Ανά επιχείρηση ή ανά κλάδο. Δεν μιλάω για κατάργηση του τεκμηρίου.
0: Και γιατί,
6: μιλάω
0: και
6: για αναμόρφωση
0: για
6: του τεκμηρίου.
0: Και γιατί αναμορφώνεται τα τεκμήρια και δεν μειώνεται τη φορολογία, αφού τα έσοδά σας είναι, είναι μεγαλύτερα. Γιατί αναλογικά δεν μειώνεται τη φορολογία?
6: Και αυτό κάνουμε. Έχουν μειωθεί πάνω από 83 φόροι που αφορούν άμεσα ή έμεσα και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλοι φόροι που θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες από σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Δεν μένουμε μόνο στο κομμάτι των τεκμηρίων, μένουμε και στο κομμάτι της επιβράβευσης της συνέπειας και μέσω της μείωσης φορολογίας.
1: Εκπλήξεις θα έχει, το λέγαμε πριν με τον Γιώργο. Εκπλήξεις θα έχει αυτή η ομιλία του Πρωθυπουργού.
6: Με βάση τη δική σας εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει δείξει ότι πάντοτε κρατάει και μια-δυο ανακοινώσεις
0: για τον εαυτό
6: για
0: του.
6: Την τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Όχι, άμα θέλετε μπορείτε να μας τις πείτε. Εμείς δεν σας πιέζουμε να μείνετε σιωπηλός.
1: Καμία πίεση από εμάς, αλλά πείτε.
6: Δεν τις γνωρίζω. Αλλά και να τις γνώριζα θα τις έλεγα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και υπουργοί οι οποίοι το λένε ξερά. Δεν είναι ότι είναι ακριβά τα προϊόντα. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχουν χαμηλοί μισθοί στη χώρα. Οπότε κάτι πρέπει να κάνετε στα υπόλοιπα υπουργεία για να αυξηθούν.
6: Οι μισθοί αυξάνονται. Δυστυχώς, ωστόσο.
0: Τέτοιο ξέρω είναι... δόσιμο σε υπουργό, από υπουργό. Εγώ δεν έχω ξαναδεί. Πραγματικά.
6: Οι μισθοί αυξάνονται και μάλιστα, αν τους δούμε με όρους ποσοστιαίους, αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από τον πληθωρισμό. Αυτά λένε τα στοιχεία. Όμως, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα του Έλληνα που είναι το καλάθι, που είναι το σούπερ μάρκετ, που είναι ο πληθωρισμός, που όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ χαλάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το εισόδημά του. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε και σήμερα. Είναι πρώτη μέρα και των μειωμένων τιμών, έτσι, μεσοσταθμικά 7%.
0: Γύρισε πίσω τον μπαλάκι. Οι μισθοί δεν είναι, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι οι τιμές είναι μεγάλες.
1: Σε ποιο υπουργείο πάει αυτό?
6: Δεν δίνω καμία αιχμή σε κανέναν. Είναι συλλογική προσπάθεια.
1: Προφανώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ. Καλή αρχή, καλό μήνα.
0: Ευχαριστούμε, για χαρά.
8: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνείο στη Λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις και στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος Ισλιοσίων έως την Αγίων Αναργύρων, καθώς και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη μεταξύ Βύρωνα και Κεσαριανής. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Σκοπός τους η διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζεται με αμύωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλοιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούς. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχει ξεσπάσει σε δύσβατο σημείο και ενώ είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, αποδείχθηκε ότι μέσα σε 4 μήνες, κατά τη διάρκεια ελέγχων, δεν εξέδιδε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Την είδηση αποκάλυψε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τονίζοντας ότι στο συγκεκριμένο περίπτερο επιβλήθηκε λουκέτο 48 ωρών πρόστιμο, ενώ μπήκε και στη μαύρη λίστα για περαιτέρω ελέγχους. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700. Mega News 104,6.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.

0: Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους και καλό μήνα να έχουμε 1η του Σεπτέμβρη σήμερα του 2026 Μεγανιούς 104,6 στα ραδιόφωνά σας.
1: Γιώργος Κακούσης,
0: Βασίλης Τσεκούρας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 που θα παραδώσουμε σε δύο ανθρώπους που μεγαλώσαμε με τις εκπομπές τους.
1: Είναι μακριά και δεν σ' ακούνε τώρα. Λέει να παίξω και δεν σ' ακούνε. Είσαι σε απόσταση ασφαλείας.
0: Στις 8 αμέσως μετά το μαγκαζίνο, δηλαδή με τη Μαρία Αλιφαντή, Γιώργος Σπουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα το καθιερώσουμε, να ξέρετε. Τέτοια ώρα κάθε μέρα εσείς από εμάς θα ακούτε.
2: Πέντε και να καίνε.
0: Θα ακούτε πέντε και να καίνε. Και στο νούμερο 5 της σημερινής πεντάδας είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα,
1: η οποία είπε ότι είναι βαθιά πεπισμένη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να μπει στην επόμενη Βουλή.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και στην επόμενη Βουλή. Τα λάθη που κάναμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα που να τα έχει πληρώσει με πιο βάρβαρο τρόπο όσο εμείς.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή?
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό είναι αισιοδοξία. Λίγο πράγμα το έχει σε ένα κόμμα το οποίο πριν από 5-6 χρόνια κυβερνούσε να πάρει φέτος 3%. Ανταβλέπεις αισιόδοξα τα πράγματα.
1: Αισιοδοξία πάνω απ' όλα.
0: Στο νούμερο 4.
1: Τάκης Θεοδωρικάκος λέει ότι δεν κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις πριν μπει επίσημα η εκλογική περίοδος, γιατί μόνο και τότε αποφασίζει ο κόσμος.
0: Θύμισε μου τι δουλειά έκανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος πριν γίνει υπουργός.
1: Δημοσκόπος.
0: Δηλαδή έκανε δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα μετρώντας την κοινή γνώμη.
1: Ναι, δημοσκοπήσεις. Πεταμένα λεφτά, Γιώργο μου.
0: Σας το λένε και οι ειδικοί. Ορίστε. Στο νούμερο 3
1: υπάρχει μια είδηση ότι μέσα σε μια δεκαετία οι μαθητές δημοτικού μειώθηκαν κατά 30.000.
0: Είναι είδηση αυτό της μέρας μας?
1: Είδηση δεν είναι. Είδηση όμως είναι ότι αγοράζουμε όπλα για να υπερασπιστούμε τη χώρα, αλλά μας τελειώνει η κατοικία της.
0: Στο νούμερο 2
1: Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρατήρησε ότι όλοι γυρίσαμε μαυρισμένοι από τις διακοπές μας.
0: Όλοι. Και πώς το είπε αυτό?
1: Είναι σε μια ένδειξη ευημερίας αυτό.
0: Το μαύρισμα.
1: Το μαύρισμα.
0: Σύμφωνοι. Αλλά πες το ότι του χρόνου μπορεί κάποιοι να μαυρίσουν από το Μάη.
1: Διακοπές.
0: Κάλπες. Και στο νούμερο 1.
1: Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πρόσεξε τώρα εδώ,
0: ναι,
1: υπονόησε αστειευόμενος φυσικά,
0: ναι,
1: ότι για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια ευθύνεται η γκαντεμιά του Μητσοτάκη.
0: Και τι ήθελε να πει με αυτό?
1: Ότι με ένα rebranding δεν αποκτάς χιούμορ.
0: Εντάξει, αυτό ήταν κακό, παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα ο άλλος έχει τσακίσει το πόδι του.
1: Χάνει τη σεζόν.
0: Χάνει τη σεζόν. Έχει γίνει, ας πούμε, πρώτο θέμα σε όλη τη Γερμανία. Όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη μιλάει γι' αυτό. Και κάνεις εσύ αστιάκι. Και κάνεις εσύ αστιάκι ότι επειδή ο Μητσοτάκης είχε πιάσει το όνομά του στο στόμα του πριν από λίγες ημέρες, για καλό λόγο. Ο Μητσοτάκης. Τον καντέμιας.
1: Εντάξει, δεν πήγε καλά αυτό. Σαν αστιάκι.
0: Εντάξει. Λέμε και εμείς κάτι κρυάδες, αλλά.
1: Καμιά φορά ο πρόεδρος. Εντάξει. Δεν ήθελε να τον πικάρει τον.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: μόνο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος, κυρίες και κύριοι, μας περιμένει η Κατερίνα Κουτσελάκη, καλή συνάδελφος, να δούμε τι λέει το μεγάλο site αυτό εδώ το πρωινό και πώς καταγράφει την επικαιρότητα. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργο, Βασίλη. Η μέρα, ο μήνας ξεκινάει πολύ δυναμικά στην ηλεκτρονική έκδοση του Βήματος. Με δύο αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Το ένα από το έντυπο από το Βήμα της Κυριακής.
0: Κατερίνα, αν μπορείς λίγο να διορθώσεις τη θέση του τηλεφώνου σου για να σε ακούμε λίγο πιο καθαρά, γιατί σε ακούμε λίγο μπουκωμένα.
4: Μάλλον θα, ναι, κλείσω το ταχύ. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει. Πες τα μας τα γρήγορα.
1: Θα το δούμε
0: εμείς μετά.
4: Λοιπόν.
0: Έλα, Κατερίνα.
4: Τώρα ακούγομαι.
0: Κατερίνα, σε ακούμε. Ναι, πες μας.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, το ένα θέμα αφορά ένα αποκλειστικό δημοσίευμα, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο Κυριακάτικο Βήμα με την κλοπή αρχείων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που έγινε μέσα στον Αύγουστο, το μήνα που μας πέρασε. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία προσπάθησε να μείνει λίγο κρυφή. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε, είναι σοβαρή υπόθεση, αν σκεφτούμε ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο στα δικαστήρια Ελλάδας και εξωτερικού. Έχει συμμετάσχει, έχει επιτελέσει σημαντικό ρόλο σε υποθέσεις όπως τη Siemens, το σύστημα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων C4I, η επένδυση της ελληνικός χρυσός της Σκουτιές. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε περισσότερο.
0: Όχι, οι ακροατές μας μπορούν, επόμενο... μπορούν να μπουν και να διαβάσουν
4: ακριβώς,
0: αυτό το οποίο γράφει ο Βασίλης
4: το
0: εκεί.
4: Το άλλο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Έλενας Φιντανίδου που δημοσιεύει σήμερα το βήμα.gr αφορά τα έργα της ελληνικού μετρό στην Κυψέλη. Mm-hmm. Με τις πολυκατοικίες που έχουν, φαίνεται να έχουν πληγεί από τα έργα του Μετροπόντικα, από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Αποκαλύπτουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον δύο πολυκατοικίες είναι κόκκινες, μιλάμε για 21 διαμερίσματα, mm-hmm. με τους ενίκους ή ιδιοκτήτες αυτών να μην έχουν ενημερωθεί ακόμη επισήμως. Συνολικά υποτίθεται ότι είναι 14 πολυκατοικίες που είτε είναι κόκκινες είτε κίτρινες. Mm-hmm.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι 14 ελέγχθηκαν, οι δύο φαίνεται να είναι
4: κόκκινες,
0: έτσι, και κατακόκκινες. Δηλαδή εκεί που περιμένεις το μετρό και λες να έρθει το μετρό στη γειτονιά να διευκολυνθώ, να πάρει αξία και το σπίτι, περνάει το μετρό.
4: Και για κάποιους γίνεται κατάρα.
0: Μάλιστα.
4: Ναι. Δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κατερίνα.
4: Ένα τελευταίο, το έχετε, έχει γίνει γνωστό για ένα πολύ σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο με τρεις νεκρούς.
0: Ναι, το μεταδώσαμε πριν από λίγο. Το μεταδώσαμε πριν από λίγο, Κατερίνα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στα ξημερώματα μια
1: δύο μηχανές. Δυστυχώς.
4: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, Κατερίνα.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Όλγα Τσαουσέλου έχει έρθει μαζί μας στο στούντιο.
1: Καλημέρα.
0: Θα το χαλαρώσουμε λίγο ή
1: καλό
0: θα το...
1: μήνα.
0: Καλό μήνα. Πώς είσαι,
2: η χαρά του Σεπτέμβρη εδώ κοίτα.
1: Εδώ έχει, καλό μήνα,
2: είναι
1: βρε,
2: και
1: παιδιά.
2: Λουλουδάτη. Έχει ξυπνήσει από τις 4 τα χαράματα.
1: Τρεις. Τέσσερις εδώ.
2: Τις 3 τα χαράματα. Έχει ετοιμαστεί, έχει διαβάσει, έχει βγει στο Χασαπόπουλο και την Βούλγαρη και είναι τώρα εδώ να μας πει και εμάς μερικά από τα δικά
1: της.
3: Μέσα στο χαμόγελο. Μας ανοίγει την καρδιά.
1: Έτσι πρέπει, γιατί θέλουμε να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Πάμε να γνωρίσουμε έναν που θα μπορούσε να είναι και πάρα πολύ φίλος μας ο συγκεκριμένος, διότι κάνει κάτι εξαιρετικό. Είναι αυτό που λέμε επιθετικό μάρκετινγκ. Νοικιάζει τον εαυτό του για να κάνει παρέα σε κόσμο, αλλά τι τους λέει? Τους λέει ότι εγώ δεν θέλω να μιλάω. Δηλαδή, νοικιάζω τον εαυτό μου με την ώρα για να σου κάνω παρέα, να πηγαίνω να σου πληρώνω τους λογαριασμούς, να κάνω τις δύσκολες δουλειές που ενδεχομένως εσύ κάπως δεν προλαβαίνεις. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Και αυτό το πράγμα τον έχει στη θέση νούμερο ένα με αυτούς τους πιο, ας πούμε, περιζήτητους, θα λέγαμε.
3: Αφού δεν μιλάει, σου λέει.
1: Ναι, δεν μιλάει. Αλλά μπορεί εγώ να θέλω να έχω μία παρέα. Να πάμε κάπου έξω, αλλά να μην μιλάει. Δεν υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Να κάνει τις δουλειές που
3: θέλω. Να πάω να φάω κάπου. Δεν θέλω να πάω μόνος μου. Δεν θέλω να μιλάω όμως κιόλας.
2: Ναι.
3: Πληρώνεις το γεύμα, πληρώνεις και τον τύπο.
2: Γιατί δεν πληρώνεις κατευθείαν τον ψυχολόγο σου να τελειώνουμε?
1: Όχι.
3: Δεν ξέρουμε πόσα παίρνει αυτός.
1: Θα σας πω τώρα πόσα παίρνει, αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος καλύπτει αυτό το κενό. Αυτό είναι
3: να βγεις με κάποιον και να είσαι. Σιωπηλός.
1: Ναι, διότι εγώ δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Θέλω απλά να σου δώσω αυτά που είναι να σου δώσω. Πήγαινε, Γιώργο μου αγαπημένε μου, θέλω να μου πληρώσεις όλους τους λογαριασμούς, γιατί κάπως είμαι λίγο έξαλλη με τις αυξήσεις και με αυτά. Αλλά μετά θέλω να έρθεις να με συναντήσεις στον καφέ μαζί με τον Βασίλη, τον φίλο μας, αλλά να μην μιλάω.
3: Να μου πεις πλήρωσα και τέλος, να τελειώσει εκεί, ας πούμε, η διάδρασή μας.
1: Και να σου δώσω μετά κάτι διαφορετικό.
2: Τι?
1: Να κάνεις. Να πας να ψωνίσεις μία μπλούζα, να πας να ψωνίσεις.
3: Πρόσεξε τώρα.
0: Αυτός είναι το AI με πόδια, έτσι.
3: Του λες τώρα, πήγαινε στην πολεοδομία να μου κάνεις μία δουλειά. Θα γυρίσει αυτός και θα σου πει, θα σου κάνω νόημα, όλα εντάξει.
2: Όλα εντάξει,
3: ναι.
0: Με
3: στην πολεοδομία. Δεν σου είπαν ποτέ τίποτα, δεν είναι μες στα νεύρα ο τύπος που φύγει από εκεί.
2: Όχι.
3: Ο αμίλητος τύπος.
2: Για αυτό τον πληρώνεις όμως.
1: Βέβαια, και πρόσεξε, 80.000 δολάρια το χρόνο, σας πληροφορώ πάρα πολύ, νοικιάζει τον εαυτό του και είναι ο φίλος που δεν κάνει τίποτα, που δεν θέλει να μιλάει, που δεν θέλει πολλά.
3: Το περίπτερο στη Μύκονο έβγαλε 90.
2: Ναι.
3: Αυτός 80.
2: Αυτός 80.
1: Χωρίς να κάνει
3: δολάρια.
0: Και δεν τον κυνηγάει και ο τσάπαλος.
1: Δηλαδή,
3: αυτός δολάρια.
1: Πρόσεξε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μπορείς να τον νοικιάσεις. Αλλά να μην βρεθούν κάποιες δουλειές. Έχεις υπογράψει. Τον έχεις μαζί σου. Ναι, δεν κάνεις κάτι.
3: Α, έχεις και τιμολόγιο.
0: Ναι, κανονικά.
3: Α, κανονικά.
0: Κάνεις σύμβαση.
1: Και άμα δεν βρεθεί να κάνεις μία δουλειά, δεν θα κάνεις τη δουλειά τη συγκεκριμένη.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σε αυτό συμφωνείτε. Να πάμε τώρα να δούμε τι έκανε και ο φίλος ο Snoop Dogg. Το ξέρετε το Snoop Dogg?
2: Φυσικά. Πολύ γνωστός καλλιτέχνης.
1: Πολύ γνωστός καλλιτέχνης, ράπερ, έτσι από τους πιο. Προσλαμβάνει, λέει, δοκιμαστή παγωτού. Για το brand του, γιατί βγάζει και αυτό, 10.000 δολάρια το μήνα.
2: Για να τρως παγωτό.
1: Για να δοκιμάζεις τις καινούργιες γεύσεις.
3: Το οποίο το πολύ πολύ να μην σ' αρέσει.
2: Προσλήψεις κάνει.
1: Φυσικά. Μπορεί να είναι και εξ αποστάσεως. Πρόσεξε, δηλαδή να σε φωνάξει ένα. Να σε φωνάξει, να σου πει: ξέρεις τι, την εβδομάδα αυτή θέλω να δοκιμάσεις 5 γεύσεις. Θέλω να είσαι εδώ. Μπορεί τον επόμενο μήνα να μην έχεις τίποτα. Και κάπως έτσι θα βγάλεις πάρα πολύ εύκολα 10 χιλιαρικά και το μήνα.
3: Δεν πετάγεσαι μία στο περίπτερο να δεις τι γεύση έχει το παγωτό αυτό.
2: Να κάνεις το δοκιμαστή παγωτού.
1: Στα
3: 10 χιλιαρικά.
1: Έχει και μπόνους. Άμα εσύ του προτείνεις μία καινούργια γεύση, άμα του προτείνεις κάτι, ας πούμε, που δεν το έχεις σκεφτεί. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, πριν κάποια χρόνια, το είχα βγάλει εγώ σε εκπομπές, είχαν γίνει νούμερο ένα γεύσεις τζατζίκι. Γεύση, ας πούμε, παγωτό.
3: Μουσακάς.
1: Γεύση μουσακάς. Γεύση... Και όντως αυτά ήταν νούμερο
2: ποτέ,
1: ένα.
2: Έχετε φάει ποτέ τέτοιες ιδέες, αλήθεια τώρα.
3: Τι μας νοιάζει, τον πόνους θέλουμε να πάρουμε.
1: Τον πόνους θα πάρεις. Δηλαδή, ο Snoop Dogg, πού να ξέρει το γιαούρτο σκόρδιον.
2: Ναι, θα πρέπει να το δοκιμάσω.
3: Γιαούρτο σκόρδιον. Το γιαούρτο σκόρδιον.
1: Μπορεί να είναι νούμερο ένα γι' αυτόν.
2: Παιδιά.
1: Παρακαλώ.
2: Σαν την πορτοκαλόπιτα με βανίλια.
3: Δεν έχει.
2: Πες του Snoop Dogg.
1: Μπορεί να το κάνεις αυτό. Γεύση παγωτό.
3: Τσάμπα.
0: Είναι χορηγία της εκπομπής.
1: Γεύση παγωτό και παίρνεις και ένα χιλιαρικάκι μπόνους. Άρα πας στα 11 χιλιάρικα το μήνα. Δολαριάκια.

0: Έτσι, απλά, πάρα πολύ εύκολα.
1: Όλγα, μας άνοιξε την όρεξη. Θα πάμε στη Μάρνη να μας την κλείσει.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Η Μάρνη Παπαμαθαίου, κυρίες και κύριοι, η αρχισυντάκτρια του Βήματος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η Μάρνη είναι πάρα πολύ έμπειρη σε θέματα παιδείας και είναι και εκπαίδευση, θα έλεγα, όχι παιδείας μόνο. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι μυρίζονται για τα θέματα πρώτοι. Τι συζητάμε αυτόν τον καιρό, Βασίλη?
2: Προσλήψεις.
1: Τι γίνεται στα σχολεία? Θα έχουν βιβλία, θα έχουν καθηγητές και δασκάλους.
2: Υπάρχει το καμπανάκι χωρίς κόσμο.
1: Γεια σου, Μάρνη, τι γίνεται?
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
1: Καλό μήνα.
3: Συζητάτε εκεί πέρα, καλό μήνα. Συζητάτε πολύ ενδιαφέρουσες επαγγελματικές διαδρομές.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Και θα ακουστούν λίγο βαρετοί.
1: Όχι.
3: Όλα αυτά που λέγατε λίγο νωρίτερα.
1: Δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι και αυτό το οποίο θα μας πεις εσύ θα μας αφήσει παγωτό, που λένε και οι πιτσιρικάδες.
3: Ναι, κυριολεκτικά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι λοιπόν ότι έχουμε μία ακόμη σχολική χρονιά που αναμένεται να ξεκινήσει και φέτος με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών. Είναι μία μορφή αυτή η ρουλέτα που τη βλέπουμε κάθε χρόνο να συνεχίζεται μέχρι τα Χριστούγεννα σχεδόν, κατά τα οποία μπορεί να βλέπουμε κενά σε τάξεις όχι μόνο κριτικών ή παραμεθόριων περιοχών, αλλά και σχολεία στο Γαλάτσι και Κυψέλη. Uh-huh. Οπότε έχουμε θέματα τώρα φέτος, η διαχείριση.
1: Μισό λεπτάκι, Μάρνη, φέτος. Ναι. Διάβαζα και άκουγα και συνεντεύξεις της Υπουργού ότι θα γίνουν παραπάνω από 5.000 προσλήψεις μονίμων. Χώρια, ναι.
2: οι
1: αναπληρωτές. Σωστά?
3: Πράγματι, ισχύει. 5.500 μόνο με διορισμοί.
1: 5.500.
3: Θα αναλάβουν φέτος.
1: Πώς γίνεται να παίρνουμε και μόνιμους και αναπληρωτές και να έχουμε κενά?
3: Λοιπόν, αυτό είναι μια διαχείριση της διοίκησης η οποία συνεχίζεται επί σειρά ετών. Είναι σειρά λαθών, μάλλον ιδιαίτερα παράδοξα που εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου. Και από τη μία πλευρά έχουμε φέτος ειδικά να αδειάζουν τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί αποτελεί στοιχείο επιλογής στους πίνακες των αναπληρωτών φέτος η προϋπηρεσία σε ιδιωτικό σχολείο, κάτι που το ανακοινώνουν συνήθως τελευταία στιγμή, αλλά ταυτόχρονα να αδειάζουν και τα δημόσια. Γιατί από τους 5.500 θα πάρουμε τους μόνιμους, τουλάχιστον ένα ποσοστό το οποίο αναμένεται να φτάσει στα 25% ίσως και 30%. Είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίζονται και σηκώνονται και φεύγουν. Δηλώνουν και παίρνουν άδειες στην αρχή του χρόνου για διάφορους λόγους, οι οποίοι μπορεί να είναι ιατρικοί, μπορεί να είναι λόγοι εκπαίδευσης, μπορεί να είναι άδεια ανεχοποδοχών. Παίρνουν ό,τι τους δίνει το κράτος.
1: Κάτσε, βρε Μάρνη, περίμενε μισό λεπτάκι. Εγώ είμαι τώρα εδώ λοιπόν και δουλεύω σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στα Μεσόγεια. Έτσι.
3: Ναι.
1: Έχω κάνει ταυτόχρονα τα χαρτιά μου για να προσληφθώ στο δημόσιο, γιατί πια είμαι επιλέξιμος. Η προϋπηρεσία μου σε αυτό το ιδιωτικό σχολείο με κάνει επιλέξιμο για μονιμοποίηση. Επιλέγομαι, με παίρνει το δημόσιο.
3: Όχι για μονιμοποίηση. Αυτοί παίρνουν, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μπαίνουν στους πίνακες των αναπληρωτών.
1: Αναπληρωτών, έστω. Ωραία. Ναι. Για πρόσληψη λοιπόν στο δημόσιο. Μπαίνω λοιπόν στους πίνακες, επιλέγομαι και είμαι αναπληρωτής σε ένα σχολείο στο Κερατσίνι. Και εγώ που προχθές δούλευα στο ιδιωτικό, πάω στο Κερατσίνι και παίρνω άδεια.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πολλοί το κάνουν και έτσι παρόλα αυτά. Οι αναπληρωτές, όταν δηλώσουν άδεια, καταρχήν να πούμε ότι οι αναπληρωτές, όταν δηλώσουν άδεια, σημαίνει ότι δεν θα πάνε εκεί που τους έχουν βάλει. Την άδεια θα τη δηλώσουν κατά αυτόν τον τρόπο που τη σχολιάσαμε και την περιγράψαμε, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Αυτοί οι οποίοι περιμένουν να προσληφθούν τόσα χρόνια και όταν προσλαμβάνονται τελικά, παίρνουν όλες τις άδειες που τους δίνει ο νόμος. Και εδώ πέρα το ερώτημα είναι, γιατί ο νόμος, γιατί το ελληνικό κράτος και η σχετική νομολογία το επιτρέπει αυτό? Δηλαδή, πώς καλύπτονται? Πηγαίνει ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, δηλώνει ότι θέλει να πάρει μια άδεια και μετά κενώνεται η θέση του. Και πρέπει να προσλάβει ένα πληρωτή στη θέση του. Άρα, πληρώνει ουσιαστικά για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους δύο μισθούς για την ίδια θέση.
2: Μήπως δηλαδή εγώ είμαι σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στα Μεσόγεια που λέει ο Γιώργος και η μόνιμη θέση βγήκε στο Άργος και σου λέει δεν μπορώ και παίρνω ό,τι άδεια υπάρχει, γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να πάω εκεί?
3: Ναι, αυτές οι δύο κατηγορίες δεν συνδέονται ακριβώς.
2: Α, δεν είναι το ίδιο.
3: Που θα πάνε να διδάξουν σε δημόσια σχολεία με αυτούς οι οποίοι είναι μόνιμοι. Ωστόσο, με τον τρόπο που γίνεται αυτή η διαχείριση, τα κενά αυτά παρουσιάζονται σε πολλές διαφορετικές πλευρές, επειδή είναι τώρα όπως το φαινόμενο της πεταλούδας. Δημιουργούνται από τη διαχείριση, δημιουργούνται διάφορες παρενέργειες και στρεβλώσεις που.
1: Κάνε μας λίγο το λογαριασμό. Κάνε μας λίγο το λογαριασμό. Είπαμε ότι θα προσληφθούν 5.500 μόνιμοι.
3: Λοιπόν, φέτος θα προσληφθούν 5.500 μόνιμοι, ναι, πράγματι. Δεν λέμε καταρχήν ότι αυτές οι άδειες που παίρνουν είναι παράνομες.
1: Δεν είναι παράνομες, είναι προβλεπόμενες.
3: Αλλά τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος. Ο νόμος αυτός είναι που τίθεται σε ένα προβληματισμό και συζήτηση.
1: Ωραία, είναι
3: 5.500. Ναι, ναι. Και θα προσληφθούν και περίπου, μπορεί να φτάσουν και τα 40.000 άτομα μέσα σε όλο τον χρόνο. που θα καλύψουν κενά.
2: Για να πληρωτές.
3: Ήδη έχουμε ξεκινήσει με 30.000 προσλήψεις, ναι.
2: Ωραία.
3: Και θα ακολουθήσει τη δεύτερη φάση και 6 περίπου.
1: Οι άδειες σε αυτούς τώρα που μας περιγράφεις, καταρχήν στους μόνιμους.
3: Ναι.
1: Πόσες είναι?
3: Συγκεκριμένα δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί να έχουμε συγκεκριμένα νούμερα, όμως ξέρω, ας πούμε, οι πληροφορίες και οι συζητήσεις μας λένε ότι σε κάποιες περιοχές της χώρας, σε μια πόλη Θεσσαλίας που μιλούσα εγώ με εκπαιδευτικό παράγοντα, διορίστηκαν φέτος μόνιμο 80 άτομα και από αυτά τα 80 τα 40 δεν θα πάνε στη έξι. Άρα λοιπόν 50% συγκεκριμένα περιοχή.
1: 50% στη Θεσσαλία, είπε, σωστά.
3: Ναι, σε μια πόλη της Θεσσαλίας.
1: Σε μια πόλη.
3: Συνολικά.
1: Έχεις κάπου. Για πες μας το συνολικό, ναι.
3: Συνολικά αυτό το ποσό υπολογίζεται κάποιες φορές πάνω, κάποιες φορές κάτω, ότι μπορεί να είναι γύρω στο 25%-30% των μόνιμων προσλήψεων που γίνονται κάθε φορά.
1: Το 25-30% των μόνιμων προσλήψεων δεν θα φτάσει ποτέ σε αίθουσα διδασκαλίας.
3: Φέτος, τη φετινή χρονιά που διορίστηκε, θα φτάσουμε μετά από ένα χρόνο, όταν τελειώσει η αδειά του.
1: Ωραία. Και με τους εποχικούς τι γίνεται?
3: Οι εποχικοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι οι περίφημοι εκπαιδευτικοί, mm-hmm. στους οποίους βασίζεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, που κυκλοφορούν με μια τσαντούλα από τις διάφορες περιοχές της χώρας. Βλέπουμε τα θέματα που γράφουμε κατά καιρός και σχολιάζουμε και καλύπτουμε στις αρχές mm-hmm. Σεπτέμβρη, που δεν έχουν να μείνουν στη Σαντορίνη και στη Μύκονο και που βρίσκονται οι άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες, και οι οποίοι προσλαμβάνονται σε 2 ή 3 φάσεις. Δηλαδή, προσλαμβάνονται τώρα για να καλύψουν τα κενά. 30.000 τώρα θα ανακοινωθούν αυτές τις μέρες περίπου για τις αρχές του χρόνου, και μετά στη δεύτερη φάση θα έρθουν να καλυφθούν νέα κενά που προέκυψαν, που θα είναι γύρω στους 6.000. Και από όλα αυτά, βέβαια, αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται και δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργούμε τέτοια προβλήματα. Θα μπορούσε όλη αυτή η διαδικασία να πάει λίγο πιο πριν, δηλαδή να μην γίνεται το Σεπτέμβριο τελευταία στιγμή και να μην προσμετράται ενδεχομένως αυτή η προϋπηρεσία που έχουν μέχρι τις τελευταίες μέρες του έτους, να προσλαμβάνονται μέχρι να προσμετράται μέχρι το Μάιο και να ξεκινάει αυτή η διαδικασία όλη να γίνεται πριν το καλοκαίρι.
2: Για να ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί τι θα κάνουν.
1: Ακούγεται εκνευριστικά απλό, έτσι.
3: Ναι. Έτσι γινόταν λοιπόν, έχω να σας πω, από την εμπειρία μου, τόσο χρόνο την εμπειρία, έχει γίνει με τις βάσεις, έτσι γινόταν με τις βάσεις εισαγωγής. Ναι. Επί χρόνια θεωρούσαμε ότι οι βάσεις εισαγωγής είναι υποχρεωτικό να βγαίνουν στο τέλος του Αυγούστου, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι.
3: Κάποιος άνθρωπος κάθισε και σκέφτηκε σε κάποια περίοδο, ότι τώρα πρόσφατα δηλαδή η αλήθεια είναι, πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό, ότι τελικά αυτοί που καθυστερούν τη διαδικασία είναι οι θεσμικές σχολές, οι οποίες δεν δίνουν επαρκώς ακριβώς τα νούμερα που χρειάζονται, τη συγκεκριμένη ημερομηνία που τη θέλουν. Τις πιέσαν θεατρικές σχολές λοιπόν και άρχισαν να δίνουν τα νούμερα αυτά τα περίφημα πολύ νωρίτερα, με αποτέλεσμα οι πανελλαδικές, τα αποτέλεσμα των πανελλαδικών, να αρχίσουν να βγαίνουν πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια, βγαίνουν στο τέλος Ιουλίου. Και όχι στο τέλος Αυγούστου.
2: Να τα πράγματα είναι απλά πολλές φορές. Είναι πιο απλά από ό,τι φανταζόμαστε.
3: Ακριβώς, όλες οι πολιτικές δυνάμεις δηλαδή πρέπει να καθίσουν κάτω και να βρουν ένα νέο σύστημα προσλήψεων που δεν θα επαναλαμβάνεται τέτοια λάθη κάθε χρόνο με τον τρόπο που γίνεται, κατά αυτόν τον τρόπο που το βλέπουμε, και θα βασίζεται και σε μεγάλο βαθμό στην αποκέντρωση.
2: Παιδιά,
3: δηλαδή, ο διευθυντής του κάθε σχολείου να κρίνει.
1: Ο διευθυντής του κάθε σχολείου. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι σαν τις μουτζούρες στον τοίχο. Την πρώτη φορά που τη βλέπεις, λες πω ο τοίχος είναι μουτζουρωμένος. Στη δεύτερη μπορεί να μην το πολύ προσέξεις, στην τρίτη θα το προσέξεις λίγο και η μουτζούρα θα μείνει εκεί. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιου τύπου ανορθογραφίες, οι οποίες στο τέλος της ημέρας, όταν μιλάμε για την εκπαίδευση, είναι σημαντικές. Είναι σημαντικές. Το αν το παιδί σου θα κάνει μαθηματικά από τις 11 Σεπτέμβρη ή αν θα κάνει μαθηματικά μετά την 28 Οκτωβρίου.
3: Ναι.
1: Δεν είναι ένα απλό
3: λοιπόν,
1: ζήτημα.
3: Υπήρξε. Ακριβώς. Λοιπόν, υπήρξε ένας υφυπουργός παιδείας στα πολλά χρόνια που κάνει το ρεπορτάζ αυτό της εκπαίδευσης. Ένας υφυπουργός παιδείας, ο οποίος. Αυτό το θέμα υπάρχει τώρα 30 χρόνια. Έτσι,
2: βέβαια, ναι.
3: Ο οποίος ήρθε, ανέλαβε, θα σας πω και το όνομά του τώρα, του ανθρώπου. Ο μοναδικός που έχω δει στην ιστορία του χρόνου να έρθει και να αναλάβει και να βάλει τους εκπαιδευτικούς όλους στη θέση τους από την πρώτη του έτους. Και όλα τα βιβλία από τη θέση του, στη θέση τους από την πρώτη του έτους. Αυτό δεν γινόταν ποτέ. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Γεσούλης, την περίοδο του 2000-2004 περίπου, ήταν επιπέτριο ευθυμίου.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, γίνεται, μπορεί να γίνει. Το ζήτημα είναι ότι κανείς δεν ασχολείται. Μετά αφήνεται πάλι και ξεχυλώνει. Ο ένας καθυστερεί από εδώ, ο άλλος καθυστερεί από εκεί. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν τις προϋπηρεσίες μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Πάντως, επειδή οι πολιτικές ηγεσίες στα Υπουργεία αλλάζουν στην Ελλάδα κάθε 15, 16, 18 μήνες το πολύ, και στο Υπουργείο Παιδείας ακόμα συχνότερα, θα έλεγα, Μάρνη, απορώ πραγματικά. Δηλαδή, αν είσαι Υπουργός Παιδείας, ποια είναι η δουλειά σου, η βασική σου δουλειά? Τα σχολεία να έχουν βιβλία και εκπαιδευτικούς.
2: Καθηγητές.
1: Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικότερο να κάνεις από αυτό?
2: Εντάξει, σου λέει τώρα και τις υποδομές.
1: Εντάξει, ωραία. Που είναι, οι υποδομές δεν είναι δικές τους, είναι των Δήμων και των.
2: Ναι, απλά σου λέει ότι είναι σχολικά.
1: Απλά ο κάθε υπουργός, όταν έρχεται στο Υπουργείο Παιδείας, σκοπό έχει τη μεταρρύθμιση που θα γράψει με το όνομά του.
2: Ναι.
3: Ακριβώς. Θα βάλω θαυμαστικό σε αυτό, συμφωνώ πολύ.
1: Και τα παιδιά δεν έχουν μαθηματικούς να κάνουν μαθηματικά.
2: Κατά τα άλλα, λέμε.
1: Όχι γιατί
2: μέλλον.
1: Λείπουν οι μαθηματικοί. Όχι γιατί λείπουν οι μαθηματικοί. Γιατί κανένας δεν στρώνει. Μην πω ποιο μέρος του σώματός του. Να κάτσει να κάνει τη δουλειά.
2: Ναι.
3: Ναι, και οι καλύτεροι υπουργοί παιδείας τελικά στην πορεία του χρόνου ήταν αυτοί οι οποίοι απλά διαχειρίστηκαν την καθημερινότητα. Δεν πήγαν να κάνουν τρελές μεταρρυθμίσεις, λοιπόν. Δεν πήγαν να αλλάξουν αυτό το σύστημα.
1: Γράψτε το λοιπόν όσοι μας ακούτε τώρα και ετοιμάζεστε να πάτε να ξυλωθείτε για σχολικά τις επόμενες ημέρες, ότι για μια ακόμη φορά αυτό το οποίο συμβαίνει για χρόνια θα συμβεί και φέτος με το ποσοστό, πόσο είπες, η μισή περίπου από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διορίζονται φέτος στα σχολεία δεν θα βρεθούν στις τάξεις του χρόνου. Ναι. Και
3: θα πάρουμε αναπληρωτές αυτό. Έτσι.
1: Θα πάρουμε αναπληρωτές, σωστά, αλλά αυτό σημαίνει και δύο μισθοί και καθυστέρηση.
3: Και καθυστέρηση, γιατί μπορεί κάποιοι να μην πάνε, κάποιοι να μην θέλουν, θα φτάσουμε τελικά να μην έχουμε μαθηματικό στην τάξη Κυψέλης και να είναι Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρνη.
3: Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Και λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο ότι το παράδειγμα με τον Υφυπουργό Παιδείας που αναφέρεται δείχνει απλώς ότι έχουμε μία ακόμα προσωποκεντρική δημόσια διοίκηση.
1: Αυτός που θέλει να κάνει δουλειά θα την κάνει.
2: Θα την κάνει.
1: Αυτός ο οποίος δεν θέλει να κάνει δουλειά δεν θα την κάνει και δεν τρέχει τίποτα.
2: Σωστά.
1: Δεν τρέχει κάστανο.
2: Σωστά.

0: Αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε στις οικονομικοί συντάκτες, κύριε Τσεκούρα.
1: Ποια λέτε?
0: Γιατί δεν μας λέτε ότι η Ελλάδα από χθες, για μια ακόμη φορά, έχει τα πάντα και τα κάτω, τα ναι, δανείζεται φθηνότερα από την Ιταλία και τη Γαλλία?
1: Πολλές φορές το έχουμε γράψει.
0: Ναι. Χθες τι έγινε? Χθες έγινε αυτή η ιστορία που κάποιο πλοίο σκόνταψε πάνω σε δύο νάρκες στα στενά του Ορμούς. Αυτό ανέβασε την τιμή του πετρελαίου και σήμερα είναι πάνω. 3, τόσο
1: δέκα. Στα 91 δολάρια το Brent.
0: Αυτό δημιούργησε επισφάλειες για το δανεισμό ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών και οδήγησε με τη σειρά του σε άνοδο της απόδοσης των ομολόγων τους. Δανείζονται ακριβότερα.
1: Το φαινόμενο της πεταλούδας γίνεται κάτι στην στενά του Ορμούς και επηρεάζεται.
0: Εμείς δανειζόμασταν, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι δανείζονται με 3,90%. Εμείς δανειζόμαστε με 3,93% και το γαλλικό ομόλογο είναι κοντά στο 5%, 4,923%. Είναι το υψηλότερο επιτόκιο που έχουν πληρώσει ποτέ οι Γάλλοι τα τελευταία 18 χρόνια.
1: Σου θυμίζω και το πολιτικό πρόβλημα που έχουν οι Γάλλοι. Mm-hmm. Την πολιτική αναταραχή που εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παίζει ρόλο και αυτό, να ξέρει.
0: Πολύ σημαντικό στο χειμώνα αυτή, νομίζω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8. Η δική μας συμβάρδια στα μικρόφωνα τελείωσε. Ο Βασίλης Τσεκούρας και ο Γιώργος Χακούσης σας αποχαιρετούν. Το Predator δεν κλείνει, εξακολουθεί να παρακολουθεί, για να σας τα πούμε αύριο το πρωί, στο αυριανό πρωινό.
1: Ακριβώς.
0: Predator. Η Μαρία Αλιφαντή στο μικρό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 και αμέσως μετά μαζί σας, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου και είναι το μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Βασίλης Πριονάς ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια Κιλεόνη λογοθέτη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων, καθώς και ένας άνδρας 51 ετών. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Σκοπός τους είναι η διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Πρώτη ημέρα σήμερα των μειωμένων τιμών που ανακοινώθηκαν εχθές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για ένα 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Όλοι τους θα απολογηθούν την Τετάρτη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δύσβατο δυσπρόσιτο σημείο. Και περνάμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας με το τροχαίο, το σοβαρό τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με μοτοσικλέτες που σημειώθηκε γύρω στη 1:30 σε συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα. Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μία 27 ετών, μία αγνώστων στοιχείων και ένας άνδρας 51 ετών. Οι δύο μοτοσυκλέτες υπό αδιευκρίνηση συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο με συνέπεια και οι τρεις επιβαίνοντες να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους. Για αναμόρφωση των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών, όχι για κατάργησή τους, έκανε λόγο νωρίτερα στο σταθμό μας ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσάπαλος τόνισε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για νέες μειώσεις φόρων.
2: Τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες θα μπορούν να αναμορφωθούν, λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό συμμόρφωσης της κάθε επιχείρησης και του κάθε επαγγελματία. Ο φόρος, ο οποίος κρυβόταν όλο αυτό το διάστημα, αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω, αποτυπώνεται. Άρα μειώνει το ποσοστό φοροδιαφύγης. Άρα και ο λόγος ύπαρξης του τεκμηρίου. Δεν μιλάω για κατάργηση του τεκμηρίου, μιλάω για αναμόρφωση
3: για
2: του τεκμηρίου.
3: Και γιατί?
2: Έχουν μειωθεί πάνω από 83 φόροι που αφορούν άμεσα ή έμεσα και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλοι φόροι που θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες από σήμερα από τον Πρωθυπουργό.
1: Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Σκοπός τους είναι η διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μιλώντας στο Mega News 104,6, ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής, ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ που μας έδωσε χθες ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τονίζοντας ότι οι άνδρες της ειδικής μονάδας Κόμβος της Τροχαίας θα βρίσκονται από σήμερα σε όλα τα σημεία που παρατηρούνται συχνά μποτιλιαρίσματα. Κύριο μέλημα της Τροχαίας είναι η παρέμβαση στον Κηφισό ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και οι ουρές χιλιομέτρων που δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά.
4: Εγώ θα ήθελα να πω ότι συστάθηκε λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που έχει Αττική όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα, πολλές κυκλοφοριακές συμφορήσεις στην Αττική σε διάφορα σημεία, τροχαία ατυχήματα, αυτοκίνητα που μένουν, βλάβες κτλ. Και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα έτσι ώστε να βελτιώσουμε έστω και λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Και φυσικά μιλάμε για βασικούς οδικούς άξονες, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπως είναι ο Κηφισός, ο Ποσειδώνος, η Κηφισίας, η Μεσογείων και το κέντρο της Αθήνας, το οποίο πραγματικά σήμερα κάπου διάβασα ότι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια περίπου αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Αττική. Το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν είναι αυτό. Κάποιοι αναφέρουν ότι είναι πάνω 5 εκατομμύρια.
1: Πρώτη ημέρα σήμερα των μειωμένων τιμών που ανακοινώθηκαν εχθές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Είναι η τρίτη κατά σειρά μείωση τιμών που επιχειρεί η κυβέρνηση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και με σκοπό να αντιμετωπίσει το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας. Η λίστα περιλαμβάνει κωδικούς κρέατος, σχολικά είδη και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
3: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της πόλης Χασάμπ, στο Σουλτανάτο του Ομάν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για θύματα. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα το Brent και το αμερικανικό αργό. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 3,3% στα 91,2 δολάρια το βαρέλι. Άνοδος και για το αμερικανικό αργό 1,14% στα 86,7 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το 8 μηνών βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Εν τω μεταξύ, ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των 3 ατόμων που συνελήφθησαν για την υπόθεση. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν Αφγανό, οι οποίοι φέρεται να διέμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα μαζί με 3 ανήλικα παιδιά, μεταξύ των οποίων και μία 15χρονη έγκυος. Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν εχθές ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού σε βαθμό πλημελήματος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, ενώ εκδηλώθηκε προηγουμένως είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Δεν έχουν τέλος οι απάτες με SMS, με τους επιτίδιους να στέλνουν μηνύματα υποδιόμενοι εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων. Στο πρώτο σελίδο της, η εφημερίδα Τα Νέα παρουσιάζει έναν πλήρη οδηγό για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, αλλά και τι κάνουμε όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, τι πρέπει να κάνουμε άμεσα αν δώσαμε κωδικό e-banking ή τα στοιχεία της κάρτας μας. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη μετά από περιστατικό που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Μία γυναίκα μαχαίρωσε 2 ανθρώπους και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από αστυνομικά πυρά, ενώ ένα από τα θύματα της υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό δεν θεωρείται ότι συνδέεται με τρομοκρατία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Γιώργος Νικοκύρης.
5: Νίκη ανάσα για την εθνική ομάδα μπάσκετ που επικράτησε της Ισπανίας με 108-106 χθες βράδυ στο T-Center σε ένα μάτια γερά νεύρα με μεγάλες ανατροπές που κρίθηκε στην παράταση. Κορυφαίοι του θρίλερ, ο Ντίνος Μίτογλου και ο Τάιλερ Ντόρσε με 29 πόντους ο καθένας, με την εθνική μας να διατηρεί τις ελπίδες για πρόκριση στο παγκόσμιο του Κατάρ του 2027. Στη Super League τώρα ολοκληρώθηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό να περνάει νικηφόρα από τη Λιβαδιά με 2-0. Ο Κωστή με αυτόν γκολ έβαλε μπροστά τους πράσινους, ο Ντέσσερς διαμόρφωσε την επικράτηση επικράτησε επί του Λεβαδιακού. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται από σήμερα στο κύπελο με την πρώτη αγωνιστική της League Face και τον αγώνα Βόλος Καλαμάτα. Την Τετάρτη έχουμε τα δύο πιο σημαντικά μάτς, ΠΑΟΚ Όφη, το περσινό ζευγάρι του τελικού, και ΑΕΛ Ολυμπιακός. Στο US Open, ο Τσιτσιπάς έκανε εμφάνιση από τα παλιά και νίκησε με ανατροπή 3-1 σετ τον Arthur Fields, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Lloyd Harris, ενώ σήμερα μπαίνει στη μάχη του Grand Slam η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει το απόγευμα την Αμερικανίδα Montgomery.
6: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου και μας ενημερώνει.
7: Καλημέρα σας. Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές υπόρες σύντομης διάρκειας. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, που θα δώσουν τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Την εικόνα της κυκλοφορίας στους δρόμους μας δίνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι τον Βύρονα και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στον Κηφισό από τη Λένορμαν έως τη Νέα Ιωνία, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από Χολαργό έως Κατεχάκη και στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στην Αττική Οδό στον κόμβο μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας, με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Συγκρού Φίξ έως Στήλους Ολυμπίου Διός και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου από Καλλιμάρμαρο έως Ευαγγελισμό.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Χουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
6: Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
9: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Διαβαστέ στα νέα της Τρίτης. Αλήθειες και μύθοι για τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν. Τι συμβαίνει με τα σχολικά είδη. Πόσο χρήσιμο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη το πόσο κάνει. Οδηγός. Οι ψηφιακές απάτες και πώς θα προστατευτούμε. Τι εφευρίσκουν οι επιτίδη και πώς δεν θα πέσουμε θύματά τους. Οι τέσσερις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους το 2027 με αναλυτικά παραδείγματα ανά ταμείο και όπως πάντα πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αντίδραση.
13: Αντίθεση.
12: Αντίπαλος.
13: Αντιπολίτευση.
12: Αντιπαράθεση.
14: Παρακαλώ.
13: Αντίσταση.
12: Αντίκρουση.
13: Αντιλογία.
12: Αντιδικία.
13: Αντιπαραβολή.
12: Αντιστροφή.
13: Αντιπρόταση.
12: Αντιπρόσωπος.
13: Αντικατάσταση.
12: Αντίβαρο.
13: Αντίκτυπος.
12: Αντίληψη.
13: Αντιπερισπασμός.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στις 104 και 6 στο Mega News Radio. Ευχαριστούμε για το καλωσόρισμα και πάμε μαζί να καλωσορίσουμε και το Σεπτέμβρη που μπαίνει σήμερα. Καλό μήνα να έχουμε με ωραία πράγματα και ωραία κέφια. Ενημερωτικά πρέπει να πω ότι γίνεται ο μικρός χαμός, έτσι, αντικειμενικά μιλώντας.
1: Βρήκα καφέ.
0: Βρήκες καφέ, αγόρινα μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Για να δω.
1: Αυτό τον καφέ.
0: Black, εντάξει μας.
1: Να σου φέρω.
0: Όχι. Περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ, πρέπει να σου πω. Να πω στον κόσμο να προσέχει γενικώς τι τρώει τώρα κτλ. Τέτοιες εποχές, με ζεστές μέρες και τα ρέστα. Τρως τώρα εσύ, ας πούμε, και είσαι όπως. Ναι, για γιατρό, εσύ κατευθείαν.
1: Σίγουρα ήταν τροφικό και όχι ίωση, γιατί είναι και ιός πολλές.
0: Δεν νομίζω, γιατί. Ναι. Όλα τα δείγματα ήταν.
1: Όλα τα δείγματα ήταν τροφικά. Εντάξει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τα νέα, γιατί είπατε έχουν πολλά νέα, να μας επιτρέψετε πριν τρέξουμε στα μεγάλα, τα διεθνή, τα πολιτικά μας κτλ. Ρε παιδιά, ρε γάμο το. Πάλι σκοτωνόμαστε στον δρόμο. Δηλαδή, πώς να μην ασχοληθείς με το. Τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Μέσα στη νύχτα, δύο μοτοσυκλέτες, τρεις νεκροί.
1: Τρακάρανε μεταξύ τους μοτοσυκλέτες, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Στη Μουστοξίδη, ας πούμε, η οποία τέλος πάντων δεν είναι και κανένα. Μεγάλος δρόμος είναι, δεν θα είχε κίνηση εκείνη την ώρα, ρε παιδί. Άρα τρέχανε.
0: Και χτυπήσανε
1: σε σταθμευμένο.
0: Ναι.
1: Τρακάρανε μεταξύ τους, χτυπήσανε σταθμευμένο. Τρεις νεκροί. Δηλαδή, για όνομα, κανένα στους κράνους.
0: Δεν έχω σχόλιο, ειλικρινά.
1: Τα
0: συζητάγαμε πριν και με τον Παύλο. Θυμηθήκαμε και τα δικά μας τροχαία, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς πραγματικά από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι.
0: Καλό είναι που ξέρω εγώ, κάνουμε τα σχόλιά μας, λέμε για το θέμα της οδήγησης και τα λοιπά. Ότι πάρα πολλοί κόσμος μπαίνουν στο αυτοκίνητο και νομίζει ότι τώρα πια μπορεί, όπως κάνει, ας πούμε, καθισμένο στον καναπέ του, ακούγοντας το ραδιόφωνο ή βλέποντας τηλεόραση και τα λοιπά, να σκρολάρει. Όταν οδηγείς, δεν κάνεις και κάτι άλλο. Κάνεις μόνο αυτό. Αν σας πούμε τώρα τις δικές μας εμπειρίες μοτοσυκλετιστικές και ο Δημήτρης και εγώ και ο Παύλος, έτσι είμαστε.
1: Ναι.
0: Στο τι βλέπουμε, βλέπεις τον άλλο. Έλεγα, σε έγινε ο Παύλος πριν από λίγο. Παρακολουθούσε έναν οδηγό. 10 λεπτά δεν είχε γυρίσει, παιδιά, να κοιτάξει το δρόμο.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε, πάρε.
1: Είχε το κινητό και. Εντάξει τώρα. Πολύ συνηθισμένο είναι, ρε παιδί μου, αυτό όμως.
0: Παρά είναι. Αλλά δεν μπορούμε, επειδή παρά είναι συνηθισμένο, να φτάσουμε, Δημήτρη μου, να θεωρούμε ότι μπορούμε να σκοτωνόμαστε.
1: Όχι,
0: και να το αντιμετωπίζουμε, ξέρω εγώ, σαν κάτι ακόμα. Δεν είναι, ρε γάμο το, και δεν πρέπει να το αποδεχόμαστε κιόλας.
1: Ναι.
0: Έτσι, και sorry που ξεκινάμε με κάτι που δεν είναι.
1: Παρακαλώ. Τους κάναμε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, δέχομαι την κατηγορία, έχετε δίκιο. Έτσι, αλλά δεν με αντικρούσατε κι εσείς.
1: Μα τι να σε αντικρούσω. Τι να σε αντικρούσω.
0: Λοιπόν, να πω απλώς, επειδή ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα εχθές.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον πρόλαβε να πει να ευχαριστούμε πολύ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Επειδή ήρθαν πολλά μηνύματα σε σχέση με τον τρόπο επικοινωνίας, να θυμίσουμε, 211-016-1046 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Viber και WhatsApp 698-104-1046. Και
1: yes.
0: Mega News 104,6 και το email, το οποίο είναι πολύ απλό, studio@meganews1046.gr. studio@meganews1046.gr. Λοιπόν, τώρα ποιος θα απαντάει στο τηλέφωνο που μόλις σας είπαμε, το 211-016-1046. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Βασίλης Πυρονάς είναι στην ηχοληψία μας. Τις καταπληκτικές μουσικές, και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, τον Νίκο τον Νικολακόπουλο. Σήμερα έχουμε παραγγείλει για τραγούδια,
1: ναι,
0: να κάνουμε το Σεπτέμβρη, ας πούμε. Ξέρεις.
1: Έχουν να κάνουν το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Είναι πρώτου μήνα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πληρώσω κάτι λογαριασμό.
0: Κάτι θυμήθηκες. Όλα τα καλά.
1: Νόμιζα ότι χθες ήταν, ότι αύριο ήταν.
0: Να θυμίσουμε στην παρέα ότι η αρχή συνταξία κάνει η Σοφία η Φίκα, την οποία ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρει στην εκπομπή. Να είστε καλά. Και είναι ο Δημήτρης Καμπουράκης.
1: Και ο Γιώργος Κουδαλάκης.
0: Εδώ πέρα στο
1: Μέγκα. Λοιπόν, είχα χθες βράδυ εκεί που.
0: Παρακαλώ.
1: Στον ύπνο μου, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ξέρεις που έβηχα κιόλας και ξέρεις. Λοιπόν, είχα την εξής φοβερή ιδέα, Σοφία, άκου και εσύ. Θα λέω ζώδια κάθε μέρα.
0: Θα είμαι και εγώ εδώ.
1: Ναι, ρε.
0: Έλα, ρε.
1: Παιδιά, θα λέω τα ζώδια της μέρας.
0: Έλα, ρε. Κάτσε, εξήγησε το, γιατί συνήθως κάτι πονηρό έχει σκεφτεί.
1: Όχι, ρε, παιδί μου. Τα ζώδια.
0: Επειδή πουλάει, ας πούμε, και καλά.
1: Τι πουλάει, έχεις δει τις έρευνες. Ξέρεις, μια έρευνα που διάβαζα πρόσφατα, σε τι χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Εσύ νομίζω ότι το χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι, γράφουν κείμενα και τέτοια.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Το νούμερο ένα είναι οι ιατρικές συμβουλές. Το νούμερο ένα.
0: Το ακούω.
1: Το ακούω. Δηλαδή με το παραμικρό, τάκα, τι έχω. Τι σημαίνει.
0: Μου
1: έχω,
0: λέγανε παλιότερα, ξέρω εγώ, ότι το ίντερνετ καταστρέψει τους γιατρούς.
1: Ναι, τώρα.
0: Μπαίνουν οι άλλοι και διαβάζει ο άλλος κάτι.
1: Νούμερο ένα.
0: Έχει άποψη.
1: Νούμερο ένα είναι οι ιατρικές συμβουλές. Νούμερο δύο είναι αστρολογικές προβλέψεις. Στις αναζητήσεις. Νούμερο τρία είναι ψυχολογική υποστήριξη. Γιώργο. Ακούς, σου λέω, παρέα.
0: Να σου πω τώρα κάτι.
1: Ναι.
0: Με το που είπες δεύτερο, οι αστρολογικές προβλέψεις. Εγώ ήμουν για ψυχολογική υποστήριξη. Δεν σωνόμαστε, ρε φίλε.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία.
0: Έχω άδικο, ρε Βασιλάκη. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή.
1: Μου είχε εμπιστοσύνη στου αστρολόγου.
0: Σαν πως ξέρω, για να μην σου έχω.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, θα κοιτάξω, θα κάνω μία δοκιμή. Να λέω 4 ζώδια κάθε ημίωρο. 12 είναι τα ρημάδια.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θα σχολιάσω το κέφι.
1: Α, 4 ζώδια κάθε ημίωρο.
0: Γενικά, ας πούμε, θα προτιμούσα, αν θες να το πας κάπου, να μας πεις, ας πούμε, τα ζώδια των πολιτικών αρχηγών.
1: Όχι, ρε.
0: Των κομμάτων.
1: Όχι, ρε, Χριστιανέ.
0: Αυτά.
1: Όχι.
0: Να ξέρω, σήμερα είναι ανάδρομος ο Ερμής στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ρε, παιδάκι μου, αυτά είναι πολιτικά πράγματα. Ο κόσμος δεν ασχολείται με τα πολιτικά. Εδώ πέρα θέλει να μάθει τι τον περιμένει τον ίδιον. Αυτό που μας ακούει από το τηλέφωνο τώρα, από το αμάξι του τώρα, τι τον περιμένει. Σήμερα τι θα σε έβρει. Θα σε αγαπήσει ή δεν θα σε αγαπήσει.
0: Ναι, καλά είναι. Αλλά αν ήταν τόσο απλό θα τα ξέραν όλοι.
1: Ρε Χριστιανέ μου. Απλό δεν είναι, αλλά πρέπει να έχεις μια μυρουλιά.
0: Εντάξει, εγώ το δέχομαι τέλος πάντων, γιατί δεν θέλω να σχολιάσω το κέφι. Αν η ελπίδα μας είναι τα αστέρια, είναι αυτό που λέει ο Θεός να βάλει το χέρι.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν είναι πάντα ελπιδοφόρα. Μερικές φορές είναι πολύ ζωφερά τα αστέρια.
0: Εγώ συνήθως όταν θυμάμαι τις ζωφερές προβλέψεις, ναι, από τις τηλεοπτικές πρωινές εκπομπές κτλ. Το λένε λίγο πιο συγκεκαλυμμένα. Εγώ δεν έχω ακούσει. Σήμερα θα πέσει πυρηνική.
1: Και θα σε κλάψει.
0: Δεν έχει τέτοια γλυπά.
1: Ισχύει, εντάξει. Δεύτερο. Μπορεί να πει τι έκανα εδώ πέρα σε αυτό το ρημάδι και εκεί που είχε δύο στήλες με ονόματα και καλημέρες και μπράβο σας και τέτοια. Ξαφνικά κάθηκε μια στήλη. Και οι άλλοι είναι.
0: Κάτι πείραξε. Κάτι πάτησε.
1: Πάτησα κάτι.
0: Λογικό είναι.
1: Αυτό το πράγμα δηλαδή, για όλο το πράγμα, ας πούμε. Τι έκανα.
0: Καλημέρα. Καλημέρες. Βλέπω εδώ τον Μάριο, να είσαι καλά. Το Μιχάλη, τη Γιάννα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαραϊδη Μεσιάδη. Καλημέρα στα Αγγελική. Καλημέρα στα Αβραάμ. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες. Τώρα να το πάμε και παρακάτω, γιατί είναι πρώτη του μήνα. Δεν ξέρω αν άλλαξε η ζωή μας σε κάτι σε σχέση με αυτή την μείωση της τιμής. Έχουμε βαρεθεί να την ακούμε. Έτσι. Οι μειωμένες τιμές που είναι να έρθουν. Τη μια φορά ήταν τα καλάθια, την άλλη ήταν τα μπέλε.
1: Το ίδιο πράγμα, είναι με άλλη ονομασία.
0: Την ίδια εντύπωση έχω δει. Αλλά επειδή δεν δούλεψε το προηγούμενο, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξο και γκρινιάρης και να λέω δεν δούλεψε αυτό. Αλλά δεν είναι θέμα των αστρολογικών προβλέψεων. Δεν καλό φαίνεται να κάνει.
1: Όχι, δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Το σύστημα απλώς δείχνει ότι κάνει μια προσπάθεια στο αποτέλεσμα αυτού του πράγματος. Στο τελικό σημείο, ας πούμε, της γραμμής. Δεν αποδίδει πάρα πολύ και, εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε ότι ποτέ η μείωση της τιμής, ακόμα και αν γίνει, δεν λύνει ριζικά το θέμα της.
0: Θα συμφωνήσω, Δημήτρη, και θα σου πω και χωρίς. Τώρα τι να πω. Μην το κάνουμε κι εμείς, ας πούμε, ξερόλες οικονομολόγοι και όλα, ό,τι χρειάζεται. Τα λίγα που ξέρουμε και τα λίγα που καταλαβαίνουμε. Να σου πω ένα πραγματάκι. Όταν έχεις τιμές στα καύσιμα και στο πετρέλαιο, έτσι, το πετρέλαιο κίνησης, όταν έχεις τιμές που είναι στο Θεό, πώς να μην επηρεαστεί όλος ο κύκλος της ακρίβειας. Από την ενέργεια θα ξεκινήσεις, στην τσέπη σου θα καταλήξει. Έτσι. Όπως και αν είναι. Και τώρα, χίλιοι κωδικοί και τα λοιπά. 1740, πώς είπαμε στο δελτίο. Μάλιστα. 1740 κωδικοί. Είναι κυριολεκτικό σταγόνα στον ωκεανό.
1: Εντάξει. σταγόνα είναι, αλλά πρόσεξε να δεις.
0: Σαν την ιστορία σου, σαν κατοπερία της πατάτας.
1: Εντάξει, σταγόνα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, άκου να σου πω κάτι. Εγώ το μόνο που είχα βρει κατά κάποιο τρόπο να δουλεύει ήταν αυτό το εφαρμογή που έχει, που συγκρίνει τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Αυτό που υπάρχει.
0: Το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που έχει τις τιμές του ίδιου προϊόντος σε πέντε σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τα λοιπά.
0: Το πόσο είναι... κάνει είναι αυτό.
1: Αυτό, μπράβο. Αυτό λοιπόν, αν βάλεις, διότι εμένα μου το έδειξε κάποιος. Αν πεις ότι εγώ έχω ένα σταθερό καλάθι και παίρνω κάθε εβδομάδα χαρτί υγείας, απορρυπαντικό, φέτα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν είσαι πολύ καταναλωτικός, αλλά
1: στανταράκια,
0: ας πούμε, τα οποία θα
1: πάρεις. Τα στάνταρ, ας πούμε. Εάν τα βάλεις, μπορεί να σου βγάλει εφαρμογή σε ποιο σούπερ μάρκετ από τα... και όλο μαζί το πακέτο είναι φτηνότερο.
0: Κάτσε τώρα ένα λεπτάκι. Γιατί εδώ πέρα το θυμάμαι ότι το συζητάγαμε, είχαν βγει καταναλωτές και τα λοιπά και φωνάζαν και είχαν και χιλιάδες για κατά τη γνώμη μου. Το να σου λέει ο άλλος αυτό το προϊόν είναι φτηνό εδώ. Εκείνο, τα χαρτιά υγείας που είπες, είναι φτηνά. Δηλαδή, αν πρέπει κάποιος να κάνει το γύρο της Αθήνας για να πάει να πάρει τα φτηνά προϊόντα που προφανέστατα
1: δεν
0: στο... Ναι, λέω όμως ότι αυτό με έναν τρόπο δεν είναι εφαρμόσιμο. Γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο? Γιατί δεν μπορείς να κάνεις... Τι να πεις, το γύρο το σούπερ μάρκετ
1: στις Αργυρόπολεις. Αυτό σου λέω. Ότι σου βγάζει... Όχι ότι είναι κανένα κέρδος τεράστιο. Σου βγάζει και σου λέει εσύ τι παίρνεις. Παίρνεις φέτα, τάδε, αυτό από απορρυπαντικό, χαρτί, τετράδια, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Όλο το πακέτο σου αυτό στο τάδε σούπερ μάρκετ κοστίζει τόσο, στο τάδε κοστίζει τόσο, στο τάδε κοστίζει τόσο, στο τάδε κοστίζει τόσο. Άρα μπορώ να πάω να πας στο φτηνότερο αυτά, να τα πάρεις όλα.
0: Ναι, για να πάρεις τα φτηνότερα στην τελική τιμή. Όχι τα φτηνότερα που υπάρχουν.
1: Ως πακέτο, ως σύνολο.
0: Εντάξει, αυτό το ακούω. Να σου πω και την αλήθεια, μάλλον το ίδιο με εσένα θα κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά ούτως ή άλλως, τώρα πια που είναι και διαφορετικός ο τρόπος που ψωνείς, ακόμα και τα του προϊόντα του σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και πολύ delivery εδώ πέρα. Υπάρχει πολύ ηλεκτρονική παραγγελία. Υπάρχουν τέτοια πράγματα τα οποία κάποτε
1: φαίνονται. Ναι.
0: Ενώ τώρα είναι, ξέρω εγώ, καθημερινότητα.
1: Τι, έφτασε η ώρα να πούμε δελτίο. Ε? Welcome.
2: Σύντομο.
0: Welcome back που λένε, Μαρία. Ευχαριστούμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τρία άτομα έχασαν τα ξημερώματα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτες που σημειώθηκε γύρω στη 1.30 στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βράιλα. Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μία 27 ετών, μία γνώσεων στοιχείων και ένας άνδρας 51 ετών. Για αναμόρφωση των τεκμηρίων των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι για κατάργησή τους, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις για νέες μειώσεις φόρων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, με σκοπό τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η ένταση στη Μέση Ανατολή. Δεξαμενόπλιο δέχθηκε αργά το βράδυ τρία βλήματα καθώς διέσχιζε το στενό του Ορμούς. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε εντασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
2: Κυριακή, 8 και 4 με 9 το πρωί, μία σταγόνα ιστορίας με το Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: 8 και 33, 104 και 6. Είμαστε εδώ πέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλωσορίσματα. Κάποια από τα προβλήματα που βάζετε, στα αλήθεια, είναι πάρα πολύ κομβικά. Ας πούμε, έλεγε ο Δημήτρης πριν για το θέμα του καλαθιού που είχε δουλέψει. Μας γράφει ο φίλος ο κύριος Αγραμμής από Θεσσαλονίκη, νομίζω. Καλά το σταθερό καλάθι, αλλά τελευταία σαν να ζυγίζει λιγότερο ενώ κοστίζει περισσότερο.
1: Όχι, τελευταία και καιρό από τώρα. Και πού είσαι ακόμα. Αλλά σας ενημερώνω, υπάρχει ζωή και με πληθωρισμό.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Υπάρχει ζωή. Προβληματικότερη, αλλά υπάρχει.
0: Υπάρχει ζωή και με πληθωρισμό, ιδίως για τους μεγάλους ανθρώπους που τα θυμούνται.
1: Μπράβο. Θυμάσαι εσύ.
0: Να καταλάβεις για ποιον μιλάει.
1: Κάθριν.
2: Ναι. Παρακαλώ, τι
1: καλημέρα
2: κάνετε.
1: Σας,
2: καλή σας ημέρα. Καλή
0: θέλει
2: σας
0: να σου κάνει μια διάκριτη ερώτηση.
1: Θα σου πω το εξής. Ξέρεις ότι όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου.
2: Στα 27-28.
1: Εκεί, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είσαι εκεί περίπου.
0: Δεν ανάγκη να τα λες.
1: Λοιπόν, πρόσεξε.
2: Δεν είμαι τόσο.
1: Όταν είχες κατάθεση στην τράπεζα, αν είχες τώρα. Εμείς δεν είχαμε στα 25 μας. Οι πατεράδες μας αν είχαν, ας πούμε. Το επιτόκιο ήταν 26, 27 και 28%.
0: Αυγάτιζε. Είχαμε δραχμές τότε.
1: Είχαμε δραχμές.
0: Δεν είχαμε δραχμές. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα περί πληθωρισμού και τα λοιπά, είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Προφανώς δεν αφορά την κίνηση, αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση για τον πληθωρισμό που έχει τα κακά του, έχει όμως και τα καλά του. Να τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν,
0: η Κατερίνα είναι εδώ.
2: Θα σας πάω στα δικά μου.
0: Γιατί της άρεσε
1: να μιλάτε. Διότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
2: Όχι, δεν είναι καλά. Είναι κινητοποιημένα τα οχήματα αρκετή ώρα από ό,τι μας έχουν ενημερώσει στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρια ως τη λίμνη Κουμουνδούρου έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με δικύκλου. Είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις.
1: Φορτηγό.
2: Έτσι μας ενημέρωσαν από την Τροχέα. Είναι πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις και στον Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην Αττική Οδό στον κόμβο μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα έχουμε δυσχέρεια στην διεξαγωγή της κίνησης και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Συγκρού Φίξ έως Τύλους Ολυμπίου Διός, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο έως και τον Ευαγγελισμό. Έπειτα ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από νομισματοκοπείο μέχρι Εθνική Άμυνα και στην Κηφισίας από Πανόρμο έως Νέο Ψυχικό ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Αυτά.
0: Εμείς επί του παρόντος.
1: Όλο και καλύτερα πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Είναι αυτά που λέει. Ωραία παιδιά, ξεκίνησε ο κόμβος και εξακολουθεί να είναι δεμένος κόμβος. Δηλαδή, άμα το λύσουμε αυτό.
1: Και μην ξανακούσω που λένε παιδιά, η κίνηση θα έρθει στα κανονικά της όταν ανοίξουν τα σχολεία. Ήρθε στα κανονικά της.
0: Συγγνώμη, τα κανονικά της κίνησης
1: είναι η ακίνησία.
0: Ακριβώς. Είναι να σου πάνε τα νεύρα και τα γερμα. Τέλος πάντων, δεν θέλω την κρίνια. Γιατί
1: όχι, ρε παιδί μου, όχι.
0: Θα έλεγα δε ότι πραγματικά. Εάν κάποιος είχε ρε παιδί μου μια κοινική προσέγγιση στα πράγματα, δεν τον ένοιαζε το ανθρώπινο κομμάτι, ότι ταλαιπωρείσαι, ότι. Αλλά τον ένοιαζε, ξέρω, το οικονομικό. Για παράδειγμα το λέω. Μιλάμε για τεράστιο οικονομικό κόστος όταν κάποιος, εσύ, εγώ, ο καθένας από εμάς, χάνει 6 μέρες από τη ζωή του. Περιμένοντας στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά καταναλώνεται βενζίνη, η βενζίνη βγάζει ΦΠΑ, η ΦΠΑ γεμίζει τα κρατικά ταμεία, να μια χαρά.
0: Ωραίο είσαι. Να. Τι είπα.
1: Για παράδειγμα.
0: Είπα εγώ, λέω, να μην το δει, ξέρω εγώ, ανθρώπινα, να το δει κοινικά, να το ήρθε. Καλά να πάθεις.
1: Εγώ λέω, παιδί μου, πώς το βλέπει κι άλλο.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωση και πάνω του ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ, φυσικά.
0: Ναι, αυτά τα ωραία τα τρέλα.
1: Επειδή πολλοί θα ασχοληθούν με την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Ναι.
1: Την οποία υπεγράφει χθες και θα πούνε τα γεωπολιτικά ή θα πούνε τα στρατιωτικά και θα πυράβλους αυτά MX, BX, David Sliggs, Barak Mux, Spider, Radar Mumu, Room Multimission, αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω εγώ δύο πράγματα για αυτό το πράγμα, για την ασπίδα, αλλά μισό.
0: Μήπως θες να πεις κάτι στο Γιώργο τον Νοικοκύρη που λέει θα φωνική γραμμή να μας πει για τα αθλητικά δύο κουβέντες.
1: Μετά. Ναι, μετά θα τα πω.
0: Κράτα, Αχιλέα, κράτα. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε. Ήταν εντυπωσιακά αυτά τα ραντάρ NBI που έλεγε.
1: Μα είτε πολύ.
3: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Η διεθνική μας ήταν το σημαντικότερο γεγονός χθες το βράδυ, το μπάσκετ που λέγαμε, ο αγώνας με την Ισπανία.
0: Με ρώταγε χθες το πρωί, Δημήτρη, γιατί δεν λες τίποτα ξέρω για τα αθλητικά. Λέω, έχω πολύ θυμικό μέσα μου, έχω πολύ φορτωμένος είμαι. Έκασα και τότε το παιχνίδι και σε αφήνω να τα πεις. Και μακάρι από εδώ και πέρα να παίζουμε και να παίζουμε για να χάνουμε. Να μην χάνουμε με τα κατεβάσματα χέρια.
3: Η αλήθεια είναι ότι με την Ουκρανία δεν παίξαμε και χάσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τώρα με την Ισπανία που είναι και η εθνική που μας έχει κάνει πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες, μας έχει φέρει και έχουμε πολλές ήττες από τους Ισπανούς παραδοσιακά. Καταφέραμε να πάρουμε το μάτς με ψυχή και καρδιά, με την παράταση, με τάσεις αυτοκτονίας, αλλά ευτυχώς στο τέλος πήραμε τη νίκη, ήταν απολύτως απαραίτητη, 108-106 στο γεμάτο ΑΚΑ από τον κόσμο που βοήθησε όσο μπορούσε, με εξαιρετικούς τον Μίτογλου και τον Ντόρση, βάλαν 29 πόντους, ήταν αυτοί που ουσιαστικά οδήγησαν την εθνική μας σε αυτή την απαραίτητη νίκη. Δεν ήταν απλά ότι κερδίσαμε την Ισπανία, τι ωραία που είναι. Αν δεν κερδίσαμε την Ισπανία, αυτή τη στιγμή μπορούμε να είχαμε ήδη χαιρετήσει ουσιαστικά το παγκόσμιο κύπελο, όπου έρχεται στο Κατάρ το 2027. Και τώρα δεν είναι εύκολα. Χρειαζόμαστε, είμαστε σίγουρα στο παγκόσμιο κύπελο αν κάνουμε 4 νίκες τα 4 επόμενα μάτς. Αλλά τα 4 επόμενα μάτς είναι με την Ισπανία εκτός έδρας. Καταλαβαίνετε το βαθμό δυσκολίας.
0: Δεν είναι ακριβώς το παιχνίδι που ονειρευόσουν ότι θα κερδίσεις.
3: Ακριβώς. Και έχουμε τα δύο μάτς με την Γεωργία και το μάτς με την Ουκρανία στην έδρα μας, που δεν το συζητάμε αν δεν κάνουμε αυτές τις τρεις νίκες. Ακόμα και στο σενάριο που θα χάσουμε από τους Ισπανούς εκτός έδρας, με τρεις νίκες ίσως της ισοβαθμίας να είμαστε στις πρώτες τρεις θέσεις που οδηγούν στο παγκόσμιο. Το δυσκολεύσαμε πολύ μόνοι μας, είναι η αλήθεια, αλλά τουλάχιστον χτες βγάλαμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
1: Ναι, ότι παίξανε.
0: Αυτή ήταν εδώ. Παίξανε. Τα δώσανε, μπορώ να σου πω, ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα αφήσαν στο γήπεδο. Έτσι να χάνουμε. Αλλιώς όχι. Γιατί μας μόνοι κιόλας.
1: Συμφωνούμε.
0: Ευχαριστούμε, Ζωζ.
3: Αλήθεια, να είμαστε καλά.
0: Φιλιά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις.
0: Τα Ισουμουτούκου.
1: Ναι, αυτά τώρα τα.
0: Άστα να πάω στο διάλογο.
1: Όχι, άστα ρε παιδί μου, διότι αυτά τα αποκτήσαμε με τη χθεσινή υπογραφή.
0: Τα 3,5 δισεκατομμύρια.
1: Τα David Sling, Barak Muxu, Spider που χτυπάνε drones, μακράς εμβέλειας περιοχής αυτό. Πολυλειτουργικό ραντάρ μουμουρού, multi-motion radars, ενταέρεια επιτήρηση, εγκλωβισμό στόχων, νέο εθνικό σύστημα διοίκησης σε 2. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρόπο, αλλά αυτά εξηγούνται μόνο για, κατάλληλες πρέπει να ξέρεις. Γιατί το μάμα σπίδα του Αχιλέα? Διότι η ασπίδα του Αχιλέα περιγράφεται στον Όμηρο, στην Ιλιάδα. Ποιος έφτιαξε την ασπίδα του Αχιλέα? Ο Ήφαιστος, ο Θεός, ο Σιδεράς.
0: Ένας Θεός Κουτσός.
1: Ο Κουτσός

0: κέρατα, όμως ήταν γυναίκα, η οποία είπε: παιδιά, με συγχωρείτε, καλά να γυρίζω με τον ένα και με τον άλλο με τα κομμενίλια, αλλά εγώ θέλω να έχω ένα σπιτάκι και να έχω, και να έχω φαγάκι στο σπίτι και το ρουχαλάκι μου. Ναι. Αυτά ποιο θα κάνει? Ένα έντιμο, καθαρό μικρομεσαίο επιχειρηματία, όπω είναι ο ύφεστο, και α είναι και κουτσό.
1: Να σου πω κάτι. Το τερμάτισε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: πάμε πίσω.
0: Μπράβο.
1: Ασπίδα.
0: Η ασπίδα λοιπόν που του φτιάξε. Πρόσεξε να δεις πώς την περιγράφει ο Όμηρος. Ήταν μεγάλη και βαριά, με 5 στρώσεις που πάνω της είχαν η κάθε μια διαδοχικές εικόνες. Στο κέντρο βάζει τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα και ανάμεσά τους τις πλειάδες, τις ιάδες, τον ορίο και τη μεγάλη άκτο. Μετά απεικονίζει δύο πόλεις ανθρώπων, όλα αυτά στην ασπίδα. Η μια βρίσκεται σε ειρήνη, γάμοι, γιορτές, μουσικές, χορή, αλλά και μια δίκη στην αγορά όπου οι πολίτες παρακολουθούν τη διαμάχη δύο ανδρών. Η άλλη πόλη βρίσκεται σε πόλεμο, πολιορκία, ενέδρα, μάχη, νεκροί, τραυματίες. Τρίτο στρώμα. Σκηνές από την καθημερινή ζωή. Χωράφια που οργώνονται, θερισμός, αμπέλι με τρίγο, νέους που τραγουδούν, κοπάδια βοδιών, λιοντάρια που επιτείνται σαν ατάβρο, πρόβατα και βοσκοτόπια. Χορευτική σκηνή όπου νέοι και νέες χορεύουν. Και στην εξωτερική περιφέρεια της ασπίδας, ο ύφεστος βάζει τον ωκεανό σαν ένα τεράστιο ποτάμι που κυκλώνει ολόκληρο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Άρα η ασπίδα είναι όλος ο κόσμος.
1: Επειδή είπες για τις τρεις διαφορετικές απεικονίσεις που είχε η ασπίδα. Η συγκεκριμένη ασπίδα που αγοράζουμε, και φαντάζομαι εμείς την βαφτίσαμε ασπίδα το
0: 1000. Εσύ κοινή συμφωνία, αλλά δική μας.
1: Δεν φαντάζομαι ότι οι Ισραηλίτες το.
0: Οι Ισραηλίτες το, ξέρεις πώς το λένε, το δικό τους φεντόνο του Δαβίδ.
1: Ο καθένας τα δικά του.
0: Μπράβο, ναι,
1: κάτι μυθικό. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν οι τρεις αναπαραστάσεις ασπίδα στο 1000 έχουν κανένα νόημα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με συνδυασμό τριών διαφορετικών αντιεροπορικών συστημάτων άμυνας, αλλά και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που γνωρίζουν, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς, ούτε μπορώ να ισχυριστώ ότι αν ήταν απέναντί μας, ξέρω εγώ, κάποιος που ξέρει τα όπλα, θα είχα και άλλη μια ερώτηση να του πω. Αυτό όμως που στην πρώτη ερώτηση κάνεις, παιδιά, τι είναι αυτό που περιμένει, είναι άμυνας ή επίθεσης? Και σου λένε και άμυνας και επίθεσης. Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το «και επίθεσης».
0: Γιατί?
1: Το άκουσα, το είπε και ο Γιάννης Σουπερντεντές στο Λιτέο στο Μέγκα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι κάνει και επίθεση. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό.
0: Μα δεν υπάρχει όπλο μόνο άμυνα.
1: Θα πω ότι είναι πώς το διαβάσει καθένας. Δηλαδή, αν αρχίσουν πάλι οι διάφοροι, συνήθως γραφικοί, αλλά ναι, εδώ τους δίνεις και μια πάσα. Τούρκοι αναλυτές να λένε ότι παίρνει επιθετικά όπλα από το Ισραήλ η Ελλάδα, με συγχωρείς, αλλά είχα την μπάλα, θα ψάχνουμε να βρούμε τι. Εκεί που επίσης θέλω να σου πω για το 3 που είπες, τρεις διαφορετικές απεικονίσεις, εγώ θα πω 3 δις και βάλε. Πολλά λεφτά, φίλε.
0: Πολλά λεφτά.
1: Και είναι πάρα πολλά τα χρήματα, ιδίως όταν έχεις ακούσει 100 φορές πιο πριν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε εκείνο, δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν όμως. Και σε ό,τι αφορά τους τραυματικούς εξοπλισμούς, έχουν δαπανηθεί απίστευτα ποσά, χωρίς προηγούμενο, και την ίδια ώρα που έχεις, ξέρω εγώ, τις φρεγάτες, μάλιστα είναι και άλλες οι Μπελαρά, άλλες οι Ιταλικές και πάει λέγοντας τα πράγματα. Ξοδεύεις δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Βασίλη, βάλει το τραγούδι. Τι τα θέλουμε τα όπλα, τι τα θέλει τα σπαθιά, να τα κάνουμε εργαλεία, να δουλεύει εργαθιά. Τι τα θέλουν τα κανόνια, τι τα θέλουν τα αυτά, να τα κάνουν τραχτέρια, να δουλεύει αγροθιά. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα, ρε Γιώργο.
1: Μπορεί να συναντιστείς όσο θες.
0: Εγώ, δεν συναντήσαμε καθόλου.
1: Εγώ θα επιμείνω στο θέμα το οικονομικό. Γιατί τι περιμένεις, ας πούμε, να κάνει η πολιτική, όποια και αν είναι αυτή, είτε είναι δεξιά ή αριστερά κτλ. Είναι να καταφέρνει να έχει άμυνα για τη χώρα και ασφάλεια, και την ίδια ώρα να, πώς να πω, να βελτιωθεί αμυντικά λιγάκι η ζωή των ανθρώπων, που εδώ και χρόνια περιμένουμε να βελτιωθεί. Ήρθαν τα μνημόνια, φύγαν τα μνημόνια. Τέλος πάντων, μείναν οι νόμοι των μνημονίων, να τα λέμε και αυτά. Έμεινε η φτήνια και η φτώχεια την ίδια ώρα. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε να είμαστε. Δεν φτάνουν τα λεφτά, δεν φτάνουν τα λεφτά. Αλλά όπου πιστεύουν οι ίδιοι ότι. Ξέρω, έλεγα τώρα για τα.
0: Όσα λεφτά χρειαστεί η άμυνα, αυτός που δεν θα τα δώσει είναι υπόλογος απέναντι στην ιστορία.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει.
0: Υπόλογος.
1: Επειδή λοιπόν.
0: Υπόλογος. Διότι όταν θα χαθεί, όπως χάθηκε

0: βόρειο κομμάτι της Κύπρου από κάτι, μην πω τώρα που κάνει στρατιωτική, οι υπερπατριώτες να πούμε, λοιπόν, και χάσαμε ένα κομμάτι της Κύπρου, όταν θα χαθεί ένα ελληνικό νησί, δεν θα βγει κανείς να πει εδώ, ναι παιδιά, αλλά το είχαμε να φτιάξαμε ένα σχολείο. Κατάλαβες. Και τα F-16 να είναι οι ώρες σας που γράφουν στους τοίχους τα διάφορα φρικιά.
1: Αλλά κοίτα να δεις τώρα, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και να διατρανώνει. Λοιπόν. Επειδή σε αυτό το θέμα συμφωνούμε ότι δεν είναι διαπραγματεύσιμη ούτε ένας πόντος ελληνικής γης, δεν θα μπούμε στην κουβέντα τώρα αυτή. Θα σου πω όμως ότι την ίδια ώρα που λες επειδή πρέπει να επενδύσουμε στην άμυνα, επενδύουμε και ξοδεύουμε τα δισεκατομμύρια που λες, την ίδια ώρα που λέμε ότι δεν έχουμε για τη 13η, η οποία έρχεται με έναν άλλο τρόπο, και αυτές τις μέρες η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φαντάζομαι θα εμφανιστούν αυτοί οι άλλοι τρόποι που θα εμφανιστεί και η 13η συντάξη, την ίδια ώρα που λέγες δεν έχω λεφτά ρε παιδιά, δεν υπάρχουν στο ταμείο, δεν μπορούμε να, την ίδια ώρα που αγοράζεις τα 3 δις για την ασπίδα του Αχιλέα, ξοδεύεις ή αν θέλεις καταθέτεις χρήμα σε χρέη του παρελθόντος τα οποία τα προεξοφλείς.
0: Είναι η καλύτερη πολιτική που έχει κάνει ποτέ ο Μητσοτάκης.
1: Για σένα.
0: Για μένα.
1: Για σένα.
0: Αλλιώς, το να έχεις λεφτά, δηλαδή εμείς που φάγαμε στη μάπα τα χρέη των πατεράδων μας και μας ήρθανε ντουκ-ντούπα της στο κεφάλι και ξαφνικά εκεί που ήμασταν στον ουρανό βρεθήκαμε να τσαλαβουτάμε στις λάσπες, διότι χρεώνανε και τρώγανε και τρώγανε και τρώγανε και χρεώνανε και τρώγανε και χρεώνανε. Λοιπόν, εμείς να λέμε τώρα όχι παιδιά, φέρτε να τα φάμε και το παιδί μας ξεπληρώσει όταν θα έρθει η ώρα.
1: Από ό,τι θυμάμαι ο πατέρας σου εσένα ήταν πυροσβέστης.
0: Πυροσβέστης ήταν.
1: Και ο δικός μου ήταν αγρότης, εργάτης και πιτσαδόρος τα πολλά τελευταία χρόνια ζωής. Δεν μας άφησαν χρέη.
0: Αφήσαν πολλά.
1: Ούτε σε σένα ούτε σε μένα.
0: Πάρα πολλά χρέη αφήσανε.
1: Εγώ πάντως...
0: Η γενιά τους.
1: Τώρα το πήγαμε. Η γενιά τους.
0: Μπράβο.
1: Okay. Στη γενιά τους λοιπόν υπάρχουν.
0: Η γενιά μας λοιπόν τώρα δεν πρέπει να αφήσει τα παιδιά της.
1: Προφανώς και δεν πρέπει να αφήσει τα παιδιά της. Αλλά επειδή η γενιά μας είναι κάτι σαν γι' αυτό που λέει όταν φταίμε όλοι, δεν φταίει κανείς. Να μου επιτρέψει να διαφωνώ. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποια γενιά έκανε τη ζημιά. Εκτός αν θεωρείς ότι υπάρχει μια πολιτική γενιά, είναι αυτή που μπορεί να κυβέρνησε από τότε μέχρι τότε ή από τότε μέχρι τώρα και έκανα ό,τι στραβό μπορούσε να κάνει.
0: Ακούγεται εύκολο, η γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ακούγεται εύκολο. Μην πληρώσεις χρέη. Άσε το χρέο. Ξέρεις ότι είμαστε μπροστά σε νέα.
1: Το μην πληρώσεις και το προεξοφλώ δεν είναι το ίδιο πράγμα, Δημήτρη μου. Δεν είπα εγώ να μην πληρώσεις. Να τα πληρώσεις την ώρα τους. Όχι όταν.
0: Γλιτώσεις λεφτά!
1: Τι είπες?
0: Γλιτώνεις λεφτά, πολλά λεφτά τώρα.
1: Το τι γλιτώνεις να με συγχωρείς πολύ, αλλά άκουσα τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις.
0: Από ποιον?
1: Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό.
0: Από ποιον?
1: Αντιπολιτευτικά ήταν τα επιχειρήματα. Και να στα πω αν θέλεις, αλλά ξαναλέω ότι το θέμα μας ποιο είναι. Να είμαστε με τον ένα με τον άλλο. Αν για παράδειγμα σου λέει ότι τώρα μπορείς να δανειστείς ακριβότερα από ό,τι είχες δανειστεί τότε, είναι γλιτώνεις λεφτά πολλά. Δεν το βλέπω.
0: Λάθος είναι αυτό, δεν ισχύει.
1: Καλά.
0: Λάθος, δεν ισχύει. Εδώ ξεπληρώνουμε δάνεια πανάκριβα του πρώτου μνημονίου. Αυτό ξεπληρώνουμε τώρα. Πανάκριβα δάνεια του πρώτου μνημονίου.
1: Ναι, αλλά σου ξαναλέω ότι εδώ τώρα πια, ακριβώς λόγω και των δύο πολέμων και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν δανείζεται σε φτηνά. Δεν έχει φτηνό χρήμα, δεν υπάρχει φτηνό χρήμα στην αγορά. Αν πας να δανειστείς τώρα, ακριβά θα δανειστείς.
0: Μα μισό λεπτό. Άλλο είναι το δάνειο. Τα λεφτά που παίρνουμε τώρα είναι φτηνότερα, δανειζόμαστε φτηνότερα και από την Ιταλία και από τη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, γιατί επειδή η Ιταλία το
0: ναι.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Μου κάνει σύγκριση ξαφνικά η Ιταλία. Βρεθήκαμε να πανηγυρίζουμε για το θέμα της Ιταλίας. Όταν μιλάμε αναλόγως για τη Βουλγαρία, η οποία μας έφτασε στην αγοραστική αξία και από ό,τι φαίνεται θα μας περάσει κιόλας γιατί βελτιώνει τη θέση τη διαρκώς. Ενώ εμείς λέω χειροτερεύουμε τη θέση μας.
0: Δεν πέρασε μνημόνια η Βουλγαρία. Έτσι πάει.
1: Έπρεπε να, έπρεπε να περάσει μνημόνια η Βουλγαρία.
0: Γιατί να περάσουν τώρα. Okay. Το ζόρι,
1: στο λέω γιατί και άλλες χώρες είχαν οικονομικά προβλήματα και επίσης δεν πέρασαν μνημόνια.
0: Ποιο, βεβαίως είχαν. Και η Πορτογαλία είχε και η Ισπανία είχε και ξεφύγανε από τα μνημόνια σε 3 χρόνια και εμείς τα φάγαμε στην ΜΑΠΑ 10.
1: Επειδή πήγε στην Ιβηρική, να σου θυμίσω ότι οι Ισπανοί δεν πέρασαν μνημόνιο, ενώ οι Πορτογάλοι περάσανε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και επειδή τώρα ξέρω,
0: Ιρλανδοί τα ίδια.
1: Ακούω για παράδειγμα, λέμε για τους Ιταλούς, Ιταλοί, ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει, δεν θα την αφήσουν δηλαδή, Έχει ξεφύγει τελείως.
0: Τα ίδια λέγαμε κι εμείς. Είμαστε ο κρίκος που δεν θα μας αφήσουν να καταρρεύσουμε. Και μας φέρανε μπροστά στον κρεμό και μετά κάναμε όπιστον ολοταχώς. Τέλος πάντων.
1: Εγώ είμαι.
0: Τέλος πάντων, για να μην τον μπερδεύουμε. Εγώ είμαι αναμφανδόν υπέρ του να ξεχρεώνονται και να μειωθεί η σχέση ΑΕΠ χρέους.
1: Ναι. Μπορεί να είσαι αναμφανδόν αυτό, να φαντάζομαι να τον κόσμο είναι ζωντανό και να πεθάνει.
0: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι αν πάρουμε όλα τα λεφτά για να κάνουμε συντάξεις θα ζήσει ο κόσμος καλύτερα?
1: Όχι, αλλά πιστεύω ότι 15
0: χρόνια. Δεύτερο, μπορεί να τα κάνει.
1: Θα να τελειώσω και εγώ αυτό. Ναι. Θέλω να σου πω γιατί σε βλέπω. Κάτα, έχει ανεβάσει γράδα τώρα.
0: Γιατί δεν θα παίξουμε εδώ πέρα.
1: Κοίτα να δεις. Αν η ιστορία μας είναι να πούμε, ξέρω εγώ, ο κόσμος να πάρει τρελά λεφτά, τρελές αυξήσεις κτλ. Να με συγχωρείς, αλλά εγώ δεν είπα ούτε τίποτα τέτοιο, ούτε το υποστηρίζω.
0: Ναι.
1: Είπα όμως για παράδειγμα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μνημονιακοί νόμοι. Δεν έπρεπε να έχουν καταργηθεί.
0: Καταργούνται.
1: Κάποιοι από
0: αυτού. Όλοι οι νόμοι του Κατρούγκαλου καταργούνται. Σιγά, τώρα μπορεί.
1: Ποιος καταργείται?
0: Ποιο? Για τις χείρες.
1: Από
0: το ρεζιλί και αυτό.
1: Από το 19 και δεν είναι κάτι το οποίο το θυμάμαι μόνο εγώ. Από τον τωρινό πρωθυπουργό, από το 19 είχαμε ακούσει για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
0: Μισό. Θεωρείς ότι έχει ίση ευθύνη αυτός που τον έφερε τον νόμο με αυτόν που δεν τον κατάργησε πολύ γρήγορα?
1: Και είναι σαν να με ρωτάς τώρα αν έχει την ίδια ευθύνη αυτός που έφερε ένα νόμο ή αυτός που χρεοκόπησε τη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν η λογική είναι μονίμως.
0: Το πάμε έτσι, πιο πίσω.
1: Όχι, με αυτό θέλω να σου πω ότι αν η λογική είναι να βρούμε ποιος πέταξε την πρώτη πέτρα, θα χάσουμε την ουσία. Η ουσία λοιπόν, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, την οποία κράτα την πέτατε, σε σχέση με αυτό που ρώτησες, δεν είναι να τάξει κάποιος αύριο το πρωί να γυρίσει σε οικονομικά επίπεδα του 2014.
0: Αυτό που τάζει με αντιπολιτεύσει σήμερα.
1: Έτσι, ή το. Καλά, εντάξει. Η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση τάζει. Όταν τάζει η κυβέρνηση δεν είναι. Είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Αυτό που θα έπρεπε να συζητάμε είναι αν βελτιώνονται με το πέρασμα των χρόνων οι οικονομικές δυνατότητες των Ελλήνων. Και αυτό δεν μπορούμε να το ζητήσουμε γιατί πολύ απλά η αγοραστική μας δυνατότητα σύμφωνα με τη Eurostat, όχι με το τι λέει ο Καμπουράκης ή τι λέει ο Χουδαλάκης, δυστυχώς χειροτερεύει.
0: Είμαστε χειρότερα από το 19.
1: Δηλαδή, το διάβασα. Εμένα γιατί πρέπει να μην νοιάζει το 19.
0: Από το 14.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω. Γιατί πρέπει να... Εσένα γιατί πρέπει να νοιάζει το 19.
0: Αλλά πότε. Γιατί... Τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια. Τότε τέλειωσε η οικονομική.
1: Το 18 βγήκαμε.
0: Το 18. Από το 18 ναι, χειρότερα.
1: Λοιπόν, από το 18 λοιπόν και δόθε που αρχίζαμε και μετράμε. Ή αν θέλεις να μετρήσουμε. Γιατί όπως είπα πριν, δεν φταίμε όλοι για την κατάσταση στην οποία προήρθαμε. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Ούτε η γενιά, το ακούω έτσι, ξέρω εγώ, ας πούμε, σαν ένα αφορισμό. Δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Okay.
1: Λέω ότι το λογικό ποιο είναι να συγκρίνεις τον εαυτό σου
0: ναι.
1: με τον εαυτό σου. Με 10 χρόνια θέλεις ο Δημήτρης, 15 ή με 5 ή με 7,
0: ναι.
1: που για παράδειγμα έχεις την ίδια κυβέρνηση. Και άρα μπορείς να πεις, ρε παιδιά, μόνοι σας είστε. Αντιπολίτευση δεν έχετε. Εντάξει, έχετε τα θέματα της, τα προβλήματα της.
0: Okay.
1: Γιατί δεν καταφέρατε, ξέρω εγώ, αυτό, εκείνο το τέλος. Γιατί ξαφνικά, ας πούμε, αντί να βλέπουμε τους αγρότες και την πρωτογενή παραγωγή να ενισχύεται, να διελύεται.
0: Αυτά τώρα είναι γενικολογίες όμως.
1: Γενικολογίες.
0: Γενικολογίες είναι.
1: Να σου πω γιατί δεν.
0: Γιατί πιάσω τους αγρότες, γιατί πιάσω την ανεργία.
1: Γιατί να πιάσω την ανεργία.
0: Γιατί να πιάσω τους αγρότες.
1: Γιατί να πιάσω την ανεργία.
0: Γιατί να πιάσω τους αγρότες.
1: Γιατί θα πάνε τώρα στην Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούν
0: οι αγρότες. Η ανεργία πόσο ήταν. Πόσο ήταν, ρε παιδί, με ανεργία το 18?
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι.
0: Ήταν 19% ότι, σου λέω.
1: Η ανεργία.
0: Και είναι στο 7. Εντάξει,
1: θυμάμαι,
0: 8.
1: Θυμάμαι ότι η ανεργία ήταν στο Θεό.
0: Τι ήτανε?
1: Τη θυμάμαι την ανεργία του ήταν στο Θεό.
0: Επί μνημονίων, Θεό. Είχαν κλείσει τα πάντα. Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και εγώ τώρα πρέπει να συγκρίνω την μνημονιακή περίοδο με αυτήν την περίοδο. Θα ήθελα να μάθω, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, τώρα που μιλάμε για. Δουλειές πλήρης απασχόλησης. Πλήρους απασχόλησης. Μιλάμε για δουλειές οι οποίες έχουν ικανοποιητικές αμοιβές. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να σημαίνει το κριτήριο.
0: Αυτό, συμφωνώ.
1: Όχι να είμαστε στη λογική να λέμε τι άχρηστοι που είναι όλοι οι άλλοι. Εντάξει, okay, αυτό είναι το εύκολο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Συμφωνώ. Αλλά όμως. Τώρα εκεί ανοίγουμε άλλη συζήτηση, αν θες. Δεν έχω αντίρρηση καμία. Εγώ πιστεύω ότι η θεοποίηση του μικρομεσαίου θα μας έχει πάντα σε αυτό το σημείο. Η χώρα χρειάζεται μεγάλες εταιρείες αν θέλει να έχει καλούς μισθούς.
1: Κοιτά το Βασιλάκι.
0: Τι κοιτάς?
1: Ναι, γιατί κοντεύουμε να την κάνουμε. Έχουμε δύο λεπτά.
0: Έχουμε δύο λεπτά. Βάλε λίγη μουσική, άστο να μην πλακώ το βάλω.

0: Α, να πω και κάτι ακόμα. Εγώ να ξέρετε ότι αν θέλετε να με βρίσετε, να μου τα στέλνετε εδώ τα μηνύματα. Όχι στα social media. Στα social media δεν διαβάζω εγώ. Επειδή μου είπαν κάτι φίλοι μου, όπως σε βρίζουν, σε σκίζουν, σε κάνουν. Δεν τα διαβάζω, παιδιά. Αν θέλετε να τα διαβάσω, να με συγχύσετε ή να δεν ξέρω τι, να τα στέλνετε εδώ τα υβριστικά. Στα social δεν τα διαβάζω εγώ. Τζάμπα τα στέλνω.
1: Γενικά, εγώ δεν καταλαβαίνω και το κομμάτι αυτό που αφορά ότι δεν σε κρίνω, δεν διαφωνώ. Γράφω, ξέρω εγώ, το σκουπίδι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Έτσι δεν βγαίνει άκρη. Εγώ προτιμώ, ας πούμε, να σου διαβάσω το. Για παράδειγμα, αυτό είναι ο Μάκης από το Ηράκλειο. Και θα λέει καλημέρα. Έχουμε χρήματα για ασπίδες, για Μητροπολίτες, για υπαλλήλους Προεδρίας. Για τους άλλους δεν φτάνουν. Αυτή την προσέγγιση λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου ο άλλος έρχεται στην κουβέντα και δεν έρχεται αφοριστικά να αρχίσει, ξέρω εγώ, φταίνε οι αριστεροί, φταίνε οι δεξιοί, φταίνε η γενιά τάδε και δεν σμαζεύεται. Βγαίνει ένα και σου λέει: ρε παιδί μου,
0: δεν θέλετε να αγοράσουμε όπλα, παιδιά. Θα αγοράσουμε. Δεν γίνεται. Υπάρχει ευθύνη απέναντι στην πατρίδα.
1: Ναι. Σου ξαναλέω ότι,
0: για σένα,
1: ότι δεν είναι η λογική να μην αγοράσουμε όπλα. Το θέμα είναι πόσα, να σου το πω έτσι.
0: Ποιος θα το κρίνει.
1: Και αυτό προφανώς δεν το κρίνει μόνο ένας πολιτικός ή πολιτική εξουσία. Προφανέστατα. Τα λεγόμενα επιτελεία είναι που ξέρουν καλύτερα.
0: Πιστεύεις εσύ ότι έτσι και υπάρχει καμία, ας πούμε, σύγκρουση με την Τουρκία, θα έχει κανένα νόημα το ιδιωτικό μας επίπεδο ή θα πάμε μπροστά?
1: Όχι, δεν θα έχει.
0: Η αποτρεπτική ικανότητα είναι αναπτυξιακός παράγων ή δεν είναι?
1: Η αποτρεπτική ικανότητα. Βεβαίως και είναι. Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουν στην αποτρεπτική ικανότητα.
0: Μπράβο.
1: Όμως θέλω να σου θυμίσω κάτι. Ότι υποτίθεται ότι εφαρμόστηκε μια άλλη πολιτική, μάλιστα τουλάχιστον ραδιοφωνικά το έχω δηλώσει 100.000 φορές. Πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα της άλλης πολιτικής. Η άλλη πολιτική ποια ήτανε? Τα ήρεμα νερά.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Όλες οι κυβερνήσεις είχαν πολιτικές ήρεμων νερών. Όλες. Ναι. Από το 1974 μέχρι σήμερα.
1: Εγώ λοιπόν δεν θα συμφωνήσω ότι είχαν όλες οι κυβερνήσεις πολιτική ήρεμων νερών, γιατί σας θυμίζω ότι έχουμε πίσω μας να σκεφτούμε η Ήμια, έχουμε να θυμηθούμε πράγματα και θάματα. Έτσι. Και ίσως θυμάσαι τα πολύ νιάτα μας ότι έγινε και μια αγορά του αιώνα τότε. Θυμάσαι την αγορά?
0: Πώς το
1: θυμάμαι. Γιατί έγινε? Ακριβώς γιατί υπάρχει λογική της αποτροπής. Την αποτροπή όμως πρέπει να τη βλέπεις τόσο όσο. Έγινε, Βασίλη.

0: ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Περίπου 15 με 20% περισσότεροι ήταν φέτος οι έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Τόνισε ότι ενώ στόχος ήταν μέσα στο 2026 να γίνουν 100.000 έλεγχοι, ο αριθμός αυτός επετεύχθη στο πρώτο 8μηνο. Επιπλέον σημείωσε ότι 2 στους 3 ελεγχόμενους δεν είχαν καμία παράβαση, την ώρα που παλαιότερα οι 4 στους 10 βρίσκονταν με κάποια παράβαση. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου, τόνισε ότι η ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, αποδείχθηκε ότι μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδωσε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Στο συγκεκριμένο περίπτερο επιβλήθηκαν λουκέτο 48 ωρών πρόστιμο, ενώ μπήκε στη μαύρη λίστα για περαιτέρω ελέγχους. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε τροχαίο στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, όταν 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιο ταχύ. Νεκρή είναι ο 59χρονος οδηγός της μίας μηχανής, καθώς και 2 γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων. Τροχαίο σημειώθηκε και στην Εθνική Οδό Θήβας Λιβαδιάς, όπου αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Ένας 56χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Η ομάδα Κόμβος θα δίνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας πριν από λίγο στην τηλεόραση του Μέγκα. Κύριο μέλημα είναι η παρέμβαση στον Κηφισό, έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και οι ουρές χιλιόμετρων που δημιουργούνται καθημερινά. Πρώτη μέρα σήμερα των μειωμένων τιμών που ανακοινώθηκαν χθες σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Απειλές για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μια μέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, δεξαμενόπλιο δέχτηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα καθώς διέσχιζε τα στενά. Την είδηση γνωστοποίησε Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για θύματα. Ανωδικά κινούνται αυτή την ώρα Brent και αμερικανικό αργό. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 90,89 δολάρια το βαρέλι. Στα 86,3 διαμορφώνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των 3 συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για ένα 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Θα απολογηθούν την Τετάρτη. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς σημειώθηκαν στην Ουκρανία, ενώ επλήγησαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από τα παλιά νίκησε με ανατροπή 3-1 σετ τον Άρθουρ Φιλς, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη, και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Στους 64 του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αναμετρηθεί με τον Λόιτ Χάρις, τον οποίο θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα απνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κομουνδούρου έπειτα από σύγκρουση οχημάτων. Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται κυκλοφορία και στον Κηφισό από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Άγιος Όστη έως Στήλους Ολυμπίου Διός και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο έως τον Ευαγγελισμό. Καθυστερήσεις ανατμήματα και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα από νομισματοκοπείο μέχρι Εθνική Άμυνα και στην Κηφισίας από Πανόρμο έως Νέο Ψυχικό ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις που σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Διαβάστε στα νέα της Τρίτης. Αλήθειες και μύθοι για τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν. Τι συμβαίνει με τα σχολικά είδη. Πόσο χρήσιμο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη το πόσο κάνει. Οδηγός. Οι ψηφιακές απάτες και πώς θα προστατευτούμε. Τι εφευρίσκουν οι επιτίδη και πώς δεν θα πέσουμε θύματά τους. Οι τέσσερις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους το 2027. Με αναλυτικά παραδείγματα ανά ταμείο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Καλημέρα κύριε Δεμέστιχα, μας στέλνει από τον Κότρονα ο Δεμέστιχας μας.
1: Κότρονας.
0: Από τον Κότρονα, από τη Μάνη.
1: Μάνη.
0: Oh,
1: επιστρέψαμε, όπως καταλάβατε, Green Day, September comes. Ήρθε λοιπόν να τον καλωσορίσουμε και να τον καλωσορίσουμε εδώ στο Mega News 104.6. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χαμό των μηνυμάτων που έγινε, να είστε καλά. Προφανέστατα ο Δημήτρης και ο Γιώργος, ο Γιώργος και ο Δημήτρης δεν συμφωνούν σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πορευόμαστε ραδιοφωνικά, να ανταλλάσσουμε απόψεις και στο τέλος να τα βρίσκουμε με έναν αντικριστό.
0: Ναι ρε παιδί μου, τώρα, άλλο τώρα. Είναι για να σας, αυτά όλα είναι για να σας τσιγκλίσουμε λιγάκι.
1: Να θυμίσω, για τους φίλους που ρωτάνε, γιατί ρωτάνε και πολλοί. 211-016-1046 το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί πέρα περιμένει τις καλημέρες, τα σχόλια και τα σχόλια, να η Κατερνά τους καλά. Μηνύματα στο Viber και το WhatsApp 698-104-1046, 698-104-1046 ή Mega News 104,6 και βεβαίως στο studio παπάκι meganews1046.gr το email μας. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Μπορείς να διαβάσεις αυτό που διάβαζες πριν μας βγάλει ο Βασίλης στον αέρα?
0: Ποιο?
1: Που είχε αρχίσει και διάβαζε στο Apple το οποίο το
0: κύριο. Παιδί μου, κάτσε να το βρω.
1: Κάτι ακαταλαβίστηκα.
0: Ναι. Διότι έχουμε θέματα εδώ πέρα τα οποία δεν ξέρω τώρα. Λοιπόν. Δηλαδή, παιδιά, είμαι αναλφάβητος.
1: Τεχνολογικά.
0: Το Mega News 104,6 εμφανίζεται κανονικά στο Apple Music μέσω του Nelin, αλλά το stream δεν παίζει και εμφανίζει μήνυμα, δεν είναι δυνατή αναπαραγωγή αυτού του σταθμού. Θέλει κάποια ενημέρωση εκ μέρους σας.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτά?
1: Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα δεν θα απαντήσει το ερώτημά σου, το μεγάλο. Θα μας βοηθήσει σίγουρα ο Γιώργος Ολεχουρίτης, ο οποίος ρόδος του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, να τον ρωτήσουμε πώς είδε αυτός το ξεκίνημα της μειωμένης τιμής ή τέλος πάντων ας τη βαφτίσουμε.
0: Θα δουλέψει καθόλου αυτό το
1: πριν
0: πράγμα.
1: Από όλα να στείλω ένα φιλί στην Άτασα τη Γιάμαλη. Να σε καλά.
0: Στο?
1: Στην Αναστασία τη Γιάμαλη. Νάτασα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, καλώς τον Γιώργο, καλώς τον πρόεδρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή χρονιά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό τάξιδο το 104,6 και εύχομαι να έχουμε καλές εκπομπές με ενημέρωση. Λοιπόν,
0: ραδιόφωνα να έχουμε, κανάλια να έχουμε, εφημερίδες
2: τα
0: να έχουμε.
2: Τα πάντα να έχουμε δουλειές,
0: να υπάρχει ενημέρωση, να υπάρχουν δουλειές, να δουλεύει ο κόσμος και να μπορεί να διαλέξει. Δεν του κάνω κανένα εξπάσεις το κουταλάκι, δεν του κάνω κανένα εξπάσεις.
2: Ναι. Λοιπόν, ακούστε, να δουλεύει ο κόσμος, να μην μας δουλεύουν οι πολιτικοί.
0: Αυτό καλό. Επίσης, μάταιες, λοιπόν, ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς, που είχε πει και ο Καβάφης κάποτε. Ναι, για
2: σωστά.
0: Πάμε.
2: Σωστά. Λοιπόν, αγόρια, ακούστε. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο γίνεται με τη μείωση στους 1.700, 1.800, 2.000 κωδικούς, όσους κωδικούς και αν βάλουν,
0: ναι,
2: δεν φέρνει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Γιατί αν μου μειώθηκαν κάποιες ποσότητες, συρρήκνωσαν την ποσότητα και άφησαν την ίδια τιμή ή μεγαλύτερη και στην πορεία μειώνουν κάποιες τιμές τα ίδια προϊόντα, έχετε την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και θα τσιμπήσει το δόλωμα. Το άλλο που έχει να κάνει είναι ότι όταν λέμε εθνική συμφωνία εννοούμε ότι συμμετέχουν οι πάντες, δηλαδή και τα μανάβικα της γειτονιάς και τα μπακάλικα και τα μινι μάρκετ και τα ψαράδικα, τα κρεοπολία. Ο κρεοπόλης, ο οποίος είναι στη γειτονιά, διακινεί η μεγαλύτερη μερίδα, ποσότητα, δηλαδή το 80% της κατανάλωσης κρέατος και μένει ένα 20% στα σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, αγαπητέ Δημήτρη Καμπουράκη, το είχαμε πει και πέρσι, ναι, που έμεινες άφωνος λέγοντας ότι οι 1.700 κωδικοί αφορούν το σύνολο των σούπερ μάρκετ που συμμετέχουν σε αυτήν την υποτιθέμενη εθνική μείωση. Δηλαδή 100 θα βάλει κωδικούς το ένα σούπερ μάρκετ, 200 θα βάλει το άλλο, 300 και πάει λέγοντας το σύνολο 1.700. Δεν είναι σε ένα σούπερ μάρκετ που όλοι θεωρούν θα μπουν μέσα και θα βλέπουν καρτελάκια.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούει όλους 1.700 λέει θα μπουν μέσα, έχει 20.000 προϊόντα, το 5% θα είναι φθηνότερο. Δεν είναι έτσι.
2: Ωραία. Αυτά λοιπόν τα είχαμε και έμεινε άφωνος ο αγαπητός Δημήτρης πέρυσι στο Action. Να του πω ότι δεν ισχύουν. Και παράλληλα, έφαγαν το πετεσπάνι όλα αυτά τα χρόνια τα σούπερ μάρκετ και μας δίνουν τώρα ένα κόκαλο να φάμε και εμείς να θλίψουμε. Γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούω μείον λέει 30%. Σήμερα διάβαζα να μείον 44%. Και ωραία.
1: Αυτό αφορά ένα προϊόν.
2: Αυτός... Ναι, ένα προϊόν.
1: Κοίτα, γιατί το λέω, το 80% των προϊόντων από τους 1740 κωδικούς, το 80% θα έχει μειώσεις που θα είναι της τάξης του 5% το πολύ.
2: Να δεχτούμε όμως και κάτι
1: το
2: άλλο.
1: Ένα, το ένα που είναι 44 είναι αν θέλει να
0: κάνει... Αυτό είναι θέλω.
1: Είναι προπαγάνδα.
0: Προπαγάνδα, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν και λέμε. Ναι. 2,99 σας αναφέρω τώρα φωτογραφίες που πήρα εχθές σε σούπερ μάρκετ τα οποία δεν είχαν βάλει τα ταμπελάκια και τι έπρεπε να κάνω να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. 2,99 νεκταρίνια. 3,19 σουλτανίνα εγχώρια Κορίνθου. Όταν ο παραγωγός πουλάει 0,70, τι θα κάνει ο υπουργός και η κυβέρνηση τη διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι. Θα μου πείτε ελεύθερη οικονομία. Έχουμε ελεύθερη αγορά. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Μα εδώ είναι το ζητούμενο, να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά, όχι της κερδοφορίας, στην αγορά της εσχροκέρδειας, το οποίο δεν θα το δούμε.
0: Ποιος δηλαδή, παράλληλα. Με ποιο τρόπο ρε παιδί μου, πες ότι σε κάνεις ένα, διώχνουν τα θεατορικά και σε κάνεις ένα. Τι θα κάνεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έκανα έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης που επικρατεί στον Περισσικό κόλπο και στην Ρωσία-Ουκρανία, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν προβλήματα. Η αγορά έχει ξεφύγει, πρέπει να μπει ένα φρένο. Τι θα έλεγα λοιπόν, δεν μπορεί ένα προϊόν φεύγοντας από το χωράφι 50 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά να φτάνει στον καταναλωτή πέραν από 300%.
0: Θα έλεγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
2: Βεβαίως. Να πάρω την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορεί να φεύγει το νεκταρίνι 40 λεπτά ή η ντομάτα 30 λεπτά και εμείς να την αγοράζουμε 3,5 ευρώ.
0: Λες δηλαδή να μπει σε διατίμηση αγορά. Εντάξει, το ακούω.
2: Ναι, βεβαίω.
0: Σε διατίμηση.
1: Ένα λεπτάκι για να το καταλάβω κι εγώ και επειδή με τον Δημήτρη τον είδα το μάτι του γυαλίζει.
0: Μα δεν γυαλίζει καθόλου.
1: Ένα λεπτάκι. Διατίμηση είναι κάποιο τύπου, ξέρω εγώ, το τέμι στο οποίο πάμε και προσκυνάμε. Δηλαδή, όχι, αν εδώ δεν έχουμε να φάμε, θα κοιτάξουμε όχι, να διασώσουμε την ελεύθερη αγορά.
0: Είναι μια θεωρία που λέει διατάσσω τις τιμές της αγοράς.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και εγώ κάτι, πάνω που έχουμε καλέσει και τον πρόεδρο του ΕΓΑ, τον Γιώργο, τον κύριο Λεχωρίτη, να σου πω πάρα πολύ απλά ότι κάποια προϊόντα από αυτά τα οποία τα έχουμε απόλυτη ανάγκη, το ψωμί, το γάλα κτλ., δεν κατάλαβε γιατί θα απαγορεύεται να τα διατιμήσει. Εντάξει, οκ.
0: Δεν απαγορεύεται.
2: Όχι, απλά επειδή ερωτήθηκα από τον κύριο Καμπουράκη.
0: Ναι, ρωτώ, λοιπόν, πρόεδρε, άκου να σου
2: πω.
0: Στέλνεις λοιπόν, μπράβο. Και εσύ, είπα, επειδή καλά είναι να λέμε να κάνουμε κριτική όλοι, και εγώ κάνω και εσύ κάνεις και όλοι κάνουμε. Σου λέω λοιπόν, ωραία, διώχνω το Θεοδωρικάκο και βάζει. Αλλά θα στείλω ένα χαρτί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σου λέει η Φορντελάι, αν δεν ισχύουν αυτά. Παρακάτω, τι θα έκαμε.
2: Ωραία. Η επόμενη κίνηση που θα έκανα, θα έβαζα ελεκτικούς μηχανισμούς να ελέγξουν τη διακίνηση από το σούπερ μάρκετ, από το μανάβικο, από το μπακάλικο προς την πηγή.
0: Προς την πηγή.
2: Για να δω που είναι η μεγάλη διαφορά κερδοφορίας.
0: Ναι.
2: Όταν βλέπω ότι έχεις 1000% κερδοφορία, εφαρμόζω άλλες τακτικές. Και ξέρετε πολύ καλά, μια κυβέρνηση, τι τακτική μπορεί να εφαρμόσει, να συμπιέσει την αγορά όπως έκανε τώρα με τα σούπερ μάρκετ. Συμφωνίες κυρίων, εθνική συμφωνία. Να τα αποδεχτώ όλα αυτά τα οποία θέλει να περάσει. Όμως δεν θα με κοροϊδεύεις. Γιατί όταν.
0: Άρα εσύ λοιπόν θα πήγαινε στο μανάβι της γειτονιάς σου, θα βλέπεις πόσο πουλάει το νεκταρίνι, θα πήγαινες μετά, θα βάζεις και ένα χωροφυλάκα να πάει στον παραγωγό το νεκταρίνι στην Βέρεια και θα του λέγεις ένα δώρε κουμπάρε. Από το 70 που σου πούλησε μέχρι τα 3 που το έχεις εδώ πέρα, ποιος πήρε τα λεφτά.
2: Μπράβο.
0: Έτσι, ναι. Αυτό θα έκανες.
2: Άρα λοιπόν,
0: ναι,
2: θα χτυπήσω
0: σε κάθε μανάβι, σε κάθε μπακάλι, σε κάθε μινι μάρκετ, σε κάθε χασάπι και σε κάθε αγρότη. Κατάλαβες γιατί στείλεις, λέω ότι μερικά πράγματα εύκολα τα λέμε, αλλά πρακτικά είναι δύσκολα, παιδιά.
2: Αν στείλεις ένα μήνυμα στην αγορά ότι πλέον μπαίνουμε σε ουσιαστικό έλεγχο, ξέρεις, η αγορά θα ακολουθήσει ο ένας με τον άλλον. Ο φόβος αγιάζει τα μέσα. Μην νομίζεις ότι δεν φοβάται τους ελεκτικούς μηχανισμούς η αγορά και μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. η δύναμη είναι των κυβερνήσεων. Αυτοί έχουν ναι, την ομοθεσία.
0: Εσύ μου λες, πρόεδρε, εσύ μου λες ότι στο κρέας, ας πούμε, το 20% διακινείται μόνο τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Το σούπερ μάρκετ είναι ένας μηχανισμός το οποίο μπορεί να το πιάσει από το λαιμό. Αν είσαι μάγκας και σε θέλεις, που το δεν πολύ θέλουν. Αλλά το 80% διακινείται από 5.000 χασάμικα σε όλη τη χώρα.
2: Σωστά.
0: Πώς θα το κάνεις τώρα αυτό?
2: Και δεν θα μειωθεί το κρέας, η τιμή του
0: κρέας. Δεν θα, φυσικά δεν θα μειωθεί. Όπως δεν. Φυσικά δεν θα μειωθεί.
2: Μα σας λέω.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα αυτά το οποίο το περιγράφει ο Δημήτρης με έναν τρόπο τσιριγάκι, πώς να πω, απαξιωτικά. Θέλω να πω ότι δίπλα σε αυτό τι έχουμε? Έχουμε διάφορες συμφωνίες κυρίων, οι οποίες δεν είδαμε να δουλέψουν ποτέ.
0: Συμφωνούμε.
1: Εγώ δεν θα πω ότι είναι εύκολο να κάνει κανείς ελέγχους που του περιέγραψε και ο Γιώργος Ολεχουρίδης. Δεν είναι θέμα να, πώς να πω τώρα, να ελέγξουμε τους ελεγχτές. Είναι ένα πραγματικό θέμα να κάνουμε επιτέλους κάτι που να δουλεύει.
2: Ελάτε λοιπόν να σας πω και κάτι άλλο το οποίο έχει σημασία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαμαρτύρονται οι νησιωτικές περιοχές ότι πληρώνουν μαζί με την ακρίβεια όπως πληρώνουν και οι τουρίστες. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν δηλώσεις και από τον Πρωθυπουργό και από τους υπουργούς της κυβέρνησης ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ, διότι θα τον εκμεταλλευτούν οι τουρίστες και θα χάσει το κράτος έσοδα. Τουλάχιστον το κράτος, τους μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών, όπου πληρώνουν και αυτή την ακρίβεια όπως την πληρώνουν οι τουρίστες, στο Λέγαντρο, στη Σύκηνο, στη Νίο, σε τόσα νησιά. Δεν πρέπει
0: συμφωνούμε.
2: Να
0: εκεί, λοιπόν, εκεί λοιπόν που καταλήγουμε? Καταλήγουμε, παιδιά, ότι η μόνη υπαρκτή εφικτή πολιτική είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα πιάσω το χασάπι και θα πιάσω τον αγρότη και θα πιάσω τον αυτόν και τα λοιπά και θα τους κάνω ελέγχους και θα δω πώς διπλασιάζεται και τα λοιπά και θα βάλω διατίμηση στην αγορά επί του συνόλου. Τώρα, παιδιά, καλά είναι να τα λέμε, δεν γίνεται. Το ΦΠΑ γίνεται, εντάξει.
2: Λύσεις στο πρόβλημα υπάρχει. Γιατί θα μπορούσε λοιπόν στους νησιώτες να δώσει στα ορεινά μέρη που δεν έχουν μεγάλες αλυσίδες και είναι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εκμεταλλευτούν τη μείωση αυτών των τιμών, τους 1740 κωδικούς τουλάχιστον, ας φροντίσουν να τους δώσουν ένα βάουτσερ μηνιαίο για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και
0: λοιπόν,
2: το τέλος, τελειώνοντας, περίμενε, και τελειώνοντας από το εξής. Υπάρχουν 378.000 παράπονα επαγγελματιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τιμωρούνται αφού πληρώνουν πρόστιμο 80-90 ανάλογα με την τράπεζα, γιατί δεν έχουν τζίρο πάνω από 120.000 ευρώ επειδή χρησιμοποιούν το POS. Για δέστε το, για κοιτάτε το, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό το ακούω. Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα μας, Γιώργος Λεχούρητης.
2: Καλή συνέχεια
1: να σε
2: και καλή δύναμη.
1: Και να πάμε κατευθείαν στο Μαρίνο τον Κασιάμι, γιατί φαίνεται ότι έχουμε νέα προκλήση από πλευρά των Τούρκων. Καλή σου μέρα, Μαρίνο.
3: Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πλέει προς την... Ακούτε?
1: Σε ακούμε.
3: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πλέει προς την περιοχή νότια του Καστελορίζου που δέσμευσαν οι Τούρκοι χθες το βράδυ με παράνομη ναύτεξ. Το ερευνητικό πλοίο Τουμπιτάκ Μαρμαρά είναι ένα από τα ερευνητικά σκάφη που διαθέτει η Τουρκία.
0: Okay.
3: Πρέπει να πούμε πως η περιοχή που δέσμευσαν οι Τούρκοι με την παράνομη ναύτεξ είναι σε σημαντικό βαθμό μέσα στο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσαν πριν από ορισμένες ημέρες, το οποίο η Αθήνα έχει χαρακτηρίσει ως παράνομο, καθώς σε σημαντικό βαθμό πέφτει μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το παρακολουθούν οι ελληνικές αρχές. Όσο θα διεξάγει έρευνες επί της στήλης του ύδατος και δεν ακουμπήσει βυθό, δηλαδή ελληνική υφαλοκρηπίδα, θα μείνουμε στην παρακολούθηση. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα στην περιοχή, να πει ότι εκεί έχει ένα θαλάσσιο πάρκο, στο οποίο κάνει κανονικά τις ερευνές της. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια ακόμα προκλητική κίνηση της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες.
1: Μαρίνα, περιμένουμε την νεότερο. Να σε καλά, ευχαριστούμε.

0: Θαλάσσια πάρκα και λίγο πώς να πω, γίνανε θάλασσα τα πράγματα.
1: Δεν έπρεπε να τα κάνει, μωρέ. Έπρεπε να τα κάνει τα πάρκα.
0: Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να σου πω. Ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πράγμα. Ή είναι όλα τακτικισμοί που τώρα είναι τα πράγματα και αύριο ήταν λίγο διαφορετικά και προχθές ήταν κάπως
1: αλλιώς. Πρώτη φορά που κάτι γίνεται. Κάτι κάνουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα σου θυμίσω απλώς ότι πριν κάτι γίνεται, πριν το κάτι γίνεται που πας τώρα, είχαμε πάει σε διακήρυξη Αθηνών κλπ.
1: Ναι.
0: Και τότε υπήρχε κάποια κριτική, και επειδή ανήκω σε αυτούς που την έκαναν την κριτική, και δεν πιστεύω ότι έχει κανένας ιδεολογικά πιστοποιητικά για τον πατριωτισμό του.
1: Όχι, καθένα, ισχύει αυτό.
0: Έλεγα και φώναζα κιόλας ότι, παιδιά, εάν για παράδειγμα εμείς λέμε στους παραέξω, όχι στους Τούρκους, στους παραέξω, ότι τα βρήκαμε, ότι τα πάντα τα πάνε καλά κτλ, κτλ, αυτό διπλωματικά είναι όφελος για την Τουρκία. Δεν είναι όφελος για μας. Και να λοιπόν που πέρασαν ελάχιστοι μήνες από τότε και είδαμε την Τουρκία να γυρνάει στα γνωστά της, τα οποία απορώ και γιατί κάποιοι πιθανότατα σκεφτόταν διαφορετικά. Η Τουρκία έχει σταθερή εξωτερική πολιτική, έχει σταθερές στοχεύσεις. Ο αναθεωρητισμός της κτλ. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά.
1: Πάντως είναι λάθος. Γενικώς διαχρονικό λάθος να θεωρούμε ότι κάθε κίνηση των Τούρκων, το γεγονός ότι οι Τούρκοι κάνουν μια κίνηση και επιβεβαιώνουν την πολιτική που κάνουν, σημαίνει προδοσία για τον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό ή ξεπούλημα ή αυτό. Είναι λάθος.
0: Καλά, κοίτα τώρα. Αυτά πάμε σε... είναι η άλλη κατηγορία των ανθρώπων,
1: εντάξει,
0: που δεν είναι πατριώτες, είναι πατριωτοκάπηλοι.
1: Ας
0: μην ασχοληθώ καθόλου. Τώρα αν θες να το συζητήσουμε στο πολιτικό του κομμάτι, το οποίο πραγματικά φαίνεται να γίνεται πολιτική επένδυση, αυτές τις μέρες ας πούμε ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία ανακάλυψε Σαμαρά. Τα ίδια πράγματα λέγει πάντα.
1: Ο Σαμαράς.
0: Τα ίδια πράγματα έλεγε πάντα. Αν με ρωτήσει τι έκανε, δεν πήρα ποτέ χαμπάρι, ας πούμε, να έκανε άλλα πράγματα από αυτά που κάνανε τώρα.
1: Ο Σαμαράς κουβέντιασε με τον Ερντογάν.
0: Αυτό λέω. Ότι τα ίδια έλεγε πάντα, τα ίδια έκανε με τους τωρινούς και γενικότερα. Καλώς το κορίτσι. Και καλώς και τον Ηλία τον Πανέκο.

0: Ομορφιά, ομορφιά, πραγματικά. Τα χρόνια περάσαν, λίγα περάσαν.
1: Λίγα.
0: Αλλά σε πιο όμορφη και από τότε ήταν δύσκολο.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Γεια Τσασέλου.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλώς, κύριε Καμπουράκη?
2: Γεια σας.
1: Πρώτη φορά συναντιόμαστε εμείς.
2: Τώρα γνωριστήκαμε. Εσείς είστε η κυρία Όλγα
1: Τσαουσέλου.
2: Τσαουσέλου, τσαούσα και όνομα και πράγμα.
1: Όνομα και πράγμα, έτσι λένε και εμένα. Δηλαδή, πραγματικά. Αυτή είναι αλήθεια, ναι. Τι κάνετε, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Με τον κύριο Χουδαλάκη έχουμε ιστορία.
2: Γνωριζόσασταν από παλιά.
1: Χρόνια.
2: Ωραία, να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έξω που γνωριστήκαμε εδώ έξω από το στούντιο. Όταν μου είπε ότι συμφωνεί με το θέμα των ζωδίων.
1: Βέβαια. Και σας είχα ετοιμάσει και θέμα με ζώδια.
2: Ακούω.
1: Έτσι, αν σας αρέσει.
2: Ακούω.
1: Αλλά θα τα πω τώρα, θα τα πω μετά.
2: Όχι, θα πεις ότι έχεις προγραμματίσει. Άστο.
1: Αυτά
2: είναι εμβόλυμα. Τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε... κοιτάξτε να δείτε τα πράγματα.
2: Εδώ πέρα η εκπομπή λειτουργεί συνενετικά.
0: Επειδή...
2: σαν το σεξ.
1: Συνενετικά. Α, ορίστε.
2: Λοιπόν,
1: αυτή
2: συνενετικά. Δεν
1: φάσα.
2: Θα πω ο ζώδια μου, ο Γιώργος δεν το πιστεύει. Δεν θα πει ο Γιώργος, ας πούμε, αυτοκινητιστικά, άμα εγώ δεν τα πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία μήνυμου συνεννόηση.
1: Βέβαια, μπορεί να υπάρξει δράση και αντίδραση, να σας πει κάτι που δεν θέλετε και να γίνει έτσι μία πολύ ωραία αντίδραση.
2: Ναι, αλλά επειδή ας πούμε πλέον οι νόμοι περί σεξισμού και οι νόμοι για ενδοοικογενειακή βία και ενδοραδιοφωνική βία είναι πολύ αυστηροί.
1: Μάλιστα.
2: Προτιμούμε το συνενετικό εμείς.
1: Το συνενετικό, εντάξει, συνενετικό, παιδιά.
0: Εγώ σας παρακολουθώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που ακούσαν τώρα οι αγρότες μας είναι τα προκαταρκτικά. Συνενετικά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για τα θέματα. Ηλίας, καλώς ήρθατε.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξ νότια του Καστελόριζου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Το τουρκικό ερευνητικό απέπλευσε τα ξημερώματα και πλέει νότιο-δυτικά του Καστελόριζου. Περίπου 15 με 20% περισσότεροι ήταν φέτος οι έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου, τόνισε ότι η ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, αποδείχθηκε ότι μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδωσε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Τρία άτομα έχασαν τα ξημερώματα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτες στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Νεκροί είναι δύο γυναίκες, μία 27 ετών, μία αγνώστων στοιχείων και ένας άνδρας 51 ετών. Επίσημη πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Η ομάδα Κόμβος θα δίνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα. Απειλές για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε αργά το βράδυ τρία βλήματα καθώς διέσχιζε τα στενά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα?
1: 9:34.
0: 9:34, τι λες ρε, σαν το νεράκι κύλησε.
1: Εντάξει. Καλά κύλησε, δεν μπορώ να πω. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν βγάλαμε κανένα συμπέρασμα. Ελπίζω ότι τώρα με την Όλγα να πούμε κάτι που συμφωνή, να βγάλει ένα.
0: Όλγα, είσαι αχθοφόρος συμπερασμάτων.
2: Θα μπορούσα.
1: Καλό.
2: Κατά κύριο λόγο, κυνηγώ την επικαιρότητα. Στον ελεύθερο μου χρόνο που δεν έχω, θα μπορούσα να βγάζω και συμπεράσματα.
0: Ναι. Το συμπέρασμα είναι του ακροατή.
2: Ναι.
0: Εμείς του δίνουμε τα δεδομένα, τις απόψεις και το συμπέρασμα του ακροατή.
1: Αν στείλεις όμως ως αχθοφόρο μια τόσο φοβητική κυρία, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι το θεωρητής.
0: Αυτό ναι.
2: Μα τι ωραία που μανεβάζετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Το αγοράσει αμέσως ο ακροατής.
2: Λοιπόν, θα σας ξεκινήσω έτσι πολύ ωραία. Μαζί θα κάνουμε ωραία ταξίδια εντός, εκτός και επί τα αυτά. Αλλά σήμερα σας έχω φέρει μια πολύ ωραία έρευνα. Γιατί άκουσα ότι λέγατε κάτι χθες για κουλουράκια. Ότι τα έφαγες όλα εσύ. Ότι...
0: όχι όλα. Τρία έφαγα, σιγά τώρα.
2: Τρία τι είναι όλα. Τρία ήταν όλα και όλα.
0: Τρία ήταν.
2: Τότε όλα.
1: Τρία συν το κρουασάν.
0: Συν το
2: και
0: κρουασάν.
2: Το κρουασάν.
0: Το κρουασάν ήταν από την αρχή.
2: Άρα λοιπόν αγαπάμε το φαγητό, αγαπάμε όμως και τον έρωτα. Και σας έχω εδώ έρευνα και που λέει ότι οι γυναίκες προτιμούν τους άνδρες με κυλίτσα, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί
0: το
2: εκπέμπουν...
0: διαψεύδω.
2: Γιατί εκπέμπουν ερωτισμό, εκπέμπουν ασφάλεια, αφήνουν πίσω όλους αυτούς τους γυμναστηριακούς τύπους που έχουν αιμονή με την εμφάνισή τους. Θέλουν αγάπη, θέλουν έρωτα. Δεν τα λέω εγώ, η επιστήμη τα λέει εδώ με ποσοστά.
0: Και η κυλίτσα είναι.
2: Η κυλίτσα είναι
0: νούμερο. Την αγάπη.
2: Την αγάπη, την τρυφερότητα, τη ζεστασιά. Κουνάει και το φρύδι τώρα. Του αρέσει η συγκεκριμένη έρευνα.
1: Ναι. Μα αρέσει που η επιστήμη είναι μαζί μα. Η αλήθεια δεν είναι.
2: Εγώ βλέπω εδώ πέρα δεδομένα.
0: Ναι,
2: η
0: πάμε.
2: Συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιώνει ότι το 78%, μεγάλο ποσοστό των γυναικών, θεωρεί του συγκεκριμένου άνδρε πιο σίγουρου για τον εαυτό του.
1: Αυτό το δέχομαι απολύτω.
2: Και αυτό τους
1: σίγουρους.
0: Όχι για να πάνε μαζί του.
2: Για να πάνε, γιατί ο ερωτισμός είναι νούμερο ένα. Σε αυτό το ερωτισμό θέλουν. Ναι, για να τον παντρευτείς, πρέπει να κάνεις
1: μια στάση. Λίγο...
0: όχι, τα έχεις μπερδέψει τα πράγματα λίγο.
1: επιτρέψτε μου. Πριν από λίγο.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ λίγο δηλαδή. Πολύ. Και ενώ συζητούσαμε, ας πούμε, για να καταλάβεις τώρα με το καμπουράκι, να πει άκρη. Συζητούσαμε για την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Μάλιστα.
1: Τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Και ξεκινάει ο καμπουράκης από την ασπίδα του Αχιλλέα για να φτάσει στον κακομοίρη τον ύφεστο που είχε φτιάξει την ασπίδα. Για να θυμηθεί επίσης ότι ο ύφεστος. Εγώ το θυμηθώ εδώ. Είχε παντρευτεί την όμορφη θεά, την Αφροδίτη. Γιατί τον είχε διαλέξει τον κουτσό. Τέλος πάντων.
0: Κουτσούρι, κακομοίρη.
1: Αυτό το κακομοίρι. Γιατί η γυναίκα. Την κερατώνει με δεκάδες, αλλά την ασφάλεια
0: θέλει,
1: την ήθελε.
0: Θέλει ασφάλεια. Θέλει το τζαρδί της, το φαγάκι της, τα ρουχαλάκια της, την τουλάπα. Θέλει νοικοκύρη.
2: Πέρα από αυτό, η χημεία που θα έχει σεξουαλική και ερωτική με έναν άνθρωπο δεν μένει καθόλου στην εξωτερική εμφάνιση. Διότι μπορεί να έχει ένα γυμναστηριακό τύπο, όπως λέει εδώ και η μελέτη, και να είναι το απόλυτο κενό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κόσμος να στέλνει
0: πολύ τα μηνύματά του.
2: Αλλά.
0: Ότι η γυμναστηριακή είναι το απόλυτο κενό. Δεν συμφωνεί εσύ.
1: Θα σου πω ότι επειδή έχω υπάρξει και το ένα και το άλλο.
0: Ναι.
1: Για στα νιάτα μου, ας πούμε, ότι ήμουν αθλητής και τα λοιπά. Ωραία ήταν, δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την πάρτι του, αν είναι six packs και δεν ξέρω τι. Όπως το αντίστοιχο σημαίνει και με τις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι η φιλαρέσκεια
0: είναι
1: κάτι το οποίο προσωπικά θεωρώ ότι είναι αντιερωτικό. Δηλαδή, άμα βλέπεις έναν άνθρωπο να κοιτάει τον εαυτό του όλο, πώς θα κοιτάξει εσένα.
2: Πώς θα βγεις επίσης σε ένα ραντεβού όταν ο άλλος μιλάει συνεχώς με το εγώ? Είναι χι για πάρα πολλές γυναίκες. Θέλουν,
0: αλήθεια,
2: βέβαια, θέλουν την κυλίτσα, Δημήτρη μου. Θέλουν να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά.
0: Θέλουν την κυλίτσα και να μην μιλάει με το εγώ. Να λες εσύ.
2: Όχι, κοίτας, όχι εσύ.
0: Ο άντρας πρέπει τη γυναίκα να την κάνει να νιώθει θεά.
2: Να το εννοεί όμως, όχι να το κάνει για να το κάνει. Όχι να το κάνει για να το κάνει, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και πολλά έχουμε δει.
0: Καλά,
2: το ψέμα φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
2: Το ψέμα φαίνεται.
0: Όλα αυτά τα λέει η έρευνα.
2: Ναι, βέβαια. Γιατί εδώ εγώ έχω έρθει με.
0: Πολύ σημαντικά έχει πάει αυτή η έρευνα.
2: Και σας έχω φέρει κι άλλο. Είχα ετοιμάσει θέμα με ζώδια. Πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε για ερωτισμό και σεξουαλικότητα. Αλλά αυτά τα στοιχεία διαφέρουν σε κάθε ζώδιο.
0: Ναι, λογικό.
2: Τώρα θα δούμε όμως τι γίνεται με τον Ταύρο, τι γίνεται με τα ψαράκια. Και πώς πάνε όλα αυτά μαζί.
1: Λινάκι μου, φαντάζομαι ότι μπορεί να διαφέρουν από ζώδιο σε ζώδιο, θα διαφέρουν όμως και ανάλογα την περίμετρο της μέσης. τη κυλίτσα που λέγεται.
0: Και, μετά, και τα χρόνια.
2: Εντάξει, γιατί ο ερωτισμός παραμένει όμως. Ένα τάβρο λέει. Είναι αισθησιακό και ρομαντικό ο τάβρο. Παραμένει.
0: Παραμένει, ναι.
2: Γιατί?
0: Παραμένει. Για πάμε, ναι.
2: Ο Ταύρος.
0: Ο Ταύρος. Κουδαλάκης. Ναι.
2: Κουδαλάκης. Και εγώ Ταυρίνα, βέβαια. Παραμένει. Είμαι τελευταία μέρα γιατί διδυμίζω αρκετά. Ναι. Αισθησιακός και ρομαντικός. Ζει μέσα από τις αισθήσεις. Απολαμβάνει τα πολλά χάδια, τα πολυτελή αντικείμενα και τον αργό βαθύ ερωτισμό. Έχουμε να κάνουμε κάποια σχόλια πάνω σε αυτό.
0: Μη μιλήσεις.
2: Όχι, να μην μιλήσεις. Να πάμε λίγο και στα ψαράκια να δούμε.
0: Για να δες τι λένε για τα ψαρία.
2: Ρομαντική, ναι. Ονειροπόλη, ναι. Και θυσιαστική. Είμαστε κάτι από αυτά.
0: Θυσιαστική.
2: Θυσιαστική.
0: Θυσιαζόμαστε για χάρη της ειδονής της άλλης.
2: Δεν υπάρχει διευκρίνησης. Δεν ξέρω.
0: Τι θα πει, είμαι θυσιαστικός και δεν ξέρω τι είναι.
2: Ζουν τις φαντασιώσεις τους, ναι, με τεράστια ευαισθησία και προσαρμόζονται εύκολα στις επιθυμίες του άλλου. Το έχουμε.
0: Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
1: Τα βρήκατε.
2: Άρα λοιπόν πάρα πολύ
0: το
2: ωραία.
0: Έχουμε,
2: τα έχουμε βρει, προχωράμε δυναμικά, έχουμε πολύ ωραία να συζητήσουμε πράγματα. Ήταν τέλεια. Μια ωραία έναρξη.
1: Το βλέπω να έρχεται.
0: Καλημέρα σας.
1: Η ώρα των ζωδίων. Φιλιά.
0: Γεια σου Όλγα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και να καλωσορίσουμε για την Κατερίνα, γιατί προφανώς.
0: Κάθριν.
1: Δεν μπουκάρει τυχαία η μπουκα. Okay. Τα έχουμε πει αυτά.
3: Έτσι ακριβώς. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Από το Περιστέρι μέχρι και Σκαραμαγκά φαίνονται ακινητοποιημένα τα οχήματα. Πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Από Πέτρου Ράλι μέχρι τον Κόμβο Μεταμόρφωσης. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό επίσης τον Κόμβο Μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο της Συγκρού από, θα σας πω αμέσως από πού, από Καλλιρόης μέχρι και Στήλους Ολυμπίου 2. Ανατμήματα σε Κηφισίας και σε Μεσογείων και στα δύο ρεύματα. Παρομοίως και στην Αλεξάνδρας και έχουμε και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Yeah. Υπομονή. Yeah. Δεν μπορώ να πω και τίποτα άλλο.
0: Με το καλό.
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ ερωτικό και ερωτισμός διάχυτος υπάρχει, ας πούμε, στην κίνηση και στην ανακίνηση στους δρόμους, έτσι.
0: Ναι, yeah, πολύ. Yeah.
1: Τα βλέπει πέρας και ξέρεις, ξεκινάει και εκφράζεται. Θα σε πει.
0: Yeah, θα σου πω εγώ. Ναι.
1: Πολύ ερωτικά αυτά εννοώ.
0: Είναι. Λίγο, δεν είναι του αργού, είναι του βίαιου σεξ αυτά. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι του αργού που έλεγε για τους σταύρους δηλαδή, που είναι της αργής ειδονής και κάτι τέτοιες. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Στους δρόμους είμαστε από την άλλη μεριά.
1: Πρέπει να πω ότι και οι ταύροι γερνάνε.
0: Το ξέρω.

0: Λοιπόν, επειδή η εκπομπή είναι, αποτελείται, ο συντελεστές έχει τον Χουδαλάκη και τον Καμπουράκη, οι οποίοι συναποφάσισαν με πρόταση του Χουδαλάκη, να το πούμε αυτό, και πλήρη συμφωνία, ενθουσιώδη μαζί μου,
1: συνενετικά
0: που λέγαμε, να ονομαστεί η Αντικριστή.
1: Διότι είναι γνωστό ότι ό,τι αν συζητάμε στο τέλος του φαΐ
0: θα ρίξουμε. Ναι, λοιπόν, στο φαΐ θα το ρίξουμε και στα αντικριστά. Ναι. Λοιπόν, είπαμε να βγάλουμε και να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα.
1: Για να σας τα εξηγήσει, εσάς τα καταλάβετε και εσείς.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τον είχαμε χθες ο Κακομοίρης έπαιζε μέχρι το πρωί σε ένα γάμο και δεν μπόρεσε να βγει. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Νίκο Ζωηδάκη στη γραμμή.
1: Καλώς τον, καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή αρχή. Η τιμή είναι δική μου που συνομιλώ με τα πατριωτάκια μου πρώτα απ' όλα και χαίρομαι πάρα πολύ όποτε και να συναντηθώ, ειδικά με τον Δημήτρη που έχουμε και πολύ κοντινές σχέσεις, χωριανοί είμαστε.
0: Ο παππούς μου, ο παππούς μου, ο Ζαχάρης ο Στυλιανουδάκης, ήταν από τις Βούβες που είναι ο Νικολής. Οι Βούβες και η Δρακόνα είναι δίπλα-δίπλα. Δηλαδή από το σπίτι που κάθομαι εγώ βλέπω τις Βούβες και ανατέλω ήλιος. Γι' αυτό και τις Βούβες εμείς οι Δρακονιανοί τις λέμε η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε... Άκου να σου πω, Νίκο. Άκου να σου πω κάτι. Ο Χουδαλάκης, δεν ξέρω αν ξέρεις, είναι από τα Χουδαλιανά. Λοιπόν, πήγα στο σπίτι του πρόσφατα. Τα Χουδαλιανά είναι μια γειτονιά απέναντι από το Βουλγάρ απέναντι.
1: Ακριβώς.
0: Έχει δίπλα είναι, μωρέ, είδα, από το Βουλγάρ. Στον δρόμο που πάμε για το ελαφωνήσει. Λοιπόν, έχει το πατρικό του παππού του το σπίτι, το έχει σιάξει. Και έχει μια αναβλή, Νικολή, να μπεις να τρελαθείς, ε. Βλέπεις όλη τη χαράδρα από κάτω, όλο το αυτό. Είναι τρομερό. Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Είναι πολύ ωραία, γιατί βλέπεις το πλέον της χισά μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Αξιέπαινος είναι, διότι τον τόπο μας δεν πρέπει ούτε να τον ξεχνούμε, ούτε να τον παρετούμε. Στις ρίζες μας.
0: Έμα, ναι. Γι' αυτό και εμείς οι δύο είπαμε, δύο χανιώτσι εδώ να κάνουμε εκπομπή. Και γι' αυτό είπαμε να βγάλουμε και σένα. Να μας τα πεις, πώς βλέπεις την κατάσταση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα φτωχή με πλούσιους Έλληνες ή ανάποδο.
2: Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα ομορφότερα και εφορότερα μέρη που υπάρχουν στον κόσμο με πάρα πολύ, επειδή γυρίζει όλο τον πλανήτη. Ο Έλληνας είναι μια ιδιαίτερη μορφή ανθρώπου. Είναι φαρό πως είναι σαν την κατσαρίδα που επιβιώνει ακόμα και στις χειρότερους πολέμους και στα χημικά ακόμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε τον όμορφο καιρό ο οποίος μας εφοδιάζει με αισιοδοξία καθημερινά, κάτι που δεν έχουν οι άλλοι λαοί, με αποτέλεσμα να τα θεωρούμε όλα εύκολα. Μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά όταν έχεις αισιοδοξία μέσα σου, ξυπνάς το πρωί και θωρείς τον ήλιο, θωρείς τη θάλασσα, αναπνέεις τον καθαρό αέρα, τα βλέπεις πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ζούμε σε μια μικρή αυταπάτη, αλλά καλό είναι και έχω κάνει μια

0: την Άννα πολλές φορές που λέει ότι κάτσε εδώ γιατί μπερδεύτηκα. Θα την θυμηθώ, θα την πω στην πορεία.
1: Ναι. Πώς πήγανε φέτος σιγάν τα πανηγύρια, πώς πήγε το καλοκαίρι?
0: Θα σου πω το εξής, η προσέλευση του κόσμου ήταν τεράστια παντού και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα που γύρισε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τρομερό φαινόμενο ήταν ότι η νεολαία πολύ, δηλαδή αν είχαμε 2.000 άτομα σε ένα πανηγύρι, τα 1.850 άτομα ήταν από 20 χρονών και κάτω.
1: Ναι.
2: Παρότι η νεολαία μας δεν είναι μεγάλη νεολαία, ξέρετε ότι είμαστε πολύ ένας γερασμένος λαός, έτσι. Η αλήθεια επίσης
1: είναι τα κοπέλια πάνε.
2: Ότι αρχίσανε παιδιά τα οποία δεν το περίμενες με όλη αυτή την ξενομανία που υπήρχε και τα λοιπά.
1: Εγώ το
2: βλέπω και με μεγάλη ένταση, όχι μόνο στην Κρήτη, έτσι.
1: Παντού. Όπως είπε ο Νίκος, να σου πω, Νικολή, δηλαδή πριν 10 χρόνια, 15 δεν ήταν έτσι? Υπήρχαν κοπέλια, ήταν λιγότερα. Γιατί, ή τώρα το παράτο, δηλαδή γιατί λέμε ότι είναι...
0: Όχι, τώρα, αυτή τη στιγμή, όλα τα παιδιά θέλουν να πάνε στο ελληνικό πανηγύρι.
1: Και χορεύουνε.
0: Είναι φοβερό.
1: Και χορεύουνε κιόλα.
0: Ερχόταν και παλιά, επειδή υπήρχαν σχολές χορού, ερχόταν τα παιδιά, τα μικρά, να δείξουν το χορό. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο συνωστισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να πηγαίνεις στο πανηγύρι και να βλέπεις ουρά απ' έξω χίλια παιδιά να περιμένουν να μπουν στην αυλή του σχολείου που θα γίνει το πανηγύρι. Να γίνεται πανικός.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και να χορεύουν όλα, να τραγουδάνε όλα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ αισιόδοξο το να αγκαλιάζουν
1: την παράδοση και αυτό και την ευέβαια.
0: Την παράδοση και την κουλτούρα την ελληνική. Είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Ωραία. Εμάς τους δυο πώς μας εθωρήσατε, πώς μας εμβλέψατε?
2: Κάτσε μας.
1: Τι θα γελάς?
2: Αφού είναι και φίλος.
0: Πώς σας εθωρώ? Εγώ θα σας πω το εξής.
1: Ναι.
0: Επειδή σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια όπως όλη η Ελλάδα. Ναι. Είναι ένα δίδυμο που πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να περνάει στο ακροατήριό του τα πράγματα όπως τα λέμε στο καφενείο, όπως τα λέμε στο πεζοδρόμιο. Αυτό αναζητά ο κόσμος. Να του μιλάς όπως μιλάς με το φίλο σου ότι θα συναντηθείτε στον δρόμο, με το γείτονά σου ότι θα τον δει στο απέναντι μπαλκόνι. Αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, να το κάνει ο καθένας. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, Νικολή, την αγάπη
0: το
1: μας.
0: Να είσαι καλά. Σας,
1: ναι.
0: Σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε, Νικολή.
0: Και θα τα πούμε από κοντά.
1: Όποτε θέλουμε θα σε παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Εννοείται. Και αν είμαι ξυπνητός θα το σηκώνω.
1: Εάν είσαι ξυπνητός.
0: Συγγνώμη για χθες, παιδιά.
1: Όχι, αλίμονο, τίποτα, τελείωσε. Λοιπόν, την αγάπη μας.
0: 8 παρά πήγα για ύπνο και δεν έπρεπε να κοιμηθώ, αλλά δεν άντεχα να μην κλείσω τα μάτια μου.
1: Μα αυτά είναι. Την αγάπη μας, Νικολή. Γεια. Γεια, ευχαριστούμε.
0: Δικιά μου, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
2: Μ' άρεσε η παρατήρηση σε σχέση με την νεολαία. Πολύ μου άρεσε.
1: Ναι.
2: Επειδή είναι κάτι το οποίο το χάζεψα κιόλας. Άκουσα έναν Γιώργη. Έκανε μια περιγραφή. Έπεσε από τα σύννεφα. Έφυγε από το Καστέλι, Κισάμου.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Από την Κίσαμο, ναι.
2: Από την Κίσαμο. Έφυγε και πήγε σε μια πιο μικρή γειτονιά από αυτή που είδε στη δικιά μας τα Χουδελιά. Ναι. Και όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε για την ησυχία. Άνθρωποι που δεν το περιμένεις. Συναντάς, ας πούμε, στην άκρη της γωνιάς και λες, τι παιδάκι μου, πώς θα τον έδωσες αυτό.
1: Νέο παιδί.
2: Πολύ νέος, φρεσκοπαντρεμένος, με ένα πανέμορφο κοριτσάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήρε το παιδάκι του γυναίκα του και πήγε σε μια μικρή γειτονιά, 15-20 σπίτια ήταν όλα και όλα. Ναι. Και πραγματικά, όταν του έκανε την ερώτηση, καλά ρε παιδί μου, αφού είχε σπίτι, ξέρω εγώ, στην Κίσαμο και τα λοιπά. Για την ησυχία. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Υπάρχει και μια μερίδα η οποία προφανώς κινείται παράλληλα με εμάς. Ή αν θες under the radar που λένε σε καλά ελληνικά, κάτω τα radar. Έτσι. Και υπάρχει αυτή η διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα που είναι το πανηγύρι, είναι η επιλογή να μην ζει κανένας μέσα στην τρέλα και το χαμό.
1: Ναι.
2: Είναι άλλα πράγματα τα οποία Και δεν ξέρω, θα μπορείς αυτά να και απαντήσεις, γιατί κάθε μέρα βλέπω, ας πούμε,
1: ο καθένας έχει την απάντηση του.
2: Προφανώς, αλλά επειδή λέω κάθε μέρα βλέπω στα δελτία ειδήσεων και στο Μέγκα το έβλεπα, και μάλιστα και Σαββατοκύριακο έβλεπα θέματα τα οποία αφορούν τη φοιτητική αιστεία, την πανάκριβη γενικώς ιδιοκατοίκηση ή αν θέλεις την ενοικίαση.
1: Τη φοιτητική, ναι, εννοείς τη διαμονή των φοιτητών, ας πούμε, ναι, ναι.
2: Το ακούσα αυτό και λες, ρε παιδί μου, είναι σε τα αμάξια που λέει ο Δημήτρης χθες, είναι πολλά τα αυτοκίνητα. Από ό,τι φαίνεται, είμαστε και πολλοί σε λίγες πόλεις, ναι. Σε πολύ λίγες πόλεις, και στην τελική, τι συμβαίνει, αδειάζει η επαρχία, η περιφέρεια, τα ωραία μας αγαπημένα μέρη κτλ. Και συγκεντρωνόμαστε όλοι κάπου που δεν χωράμε. Και πώς να πέρασε και καλά, δεν γίνεται να πέρασε καλά έτσι.
1: Στην Αθήνα περνάς πολύ καλά μόνο αν έχεις πολλά λεφτά. Και δεν δουλεύεις. Να κινείς έξυπνες ώρες και να ξοδεύεις λεφτά.
2: Όταν έχεις πολλά λεφτά, γενικά νομίζω ότι
1: δεν περνάς
2: καλά. Αλλά...
1: αλλιώς δεν περνάς καλά στην Αθήνα. Δηλαδή, άμα στριμώνεις τον Κηφισό και αυτό. Πάπαλα.
2: Να πηγαίνεις με ελικόπτερο στη δουλειά σου.
1: Ναι, μπράβο. Ενώ άμα είσαι εισοδηματίας και ξυπνάς 9.30 ώρα και πηγαίνεις στην Κηφισιά ή στη Γλυφάδα ή στη Βάρκιζα ή στο αυτό, μια χαρά περνάς.
2: Εντάξει.
1: Και το βράδυ, να πούμε, στα Κολωνάκια, μέχρι το πρωί, μια χαρά είσαι.
2: Δεν ανήκω στην κατηγορία.
1: Ούτε εγώ, γι' αυτό σου.
2: Δεν δίνω.
1: Ούτε εγώ.

0: Λοιπόν, σας κάναμε την πώς να το πω, τη χάρη, μάλλον την κάναμε σε εμάς τη χάρη, να μην αναφερθούμε καθόλου σε αυτή τη φρίκ της Κυψέλης, διότι παιδιά δεν μπορούσα εγώ. Θα μου πεις, κάνεις δελτίο ειδήσεων. Μπορεί να μην το πεις, μπορεί να μην έχεις αναφορά σε αυτό το θέμα, μπορείς να μην το αναλύσεις. Απ' την άλλη μεριά, επειδή εγώ έκλεισα την τηλεόραση.
1: Ήταν τόσο σοκαριστικό που δεν θα μπορούσα παρά να είσαι υποχρεωμένος να το πεις. Εγώ, αν έπρεπε να βάλουμε εμείς μια πινέλια, επειδή το συζητήσαμε με τον Δημήτρη και. Κανείς από τους δυο μας δεν είναι από αυτούς που αντέχουν να συζητάνε, ξέρω εγώ.
0: Ούτε να λες εύκολα πράγματα για αυτά τα πράγματα.
1: Αφροδίσια νοσήματα σε παιδάκια, ας πούμε.
0: Μαχαιρωμένο βρέφος 10 μαχαιριές.
1: Και ξέρω εγώ, εκτιμήσεις από ανθρώπους που υποθέτω γνωρίζουν κάτι παραπάνω από εμάς, οι οποίοι έρχονται και λένε, εδώ πέρα μιλάμε για το βαθύ μαύρο διαδίκτυο, το dark web, όπως το λένε κτλ. Και εκεί πέρα αποδίδουν πολύ και τις μαχαιριές σε ένα.
0: Το πούλησε αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Και κάποιος πληρώνει για να το δει.
0: Προφανώς.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι λοιπόν σε αυτό. Λέω, αν μπορώ να βοηθήσω λίγο στην προβληματική μας και τη δικιά μας και τη δικιά σας, αγαπητοί φίλοι και ακροατές, είναι, ρε παιδιά, τα παιδιά αυτά είχαν πάει κάποια στιγμή στο παιδόν. Είχαν διαπιστώσει κάποια πράγματα οι γιατροί και δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση. Και λέω, μήπως να το κοιτάξουμε λιγάκι.
0: Πάντως,
1: όταν χτυπάει ένα καμπανάκι, να το ακούμε με
0: έναν τρόπο. Να σου πω, Γιώργο, ειδικά όταν οι γείτονες, αυτό το ακούω, ξέρω ότι οι γιατροί στα νοσοκομεία είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και στα παιδών και στα γενικώς. Άμα δουν άνθρωπο περίεργα, χτυπημένο, μαχαιρωμένο που λέει ότι εγώ πέσα από τη σκάλα, δαρμένο που λέει ότι με γλίστρησα και έπεσα στο πεζοδρόμιο κτλ. Το πρώτο που κάνουμε είναι φέρνει την αστυνομία. Το πρώτο. Ναι, γενικώς ξέρω ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση σε σχέση με παλιά. Κοινωνική.
1: Την ευαισθητοποίηση θέλω να την κρατήσουμε.
0: Ναι,
1: να την αυξήσουμε, θα λέγαμε.
0: Να την αυξήσουμε, έχεις δίκιο.
1: Γιατί για παράδειγμα, αν έχεις έναν τύπο ο οποίος λέει μου αλλάξανε το παιδί μου και μου δώσε ένα σατανισμένο. Εδώ μιλάμε για ένα τύπο που είναι. Δεν ξέρω. Και μιλάμε για ναρκωτικά. Μιλάμε για πορνογραφία διαδικτυακή κτλ. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να υπάρχουν απλώς δίπλα μας. Ένας παρέλας κόσμος να μην μας αφορά. Να. Δεν μπορούμε να ζούμε με ένα παράλληλο κόσμο από δίπλα μας τόσο άρρωστο. Δεν γίνεται.
0: Σε πληροφορώ να σου πω τώρα μία μικρή ιστοριούλα. Πριν από πολλά χρόνια, ένας γιατρός ήταν στο Έλενα τότε. Κρατικό νοσοκομείο, γυναικολογικό και μευτικό.
1: Έχουμε γεννηθεί εκεί.
0: Λοιπόν, κουβεντιάζοντας, με βάζει σε ένα θάλαμο. Και βλέπω μία κοπέλα, Αφρικάνα ήταν, νέα κοπέλα, η οποία μου λέει, τη βλέπεις? Τη φέρανε και την αφήσανε στην είσοδο του νοσοκομείου και φύγανε. Αυτή μου λέει ήτανε στον ένα το μήνα με αποβολή. Είχε ολοφάνερη, όταν την ανοίξα μου λέει το έμβριο ήταν νεκρό μέσα. Είχε ολοφάνερες κλωτσιές στην κοιλιά.
1: Προφανέστατα.
0: Κλωτσιές στην κοιλιά μου λέει ολοφάνερες. Αρνήθηκε να πει οτιδήποτε. Ήρθε η αστυνομία, ήρθε αυτό, φέρμα μεταφραστή, να μάθουμε από ποια χώρα είναι. Κουβέντα. Τη σώσα μου λένε τώρα 15 μέρες. Λοιπόν, τώρα μου λέει, στέκεται αυτή και την παραφυλάει, διότι ξέρει, η νοσοκόμα, διότι ξέρει ότι με το που θα φύγει μια στιγμή η επιτήρηση, θα βγει από το νοσοκομείο και θα εξαφανιστεί.
1: Να σου βάλω κάτι από μια άσχετη ιστορία που θα μπορούσε να ήταν συνέχεια αυτού που είπες. Εγώ ξέρεις ότι επειδή φλέρταρα και τη γυναίκα μου τα αρχαία χρόνια, πήγαινα πολλές φορές και την παρακολουθούσα τα αυτόφαρα, τα απογευματινά.
0: Ναι.
1: Γίνανε δικαστική γραμματέα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω δει και έχω ακούσει τρελά πράγματα. Ναι. Έχω ακούσει για παιδιά σαν για αυτά που λες, ένα κορίτσι νεότατο. Θυμάμαι μια 16χρονη από την Αλβανία, η οποία είχε μία φορά απελαθεί και είχε ξαναβρεθεί εδώ πέρα να ξαναεκδίδεται στην Οδό Φυλής. Και όταν έγινε η ερώτηση, πώς γίνεται παιδιά, φεύγει, γυρνάει και τα λοιπά, η απάντηση που έδωσε ο δικηγόρος της που εμφανίστηκε ως μάρτυρας ήταν ότι το παιδί της 16χρονης το παιδί και η οικογένειά της είναι στα χέρια της μαφίας.
0: Το ίδιο πράγμα.
1: Και ακριβώς το ίδιο πράγμα συνέβη.
0: Το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς.
1: Τα λοιπόν, μαζεύουμε και φεύγουμε.
0: Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ για τη δεύτερη κατά σειρά ακρόασή μας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για τα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε.
0: See you tomorrow.
1: Ελπίζοντας να βελτιωθούμε κιόλας.
0: Θα βελτιωθούμε κι άλλο.
1: Έρχεται Παύλος Σίμας. Πολύ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Την καλημέρα, ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές. Σοφία, γεια.
2: Η ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από Εγάλεως Νέα Χαλκεδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Χαλκεδόνα. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελορίζου. Σύμφωνα με την οδηγία, η συγκεκριμένη περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα ως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Μαρμαρίδος και πλέει νοτιοδυτικά του Καστελορίζου. Περίπου 15 με 20% περισσότεροι ήταν φέτος οι φορολογικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News 104,6 και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου, ο κ. Τσάπαλος τόνισε ότι η ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, αποδείχθηκε ότι μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδιδε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή κατέγραφε σημερολόγιο όλες οι συναλλαγές της. Στο συγκεκριμένο περίπτερο επιβλήθηκαν λουκέτο 48 ωρών πρόστιμο, ενώ μπήκε και στη μαύρη λίστα για περαιτέρω ελέγχους. Σε άλλη περίπτωση, στη Δυτική Ελλάδα, εταιρεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων διέθετε 130 οχήματα, τα οποία νοικίαζε κανονικά, ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη 1:30 στη συμβολή της οδού Μοστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιο ταχύ. Νεκρή είναι ο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας, 51 ετών, καθώς και δύο γυναίκες, μία 27 ετών και μία ακόμη αγνώστων στοιχείων. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου ανέφερε ότι κανένας από τους τρεις αναβάτες δεν φορούσε κράνος, ενώ αναζητείται βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, με το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται να είναι αυτό της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Η ομάδα Κόμβος θα δίνει λύση σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Μέγκα. Κύριο μέλημα είναι η παρέμβαση στον Κηφισό, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση και οι ουρές χιλιόμετρων που δημιουργούνται σχεδόν καθημερινά. Απειλές για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μία ημέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, δεξαμενόπλιο δέχθηκε αργά το βράδυ 3 βλήματα, καθώς διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ανωδικά κινούνται αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού σημειώνει άνοδο 0,73% στα 86,39 δολάρια, ενώ η τιμή του Brent σημειώνει οριακή άνοδο 0,6% στα 91,1 δολάρια το βαρέλι. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Πρόκειται για ένα 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό. Και οι τρεις θα απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί για ληστείες σε βάρος πεζών. Μεταξύ των θυμάτων, ένας άντρας 71 ετών, τον οποίο τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν 750 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Μετά το χθεσινό 2-0 του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδιακού που έκλεισε τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ποδοσφαιρική δράση στις εγχώριες διοργανώσεις συνεχίζεται σήμερα με το κύπελο. Πρεμιέρα στη League Face της διοργάνωσης με τον αγώνα Βόλος Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Το κύριος μενού της πρώτης αγωνιστικής έρχεται αύριο Τετάρτη, όπου ξεχωρίζουν τα ματς ΠΑΟ Κόφη και ΑΕΛ Ολυμπιακός.
2: Ο καιρός.
3: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα απνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
5: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι έως τον Σκαραμαγκά. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Εγάλαιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Επιπλέον, καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας, της Μεσογείων και της Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας, με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη έως Στήλους Ολυμπίου Διός, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Καλλιμάρμαρο έως τον Ευαγγελισμό και στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή και στη Σταδίου. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30 ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
2: Mega News 104,6. Mega News 104,6.
6: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
7: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, καλή χρονιά επίσης λένε, γιατί θα το ξέρετε ίσως. Σήμερα η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή, η πρώτη μέρα, η πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους. Το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου. Έχει εξήγηση αυτό, εντάξει, από τα παλιά, από τη ρωμαϊκή εποχή, εν πάση περιπτώσει. 1η Σεπτεμβρίου, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, το Mega News Radio είναι στα ραδιοφωνά σας, αν έχετε φροντίσει να τα συντονίσετε. Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το και πέστε και στους φίλους σας να το κάνουν. 104,6 στην άκρη της μπάντας, εύκολο το βρίσκεις, σκαρφώνεσαι και το ακούς. Το ραδιόφωνο είναι συνήθεια βέβαια, το ραδιόφωνο είναι, ξέρεις, επειδή είναι παρέα δεν αλλάζεις εύκολα παρέα, αλλά δοκιμάστε το και δοκιμάζοντας θα φτιάξετε μια καινούργια παρέα. Παύλος Τσίμα στο μικρόφωνο, τον ήχο ρυθμίζει η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη, μου περίσσεψε από τους προηγούμενους τους κριτικούς, να έχουμε ένα κάτι από Κρήτη και στην επόμενη ώρα, από το Χουδαλάκι και τον Καβουράκι. Υπερσαμπόλια πάντα διευθύνει τα υπόλοιπα. Ο Νίκος Λοκαραγόπουλος είναι πάντα επιμέλεια όλης της, του ήχου της, του σταθμού. Η Κατερίνα Τσουκαλά θα απαντήσει στο 211-016-1046. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber ή WhatsApp στο 6981-041-1046. Μπορείτε να στέλνετε mail studio at meganews1046.gr. Αυτό πρέπει να το λέμε μία, και 1046 είναι 1046 όλο μαζί. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα, καλό μήνα. Έχουν γραφτεί άπειρα τραγούδια για το Σεπτέμβρη. Νομίζω αυτό είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Υπάρχει και η ελληνική εκδοχή, αυτό με τον Κώστα Καρά, αν θυμάστε το παλιό, θυμίσου το Σεπτέμβρη. Υπάρχει και ένα ωραίο καινούριο του Φίλου Δελιβοριά, κάθε Σεπτέμβρη που γυρνάς από το χωριό σου. Μαζί με το Σεπτέμβριο αρχίζει και η κίνηση, ήδη το ακούσατε προηγουμένως, κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, κίνηση στον Κηφισό και δεν θα αλλάξουν και πολλά. Θέμα της ημέρας είναι αυτό το καινούριο μοντέλο Traffic Commander με την ομάδα Convos της Ελλάς, όπου θα προσπαθήσουν με κάμερες και drones και τεχνητή νοημοσύνη και 138 αστυνομικούς άμεσης επέμβασης να βοηθάνε λίγο την κίνηση εκεί που μπλοκάρει το σύστημα. Πολλά δεν θα αλλάξουν, καλό είναι, αλλά πολλά δεν θα αλλάξουν. Θα άλλαζε αν γινόταν κάτι μεγάλο. Υπάρχουν τρία μεγάλα έργα τα οποία τα συζητάμε μερικά χρόνια τώρα. Ο τριπλός κόμβος του Σκαραμαγκά, ο καινούριος δρόμος, Ελευσίνα Ινόφυτα, δηλαδή τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν, ιδιαίτερα τα βαριά οχήματα που κατεβαίνουν από τον βόρειο άξονα, από τα βόρεια σύνορα, από τη Θεσσαλονίκη, να μην μπαίνουν στον Κηφισό, αλλά να στρίβουν προς Ελευσίνα νωρίτερα. Η νότια περιφέρεια εκεί του Ημιτού είναι έργα που θα ανακούφιζαν, αλλά κανένα από αυτά δεν πρόκειται να είναι έτοιμο πριν περάσει το λιγότερο 3-4 χρόνια. Και βέβαια, όλοι λένε, οι ειδικοί, ότι όσα έργα και να κάνεις για το δρόμο, δηλαδή να φτιάξεις καινούριους δρόμους, καινούριους κόμβους, φαρδύτερους δρόμους, απλώς θα προσκαλέσεις περισσότερα αυτοκίνητα στη κυκλοφορία. Η λύση είναι μία, να μην χρειάζεται να πάρεις αυτοκίνητο για να πας από το σπίτι στη δουλειά. Ιστορίες της ημέρας, σήμερα, πρώτη του μήνα. Η ημέρα έχει φρίκι, έχει δράμα. Το δράμα είναι αυτή η ιστορία που μας ήρθε ως είδηση μέσα στη νύχτα. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας ανεβαίνοντας. Τρεις άνθρωποι νεκροί. Φαίνεται πως κανείς από τους τρεις δεν φορούσε κράνος. Η φρίκη είναι η άλλη, είναι αυτή η ιστορία της Κυψέλης. Μια κανονική αυλή τεράτων. Έχει τα πάντα. Παιδιά, βρέφη, μαχαιρωμένα. Ένα κορίτσι 15 ετών έγκυο, αφροδίσια σε παιδάκια. Στις άλλες, στις όχι και τόσο δραματικές ιστορίες της ημέρας, ο Αντώνης Σαμαράς ανάβει τα αίματα γύρω-γύρω. Βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου του και είπε εκείνη την κουβέντα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει σημειτικό Πασόκ συν Λάος. Πέντε υπουργοί έσπευσαν να το απαντήσουν. Σκέψου να μιλήσει ο ίδιος ο Σαμαράς. Εμφανίστηκε και ο Πολάκης με ένα θεωρητικό μανιφέστο, με ένα μανιφέστο πολιτικής θεωρίας, έτσι για να μας ξαφνιάσει και να επιβεβαιώσει ότι διεκδικεί να γίνει αρχηγός αυτού που θα μείνει ως ΣΥΡΙΖΑ.
Στις ιστορίες της ημέρας, δεν είναι ακριβώς της ημέρας, αλλά είναι του καλοκαιριού, γιατί αποκλείεται να μην σας έχει συμβεί. Εμένα μου έχει συμβεί καμιά δεκαριά φορές φέτος το καλοκαίρι και έχει συμβεί και στους γύρω μου. Υπάρχει μια γεωμετρική πρόοδος των SMS απάτης. Δηλαδή σου λένε ότι η τροχιά σου έδωσε μια κλίση και αν δεν την πληρώσεις θα σου πάρουν το δίπλωμα, ότι το δέμα που σου στείλανε δεν βρίσκει τη διεύθυνσή σου και πρέπει να την επιβεβαιώσεις ξανά, όλα αυτά, ή ότι η συνδρομή σου στο Netflix τέλειωσε και πρέπει να την πληρώσεις, αν τελειώσει αύριο το πρωί δεν θα έχεις. Είναι πρώτο θέμα στα νέα σήμερα, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, μαζί με μερικές συμβουλές τι να κάνετε. Λοιπόν, η συμβουλή, διαβάζω από τα νέα, είναι να θεωρείτε κάθε απρόσμενο μήνυμα που σας ζητάει χρήματα, κωδικούς, προσωπικά στοιχεία ή άμεση ενέργεια ως ύποπτο μέχρι να αποδείξετε ότι δεν είναι. Πρώτα να το θεωρήσετε ύποπτο και μετά να κάνετε οτιδήποτε με αυτό.

Στις πιο μεγάλες ιστορίες της ημέρας, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι, μας προέκυψε από χτες ως μεγάλο θέμα και έχει και συνέχεια. Όχι αυτό καθ' αυτό ως θέμα προμήθειας οπλικών συστημάτων, αλλά με τις γεωπολιτικές του διαστάσεις, γιατί εγγράφεται σε μια περίοδο έντασης στα ελληνοτουρκικά. Η ασπίδα του Αχιλλέα στον Όμηρο, η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα θέμα. Αν ανατρέξετε στα σχολικά σας χρόνια, αν κάνατε την Ιλιάδα με τρόπο που να την θυμάστε, στην ραψοδία σίγμα της Ιλιάδας ο Όμηρος την περιγράφει αναλυτικά αυτή την ασπίδα, γιατί η ιστορία, αν θυμάστε, είναι ότι όταν ο Αχιλλέας ήταν θυμωμένος και δεν πήγαινε να πολεμήσει, ο φίλος του, ο Πάτροκλος, πήρε τα όπλα του και την ασπίδα του και την περικεφαλαία του και εμφανίστηκε για να νομίζουν οι Τρώες ότι ο Αχιλλέας επέστρεψε και να τρομάξουν. Αλλά ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο, πήρε τα όπλα του Αχιλλέα και έτσι ο Αχιλλέας αφενός ήθελε να εκδικηθεί το θάνατο του φίλου του, αφετέρου όμως δεν είχε όπλα και ασπίδα. Οπότε η μαμά του, η Θέτης, παρακάλεσε το Θεό ύφεστο, επιγόντως, να φτιάξει μια καινούργια ασπίδα για τον Αχιλλέα, η οποία ήταν καταπληκτική. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι η ασπίδα με την οποία πολέμησε ένας άλλος, ο Πάτροκλος, και την οποία ένας θεός έφτιαξε για τον ίδιο. Αυτό στην ομηρική διάσταση της ιστορίας. Στην πολιτική διάσταση της ιστορίας, χτες υπεγράφει μια σύμβαση Ελλάδα-Ισραήλ, 3 δις, για την προμήθεια υψηλής τεχνολογίας νέων συστημάτων αεράμινας. Έχει μια διάσταση επιχειρησιακή, η αποτελεσματικότητα των νέων όπλων. Έχει μια διάσταση οικονομική, αν αυτό οδηγήσει σε μια μεταφορά τεχνογνωσίας, συμπαραγωγή, και έτσι ώστε σιγά σιγά να πάμε στην ενηλικίωση της εξαιρετικά βρεφικής ακόμη ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και προπάντων υπάρχει μια γεωπολιτική διάσταση. Είναι η διάσταση που, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο μας αφορά, διότι εγγράφεται σε μια περίοδο μεγάλης έντασης στη σχέση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Ο διεθνής τύπος είναι γεμάτος σενάρια επικείμενου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, τα οποία εγγράφονται επίσης σε μια περίοδο έντασης ελληνοτουρκικής, με τουρκική πρωτοβουλία αυτή τη φορά. Υπάρχει και μια θεωρία ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε μια επιπλέον ένταση στο τετράγωνο με την Τουρκία, μία για τους δικούς τους λόγους και άλλη μία για τους λόγους που ενδιαφέρουν το Ισραήλ.

0: Από την Ανατολική Μεσόγειο πήγαμε στην Καραϊβική. Αυτά είναι ένας Λάτιν ήχος. Αυτή είναι η Gloria Estefan. Η Gloria Estefan έχει γενέθλια σήμερα. Την ιστορία της θα σας την πω μετά, γιατί τώρα πρέπει να μείνω σε αυτό που έλεγα πριν. Δηλαδή την ασπίδα του Αχιλέα και να υποδεχθώ στην τηλεφωνική γραμμή εδώ του Mega News τον Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, έναν από τους πιο έμπειρους αναλυτές αυτών των θεμάτων διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας. Καλημέρα κύριε Ιφαντή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα. Καλό μήνα και. Να πω καλή αρχή.
0: Καλή αρχή, ναι. Είμαστε στο πρώτο 24ωρο ακόμη. Δηλαδή, με τα βίας περάσαμε τις 28 ώρες στον αέρα. Οπότε είμαστε καινούργοι. Καλημέρα, λοιπόν. Και καλό μήνα. Και να το εξιχνιάσουμε λίγο. Έλεγα ότι αυτή η διάσταση, αυτή η υπόθεση, η συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την προμήθεια αυτών των συστημάτων αεράμινας, που έχει τον ωραίο τίτλο Ασπίδα του Αχιλέα, έχει μια διάσταση επιχειρησιακή. Η αποτελεσματικότητα αυτών των καινούριων όπλων έχει μια διάσταση οικονομική, αν αυτό βοηθήσει την ελληνική αμυντική βιομηχανία να εισάγει τεχνογνωσία και να επιτέλους να ενηλικιωθεί, αλλά κυρίως έχει μια διάσταση γεωπολιτική.
1: Ναι, και τις τρεις διαστάσεις αυτές μαζί, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη μία από την άλλη, κυρίως γιατί πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο ίσως είναι και το μοναδικό το οποίο έχει δοκιμαστεί σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες με τόσο μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως δίνει στην Ελλάδα αυτό το οποίο είπατε, πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία. Νομίζω ότι με τις τελευταίες προμήθειες της χώρας και με αυτό ολοκληρώνεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση η μετάβαση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην ψηφιακή εποχή και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Γίνεται μια συζήτηση και εδώ και παντού, δηλαδή αν η παραδοσιακή αντίληψή μας για την άμυνα, δηλαδή αγοράζουμε ακριβά αεροπλάνα, αγριάζουμε ακριβά όπλα, ενώ όλα αυτά μπορεί να χρηστευτούν από ένα πάμφθινο ντρόουν που κάποιος εκτοξεύει μερικά χιλιόμετρα μακριά από εκεί που το πανάκριβο όπλο μας είναι σταθμευμένο. Αυτό είναι ένα βήμα για την αντιμετώπιση αυτού του τύπου, αυτού του νέου τύπου απειλής.
1: Ειδικότεροι εμού επαγγελματίες της άμυνας θα σας πούνε ότι όντως έτσι κανένα σύστημα, όσο καλό και αν είναι, δεν σου δίνει 100% επιτυχία. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, να το πούμε. Το είδαμε και στο Ισραήλ. Έτσι, ναι. Δηλαδή, στο εφιαλτικό, το απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης με την Τουρκία, είναι απολύτως βέβαιο ότι κάποιοι τουρκικοί πύραυλοι ή κάποια τουρκικά ντρόουν θα περάσουν την ασπίδα του Αχιλέα, αλλά το κόστος πια της μιας τέτοιας επιθετικής ενέργειας για την Τουρκία αυξάνεται σε το πολιτικό, εννοώ, και το γεωπολιτικό κόστος αυξάνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα η αντιμετώπιση ιδιαίτερα των drones, των τουρκικών drones, φαντάζομαι και από ό,τι ακούω και μαθαίνω και εγώ, απαιτεί και κάτι επιπλέον, κυρίως έτσι. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αμυντική ικανότητα της χώρας αναβαθμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επιτρέψτε μου να τονίσω και αυτό έχει να κάνει με τη γεωπολιτική διάσταση, ότι αυτό είναι ένα καθαρά αμυντικό σύστημα. Έτσι, και έρχεται ως αντίδραση στην τουρκική απόφαση.
0: Είναι αμυντικό, δεν είναι. Ναι, δεν έχει δηλαδή επιθετική διάσταση. Απλώς είναι ασπίδα.
1: Δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί ποτέ αν κάποιος από τους πιθανούς αντιπάλους δεν επιχειρήσει να πλήξει την ελληνική επικράτεια. Και μακάρι να μείνει έτσι και να απαρχιωθεί έτσι, μετά από πολλές δεκαετίες. Ναι, να μην έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Αλλά είναι απάντηση, επαναλαμβάνω, στην παραγωγή, στην αθρώα παραγωγή επιθετικών όπλων από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως των drones. Δηλαδή, αν κάποιος εξοπλίζεται με όπλα επιθετικά και μάλιστα μακρού πλήγματος, αυτή είναι η Τουρκία, δεν είναι η Ελλάδα, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι μπορεί να σηματοδοτεί αυτό το αμυντικό σύστημα.
0: Σωστά. Λοιπόν, απλώς όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που αφενός μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας φαίνεται να ανεβαίνουν πάρα πολύ οι τόνοι και η ένταση. Θα διαβάζετε κι εσείς περισσότερο από μένα στο Διεθνή Τύπο αναλύσεις για το ενδεχόμενο να δούμε το αδιανόητο μέχρι πριν από λίγα χρόνια το Ισραήλ και η Τουρκία να βρεθούν να εμπλακούν σε κάποιο είδους σύγκρουση, ενώ θερμή σύγκρουση ανάμεσά τους στο έδαφος της Συρίας ή αλλού. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό μπορεί να είναι και μια εξήγηση γιατί η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους και απέναντι στην Ελλάδα.
1: Προφανώς, προφανώς. Μόνο που εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Τουρκία εξέφραζε βασικές αντιρρήσεις για ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα πριν καν καταρρεύσουν πλήρως οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις. Άρα και έχει βεβαίως αυτή τη διάσταση, αυτή η πτυχή, δηλαδή ότι για κάποιους Τούρκους αναλυτές ή ίσως και για την ίδια την κυβέρνηση η Ελλάδα καθίσταται ο πιο στενός σύμμαχος του Ισραήλ στην προσπάθεια του Ισραήλ να ανασχέσει τις τουρκικές περιφερειακές φιλοδοξίες. Αυτό είναι σαφές, αλλά έτσι κι αλλιώς τα ελληνοτουρκικά έχουν τη δική τους ανεξάρτητη δυναμική, επιβαρύνονται από περιφερειακές συσπυρώσεις αυτού του είδους, όπως είναι η προσέγγιση Ελλάδος-Ισραήλ ή όπως ενδεχομένως άλλες πρωτοβουλίες της Ρωσίας. Ναι, προφανώς. Αυτός ο κατακερματισμός του περιφερειακού συστήματος εγκυμονεί κινδύνους ότι είναι μια αρχιτεκτονική η οποία δεν έχει βασικές άγκυρες. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η κουβέντα, δεν προλαβαίνουμε να την κάνουμε εδώ, αλλά αν θέλουμε να ψάξουμε έναν υπεύθυνο για όλη αυτή την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή, αυτή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, σωστό. Αλλά αυτή είναι όντως μια μεγαλύτερη κουβέντα. Απλώς αναρωτιέμαι αν αυτή η ένταση που ανεβαίνει κάθε μέρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και ρητορικά έχει σχέση με τις εκλογές στο Ισραήλ, δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει μια χρηστικότητα εντελώς τακτική, ας πούμε, και πολιτική, ή είναι ένα μόνιμο στοιχείο στην εικόνα της περιοχής από εδώ και πέρα?
1: Μόνιμο στοιχείο όχι, αλλά νομίζω ότι για το επόμενο διάστημα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτή η αντιπαλότητα, και δεν έχει να κάνει με εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί στο Ισραήλ δυστυχώς έχει εμπεδωθεί η αντίληψη σε όλο το πολιτικό φάσμα. Όποιος παρακολουθεί την συζήτηση στο Ισραήλ αυτό το ξέρει, έχει εμπεδωθεί ότι η Τουρκία είναι μια βασική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, όχι επειδή υπάρχει περίπτωση να κάνει μια επιθετική ενέργεια η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ, όσο γιατί αγκαλιάζει, υποστηρίζει, χαϊδεύει όλους εκείνους οι οποίοι είναι ορκισμένοι αντίπαλοι του Ισραήλ, γιατί επιχειρεί να καταστήσει τη Συρία ένα προτεκτοράτο με μια ηγεσία η οποία δεν προβλέπεται ότι θα είναι φιλικότερη απέναντι στο Ισραήλ από ότι η προηγούμενη. Θυμίζω εδώ ότι η Συρία ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ, το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, έτσι. Λοιπόν, και βεβαίως το Λίβανο. Και εκεί το ίδιο. Νομίζω αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή της κατάστασης, η οποία τροφοδοτεί με καύσιμο αυτή την αντιπαλότητα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιφαντή. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά.
0: Ιστερόγραφο να πω ότι είναι μια είδηση της ημέρας, ότι εν όψη και της αναγγελίας ότι έρχεται όπου να είναι μάλλον θα γίνει νέα απόπειρα να ποντιστεί το περίφημο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι ένα ερευνητικό σκάφος της βγήκε από το λιμάνι και πάει προς την περιοχή εκεί, προς την Κάσο. Πλησιάζουμε στην ώρα της διακοπής, δηλαδή πρέπει να ακούσετε διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έχω μια αναφορά να σας κάνω σε αυτό το διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι καινούργια σεζόν, καινούργια αρχή, όχι μόνο για μας το ραδιόφωνο, αλλά προπάντων για τα παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Είναι οι νέοι φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να εγκατασταθούν σε μια καινούργια πόλη ή σε ένα καινούργιο σπίτι. Να βρουν το καινούργιο σπίτι δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Πρέπει να το βρεις εκεί που θέλεις, πρέπει το budget του να είναι συμβατικό. βατό. Οι δυσκολίες φυτικής στέγης είναι γνωστές και μεγάλες, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον δεν είναι δύσκολο να βάλεις ρεύμα. Υπάρχει το The My Home for Students, δηλαδή ένας λογαριασμός όπου έχεις ρεύμα αλλά το πληρώνεις ως φοιτητής με φοιτητική χρέωση ακόμη πιο χαμηλή. Κάθε μέρα επιπλέον έχεις έναν δώρο καφέ από τα Coffee Island, οι φοιτητές αυτό θα το εκτιμήσουν, και το πρώτο γέμισμα του ψυγείου σας από τα e-food, το φοιτητικό ψυγείο εννοώ, για το πρώτο μάλλον γέμισμα 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο επιπλέον. Λοιπόν, αυτή ήταν η αναφορά για το The My Home for Students. Μπείτε στο the.gr για να μάθετε περισσότερα και ακούστε τώρα τις υπόλοιπες διαφημίσεις.

Λάθος, όχι. Η διαφημίση είναι μετά το δελτίο, οπότε μένουμε μαζί. Κλείνω τη διαφημιστική παρένθεση, γυρίζω σε αυτά που κουβεντιάζαμε πριν με τον κύριο Ιφαντή και υποδέχομαι την Μαρία Λιφαντή, η οποία μπήκε στο στούντιο με τα χαρτιά της. Κάτι καινούριο έχει γίνει στον κόσμο και ετοιμάζεται να σας το πει, όχι. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Μαρία. Ο λόγος σε εσένα, σιγά σιγά.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών ως τη Διεραχείου και στην κάθοδο από το ύψος της Μεταμόρφωσης ως την Ιερά Οδό. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Παλατάκι Χαϊδαρίου ως το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξ νότια του Καστελορίζου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα ως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Μαρμαρίδος. Περίπου 15 με 20% περισσότεροι ήταν φέτος οι φορολογικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News 104,6 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ελέγχων, τόνισε ότι στη Μύκονο η ιδιοκτήτρια περιπτέρου μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδωσε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Στη Δυτική Ελλάδα, εταιρεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων διέθετε 130 οχήματα τα οποία ενοικίαζε κανονικά ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία. Τρία άτομα έχασαν τα ξημερώματα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς είναι το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, κανένας από τους αναβάτες δεν φορούσε κράνος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Διαβαστέ στα νέα της Τρίτης. Αλήθειες και μύθοι για τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν. Τι συμβαίνει με τα σχολικά είδη. Πόσο χρήσιμο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη το πόσο κάνει. Οδηγός. Οι ψηφιακές απάτες και πώς θα προστατευτούμε. Τι εφευρίσκουν οι επιτίδιοι και πώς δεν θα πέσουμε θύματά τους. Οι τέσσερις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους το 2027. Με αναλυτικά παραδείγματα ανά ταμείο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

Αν ακούτε, σημαίνει ότι έχετε συντονιστεί ήδη στους 104,6 στην Πάτνα των FM. Είναι το Mega News, το ραδιόφωνο Mega News, το μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, το καινούργιο ραδιόφωνο της πόλης. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Τσίμας, οι υπόλοιποι μένουν στη θέση τους, η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια και η Κατερίνα Τσουκαλά πάντα στα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα καλωσορίσματος, Νίκο, Αγάπη, Λιάνα, να είστε καλά. Τι είναι αυτό που ακούτε? Να σας πω μια μικρή μουσική ιστορία για αυτό που ακούτε. Αυτή είναι, αν σας πω το όνομά της, ίσως τη θυμηθείτε. Είναι εκείνη η τραγουδίστρια από την Τουρκία που είχε κερδίσει το Ρουβά στην Eurovision πριν από μερικά χρόνια, η Sertab, Sertab Erener, μεγάλη τραγουδίστρια της Τουρκίας, στην οποία ο Bob Dylan έδωσε να πει ένα τραγούδι του σε μια ταινία. Αποκλείεται να τη θυμάστε, είναι παλιά, του 2003 δηλαδή, όπου ο Ντίλαν είχε γράψει το σενάριο της ταινίας, με ψευδόνυμο όμως, γιατί ντρεπόταν να βάλει το όνομά του. Έπαιξε όμως, πρωταγωνιστούσε στην ταινία. Ήταν μια ταινία με φοβερό cast ηθοποιών. Έπαιζε η Τζέσικα Λάγκ, η Πενέλοπε Κρούζ, ο Τζεφ Μπρίτζες, αν δεν κάνω λάθος, ο Μίκι Ρούρκ σίγουρα. Όπου ο Μπομπ Ντίλαν έκανε έναν παλιό rock star σε μια μελλοντική εποχή, ο οποίος έχει φυλακιστεί για κάποιο λόγο και αποφυλακίζεται για να δώσει μια φιλανθρωπική συναυλία, λέει. Η ταινία νομίζω ότι δεν έλεγε πολλά, αλλά το soundtrack της ταινίας είναι καταπληκτικό. Masked and Anonymous, μασκαρεμένοι και ανώνυμοι ήταν ο τίτλος. Αναζητήστε το soundtrack γιατί έχει καταπληκτικές εκτελέσεις. Αυτή είναι μια από αυτές.

Απορίες ρωτάει ένας φίλος, πολύ φίλος όμως. Αν ωραία το, αυτό το σύστημα που χτες υπεγράφει η προμήθειά του από το Ισραήλ, αλλά πότε θα είναι έτοιμο, δηλαδή μέχρι πότε θα μπορούσε θεωρητικά η Τουρκία να κάνει κάτι χωρίς να φοβάται την άμυνα του συστήματος αυτού? Θεωρητικά η απάντηση είναι 35 μήνες, δηλαδή 3 χρόνια παρά ένα μήνα για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει αυτό το πρώτο μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα. Το κρίσιμο βέβαια είναι αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό. Είμαστε σε μια εποχή που οι ισορροπίες του κόσμου αλλάζουν. Επιπλέον σήμερα ξεκινά στην Ιρλανδία μια σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος από ελληνικής πλευράς, αυτό είναι το ενδιαφέρον, θα θέσει όλα αυτά που έχει κάνει η Τουρκία τον τελευταίο καιρό και εκείνα τα πάρκα, τα θαλάσσια, εκτός των χωρικών της υδάτων που οριοθέτησε και ούτω καθεξής, και τις απειλές που εκτοξεύει κλπ. Αυτό είναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον για μας. Βέβαια αυτή η σύνοδος θα έχει άλλο θέμα, γιατί υπάρχει, λέει, ένα γαλλογερμανικό σχέδιο να αποκτήσει επιτέλους μηχανισμό εξωτερικής πολιτικής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ χοντρά το σχέδιο προβλέπει να καταργηθεί αυτή η σημερινή μη αυτόνομη και υποτυπώδης υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων της Ευρώπης υπό την κυρία Κάγια Κάλλας και να ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να είναι μία διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να λειτουργεί έτσι πιο αποτελεσματικά. Εννοείται η κυρία Κάλλας η ίδια δεν είναι καθόλου ενθουσιασμένη, αλλά αυτό είναι το ευρύτερο ευρωπαϊκό και διαδικαστικό θέμα. Για μας το θέμα είναι αν και πώς ο κύριος Γεραπετρίτης θα κουβεντιάσει με τους συναδέλφους του αυτά τα θέματα που έχουν προκύψει στην Ανατολική Μεσόγειο τον τελευταίο καιρό. Και για να μείνω στα ευρωπαϊκά, να σας πω μια ακόμη ιστορία. Θυμάστε τον Όλι Ρεν? Δεν φαντάζομαι τον έχετε ξεχάσει. Ήταν και εκείνο το ωραίο σύνθημα «Δεν θα μας πάρει στα Καγέν, Όλι Ρεν, Όλι Ρεν». Υπήρχε σε διαφορετικές εκδοχές εκφώνησης αυτό το σύνθημα. Όλι Ρεν ήταν ο επίτροπος οικονομικών τότε στα βάσανα τα δικά μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήταν εκείνος ο οποίος είχε πει «Καλή τύχη Έλληνες» το 2009-10. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Όλι Ρεν είναι πάντα εκεί, δηλαδή είναι τώρα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Φιλανδίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σήμερα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι αυξημένος, θα είναι, λένε οι προβλέψεις, 3,3 από 2,9 που ήταν τον Ιούλιο. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Αυτό που είπε ο κύριος Όλι Ρεν ως λαγός είναι ότι αφού ο πληθωρισμός δεν ελέγχεται, θα πρέπει αντιστοίχως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανεβάσει τα επιτόκια της. Συνεπώς έχουμε δύο κακές ειδήσεις σήμερα. Η μία είναι ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανεβαίνει. Η δεύτερη είναι ότι θα ανέβουν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μάλλον από το 2,25 στο 2,5. Και αυτή είναι η γενικότερη συζήτηση, γιατί χτες κουβεντιάζαμε πολύ για αυτό το μέτρο που εφαρμόστηκε χτες με τα 1.700 τόσα προϊόντα, κωδικούς προϊόντων που μειώθηκαν στα σούπερ μάρκετ και πόσο μειώθηκαν και αν μειώθηκαν και ούτω καθεξής, και το παιχνίδι στα σούπερ μάρκετ να τσεκάρεις τις ταμπελίτσες και να προσπαθείς να βρεις στην εφαρμογή στο κινητό σου πόσο έκανε το Σάββατο για να συγκρίνεις αν πράγματι έχει μειωθεί η τιμή του σήμερα. Το έλεγα και χτες, δεν είναι η πρώτη φορά. Από το 2022 εφαρμόζονται τέτοιου είδους μέτρα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάνουν κακό, αλλά η απόδοσή τους είναι οριακή και δεν διορθώνουν το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν ελέγχεται. Το δεύτερο και ακόμη πιο βασικό πρόβλημα είναι ότι οι μισθοί, τα εισοδήματα των Ελλήνων, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δεν ανεβαίνει, δεν συγκλίνει. Αντιθέτως, αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό κανόνα.

0: Θυμίζω, είμαστε πάντα στην εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στην εβδομάδα της Θεσσαλονίκης, κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο της χρονιάς, συνήθως το πρώτο, καμιά φορά τυχαίνει να είναι το δεύτερο, είναι τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, δηλαδή αν σήμερα που είναι η αρχή της Συνδίκτου είναι η πρώτη μέρα του εκκλησιαστικού έτους, το πολιτικό έτος θεωρητικά ξεκινάει το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, όταν ο Πρωθυπουργός θα εγγενιάζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα σιγά σιγά προς Θεσσαλονίκη. Παλιοί Θεσσαλονικείς συνήθως αυτές τις μέρες βρίσκουν έναν τρόπο να φύγουν από την πόλη τους, γιατί δεν το αντέχουν αυτό που συμβαίνει εκεί, και το θόρυβο και την κίνηση και το συναστισμό. Απλώς η Θεσσαλονίκη φέτος εγκαινιάζεται λίγο νωρίτερα, δηλαδή τα μάτια στρέφονται στη Θεσσαλονίκη από αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στην Θεσσαλονίκη το πρόγραμμά του. Και αυτό, η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη συζητηθεί, κυρίως για την, πριν συζητηθεί για την ουσία της, έχει συζητηθεί για την θέση της στο ημερολόγιο, δηλαδή για το ότι προηγείται η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, που δεν είναι βέβαια εμφάνιση στη ΔΕΘ, είναι όμως στη Θεσσαλονίκη, της εμφάνισης του Πρωθυπουργού. Παρακάλεσα την κυρία Θεόνη Φωνικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κυρία Φωνικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Πώς είστε, καλό σας μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα, καλό μήνα. Και σας...

0: Δεν έχει κερδίσει ο διαφωτισμός. Λάθος καταλάβαμε.
1: Όχι, διαφωτισμός ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κράτα λίγο και ένα γούρι στην άκρη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
0: Για καλό και για κακό, ε.
1: Για καλό και για κακό. Εσείς πώς τα πάτε, γιατί είσαστε νέο πρόσωπο σε αυτή την κόλαση της πολιτικής, σχετικά νέο ακόμη.
0: Ναι, εντελώς νέο. Νομίζω ότι είμαι 3-3,5 μήνες σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι η υποχρέωσή μου, η πιο σημαντική εκ των υποχρεώσεων μου, να εστιάζω στη σκληρή δουλειά. Δηλαδή να φροντίζω να μεταφέρονται με το σωστό τρόπο οι προγραμματικές μας θέσεις, να επενδύω στη διαβούλευση, να αναδεικνύω τα στελέχη. Αυτό με απασχολεί περισσότερο σε αυτή τη φάση.
1: Αντέχετε. Δηλαδή, για κάποιον που δεν το έχει ξανακάνει, όπως εσείς, δηλαδή, γιατί μέχρι τώρα, από όσο ξέρω, ασχολιόσασταν με άλλα πράγματα, ήσασταν στον συνήγορο του παιδιού, δηλαδή ήσασταν στο δημόσιο χώρο, αλλά με εντελώς διαφορετική ιδιότητα και με διαφορετική ατζέντα.
0: Και με θεσμική προστασία τελείως διαφορετική.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και με μια ιδιωτικότητα αρκετά προφυλαγμένη από το δημόσιο στίβο. Λέγανε παλιά ότι για να μπει σε αυτό το χώρο πρέπει σιγά σιγά το νευρικό σου σύστημα να το αντικαταστήσεις με αντί με ίνες, με σύρματα, για να αντέχεις αυτή την πίεση. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας έτσι, πρώτη εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε από ανθεκτικότητα. Νομίζω ότι και εσείς καλείστε σε πάρα πολλές περιπτώσεις να την επιστρατεύσετε. Εγώ θα πω κάτι παραπάνω από το αντέχω. Εγώ είμαι ενθουσιασμένη. Εγώ είμαι χαρούμενη με αυτό που κάνω. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η προτεραιοποίηση, δηλαδή όταν ιεραρχείται πρώτη η χαρά, ο ενθουσιασμός της ανάμειξης με κάτι, όλα τα υπόλοιπα έπονται. Δηλαδή υπάρχει το στοιχείο της χαρτογράφησης των κινδύνων, υπάρχει το στοιχείο του ότι αφού γράζουμε ότι δεν είναι ένα εύκολο πεδίο, θα υπάρχουν επιθέσεις, θα υπάρχουν χτυπήματα, κάποια θα είναι κάτω από τη μέση. Αλλά πάνω και πέρα απ' όλα επικρατεί η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι και που προσπαθώ να συμμετάσχω ολοκληρωμένα σε μια γενναία και έντυπη προσπάθεια.
1: Ειλικρινά σας εύχομαι να μην τη χάσετε τη χαρά αυτή. Να σας συνοδεύει όσο γίνεται περισσότερο. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα αυριανά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το γιατί, ας πούμε, έσπευσε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ το, εν πάση περιπτώσει, το savoir vivre της πολιτικής έλεγε ότι περιμένει τον Πρωθυπουργό και μελάς μετά από αυτόν. Μία εκδοχή που δόθηκε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να προκαλέσει τον Μητσοτάκη να του απαντήσει το Σάββατο.
0: Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό το οποίο έχω ξαναπεί είναι ότι εμείς αξιοποιούμε τα περιθώρια που μας δίνονται, τα οποία είναι περιορισμένα. Για λόγους που δεν είναι τώρα της παρούσης, είναι περιορισμένα. Το δεύτερο που έχω πει είναι ότι πράγματι, λόγω της τεχνοκρατικής κατάρτισης του χώρου, λόγω του οράματος που έχουμε, λόγω του ενθουσιασμού τον οποίο επεσήμανα πριν, δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον προκειμένου να διατυπώσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για άλλους φορείς, πιθανότατα αυτό να είναι κάποιο είδους ζητούμενο, να σταθμίσουμε, να ακούσουμε, έτσι, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Για εμάς δεν είναι. Δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον πρώτα. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχετε ανάγκη, και νομίζω ότι το επιδιώκετε κι εσείς, να σας κάνει για δικούς του λόγους ο κύριος Μητσοτάκης βασικό αντίπαλο. Δηλαδή να τοποθετήσει τον κύριο Τσίπρα απέναντί του ως βασικό αντίπαλο. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει για τους δικούς του λόγους, αλλά νομίζω ότι και τον κύριο Τσίπρα του κάνει καλό αυτό.
0: Βασικός αντίπαλος η Ελλάδα δεν γίνεται κατόπιν έγκρισης της Νέας Δημοκρατίας. Βασικός αντίπαλος είναι επειδή έτσι τα έφερε η ζωή τα πράγματα. Είναι επειδή αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι επειδή αυτή είναι η δυναμική της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Έτσι αναδεικνύονται τα πράγματα.
1: Τι να περιμένουμε να ακούσουμε αύριο? Δηλαδή τι είναι αυτό που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας?
0: Λοιπόν, το τετραετές πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, το σχέδιο απαντά στις πιεστικές ανάγκες όπως έχουν χαρτογραφηθεί μέχρι σήμερα, στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: έντιμη διακυβέρνηση, δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση. Έχει τέσσερις άξονες και μία πέμπτη διάσταση που διατρέχει όλο το πρόγραμμα. Οι τέσσερις είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο πρώτος, αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση εισοδήματος. Θέλουμε να δώσουμε μεγάλη έμφαση εκεί, διότι έχουμε την Ελλάδα να είναι τρίτη υψηλότερη στον πληθωρισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις και στο βασικό καλάθι και στην ενέργεια και στη στεγαστική επιβάρυνση των συμπολιτών. Στήριξη εργασίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επανίδρυση του κοινωνικού.

0: κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και δίκαιη αναδιανομή του πλούτου. Και η πέμπτη διάσταση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη και εδώ από την καταπολέμηση της διαφθοράς.
1: Για να μείνω συγκεκριμένα σε ένα από αυτά που είπατε. Επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση χθες με το θέμα της ακρίβειας, τα νέα σήμερα δεν είναι καλά και για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση. Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια ακόμη πρωτοβουλία, νομίζω τρίτη ή τέταρτη φορά από το 2022, με μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή κάποιες τιμές κάποιων προϊόντων. Το οποίο είναι καλό, αλλά λίγο. Υπάρχει μια κριτική ότι αυτά δεν αλλάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά. Από την άλλη μεριά, έχετε εσείς μια μαγική λύση διαφορετική από αυτήν? Δηλαδή, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει κανείς και να είναι πιο αποτελεσματικό από το να προσπαθεί, είτε επιβάλλοντας είτε σε συνεννόηση με τα σούπερ μάρκετ, να συγκρατούν όσο γίνεται τις τιμές τους?
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να διαλέξουμε μόνο ανάμεσα σε μαγικές λύσεις και στην παρούσα διαχείριση, η οποία υπολείπεται κατά πολύ των συνθήκων, έτσι, και των αναγκών μας. Πράγματι, η ακρίβεια εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να πούμε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός της στέγασης έφτασε στην Ελλάδα το 8,8%, έτσι, έναντι 3,8% στην Ευρωζώνη. Ήταν υπερδιπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με χειραψίες, ούτε με τσάι, ούτε με δελτία τύπου. Χρειάζονται συστηματικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση που λέμε από την παραγωγή στο ράφι, διαφάνεια στα περιθώρια κέρδους, αυστηρές κυρώσεις, στοχευμένο πλαφόν. Όπου διαπιστώνονται δικαιολόγητες ανατιμήσεις, χρειάζονται παρεμβάσεις εκ μέρους του κράτους που θα κρίνονται από το αποτέλεσμα στο ράφι.
1: Αυτό απαιτεί μηχανισμούς που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ενώ δεν τους έχει το ελληνικό κράτος, ούτε πρόκειται να τους αποκτήσει.
0: Δεν έχει επιτροπή ανταγωνισμού το ελληνικό κράτος, η οποία όμως είναι αδρανής επειδή δεν είναι ενισχυμένη.
1: Χαίρομαι πολύ. Έχετε πάει, φαντάζομαι, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ξέρετε πόσο είναι στελεχωμένη και τι μπορεί να κάνει.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρχει αποφασιστικότητα και αν υπάρχει η προεξάρχουσα ανάγκη, η οποία διαπιστώνεται με κάθε ευκαιρία, τα μέτρα μπορούν να ληφθούν και μπορούν να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Φέρνω για παράδειγμα τις προτάσεις μας, οι οποίες έχουν ήδη παρουσιαστεί. Θέλω να πω, δεν είναι μέρος τώρα αυτής της συζήτησης για τη ΔΕΘ, αλλά για την διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, για τη μείωση του ΦΠΑ, για την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου που θα είναι και πολιτικό εργαλείο, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Μιλάμε όμως και για βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την υποκατάσταση των εισαγωγών, την επέκταση της γεωργίας ακριβίας, τη συμβολιακή παραγωγή. Μιλάμε και για μακροπρόθεσμα μέτρα, ακόμα παραπέρα, δηλαδή για τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον αγροτουρισμό και ούτω καθεξής. Επομένως, δεν μιλάμε για ένα πράγμα, ούτε για δύο πράγματα. Χρειάζεται ένα ολιστικό σχέδιο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη στέγαση. Ούτε αρκεί να πει κανείς ότι θα κάνω αυτό με τα κόκκινα δάνεια. Είπαμε εμείς για ένα μη κερδοσκοπικό φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημοσίων ακινήτων, για να λύσουμε και το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, αλλά χρειάζονται και άλλα μέτρα στη στέγαση. Χρειάζεται αυστηρή οριοθέτηση στην αδειοδότηση των Airbnb. Χρειάζεται η κατάργηση της Golden Visa. Χρειάζεται η θεσμοθέτηση φορολογικών αντικινήτρων για εκείνους που κρατάνε τα σπίτια τους κλειστά. Χρειάζεται η αυστηρή φορολόγηση για τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άλλα πολλά. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια. Μιλώντας για την ενέργεια, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για το τάδε ή το δυναμέτρο. Θα πρέπει να μιλήσει για μία ΔΕΗ leader, μία ΔΕΗ δηλαδή πολύ διαφορετική από τη σημερινή, στην οποία αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 1,3 δις χωρίς κανένα κοινωνικό αντιστάθμισμα, χωρίς περισσότερες θέσεις εργασίας, χωρίς μειωμένους λογαριασμούς, χωρίς στρατηγική αυτονομία στην ενέργεια και στην οποία έχουν μπει άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχει χαθεί η πλειοψηφία του δημοσίου. Έτσι. Χρειάζεται μια ΔΕΗ leader και όχι μια ΔΕΗ συνδιαμορφωτής καρτέλ. Και εκεί έχουμε μιλήσει και για τα μακροχρόνια συμβόλαια με παραγωγούς ΑΠΕ, τα οποία θα μας εξασφάλιζαν.
1: Τα λέτε πολυβόλο. Με βομβαρδίσατε με τα μέτρα.
0: 30%. Το συνηθίζω αυτό. Είναι από τον ενθουσιασμό που σας περιέγραψα πριν. Αλλά θέλω
1: ωραία,
0: να πω,
1: είναι από τον ενθουσιασμό σύμφωνα.
0: Θέλω να πω κλείνοντας ότι μιλώντας για την ακρίβεια, δεν μιλάει κανείς για αποσπασματικά μέτρα. Δεν μπορεί, δεν θα είναι αποτελεσματικός. Είναι σημαντικό να μιλάει για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και φυσικά να φέρνει μαζί με αυτό το σχέδιο και μαζί με την τεχνική γνώση την αποφασιστικότητα να επιλύσει κάποια, πώς να το πω, πολύ βαθιά ριζωμένα προβλήματα.
1: Τώρα, υπάρχει ένα συμβολισμό. Ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει από τη Θεσσαλονίκη αύριο. Όλοι θα θυμηθούν ότι είχε μιλήσει από τη Θεσσαλονίκη το 2014 σε εκείνο το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν, βοήθησε πολύ την εκλογική επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ λίγους μήνες αργότερα, αλλά από πολλούς θεωρήθηκε ο ορισμός του ανέφικτου και έχω ακούσει και στο εσωτερικό του τότε ΣΥΡΙΖΑ συζητήσεις ότι εκείνο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης λειτουργήσε ως τροχοπέδι, δηλαδή όταν όλοι καταλάβαιναν ότι έπρεπε να γίνει μια στροφή στη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους, οι ελπίδες που είχε δημιουργήσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης καθυστερούσαν μια στροφή που έπρεπε να φτάσουμε να γίνει τον Ιούλιο. Τώρα σας βάζω σε μια συζήτηση παλιά και πολύ θεωρητική και, ναι, και αναρωτιέμαι αν αυτός ο συμβολισμός, η σχέση δηλαδή του 14 με το 26, δεν θα την αισθάνεται ο κύριος Τσίπρας ως βάρος αύριο.
0: Κύριε Τσίμα, εγώ αυτή την κριτική την εντάσσω εν πωλής στο θόρυβο ο οποίος παράγεται από τη Νέα Δημοκρατία και ο οποίος έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει σε οποιαδήποτε σύγκριση κάνουμε με το παρελθόν το γεγονός του ότι υπήρξε ένα κόμμα το οποίο εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, άγρια το έκανε αυτό, έτσι, την εξέθεσε σε πληθώρα κινδύνων και την έβαλε σε θέση διεθνούς και εξευτελιστικής στοχοποίησης, άφησε άδεια ταμεία το 2015 και ήρθε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015 να διορθώσει αυτό που φαινόταν ότι δεν είναι εφικτό να διορθωθεί. Σας θυμίζω ότι το 2015, 2016, 2017 είχαν τεθεί δημοσιονομικοί στόχοι οι οποίοι θεωρούνται εντελώς ανέφικτοι. 3% για το 2015, 4,5% για το 2016, 4,5% για το 2017. Αυτοί οι δημοσιονομικοί στόχοι που είχαν τεθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις απαιτούσαν πολλά παραπάνω δισεκατομμύρια αιματηρά μέτρα λιτότητα σε βάρος των συμπολιτών μας. Ήρθε μια κυβέρνηση η οποία εξασφάλισε τη δημοσιονομική εξυγίανση, άφησε μαξιλάρι αυτά τα λεγόμενα 30 κάτι δις, έτσι έβγαλε τη χώρα από το δημοσιονομικό αδιέξοδο, την ξαναέβαλε στις αγορές, αποκατέστησε το κύρος και την αξιοπιστία, αλλά έτσι, ταυτόχρονα. Έτσι,
1: τώρα, τον αντίλογο τον ξέρετε, δηλαδή, είναι ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει χωρίς. Τους 7 μήνες βάσανο του 2015.
0: Το διαψεύδω κατηγορηματικά και το διαψεύδει κατηγορηματικά οποιοδήποτε ξέρει στοιχειώδη οικονομικά. Με 3% στόχο το 2015, όχι, δεν θα μπορούσε. Και επίσης, να πω και το εξής. Δεν είναι απλά ότι έβγαλε τη χώρα από το αδιέξοδο. Δεν βγήκε ούτε με το πρώτο, ούτε με το 38-45, ούτε με το 40-46. Δεν βγήκε η χώρα από την οδυνηρή περιπέτεια των μνημονίων. Είναι και ότι κατάφερε να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, να στηρίξει την ευαλωτότητα. Ακόμα και η έκθεση του ESM αναγνωρίζει στην κυβέρνηση 15-19 ότι εφάρμοσε κοινωνικά μέτρα τα οποία απέτρεψαν την περαιτέρω επιδείνωση. Εκτός μνημονιακής περίοδου, από το 19 και μέχρι σήμερα, έχουμε αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και έχουμε και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί, της καθαρής φτώχειας της λεγόμενης, που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ τρομακτικό, κύριε Τσίμα. Επομένως, την κριτική την εντάσσω εκεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία στην παρούσα συγκυρία, που η Ελλάδα είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη, τελευταία στην ενεργειακή φτώχεια, τελευταία στη στεγαστική επιβάρυνση, τελευταία στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Συγχωρήστε μου, το τελευταίο μπορεί να είναι δεύτερη από το τέλος.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Τελευταία στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, τη χειρότερη επίδοση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Είναι πολύ δύσκολο να συγκριθεί με το 19. Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 19. Τουλάχιστον από την πλευρά της ακρίβειας και οπωσδήποτε από την πλευρά της διαφθοράς. Επομένως, τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Μπορεί ή να παράγει θόρυβο μιλώντας για που λένε στην πίστα, μιλώντας για μπαγλαμάδες, μιλώντας για παλιόπαιδα, επιστρατεύοντας γενικά αυτή τη φρασεολογία η οποία είναι τουλάχιστον ανίκια, ή μπορεί να κάνει συγκρίσεις με το 15, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνετε. Αλλά τα γεγονότα είναι πεισματάρικα. Έτσι έγιναν τα πράγματα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάναμε μια πρώτη ενθουσιώδη συνάντηση, γνωριμία. Θα τα ξαναπούμε μετά καθώς θα προχωράει ο καιρός, γιατί θα μιλάμε, ελπίζω, πότε-πότε. Ωραία. Περιμένουμε την αυριανή. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που συμβαίνει στο χώρο που άφησε ο κύριος Τσίπρας πίσω του στο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο σας ενδιαφέρει? Διότι εκεί ξεκινά μια διαδικασία επιλογής νέου αρχηγού και υπάρχει μια φιλοδοξία να σταθεί ο χώρος και κατά κάποιο τρόπο να σταθεί και απέναντι στη δική σας προσπάθεια στην ελληνική αριστερή παράταξη.
0: Δεν κοιτάζουμε σε άλλους κομματικούς χώρους, κύριε Τσίμα. Εστιάζουμε στη σκληρή δουλειά που μας περιμένει, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι πολυεπίπεδη και απαιτητική.
1: Αυτό ισχύει και για τους πρώην συντρόφους?
0: Έχουμε πει σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις συζητήσεις ότι όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ο καθένας πρέπει να σταθμίσει με γνώμονα τη δική του προσωπική πολιτική συνείδηση, έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει εξασφαλισμένα προνόμια, δεν μπορεί κανένας να έχει την ιδιότητα του βουλευτή. Έτσι και από εκεί και πέρα οι διαδικασίες μας είναι ανοιχτές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Να σας αποχαιρετήσω λοιπόν με αυτό το ωραίο κόγκα της Gloria Estefan που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Αυτό είναι ένα κορίτσι που είχε γεννηθεί στην Αβάνα. Είχε περιπετειώδη πολιτική διαδρομή διότι ο μπαμπάς της έφυγε από την Κούβα όταν έγινε η επανάσταση. Προσπάθησε να γυρίσει. Ήταν από εκείνους που πολέμησαν στην απόβαση στον πόλεμο των Χείρων. Στην απόβαση στον κόλπο των Χείρων, πώς το λένε. Συνελήφθη, έκανε φυλακή. Δηλαδή έχει τέτοιες πολιτικές περιπέτειες. Εν πάση περιπτώσει, εκείνη ζει στο Μαϊάμι, κάνει καριέρα στη μουσική. Αυτή είναι η πρώτη της επιτυχία με ένα συγκρότημα που λεγόταν τότε The Miami Sound Machine. Πριν σας αφήσω να σας θυμίσω αυτή την σπουδαία προσφορά που κάνει η ΔΕΗ για τους νέους φοιτητές, για τους φοιτητές γενικώς, οι οποίοι τη χρειάζονται, δηλαδή έχουν ρεύμα με φθηνή φοιτητική χρέωση, ειδική φοιτητική χρέωση και επιπλέον παίρνουν δώρο. Πρώτον, ένα καφέ την ημέρα επί έναν χρόνο από τα Coffee Island, ένα δωρεάν πρώτο γέμισμα του ψυχίου τους από το eFood και ένα κουπόνι 50 ευρώ για τα πρώτα τους ψώνια από τον Κοτσόβολο για τις συσκευές που τους χρειάζονται. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: ώρα είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κηφισό, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στο ρεύμα καθόδου από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Σε ισχύ είναι από σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής, κάνοντας χρήση drones και καμερών. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το θέμα του Κηφισού με τα υπάρχοντα μέσα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα. Ενώ για το σύστημα Κόμπος ανέφερε πως επιχειρείται να δίνονται κυκλοφοριακές λύσεις σε ζωντανό χρόνο ανά πάσα στιγμή.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη εξετάζεται ως το επικρατέστερο σενάριο από την τροχέα για το τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή, ενώ σύμφωνα με στοιχεία κανένα από τα θύματα δεν φορούσε κράνος. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος απέπλευσε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Μαρμαρίδος και πλέει νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Περίπου 15-20% περισσότεροι ήταν φέτος οι φορολογικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News και στους Γιώργο Κακούση, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου, τόνισε ότι η ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, αποδείχθηκε ότι μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδιδε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Στη Δυτική Ελλάδα, εταιρεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων διέθετε 130 οχήματα τα οποία νίκιαζε κανονικά, ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία. Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξη τον Νίκο Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι και οι δύο έχουν κριθεί. Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, σημείωσε πως για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Σε ισχύ από σήμερα η πρωτοβουλία για μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με χειραψίες και δελτία τύπου. Χρειάζονται έλεγχοι, διαφάνεια στα περιθώρια κέρδους και στοχευμένο πλαφόν, σχολίασε μιλώντας πριν από λίγο στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Απειλές για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών εκτοξευτήρων στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν 4 νεαροί για ληστείες σε βάρος πεζών, μεταξύ των θυμάτων και ένας 70χρονος, τον οποίο τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν 750 ευρώ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Όλη η ποδοσφαιρική Αργεντινή ζει ακόμη στον απόϊχο της απόφασης του Λιονέλ Μέση να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Μνημεία του Buenos Aires φωταγωγήθηκαν προς τιμή του, που μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα, δεν θα ξαναφορέσει τη φανέλα της Αργεντινής.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
3: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Επιπλέον στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Λένορμαν και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Ιωνία. Στο κέντρο της Αθήνας με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από την Καλλιρόης έως τους Στήλους Ολυμπίου Διός, στην Βασιλίση Σοφία στο ρεύμα προς Βουλή και στη Σταδίου, ενώ ανατμήματα υπάρχουν δυσκολίες και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στην Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος Κατεχάκη.
1: Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.
0: Μέγα News 104,6. Μέγα News 104,6.
4: Καθημερινά, 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
5: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Εδώ είμαστε. Ανθιβούλγαροι.
1: Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Παιδιά, να λιβανίσετε σήμερα και ένα μεγάλο σταυρό και μια προσευχή για τις 40 παρθένες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Ασπασίες, Αθηνές, παρθένες, άλλο.
0: Ερασμία, Ερατό, Ρουμπίνι, Αθηνά, Ακριβή. Αν αρχίσουμε τώρα τις 40. Δεν είναι και μόνο 40, είναι και πιο πολλές.
1: Όχι, 40 γιορτάζει η Εκκλησία.
0: Α, γιορτάζει
1: ναι,
0: η Εκκλησία.
1: Ναι, 40.
0: Λοιπόν, στον ήχο, η Ηλέκτρα μας. Γεια σου, Ηλέκτρα.
2: Γεια σας.
1: Στη μουσική επιμέλεια, ο Νίκος Νικολακόπουλος.
0: Ασυνταξία, Βιργινία Επισημίση. Τα ηχητικά τα επιμελείται η Λεώνη Λογοθέτη. Μπορείτε να μας στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι η Κατέρινα Τσουκαλά, 211-016-1046, 211-016-1046.
1: Και αν θέλετε Viber ή WhatsApp, 698-104-1046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Δεύτερη μέρα για μας, έχουμε ξεψαρώσει λίγο.
0: Λίγο είναι καλύτερα. Και πρέπει να πούμε εδώ, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Και από το πρωί το λέμε εμείς και στην κοινωνία ώρα Mega, στη τηλεόραση του Mega. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Και χθες είχε μία ώρα το απόγευμα κίνηση στο Κυφισό. Για να κατέβει όλο το Κυφισό, είχε 10 χιλιόμετρα ουρά. Μποτιλιάρισμα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε και ήθελα να σε ρωτήσω αυτός ο κόμβος πότε θα βγει αυτός ο κόμβος.
1: Ο κόμβος βγαίνει σήμερα, ετοιμαστείτε παιδιά, δηλαδή μπορεί στην Κηφισία, στη Μεσογείο, καλά, αποκλείστε το για το ποτάμι, το είπε και ο υπουργός πριν από λίγο, θα το ξαναβάλουμε να το ακούσετε.
0: Δεν περιμένετε κόμβους.
1: Δεν περιμένετε, λέει, κόμβους, αλλά στην Κηφισία, στη Μεσογείο, πες κανένα άλλο δρόμο.
0: Στην Καβάλα.
1: Αμάω στην Καβάλα.
0: Η Καβάλα είναι το πρόβλημα, στο Ασπόπυργο. Επειδή πα εσύ.
1: Ναι,
0: θα ωραία, μπαίνει, παραλιακή θέλει.
1: Παραλιακή, θα μπαίνει ένα μπροστά.
0: Καθένα στο σπίτι του κοιτάει.
1: Εγώ θα νομίζω, θα αισθάνομαι λίγο ως επίσημο πρόσωπο. Πώς πάνε μπροστά οι μοτοσυκλητιστές.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Και θα σου ανοίγουν τα φανάρια και θα περνάς. Ναι, εγώ ήθελα να σου πω τόσα αυτοκίνητα. Η απορία μου. Τόσα αυτοκίνητα μαζεμένα. Εκεί στον Ασπόπυργο, στην Παραλιακή και παντού. Πού θα τα πάει αυτός ο κόμβος, θα τα σηκώσει να το πετάξει.
1: Στην άκρη.
0: Λέει, θα έχει, λέει, συντονιστικό κέντρο, θα έχει drone και θα έχει και μηχανές που θα ανοίγουν, όπως οι τροχονόμοι που ανοίγουν.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό, θα παίρνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, λέει, εκείνη την ώρα. Θα παίρνουμε μηνύματα από τον κόμβο. Από πού να πάτε, να κόψετε δρόμο. Κατάλαβες.
0: Ναι, εμείς για να τα δείχνουμε και να τα λέμε.
1: Ναι, άλλος μπελάς μας βρήκε.
0: Θα σου βάζει την κάμερα εδώ πέρα και θα λέει. Στρίψε τώρα που είσαι.
1: Εγώ
0: κάνουμε...
1: το μεταξύ με τους χάρτες και με αυτά τα GPS δεν πάω καλά. Με αγχώνουν. Για φαντάζομαι να μπαίνω στον κόμβο και να μου λέει στρίψε από εδώ. Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν θα έχει το Google Map, θα έχει τέτοιο, έτσι.
1: Ναι. Και να βγαίνει ο Χρυσοχοίδης, λέει, να το λέει.
0: Με τη φωνή. Πρόσεχε.
1: Να σου πω, πάμε τώρα, ακούσουμε.
0: Πάμε, ναι, τι είπε το πρωί σε εμάς, ελάτε. Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει.
3: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
0: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
3: για να λύσεις. Ακριβώς.
0: Θα εξαφανίσει.
3: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
1: Αυτό ήτανε, αυτό είπε. Δεν είμαι και μάγος, λέει ο άνθρωπος.
0: Καλά, μάγος τι να είναι. Τώρα στο Κηφισό, άμα δεν γίνει ένα μεγάλο έργο εκεί πέρα, πώς θα φύγουν τόσες εκατομμύρια αυτοκίνητα.
1: Είπε στο Κηφισό, όταν γίνει, λέει, τι έλεγε, και ένας δρόμος που να πηγαίνει.
0: Θέλω να ανοίξω την περιφερειακή του Αιγαλαίου από εκεί και μία που να βγάζει κατευθείαν Θήβα. Γίνεται αυτό.
1: Μεταθάνατον. Τέλος πάντων.
0: Θα κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, ας είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ τον περιμένω τον κόμβο με μεγάλη χαρά. Ηλέκτρο, βάλε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μην ξεχνιόμαστε. 104,6. Η Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Αθή Βουλγαρή. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη όμως δεν μίλησε μόνο για το θέμα του κόμβου και της κυκλοφορίας. Μίλησε και για το μεγάλο πρόβλημα που λέγαμε από χθες με τις απάτες, είτε είναι τηλεφωνικές είτε είναι ψηφιακές. Και είπε ότι στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που είναι τα στρατηγεία τους μέσα σε καταβλισμούς Ρωμά ή γενικώς σε σπίτια που είναι από Ρωμά. Και το χαρακτήρισε μάλιστα μάστιγα και λερναία ύδρα.
0: Και είπε ότι, ξέρεις που έμεινα, ότι δεν ασχολείται κανένας άλλος, λέει, μόνο η αστυνομία με τους Ρωμά. Έβαλε στο παιχνίδι και τους Δήμους, που έχει δίκιο σε αυτό, δεν είναι παράλογο αυτό που λέει. Και όπως θα ακούσουμε, είπε και για τα επιδόματα, δηλαδή είπε την άποψή του, ότι αν δεν μένει σε σπίτι, να μην υπάρχει επίδομα.
1: Για να δεν στέλνει το παιδί σου στο σχολείο. Αυτό μάλλον λίγο ισχύει, αλλά πώς θα πιστοποιούν εδώ πέρα ότι το σπίτι που δηλώνουν είναι αλήθεια. Εδώ πάει με ένα παιδί ο άλλος. Γεννιέται ένα παιδί και το παίρνουν 4 οικογένειες, πάνε το παρουσιάζουν σαν δικό τους, δίνουν ο καθένας το δικό του όνομα και παίρνουν επίδομα.
0: Βλέπεις όμως πόσο υποκριτικό είναι αυτό, πόσο υποκριτές είμαστε ως κοινωνία. Δηλαδή ξέρουμε το πρόβλημα όλοι, αλλά λέμε δεν βαριέσαι, είναι Ρωμά, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Γιατί
0: αυτός είναι ο ρατσισμός.
1: Και αυτό που λέει για τους Δήμους. Ο κάθε δήμαρχος ξέρει τι ψήφους έχουν στους Ρωμά μέσα.
0: Και ξέρει
1: τι γίνεται σε κάθε
0: εκλογή.
1: Βέβαια δεν τους ακουμπάει κανείς. Για να τον ακούσουμε τι είπε για τις απάτες.
2: Έχουν βρει ένα πιο εύκολο τρόπο να αντλούν παράνομα χρήματα, περιουσίες, χρυσαφικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία πραγματικά. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους.
0: Μεγάλη προσοχή και όχι μόνο στα τηλεφωνήματα, γιατί πια παίρνουν, μετά λένε γεια σας, είμαστε από την αστυνομία, δεν βγάζουμε γενικά τίποτα έξω. Μεγάλη προσοχή και στο τι κλικάρετε, έτσι. Και αυτό έχει. Και εκεί
1: βέβαια
0: έχει παρατηρηθεί μεγάλη έξαρση.
1: Τώρα να σου πω κάτι, είδηση τελευταία στιγμή. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται το ειδικό πειραματικό σχολείο, δημοτικό σχολείο και Σαριανή, Ρόζα Ιβριώτη, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρόκειται για ένα σχολείο, λέει, σε ένα ιστορικό δήμο, το οποίο αποτελεί μια μονάδα ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Ιβριώτη το 1937 στον χώρο του Σκοπευτηρίου.
0: Εντάξει.
1: Και τώρα έχουν αρχίσει τώρα εν ώψη και της ΔΕΘ και τα λοιπά, και επισκέπτονται διάφορα πράγματα για να συμβολήσουν, ας πούμε, την ανακαίνιση που έγινε με το πρόγραμμα της Μαριέτας Γιαννάκου. Πηγαίνουν σε τέτοια.
0: Εγώ λέω να πάει και σε κανένα σχολείο στην περιφέρεια πάντως, που κλείνει το ένα μετά το άλλο, που φεύγει ο κόσμος από την περιφέρεια. Γιατί πότε ήταν στη ΔΕΘ που είχαν υποσχεθεί ότι θα κρατηθεί ο κόσμος στην περιφέρεια, δεν θα βάζανε έμφυα, θα έκαναν τα πράγματα καλύτερα. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Γιατί έχει σχέση και με το δημογραφικό. Δηλαδή, εγώ ξέρω στη Θράκη φέτος κλείσανε 37 σχολεία.
0: Στη Θράκη,
1: Στη Θράκη. Τώρα, φαντάσου που η Θράκη είναι ακριτική περιοχή και πρέπει να την κρατάμε. Και είναι ευαίσθητη περιοχή με τα προβλήματα που έχει. 30, μπορεί και παραπάνω σχολεία.
0: Βλέπεις όμως που δεν ανοίγει ρουθούνι. Βλέπεις ότι δεν ασχολούμαστε με αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτά μπορεί να ακούγονται μικρά, αλλά στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον είναι μεγάλα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται να ξεχνάμε τους ανθρώπους που ζουν στα νησιά ή στα χωριά μας.
1: Και ξέρεις, αυτοί έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. Γιατί εδώ μπορεί κάποιος, ας πούμε, να θέλει να πάρει ένα βασικό μισθό για να βγαίνει στην Αθήνα με τα έξοδά του. Στο χωριό, με πολύ λιγότερα χρήματα, μπορείς να παραμείνεις.
0: Βέβαια.
1: Και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μείνουν εκεί.

0: σε ρωτήσω τώρα κάτι.
1: Για πες.
0: Έχουμε αφήσει την τη Μυτιλίνη, έχουμε ξεχάσει το θέμα αυτό. Ωραιότατο νησί Λέσβος. Πολύ ωραία.
1: Και πολύ πλούσιο.
0: Πολύ πλούσιο. Γιατί εσύ δεν ασχολείται κανείς? Κλαίνει κτηνοτρόφοι. Λένε τι θα γίνουν τα παιδιά μας, πώς θα ζήσουμε.
1: Έχουν θανατωθεί χιλιάδες εγωπρόβατα και τα έχουν χάσει αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Να σου πω την αλήθεια, σήμερα το πρωί ήθελα να μιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Καμένο, που είναι πρόεδρος των κτηνοτρόφων εκεί στη Λέσβο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί κάθε φορά η εικόνα που δίνουν προς τα έξω είναι εικόνα δραματική. Και προχθές φωνάζανε και στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Καμένο, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Εσείς τώρα συγκινήσατε όλη την Ελλάδα με τη στάση σας. Γιατί σας είδαμε να κλαίτε ότι χάσατε τα ζώα σας.
2: Αύριο το πρωί θα τα χάσω συγκεκριμένα. Είναι τελευταίες τις βόλτες. Θα ασφαχτούν 550 πρόβατα περίπου, τριών μηνών έγκυος.
0: Γιατί αυτό?
2: Γιατί βρέθηκαν κάποια πρόβατα με αντισώματα του αυθόδης πυρετού. Προσέξτε με
0: αντισώματα.
2: Μη ενεργά.
0: Ναι, όχι με αυθόδη πυρετό, με αντισώματα.
2: Με αντισώματα. Κάποια νοσήθηκαν και το έχουν περάσει. Το οποίο εγώ δεν αντιλήφθηκα. Προηγούμενο χρονικό διάστημα κάτι. 21 Μαΐου ο πρώτος έλεγχος, βγήκαν όλα καθαρά. Και οι απορίες μας πλέον είναι πολύ μεγάλες τι συμβαίνει.
0: Ναι, έρχεται κάποιος να σας πει με όνομα, επίθετο και ειδικότητα ότι πρέπει να θανατωθούν τα ζώα για αυτό το λόγο. Έχω την αίσθηση.
2: Ναι. Πρώτον είναι το Υπουργείο που δίνει την εντολή, γιατί ότι όποιο βγει έστω ένα αντίσωμα θανατώνονται όλα. Δεύτερο είναι η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία που υπογράφει την απόφαση θανάτωσης. Και κατ' επέκταση η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία ολοκληρώνει.
1: Αυτό είναι το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείται.
2: Αυτό είναι το πρωτόκολλο, δυστυχώς.
1: Ναι. Τι άλλο μπορούσε να γίνει, κατά τη γνώμη σας, για να μην χάσετε εσείς τα ζωντανά?
2: Να ακολουθούν οι επιστήμονες από τα πανεπιστήμια που λένε την απλή λογική. Ποια είναι αυτή, ότι όταν κάποιος νοστεί και κάνει αντίστομα, πάβει να νοστεί.
0: Όπως είμαστε και οι άνθρωποι, το αντίστοιχο δεν γίνεται.
2: Δηλαδή, στον κορονοϊό, εγώ που πέρασα, πρέπει να με θανατώσουν?
1: Όχι, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά γιατί τέτοια αιμονή στο πρωτόκολλο? Δηλαδή, υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο τηρείται αυστηρά και δεν τους ενδιαφέρει ότι χάνεται η ζωική παραγωγή σε ένα νησί μεγάλο?
2: 90.000 ζώα έχουν θανατωθεί.
0: 81
2: είναι
1: στη Λέσβο
2: θανατωμένα και 9 είναι σε αναμονή.
1: Στη Λέσβο.
2: Στη Λέσβο.
0: Συν τα παράγωγα, λοιπόν, αυτό φαντάζομαι. Τώρα...
2: Μιλάμε για το 1/4 μέχρι στιγμής, παραπάνω το 1/4 της παραγωγής. Ο ρυθμός ο οποίος πάει η νόσος, από ό,τι δείχνουν τα γράμματα, δεν θα σταματήσει. Οφείλεται καθαρά σε κακός χειρισμό, σε μία οργάνωση, σε μία συντονισμό εδώ και 6 μήνες. Μας αφήσαν κυριολεκτικά με 7 ακτινιάτρους δημοσίου του νησιού και κάποιους στρατιωτικούς και τον Ελγό Δήμητα που ερχόταν, οι οποίοι πολλές φορές δεν είχαν ούτε καν αυτοκίνητο να μετακινηθούν.
1: Την αρχή.
2: Τραγική κατάσταση.
1: Δηλαδή, κύριε Καμένο, στο νησί εκτρέφονται περίπου 500.000 ζωντανά, έτσι?
2: 450.000.
1: 450.000. Και χάσατε τώρα τις 100.000.
2: Μιλάμε για 250 τόνους με 300 τόνους γάλα ετησίως.
0: Plan B υπάρχει, σχέδιο για την επόμενη δικιά σας μέρα υπάρχει? Σας έχουν πει τι θα κάνετε, γιατί αυτομάτως χάνετε το βιό σας, πέρα από την αγάπη που έχετε στα ζώα.
2: Πέρα την αποζημίωση του ζώου, το οποίο από ό,τι έχουν πάρει περίπου με 70% πρώτοι που πληρώθηκαν, είναι 130 με 150 αυτό το ζώο. Αυτό δεν είναι, συγγνώμη, αλλά είναι ξεφτελιστικό. Τα ζώα για μας δεν είναι λεφτά, τα μεγαλώνουμε, τα γεννάμε, θα κρατήσουμε τα παραγωγικά, θα δώσουμε και στο εμπόριο, όπως είναι δηλαδή μια επιχείρηση. Οι περισσότερες είναι μάνες, τις κρατάμε, τις διαλέγουμε. Δεν πληρώνεται. Δεύτερον, άρα μας αποζημιώνουν μόνο το θανάτωση. Για την ανασύσταση κοπαδιού, η απάντηση του κυρίου Γενικού Γραμματέα, σε μένα προσωπικά, όταν του ζήτησα να χορηγηθεί μια επιδότηση σε αυτόν που θα ξεκινήσει, όποτε ξεκινήσει, για να κάνει ανασύσταση, που δεν προβλέπεται μέσα στο επόμενο χρόνο, με τον ρυθμό πάει η ασθένεια, μου απάντησε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν τη ζημιά, δεν σου παίρνουν καινούργιο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η απάντηση ενός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Η ανασύσταση αυτά τα 200-300 που τα χάσετε εσείς, σε πόσο χρόνο 500. Μπορείτε να. 500. Σε πόσο χρόνο μπορείτε να τα αναπληρώσετε και με τι κόστος? Σε 5 χρόνια. Και θα χρειαστείτε πόσα χρήματα?
2: Στο 30% ξεκινάμε. 30% δεν ξεκινά κατευθείαν 500. Είναι μάρτυρες και καλά ένα χρόνο να ελεγχθούν, μην τυχόν και φέρουν την ασθένεια. και μετά ανεβαίνει σιγά σιγά σταδιακά. Δεν αναπληρώνεται.
1: Αυτό είναι αλήθεια, είναι γιατί είναι και πολύ μεγάλο το κόστος τώρα.
0: Και δεν υπάρχει πλάνο, εγώ το καταλαβαίνω.
2: Είναι επενδύσεις. Μπήκαμε
1: τίποτα,
2: σε
1: μόνο θανάτου στο πρωτόκολλο.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι το πρωτόκολλο δεν φαίνεται ότι έχει φέρει αποτέλεσμα.
1: Μα μαθηματικά έτσι είναι. Σε ένα χρόνο να συνεχιστεί ο πυρετός εκεί πέρα και η αρρώστια στη Μυτιλίνη, θα χάσουν πάνω από τα μισά.
0: Ωραία, ρε παιδιά, πείτε ότι δεν θέλουμε του φτηνοτρόφου και του αγρότε πια. Να τελειώνουμε να πάρουν να κάνουν οι άνθρωποι άλλα επαγγέλματα.
2: Να μα το πούνε και εμά.
1: Κύριε Καμένο,
2: αν
1: σας αφήνανε τώρα εσάς με αυτά τα 500 ζώα, εσείς πιστεύετε ότι έτσι όπως περνάει ο καιρός δεν θα κουλούσατε κάποιο άλλο κοπάδι και θα γινόταν καλά τα ζώα?
2: Σας ερωτώ, βρεθήκαν αντισώματα σε κάποια ζώα, 30 πόσα από, από αυτά. Ναι. Όταν είναι τόσο μεταδοτικός ο ιός και δεν μας απαντά κανένας, μας τρομάζουν και λένε με τα ρούχα, με τα παπούτσια, με τα πουλιά, με το ένα, με το άλλο, έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Τα υπόλοιπα ζώα τόσο καιρό δεν θα είχαν κολλήσει. Στο ίδιο στάβλο είναι, στο ίδιο αρμεχτήριο περνάνε,
1: ναι,
2: στο ίδιο σημείο σταυλίζονται, τρώνε. Απορούμε.
0: Και εμείς απορούμε.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Συμπτωματικά. Καταρχήν δεν έχουμε πάρει ούτε μία επιζημίωση από ό,τι μας έχουν υποσχεθεί οι υπουργοί. Έχουμε συναντηθεί εγώ προσωπικά με δύο υπουργούς και κάποιους υπουργούς, άλλος ήταν χωρίς στοιχεία, άλλος ήταν...
1: Εκταμείευση χρημάτων δεν έγινε όλο αυτό το διάστημα?
2: Γίνεται μόνο σε αυτούς που σφαγίζονται τα ζώα τους, οι οποίοι έχουν πληρωθεί μισή. Για ζωοτροφές, για τον εγκλεισμό που μας υποσχέθηκαν, δεν έχουμε δει μία. Γιατί τα ζώα πλέον είναι κλεισμένα, ενώ τα ζώα της Λέσβου είναι αλανιάρικα, βοσκάνε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι κάποια ζώα τα οποία είναι... Άλλα κόνια, σάφξερο, άλλες ράτσες, οποίες είναι σταυλιστά. Εμάς έχουν βοσκοτόπια, γι' αυτό είναι και το προϊόν πολύ καλό. Δεύτερον, δεν έχουμε πάρει την απώλεια της αγωγής μας, που μας υποσχέθηκαν. Τίποτα. Σέντς. Δεν πληρώθηκε το κατεστραμμένο γάλα, αν θυμάστε καλά, τον Απρίλιο, όταν κλείσαν τα τυροκομεία και σφραγίστηκε το νησί σε lockdown. Πετάγαμε το γάλα σε λάκκους, τόνους γάλα. Είναι όλα πλήρωτα, έχουμε χρεωθεί πλέον.
1: Τώρα παραγωγή γάλακτος υπάρχει, παραγωγή γάλακτος?
2: Έχει τελειώσει η παραγωγή του γάλακτος πλέον. Είναι ελάχιστη πλέον. Αυτή την εποχή τα ζώα είναι έγκυα. Θα γεννήσουν σε δύο μήνες για να μπούμε σε νέα διαδικασία.
0: Άρα...
2: Εγώ περίμενα να γίνει τέλος Οκτωβρίου.
0: Εδώ
2: δηλαδή
0: κόβεται η διαδικασία, αυτό μας λέει. Στην ουσία.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να φάνε αυτά τα ζώα. Πρέπει να φάνε. Και δεν είναι ότι τελειώνω εγώ σαν κτηνοτρόφος με το κοπάδι μου. Είναι τα δύο άνθρωποι που έχω εργάτες.
1: Είναι ολόκληρη επιχείρηση, είναι κύκλος εργασιών αυτό.
2: Είναι συνεταιρισμοί που κλείνουν ένας-ένας. Είναι τα ζωοτροφάδικα, αυτοί που μας προμηθεύουν ζωοτροφές. Είναι τα φορτηγά που μεταφέρουν στο νησί. Θα καταρρεύσει η οικονομία έτσι όπως πάμε.
1: Και τώρα η Μυτιλίνη είναι ένα νησί πολύ παραγωγικό. Δεν είναι μόνο τα ζωντανά, είναι τα τυριά της, είναι τα πάντα.
2: Το κρέας, το λάδι.
1: Το λάδι βέβαια, σωστά.
2: Λοιπόν, η Μυτιλίνη ζει από αυτό.
1: Εμείς γι' αυτό σας φιλοξενούμε, κύριε Καμένο, για να τα ακούσουν τουλάχιστον να μεγαλώσει αυτό το θέμα. Γιατί δεν γίνεται η Μυτιλίνη να είναι όμηρος. Έχει τώρα πόσο, 6 μήνες, 8 μήνες.
2: 6 μήνες πάμε.
1: 6 μήνες είστε όμοιροι.
2: Να σταματήσουμε τον ιό, κυνηγάμε την ουρά μας. Υπάρχουν λάθη. Λάθη, γι' αυτό μας καταστρέψανε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ανανύψτε.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Καμένο.
0: Ιορδάνη, αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν δεν μπορεί να το στελεχώσει, να το κλείσουμε, ρε παιδί μας. Α πούμε, δεν μπορούμε ως χώρα να κάνουμε ούτε αγροτική ανάπτυξη ούτε τίποτα.
1: Και να πεις ότι δεν υπήρχαν λεφτά. Λεφτά υπήρχαν.
0: Και αγελάδες υπήρχαν.
1: Σωστά. Αλλά και μου κάνει εντύπωση, αφού ρε, τόσο πολλά πράγματα, τόσα χρήματα υπάρχουν, γιατί δεν τα δίνουν τα χρήματα, τι περιμένουν?
0: Τι να πω, δεν υπάρχει θέληση, δεν υπάρχει γνώση, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μα όποιον και να μιλήσει, σου λέει το ξέρω το πρόβλημα, έχουν πάει 5 φορές στην Μυτιλίνη.
0: Και τι κάνεις, δεν πας για διακοπές στην
1: Μυτιλίνη. Έχουν οχυρωθεί πίσω από αυτό το πρωτόκολλο και καταστρέφουν ένα νησί και κάποιες
0: περιοχές. Εκεί κολλημένο στο πρωτόκολλο, τόσοι επιστήμονες.
1: Λοιπόν, και 29 πήγε η ώρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, πάμε.

αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να χαλαρώσουμε λίγο. Βασικά δεν θέλουμε να χαλαρώσουμε. Βάλε κάτι αναβαστικό, ρε Ηλέκτρα. Δεν θέλουμε να χαλαρώσουμε. Είναι 11 η ώρα. Πρέπει να πάρουμε τα πάνω μας. Για πάμε.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσει φετινή σχολική χρονιά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Το Βήμα, πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους για να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια, η θέση τους μένει κενή και πρέπει να καλυφθεί από αναπληρωτή. Αυτό σημαίνει ότι δίνονται δύο μισθοί για την ίδια θέση. Νέα τουρκική πρόκληση με παράνομη ναύτεξ νότια του Καστελόριζου. Η περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Περίπου 15 έως 20% περισσότεροι ήταν φέτος οι φορολογικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Στη Μύκονο, η ιδιοκτήτρια περιπτέρου μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδωσε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Στη Δυτική Ελλάδα, εταιρεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων διέθετε 130 οχήματα, τα οποία νίκιαζε κανονικά, ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία. Για επιδημία έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφερόμενος στις τηλεφωνικές απάτες που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα. Μιλώντας στο Μέγκα, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ανέφερε ότι δεν πρόκειται για ελληνικό αλλά για πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Τόνισε ότι υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Αλβανία και ένα στη Βόρεια Μακεδονία. Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι και οι δύο έχουν κριθεί. Σημείωσε πως για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη εξετάζεται ως το επικρατέστερο σενάριο για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς από σύγκρουση μηχανών τα ξημερώματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κανένα από τα θύματα δεν φορούσε κράνος. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
3: Αλήθειες και μύθοι για τις μειώσεις τιμών που ανακοινώθηκαν. Τι συμβαίνει με τα σχολικά είδη. Πόσο χρήσιμο αποδεικνύεται τελικά στην πράξη το πόσο κάνει. Οδηγός. Οι ψηφιακές απάτες και πώς θα προστατευτούμε. Τι εφευρίσκουν οι επιτίδιοι και πώς δεν θα πέσουμε θύματά τους. Οι τέσσερις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τους συνταξιούχους το 2027. Με αναλυτικά παραδείγματα ανά ταμείο. Και όπως πάντα, πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Mega News 104,6. Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Καλό μήνα με την Αθή Βούλγαρη. Διπλός Μπελάς.
0: Διπλός.
1: Διπλός Μπελάς.
0: Έτσι. Από μπελάδες αλλά τίποτα. Μας αρέσουν οι μπελάδες όμως.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο Λευτέρη. Καλώς ήρθατε, λέει, κοντά μας. Καλώς σας βρήκαμε. Στον Στέλιο από την Κέφαλο της ΚΟ. Στον Αλέξανδρο. Στο φίλο μας το Σάκη που λέει ότι σήμερα είναι πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Όντως, ισχύει αυτό. Το ήξερες και εσύ.
2: Το είπε πριν ότι είναι
0: ψήμα. Α, δεν άκουσα. Τότε αυτό θα ισχύει. Εντάξει. Είναι πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά, λοιπόν, να πω.
1: Τώρα, ανάμεσα στα θέματα που υπάρχουν, εγώ έχω σοκαριστεί πάρα πολύ με αυτό που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 2 το πρωί, που ήταν ένα μηχανάκι με δύο κοπέλες και ένας άλλος με μηχανάκι. Συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μείναν στον τόπο και οι τρεις.
0: Γι' αυτό να στείλουμε ένα μήνυμα, όσοι οδηγείτε, θέλει μεγάλη προσοχή και ψυχραιμία, παιδιά.
1: Παιδιά, μέσα στην πόλη.
0: Στο ίσωμα.
1: Μέσα στην πόλη. Είναι πραγματικά θέλει, δεν ξέρω, αυτή η οδήγηση δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Όπου, by the way, έτσι που λέμε και στο χωριό μας, το πρωί είχε κίνηση, έτσι.
1: Τι ώρα? 4 ώρα, 5 ώρα.
0: Όχι, έτσι 9-9.30.
1: Η κίνηση έχει ξανάρθει τώρα, η κίνηση. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και τα ξημερώματα. Από τρακάρισμα, τρεις άνθρωποι να χαθούν μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Λοιπόν, εγώ έχω σοκαριστεί με άλλο. Έχω σοκαριστεί με αυτό το θέμα στην Κυψέλη. Με το νεκρό βρέφος. Με τα δύο παιδιά, τα αγοράκια που έχουν βρεθεί να έχουν. Να είναι άρρωστα, δηλαδή να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Και ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι το ξέραμε, ρε παιδιά. Είχε γίνει καταγγελία το 20. Πότε μας είπε ο κύριος Γιαννόπουλος?
1: Η πρώτη καταγγελία έγινε το 20. Πήγαν στο νοσοκομείο και μετά πήγε ο πατέρας και τα πήρε.
0: Ναι, και κοντεύουμε 27. Δηλαδή δεν τα αναζήτησε κανείς αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει ένα database, τέλος πάντων, με αυτές τις υποθέσεις.
1: Εδώ ξανά επαναλαμβάνεται η έλλειψη, πολύ μεγάλη έλλειψη που υπάρχει από το κοινωνικό κράτος. Όταν λέμε κράτος, όλοι λένε δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας. Όταν το λέω αυτό, ξέρεις πως εκνευρίζομαι. Γιατί ουσιαστικά είναι 5-6 υπηρεσίες που δεν έχουν συντονιστεί μεταξύ τους. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο που να, κάπου να καταγράφονται αυτά.
0: Ναι, πάει το θέμα κάπου, φεύγει από την αρέα.
1: Φεύγει από τον εισαγγελέα, πάει στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο λέει ήρθε ο πατέρας, τι να κάνω.
0: Δεν υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Υπάρχει όμως ένα Υπουργείο Οικογένειας.
1: Το Υπουργείο Οικογένειας.
0: Θα πρέπει να βάλει μια τάξη και σε
1: ακόμα
0: αυτά.
1: Με επιδόματα ασχολείται αυτό. Ακόμα με επιδόματα, με την Ταντά και την babysitter που έλεγε τη γειτονιά.
0: Καλά είναι και αυτά. Αλλά να δούμε και τα άλλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Και το λέω αυτό γιατί έχουν αποκαλυφθεί 3-4 περιπτώσεις ανθρώπων που είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά, που είναι άρρωστοι, που εν πάση περιπτώσει έχουν μια άλλη ζωή. Γιατί ο πατέρας αυτός εδώ και ναρκωτικά και σωματεμπορία και όλα τα έκανε. Έτσι.
0: Όλα τα έχει ο Μπαξές.
1: Ναι, και την άλλη φορά στα Σεπόλια δεν ήταν εκείνη η οικογένεια που ξέρετε ο άλλος το κοριτσάκι. Το
0: ναι,
1: 12χρονο.
0: Σωστά, στα Σεπόλια.
1: Και τότε λέγαμε πού είναι το κοινωνικό κράτος να επέμβει. Και τώρα με τα παιδιά αυτά, ποιος θα τα πάρει αυτά τα παιδιά. Το πρωί ήταν πολύ αποκαλυπτικός και ο κύριος Γιάννος στην εκπομπή, θέλω να πω την τηλεοπτική, και ο κύριος Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού, αλλά και ο κύριος Μπαλάσκας.
0: Λοιπόν, εγώ προτείνω να τους ακούσουμε όλους μαζί, να πάρετε μια πρώτη γεύση για να καταλάβετε το τι συμβαίνει και πού είναι το πρόβλημα.
3: Υπάρχουν τέτοιες αναφορές οι οποίες δίνονται κάποια στοιχεία για οικογένειες, όπως είχε γίνει τότε στο 24 τον Δεκέμβριο.
1: Για αυτά τα δύο
3: παιδιά. Που περιέγραφαν ακριβώς την οικογένεια όπως τότε ήταν, το προφίλ της οικογένειας. Μιλούσε για 3 παιδιά, 2 αγόρια στο φάσμα του αυτισμού κλπ. Και οι καλούντες έκαναν λόγο για πιθανή χρήση ουσιών και κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση τον πατέρα.
4: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε αν είναι της μάνας το παιδί. Δεν ξέρουμε αν είναι της μάνας ή αν είναι της κόρης. Της μάνας είναι ή της κόρης. Πρώτα απ' όλα το βρέφος καταδεικνύεται από τις πρώτες έτσι. Από τις πρώτες πληροφορίες από τον ιατροδικαστή ότι μαχαιρώθηκε από 2 μαχαίρια, προφανώς από 2 άτομα. Ένα παιδάκι 8 μηνών, δηλαδή κανονικά σχηματισμένο, ένα παιδάκι μεγάλο, ίσως στον ύπνο του, γιατί δεν έχει αμοιχές πουθενά, έχει μόνο στην πλάτη πάνω από 10 μαχαιριές, σχεδόν 15, από 2 διαφορετικά μαχαίρια, το ένα πρίονοτο. Άρα μιλάμε για μια δολοφονία ιδιαίτερη. Δηλαδή με τι ψυχή, δεν καταλαβαίνω. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Οι αστυνομικοί έχουν σοκαριστεί.
5: Επειδή τους λέμε αυτούς τους ανθρώπους και με το ρόλο τους, υποτίθεται μητέρα, πατέρας, για μένα δεν είναι. Εδώ μιλάμε για την αποδόμηση τελείως και της μητρικής και της πατρικής φιγούρας και της οικογένειας.
0: Και να δούμε αν είναι και η μάνα.
5: Η μάνα αυτών των παιδιών. Δεν μιλάμε για μια οικογένεια η οποία έχει αποδιοργανωθεί ή έχει δυσκολία, δυσλειτουργικά όρια και όλα αυτά που λέμε συνήθως. Μιλάμε για μια κοινότητα, θα έλεγα, ανθρώπων, για ανθρώπους ενήλικες με ανηλίκους που διαβιούν μαζί και που υπάρχει σίγουρα σχέση εξάρτησης, υπάρχει ευαλωτότητα στους ανήλικους, υπάρχει εκμετάλλευση με κάθε τρόπο και η κακοποίηση για μένα των παιδιών εδώ είναι πολυπαραγωγική. Είναι μια θυματοποίηση που είναι σε πάρα πολλά επίπεδα.

0: κάτι.
1: Λοιπόν, για να καταλάβετε λοιπόν, και από ό,τι μας έλεγε ο κ. Γιαννόπουλος, δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό. Απλά έτυχε τώρα να μάθουμε αυτό.
0: Επειδή πήγε ο ιδιοκτήτης, ζήτησε τον Νίκη και μια γειτόνισσα παρατήρησε την συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων.
1: Κάποτε, ρε παιδί μου, όταν κάναμε εμείς ρεπορτάζ έξω, υπήρχαν και, ας πούμε, εγώ θυμάμαι είχε σπίτια το χαμόγελο του παιδιού, όπου
0: φιλοξενούσε
1: παιδιά. Αυτά τα σπίτια δεν υπάρχουν πια.
0: Έχουν κλείσει όλα αυτά, γιατί έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Και πολλές φορές και πολλές δομές έχουν κλείσει, γιατί σου λέει ότι το δημόσιο δεν μπορεί να συντηρεί τέτοιες δομές. Ναι, δεν μπορεί να συντηρεί τέτοιες δομές, αλλά πού θα πηγαίνουν αυτά τα παιδιά? Στα νοσοκομεία. Και νοσοκόμος τι θα κάνει? Θα κάνει τον αναμορφωτή? Θα φροντίζει αυτά τα παιδιά για πόσο καιρό?
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι θέμα που πρέπει να συζητηθεί, αλλά σοβαρά, γιατί κάθε τρεις και λίγο, όποτε έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, τότε θυμόμαστε ότι υπάρχει.
0: Το παιδί πέθανε πριν από 2 χρόνια, φαντάσου, και ήταν όταν το σκοτώσανε, που βρέθηκε με 20 μαχαιριές, ήταν 9 μηνών. Το καταλαβαίνεις αυτό?
1: Το λες, δηλαδή πραγματικά άκουγα και τον Παλάσκα που το περιέγραφε και δεν μπορώ. Είναι φρικάρο, δεν αντέχω, ρε παιδί μου, δεν αντέχω.
0: Εντάξει, δεν αντέχεις, αλλά είναι η σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας αυτή.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε η κοινωνία να έχει προλάβει το έγκλημα? Θα μπορούσε.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, θα μπορούσε. Τώρα, να σας πούμε για τα πολιτικά τώρα. Έχουμε αύριο. Έχουμε την άνοδο του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Μην το ξεχνάτε, θα γίνει μια εκδήλωση εκεί πέρα. Θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα για να παρουσιάσει, μάλλον για να, ουσιαστικά για να μιλήσει για το πώς σκέφτεται να κάνει την αναδιάρθρωση του κράτους και γενικότερα πώς θέλει να κυβερνήσει. Την Πέμπτη, σήμερα την Τρίτη, την Πέμπτη, η Κρήτη ετοιμάζεται, έχει βαφτεί πράσινη.
1: Με αυτή την Πέμπτη και την Κρήτη, θα με αναγκάσει να πάω στην Κρήτη έτσι όπως το λες.
0: Ευχαριστώ, θα σε στείλουμε.
1: Ωραία, τι μέρα
0: αποστολή.
1: Τι μέρα σήμερα?
0: Θα βγεις με τους κριτικούς, γιατί έχουν βγει ήδη με τα αυτοκίνητα και τις πράσινες σημαίες, να ξέρεις. Σήμερα είναι Τρίτη.
1: Τι να με πειράξουν οι κριτικοί, οι πράσινες σημαίες?
0: Όχι, σε έναν τίποτα δεν σε πειράξουν. Σας έχουν στα όπλα, στα όπα όπα.
1: Στα όπλα όπλα. Στα όπα όπα.
0: Σωστό, στα όπλα όπλα. Σωστό. Λοιπόν, και το Σαββατοκύριακο θα είναι ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, που όπου ετοιμαστείτε, παιδιά, ράψτε και τσέπες. Μόνο αυτό σας λέω.
1: Γιατί θα φεύγουν τα αυτονομίσματα, δεν προλαβαίνουμε.
0: Από τις παροχές. Ναι. Σήμερα πριν από λίγη ώρα, στο Open μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τον έχουμε να τον ακούσουμε.
1: Πού τον πρόλαβες με σατανά και τον έκοψες?
0: Τι εννοείς? Από το πρωί. Εδώ η υπηρεσία, τι είναι, ενημερωτικό ραδιόφωνο, τα κόβει όλα.
1: Μπράβο.
0: Για πάμε.
2: Έχουν κρυθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό? Απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει? Ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας? Σας είπα θα ασκήσω τα μνημόνια? Είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτος υποκλοπών και έχω κάνει φέοδο μου τη Βουλή? Παιχνίδια με τη δικαιοσύνη? Στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα? Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.

0: μια ευκαιρία.
1: Εγώ γενικά το λέω, δεν το λέω για τον κύριο
0: Ανδρουλάκη.
1: Και εγώ μπορώ να θέλω να γίνω πρωθυπουργό του τόπου, αυτό θα μου δώσει μια ευκαιρία.
0: Ναι, βεβαίω. Άμα κατέβει, παρουσιάσει το πρόγραμμά σου εδώ.
1: Σου έχω πει το πρόβλημα με ποιο είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το έχω πει. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τοποθετηθώ και ένα διαφωνικό από την Τζιανά.
0: Δεν χρειάζεται να τοποθετηθώ.
1: Θα τοποθετηθώ. Αν και φέτο δεν τον έχω δει. Δηλαδή δεν τον έχω παρακολουθήσει στενά. Θα τον δω την Πέμπτη, πότε είναι στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι, την Πέμπτη στην Κρήτη.
1: Θέλει έναν άλλον αέρα. Να αποκτήσει αυτόν τον πρωθυπουργικό αέρα. Ο Αλέξης είχε κατέβει ως cool Αλέξης.
0: Ναι, και τα έκανε σε τα.
1: Τα έκανε άστανα, άστανα ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Ο Μητσοτάκης τώρα, εντάξει, okay, δεν είχαμε και άλλη επιλογή, θα μου πεις. Τώρα, και ο Ανδρουλάκης κάπως πρέπει.
0: Ναι, και ο Μητσοτάκης ήρθε σαν δεν έχω άλλη επιλογή και κάθεται.
1: Ο Μητσοτάκης που ήρθε ως outsider, δεν το πίστευε κανείς ότι θα γινόταν πρωθυπουργός, ναι. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Τι, σε μένα το λες το σωστό ή κάτι.
0: Όχι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα να δεις. Ένα άλλο θέμα, γιατί το λέω αυτό τώρα.
1: Στον Αχιλλέα θα πάμε.
0: Ναι, για να περάσουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα, τον Αχιλλέα. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Καμπάς, ο οποίος είναι επίτιμος αρχηγός στρατηγός αναποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Κύριε Καμπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη να
2: έρθει. Και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο κύριος Καμπάς υπηρετούσε και στην Ξάνθη, τέταρτο σώμα στρατού.
1: Ναι.
0: Ενδόξος, ενδόξος εκεί άφησε ιστορία.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι, κύριε Καμπά.
2: Ναι, ναι, πράγματι. Κάναμε πολλά πράγματα εθνικού.
0: Και λέγαμε τώρα ότι εκεί στην Ξάνθη.
1: Σημαντικά,
0: τώρα,
1: έτσι. Σημαντικά,
0: ναι, σημαντικά κλείνουν τα σχολεία εκεί πάνω στη Θράκη.
1: Τώρα, κύριε Καμπά, να ξεκινήσω εγώ. Τι χρειαζόμαστε αυτή την ασπίδα.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πρώτα είναι τεράστιο πρόγραμμα. Είναι συνδυαστικό. Δεν είναι να πάρουμε μια φρεγάτα ή αεροπλάνα. Είναι ένα συνδυασμό οπλικών συστημάτων, λογισμικού, ραντάρ, αισθητήρων. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε πολυεπίπεδα τη χώρα μας. Για ποιο λόγο τώρα να το λέμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Έχουμε μια Τουρκία απέναντι καθαρά αναθεωρητική. Έχουμε μια Τουρκία η οποία μας απειλεί με τα ντρόν. Κάθε τόσο πετάνε ντρόν από εδώ και από εκεί. Μην ξεχάσετε το τελευταίο το οποίο επηρέασε με επικίνδυνες κινήσεις.
0: Στην Αλεξανδρούπολη.
2: Στην Αλεξανδρούπολη, ακριβώς, ναι, ναι. Του αεροδρομίου. Που πετάνε πολιτικά αεροπλάνα από εκεί πέρα, ο κόσμος δηλαδή. Όπως επίσης φτιάχνουν συνέχεια πυράβλους με τη βοήθεια και του Πακιστάν βεβαίως, οι οποίοι κάθε τόσο αν θυμάστε βγαίναν οι εφημερίδες οι τουρκικές και μιλάγαν ότι με αυτό τον πύραυλο φτάνουμε την Αθήνα, δηλαδή έχουν σαν στόχο τους, το γράφουν οι εφημερίδες τους, την Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εμείς να φτιάξουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι η δεύτερη χώρα παγκοσμίως, βεβαίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως που θα δημιουργήσει μια τέτοια ασπίδα, δηλαδή ένα τέτοιο θόλο αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τώρα γιατί σας ρωτάμε, όταν η Τουρκία δηλαδή σηκώνει ένα ντρόν ή 10 ντρόν, πρέπει να πάρουμε όλη αυτή την ασπίδα, τα ραντάρ δεν μας δεν επαρκούν.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό είπα ραντάρ και αισθητήρες, όπως επίσης και διάφορα άλλα συστήματα τα οποία ήδη υπάρχουν και κάποια θα τοποθετηθούν, δηλαδή που θα εμποδίζουν τα ντρόουν αυτά να κινούνται από μόνα τους, δηλαδή θα τα τρελαίνουν να το πω έτσι. Ουσιαστικά θα τα κάνουν δηλαδή να χάσουν τον προσανατολισμό τους, επηρεάζοντας είτε την επικοινωνία τους με το δορυφόρο, είτε επηρεάζοντας τα GPS τους. Δηλαδή υπάρχει ένας ολόκληρος υπόγειος πόλεμος που γίνεται. Γιατί όπως πολύ σωστά επισημάνατε και το λέει και πολλοί κόσμος αυτό, το να σηκώνουμε ένα F-16 το οποίο η ώρα πτήσης του είναι 16.000 ευρώ περίπου, με ένα ντρόουν από την άλλη πλευρά του οποίου η ώρα πτήσης είναι 500 με 1000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι και οικονομικά είναι ένας οικονομικός πόλεμος.
0: Σωστά, σωστά.
2: Άρα λοιπόν έπρεπε και πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή με μέθοδο και εμείς πιο οικονομική. Μην ξεχνάτε και ο πόλεμος των άστρων, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε και η Ρωσία να κάνει κάτι τέτοιο, έπεσε έξω οικονομικά, γι' αυτό και έφτασε όλο η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, έφτασε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι απειλές είναι και οικονομικές πλέον μεταξύ κρατών, δεν είναι μόνο στρατιωτικές.
0: Πολύ σωστά. Ο θόλος αυτός, αρχηγέ, θα καλύπτει την Ελλάδα, θα καλύπτει και την Κύπρο, δηλαδή την Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
2: Πολύ ωραία. Είναι σε τρία επίπεδα. Πρώτα απ' όλα είναι τρία επίπεδα, δηλαδή σε τρία βάθη. ξεκινάει από τα 300 περίπου χιλιόμετρα.

0: φανταστείτε μέσα στην Τουρκία, γιατί τα πρώτα μας είναι πάνω στα, είναι κοντά στα, στην Ανατολική Μεσόγειο και φτάνει μέχρι τα 20-30 χιλιόμετρα. Τώρα, αυτό που είπατε, επειδή μέσα σε αυτό το θόλο θα υπησέρχονται και η Μπελαρά και τα F-16 και τα F-35 στο μέλλον, δηλαδή όλα αυτά τα κουμπώνουν μέσα σε αυτό το δικτυοκεντρικό σύστημα το οποίο χτίζεται τώρα, ναι, μπορεί να επεκτείνεται και προς την Κύπρο και προς την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε κάποια κάτι σε κάποιο σημείο μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, με μία Μπελαρά εκεί και με κάποιες πτήσεις αεροσκαφών, μπορεί να κουμπώνουν σε αυτό το γενικότερο θόλο.
1: Και τα νησιά μας, βέβαια.
0: Δεν το συζητάω. Αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα. Τα νησιά μπροστά του Ανατολικού Αιγαίου είναι αυτό και για το οποίο έχουν εκνευριστεί, για να μην πω καμιά χειρότερη έκφραση, οι Τούρκοι. Διότι βλέπουν πλέον ότι σηκώνουμε ένα αδιαπέραστο τείχος μπροστά τους, μπροστά στις ακτές τους, δηλαδή στα ελληνικά μας νησιά.
2: Αυτό ήταν τώρα. Αν τσατιστεί ο Ερντογάν, μπορεί να έχουμε τίποτα χειρότερο ή πιστεύετε ότι η ασπίδα αυτή του βάζει και φρένο?
0: Εντάξει, σίγουρα του βάζει φρένο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης. Λειτουργεί πλέον σε επίπεδο πιο πολύ δικτατορικό παρά δημοκρατικό, έτσι όπως φαίνεται. Έχει μια πάρα πολύ καλή αμυντική βιομηχανία και ουσιαστικά συνεχίζει να θέλει να εφαρμόσει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Όλα αυτά μαζί με το συνδυασμό ότι θέλει να ξαναβγεί και πρόεδρος της Τουρκίας, δημιουργούν μια κατάσταση η οποία σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο, δεν είναι δηλαδή κάτι χαλαρό να πω. Θα πρέπει εμείς να είμαστε και έτοιμοι και για να τον αντιμετωπίσουμε, αλλά και αποφασισμένοι να τον αντιμετωπίσουμε, γιατί και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι με τους τελευταίους εξοπλισμούς τώρα, πέρα από τη συμφωνία αυτή για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, τα F-16 στην Κύπρο, τις Μπελαρά, τις Ιταλικές, αυτό φαίνεται ότι ουσιαστικά έχει δώσει ένα προβάδισμα στην Ελλάδα στο Αιγαίο.
0: Σίγουρα για την άμυνα και την αποτροπή, δηλαδή έχουμε χτίσει πραγματικά μια πολύ καλή αποτροπή που αποτρέπουμε τον άλλον να σκεφτεί κάτι, διότι όπως είπατε πολύ σωστά υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία στην ουσία, ειδικά για την αεροπορία αυτή τη στιγμή και με τα F-35 που θα έρθουν κάποια στιγμή στο μέλλον μετά το 28-29, ουσιαστικά έχουμε αποκτήσει μια αεροπορική κυριαρχία η οποία δύσκολα πλέον θα πέσει από εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι δύσκολο, αλλά δεν πάβει να είναι πιθανό και πάντα εμείς στη στρατηγική και στις επιχειρήσεις λειτουργούμε και με τις πιθανότητες.
1: Μάλιστα. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση και αρχηγέ, και με αυτό νομίζω να κλείσουμε. Γιατί φτάνει μέχρι τη στρατόσφαιρα αυτός ο θόλος?
0: Μάλιστα, διότι υπάρχουν πολλοί πύραυλοι βαλιστικού τύπου. Δηλαδή, βαλιστικό τύπο είναι ένα πύραυλο ο οποίο ξεκινάει από κάπου, ανεβαίνει, κάνει δηλαδή τη βαλιστική τροχιά, φτάνει μέχρι περίπου τη στρατόσφαιρα και μετά αρχίζει να κάνει να πέφτει και να πηγαίνει προς το στόχο τον οποίο έχουν τέλος πάντων προσδιορίσει. Άρα λοιπόν, εμείς μας ενδιαφέρει να χρυπήσουμε τους πυράβλους αυτούς στο ανέβασμά τους ή στο πίκ, εκεί λέει στην κορυφή τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχουν και τέτοιου τύπου πυραυλικά συστήματα στρατοσφαιρικού χαρακτήρα.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως αλλάζει, φαίνεται, το σκηνικό. Βλέπεις, το Ισραήλ μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ, ο Ερντογάν έχει τσατιστεί. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Πολλοί έχουν αλλάξει τα πράγματα και μου έκανε εντύπωση και οι δηλώσεις των Ισραηλινών αξιωματούχων. Κύριε Καμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαρήκαμε.
0: Και καλή αρχή και πάλι.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

0: κάνουμε, θα φύγουμε ή θα μείνουμε τώρα?
1: Θα φύγουμε σιγά σιγά, γιατί η ώρα πήγε, τι ώρα πήγε? Και 54 παρακαλώ.
0: Εντάξει, εγώ αύριο δεν θα είμαι, όχι μεθαύριο δεν θα είμαι εδώ, θα πάω Κρήτη, όπως είπα.
1: Μετά την εκπομπή θα πάω στην Κρήτη, αφού το απόγευμα είναι η εκδήλωση.
0: Γιατί πρέπει δηλαδή να έρχομαι στην εκπομπή να ξενυχτάω και μετά να μην έχω δύναμη για να πάω σε μια εκδήλωση να καταγράψω τι θα γίνει?
1: Γιατί είναι η δουλειά σου?
0: Ναι, η δουλειά μου είναι να καταγράφω ξεκούραστα τα γεγονότα. Κατάλαβε. Δηλαδή, αν είναι να πάω να δω τον επόμενο πρωθυπουργό τη χώρα τι θα πει, κατάλαβε. Πρέπει να είμαι ξεκούραστη. Ναι.
1: Θέλω να σου πω και κάτι. Άμα είναι όμως να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις ή να πηγαίνουμε προσκεκλημένοι κάπου και να μην δουλεύουμε δύο μέρες, το κάνω και εγώ αυτό.
0: Το βλέπεις, εσύ με κρατάς πίσω.
1: Ναι,
0: με κρατάς πίσω.
1: Ναι. Εδώ ήρθαμε για να εργόμαστε, ε. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ πρότεινα τηλεργασία για να σωθεί αυτή η χώρα από την κίνηση. Δεν με ακούει κανείς πάντως.
1: Ωραία, θα σου φτιάξουμε ένα κομπιούτερ και θα βγαίνεις από το σπίτι.
0: Πολύ... Η λέξη δεν είναι καλή ιδέα. Το νεανικό κοινό συμφωνεί μαζί μου, όπως λέει.
1: Ναι, δώστε θάρρος να έρχεται τις μισές μέρες. Να έρχεται τις μισές μέρες.
0: Τον κορονοϊό το κάναμε μια χαρά.
1: Με το ζόρι τη φέραμε δεύτερη μέρα.
0: Όχι, όχι, μ' αρέσει το ραδιόφωνο.
1: Α, πάλι καλά.
0: Το αγαπώ το ραδιόφωνο.
1: Από το σπίτι όμως.
0: Όχι, όχι, από εδώ καλά είναι. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω για δεύτερη μέρα καλά. Πήγα μαύρο ακόμα καλύτερα.
1: Δόξα τω Θεώ, κάθε πρωί 11 η ώρα εδώ θα είμαστε, παιδιά. Στο
0: 104,6.
1: Αυτό ήθελα να πω. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας.
0: Ήθελα να την κάνουμε σιγά σιγά.
1: Να παραδώσουμε σκυτάλι.
0: Να παραδώσουμε σκυτάλι. Λοιπόν, να χαμογελάτε, παιδιά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο.
1: Πριν το δελτίο ειδήσεων, θα ακούσετε ιστορίες της ημέρας από τη στήλη μας Χαρτί και Μελάνη με τον Γιάννη Διαμαντή. Από το Ιστορικό Αρχείο των Νέων και του Βήματος. Θα ακολουθήσει το Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Ιλφαντή και αμέσως μετά Τζίνα Μοσκολιού και Αναστασία Γιάμαλη.
0: Αναστασία Γιάμαλη, μ' αρέσουν. Μενάδες, έτσι είναι το... Καλά δεν το θυμάμαι. Μ' αρέσουν αυτές οι δύο.
1: Να είστε λοιπόν, καλά. Να... Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαρτί και Μελάνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου του 1939, τα τύμπανα του πιο αιμοβόρου και τρομακτικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας ξεκινούν να ηχούν. Τα ναζιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Πολωνία και έτσι αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όπως μεταδίδει το Ελεύθερον Βήμα της Επομένης, την Αυγή, οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις ήρχισαν εχθροπραξίας κατά της Πολωνίας. Η επίθεση σε Γένετο, ο λίγας ώρας μετά την υπό του Ενβερολίνο πρεσβευτού της Πολωνίας, αναγγελίαν περί της φιλικής στάσεως της Πολωνίας έναντι των αγγλικών προσπαθειών με σκοπόν τη διατήρηση της ειρήνης. Ο γερμανός καγκελάριος Αδόλφος Χίτλερ έχει ήδη αναγγείλει πως η ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ, μια λωρίδα εδάφους που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αφαιρέθηκε από την Ιτημένη Γερμανία και παραχωρήθηκε στην Πολωνία προκειμένου να έχει διέξοδο προς τη θάλασσα, θα προσαρτηθεί αμέσως στο Τρίτο Ράιχ. Δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, η Γαλλία και η Βρετανία, σύμμαχοι της Πολωνίας, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Ακολουθούν αρκετοί μήνες χωρίς ιδιαίτερης έντασης εχθροπραξίες, περίοδος που θα ονομαστεί παράξενος ή ψεύτικος πόλεμος. Τον Μάιο όμως του 1940, ο πόλεμος δεν θα έχει τίποτα πια το παράξενο ή ψεύτικο. Η Γερμανία, που έχει ήδη εισβάλει στη Δανία και την Νορβηγία, εξαπολύει πολύ μεγάλη ισχύως επίθεση εναντί της Γαλλίας και των κάτω χωρών. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, που έχει μόλις αναλάβει την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μεταξύ άλλων στη θρηλυκή του ομιλία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αναφέρει: «Δεν έχω τίποτα να προσφέρω, παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα». Για τα επόμενα 5 χρόνια, η Ευρώπη και ολόκληρος ο πλανήτης βυθίζονται στο αίμα και τον θάνατο. Από τη μία, οι δυνάμεις του άξονα με μεγάλες πρωταγωνίστριες στη ναζιστική Γερμανία, τη φασιστική Ιταλία και την Ιαπωνία, και από την άλλη, οι λεγόμενοι σύμμαχοι. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και από το 1941 η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο πλευρό των συμμάχων θα σταθεί ηρωικά και η Ελλάδα. Το 1940, οδηγεί σε συντριβή τους Ιταλούς εισβολής, όμως μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την ισχύ της πανίσχυρης γερμανικής πολεμικής μηχανής, θα υποστεί τελικά από τον Απρίλιο του 1941 ως τον Οκτώβριο του 1944 την απάνθρωπη σκληρότητα της γερμανικής κατοχής. Τον Μάιο του 1945 η ναζιστική Γερμανία ιτημένη πια συνθηκολογεί και στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος λαμβάνει οριστικό τέλος. Όμως στον βωμό του θα έχουν χαθεί πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγα News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιπαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία, αλλά και στην παραλιακή στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελικός Λειτουργός. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο από το 2018 ως το 2020, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει εκτάσεις σε Κάλυμνο, Κάσο, Νήσιρο, Άνδρο, Φλόρινα, Καστοριά αλλά και στην Κρήτη, μισθωμένα κατά κύριο λόγο από συγγενικά τους πρόσωπα και όχι μόνο. Η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος νωρίτερα ένα ειδικό πειραματικό σχολείο στην Κεσαριανή. Έκανε λόγο για δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης και αναβαθμίζει τις κτηριακές υποδομές για να προσφέρει πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία. Την ίδια ώρα, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, αναμένεται να ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά, όπως αποκάλυψε στο Mega News 104,6 η αρχισυντάκτρια του Βήματος Μάρνη Παπαμανθαίου. Το φαινόμενο αυτό, υπό μορφή ρουλέτα, θα συνεχιστεί μέχρι και τα Χριστούγεννα. Διευκρίνησε ότι τα κενά στις σχολικές τάξεις θα υπάρχουν όχι μόνο στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, αλλά και σε σχολεία περιοχών όπως το Γαλάτσι, Κυψέλη και το Παγκράτη. Εξήγησε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους για να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια, η θέση τους μένει κενή και πρέπει να καλυφθεί από αναπληρωτή, με αποτέλεσμα για την ίδια θέση να δίνονται δύο μισθοί. Σε ισχύ είναι από σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει στο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής με χρήση drones και καμερών. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το θέμα του Κηφισού με τα υπάρχοντα μέσα, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης μιλώντας στο Μέγκα. Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη εξετάζεται ως το επικρατέστερο σενάριο από την τροχέα για το δυστύχημα με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γιοταχή, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους αναβάτες δεν φορούσε κράνος. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξη στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελορίζου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα ως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Περίπου 15 με 20% περισσότεροι ήταν φέτος οι φορολογικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News 104,6 και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Στη Δυτική Ελλάδα, όπως ανέφερε, μια εταιρεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων διέθετε 130 οχήματα τα οποία ενοικίαζε κανονικά, ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία. Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι και οι δύο έχουν κρυθεί. Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, σημείωσε πως για να υπάρξει πολιτική αλλαγή θα πρέπει η παράταξή του να πρωταγωνιστήσει. Σχετικά με το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
2: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: Οριακή πτώση 0,62% στις 2.660 μονάδες σημειώνει αυτήν την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 2,14% στα 92,4 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 87,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1,35% στα 4.423 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,3 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 1,35%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε χθες την αρχή στις ελληνικές παρουσίες στο US Open, κερδίζοντας με σπουδαία εμφάνιση τον Γάλλο Arthur Fields με 3-1 σετ, και σήμερα το απόγευμα παίρνει σειρά η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Montgomery στον πρώτο γύρο του Grand Slam.
2: Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα απνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30. Ακολουθούν Αναστασία Γιάμαλη και Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη, όχι καλό χειμώνα.
1: Δεν ξέρω που βρίσκεις το κέφι κάθε φορά, το θαυμάζω λέω, το λέω με ειλικρινή θαυμασμό. Γιατί εγώ δεν, παιδιά, δυσκολεύομαι ώρες-ώρες.
0: Επειδή είναι νωρίς.
1: Όχι, καθόλου. Για μένα είναι μεσημέρι αυτό. Όχι γιατί είναι νωρίς.
0: Επειδή είμαστε οι μενάδες.
1: Και αυτό. Κυρίως γιατί νομίζω ότι υπάρχουν φορές που η καθημερινότητα σε αποκαρδιώνει.
0: Το κατανοώ, αλλά μια καλημέρα θα την πούμε με σχετική
1: ωραία,
0: χαρά.
1: Πούμε. Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα στους 104.6. Έχω απέναντί μου την κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
0: Η κυρία Τζίνα Μασχολιού είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, ο ήχος μας, ο Κώστας Κουγιτέας από τη Δημοκρατική Μάνη. Στην ορχήστρα μας, η Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Νίκος Νικολακόπουλος στην επιλογή της μουσικής. Η Λεόν λογοθέτη στην επιμέλεια των ηχητικών. Και η Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και θα είστε ευπρεπείς και κόσμοι, διότι η ίδια δεν φταίει σε τίποτα, θέλω να θυμάστε.
0: Ωστόσο, να ευχαριστήσουμε, γιατί μας ενημέρωσε χθες ότι τα τηλεφωνήματα ήταν έτσι πρόσχαρα και θετικά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη θετική ανταπόκριση στην πρεμιέρα μας. Τώρα, αν θέλετε, αν έχετε αλλάξει γνώμη και θέλετε να μας βρίσετε ή αν θέλετε να συνεχίσετε σε αυτό το θετικό κλίμα, εγώ είμαι εδώ για να σας μεταφέρω τους τρόπους επικοινωνίας μας. Καλείτε λοιπόν και το σηκώνει η κυρία Τσουκαλά στο 211-01-61-046. Επαναλαμβάνω, 211-01-61-046. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μάθω απ' έξω στην πορεία της σεζόν.
1: Όλοι μας.
0: Αναμένουμε τα μηνύματά σας γραπτά στο Viber και στο WhatsApp στο 698-104-1046. Επαναλαμβάνω, 698-104-1046. Και βέβαια τα email σας στούντιο παπάκι meganews 104.6, δηλαδή 1046.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι meganews 1046.gr. Να πω μια καλημέρα και στους φίλους μας και στις φίλες μας, τους οδηγούς ταξί, γιατί είναι μια καλή στιγμή να πατήσετε το save εκεί στο αυτοκίνητο 104.6 συχνότητα να καταγραφεί. Σιγά σιγά να μπαίνουμε σε
1: πρόγραμμα. Κάποια άτομα εδώ μέσα στηρίζουμε επί πολλά συναπτά έτη την Κίτρινη Φυλή και την αγαπούμε.
0: Αλήθεια είναι. Έτσι κυκλοφορεί η κυρία Μοσχολιού ως επί το πλήστον.
1: Γεγονός.
0: Έτσι κυκλοφορώ κι εγώ για να αποφύγω την κίνηση. Χθες με πήρε ο ύπνος ένα ταξί, θέλω να σου πω. Πολύ
1: όλα καλά. Αυτά. Είδες οι άνθρωποι που μας προσέχουν, που μας πηγαίνουν σπίτι μας, που μας περιμένουν τα βράδια να μπούμε μέσα.
0: Με ασφάλεια. Και καλημέρα, γιατί κάποιοι μου είπαν ότι εντάξει, δύο γυναίκες δεν θα σας ακούνε. Δύο γυναίκες θα μας ακούνε.
1: Μα δεν καταλάβετε. Μάλλον γι' αυτό θα μας ακούνε. Τώρα για καλό ή για κακό, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Τώρα.
1: Αλλά είναι ένας λόγος.
0: Πάμε στα θεματάκια μας, γιατί όπως είπε πράγματι η κυρία Μοσχολιού.
1: Παιδιά, εγώ δεν ξύπνησα καλά σήμερα. Τώρα θα το πω ευθέως εγώ, Γιάμαλη, να τελειώνουμε. Εγώ ξύπνησα, έκανα το μεγάλο λάθος σήμερα να ξυπνήσω και να αρχίσω να διαβάζω όλα στα τελευταία ρεπορτάζ των συναδέλφων για την ιστορία με τα παιδιά που βρέθηκαν στην Κυψέλη. Εγώ γενικώς θα το πω, προσπαθώ να αποφύγω αυτά τα θέματα κατά κανόνα, διότι εμπιστεύομαι τους συναδέλφους, οι οποίοι τα χειρίζονται και με μεγάλο επαγγελματισμό και με μεγάλη εμπειρία και με πολύ καλύτερη διαχείριση θυμού από τη δική μου. Γιατί εγώ δεν φημίζομαι γι' αυτή. Ας πούμε, εσύ η διαχείριση θυμού σου σε αυτές τις καταστάσεις είναι αξιομνημόνευτη.
0: Με οδαλάει ο λάμα.
1: Ισχύει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής τότε για να είμαι λυτή. Για να μην κινδυνεύσουμε να ξοκύλω. Mm-hmm. Ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να προστατεύσει παιδιά τα οποία έχουν βρεθεί υπευθύνοι του, διότι όταν μαθαίνουμε και το έχουμε και επίσημα επιβεβαίωση από τις αρχές ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά αυτά βρέθηκαν στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, που για όσους δεν το γνωρίζουν έχει καταστεί μια, συγγνώμη για τη φράση, αποθήκη παιδιών, τα οποία αφαιρούνται με εισαγγελική εντολή από τα σπίτια τους για πολύ πραγματικούς λόγους και βρίσκονται να ζουν εκεί και για μήνες και για χρόνια πολλές φορές. Όταν λοιπόν μαθαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά ήταν εκεί και μετά επέστρεψαν, απήχθησαν ή όπως συνέβη, δεν με απασχολεί αν φταίει το νοσοκομείο ή η αστυνομία. Δεν με απασχολεί, ειλικρινά σου μιλάω, καθόλου. Όπως επίσης δεν με απασχολεί το γεγονός ότι θα θίξουμε πιθανότατα την εισαγγελία ανηλίκων, την εξαιρετικά υποστελεχωμένη εισαγγελία ανηλίκων σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι όμως δεν κάθονται σε μία έδρα, πρέπει να λογοδοτούν όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Λοιπόν, διαπιστώσεις κάνουμε εμείς, είμαστε δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Πρέπει οι αρχές να μας πούνε γιατί αποτυχάνουν να υποστηρίξουν, να ελέγξουν και να φροντίσουν τα παιδιά τα οποία βρίσκονται υπευθύνη τους. Τελεία. Ένα κράτος που δεν μπορεί να προστατεύσει παιδιά που είναι σε κρατικές δομές είναι αποτυχημένο. Πάλι τελεία και ακριβώς με
0: συμφωνώ,
1: τη βαρύτητα,
0: είναι failed state. Συμφωνώ απόλυτα. Ωστόσο, μία επισήμανση, συμφωνώντας και προσυπογράφοντας όλα όσα είπες. Κάθε φορά με κάθε τέτοια τραγωδία, δεν είναι η πρώτη, φοβάμαι ότι δεν θα είναι και η τελευταία. Δημοσιογραφικά, επειδή προφανώς τα γεγονότα και τα δεδομένα έχουν ενδιαφέρον, αναλωνόμαστε και εγώ και αναλαμβάνω και το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στις λεπτομέρειες της υπόθεσης, οι οποίες είναι ανατριχιαστικές, σοκαριστικές, φρικιαστικές, και σπάνια μπαίνουμε στην ουσιαστική συζήτηση. Και όταν μπαίνουμε, μπαίνουμε κατόπιν εορτής και ως καταληκτικό σχόλιο του διλέπτου μετά τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Η δύσκολη συζήτηση. Η συζήτηση που σταθερά έχει βγάλει γλώσσα μου μαλλιά και στις εξελίξεις που κάνουν πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στο Μέγκα, να το λέω. Η συζήτηση που κάνουμε κατόπιν εορτής είναι τα τεράστια κενά στην παιδική πρόνοια στη χώρα. Και θέλω να το πω επειδή έχω ρωτήσει τους πάντες, όλους τους αρμόδιους, αυτή τη στιγμή, και ας με διαψεύσει ξανά, το λέω, όποιος κυβερνητικός αξιωματούχος θέλει. Υπάρχουν 7 διαφορετικές δικτυώσεις υπηρεσιών παιδικής προστασίας, χωρίς κοινό πρωτόκολλο, χωρίς ενιαία δομή και χωρίς δεσμευτικά πρωτόκολλα.
2: Δεν επικοινωνούν μεταξύ.
0: Ακριβώς.
2: Απλά πράγματα. Το πούμε, οι δομές δεν επικοινωνούν
0: λοιπόν,
2: μεταξύ τους.
0: Έχουμε
2: πώς
0: το
2: είναι
0: σχολείο.
2: Καταδιγραφία στο ΙΚΑ που το ένα δεν
0: έτσι
2: μιλάει με το άλλο.
0: Πηγαίνετε εσείς, πάρτε παράβολο και πηγαίνετε παρακάτω. Λοιπόν, είναι πρόβλημα. Αλλά εγώ θα πω και αυτό, χωρίς να θέλω να το γυρίσω σε καμία ατομική ευθύνη. Στις γειτονιές, γιατί πέφτουμε από τα σύννεφα και στις πολυκατοικίες. Γιατί δεν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Είναι υποχρέωσή μας ως πολίτες να καταγγέλουμε όταν βλέπουμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Εδώ μάθαμε για αυτή την υπόθεση, Τζίνα, επειδή χρωστάγανε νίκια.
1: Εσύ, εγώ έχω βρεθεί στη θέση και θυμάμαι και το συζητάγαμε πριν εκτός αέρα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες γιατί δεν έχει νόημα. Αλλά έχω βρεθεί σε θέση να έχει χρειαστεί να πάρω αρχές και να τους πω, παιδιά, δείτε το αυτό, γιατί εδώ γίνονται περίεργα πράγματα. Και άκρη δεν βρήκα. Όχι, και δεν θέλω να πω ότι δεν ήθελαν, δεν έκαναν. Διότι όταν το κράτος αποτυγχάνει, αυτή η ματαιότητα διαχέεται σε όλη την κρατική δομή. Και φτάνει και μέχρι και τον υπάλληλο, ο οποίος μπορεί να μπει και με όλη την όρεξη και ηθικά να θέλει να κάνει.
0: Και του
1: τα κόψαν
0: πάντα τα φτερά τις πρώτες 10 φορές και λέει, απάγαινε.
1: Αλλά σου λέει, δεν θα γίνει τίποτα, πάμε σε ό,τι μπορούμε ή σε ό,τι είναι πιο άμεσο. Γι' αυτό εδώ λέω ότι η λογοδοσία είναι απαραίτητη. Η λογοδοσία φτάνει, δηλαδή δεν
0: μα
1: μπορώ
0: για να υπάρχει
1: δεν
0: λογοδοσία, πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα με αυτά τα ρημάδια, τα checks and balances. Το έκανες, έκανες τη δουλειά σου, έκανες τα βήματα.
1: Σώθηκες για μας.
0: Σώθηκα, αλλά έτσι πάει. Στα σχολεία έχουμε λάστιχο κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που είναι ένας για κάθε 4-5 σχολεία. Έχουμε υποστελέχωση στην εισαγγελία ανηλίκων, όπως είπες, και πράγματι έτσι είναι.
1: Τρομερή.
0: Έχουμε συγκλονιστική υποστελέχωση. Πανελλαδικά υπάρχουν 900 κοινωνικοί λειτουργοί στις ομάδες προστασίας ανηλίκων των Δήμων. Από αυτούς το 70% είναι συμβασιούχοι. Μέχρι να μάθεις τη δουλειά, δηλαδή έφυγες. Και συζητάμε τι πάει στραβά. Αλλά, και εδώ έρχομαι στην επίσης άβολη συζήτηση, γιατί κάθε τόσο οι αρμόδιοι υπουργοί μας λένε για το καταπληκτικό πρόγραμμα που φέρνουν. Να θυμίσω ότι το Υπουργείο Παιδείας πέρσι μας έφερε προγραμματάκι για μπακτσέδες στα σχολεία, αλλά δεν έχουν κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Και δεν ξέρω καν αν μπήκαν και μπακτσέδες στα σχολεία. Τελική ανάλυση και το πλέξιμο. Δεν φέρνουν ψήφους αυτά. Και άμα δεν φέρνουν ψήφους αυτά, δεν ασχολούμαστε. Ούτε ψήφους φέρνουν, ούτε λεφτά φέρνουν από το πλάι, ούτε ιδιαίτερο ρουσφέτη είναι να πας να γίνεις κοινωνικός λειτουργός σε μια δύσκολη περιοχή.
1: Εγώ περιμένω επίσης να ακούσω σήμερα τι έχει να πει το Υπουργείο για την κοινωνική αλληλεγγύη, όπου ανήκει το ζήτημα της παιδικής προστασίας, γιατί εκεί ανήκει.
0: Έτσι.
1: Διότι ωραία είναι τα βίντεο με τα που τρώμε πιτόγυρα ή που λέμε τη βιβλία θα διαβάσουμε το καλοκαίρι.
0: Με τα ωραία μας παπούτσια.
1: Αλλά εδώ πρέπει κάπου λίγο να γίνουμε και λίγο συγκεκριμένοι. Και λίγο χρήσιμη, λέω, μια ιδέα.
0: Ναι, γιατί πολύ ευχολόγιο έχουμε ακούσει. Νομίζω ότι, speaking of, τα πάμε αυτά. Ξέρεις κάτι που το διαφημίζουμε πάρα πολύ που δεν είναι η παιδική προστασία?
1: Για πες.
0: Είναι τα εξοπλιστικά και τη
1: θόλη. Μεγιά μας. Ναι, κυρίες και κύριοι, μεγιά μας. Ναι, δεν ξέρω πώς νιώθετε σήμερα. Εγώ νιώθω φανταστικά, ασφαλής.
0: Νιώθεις πιο ασφαλής?
1: Ναι ρε, είσαι καλά, εννοείται. Είσαι καλά, περπατάω, ούτε βροχή θα πέσει πάνω μου.
0: Ούτε θα την αποτρέψουμε.
1: Ούτε ομπρέλα δεν βάζω στην τσάντα τώρα. Δηλαδή είμαι σε φάση bring it on, Erdi, κανονικά. Πάω στους Τούρκους, ελάτε
0: Erdi
1: να τα
0: είναι
1: πάρετε.
0: Το χαϊδευτικό του Ερντογάν κατά
1: ελάτε
0: την κυρία
1: να τα σχολή. Πάρετε, είμαι σε φάση full πρέκας. Έχω ανοίξει, έχω βάλει σημαία στον μπαλκόνι, εννοείται, όλα. Περνάω καταπληκτικά, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είναι φοβερά ασφαλής. Φοβερά.
0: Ναι. Τώρα με το θόλο όλο αυτό. Επειδή το λένε ασπίδα του Αχιλέα.
1: Είναι και. Καταρχάς, μου αρέσει το όνομα, το καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι και ο θόλος. Είναι και ο θόλος, αλλά γενικά είναι το όλο πακέτο και είναι όλη
0: Αχίλιο πτέρνα έχει η ασπίδα του Αχιλέα. Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
1: Τι είμαι, με ρωτάω, το Ιράν. Τι είμαι εγώ, φρουρός επανάστασης. Λοιπόν, το θέμα μου είναι εδώ πέρα όλη η συζήτηση που ο τρόπος που εκτιλήσατε. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα σου πω ότι δεν μπορεί, δεν χρειάζεται ένα κυρίαρχο κράτος να έχει εξοπλιστικά. Δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Mm-hmm. Είναι πολύ. Είναι πράγματα που.
0: Είναι και εύκολη
1: η συζήτηση. Είναι και είναι πράγματα που ωραία, όλοι τα ευχόμαστε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Θα σου πω όμως ότι ο τρόπος και η στρατηγική είναι μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο βάθος και την οποία δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ διάθεση να την κάνει και κανείς.
0: Εγώ έχω καταλάβει, μάλλον επειδή πήγα στο Λονδίνο πρόσφατα, θα πω το εξής.
1: Κατάλαβες. Αυτά είναι. Για μάλλον.
0: Δεν μαύρισα.
1: Λονδίνο. Κατάλαβες.
0: Η απορία μου είναι η εξής. Στη χώρα μας δεν μιλάμε για εξωτερική πολιτική.
1: Όχι.
0: Μιλάμε για το. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Είναι όπως αυτό το άλλο ευχολόγιο, το μοντέλο της ανάπτυξης που έχουμε. Είναι ένα πράγμα πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Με αποτέλεσμα να χορεύει, να βαράει
1: τον ταούλι.
0: Ταούλι.
1: Α, ωραίο, ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Είναι από την άλλη ταινία, τον είχα ξεχάσει αυτό.
0: Να βαράει τον ταούλι η Τουρκία και εμείς να χορεύουμε στο ρυθμό της. Και η Τουρκία είναι μια τεράστια χώρα, τα έγραψες και σήμερα στα νέα πάρα πολύ εύστοχα, μια τεράστια χώρα που βάζει ένα τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ της.
1: Έχει εθνική πολιτική για τα κρατική πολιτική
0: έτσι,
1: για τα εξοπλιστικά, γι' αυτό έχει καταλήξει.
0: Και κάνει και εξαγωγές.
1: Μεγάλη εξαγωγική δύναμη, μεγάλη εξαγωγική
0: τεράστιες.
1: Δύναμη.
0: Εμείς μόνο αγοράζουμε όμως.
1: Και στους συμμάχους μας. Εμείς δεν έχουμε ούτε το μέγεθος της Τουρκίας.
0: Είναι
1: νομίζω
0: το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί στον Πέδρο το Σάντσεθ.
1: Εγώ το συζητάω για τον Πέδρο, θες.
0: Για τον Πέδρο κάνεις μια παραχώρηση.
1: Για τον Πέδρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όχι, γενικά δεν υπάρχει μια συνοχή. Δεν υπάρχει ένα συνεκτικό αφήγημα, δεν υπάρχει συνέχεια. Υπάρχει μια συνέχεια σε επίπεδο καθαρά διπλωματίας και εθνικών θέσεων, που κι αυτές όμως ακόμα βλέπουμε ότι αμφισβητούνται. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ότι υπάρχει και ένα ζήτημα στο δημόσιο λόγο. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρεις. Γιατί όταν πολιτικοποιείται η διπλωματία και τα εθνικά θέματα, το τι περνάει στους ανθρώπους, το τι περνάει στον κόσμο, στο κοινό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θέλω, ας πούμε, να σου εκθέσω το εξής. Θέλω να σου εκθέσω το εξής. Έχουν βγει μέσα στο τελευταίο 24ωρο δύο μέλη της κυβέρνησης.
0: Υπουργοί.
1: Ο ένας είναι υφυπουργός εξωτερικών και είναι ο Γιάννης Λοβέρδος.
0: Αρμόδιος.
1: Είναι αρμοδιότατος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Λοβέρδο.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση να γίνει, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα.
0: Δεν θα γίνει, δεκτό.
3: Θα γίνει κανονικά η επέμβηση.
0: Δεκτό, είστε υφυπουργός εξωτερικών, κάτι γνωρίζετε.
3: Αυτά πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφορτισμένα να τα βλέπουμε.
1: Ερωτάτε λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος για το καλώδιο, το λεγόμενο καλώδιο, το GSI, το G-Grade Interconnector, που είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και όλη αυτή η συζήτηση που υπάρχει, γιατί προφανώς όλα τα ενεργειακά.
0: Μπλέκονται και οι Γάλλοι, γι' αυτό θεωρούμε ότι θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε και κλαίμε στο Μακρόν.
1: Ακριβώς, γιατί σου λέει από τη στιγμή που είναι Γάλλοι στην επένδυση, υπάρχουν και γαλλικά συμφέροντα. Δεν είναι ακριβώς λάθος αυτό. Αλλά εδώ σου λέει ο Λοβέρδος και εγώ δεν μπορώ να πω ότι σου λέει δεν θα γίνει τίποτα. Τι έγινε με την Τουρκία, τίποτα θα γίνει. Και πρέπει να είμαστε αποφορτισμένοι.
0: Άρα θα περίμενα ότι αυτή είναι η γραμμή της κυβερνήσεως.
1: Το λέει υπουργός εξωτερικών. Τι στο. Λοιπόν. Όμως έχουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης που πρόσεξε τώρα. Μόλις το πλαίσιο αλλάζει και δεν είμαστε πια στο πλαίσιο της γραμμής του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά αρχίζει και γίνεται πολιτικό και αφορά τον Αντώνη Σαμαράδη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης από το Πασόκ προερχόμενος, έχει αναλάβει, είναι σε αυτούς που έχουν αναλάβει την εργολαβία απάντηση στο Σαμαρά. Το πράγμα αλλάζει τελείως ξαφνικά. Κοίτα, άκου να δεις μαγικά.
0: Για δώστε.
4: Η αντίφαση στην επιδίωξη του κ. Σαμαρά, και θα έρθω εδώ. Ξέρετε ποια είναι. Λέει ανησυχώ για τα εθνικά μας θέματα.
5: Mm-hmm.
4: Μάλιστα. Και για την υποχωρητικότητα.
5: Σωστά.
4: Του Μητσοτάκη. Γι' αυτό θέλω να κάνω κόμμα.
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Ποια είναι η επιδίωξη. Να μην υπάρξει αυτοδυναμία, δεν είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Άρα η Ελλάδα να πάει σε κυβερνησία. Μια χώρα με διαρκή εθνικό κίνδυνο και με την Τουρκία βλέπετε τι κάνει το τελευταίο καιρό. Να οδηγηθεί σε ακυβερνησία. Δηλαδή μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα σε όλη της την ιστορία, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία.
0: Καλέ.
1: Πρόσεξε τώρα. Το συμπέρασμα, το μόνο, εδώ έχουμε έναν υπουργό ο οποίος μας λέει...
0: Ο ένας λέει εμείς,
1: είμαστε
0: μια χαρά.
1: Και ο άλλος λέει αποφορτισμένο, ναι. Έτσι αποφορτίστε. Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να στεναχωρήσω τον κύριο Φλωρίδη, αλλά δεν είναι αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική διπλωματία.
0: Για όλα είναι αρμόδιος ο κύριος Φλωρίδης.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη, κύριο Φλωρίδη. παρόλα αυτά. Θα αλλάξω. Θα διορθωθώ. Παρόλα αυτά, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι το εξής. Ότι εάν δεν έχεις Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμη και αν έχεις τον καλύτερο, το πιο έτοιμο, ετοιμοπόλεμο, σε ετοιμοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις, εξοπλισμένες, εκπαιδευμένες, σε πλήρη ετοιμότητα, εάν δεν έχεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η χώρα δεν έχει το βασικό της όπλο, που είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά, γιατί σου λέει χωρίς Κυριάκο. Η χώρα είναι που είναι σε διαρκή κίνδυνο. Εμείς την εξοπλίζουμε φοβερά. Αλλά δεν είναι. Άμα
0: Μητσοτάκη, χάο τι θες.
1: Δεν ξέρω, άμα φύγει ο Κυριάκος, μπορεί να, τι να σου πω, να κατεβάσει λόγια του διακόπτες από τα αεροπλάνα, να μην πετάνε.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Να κλείσει το Μακρόν τις μηχανές. Σου λέει μπελά, πάνε πάλι μπρος στην Μπελαρά, σαν το φουσκωτό. Δεν τραβάει έτσι χράμ. Εγώ. Κάτι παλιές μηχανές, το ζόντι.
0: Που είμαι πιο ρηχή.
1: Με τη μανιβέλ.
0: Και παίρνω αποστάσεις από την αιμονή σου.
1: Τι εννοείς.
0: Την αιμονή που έχεις να βάλεις κατά της κυβέρνησης.
1: Παιδιά, νομίζω με προσβάλλει. Για πες.
0: Έτσι αιμονικά, λες και είσαι δημοσιογράφος που κάνεις έλεγχο στην κυβέρνηση και στην εκάστοτε εξουσία.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το απλό διλημματάκι, το απλό ερωτηματάκι που το σκέφτομαι έτσι χαζά και απλά. Ή έχουμε ήρεμα νερά, ή χρειαζόμαστε υπερεξοπλισμούς και να πέφτουν τα δις straight through. Γιατί χρειαζόμαστε αυτού του τύπου το πράγμα.
1: Που στην πραγματικότητα είναι η αλήθεια, είναι στη μέση βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Καμία σημασία.
0: Αλλά στα πόσα δις σταματάει αυτό, κυρία Μοσχολιού.
1: Μπορεί πάντα εγώ λέω ότι δεν είναι μόνο τα δις. Είναι και τι περιέχουν τα δις, τι αφήνουν πίσω τους τα δις, πού πάνε τα δις. Μην μου λες εμένα τώρα, ξέρω εγώ, διακρατική συμφωνία και μου το περνάς ότι δεν υπάρχουν μεσάζοντες ιστορίες και αυτά και κοροϊδευόμαστε, τέλος είμαστε παιδάκια. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια και η διαφάνεια στα εξοπλιστικά σε ένα βαθμό μπορεί να είναι κατανοητά κάποια πράγματα, δεν τα μην τα κάνεις φεϊβολάν, αλλά μην τρελαθούμε τώρα γιατί δουλευόμαστε όλοι. Υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε.
0: Το λοιπόν ήρθε η ώρα να εισάγουμε την ενότητα καρδιά μου καημένη, κυρίες και κύριοι.
6: Καρδιά μου καημένη.
1: Οπα!
0: Τσακμινιά!
1: Μ' άρεσε. Οχ! Τσακ! Ωραίο! Καλό!
0: Άκου τώρα! Άκου τώρα, Ράνια! Ράνια!
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Τζίνα! Όλα Ράνια! Ράνα. Κάνω και πάσα για την επόμενη εκπομπή.
1: Πέτυχες και τις δύο που δεν παρεξηγούνται.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, φίλες μου. Συνεχίζω λοιπόν. Τζινάκι μου, καλό! Και έχω να σου πω το εξής. Εχθές παρουσιάστηκε και εδώ από τη συχνότητα του Μέγκα. Mega News 104 και 6 να τα λέω ολόκληρα. Ο κόμβος.
1: Και το νέο αστυνομικό
0: σώμα.
1: Ουσιαστικά ένα νέο αστυνομικό σώμα.
0: Είναι
1: σημαντικό, θέλω να μου το λες έτσι, γιατί μένα μου αρέσει. Οπότε ιδρύεται ένα νέο αστυνομικό σώμα, νιώθω κάτι καλά. Είναι σαν το που σου έλεγα πριν, ότι με τα πυραυλάκια νιώθω φανταστικά κλπ. Και μου κάνει καλό εμένα μέσα μου.
0: Φυλάκια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, να πω.
1: Γίνομαι καλύτερος άνθρωπος.
0: Έχουμε την οδό, έχουμε διάφορα. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τον κόμβο. Τι είναι ο κόμβος, εγώ να θυμίσω. Τα έπαιχθε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος λεπτομερέστατα και κατανοητότατα, αλλά εγώ θέλω να το επαναλάβω.
1: Βεβαίως και πρέπει.
0: Λοιπόν, πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με 235 κάμερες, 10 drones, τεχνητή νοημοσύνη και άμεση παρέμβαση από 138 αστυνομικούς. Αυτοί σου λέει θα πηγαίνουν την ώρα αιχμή στον Κυφισό, ας πούμε, ναι, που γίνεται ο κακός ο πατημός.
1: Ναι, και θα τσακώνονται με τα φορτηγά. Τέλειο θα πάει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ή θα πηγαίνουν πολλά ντρόν μαζί να το σηκώσουν το φορτηγό που έχει ντελαπάρει, που έχει μείνει.
1: Εγώ θέλω μια κάμερα για να το, για το παρακολουθώ αυτό καθημερινά. Κάπου και... να το. Αν μα ακούει τα μάτια Μαλέλη, αυτό είναι μια καλή φάση.
0: Αυτό είναι τέλειο.
1: Κάμερα, είμαι σίγουρη ότι θα τσακώνονται με τα φορτηγά.
0: Θα με ρυμνήσει και ο Νίκος Ευαγγελάτος και το live news γι' αυτό. Θα το έχουμε δηλαδή το
1: φορτηγό. Ο Ευαγγελάτος θα βγει μέσα από το φορτηγό.
0: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, παιδιά. Τώρα, άμα αυτό δούλευε, δεν θα το είχαν κάνει σε καμιά χώρα του εξωτερικού.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν έξω, εγώ δεν πάω.
0: Σε δύο λεπτά.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτοί.
0: Λοιπόν, εγώ που εγώ στην Λάντεν.
1: Δεν με ενδιαφέρουν οι ξένοι.
0: Άκου, άκου.
1: Τι ξέρουν αυτοί.
0: Έλαντε. Στο Λονδίνο λοιπόν, που έχει τεράστιο πρόβλημα κίνησης, δουλεύουνε ρολόι, όλα τα lines εκεί στο μετρό. Έχει τόσα lines. Πας στάση-στάση, έχει λεωφορεία, ξέρεις ακριβώς σε πόση ώρα θα
1: θες
0: περάσει.
1: Θες να μου πεις ότι δεν περιμένεις 20 λεπτά το καλοκαίρι χωρίς κλιματισμό για
0: θέλω να
1: έρθει το
0: μετρό. Θέλω να σου πω ότι και στην νεκρή του ώρα και στο μεγάλο πικ, κάθε ένα λεπτό έσκαγε τρένο. Κάθε ένα λεπτό και δεν το πίστευα. Έλεγα τι είναι εδώ, εσείς ποιοι είστε.
1: Εσείς τι θέλετε, κυρία μου, τώρα να κάνει άλλο Μητσοτάκης. Έχει φτιάξει την τηλεδιοίκηση στα μεγάλα τα τρένα. Τι θες τώρα, αρχίσει να αναλάβει και το μετρό, να το αφήνει ήσυχο καλύτερα. Καλά είμαστε. Συγγνώμη. Δηλαδή με τον Μπαρντόν κιόλας.
0: Λοιπόν, να βελτιώσουμε λίγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Ποιος είναι ο Κυρανάκης εκεί?
2: Όχι πια.
0: Αχ, ναι, πήγε γραμματέα στο παλικάρι.
2: Όχι πια. Σαμπατώ. Έλα ρε Νατάσα.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είδες, άμα κάνεις πολύ ελεύθερο με τις εξελίξεις, χάνεις.
2: Είναι ο κύριος Χρήστος Δήμας.
0: Α, να είναι καλά το παιδί.
2: Είναι ο κύριος.
0: Λίγο καλύτερο μετρό που η μάνα μου περιμένει ένα τέταρτο. Από το Σύνταγμα, όχι από κάνα πέρα ραχούλα.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σου πω και μία είδηση η οποία μας προέκυψε πριν από λίγα λεπτά, ότι έχουμε και την πρώτη μήνυση.
0: Ναι.
2: Εναντίον των ιδιωτών που είχαν καταδικαστεί για το Predator, δηλαδή των κυρίων Tal Dillian, Felix Bidjou, Γιάννη Λαβράνου και της κυρίας Σάρας Εχαμού, των ανθρώπων που καταδικάστηκαν πρωτόθηκα στο πρωτοδικείο. Έχουμε μία νέα μήνυση εναντίον αυτό από ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία είχε, ήταν στους στόχους του παράνομου λογισμικού Predator. Αυτά και νομίζω ότι
0: καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με περισσότερες μενάδες σε λίγο.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
8: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12.30. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Το 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9% ετησίως τον Ιούλιο, κάτι το οποίο καθιστά πιθανή την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ενοχή και των 22 κατηγορμένων από την Κρήτη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελικός Λειτουργός. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος νωρίτερα σήμερα ειδικό πειραματικό σχολείο στην Κεσαριανή. Την ίδια ώρα, προβληματισμό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιουργεί η αποκάλυψη στο Mega News 104,6 της αρχισυντάκτριας του Βήματος Μάρνης Παπαμανθαίου. Εξήγησε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους, να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια. Η θέση τους μένει κενή, πρέπει να καλυφθεί από αναπληρωτή, με αποτέλεσμα για την ίδια θέση να δίνονται δύο μισθοί. Νέα τουρκική πρόκληση με παράνομη ναύτεξ νότια του Καστελορίζου. Η περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα ως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
7: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.

0: Να είμαστε πάλι οι Μενάδες εδώ κοντά σας μέχρι τις 12. Τζίνα Μοσχολιού στο μικρόφωνο.
1: Μέχρι τη μία, κυρία Γιάμαλη.
0: Είπα, μέχρι τη μία.
1: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη απέναντί μου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Δύο τα μικρόφωνα. Δύο τα μικρόφωνα, δύο τα κορίτσια, δύο οι απόψεις.
1: Και διάφορες καταστάσεις. Γίνονται πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό θα συμβαίνει σε μία εκπομπή.
0: Έχει ενδιαφέρον η εξέλιξη που μας μετέφερε.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για την πρώτη μήνυση που κατατίθεται εναντίον των ιδιωτών, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως επιχειρηματίες που σχετίζονται με την εισαγωγή ουσιαστικά και τη λειτουργία του Predator στην Ελλάδα, του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού. Υπάρχει μία, λοιπόν, μηνυτήρια αναφορά που έχει κατατεθεί, μία μήνυση εναντίον των καταδικασμένων. Έχει κατατεθεί από ένα εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ και σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος ήταν μάλιστα ένα από τα πρόσωπα που είχαν συζητηθεί αρκετά, είχαν απασχολήσει και τις μαρτυρίες που έγιναν στη δίκη. Στη δίκη, στο πλημελιωδικείο. Και είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι όταν μεταβάλλεται τελείως πλέον η υπόθεση, διότι όταν ένα στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και μάλιστα ένα στέλεχος το οποίο χειρίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες και βρίσκεται σε μια θέση που του δίνει και αρκετή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες, φτάνει να ζητάει
0: τη διερεύνηση.
1: Μιλάμε πια για κατασκοπία και απειλή για την εθνική ασφάλεια.
0: Από το στόμα του και στις έρευνας του αυτή.
1: Να πούμε βέβαια ότι η δικαιοσύνη δεν ίδρωσε τα αυτάκια της, ούτε όταν άνθρωποι που δεν θέλουμε να υποθέσουμε εδώ ποιος είναι, αν και νομίζω όλοι έχουμε άποψη, απέκτησαν πρόσβαση στις συνομιλίες ενός πρώην πρωθυπουργού, συνομιλίες υπουργών, στις συνομιλίες ανώτερων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Όταν κάποιος είναι σε δυνατότητα να ακούει όχι μόνο τις συνομιλίες και να διπλέπει τι έχει μέσα στο κινητό του ο αρχηγός Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών ή των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό δεν θεωρείται άξιο βαθιάς έρευνας και διώξεων για κατασκοπία, τότε νομίζω ότι πράγματα πάμε στη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα για περί αποτυχημένου κράτους.
0: Πώς το είχε πει ένας γαλάζιος βουλευτής? Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω, ας με παρακολουθούν. Όλοι παρακολουθούμαστε.
1: Ναι, είναι φοβερό. Μας έλεγε ότι δεν έχει τίποτα στο κινητό του. Δεν έχει καμία σημασία, παιδιά. Μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο ακούει μέσα από το κινητό, μπορεί να ακούει τους πάντες. Ακούει όλο το δωμάτιο, ακούει οποιονδήποτε.
0: Σε βλέπει στο μπάνιο σου.
1: Σε βλέπει στο μπάνιο σου, ανοίγει την κάμερά σου, σε βλέπει να κοιμάσαι και ακούει και όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Τώρα τι να πιάνουμε αυτή τη συζήτηση από την αρχή? Συζητάμε 4 χρόνια, νιώθουμε σαν να μας έχει περάσει νταλίκα από πάνω μας με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Μιλάμε για τον αναπληρωτή προϊστάμενο κλιμακίου της ΕΕΠ στην Πάτρα.
0: Και μάλιστα που κατέθεσε την μήνυση, λες.
1: Βεβαίως, και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, θεωρείται ότι ανήκει και στον κύκλο του Διευθυντή Ασφαλείας της ΕΕΠ, του κυρίου Παπαγεωργίου, ο οποίος επίσης, θυμίζω, ήταν στόχος του Predator, δεν έχει υποβάλει μήνυση. Είναι από αυτούς που δεν υπέβαλαν μήνυση.
0: Μάλιστα. Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε τον πρώτο μας καλεσμένο στις Μενάδες για σήμερα. Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας
1: και
0: κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο αγαπημένες Μενάδες αμφότερες. Και εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν, τη φετινή χρονιά που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ την ενημέρωση, γιατί είναι και προεκλογική χρονιά. Θα καταλήξει με τις εκλογές
1: και
2: στο Μάιο του 2027.
1: Επιτέλους και κάποιος όμως που τη λέει η προεκλογική χρονιά. Γιατί εντάξει, προφανώς την ημερομηνία συμφωνείτε, αλλά μερικοί μαλώνουν ακόμη και για το προεκλογική. Διότι αυτό πάντοτε κάτι συνεπάγεται, έτσι δεν είναι, κυρία Κερίδη?
2: Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι η τελευταία χρονιά της δεύτερης θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα παλέψουμε για να μην είναι η τελευταία, έτσι δεν είναι, για να έχουμε και την επόμενη θητεία την αυτοδύναμη για να προχωρήσουμε την Ελλάδα. Mm-hmm. Πάντως πραγματικά σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Και από αυτά που άκουσα βλέπω ότι πραγματικές Μενάδες αμφότερες, δηλαδή μαχητικές και αποφασισμένες.
0: Αυτή είναι η στόχευση, να υπάρχουν έτσι και διαφορετικές από τις κυρίαρχες απόψεις.
2: Το χρειαζόμαστε.
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε, κύριε Κερίδη μου. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Κύριε Κερίδη, εσείς έχετε, πώς να το πω, έχετε δεχτεί έντονη κριτική, πάω στο πολιτικό, για το ότι έχετε καταφερθεί κατά συναδέλφων σας, κάνοντας λόγο για τραμπιστές εσωτερικού. Και αναρωτιέμαι, οι τραμπιστές εσωτερικού γίνεται πλέον να καταφέρονται κατά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έχει εκφράσει τη στήριξή του στην πλατφόρμα Τραμπ και στην προσέγγισή του σε μια σειρά ζητήματα? Τι έχουμε εδώ, έχουμε εσωτερικό καυγαδάκι?
2: Καλά, μην τα μπερδεύουμε όλα μαζί και τα βάζουμε στο μίξερ. Εμένα με ρώτησαν για ενθουσιώδη σχόλια υπέρ του Τραμπ, αν συμφωνώ και αν θα τα έκανα, και απάντησα, όπως το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, ότι δεν θα το έκανα εγώ ίδιος. Και δεν θα το έκανα γιατί δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά της Αμερικής, τα οποία είναι και πάρα πολύ οξυμένα και πάρα πολύ διχασμένα και πάρα πολύ επικίνδυνα και δύσκολα, και εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει Αμερική όπως υπήρχε και πριν τον Τραμπ και μετά τον Τραμπ, και οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες είναι άριστες και στρατηγικές και βαθιές και ιστορικές, θα πρέπει να είναι πάνω από αυτούς τους ανταγωνισμούς. Mm-hmm. Τώρα, ποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τραμπιστή εδώ στην Ελλάδα είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί βλέπετε πολλοί την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Αναφέρομαι στον αγαπημένο Σαφιδιάκο Βελόπουλο, για παράδειγμα, ο οποίος μέχρι χθες εκθίαζε, και τώρα, επειδή κατάλαβε, όπως και οι περισσότεροι στην Ευρώπη πια, δεν βλέπω και πολλούς, ακόμα και Μελώνη, βλέπετε ότι παίρνουν τις αποστάσεις τους. Τώρα, αν κάποιοι καθυστερημένοι εντός της Νέας Δημοκρατίας ακόμα επιμένουν, δικαίωμά τους.
0: Εννοείται ότι έχουν αργήσει, ότι
2: επιμένουν. Πρόβλημά τους. Από εκεί και πέρα, η δικιά μου θέση ήταν από την αρχή πάρα πολύ ξεκάθαρη. Πολύ σημαντικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τώρα, ως προς τον κύριο Σαμαρά, υπήρξε νομίζω μια πληρωμένη απάντηση πραγματικά του Άδωνη Γεωργιάδη, διότι εδώ δεν μπορούμε να λοβοτομηθούμε και να ξεχάσουμε τα βασικά. Να ξεχάσουμε, για παράδειγμα, ότι υπουργός εξωτερικών του Αντώνη Σαμαρά ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο οποίος στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά έχει πολύ πιο μετριοπαθή, να το πω έτσι, στη γλώσσα του σειρμού της ακροδεξιάς, ενδοτική στάση έναντι της Τουρκίας. Και βεβαίως,
0: εσείς δεν θεωρείτε, Κάζο, ότι ήταν ενδοτική η στάση του κύριου Βενιζέλου?
1: Όχι, στη γλώσσα της ακροδεξιάς.
2: Για μένα καθόλου. Για μένα καθόλου. Για κάποιους, θέλω να πω, αυτού του τύπου η στάση μετριοπαθής, για κάποιους στην ακροδεξιά, και το λέω με μορφή, δεν το λέω
1: ωστόσο,
2: με επιδοκιμασία.
1: Έχω την αίσθηση, κύριε Κερίδη, έχω την αίσθηση, και πείτε μου αν το βλέπετε.
2: Το βέβαιο είναι, ο Βενιζέλος λέει τα ανάποδα από αυτά που λέει ο Σαμαράς ως προς τα ήρεμα νερά.
1: Σαφώς. Η δική μου αίσθηση είναι ότι το ζήτημα εδώ είναι παρατακτικό.
2: Για να μην δηλαδή, παρατα... για να τα έχουμε τώρα ξεκάθαρα.
1: Φυσικά.
2: Διότι ήρεμα νερά είχαμε και το 12-15,
1: ευτυχώς,
2: όπως θεωρώ ότι συνολικά είχαμε από το 1974 και μετά, με την έννοια της αποφυγής κρίσης. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν επιδίωξε κρίση ελληνοτουρκική, γιατί ξέρει ότι μέσα από την κρίση...
1: Κύριε Κερίδη, βεβαίως, κάθε φορά που υπήρχαν πολύ εθνικιστικές φωνές, κινδυνεύσαμε με κρίση. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, αν αρχίσουμε να θυμόμαστε και τι είχε γίνει το 1996 κλπ. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πάω στον κύριο Σαμαρά, σε αυτό που είπατε.
2: Εδώ το παράδοξο είναι ότι ακόμα και η αριστερά...
1: Ναι.
2: Η αριστερά, η κέντρο αριστερά, η σοβαρή, να πούμε, κέντρο αριστερά, ό,τι έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει κυβερνήσει και στο παρελθόν και η οποία ήταν υπέρ του διαλόγου και των ήρεμων νερών, βλέπετε ότι ακόμα και αυτή παρασύρεται σήμερα.
1: Θεωρείτε ότι παρασύρεται ή ότι έχει μία διαφωνία στο κατά πόσο η ισχύ μιας χώρας χτίζεται αποκλειστικά από συγκεκριμένες στρατηγικές σχέσεις και συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία βεβαίως στηρίζει.
2: Εγώ να καθίσω να συζητήσω.
1: Γιατί αναφερόμαστε στο Πασόκ αυτή τη στιγμή, να μην το φέρνουμε για να το πυρογυροφέρνουμε, νομίζω στο Πασόκ αναφερόμαστε, σωστά.
2: Στο Πασόκ, αλλά και στο rebranded, στο new, πώς να το πούμε, Τσίπρας 2.0, ο οποίος επίσης επιχειρεί να παρουσιαστεί ως σοβαρός, για πάση περιπτώσει σοβαροφανής, και στα ζητήματα αυτά, αλλά δεν αποφεύγει τη σπέκουλα, την εθνικολαϊκιστική, την πολύ επικίνδυνη στα ελληνοτουρκικά.
0: Εδώ δεν την απέφυγε ο κύριος Φλωρίδης, κυρία Κερίδη. Εδώ δεν την απέφυγε ο κύριος Φλωρίδης. Πριν λίγο παίξαμε δήλωσή του, που έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή και σε επιφυλακή, και ότι αν.
1: Η χώρα είναι σε διαρκή κίνδυνο, και ότι η ακυβερνησία, αν ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να οδηγήσει τη χώρα σε ακυβερνησία, και ότι αν δεν πέσει η αυτοδυναμία της κυβέρνησης, η χώρα θα παραδοθεί άοπλη στην Τουρκία. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δεν νομίζω ότι διατρέχουμε.
2: Πολύ πριν πάμε στην Τουρκία, να πούμε το αυτονόητο, έτσι, και το απλό και το βασικό. Αυτή την ώρα η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία και την Ιταλία. Εάν χάσει την πολιτική σταθερότητα, το πρώτο δηλαδή, το ένα από τα βασικά, που είναι η πολιτική σταθερότητα, αμέσως θα δείτε το επιτόκιο δανεισμού, ένα χρέος που παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Μπορεί να έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, από το 180 να το πήγαμε στο 140 και να πανηγυρίζουμε. Αλλά πανηγυρίζουμε πολλές φορές, πώς να το πούμε, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι παραμένουμε οι πιο υπερχρεωμένοι Ευρωπαίοι, έτσι. Όταν η Κύπρη είναι στο 50%, η Γερμανία στο 60% και οι Βούλγαροι, οι γείτονές μας, στο 25%. Λοιπόν, είμαστε στο 140%. Οποιαδήποτε αύξηση του επιτοκίου που θα φέρει μια πολιτική αστάθεια σίγουρα, θα την πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Ξέρετε, κινδυνεύετε να κατηγορηθείτε ότι είστε πάλι εκτός γραμμής, κύριε Κερί, διότι εγώ ακούγεται για μια χώρα που είναι στέρεη οικονομικά. Αλλά εγώ θα επιμείνω.
0: Και γι' αυτό επενδύει σε εξοπλισμούς.
1: Ακριβώς. Αλλά εγώ θα επιμείνω και στο παραταξιακό.
2: Όχι, θα επιμείνω και εγώ και θα σας πω τούτο, ότι η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια πρόοδο από το 19 και μετά, αναμφισβήτητη. Έχουμε τη μισή ενεργία που είχαμε τότε.
1: Φυσικά. Και οι Έλληνες την έχουν πληρώσει αυτή την πρόοδο και είναι δίκαιο και πρέπει να την πιστωθούν. Φυσικά. Όλος ο λαός. Είναι ανοίξει το λαό.
2: Όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα είμαι από αυτούς, αν θέλετε, τους λίγους που επιμένουν να λένε ότι η Ελλάδα φτώχυνε πάρα πολύ στα χρόνια της κρίσης και ότι ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ότι γεγονός ότι σήμερα συγκρίνεται με χώρες όπως η Ρουμανία, που ήταν πολύ πίσω μας πριν από 20 και 30 χρόνια, είναι μια τεράστια αποτυχία συνολικά της ελληνικής κοινωνίας, την οποία πρέπει πάντοτε, ιδίως εμείς οι πολιτικοί.
0: Έχετε κάνει βέβαια δύο θητείες,
2: αλλά και εσείς οι
0: δημοσιογράφοι, και οι συνάδελφοί σας πανηγυρίζουν.
2: Πριν λοιπόν μπούμε σε μια παροχολογία και εκλογολογία και λαϊκιστικό μανία, να έχουμε τα δεδομένα υπόψη μας ότι ζούμε σε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο κόσμο, όπως είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ότι ανά πάσα στιγμή αυτή η πρόοδος μπορεί να κλωτσιθεί, όπως η καρδά με το γάλα, και ότι θα είναι κρίμα τώρα που η χώρα δείχνει αυτές τις δυνατότητες και αυτές τις προοπτικές, να ξαναγυρίσουμε στο αμαρτωλό παρελθόν.
1: Εγώ θα ξαναεπιστρέψω στο παραταξιακό, διότι όλα αυτά που μου λέτε κουμπώνουν σε διάφορα αφηγήματα. Εγώ αν τα έλεγα αυτά που λέτε, με τα οποία θέλω

0: τι θα έλεγαν εμένα. έτσι, συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, οπότε θέλω να ρωτήσω το εξής. Η παραταξία εκεί, εδώ διαφωνία δεν είναι ανέφερε ο κ. Σαμαράς τον κ. Γεωργιάδη στη Νέα Δημοκρατία ή τον κ. Πλεύρη οποιονδήποτε. Είναι αυτή τη στιγμή, εάν. Τι απαντάμε στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά, τι απαντάει η Νέα Δημοκρατία, ότι ήταν ένα κόμμα της φιλελεύθερης δεξιάς, όπως αλλιώς το έλεγε, και τώρα έχει ουσιαστικά παραδοθεί σε μία άλλη παραταξιακή μορφή, εν πάση περιπτώσει. Έχουν επικρατήσει άλλες γραμμές και άλλες πολιτικές οικογένειες. Όχι.
1: Κοιτάξτε, το ακούω, το ακούω δε και από κάποιους ψηφοφόρους αυτό. Και χρειάζεται μία εξήγηση ότι η Νέα Δημοκρατία, για να είναι η μεγάλη παράταξη της πατρίδας μας, που είναι και η μοναδική και που παίρνει αυτά τα υψηλότατα ποσοστά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αρχηγό, του 40% πρωτοφανή στην Ευρώπη, να συμφωνήσουμε, δεν υπάρχουν πια αυτά τα νούμερα πουθενά στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι ακόμα και ο Στάρμερ έκανε κυβέρνηση με 33%. Βλέπετε τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες, κάποτε κρατεύουν να είναι στο. 25%. Ναι. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλα κόμματα. Δεν σας μιλάω για τους Ιταλούς Χριστιανοδημοκράτες που διαλύθηκαν πριν από 30 χρόνια ή για τους Γάλλους γκολιστές που δεν υπάρχουν πια. Σας μιλάω για τους Γερμανούς, για παράδειγμα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι το μεγαλύτερο.
2: Έπρεπε να απολέσει άρα κάποιο κομμάτι της ταυτότητάς της για να γίνει το μεγαλύτερο, γιατί είναι ένα πράγμα το έχει απολέσει ένα κομμάτι και έχει ανοίξει σε άλλα, και είναι άλλο το κρατάει όλα της τα στοιχεία και απλά έχει διευρυνθεί.
1: Οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας παραμένουν σταθερές, όπως μας έτρεξε ο ιδρυτής το 1974, και δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβω τα περί δημοκρατίας, Ευρώπης και τα λοιπά, μετριοπάθειας και όλα αυτά, έργο αντί για λόγια και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, όπως και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει και προδικτατορικά, παίρνοντας κομμάτια του κέντρου, όπως ήταν τότε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Ευάγγελος Αβέροφ. Δεν το ξέρουν πολλοί νεότεροι ότι όλοι αυτοί ανήκανε στην κεντρώα παράταξη. Βεβαίως ακόμα περισσότερο με τα δικτατορικά, με τον Κανελόπουλο, τον Μητσοτάκη και τόσους άλλους. Και βεβαίως και αργότερα, μετά το 81, η Νέα Δημοκρατία πάντοτε, και αυτό έκανε και ο Σαμαράς στην πρωθυπουργία του με το Λάος. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, απλώς το δικό του επιχείρημα, φυσικά.
1: Γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο του Άδωνη.
0: Όποιος παίρνει ψήφους και όλα, για κάποιο λόγο τις ψήφους, τις παίρνει, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μια συζήτηση. Το θέμα είναι όμως ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτός θα πει ότι ποιος ελέγχει την παράταξη και ποια είναι η γραμμή που επικρατεί. Σωστά. Νομίζω ότι εκεί πια παίζεται το μάτς.
2: Το χάσαμε.
1: Ναι, σας ακούω, γιατί υπάρχει μια έμβαση περίεργη.
0: Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο.
2: Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα μας. Εμένα η απορία μου, κύριε Κερίδη.
1: Ο τακουστής στο Mega FM, ο τακουστής.
0: Προσέξτε, κύριε Γερίδη, γιατί εδώ είναι επικίνδυνη η συζήτηση. Και δεν θέλετε να μου πετάτε φιτιλιές εμένα. Δεν θέλω φιτιλιές.
2: Είναι αλήθεια. Εντάξει, εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Η απορία μου εμένα είναι η εξής, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω αν μας ακούτε καλά τώρα. Τελικά φοβάστε ένα επικείμενο κόμμα Σαμαρά ή δεν τον φοβάστε? Γιατί εγώ βλέπω ότι πάρα πολύ του επιτίθεστε. Άρα μάλλον καταλαβαίνω ότι το φοβάστε, και ας λέτε ότι δεν έχει να σας πάρει και ότι δεν έχετε να χάσετε και ότι θα χάσουν άλλοι στα πιο δεξιά σας.
1: Καλά, εγώ έχω πει ότι θα χάσει και το Πασόκ. Από αυτό ένας κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να πάει προς τα εκεί στο πλαίσιο μιας συγκυβέρνησης, από τη στιγμή που το Πασόκ έκλεισε την πόρτα, πιο εύκολα πηγαίνει, ο δυσαρεστημένος θέλω να πω τώρα, σε έναν βάλει ο σάρκα εκ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας. Άρα το ποιος θα χάσει μένει να το δούμε, και είναι πιο περίπλοκο από τις απλές γραμμικές αναγνώσεις που κάνουμε καμιά φορά στα κανάλια. Από εκεί και πέρα θα σας πω τούτο, ότι ακούμε πολλά για το κόμμα Σαμαρά. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και ένα χρόνο δεν το έχουμε δει. Θα πρέπει να το δούμε. Και πάντοτε, ξέρετε, στο φως της δημοσιότητας υπάρχει και, πώς να το πούμε, η απομυθοποίηση. Είδατε τι έγινε με την Καριστιανού. Θα δείτε σιγά σιγά τι θα γίνει και με την προσπάθεια Τσίπρα. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια παρατράγουδα. Νομίζω ότι και εκεί είναι χρήσιμα τα μίντια, εκεί είναι χρήσιμος ο δημόσιος διάλογος, εκεί είναι χρήσιμη η δημόσια αρένα, όπου όλοι μπαίνουν στο μέγεθός τους εν τέλει.
0: Πάντα είναι χρήσιμη. Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και νομίζω θα έχουμε...

0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι και τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ. Και θα πάρω την πάσα. Δεν ξέρω, κύριε Μάντζο, αν μας ακούγατε νωρίτερα.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και καλή αρχή και καλή ραδιοφωνική περίοδο και καλή επιτυχία στο σταθμό και στην εκπομπή.
2: Πολύ. Να είστε καλά.
1: Κάθε καλό, με υγεία.
0: Κύριε Μάντζο, να ξεκινήσω από το τελευταίο. Το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει περίπτωση, πιστεύετε ότι κινδυνεύει να χάσει από το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά,
2: όπως είπε ο κύριος Κερίδης?
1: Θα με εξέπληκε αν ο κύριος Κερίδης δεν ισχυριζόταν κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι οτιδήποτε συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό αφορά και πλήττει μόνο το ΠΑΣΟΚ και κανέναν άλλον. Είναι γνωστό. Αυτό το έχουμε συνηθίσει ως επιχείρημα. Η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να πείσει περίπου ότι ο κύριος Σαμαράς και το εγχείρημά του, το οποίο διαφαίνεται πια στον ορίζοντα, θα τους είναι πολιτικά αδιάφορο και τελικά μόνο οι υπόλοιποι θα πάθουν ζημιά. Νομίζω ότι είναι ένα μήχανο επιχείρημα, δεν πείθει κανέναν και υποδηλώνει και την δύσκολη θέση την οποία περιέρχεται σταδιακά και βαθμιδών η Νέα Δημοκρατία εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων, αν τυχόν ο κύριος Σαμαράς, καθώς φαίνεται, προχωρήσει στο σχηματισμό πολιτικού κόμματος.
2: Υποδηλώνει και μία αδυναμία βέβαια του αντίπαλου ιδεολογικού πόλου να καταφέρει να αρθρώσει μία εναλλακτική που θα πάρει τον κόσμο, κύριε Μάντζο. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα κόμματα στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι φοβούνται περισσότερο τις ψήφους θα χάσουν από τα δεξιά τους από ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά όταν αυτό γίνει.
1: Κοιτάξτε, κύριε Γιάμελη, εδώ υπάρχει και μια βαθύτερη πολιτική, νομίζω, διάσταση. Υπάρχουν ζητήματα, για παράδειγμα, των διεθνών σχέσεων της χώρας και της εξωτερικής πολιτικής, στα οποία πολλά χρόνια τώρα η προοδευτική και δημοκρατική αντιπολίτευση, και δεν μιλώ μόνο για το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, έχει κάνει κριτική, οξία, πάντα τεκμηριωμένη και πάντως πολύ διαφορετική σε ιδεολογικό φορτίο από αυτή την οποία κάνει τώρα ο κύριος Σαμαράς, κλειοδοτώντας, όπως αναμένεται, σε πατριωτικά, δήθεν πατριωτικά και μάλλον πιο πολύ εθνικιστικά, εθνοπατριωτικά αφηγήματα. Είναι η κλασική δεξιά αφήγηση των διεθνών σχέσεων. Το γεγονός ότι τόσα χρόνια η Νέα Δημοκρατία αγνοεί, αδιαφορεί, με μια αλαζονία θα έλεγα πολλές φορές για την αντιπολίτευση που ασκεί η προοδευτική παράταξη και δει το ΠΑΣΟΚ εμπροκειμένο και ερεθίζεται ή ευαισθητοποιείται μόνο όταν ο κύριος Σαμαράς εγείρει τις δικές του ενστάσεις, δείχνει την πραγματική πολιτική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κεντρό φιλευρωπαϊκό μεταρρυθμιστικό πραγματικά φιλελεύθερο κόμμα που θέλει να εμφανίζεται. Είναι ένα κόμμα το οποίο αγοράζει από τη δεξιά δεξαμενή ψήφων, ψαρεύει από εκείνη τη θολή δεξαμενή η οποία αρέσκεται σε άλλου τύπου επιχειρήματα και γι' αυτό το λόγο κοιτάζει μόνο προς τα δεξιά. Είναι σαφής η δεξιά στροφή την οποία κάνει η Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αντιδρά έτσι όπως αντιδρά στην διαφαινόμενη κάθοδο του κυρίου Σαμαρά στην πολιτική ζωή.
0: Ωραία, τότε για να το θέσουμε με πολύ απλούς όρους. Ο Σαμαράς κάνει κριτική στα ήρεμα νερά. Έρχεται λοιπόν και η κυβέρνηση και λέει: ορίστε, και το ΠΑΣΟΚ όμως κάνει κριτική στα ήρεμα νερά. Πού έγκυται εκεί η διαφωνία?
1: Η διαφορά ποια είναι, κυρία Μοσχολίου? Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς εν τη γενέση του αφηγήματος και του δόγματος των ήρεμων νερών ποτέ δεν πίστεψε στην αναγκαιότητα να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Καλά, γενικά ο Σαμαράς δεν έχει κρύψει ποτέ ο άνθρωπος τις ιδέες του. Δεν τρελαθούμε.
1: Ειλικρινής, σαφής και κρυστάλλινος σε αυτό που λέει, αξιολογείται και εκείνος όπως όλοι μας. Τι λέμε εμείς? Εμείς δεν λέμε να μην υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις με τον Τούρκο γείτονα. Ούτε λέμε να διακόψουμε τον διάλογο που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από την εποχή που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Έχει ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Τι λέμε? Ότι το διάστημα αυτό, το οποίο υπήρξε μια ύφεση, αν υπήρξε, όποια ύφεση υπήρξε στην τουρκική πολιτικότητα, θα έπρεπε να το έχουμε εκμεταλλευτεί περισσότερο, ώστε να έχουμε ενισχύσει τη θέση της χώρας μας έναντι της Τουρκίας μέσω της Ευρώπης. Και εξηγούμε. Θεωρούμε ότι ο χρόνος που παρήλθε ήταν κρίσιμος ώστε να έχει δημιουργηθεί ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο προσέγγισης, μια αναβάθμιση της τελωνιακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της γείτονος χώρας σε περιπτώσεις παραβιάσεων διεθνούς δικαίου της θάλασσας ή προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και στο εσωτερικό της Τουρκίας, αν θυμηθούμε τι έγινε με την περίπτωση του κυρίου Ιμάμογλου και άλλων πολιτικών διοκόμενων στο εσωτερικό της Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό η ελληνική κυβέρνηση δεν το έκανε. Κρύφτηκε πίσω από τα ήρεμα νερά για να δημιουργήσει μια εικόνα δήθεν σταθερότητα στην περιοχή, άφησε την Τουρκία να χρησιμοποιεί τα ήρεμα νερά ως ένα αφήγημα μόνο για το δικό της συμφέρον, ένα παχύ χαλί κάτω από το οποίο με την ανοχή της Αθήνας έκρυψε η Τουρκία την αναθεωρητική της ατζέντα και όλη την τις παράνομες διεκδικήσεις της βάρος της χώρας μας. Η Τουρκία έσωσε το πρόσωπό της προς τη Δύση, υποκρίθηκε και υποδίθηκε τον αξιόπιστο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αμυντικό επίπεδο, και τώρα, όταν πια η τουρκική υποκλητικότητα κλιμακώνεται, η Ελλάδα μένει από επιχειρήματα και από αν θέλετε εφόδια. Και κάτι ακόμα, παράλληλα με όλα αυτά, έτρεχαν όλες οι καθυστερήσεις εις βάρος της χώρας μας από τις παραλήψεις της κυβέρνησης, τόσο στο να ολοκληρώσει τον ενεργειακό σχεδιασμό με την πόντιση του καλωδίου Ελλάδα, Κύπρος, Μέση Ανατολή, το γνωστό GSI, αφενός, και αφετέρου η καθυστέρηση της χώρας να ολοκληρώσει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος έπρεπε από το 2021 να είναι ολοκληρωμένος. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία και εθνική νομοθεσία δική μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Με αποτέλεσμα τώρα, μετά από καταδίκη το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από την κλιμάκωση της τουρκικής υποκλητικότητας, η Ελλάδα να τρέχει να ολοκληρώσει τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτά όλα πρέπει να καταλογιστούν με πολιτικό τρόπο στις εκλογές.
2: Επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, μια απάντηση δευτερολέπτων, κύριε Μάντζο, από εσάς. Τι θα κάνετε για να ξεκολλήσει η Βελόνα, γιατί το καλοκαίρι όσο παρακολούθησα, κυρίως κόντρες μας έδινε το ΠΑΣΟΚ από το εσωτερικό του, περισσότερα σοκομματικά, λιγότερα κεντρικά πολιτικά.
1: Νομίζω, κυρία Γιάμαλ, βέβαια ότι έχουμε πάει πολύ πολύ πολύ καλύτερα από το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω μετά το συνέδριό μας η εικόνα του κινήματος είναι πολύ καλύτερη στο εσωτερικό, εννοώ. Σίγουρα θέλουμε πολύ περισσότερο να μιλάμε για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους και πολύ λιγότερο, αν όχι καθόλου, για εμάς και τις υπαρξιακές μας ανησυχίες. Άρα θα πρέπει να μιλάμε με πρόγραμμα, με θέσεις, να επικοινωνούμε το πρόγραμμά μας σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή και την 3η του Σεπτέμβρη στην Κρήτη, στην οποία βρισκόμαστε, αλλά και ιδίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να αποδείξουμε ότι όσο οι υπόλοιποι ποντάρουν και επενδύουν στην παραπολιτική, υπάρχει ένα κόμμα που έχει πολιτικό τρόπο να διαφέρει.
0: Μιας και μαζευτήκατε εκεί, να σας τυπήσει ο ψυχρός αέρας του χωριού του ψυχρού που βρίσκεστε, να κάνετε ένα ωραίο group therapy, γιατί
1: η
0: χώρα χρειάζεται πάντοτε αντιπολίτευση, ανεξαρτήτως κομμάτων
1: παρόν,
0: αυτό.
1: Κυρία μας, ναι, έχετε δίκιο, χρειάζεται αντιπολίτευση ακόμα πιο έντονα. Εντάξει, μια κουβέντα, προς το παρόν είμαι στη Σιτία, όπου πράγματι από άκρη σ' άκρη της Κρήτης νομίζω ότι αλλάζει κάτι στον πολιτικό αέρα. Θέμα είναι αυτό να συμβεί προφανώς και σε όλη την Ελλάδα, και γι' αυτό είμαστε παντού και θα είμαστε στο επόμενο διάστημα παντού.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή αρχή και καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Λίγα λεπτάκια μας έμειναν για την. Ένα λεπτάκι.
0: Ούτε καν.
2: Κρίμα, και είχαμε να πούμε. Θα το πω αύριο αυτό για την κυρία Κουφονικολάκου, κυρία Μοσχολή.
0: Χρόνια της πολλά όμως.
2: Χρόνια πολλά των 40 Παρθένων, βεβαίως. Δεν γιορτάζουν μόνο οι Θεώνες και Ερατό και Αφροδίτη. Λοιπόν, φεύγουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι μενάδες για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 12.
0: Ντάν.
2: Η κυρία Τζαν.
0: Οχ,
2: πιάσε κόκκινο.
0: Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη.
2: Η κυρία Τζίνα Μοσχολιού. Κάπου εδώ φεύγουμε, τα λέμε αύριο τα φυλάκια μας. Γεια σας, ο κύριος Μπενέκος είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
0: Και ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
2: Γεια σας.

0: και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με.
1: Η ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στη μία. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Άλμα στο 3,7% έκανε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9% ετησίως τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, το κατακεφαλήνα ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2025 ήταν 32%, κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη χώρα να μοιράζεται την τελευταία θέση με τη Βουλγαρία. Η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος ειδικό πειραματικό σχολείο στην Κεσαριανή. Έκανε λόγο για δράση κοινωνικής ευθύνης που υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις κτηριακές υποδομές και να προσφέρει πιο όμορφα και πιο προσβάσιμα σχολεία. Την ίδια ώρα, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, αναμένεται να ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά. Όπως αποκάλυψε στο Mega News η αρχισυντάκτρια του Βήματος, Μάρνη Παπαμαθαίου, το φαινόμενο αυτό, υπό μορφή ρουλέτας, θα συνεχιστεί μέχρι και τα Χριστούγεννα. Διευκρίνησε ότι τα κενά στις σχολικές τάξεις θα υπάρχουν όχι μόνο στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, αλλά και σε σχολεία περιοχών όπως το Γαλάτσι, Κυψέλη, το Παγκράτη. Πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους για να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια, η θέση τους μένει κενή και πρέπει να καλυφθεί από αναπληρωτή, με αποτέλεσμα για την ίδια θέση να δίνονται δύο μισθοί. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελικός Λειτουργός. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Είχαν δηλώσει εκτάσεις σε Κάλυμνο, Κάσο, Νήσιρο, Άνδρο, Φλόρινα, Καστοριά αλλά και στην Κρήτη, μισθωμένα κατά κύριο λόγο από συγγενικά τους πρόσωπα και όχι μόνο. Συναγερμός έχει σημάνει για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων κοντά στην περίφραξη της Αμερικανικής βάσης, επιτόπου έχει σπεύσει δύναμη της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι από σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το θέμα του Κηφισού με τα υπάρχοντα μέσα, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Μέγκα. Η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη εξετάζεται ως το επικρατέστερο σενάριο από την τροχέα για το τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο γεωταχή, ενώ σύμφωνα με στοιχεία κανένα από τα θύματα δεν φορούσε κράνος. Νέα πρόκληση της Άγκυρας με παράνομη ναύτεξ στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου. Η συγκεκριμένη περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για περιοχή που περιλαμβάνεται στο αυθαίρετο θαλάσσιο πάρκο που ανακοίνωσε πρόσφατα η Τουρκία. Περίπου 15-20% περισσότεροι ήταν φέτος οι φορολογικοί έλεγχοι σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπως ανέφερε στο Mega News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Αναφερόμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ελέγχου, τόνισε ότι η ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Μύκονο, στην Άνω Μερά, αποδείχθηκε ότι μέσα σε 4 μήνες δεν εξέδιδε αποδείξεις συνολικού ύψους 90.000 ευρώ. Στη Δυτική Ελλάδα, εταιρεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων διέθετε 130 οχήματα, τα οποία νίκιαζε κανονικά, ενώ τα είχε δηλώσει σε ακινησία. Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι και οι δύο έχουν κριθεί. Μιλώντας στην τηλεόραση του Open, σημείωσε πως για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
2: πτώση 1,19% στις 2.645 μονάδες, σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 1,96% στα 92,26 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 2,59% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 87,98 δολάρια. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1,39% στα 4.419 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,34 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μετά τον αποκλεισμό της από τις γαλλικές διοργανώσεις, η Μονακό τέθηκε επίσημα εκτός EuroCup, καθώς δεν μπορεί να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο επίσημος κανονισμός της Ευρωλίγκας. Τη θέση της στη διοργάνωση πήρε η Βοσνιακή Μπόσνα.
1: Ο καιρός.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
3: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα απνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα nea.gr και το vima.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30. Ακολουθούν η Ράνια Τσίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Mega News 104,6.
4: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Ρανιά Τσίμα.
1: Και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι.
0: Με ανατροπές ως τις δύο.
1: Τις έχετε συνηθίσει τις κιθάρες μας ή όχι ακόμα?
0: Θα τις συνηθίσω στην πορεία.

0: Στη ρύθμιση των ήχων λοιπόν είναι η κυρία Λεόνη Λογοθέτη, με επιμέλεια. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Νίκος Νικολακόπουλος.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, 211-016-1046. Περιμένουμε να σας ακούσουμε. Στείλτε μας mail, στείλτε μας μηνύματα. Viber, WhatsApp στον ίδιο αριθμό, 6981-041 και 104,6.

0: Τρίτη σήμερα, πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου.
1: Καλό μήνα είπαμε.
0: Καλό μήνα να πούμε, φθινόπωρο το έχουν πει πάρα πολύ από το πρωί.
1: Το φθινόπωρο είναι επιλογή.
0: Επιλογή.
1: Είναι στις καρδιές μας, είναι στα μυαλά μας. Εγώ δεν είμαι σε αυτή τη διάθεση ακόμα.
0: Καλό από καλό καιρό λοιπόν. Για σένα και για όσους πιστεύουν ότι το καλοκαίρι είναι διαρκώς στη ζωή του.
1: Είμαι με τους καλοκαιράκηδες. Είναι και που μένουμε εμείς εκεί στα νότια και είμαστε με τα πατίνια. Λες και είμαστε σε roller coaster. Άλλη κατάσταση.
0: Άλλη. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα Δευτέρα, Τρίτη. Έχουμε πρώτον μια σοβαρή εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Είναι μια ανάφτεξη που εξέδωσε η Τουρκία και η οποία δεσμεύει το χώρο νότια του Καστελόριζου. Θα βγάλει ένα σκάφος εκεί να κόβει βόλτες, όπως γινόταν το 2020, αν θυμάσαι.
1: Αλλά πριν από λίγη ώρα είχες την ευκαιρία, εσύ έκανες μια συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι διαθέσιμη και για όσους παρακολουθούν τη δραστηριότητα της Alter Ego Media. Τι σου είπε γι' αυτό?
0: Είναι μια συνέντευξη στα 15 λεπτά με τον Γιώργο Παπαχριστό, τον υποφαινόμενο δηλαδή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης λέει ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι τα δικαιώματά μας είναι απαραβίαστα και θα τα υπερασπιστούμε. Θεωρεί ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι πια τόσο ήρεμα και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην Τουρκία.
1: Καλώδιο θα ποντίσουμε.
0: Καλώδιο λέει θα ποντίσουμε και δεν θα ζητήσουμε την άδεια από κανέναν. Άδεια εκδίδει και θα εκδώσει η Ελλάδα. Το ρώτησα εκεί αν πρόκειται περί ελιγμού αυτό το οποίο λέγεται, έχει γραφτεί κιόλας, ότι η Τουρκία ουσιαστικά θα δώσει εμέσως μια άδεια μετά από ενημέρωση που θα της κάνει η γαλλική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου. Μου είπε άδεια δίνουμε μόνο εμείς, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε. Λέει εσείς που τα μάθατε, λέει, έχετε καμιά ειδική πληροφόρηση από τουρκικές πηγές? Έχουν γραφτεί στον τύπο.
1: Λοιπόν,
0: πάση περιπτώσει έχουμε, και για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Νέα Υόρκη.
1: Ούτε Γεραπετρίτη Φιντάν.
0: Ειδικά το δεύτερο έχει μια σημασία, διότι αυτοί συναντιόνταν δύο φορές το μήνα, ας πούμε.
1: Είναι αυτή η αντιπάθεια που καταλαβαίνω εγώ ότι είχε ο κύριος Φιντάν με τον κύριο Δένδια. Ποιος ξέρει τώρα γιατί. Δεν πήγαινε πολύ καλά αυτό. Έχει δουλέψει καλά με τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δείχνει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Δεν ξέρω. Επί του θέματος αυτού.
0: Όχι, επί του θέματος αυτού. Το κλείνουμε αυτό το θέμα. Το άλλο θέμα που έσκασε μόλις τώρα και δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον, ότι η υπόθεση των υποκλοπών, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι τσιμέντα και να ρίξει από πάνω, συνεχώς θα τη βρίσκει μπροστά της. Λοιπόν, το καινούργιο είναι. Έχουμε μηνυτήρια αναφορά παρακολουθούμενου από.
1: Εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κατέθεσε μήνυση σε βάρος των Λαβράνου, Μπίτζιου, Χάμου.
0: Αυτών των συμμοριτών τέλος πάντων που χειρίζονταν και διαχειρίζονταν το Predator.
1: Η συνάδελφός μας η Μίνα Μουστάκα έχει τις πληροφορίες. Δεν ξέρω αν έχουμε. Έχουμε την. Τη Μίνα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι. Μίνα, καλό μεσημέρι. Σοβαρή
2: καλό
1: εξέλιξη.
2: Μεσημέρι.
1: Δώσε μας, αν θέλεις, το ρεπορτάζ στις πληροφορίες.
2: Είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη. Γιατί όπως καταρχάς ανέφερε και ο Γιώργος, ουσιαστικά αναδεικνύει ότι η υπόθεση των υποκλοπών, παρά τις προφητείες μέχρι τώρα, όχι μόνο δεν μένει αρχιοθετημένη, αλλά έρχονται να αναδειχθούν και νέες πτυχές της. Μία από αυτές τις πτυχές, γι' αυτό και λέμε ότι προσλαμβάνει νέα διάσταση με τη σημερινή νομική ενέργεια εκ μέρους εν ενεργείας τελέχους της ΕΕΠ, είναι ότι βάζει ξανά στο πεδίο του δικαστικού ελέγχου το αδίκημα της κατασκοπίας. Και πώς μπαίνει αυτό? Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, και λέω το όνομά του και στον αέρα γιατί τον ρώτησα στα δικαστήρια αν επιθυμεί να δημοσιοποιηθεί το όνομά του λόγω της ιδιότητάς του ως ενεργείας τελέχους της ΕΕΠ, στρέφεται κατά των ήδη τεσσάρων καταδικασμένων επιχειρηματιών ιδιωτών για την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Παρά τα αυτά, Μίνα, ας πούμε, δεν βάζει στο κάδρο τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΕΠ, τους ανθρώπους που είχαν την πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας.
2: Σωστά δεν τον βάζει κατονομάζοντάς τους, όμως την ίδια μήνυση του ζητά από τη δικαιοσύνη να διερευνήσουν κάθε μορφή συμμετόχου.
1: Αυτό σημαντικό.
2: Πώς αυτοργούς, ναι. Συνεργούς, οπότε ανοίγει τη βεντάλια.
0: Και στον κύριο Κοντολέοντα.
1: Και στον κύριο Δημητριάδη, ακόμα πιο πάνω. Πού ήταν η ευθύνη της ΕΕΠ.
2: Δεν αναφέρει ονόματα, όμως όλα τα πρόσωπα που είχαν ρόλο θεσμικό στην περίοδο εκείνη στην ΕΕΠ, δηλαδή την περίοδο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, εν δυνάμει μπορούν να κληθούν ως μάρτυρες στην καινούργια έρευνα.
1: Το ζήτημα της κατασκοπίας, ωστόσο, δεν το έχει κλείσει ο Άριος Πάγος.
0: Το κλείσε ο κύριος Τζαβέλας αρχικά και ο κύριος Μπακέλας στη συνέχεια.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Θέλω να σας πω δύο πράγματα. Πολύ σωστά το λέτε και ίσως και ο κόσμος να έχει μπερδευτεί με το μπαίνει στο αρχείο, βγαίνει από το αρχείο, δεν αναφέρεται. Θέλω να σας πω δύο πράγματα ως προς αυτό. Το πρώτο είναι ότι πράγματι μέσα στον Αύγουστο και ο νύμνης εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο κ. Βακέλλας, είπε ότι με βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, δηλαδή το αίτημα του πρώην Υπουργού Χρήστου Σπύρδη, το αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και το αίτημα του συναδέλφου μου Θανάση Κουκάκη, δεν συνιστούν προς το παρόν, έλεγε, καινούργια στοιχεία ικανά να αναστείλουν τη δικογραφία από το αρχείο για να ελέγξουμε άλλου είδους αδικήματα και άρα της κατασκοπίας. Όμως εδώ η σημερινή μήνυση έρχεται σε μια διαφορετική βάση. Ναι. Και τι λέει ο μήνυτης, λέει ότι λόγω της θέσεώς μου τα τηλεφωνήματα που είχα εγώ και οι επαφές οι τηλεφωνικές λόγω του ότι υπηρετούσε και στο τμήμα της αντικαταστοπίας εμπίπτουν ευθέως στο ερευνόμενο αδίκημα της κατασκοπίας που μέχρι τώρα παραμένει.
1: Άρα μην λες ότι καθιστά πιο δύσκολη στην πραγματικότητα την επιλογή του να κλείσει κάποιος τα μάτια στο αδίκημα της κατασκοπίας. Αυτό λες.
2: Έτσι ακριβώς. Μένει, δεν έχω απάντηση να σας δώσω στο ερώτημα του πώς θα κινηθούν οι εισαγγελικές αρχές. Αν δηλαδή κρίνουν ότι τα στοιχεία αυτής της μήνυσης είναι ικανά να επανακινήσουν μια νέα εισαγγελική έρευνα από μηδενική βάση, με βάση την μήνυση του στελέχου του ΕΕΠ, όμως να σας πω και τούτο, ότι νομικοί επισημαίνουν ότι αν οι εισαγγελικές αρχές τα προηγούμενα χρόνια είχαν καλέσει τα πρόσωπα που είχαν βρεθεί υπό παρακολούθηση μέσω του λογισμικού Predator και τους είχαν ζητήσει να ερευνήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα ώστε να δουν αν όσα διαμείβονταν και όσα έλεγαν και αυτά εμπίπτουν και σε άλλου είδους αδικήματα, θα είχε μια άλλη πορεία η υπόθεση αυτή. Και βεβαίως για όλους μας παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, ακόμα και με βάση το αφήγημα ότι μόνο οι ιδιώτες έκαναν ό,τι έκαναν με βάση και την πρωτόδικη καταδίκη του δικαιοσύνη.
1: Γιατί το έκαναν. Ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί ο Μπίτζιος και ο Λαβράνος και η Χάμου και είπανε δεν παρακολουθούμε το μισό υπουργικό. Έτσι. Και την
0: μήνα πριν κλείσουμε, ένα ερώτημα μόνο. Ο κύριος Παπαδόπουλος συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των μαρτύρων στη δίκη στο Μονομελές Πλημέλιο Δικείο, όπου και υπήρξαν αυτές οι ποινές τα 126 χρόνια σε βάρος αυτής της συμμορίας?
2: Όχι, και είναι δεν πολύ εύστοχη η ερώτηση για έναν ακόμα λόγο. Δεν ήταν μάρτυρας, άρα δεν ήταν και από τα πρόσωπα εκείνα που το κομμάτι της δικής του παρακολούθησης είχε αποτιμηθεί και αξιολογηθεί θεσμικά τόσο από τον αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, τον επίτιμο πια αντισαγγελέα του Αριού Πάγου Αχιλιάδης που έκανε την προκαταρκτική, όσο και από τους δύο ανώτερους εισαγγελικούς λειτουργούς που έκριναν ότι η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Γι' αυτό και νομικοί λένε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια καινούργια υπόθεση, που μένει όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, Μίνα. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι αξιωματικός του στρατού ή της ελληνικής αστυνομίας?
2: Είναι στέλεχος, εμάς μας είπε εδώ ότι είναι στέλεχος της ΕΕΠ.
1: Εν ενεργεία της ΕΕΠ, αλλά δεν ξέρει. Ο Γιώργος ρωτάει προερχόμενος από πού.
2: Υπηρετεί σε συγκεκριμένο νευραλγικό πόστο στην περιοχή της Πάτρας. Μάλιστα. Και ήταν στο τμήμα αντικατασκοπίας συνομιλούσε βεβαίως, αντιλαμβανόμαστε, με πρόσωπα.
1: Εδώ συνομιλούσε, Βρεμίνα μου, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη.
0: Μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε τώρα πού είναι αυτά τα υλικά και αν τα έχει ο Λαβράνος, ας πούμε, στο συρτάρι του και πού τα έχει δώσει. Να σε ευχαριστήσουμε
2: και
1: πολύ.
2: Και πότε θα εμφανιστούν.
0: Και τι χρήση έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, δεν είναι τους παρακολουθούσαν. Μέχρι τώρα έχει γίνει κάποια χρήση, ποια χρήση είναι αυτή.

0: Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, για εσάς που μας ακούτε πιθανότατα το πρώτο, καταλαβαίνω και κατανοούμε περισσότερο και από τις υποκλοπές και ό,τι άλλο προσπαθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές να σας φωτίσουμε, που βεβαίως σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει πιο καλά αντιληπτό γιατί όλη αυτή η φασαρία με τις υποκλοπές. Σας αφορούν όμως οι τιμές και δικαίως. Από χθες θεωρητικά έχει μπει σε εφαρμογή μείωση των τιμών στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Εγώ θέλω να πω ότι από το πρωί με τον Γιώργο και οι συνάδελφοι εδώ που μας στηρίζουν στην εκπομπή έχουμε αναζητήσει πολλούς εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και δεν έχουμε δει κανέναν. Δεν βρέθηκε ένας να βγει να κάνουμε μια συζήτηση. Εμείς προσωπικά, εκτός από το ότι δυστυχώς και εμείς καταναλώνουμε και δίνουμε τον οβολό μας, δεν ξέρω. Νομίζω.
1: Δεν τους έχουμε κάνει κάτι.
0: Νομίζω
1: έχουν ωφεληθεί από εμάς.
0: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Είμαστε πελάτες σε σούπερ μάρκετ.
0: Χθες, κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων, μας έπαιρνε κόσμο στο τηλεφωνικό κέντρο και μας έλεγε από την περιφέρεια, μας είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει: ρε παιδιά, καλά τα λέτε εκεί στην Αθήνα που είστε μαζεμένοι και κάπου κοντά στο κέντρο της πόλης, που έχετε γύρω-τριγύρω 5-6 επιλογές από μεγάλα σούπερ μάρκετ. Για ρωτήστε και εμάς εδώ, που ο κοντινότερο στάδε, τώρα μην πω κανένα όνομα και κάνω διαφήμιση χωρίς λόγο, είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά. Εμάς ποιος μας καλύπτει? Εμείς που θα πρέπει να πάμε στο μικρό παντοπολείο ή στο μικρό κρεοπολείο. Του χωριού. Εκατοντάδες χιλιάδες δηλαδή συμπολίτες μας στην περιφέρεια που δεν μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το μέτρο. Ντίνα Καραμάνου, αν την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι συνάδελφός μας η οποία καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από το πρωί είναι στο δρόμο. Ντίνα, καλό μεσημέρι, να μας πεις και τι έχει γίνει και αν έχει μπει σε εφαρμογή η ρύθμιση, γιατί είναι εθελοντική, αλλά και τι σου λέει ο κόσμος.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει ξεκινήσει λοιπόν από σήμερα η εφαρμογή αυτής της εθελοντικής μείωσης τιμής. Είναι όντως εθελοντική, συμμετέχουν περισσότεροι από 90 προμηθευτές, κοντεύουν τους 100, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και για τα σχολικά ήδη και 3 μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Ο κόσμος είναι αρκετά μουδιασμένος. Είναι, αν δεν τις δεις τις μειώσεις τιμών σε ποσοστό και τις δεις σε τιμή, σε πολλά προϊόντα είναι μικρές οι διαφορές, 3, 4, 5 λεπτών. Σε κάποια άλλα βέβαια είναι λίγο μεγαλύτερες. Τα προϊόντα επίσης, το εύρος των προϊόντων από ό,τι μας λένε δεν τους ικανοποιεί. Περιμένανε, θα θέλανε μάλλον, πολύ περισσότερα προϊόντα σε αυτή την εθελοντική μείωση. Ένα πρώτο ρεπορτάζ που κάναμε αποτυπώνει και αυτή την εικόνα. Δηλαδή από τους 1.700 κωδικούς που είναι στην πρωτοβουλία, οι 405 αφορούν σχολικά είδη. Οι περίπου 370 αφορούν είδη ιδιωτικής ετικέτας. Οι επώνυμοι κωδικοί που είναι περισσότεροι από 800 ανταποκρίνονται σε 160 προϊόντα στην πραγματικότητα.
0: Πες τα μας λίγο, Βρεντίνα, για να έχουμε μια αίσθηση. Δηλαδή τα βασικά που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για την καθημερινότητά του, επιλογές σε γάλα, σε φέτα, στα ζυμαρικά, σε αυτά υπάρχουν επιλογές και κυρίως αυτές οι επιλογές υπάρχουν στα περισσότερα σούπερ μάρκετ ή θα πρέπει εγώ να πάω να τις αναζητήσω σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ?
2: Υπάρχουν όλες οι επιλογές όλων των προϊόντων που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για τη διαβίωση του. Ακόμα και ένα νοικοκυριό με ένα μωρό παιδί, με μικρά παιδιά. Υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Τα προβλήματα είναι τα εξής. Αυτές οι επιλογές, μεγάλο μέρος των καταναλωτών το βγάζουν έξω από τη συνήθειά τους, γιατί ξέρουμε ότι οι καταναλωτές, ειδικά στα τρόφιμα, έχει κάποια τρόφιμα στα οποία πηγαίνει, κάποιες συγκεκριμένες μάρκες, να το πούμε έτσι. Επίσης, αν ο προμηθευτής δεν συνεργάζεται με το σούπερ μάρκετ στο οποίο εσύ πάντα ψωνίζεις, δεν έχει τα προϊόντα τα οποία τα έχει σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν στο σούπερ μάρκετ που πήγαινες πάντα κάποια προϊόντα δεν τα έβρισκες και είναι στην εθελοντική μείωση τιμής, δεν θα τα βρεις ούτε τώρα. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ τους καταναλωτές.
1: Άρα, δηλαδή, για να πετύχω αυτές τις μειώσεις, ας πούμε, πρέπει να βγω βόλτα στα σούπερ μάρκετ της περιοχής μου, δηλαδή στο Δήμο, να πάω από τον ένα στον άλλον. Να πάρω ένα είδος και μετά να πάω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα άλλο είδος και πάει λέγοντας.
0: Και με το application στο χέρι, Γιώργο, και Ντίνα.
2: Γιατί από πριν ο προμηθευτής αυτός δεν συνεργαζόταν με το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, λοιπόν, τα προϊόντα πάνε έχουν μια ειδική σήμανση, καταλαβαίνω, και εμείς θα πρέπει μόνοι μας να βγάλουμε άκρη αν πραγματικά το σούπερ μάρκετ έχει εφαρμόσει τη μείωση.
2: Ναι, γιατί τα προϊόντα έχει το προϊόν στο ράφι. Από κάτω έχει τη σημερινή του τιμή και δίπλα μια μικρή σφραγίδα που λέει εθελοντική μείωση τιμής. Δεν υπάρχει η σήμανση προτέρα και σημερινή τιμή.
1: Πλάκα.
2: Δεν υπάρχει και αυτή η, η υποχρέωση για τους προμηθευτές.
0: Κοίτα, Γιώργο, έτσι είναι οι δεξιές κυβερνήσεις, είναι έτσι. Ποντάρουν πάρα πολύ στην ατομική ευθύνη. Σου λέει, έχεις ατομική ευθύνη, να πας να ψαχτείς.
1: Έτσι είναι τα καρτέλ.
0: Έτσι είναι τα καρτέλ. Είναι και τα καρτέλ.
1: Θα γίνουμε πολύ αριστεροί εδώ. Το βλέπω. Διότι...
0: Εγώ θα είμαι με το θερμόμετρο, να βλέπω πόσο είμαι.
2: Υπάρχουν οι καταναλωτικές ενώσεις, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Υπάρχουν κάποιες καταναλωτικές ενώσεις, οι οποίες
1: έχουν αρχίσουν και μαθαίνουν. Το ΙΝΚΑ. Σωστά.
2: Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, τη ΚΕΣΕ, οι οποίοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και μαθαίνουν κάποιες τιμές που βλέπουν ή ότι δεν έχουν μείωση ή ότι δεν έχουν τη μείωση που λένε. Βέβαια, η δική του τιμοληψία είναι μέσα στον Ιούλιο. Το οποίο όμως, το ότι η τιμοληψία του είναι μέσα στον Ιούλιο, δεν μειώνει την έρευνά τους, γιατί υποτίθεται, σας θυμίζω, ότι είχαμε και ένα πάγωμα τιμών μέχρι να οδηγηθούμε στη σημερινή ημέρα. Ναι. Είχαμε ένα δίμηνο πάγωμα τιμών και στα σούπερ μάρκετ και στην βιομηχανία τροφίμων.
0: Καλά, Ντίνα, είχαμε και άλλο. Δεν είχαμε μόνο το πάγωμα τιμών, είχαμε και μεγάλες αυξήσεις τιμών σε πολλά προϊόντα τα οποία τώρα θεωρητικώς μπαίνουν σε προσφορά. Άρα η αφετηρία.
2: Ήμασταν σε πάγωμα τιμών. Ενώ ήμασταν σε πάγωμα τιμών, στην πραγματικότητα σιγά σιγά ανεβαίνανε για να μειωθούν σήμερα.
0: Μάλιστα. Ντίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνουν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ, διότι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα που μας μετέφερε η Ντίνα και τα οποία απασχολούν όλους πια τους καταναλωτές.
0: Δηλαδή, και τέλος πάντων, εγώ σκεφτόμουν και το άλλο.
1: Τι θα πει εθελοντικό, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Του βάζεις στην ταμπέλα ότι είναι εθελοντική η μείωση. Που σημαίνει τι, δηλαδή. Πρέπει, αφού το πάρω το προϊόν, να πάω στο σούπερ μάρκετ να πω ευχαριστώ που εθελοντικά μου μειώσατε την τιμή στα μακαρόνια 10 λεπτά.
0: Εθελοντικά θα πει επίσης ότι ο κάθε ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, όποτε θέλει, το αφήνει. Δεν μπορείς να πεις εσύ στον Χίψη, τα ξέρετε τα ονόματα τώρα, των μεγάλων σούπερ μάρκετ, στον Τάδε, ότι ξέρεις κάτι, γιατί σταμάτησες την έκπτωση στα μακαρόνια. Γιατί έτσι θέλω, θα σου απαντήσει.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είχα πει ότι τόσο μπορούσα να το κάνω και τόσο το έκανα. Το ερώτημα είναι πόσο μπορούν οι Έλληνες πολίτες να είναι σε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή του φιλοδορήματος ή της χάρης,
1: ναι,
0: γιατί έτσι
1: χάρη
0: του πασάρεται του Έλληνα πολίτη.
1: Ναι, μα είναι
0: χάρη.
1: Αυτό είναι ορισμός του μυθριδατισμού. Όταν του δίνει συνέχεια επιδόματα, διάφορα πας και λοιπά, φτάνει σε αυτό το σημείο να χρωστάει χάρη ο αγοραστής σε αυτόν που πουλάει, γιατί υποτίθεται ότι η τιμή αυτού που του πουλάει είναι μειωμένη. Επίσης θέλω να σου πω και το εξής. Εχθές ο κύριος Θεοδωρικάκος μας είπε ότι αυτό όλο θα ισχύσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Όταν όμως τα ίδια τα σούπερ μάρκετ υποστηρίζουν ότι όσο θέλουμε θα μείνουμε στο μέτρο, τι νόημα έχει το τετράμινο?
0: Για να το δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.

0: Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο και θα επιστρέψουμε.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: 94,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News στη 1:30. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΥΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Στο 3,7% σκαρφάλωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο. Η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος ειδικό πειραματικό σχολείο στην Κεσαριανή. Προβληματισμό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δημιουργεί η αποκάλυψη στο Mega News της αρχισυντάκτριας του Βήματος Μάρνης Παπαματθαίου. Εξήγησε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους για να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια, η θέση τους μένει κενή και πρέπει να καλυφθεί από αναπληρωτή, με αποτέλεσμα για την ίδια θέση να δίνονται δύο μισθοί. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελικός Λειτουργός. Δηλώναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Νέα τουρκική πρόκληση με παράνομη ναύτεξ νότια του Καστελόριζου. Η περιοχή δεσμεύεται για επιστημονικές έρευνες από το σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά από σήμερα έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Επανερχόμαστε στα μικρόφωνα του 104,6 του Mega News. Οι ανατροπές είναι εδώ και θα συνεχίσουν ως τις 2 το μεσημέρι. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, θα ήθελα να έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πόντα, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του κυρίου Παπαδόπουλου, που κατέθεσε τη γνωστή μήνυση για την οποία σας είπαμε προηγουμένως σχετικά με τις υποκλοπές. Ο κύριος Πόντας μας ακούει?
1: Σας ακούω.
0: Καλησπέρα
1: σας.
2: Καλησπέρα. Και επειδή το χούι δεν φεύγει και
0: ναι,
2: εμείς οι δύο
0: ναι,
2: είμαστε, μας αρέσει να συλλέγουμε πληροφορίες. Εδώ με ενημερώνουν λοιπόν ότι είναι πολιτικό προσωπικό, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά σε νευραλγική θέση στην Πάτρα. Τώρα θα μας τα πει βεβαίως και ο κύριος Πόντας.
1: Ναι, ξέρετε, επειδή όντως είναι ιδιαίτερες πληροφορίες αυτές που αφορούν τις υπηρεσίες πληροφοριών και τη δική μας την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι ακρεφνώς υπάλληλοι κατά το έργο και καθήκον της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι αυτό το πολιτικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλοι όλοι είναι μετακλητοί από την αστυνομία ή από το
2: στρατό. Πότε παρακολουθήθηκε ο εντολέας σας, κύριε Πόντα?
1: Παρακολουθήθηκε το 22 και το 21, όταν ήταν ο διοικητής της μονάδας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Πάτρα.
2: Γιατί κινείται νομικά τώρα, τόσα χρόνια μετά?
1: Αυτή είναι μια εύλογη ερώτηση η οποία γίνεται. Γιατί θα ήθελα να σας πω λίγο με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έχει διατελέσει διοικητής στο κλιμάκιο της Πάτρας και ένα από τα χαρτοφυλάκια που έχει διαχειριστεί ήταν η διευθυντής της αντικατασκοπίας στο οικείο κλιμάκιο, αλλά και σε ορισμένα θέματα που αφορούσαν την εθνική επικράτεια. Επίσης, υπό την σκέπη του και το υπηρεσιακό του καθήκον, είναι το οργανωμένο έγκλημα, το δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος, mm-hmm, αλλά και η ειδική αντιμετώπιση πρακτόρων σε ευαίσθητα σημεία της χώρας, όπως είναι η Ανατολική Θράκη και
0: ωραία,
1: η Θράκη και η Ανατολική Θράκη.
0: Γιατί τώρα όμως, γιατί τώρα?
1: Όταν λοιπόν το όνομά του είχε διαρρεύσει, όπως αντιλαμβάνεστε, mm-hmm, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, εξαιτίας και της υπηρεσιακής του ιδιότητας, επειδή αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ που έχει σήμερα, δεν ήταν η πρώτη του αντίδραση να προβεί σε οποιαδήποτε μήνυση, γιατί εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν, όπως ξέρετε, ενοχή, κύριε Παπαχρήστο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν ενοχή, δεν υπήρχε η πορεία της διαδικασίας και το πρώτο στο οποίο απειλήθηκε ήταν το δίκτυο, η υπηρεσία και το καθήκον.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε, ο εντολέας σας, έχοντας πλήρη συνέστηση της νευραλγικής θέσης την οποία υπηρετούσε, καταρχήν, πώς κατάλαβε ότι παρακολουθείτε, πώς ενημερώθηκε ότι παρακολουθείτε?
1: Ενημερώθηκε από την ίδια την αρχή προσπαθίας.
2: Ενημερώθηκε από την αρχή.
1: Επισήμως, όπως και τα υπόλοιπα θύματα.
2: Παρ' όλα αυτά, με σεβασμό προς το χαρτοφυλάκιό του και προς τη χώρα πρωτίστως και τα δεδομένα της πατρίδας μας, τα οποία έπρεπε κανονικά να διαφυλάξει, γιατί δεν κινήθηκε?
1: Ακριβώς. Και αυτό κάνει η κυρία Τζίμα τώρα.
2: Πολλά χρόνια μετά.
1: Ναι, για να καταλάβετε γιατί έγινε αυτό. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία αυτή, δεν είχε τεθεί το θέμα της κατασκοπίας και δεν υπήρχαν ενοχή με απόφαση δικαστηρίου. Η κεφαλαιώδης διαφορά που έγινε στην υπόθεση αφορά την απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, όπου βεβαιωμένα καταδίκασε 4 ιδιώτες, οι οποίοι φέρεται ότι εγκατέστησαν από κοινού και με κοινό σκοπό,
0: μάλιστα,
1: το μονισμένο λογισμικό στα τηλέφωνα του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Κουκάκη και των θυμάτων του οποίου ορθώς κινήθηκαν. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, όταν στην απόφαση, την οποία θα δείτε και την ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί έχετε ασχοληθεί με την υπόθεση, βλέπετε ότι υπάρχει στην απόφαση αυτή και η προτροπή από το δικαστήριο για την διερεύνηση του θέματος της κατασκοπίας.
0: Μάλιστα.
1: Αρμοδίως, λοιπόν,
2: ποιον βλέπει ο εντολέας σας υπεύθυνο, κύριε Πόντα, πίσω από όλα αυτά? Καταλαβαίνω ότι έχει καταθέσει μία μηνυτήρια αναφορά. Ένα δευτερόλεπτο, δώστε μου.
1: Μηνυτήρια.
2: Όχι, γιατί θέλω κάπου να εστιάσω. Σε βάρος των κυρίων Λαβράνου, Μπίτζιου και της κυρίας Χάμου κτλ.
0: Ντίλιαν
2: και λοιποί. And friends. Ντίλιαν and friends. Αλλά πίσω από αυτούς, με συγχωρείτε, υπήρχαν πολιτικοί προϊστάμενοι, προϊστάμενοι υπηρεσιών αυτοί.
1: Γι' αυτό ακριβώς καταθέτει μηνυτήρια αναφορά, ξέρετε, και δεν κάνει έγκληση ώστε να περιορίσει.
0: Καθίστε,
1: το πεδίο
0: του. Κύριε Πόντα, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να μπω, φαντάζομαι ούτε και η Ράνια, στα χωράφια σας, αλλά είστε νομικός. Αυτοί οι άνθρωποι χειρίζονταν το Predator. Οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι εμείς το χειριζόμασταν αυτό και το είχαμε διαθέσει για λογαριασμό της υπηρεσίας. της κρατικής υπηρεσίας που λέγεται ΕΥΠ. Mm-hmm. Αυτή η κρατική υπηρεσία έχει ένα επικεφαλής που λεγόταν Κοντολέοντας. Κοντολέον.
1: Α φτάσουμε εκεί. Ακούστε με
0: λίγο. Είχε και ένα πολιτικό προϊστάμενο αυτό ο κύριος Κοντολέον. Ο κύριος Κοντολέον του έστελνε τα πληροφοριακά δελτία.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Παπαχρήστο, επειδή σας γνωρίζω χρόνια, είστε πολύ έμπειρος. Είναι πολύ, πολύ, πολύ κρίσιμο στη συγκεκριμένη υπόθεση να μην υπάρχουν νομικά ρήγματα ώστε να μπορεί αυτή η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο ή να υπερβεί την ευθύνη του αυτός που την έχει πράξει.
2: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι την έχετε διατυπώσει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Κίνηση. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να σας εξηγήσω, να ολοκληρώσω λίγο το σκεπτικό μου, γιατί θα το αντιληφθείτε. Στο δημόσιο λόγο, λοιπόν, στο δημόσιο λόγο, τον οποίο τον παρακολουθούμε όλοι, ακόμα και από την πλευρά της κυβέρνησης των αρμοδιών υπουργών της ίδιας της ΕΥΠ, η αποποίηση των ευθυνών όλα αυτά τα χρόνια είναι εμφανής. Και το επιχείρημα είναι ότι ό,τι έχουν κάνει, το έχουν κάνει οι ιδιώτες.
0: Είστε σαφείς.
1: Οι ιδιώτες, λοιπόν, όταν παρακολουθούν εν ενεργεία στέλεχος με ειδικά χαρτοφυλάκια της ΕΥΠ, απριόρι και θεμελιακά, με την αντικειμενική και την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, διαπράττουν κατασκοπία.
0: Εντάξει. Ο κύριος
1: Παπαδόπουλος ανέμενε την οριστική διάταξη του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε νομίζω την 7η-8η του 2026, και την 1η Σεπτεμβρίου κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά, κατά την οποία εγκαλεί για τα κακουργήματα, επειδή ο ίδιος διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες, τους ήδη καταδικαστέντες 4 του Δικαστηρίου του Πλημελιωδικείου, τη διερεύνηση για να διερευνήσουν οι δικαστικές αρχές τους ηθικούς αυτούργους, συνεργούς ή συναυτούργους, όπως επίσης υποδεικνύει και το κακούργημα της κατασκοπίας, το οποίο δια αυτού έχει τελεστεί εναντίον της χώρας. Και όπως αντιλαμβάνεστε πλέον,
0: καλή τύχη έχω να ευχηθώ.
1: Ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να συνταχθεί μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, που ο πολύ ορθώς είπατε πριν, κυρία Τζίμα, επειδή οι ίδιοι όλο αυτό το διάστημα δηλώνουν ευθαστώς ότι πρόκειται για ιδιώτες. Άρα η κυβέρνηση πλέον, οι αρμόδιες αρχές, η πολιτεία όπως εκφράζεται, θα πρέπει και αυτή να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη δίκη αυτή ή σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να καταθέσει με τη σειρά της μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία ώστε να διερευνηθεί, γιατί έχει κοινά συμφέροντα με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Εντάξει, κύριε Πάντα. Εντάξει, κύριε Πάντα, είστε σαφείς.
1: Και τελειώνοντας το τελευταίο, κύριε Παπαδόπουλο, είναι ότι είναι κρίσιμο οι δικαστικές αρχές να διασφαλίσουν τη διαδικασία. Κανείς δεν ξέρει από εμάς οι τέσσερις καταδικαστέντες που βρίσκονται.
2: Bon
1: courage. Και πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Έτσι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο δικηγόρος κύριος Πόντας, δικηγόρος του μηνυτή Ιωάννη Παπαδόπουλου, στελέχος της ΕΥΠ, κατά της συμμορίας του Predator. Λοιπόν, να πάμε σε μια
2: εβδομάδα, ναι, να ακούσουμε λίγο.
0: Ναι, λίγο μουσική
2: πριν
0: κάνουμε την εισαγωγή στον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, Massive Attack, κάποιος εδώ με ξέρει χωρίς να με ξέρει, έτσι δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, ο οποίος είναι το μέρος οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να τον ευχαριστήσουμε για την υπομονή του, διότι παρευλήθησαν θέματα τα οποία...
0: Γεγονότα, εξέλιξη.
1: Της τρέχουσας επικαιρότητας, και ο λόγος που τον έχουμε εδώ είναι η αυριανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη του προγράμματος Εθνικής Ανασυγκρότησης του κόμματος Ελλάς. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους δύο και καλό ρίζικος ο σταθμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Κουτεντάκη, πριν μπούμε λίγο στις λεπτομέρειες αυτού του προγράμματος, γιατί είστε και πολύ έμπειρος οικονομολόγος, οπότε θα μπορούμε να ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Πριν από λίγη ώρα, η κυρία Κούφο Νικολάκου, μιλώντας εδώ στον κύριο Τσίμα, στον Παύλο Τσίμα, έδωσε μία ενδιαφέρουσα εκδοχή για το γιατί ο κύριος Τσίπρας έσπασε το πρωτόκολλο και ανεβαίνει νωρίτερα από τους υπόλοιπους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ακούσουμε τι είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου. Έχει τουλάχιστον ενδιαφέρον.
3: Δεν μας απασχολεί αυτό. Αυτό το οποίο έχω ξαναπεί είναι ότι εμείς αξιοποιούμε τα περιθώρια που μας δίνονται, τα οποία είναι περιορισμένα. Για λόγους που δεν είναι τώρα της παρούσης, είναι περιορισμένα. Το δεύτερο που έχω πει είναι ότι πράγματι, λόγω της τεχνοκρατικής κατάρτισης του χώρου, λόγω του οράματος που έχουμε, λόγω του ενθουσιασμού τον οποίο επεσήμανα πριν, δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον προκειμένου να διατυπώσουμε τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για άλλους φορείς πιθανότατα αυτό να είναι κάποιο είδους ζητούμενο, να σταθμίσουμε, να ακούσουμε, έτσι, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Για εμάς δεν είναι. Δεν έχουμε ανάγκη να ακούσουμε κάποιον άλλον πρώτα.
0: Κύριε Κουτεντάκη, δηλαδή αυτό που λέει η κυρία Κούφο Νικολάκου, αν το κατάλαβα καλά, εκτός αν έχω εγώ πρόβλημα αντίληψης, που είναι πάντα μία οψιόν να την πάρουμε αν θέλουμε, είναι ότι είστε τόσο καταπληκτικοί στην Ελλάς που ανεβαίνετε πρώτοι γιατί δεν έχετε ανάγκη τίποτα και κανέναν.
2: Δεν νομίζω ότι είπε ακριβώς αυτό, ή τουλάχιστον δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, ας πάρουμε την οψιόν ότι έχω εγώ πρόβλημα. Πάμε.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Είπε περίπου αυτό.
2: Κοιτάξτε. Να πούμε καταρχάς ότι η Ελλάς αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, άρα δεν έχει κάποια συγκεκριμένη σειρά παρουσίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο.
1: Άρα σε μια επόμενη ΔΕΘ που θα είστε σίγουρα στη Βουλή, θα ακολουθήσετε αυτή την πρακτική που ακολουθείτε ως τώρα.
2: Ναι, αυτό μου φαίνεται και το πιο λογικό.
1: Ωραία, συγγνώμη.
2: Το δεύτερο, και νομίζω αυτή ήταν η ουσία της παρέμβασης της Θεόνης Κούφο Νικολάκου και με το οποίο συμφωνώ, θα έλεγα, είναι ότι σκοπός μας δεν είναι να απαντήσουμε σε όσα θα εξαγγείλει η κυβέρνηση. Δεν είναι δηλαδή ότι περιμένουμε να πούμε τι θα υποσχεθεί η κυβέρνηση, ώστε να έρθουμε εμείς με τον παραδοσιακό τρόπο που κινείται η αντιπολίτευση στη ΔΕΤ και να επιχειρήσουμε να πλειοδοτήσουμε, να πούμε κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο.
1: Ασκήσετε μια κριτική, ας πούμε, ενδεχομένως.
2: Ναι. Καταθέτουμε ένα σχέδιο, το οποίο το έχουμε συζητήσει, το έχουμε μελετήσει, το έχουμε ιεραρχήσει, το έχουμε κοστολογήσει.
1: Το έχετε κοστολογήσει.
2: Φυσικά.
1: Δεν θα μπορούσαμε. Ένα λεπτό, Ρανιά. Ύψους.
2: Δεν θα σας πω τώρα ποσά. Καταλαβαίνετε. Τα αφήνω να τα πει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο στη
1: ΔΕΤ.
2: Δεν θέλω να τα βάλω.
1: Το λέω αυτό να σου πω γιατί κάνω αυτή την παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Διότι

0: Θεσσαλονίκης που δεν ήταν κοστολογημένο, ευτυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ, δυστυχώς επίσης. Χαμογελάτε, πολύ καλά που το κάνετε και εγώ χαμογελώ. Θυμάστε εκείνο με ένα άρθρο και ένα νόμο, θα επαναφέρουμε μισθούς και συντάξεις στα πρώτη μνημονία επίπεδα.
1: Να συζητήσουμε και το 15 τώρα.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω, εκεί. Δεν θέλω. Λέω αυτό το περί...
1: Το πάτε όμως λίγο, το πάτε λίγο εκεί.
2: Δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Ευχαρίστω, δεν έχω αντίρρηση, αλλά να...
0: Ωραία. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα παρόλα αυτά, mm-hmm. αν έχει υπάρξει ένα δίδαγμα. Με ποια έννοια. Είχαμε μια συζήτηση λίγο μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι τα τελευταία 24 ώρα. Σε ποιες περιπτώσεις οι διεθνείς εκθέσεις έχουν πραγματικά αλλάξει τον πολιτικό ρου. Εκείνη η ΔΕΘ, ας πούμε, νομίζω είχε στοιχήσει πολύ στον κύριο Τσίπρα. Άρα εύλογο μεταγενέστερα.
0: Προγενέστερα του δώσει τις εκλογές.
2: Συμφωνούμε. Αλλά λέω λοιπόν, αν κάτι έμαθε η πλευρά του κύριου Τσίπρα από εκείνη την παρουσία.
1: Να σας πω, αφού θέτουμε την περίοδο εκείνη, τέλος πάντων, πάλι στο τραπέζι, ευχαρίστως να μιλήσουμε. Και να πω καταρχάς ότι ο τρόπος που έχει συζητηθεί και καταγραφεί mm-hmm. στην επικοινωνία, στη συλλογική μνήμη ενδεχόμενος να πω, των Ελλήνων πολιτών εκείνη η περίοδος, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και τι θέλω να πω. Από το 2015, όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια της θητείας του εφάρμοσε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως και οι προηγούμενες δύο κυβερνήσεις. Προφανώς δεν ήταν αυτό που είχε στις προθέσεις του προεκλογικά, ωστόσο εφάρμοσε ένα πρόγραμμα και το ολοκλήρωσε αυτό το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και η ελληνική οικονομία πέρασε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2017. Και να υπενθυμίσω κιόλας, γιατί χρειάζεται να τα συνδέουμε και με το σήμερα. Όταν η χώρα τελείωσε τα μνημόνια το 2018, είχε ρυθμό ανάπτυξης 2,1%. Τον ίδιο ακριβώς που έχει και τώρα. Για την ακρίβεια, τον ίδιο ακριβώς που έχει την τελευταία τριετία. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω ποια ήταν η καταστροφή, αν θέλετε, που συζητιέται και αναφέρεται ως αποτέλεσμα εκείνης περίοδου.
0: 100 δις.
1: Ποια είναι αυτά τα 100 δις, κύριε Παπαχρήστο, ποιος τα μέτρησε αυτά τα.
0: Ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, που ήταν και διοικητής επί των ημερών σας. Τα μέτρησε ο κύριος Ρέκλινγκ, τα μέτρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Μου λέτε ότι σε μια οικονομία που είχε περίπου ένα ΕΠ 170 δις, χάθηκαν 100. Δεν γίνεται αυτό, ενώ αριθμητικά δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πούμε
0: δεν θα πάμε εκεί να το κλείσουμε.
2: Βλέπω το ρολόι της εκπομπής. Έχουμε 10 λεπτά νομίζω μπροστά μας.
0: Καθαρά, να πάμε γρήγορα.
2: Να πάμε λίγο στο τώρα. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κουντεντάκη, δεδομένων και των γνώσεών σας των καλών πάνω στην οικονομία. Πρόωρη αποπληρωμή χρέους, κύριε Κουντεντάκη. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Καλώς, καμωμένο, ή θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα αντί να πάνε στο χρέος, ας πούμε, λίγο νωρίτερα, να έχουν κατευθυνθεί κάπου αλλού. Μπορούμε πρώτα απ' όλα, θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει κάτι άλλο.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο.
2: Ναι.
1: Προφανώς και όχι. Οι πληρωμές χρέους είναι εντελώς διαφορετικού τύπου δαπάνη και πληρωμή και καταγράφεται διαφορετικά από ότι οι mm-hmm. πρωτογενείς δαπάνες, mm-hmm. ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές και απόλυτο. Τώρα. Ως διαδικασία η πρόωρη αποπληρωμή ακριβότερου χρέους με φτηνότερο, αυτό είναι το σκεπτικό, είναι μια ορθή και χρήσιμη και οικονομικά τέλος πάντων εύλογη διαδικασία και η οποία να θυμίσω έχει ξεκινήσει από το 2018, έτσι δεν έγινε τώρα, δεν ξεκίνησε τώρα αυτό.
0: Συμφωνείτε λοιπόν εσείς.
1: Πρώτα αποπληρώθηκε βεβαίως. Πρώτα αποπληρώθηκε.
0: Κόμμα, αυτό εννοώ.
1: Πρώτα αποπληρώθηκαν τα ακριβά δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τώρα έχουμε περάσει στο GFS, τα Ευρωπαϊκά Δάνεια του Πρώτου Μνημονίου. Και είναι μια διαδικασία που διαχειρίζεται ο ΔΙΧ, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με επαγγελματισμό και σοβαρότητα, όπως έκανε τότε.
2: Σωστά, κύριε Κουντεντάκη, όλα
1: και σωστά το κάνει.
0: Το είπε, ναι.
1: Θέλω όμως να σημειώσω κάτι. Οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης έλεγαν ότι είναι εντελώς αδικαιολόγητοι.
2: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί είναι μια διαδικασία ρουτίνας, αν θέλετε, στα πλαίσια της διαχείρισης παθητικού που κάνει ο διαχείριση των χρεώσεων.
0: Άλλες χώρες το κάνουν αυτό.
1: Όσες χώρες έχουν ευκαιρία να το κάνουν αυτό, το κάνουν. Ναι, είναι πώς να σας πω, μια πολύ λογική, οικονομική λογική αυτό το πράγμα. Δεν έχει κάτι το καινοτόμο, αν θέλω να σας πω. Έτσι. Καλά κάνει ο ΔΙΧ και το κάνει. Υπερβάλλει η κυβέρνηση όταν πανηγυρίζει, ειδικά όταν το εμφανίζει ως διασφαλίζουμε το μέλλον των παιδιών. Δηλαδή, κάπου όπα, εντάξει.
0: Υπερβάλλει σε πανηγυρισμούς, να το δεχτώ που είναι μια πολιτική κρίση, υπερβάλλει και ως προς το ποσό της αποπληρωμής, γιατί μιλάνε για κάπου 13 δις. Θα μπορούσαν να είναι λιγότερα αυτά τα χρήματα και να διατεθούν κάπου αλλού ίσως.
1: Να διατεθούν αλλού, είπαμε, δεν γίνεται. Δεν μετρώνται με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Δεν είναι, αυτό επιλογή. Τα 13 δις τώρα είναι το ποσό που πληρώθηκε, αλλά για να πληρώθηκε.

0: Και αυτό πως έχουμε δανειστεί κι άλλα, άρα δεν είναι καθαρή μείωση του χρέους αυτό.
1: Έτσι,
0: αλλά αυτά είναι τώρα νούμερα και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο, το έχουν πει και άλλοι, ότι αυτές τις διαδικασίες θα ήταν καλό να γίνονται με διαφάνεια και να παρουσιάζονται στους Έλληνες πολίτες, στο κοινοβούλιο, τα ωφέλη με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο να γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται και να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις.
2: Να μπούμε λίγο στο πρόγραμμα που περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κουντεντάκη, όπου μπορείτε βεβαίως να μας βοηθήσετε. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι θα πει για τη 13η-14η σύνταξη. Καταλαβαίνω ότι ο ίδιος, όπως τον άκουσα, διαπιστώνει προβλήματα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους μικρομεσαίους. Εκεί τι μπορείτε να μας πείτε για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο?
0: Καταλαβαίνετε εξ αρχής, δεν θα σας πω ούτε τι περιλαμβάνει, ούτε τι δεν περιλαμβάνει, γιατί...
2: Το ερώτημα όπως το έθεσα.
0: Ναι, ωραία. Το οικονομικό πρόγραμμα, το οικονομικό αφήγημα, αν θέλετε, που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο, έχει να κάνει με έναν ευρύτερο στόχο, μια ευρύτερη αλλαγή κατεύθυνσης, αλλαγή πολιτικής, το λέμε καμιά φορά, στην Ελλάδα. Έχουμε μια κατάσταση όπου... Παρά τους πανηγυρισμούς, όπως λέγανε πριν της κυβέρνησης, και τα μεγάλα της λόγια, τα επιτεύγματά της είναι πολύ πιο πενιχρά από ό,τι θέλει να ισχυρίζεται. Και το αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε μεγάλο βαθμό είναι διαδεδομένο στην ελληνική κοινωνία, σε μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών. Εδώ λοιπόν η κατεύθυνση, αλλά η ουσία του προγράμματος είναι στο σύνθημα που έχει ήδη ανακοινώσει.
2: Πάταξη της διαφθοράς για να βρείτε χρήματα.
0: Στο τρίπτυχο. Λέει να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Ένα πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετούνται τα συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένες προτάσεις που θα ακούσετε αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να θεωρήσουμε και τη θέση που έχετε διατυπώσει και εσείς προσωπικά, ότι δεν μπορεί να γίνει μείωση του ΦΠΑ.
0: Για να είμαστε ακριβείς, δεν είπα ότι δεν μπορεί να γίνει μείωση του ΦΠΑ. Είπα ότι οποιαδήποτε μείωση του ΦΠΑ θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα περάσει τις τιμές. Πράγμα που σημαίνει ότι με οποιαδήποτε μείωση, κάτι που είναι τέλος πάντων στο σχεδιασμό, δεν
2: άρα
0: θα
2: ναι, τίποτα άρα ναι, θα μπορούσε. Γιατί το λέω, γιατί χθες είχαμε τον κύριο. Τώρα σας πιέζουμε, το καταλαβαίνω. Χθες
0: καλά κάνετε τη δουλειά σας.
2: Είχαμε τηλεφωνικά τον κύριο Θεοδωρικάκο και μας είπε: ορίστε, τι είναι αυτά που μου λέτε για. Του είπα εγώ για τη μείωση του ΦΠΑ. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Μου λέει: μέχρι ο κύριος Τσίπρας έχει σοβαρευτεί και δεν τα λέει πια αυτά τα πράγματα. Μεγάλος ο κύριος Τσίπρας σοβαρεύτηκε και δεν τα λέει. Έτσι, ναι. Τι να πω, παιδιά.
0: Θα κρατήσω το ότι έχει σοβαρευτεί ως κομπλιμέντο. Στο τι θα
2: άρα
0: κάνει,
2: δεν έχετε κομπλιμέντα από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ωραία.
0: Τα κομπλιμέντα είναι ευχάριστα, καταλαβαίνετε. Έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση, μισό λεπτό τώρα, γιατί ανοίξαμε και ένα άλλο θέμα.
1: Την ίδια πολιτική μήτρα, άλλωστε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είχε επιβάλει το Υπουργείο του ένα πλαφόν στις τιμές το Μάρτιο, το οποίο άφησε να λήξει τον Ιούνιο.
1: Πλαφόν στο κέρδος.
0: Στο περιθώριο κέρδους, σε μια σειρά προϊόντων, το οποίο άφησε να λήξει τον Ιούνιο χωρίς να αξιολογηθεί. Mm-hmm. Δούλεψε, δεν δούλεψε, πέτυχε, δεν μάθαμε ποτέ.
1: Για σας, μείναμε. Κατ' εσάς.
0: Μείναμε, θα σας πω. Καταρχάς, όταν το κατέργησε τον Ιούνιο, είχαμε από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα που δεν είναι καλό σημάδι, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Ένα λοιπόν πλαφόν που βάλουμε, δούλεψε, δεν ξέρουμε, το καταργούμε. Πάμε σε μια συμφωνία κυρίων εντελώς αόριστη, η οποία λέει δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Ούτε μάθαμε αν αυξήθηκαν ή δεν αυξήθηκαν και τώρα έρχεται χτες να μας ανακοινώσει ότι άλλη συμφωνία κυρίων τώρα που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών σε 1700 κάτι, νομίζω, κωδικούς, όχι προϊόντα, κωδικούς προϊόντα.
2: Σωστά.
0: Πραγματικά, νομίζω ότι δεν πείθει. Δεν πείθει ότι αυτό που κάνουν.
2: Εσείς τι θα κάνατε, κύριε Κουντεντάκη, τι θα κάνατε στην αγορά, τι θα κάνατε για τον μέσο Έλληνα καταναλωτή?
0: Να ολοκληρώσω την πρόταση μόνο και θα σας απαντήσω. Παρεμβαίνουν, δηλαδή. Πώς να το πω, είναι αυτό που λέμε στα απλά ελληνικά ράβε ξύλων. Βάζουμε ένα πλαφόν, το βγάζουμε. Κάνουμε συμφωνία κυρίων, μετά κάνουμε άλλη συμφωνία κυρίων και στο μεταξύ δεν αξιολογούμε τίποτα αν δούλεψε ή δεν δούλεψε.
1: Και στο μεταξύ αυξάνονται τιμές ουσιαστικά.
0: Και στο μεταξύ, σωστά. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε, οι τιμές μπορεί να αυξάνονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Τελικά το πλαφόν δούλεψε.
1: Ποια είναι η δική σας θέση για
0: την ακρίβεια? Όμως, σωστά. Λοιπόν, το θέμα της ακρίβειας λοιπόν έχει ένα εισαγόμενο κομμάτι, το κατανοούμε, τιμές καυσίμων, ενέργειας κτλ. Έχει όμως και ένα εσωτερικό κομμάτι. Έχει ένα ιστορικό κομμάτι που έχει να κάνει με την οργάνωση των αγορών στην Ελλάδα, την ολιγοπωλιακή τους δομή σε κρίσιμους κλάδους, κυρίως στην ενέργεια, έτσι, ή στις τράπεζες, αν θέλετε, όπου δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει ανταγωνισμός και να δούμε πληθωρισμό στα επίπεδα που δικαιολογούν οι εξωτερικές διαταραχές. Έχουμε πολύ υψηλότερο πληθωρισμό. Και επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω η τελευταία έκθεση της Τράπεζας Ελλάδας, η έκθεση νομισματικής πολιτικής, το λέει ρητά ότι. Ο πληθωρισμός σε πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων.
2: Στο κομμάτι των τροφίμων, τι θα κάνατε, κύριε Κουντεντάκη, αν ήταν στο δικό σας χέρι?
1: Ας πούμε, θα περιορίζατε θα θέτατε όρια στο περιθώριο κέρδους της βιομηχανίας τροφίμων?
2: Πρώτα απ' όλα, χίλια συγγνώμη, έχω την αίσθηση ότι μας αφήσατε ένα παράθυρο ανοιχτό, ο κύριος Τσίπρας, να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο της μείωσης του ΦΠΑ. Σωστά το κατάλαβα αυτό?
0: Ας το αφήσουμε ανοιχτό, όπως το προσέξατε.
2: Ας το αφήσουμε ανοιχτό. Εσείς εισηγήσετε προτάσεις στον κύριο Τσίπρα, είστε οικονομολόγος, τα ξέρετε τα θέματα της αγοράς. Το φάρμακο ποιο είναι γι' αυτό το νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη? Το βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Το φάρμακο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ένας συνδυασμός της ενίσχυσης των ελέγχων στην αγορά και της επιβολής πλαφών. Εγώ θα έβαζα αυτά τα δύο μαζί. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σωστά, να βάλεις κατευθείαν στην τιμή μπορεί να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, γιατί μπορεί να έχει αυξηθεί το κόστος κτλ. Στα περιθώρια κέρδους, σαν μηχανισμός, είναι ένας καλός μηχανισμός. Εφόσον όμως λειτουργήσει και εφόσον έχεις τους μηχανισμούς να ελέγξεις αν εφαρμόζεται αυτό το πλαφόν ή αν παραβιάζεται. Και εφόσον φυσικά το πλαφόν πάει σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
1: Πέντε εφόσον έχετε πει. Πέντε.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά εφόσον.
1: Πέντε εφόσον.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κάτι που θα πεις θα κάνω αυτό και θα λυθεί το πρόβλημα.
2: Αυτά μας λέγει η κυβέρνηση πάντως. Ναι. Είναι η ατάκα.
1: Εφόσον
2: όμως και αυτή. Δεν έχουμε μαγικές.
0: Να πω όμως. Ναι, η κυβέρνηση κυβερνάει όμως. Αυτά τα εφόσον πρέπει
2: και
0: να. Και
2: εσείς αυτό θέλετε να κάνετε. Να κυβερνήσετε.
0: Εμείς λοιπόν όταν κυβερνήσουμε με το καλό. Θα τα εφαρμόσουμε και όλα αυτά που λέμε. Επιτρέψτε να πω ένα σημείο ακόμα παρατήρηση. Γιατί σας είπα, τα πλαφόν πρέπει να επιβάλλονται σε κάθε στάδιο. Στα καύσιμα η κυβέρνηση έβαλε πλαφόν στην εμπορία, στα πρατήρια δηλαδή, και στη μεταφορά. Τα δηληστήρια τα ξέχασε. Δεν έβαλε πλαφόν στα δηληστήρια.
1: Εσείς τα βάλετε.
0: Καταρχάς είμαστε εκ των υστέρων τώρα. Έτσι έχουν γίνει ήδη αυξήσεις. Θα σας πω. Και τα δηληστήρια, τα δύο δηληστήρια τη χώρα.
1: Πάμε σε εκλογές, κύριε Κουντεντάκη, σε 6-7 μήνες, 8 το πολύ. Γίνεται κυβέρνηση με κάποιο τρόπο. Θα βάλετε πλαφόν κέρδους στα δηληστήρια, θα ελέγξετε ένα. Δεύτερον, θα τον ειδικό φόρο κατανάλωση θα τον μειώσετε στα καύσιμα? Πρακτικά ζητήματα, πείτε μας.
0: Να σας πω, πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στο πλαφόν, πρέπει να πούμε ότι τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας.
1: Τα
0: δύο μεγάλα
1: κατέχνα. Ένα είναι στα ΕΛΠΕ και τα άλλο είναι στην Παρτινογιάννη.
0: Τα δύο μεγάλα δηληστήρια λοιπόν της χώρας παρουσίασαν το εξάμηνο κέρδη περίπου τριπλάσια από πέρσι.
1: Εσείς τι θα κάνετε? Αυτά λοιπόν, παρουσίασαν, διότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έχει κάνει πλακάκια για να πω το πιο.
0: Πρώτα απ' όλα λοιπόν.
1: Με τους δύο αυτούς. Εσείς τι θα κάνετε?
0: Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε μια έκτακτη φορολογία για αυτά τα κέρδη.
1: Τι φορολογία θα είναι αυτή?
0: Το ποσό θα το δούμε εφόσον
1: τελειώσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει από 200 εκατομμύρια στον καθένα από αυτούς.
0: Έχει βάλει.
1: Εσείς θα βάλετε ένα δις?
0: Το ποσό θα το δούμε όταν θα κλείσει η χρονιά και θα έχουμε αίσθηση του μεγέθους. Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή κάποιο ποσό. Θα ήταν ανεύθυνο.
1: Πόσα ήταν τα κέρδη τους στο εξάμηνο?
0: Αν θυμάμαι τώρα καλά τα νούμερα, η Motorola είχε πάνω από 600-700 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και οι άλλοι?
0: Και τα ελπέ, νομίζω είχαν ακόμα παραπάνω. Μπορεί να πλησιάζουν και το 1 δις.
1: Άρα έχουμε.
0: Δεν τα θυμάμαι τα νούμερα, τα λέω με επιφύλαξη. Τώρα δεν τα έχω μπροστά μου, να σας τα πω. Μην πάμε όμως σε νούμερα και σε ποσοστά, σας παρακαλώ, σωστό. Γιατί καταρχάς μιλάμε για εξάμηνο.
2: Εντάξει, πάντως λέει ο κύριος Κουντεντάκης, επιπλέον φορολόγησε στα δύο δηληστήρια.
0: Τα υπερκέρδη, και δεν μιλάω μόνο για τη δηληστήρια, αλλά δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένο εδώ. Είναι κάτι που θα πρέπει να φορολογηθεί. Όταν επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται μια ολιγοπολιακή δομή και μια έκτακτη αναταραχή και κερδίζουν εις βάρος το κοινωνικό συνόλου, προφανώς κάπως
1: θα το πληρώσουν. Ειδικό φόρο κατανάλωση θα τον μειώσετε?
0: Αυτό δεν είναι στις προθέσεις. Αυτό δεν είναι στις προθέσεις.
2: Έχουμε λιγότερο από 2 λεπτά.
1: Στάσου ένα λεπτό, Ρανιά. Δεν θα τον μειώσετε.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή, όχι.
1: Πάμε στις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Θα μειώσετε?
0: Τι να μειώσουμε?
1: Θα μειώσετε τα κέρδη τους? Θα επιβάλλετε φορολογία στα κέρδη τους?
0: Τα σούπερ μάρκετ είναι λίγο πιο περίπλοκα, ξέρετε, γιατί το πώς μετρώνται τα κέρδη είναι διαφορετικά με ενδιάμεσες εταιρείες κτλ. Ναι. Αυτό μπορώ να σας πω για τα σούπερ μάρκετ, ειδικά για τα τρόφιμα ειδικότερα και για κάποια βασικά είδη που πολλούνται κατά κύριο λόγο στα σούπερ μάρκετ, είναι ότι είναι στο τραπέζι μία μείωση του ΦΠΑ, συνοδευόμενη με αυστηρούς ελέγχους και συνδυαζόμενη με το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών που έχουμε ήδη περιγράψει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
2: Λοιπόν, πρέπει να τον αφήσουμε τον κύριο Κουντεντάκη, πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε για να δώσουμε.
1: Και θα τον ξαναφέρουμε όμως. Γιατί είναι σπουδαίος συζητητής.
0: Κοντά μένω, οπότε είναι αυτό.
1: Ωραία.
2: Είναι γειτονάς μου, κύριο Κουντεντάκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Νέα Σμύρνη.
2: Νέα Σμύρνη, εμείς εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Πρέπει να παραδώσουμε την σκυτάλη σε συνάδελφό μας, την Νίκη Λιβεράκη. Έχουμε μαγκαζίνο.
1: Έχουμε μαγκαζίνο στις 2. Εμείς θα τα πούμε αύριο, 1 το μεσημέρι, μη λείψει κανείς, ανατροπές.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
1: Γιατί το σχοινιά σε αυτοκίνητο δεν
0: για να λύσεις, ακριβώς.
1: Θα εξαφανίσει.
0: Το θέμα του Κηφισού είναι ένα δύσκολο θέμα.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είπαμε να αρχίσουμε με τον κύριο Χρυσοχοίδη και μια ατάκα πολύ ενδεικτική για αυτό που συνάντησαν όλοι οι οδηγοί σήμερα στις εθνικές οδούς και στο μαρτύριο του Λεκανοπεδίου, λέγε με αλλιώς και Κηφισό. Ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν είναι μάγος, οπότε οπλιστείτε με πολύ υπομονή και θα το πω και ας πέφτει βαρύ, καλό φθινόπωρο. Τα τελευταία 24 ώρα η κοινή γνώμη παρακολουθεί στη χώρα μας σοκαρισμένη όσα αποκαλύπτονται μετά την άγρια δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Εκείνο κυρίες και κύριοι που δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί είναι να επισκιάσουν όσα φρικτά έρχονται στο φως το γεγονός ότι για άλλη μια φορά η πολιτεία κρίνεται μάλλον ανεπαρκής. Όπως φαίνεται τα παιδιά που ζούσαν μέσα σε αυτήν την κόλαση είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή από το σπίτι αλλά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη συνέχεια δεν προστατεύθηκαν. Ακούτε Mega News 104,6. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο. Είμαι η Νίκη Λιπεράκη, ο Κώστας Κουκητέας στον ήχο, η Περσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά στο 211-016-1046. Είναι αρχή, ελάτε να το μάθουμε σιγά σιγά. 211-016-1046. Τίτλοι ειδήσεων. Νέα τροπή στην έρευνα για τις υποκλοπές. Εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΥΠ, στόχος του Predator, μηνύει τους 4 καταδικασμένους, ζητώντας να διερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας. Ανάλυση από την Ιωάννα Μάνδρου. Άλμα για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα έκλεισε στο 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Ο οδηγός της ανόδου η ενέργεια χαμηλότερα στο 3,3 ο δείκτης τιμών για την Ευρωζώνη. Με αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος μπαίνει ο Σεπτέμβριος, καθώς για τέταρτο συνεχή μήνα αυξάνεται η χονδρεμπορική τιμή του όσα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές. Αδιανόητη φρίκη και πολλά ερωτήματα στην υπόθεση της Κυψέλης. Ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βάρος των ενηλίκων. Την Τετάρτη η απολογία τους. Τα παιδιά φαίνεται πως είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή στο παρελθόν, αλλά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη συνέχεια αφέθηκαν απροστάτευτα. Ουρές χιλιομέτρων το πρωί στον Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το θέμα, δηλώνει στο Μέγκα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Επίσημη πρώτη σήμερα για το νέο επιχειρησιακό σύστημα της Ελλάς Traffic Commander, αρχή και για την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν. Άλλο ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τη νύχτα στα στενά του Ορμού. Συνεχίζεται η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, στα ύψη το ενεργειακό κόστος και στην Ελλάδα. Το ανακαινισμένο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Ιμβριώτη επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Με εκπλήξεις και πληρωμές τους επόμενους μήνες ανεβαίνει στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, δρυμή κατηγορώ κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019, δηλώνει στο Mega News 104,6 η εκπρόσωπος της Ελλάς. Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία. Μία ημέρα μετά την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλέα με το Ισραήλ, εκδίδει αναρμοδίους και παρανόμος ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχή νότια του Καστελόριζου, μέσα δηλαδή στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο που κήρυξε προημερών. Εν πλώ ήδη ερευνητικό σκάφος από τη Μαρμαρίδα. Με χιλιάδες κενά αρχίζει και φέτος η σχολική χρονιά παρά τις προσλήψεις που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας εξαιτίας και των αδειών που δηλώνουν οι νεοπροσληφθέντες. Στο μεταξύ, κρατήστε, αλλά 275 σχολεία βάζουν λουκέτο λόγω δημογραφικού. Ξεπέρασαν τους 1.000 νεκροί στο Νεπάλ, αγωνιώδης αναζήτηση για τους 3.000 αγνοουμένους, ζωντανή σύνδεση με τον απεσταλμένο του Μέγκα στον τόπο της καταστροφής.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Με την Κατερίνα Μπούκα στο στούντιο. Ήταν δύσκολο το πρωινό. Μπήκε ο Σεπτέμβρης για να μας θυμίσει ποια είναι η πραγματικότητα στο Λεκανοπέδιο.
1: Ήταν πολύ δύσκολο πρωινό. Καλησπέρα, Νίκη. Είχαμε τρία σημεία που είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα σήμερα. Το πρώτο ήταν στην έξοδο της Αθηνών, που είχαμε και ένα τροχαίο, μία σύγκρουση από ό,τι μας ενημέρωσαν. Για πάρα πολλή ώρα ήταν εκεί ακινητοποιημένα τα οχήματα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες ουρές χιλιόμετρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Και είχαμε και τις πρώτες πρωινές ώρες και πολλές καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη.
2: Τώρα πώς είμαστε?
1: Τώρα είναι η καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα μέχρι τον Κηφισό, αλλά και στον Κηφισό στην κάθοδο, συγκεκριμένα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα Σεπόλια. Στην Αττική Οδό, στον Κόμβο Μεταμόρφωσης, στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα δηλαδή προς Βουλή, και ανατμήματα στην Αλεξάνδρας και στην Κηφισίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Θα σε βρούμε και αργότερα. Η Κατερίνα Μπούκα με την κίνηση. Ήταν επίσημη πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, για αυτά τα νέα συστήματα της ελληνικής αστυνομίας. Είναι το Traffic Commander, είναι και αυτή η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που σας ενημερώσαμε ότι αναλαμβάνει δράση με αποκλειστικό ρεπορτάζ χθες για το σταθμό μας του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Για τις προσδοκίες που πρέπει να έχουμε ή να μην έχουμε από όλα αυτά, μίλησε στο Μέγκα ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης.

0: Οι ειδικοί πάντως παραμένουν μάλλον απεσιόδοξοι σε επίπεδο υποδομών. Δεν αναμένεται κανένα νέο κυκλοφοριακό έργο πριν από τα τέλη του 2029. Η σύμβαση του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά υπεγράφει μόλις πριν από 1,5 μήνα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν αναμένουμε σημαντικές βελτιώσεις σύντομα. Επιστροφή τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών με αφορμή μια νέα εξέλιξη. Λίγη ώρα πριν έγινε γνωστό ότι έχουμε μια νέα μήνυση και μάλιστα από υψηλό βαθμό ενενεργίας τέλεχος της ΕΕΠ. Η Ιωάννα Μάνδρου είναι μαζί μας. Η Ιωάννα, χθες με μια εκτενή ανάλυση μας εξήγησες γιατί δεν κλείνει αυτή η υπόθεση. 7 λόγους μας παρέθεσες. Έχουμε σήμερα έναν ακόμη.
1: Έναν ακόμη και σημαντικό θα έλεγα, Νίκη. Είναι μία μήνυση ενενεργίας τελέχους της ΕΕΠ, υψηλό βαθμό, ο οποίος είχε πέσει και αυτό στήμα παράνομων παρακολουθήσεων, προσφεύγει στη δικαιοσύνη, ζητά πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και αποκάλυψη όλων των πτυχών αυτής της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων που έχει μονοπολίσει, θα λέγαμε, το ενδιαφέρον σε θεσμικό επίπεδο και σε πολιτικό για μία τουλάχιστον τετραετία. Προστίθεται και αυτή η μήνυση για κακουργηματικές κατηγορίες, στρέφεται κατά των 4 ιδιωτών που έχουν ήδη εισπράξει βαρύτατες καταδίκες και η δίκη τους αναμένεται σε δεύτερο βαθμό το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι αυτή η εξέλιξη νίκη έρχεται να προσθεθεί σε δικαστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν εντός και εκτός Ελλάδος, σε αστικό και σε ποινικό επίπεδο, που δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι η υπόθεση των υποκλοπών, οι παράνομες παρακολουθήσεις, παρά την τρίτη αρχειοθέτηση που έγινε παραμονή του 15 Αυγούστου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν κλείνουν, μένουν ανοιχτές και τώρα πλέον η σκυτάλη περνά για μία ακόμη φορά στη δικαιοσύνη για να δούμε τι διερεύνηση θα επιφυλάξει. Μάλιστα. Σε αυτή τη νέα μήνυση που κατατέθηκε.
0: Αν θα επιφυλάξει βεβαίως, γιατί θυμόμαστε, μας το έχεις εξηγήσει πολλές φορές και εσύ, προηγήθηκαν αντίστοιχες ακόμη και από τον κύριο Σαμαρά που δεν έκρινε η ηγεσία της δικαιοσύνης ότι χρήζουν διερεύνησης. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε θερμά. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Mega News 104,6, ο δικηγόρος του υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΕΠ που προχώρησε στη μήνυση, είναι ο κύριος Απόστολος Πόντας. Ας ακούσουμε τι είπε.
2: Ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να συνταχθεί μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο, που ο πολύ ορθός είπατε πριν, κυρία Τζίμα, επειδή οι ίδιοι όλο αυτό το διάστημα δηλώνουν ευθασώς ότι πρόκειται για ιδιώτες. Άρα η κυβέρνηση πλέον, οι αρμόδιες αρχές, η πολιτεία όπως εκφράζεται, θα πρέπει και αυτή να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη δίκη αυτή ή σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να καταθέσει με τη σειρά της μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία ώστε να διερευνηθεί. Γιατί έχει κοινά συμφέροντα με τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Πάμε τώρα σε αυτήν την αδιανόητη υπόθεση της Κυψέλης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος εκεί έξω που αντέχει να παρακολουθεί αυτήν την ιστορία, αντέχει το μυαλό του να χωρέσει όλη αυτή τη φρίκη. Η Λίνα Ιορδανίδου, η συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για όλα τα νεότερα. Πέρα από τις φρικιαστικές λεπτομέρειες που έρχονται στο φως, Λίνα, εδώ υπάρχει και μια παράμετρος που πρέπει να μας προβληματίσει πολύ σοβαρά. Φαίνεται από το ρεπορτάζ ότι τα παιδιά σε αυτό το σπίτι που ήταν κολαστήριο, όπως καταλαβαίνουμε, είχαν απασχολήσει, είχαν γίνει καταγγελίες, είχαν απομακρυνθεί από το σπίτι και όμως η πολιτεία αργότερα δεν τα προστάτευσε, παρότι γνωρίζαμε ότι εδώ υπάρχει θέμα.
3: Έτσι ακριβώς, Ανίκη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα πούμε λοιπόν ότι πριν από περίπου ένα χρόνο είχε γίνει καταγγελία για κακοποίηση, για κακομεταχείριση, για παραμέληση των τριών ανήλικων παιδιών. Μιλάμε για δύο αγοράκια, 9 και 12 ετών και ένα κοριτσάκι 15, σήμερα είναι οι ηλικίες τους, και είχαν μεταφερθεί στο παιδόν με εντολή εισαγγελέα, είχαν απομακρυνθεί από τους δύο γονείς. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο, ενώ τα παιδιά ήταν στο παιδόν, Αγία Σοφία, ο πατέρας ένα βράδυ πήγε και τα άρπαξε, τα πήρε πίσω. Το νοσοκομείο λέει πως εμείς αναφέραμε το περιστατικό, καταγγείλαμε το συνέβη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία ότι συνέβη αυτό. Η ουσία εδώ όμως είναι μία νίκη, ότι τα παιδιά αυτά επέστρεψαν σε αυτό το προβληματικό περιβάλλον που είδαμε τώρα τι αποκαλύπτεται, ότι φαίνεται να γινόταν μέσα σε αυτό το διαμέρισμα της φρίκης. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε πως ο 43χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για υπόθεση μαστροπίας. Είχε προφυλακιστεί, αποφυλακίστηκε και συνέχιζε να ζει στο ίδιο σπίτι με αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά. Θυμίζω ότι 15χρονη είναι και έγκυος.
0: Ας μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετούν κάτι ιδιαίτερο στην ενημέρωση των πολιτών. Γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του βρέφους είναι εγκληματική ενέργεια και γνωρίζουμε ότι πια ερευνώνται τα πάντα σε σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους ενήλικες και τα παιδιά που ήταν θύματά τους. Ευχαριστούμε πολύ τη Λίνα Ιορδανίδου. Να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στο Μέγκα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος.
4: Όταν μίλησα με το νοσοκομείο του Αγίας Σοφίας ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά αυτά με εισαγγελική εντολή φιλοξενήθηκαν στο παίδων Αγίας Σοφίας. Εάν υπήρχε προνοιακή μονάδα να φύγουν από εκεί και να μην παρκάρονται, γιατί έχουμε πει πολλές φορές τους κινδύνους που υπάρχει στο νοσοκομείο να φιλοξενούνται τέτοια παιδιά, όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν.
0: Για το θέμα ρωτήθηκε από τη δημόσια τηλεόραση και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου. Για να ακούσουμε.
5: Είχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολή του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
6: Τότε.
0: Νεότερα όμως είχαμε σήμερα και από το μέτωπο της οικονομίας η ακρίβεια, η πολύ συζητημένη, αποτυπωμένη σε ένα ποσοστό που νομίζω τα λέει όλα. Είχαμε λοιπόν άλμα για τον πληθωρισμό στο 3,7 για τον Αύγουστο, είναι τα στοιχεία της Eurostat. Θα μας δώσει όλη την εικόνα ο Βασίλης Τσεκούρας. Βασίλη.
7: Είχαμε μια αύξηση λοιπόν των τιμών το μήνα Αύγουστο στο 3,7% και από 2,7 που είχαμε τον Ιούλιο. Μία άνοδο δηλαδή κατά μία ποσοστιαία μονάδα, κυρίως λόγω της ενέργειας. Σου θυμίζω ότι ο Αύγουστος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο η τιμή της βενζίνης ανέβηκε πάλι πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και έχει σταθεροποιηθεί εκεί. Είχαμε αναδική πορεία ακόμα και στην τιμή του ρεύματος. Όλα αυτά φυσικά μας δίνουν μια προαναγγελία για ένα νέο γύρο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες στις επόμενες εβδομάδες. Και φυσικά είναι απόρρια των όσων συνεχίζουν να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στα κλειστά στενά του ορμού. Είμαστε στην 7η θέση της Ευρωζώνης μαζί με την Κροατία. Υπάρχουν χώρες όμως όπως η Βουλγαρία, η Λιθουανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Κύπρος που έχουν οι τιμές εκεί έχουν πάρει πραγματικά φωτιά. Είναι πάνω από 4% και 5% ο πληθωρισμός. Πάντως, γενικά σε επίπεδο Ευρωζώνης έχουμε έναν πληθωρισμό που είναι στο 3,3% από το 2,9%. Τι παρατηρούμε για ένα ακόμα μήνα νίκη, πως ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην Ευρωζώνη είναι πιο ήπιος σε σχέση με την Ελλάδα. Ωστόσο και εκεί η ακρίβεια καλά κρατεί. Τώρα, η ανέβαση στον πληθωρισμό, φυσικά η ενέργεια, όπως είπαμε, το 14,3% η ενέργεια τον Αύγουστο. Από 10,3% που ήταν τον Ιούλιο.
0: Ναι.
7: Στις υπηρεσίες οι τιμές αυξήθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο.
0: Τρόφιμα.
7: Αλλά και στα τρόφιμα 1,2%. Πάντα σε επίπεδο Ευρωζώνης μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
7: Σε λίγες μέρες θα έχουμε τα στοιχεία από
0: τα αναλυτικά, τα δικά μας.
7: Ήταν όμως το 0 τον Ιούλιο οι τιμές τρόφιμα. Δηλαδή δεν είχαμε ούτε αύξηση ούτε μείωση. Για τον Αύγουστο είχαμε νέες αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα.
0: Βασίλη, περιμένουμε. Περιμένουμε τα αναλυτικά.
7: Σε εβδομάδες θα έχουμε νέες ανατιμήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Τσεκούρας. Τώρα, αν πάτε σήμερα στο σούπερ μάρκετ, αν έχετε πάει ήδη από το πρωί, θα έχετε δει τις ενδείξεις για τις μειωμένες τιμές. Είναι αυτή η συμφωνία για εκτόσεις, για μειώσεις σε 1.700 κωδικούς. Κρατήστε τώρα για να έχετε μια αναλογία ότι πάνω κάτω κάθε μεγάλο σούπερ μάρκετ έχει γύρω στους 25.000 κωδικούς. Σε 1.700 ήδη λοιπόν θα έχουμε μειωμένες τιμές. Ας ακούσουμε πώς υποδέχθηκαν τα μέτρα αυτά, τις μειωμένες τιμές, οι πολίτες που μίλησαν στο μικρόφωνο του Μέγκα.
8: Τι πάρεις τώρα, όλα είναι στα ύψη. Πας με ένα πενιντάρι, δεν παίρνεις τίποτε.
9: Ανεβαίνουν συνέχεια, δεν κάνουμε. Εμείς δεν ανεβαίνουν, οπότε ψωνίζουμε πιο προσεκτικά.
10: Δεν ελέγχεται τίποτα. Τι έχει μειωθεί, όταν παίρνεις 700-800 ευρώ το μήνα, έτσι, πώς θα ζήσεις την οικογένειά σου?
11: Με τους κρέες διαφορές, ναι, δεν είναι μεγάλες. Ελάχιστα θα βοηθήσει.
12: Νομίζω μία από τα ίδια είναι.
0: Και δεν σταματά εδώ το ζήτημα. Αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου Κολώνα που είναι μαζί μας δυστυχώς επιβεβαιώνει ότι το φθινόπωρο, ο Σεπτέμβριος, μπαίνει με αυξήσεις. Εξήγησέ μας γιατί, Χρήστο, και τι να περιμένουμε.
13: Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το χρηματιστήριο ενέργειας, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τον μήνα Αύγουστο έχει κλείσει 21% πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Άρα αυτό που περιμένουμε είναι Οι υπάροχοι που θα αρχίσουν να ανακοινώνουν σταδιακά από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου να είναι συμπημένα. Οι πληροφορίες λένε ότι θα προσπαθήσουν να απορροφήσουν μέρος των αυξήσεων, ενώ οι ίδιες οι πηγές μας αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, δεν αποκλείεται να ανακοινώσει κάποια ειδικά πακέτα ρεύματος. Mm. Τώρα, πού οφείλεται αυτή η αύξηση? Αυτή η αύξηση οφείλεται, οφείλεται ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι νέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Άρα, ό,τι συμβαίνει σε καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν το δίκτυο και τις, και τα καύσιμα, να το πω έτσι, που χρησιμοποιούνται για να παραστεί το ρεύμα, επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Η ξηρασία λοιπόν που υπήρχε το καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη, με τον Δούναβη να βλέπουμε να
0: Ναι, αυτές οι εικόνες που βλέπαμε να φέρνουν στο φως. Ναι. Αυτό επηρεάζει τις τιμές και στην Ελλάδα, επομένως, για να το καταλάβουμε.
13: Ακριβώς, επηρεάζει και τις τιμές και στην Ελλάδα, γιατί μειώνεται η προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας, άρα γίνονται εισαγωγές από παντού. Και άρα περιορίζονται οι προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν πολύ οι τιμές ή, για παράδειγμα, να πάνε για περισσότερες ώρες στη λειτουργία τα εργοστάσια φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν,
13: που είναι τα ακριβότερη τεχνολογία.
0: Να δούμε τώρα όλο αυτό πώς θα συγκεκριμενοποιηθεί τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Είπαμε ποια είναι η τάση και να δούμε αν οι πάροχοι, όπως μας είπε ο Χρήστος Κολώνας, ή κάποιοι εκ των παρόχων θα προχωρήσουν σε νέα πακέτα. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ρεύμα. Εδώ είπαμε καταλήτης ήταν και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στο καλοκαίρι που πέρασε. Το ζήτημα το μεγάλο που αφορά την ενέργεια έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Θα έχετε δει ότι έχουμε κλιμακούμενη ένταση το τελευταίο 24ωρο. Έχουμε νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο για χτυπήματα κατά του Ιράν. Ένα δεξαμενόπλιο που χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά σπρώχνουν προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου και θα φανεί σύντομα και στις αντλίες, στο βενζινάδικο. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ασμάτογλου, που είναι ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων στη χώρα μας. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Για τις επόμενες μέρες λοιπόν οι προβλέψεις είναι ότι θα αυξάνεται η βενζίνη, ενώ το πετρέλαιο θα αυξάνεται πολύ λίγο. Έχει αυξηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Η αύξηση του πετρελαίου θα είναι πολύ μικρή, η αύξηση της βενζίνης όμως θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Και ενδεικτικά θα σας πω ότι οι προβλέψεις λένε ότι αύριο θα είναι 2 λεπτά στο λίτρο η αύξηση και μεθαύριο πάλι 2 λεπτά στο λίτρο η αύξηση για τη βενζίνη, το ίδιο και την επόμενη μέρα.
0: Η κυβέρνηση θα στηρίζει όσο υπάρχει δημοσιονομικά το περιθώριο, λέγεμε και υπερπλεώνασμα του 2025, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος.
12: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι και πρέπει να το θυμίζουμε αυτό, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο και προήλθε το κόστος για την παράταση του Σεπτεμβρίου. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
0: Λοιπόν, είναι εβδομάδα ΔΕΘ, η στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι ούτως ή άλλως ψηλά στην ατζέντα και όχι μόνο για λόγους αυτονόητης κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι και οι εκλογές που σιγά σιγά προβάλλουν στον ορίζοντα. Η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας, να πάρουμε την πολιτική επικαιρότητα από την αρχή, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό Σοφία. Έχουμε πολλά εγγένεια και πολλές εξαγγελίες αυτό το διάστημα.
14: Ναι, και όπως πολύ σωστά είπες, δεν είναι μόνο η ΔΕΘ που είναι μπροστά, είναι και οι εκλογές. Νομίζω ότι όλο το πολιτικό σκηνικό νίκη κινείται σε αυτή την σφαίρα. Δηλαδή, προγράμματα που θα πείσουν τους πολίτες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά το βλέμμα πάντοτε είναι στραμμένο στις εκλογές, οι οποίες, όπως όλα δείχνουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ναι. Όσον αφορά τώρα το κυβερνητικό επιτελείο, η κυβέρνηση καταλαβαίνουμε ότι θέλει να εκμεταλλευτεί εντός και εκτός εισαγωγικών αυτόν τον πολιτικό χρόνο που μένει μέχρι τον Μάιο πιθανότατα των εκλογών, προκειμένου να παραδώσει στους πολίτες αυτά που δεσμεύτηκε ότι θα κάνει.
0: Σήμερα παραδόθηκε ένα ανακαινισμένο σχολείο.
14: Ναι, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής με την ονομασία Ρόζα Ιμβριώτη. Το πρώτο δημόσιο σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες που ιδρύθηκε το 1937 στην Ελλάδα είναι ένα από τα 200 και πλέον σχολεία που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς που ανακατασκευάζονται.
0: Να ακούσουμε, αν θέλει Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Κεσαριανή και επιστρέφοντας να μας δώσει και ένα περίγραμμα για αυτά που έρχονται στο βήμα της ΔΕΦ, διαστόματος Πρωθυπουργού.
15: 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες.
0: Και με τη Σοφία Φασουλάκη συνεχίζουμε. Έρχονται οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Οι αγρότες είναι νομίζω ένα κοινό που θέλει να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία μετά την υπόθεση του ΠΚΠ.
14: Πολύ σωστά, Νίκη. Εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες και οι αγρότες είναι ένα ειδικό εκλογικό κοινό. Μην ξεχνάς ότι στήριζαν την τελευταία εκλογική αναμέτρηση στη διπλή κάλπη του 2023 ένα ποσοστό πλέον του 50% τους αγρότες είχαν στηρίξει την γαλάζια παράταξη. Φαίνεται όμως τώρα ότι αυτή η επαγγελματική τάξη απομακρύνεται από τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να ξανακερδιστεί. Ένας λόγος είναι ο ΠΚΠ, ένας λόγος όμως είναι και η ακρίβεια, η δυσκολία, το πολύ μεγάλο κόστος παραγωγής των αγροτών προκειμένου να τα φέρουν εις πέρας. Έτσι λοιπόν οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει ειδική μέρημνα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τον αγροτικό κόσμο με περαιτέρω φορελαφρύνσεις. Μάλιστα θα σου πω ότι και κυβερνητικός στέλεχος μου έλεγε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έκπληξη στο θέμα των αγροτών.
0: Για να δούμε τι έκπληξη, γιατί για τις εκπλήξεις δεν ξέρουμε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι δεν θα λείψουν οι κινητοποιήσεις και στη φετινή ΔΕΘ. Να ακούσουμε τη δήλωση στο Mega News Radio, εδώ εμάς στους 104,6, ο κύριος Ανεστίδης.
16: Έχει υπερχαρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και μας είπε ότι έδωσε τη μάχη στις Βρυξέλλες και έφερε αυτά που έφερε. Τι έκανε στη συνέχεια? Στη συνέχεια έκανε, ψήφισε τη Μερκοσούρ, μας έκλειψε τα λεφτά, ψήφισε τα μεταλλαγμένα, ψήφισε την αύξηση των εισαγόμενων προϊόντων από χώρες της Απανατολής. Εμείς καλούμε όλους τους αγρότες, θα είμαστε στο Λευκό Πύργο, γιατί το τραχιάρι που συμβολίζει τον αγώνα μας, και από εκεί και έπειτα ο κόσμος είναι καλεσμένος, αρχή 5 η ώρα θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Λευκό Πύργο.
17: Μάλιστα.
16: Πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι δεν αντέχουμε άλλο την κοροϊδία.
0: Ο κύριος Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην αντιπολίτευση. Ο Αντώνης Γκιώκας είναι μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε διμέτωπο κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα να ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Εντάξει, με το καπέλο της Ελλάς πια, Αντώνη.
18: Είναι όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται εκεί, πλέον σε ό,τι έχει να κάνει Νίκη με την Αμαλία. Διότι θεωρούν ότι ήρθε η ώρα για των αποκαλυπτηρίων, δηλαδή το πώς θα κινηθούν με βάση το πρόγραμμα του κυβερνητικού, το οποίο θα παρουσιάσει αύριο σε μεγάλη εκδήλωση ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Στο επίκεντρο, εκτός από τους εργαζόμενους, που προφανώς θέλει να εκφράσει το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, βρίσκεται και η μεσαία τάξη. Χθες άλλωστε υπήρξε η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα μεγάλο άνοιγμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και σε μια προσπάθεια να κλείσουν οι πληγές που είχαν ανοίξει κυρίως την περίοδο του 2015-2019. Το επόμενο λοιπόν 15ήμερο δεν θα είναι η μοναδική εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα η αυριανή, είναι βέβαια το μεγάλο στοίχημα για το επιτελείο του. Θα είναι η Ελλάδα λοιπόν θα προσπαθήσει με τη δεύτερη εμφάνιση και τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο κύριος Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη, να δείξει ότι αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
0: Λοιπόν, μίλησε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας τον Παύλο Τσίμα, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κουφονικολάκου. Να την ακούσουμε.
19: Οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 19. Τουλάχιστον από την πλευρά της ακρίβειας και οπωσδήποτε από την πλευρά της διαφθοράς. Επομένως, τι μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία? Μπορεί ή να παράγει θόρυβο μιλώντας για που λένε στην πίστα, μιλώντας για μπαγλαμάδες, μιλώντας για παλιόπαιδα, επιστρατεύοντας γενικά αυτή τη φρασεολογία η οποία είναι τουλάχιστον ανίκια, ή μπορεί να κάνει συγκρίσεις με το 15, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, είναι, οι συγκρίσεις θα γίνουν με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Κουφονικολάκου το ξέρει πολύ καλά, οπότε είναι ένα κομμάτι επικοινωνιακά που χρήζει διαχείρισης. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ, που έχει λίγες μέρες μέχρι τη Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
18: Ναι, αλλά πριν τη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΣΟΚ έχει μεταφερθεί ολόκληρο σχεδόν, δηλαδή δεν υπάρχει κορυφαίος στελεχός του που να βρίσκεται στην Αθήνα, στην Κρήτη.
0: Ναι.
18: Τις τέσσερις λοιπόν εκλογικές περιφέρειες, τους τέσσερις νομούς, από χθες κιόλας έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες και με αυτόν τον τρόπο θέλει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης να σημάνει την αντεπίθεση του κόμματος του, κυρίως τη δημοσκοπική, διότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι η κολλημένη βελόνα για την οποία έχει μιλήσει ο κύριος Γερουλάνος στο παρελθόν. Θέλει να ξεκολλήσει η βελόνα και να μπορέσει με κάποιο τρόπο να προσπεράσει την Ελλάδα και να βρεθεί δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα προφανώς στο Ηράκλειο για τη μεγάλη εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου. Και από εκεί και πέρα το βασικό στοίχημα του κυρίου Ανδρουλάκη είναι να δείξει αφενός στους προοδευτικούς πολίτες ότι είναι ο μεγάλος προγραμματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και δευτερευόντως να μπορέσει να δείξει ότι ο κύριος Τσίπρας αποτελεί μπορούμε να πούμε την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Άρα το ΠΑΣΟΚ αποτελεί εκ των πραγμάτων τη μοναδική πραγματική και ρεαλιστική λύση διακυβέρνηση του τόπου.
0: Τους άλλους δύο τους έχετε δει ως πρωθυπουργός, λέει, μιλώντας στο Open. Για να τον ακούσουμε. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
17: Έχουν κριθεί ως πρωθυπουργοί και ο κύριος Μητσοτάκης και ως κύριος Τσίπρας. Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα σκίσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτος υποκλοπών και έχω κάνει φαίωδό μου τη Βουλή. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο ΠΑΣΟΚ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
0: Λοιπόν, είναι 2:30, το πετύχαμε ακριβώς σήμερα, μόλις δεύτερη μέρα νομίζω. Μπράβο μας, να το πούμε.
20: Μπράβο.
0: Μαζί μας ο Διευθύντης του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος, σας το είπα και χθες, πρώτη μέρα του κεντρικού μαγκαζίνου του Mega News 104,6. Κάθε μέρα τέτοια ώρα το σχόλιο του Περικλή Δημητρολόπουλου.
20: Κανονικά θα πρέπει να λέγεται Βήμαγκαζίνο αυτή η ένθετη στήλη, αλλά είναι πιο το brand.
0: Είναι πιασμένο.
20: Και πολύ πετυχημένο κιόλας, οπότε.
0: Περικλή, να σταθούμε λίγο στον κύριο Σαμαρά. Γιατί εδώ μέρα με τη μέρα, και ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το επικείμενο, όπως άλλα δείχνουν κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, είναι ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία.
20: Είναι ζήτημα. Φαίνεται να είναι το βασικό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι εδώ τι βλέπουμε, θα ακούσουμε νομίζω και σε λίγο τη δήλωση του συνεργάτη του, του κυρίου Θανάση Σκορδά.
0: Ναι.
20: Συγγνώμη, ας παίρνω λίγο δουλειά.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Σκορδά.
20: Ας τον ακούσουμε και
0: ωραία.
20: Να πούμε.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο μίλησε στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών ο κύριος Σκορδά, συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά και πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως. Για να ακούσουμε.
21: Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις και έχει αποδείξει όλη εκείνη την κρίσιμη περίοδο ότι ήταν ένας πρωθυπουργός αποτελεσματικός.
0: Ο κύριος Σκορδάς βέβαια τα είπε, τα έχει γράψει εδώ και μέρες και έχει προκαλέσει η συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία.
20: Σωστά, και είναι σαν να λέει εκ μέρους του αρχηγού του, να φανταστώ, ότι δεν ήταν δική του ιδιωτική πρωτοβουλία όλη αυτή η τοποθέτηση, ότι μην ψάχνετε έναν αντιμητσοτάκι αλλού, υπάρχει και είναι εδώ, στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Έτοιμος να κυβερνήσει.
20: Είναι εδώ σε εμάς. Ακριβώς. Και έχει κάνει και τη δουλειά, ήδη στο παρελθόν. Το ένα αυτό και το δεύτερο είναι ότι δεν θυμάμαι, βοήθησέ με, αν κάνω λάθος, αν ποτέ είχαμε τέτοιου τύπου ιδεολογική διάσπαση στην Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστά το βάζεις, γιατί και οι δηλώσεις του κύριου Τσιούτσια ήταν πολύ σαφείς.
20: Και του κύριου Σκορδά. Είναι σαν να λέει ότι υπάρχει μια μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα σημειτικό ΠΑΣΟΚ
20: με λάος. Με όρους αριστεράς.
0: Ναι, ναι.
20: Και μια ανώθευτη, αληθινή, πώς ήταν ο αληθινός ΣΥΡΑ, γνήσια κτλ. Κτλ. Τώρα όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα ακριβώς εκεί που πονάει η Νέα Δημοκρατία, που είναι στο μαλακό της υπογάστρου, έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρει εάν υπάρχει κρυφή ψήφος για τον Αντώνη Σαμαρά. Τι μετακινήσεις τελεχών που είναι πάρα πολύ σημαντικό γίνονται σε μικρότερο επίπεδο, mm-hmm. διότι αυτοί συνήθως μαζεύουν και ψήφους, ειδικά στην mm-hmm. περιφέρεια, έτσι. Βλέπουμε επίσης από τον Αντώνη Σαμαρά ένα rebranding αξιοσημείωτο, θα έλεγα, όχι ενδεχομένως εταιρείας, θέλω να πω, δουλεμένο σε τέτοιο επίπεδο.
0: Όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις.
20: Υπάρχει
0: και μια άλλη παράμετρος, έτσι, ότι η αιχμή της πολιτικής του κυρίου Σαμαρά είναι, εντάξει, το ένα κομμάτι είναι το κοινωνικό, τα γνωρίζουμε όλοι, το άλλο κομμάτι είναι τα λεγόμενα εθνικά. Και εκεί, αν σκεφτεί κανείς που πάσχει και είναι στα βόρεια της χώρας και προς τα που χάνει ψήφους η Νέα Δημοκρατία, είναι
20: και εγώ
0: σίγουρα.
20: Εκεί θα προσέθετα και το μεταναστευτικό. Mm. Και όχι σε επίπεδο αποτροπής, όχι δεν αφήσαμε ή μειώσαμε τις ροές, αλλά σε επίπεδο ατζέντας ανάλογης με αυτή που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, όχι στη μαντήλα, όχι στο κουσκούς με κάρι κτλ. Κτλ. Να δημιουργηθεί μια τέτοια ατζέντα η οποία υποτίθεται ότι εκφράζει και ένα μεγάλο κομμάτι της συντηρητικής παράθεσης.
0: Λοιπόν, έχει καταφέρει πάντως ο κύριος Σαμαράς, και αυτό πρέπει να του πει στωθεί πολιτικά, πριν ακόμη ανακοινώσει το κόμμα. Δεν την πάτησε σαν την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα που έσπευσαν νωρίτερα. Ναι. Να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
20: κάθε μέρα. Κάνει καλή στρατηγική και rebranding, θα το ξαναπώ.
0: Αύριο πάλι στις 2:30 ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από λίγες ώρες βρεθήκαμε μπροστά σε μια νέα προκλητική ενέργεια της γειτονικής Τουρκίας, μόλις 24 ώρες μετά τις υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, τη νέα αεράμινα της Ελλάδας, το νέο θόλο, αυτό το πακέτο συμφωνιών που υπεγράφησαν με το Ισραήλ. Έχουμε μια ναύτεξ που εκδόθηκε αναρμοδίως, ανύπαρκτη δηλαδή, παράνομη, και δεσμεύει περιοχή στο Καστελόριζο. Ο Μαρίνος Γκασιάμης θα μας πει αναλυτικά. Μαρίνο.
1: Καλησπέρα. Υπάρχει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά μέσα σε αυτή την περιοχή που δεσμεύτηκε με την παράνομη την τουρκική ναύτεξ, και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε, μάθαμε ότι κοντά στο τουρκικό ερευνητικό έχει πλησιάσει σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής προκειμένου να γίνει η σκιά του σκάφους και να απομακρύνει έτσι το ενδεχόμενο το σκάφος αυτός να κάνει και έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Καθώς στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, μπορεί να κάνει έρευνες επί της στήλης του ύδατος.
0: Θεωρείται δηλαδή ανοιχτή για... θάλασσα, σωστά.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν μπορεί όμως να ποντίσει καλώδια και να κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα, στο βυθό.
0: Μαρίνο, αν μπορείς, εξήγησέ μας γιατί επομένως, παρά το γεγονός ότι αφορά περιοχή που μέχρι στιγμής είναι ανοιχτή θάλασσα, δεν έχουμε χαράξει κάτι, είναι ζήτημα ο τρόπος με τον οποίο εξεδόθη η συγκεκριμένη ναύτεξ.
1: Γιατί πρώτον έχουμε την αναρμόδια αρχή της Τουρκίας, το σταθμό της Ατάλειας, ο οποίος εξέδωσε την ναύτεξ ισχυριζόμενος ότι είναι χώρος δικής του δικαιοδοσίας για να κρίνει οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Και αφετέρου στην περιοχή εκεί είναι το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι κάνουν επιστημονικές έρευνες εκεί. Αυτό που είναι η ουσία είναι ότι προσπαθούν να φέρουν το τελεσμένα επί του πεδίου, ισχυριζόμενοι ότι η περιοχή εκεί είναι επιστημονικός χώρος, θαλάσσιο περιβαλλοντικό πάρκο της Τουρκίας. Και ως εκ τούτου έχουν δικαιώματα να κάνουν έρευνες.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Ευχαριστούμε θερμά τον Μαρίνο Γκασιάμη. Είναι πάντως σαφές, αν δει κανείς και τα στοιχεία των παραβιάσεων και συνολικά τη στάση και τη ρητορική της γειτονικής χώρας, ότι τα πολύ συζητημένα ήρεμα νερά έχουν θολώσει. Και μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε να δούμε και αν θα νομοθετηθεί η Γαλάζια Πατρίδα τον Οκτώβριο. Τώρα, μία μέρα μετά την υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα και ενώ οι σχέσεις Άγκυρας-Τελαβίβ παραμένουν τεταμένες, είχαμε σήμερα την ανάλυση του καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Κώστα Ιφαντή, για αυτές τις απειλές που εκτόξευσε ο Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σε τηλεοπτική του συνέντευξη κατά της Τουρκίας, λέγοντας πάνω κάτω ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει την Τουρκία. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ιφαντής.
2: Έχει εμπεδωθεί η αντίληψη σε όλο το πολιτικό φάσμα ότι η Τουρκία είναι μια βασική απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, γιατί αγκαλιάζει, υποστηρίζει, χαϊδεύει όλους εκείνους οι οποίοι είναι ορκισμένοι αντίπαλοι του Ισραήλ.
0: Αλλάζουμε τελείως θέμα, θα σταθούμε σε μία μάστιγα. Είναι αυτές οι απάτες που δεν γίνονται πια μόνο τηλεφωνικά. Αυτό το μάθαμε κάπως, νομίζω οι περισσότεροι είμαστε υποψιασμένοι. Τώρα έχουμε μία μετεξέλιξη της μεθοδολογίας των απατεώνων που χτυπούν με γραπτά μηνύματα, με SMS. Στέλνουν λοιπόν μηνύματα, υποδίονται εκπροσώπους δημόσιων υπηρεσιών και αρκετοί συμπολίτες μας έχουν χάσει χρήματα ή έχουν δώσει ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα. Μίλησε για το θέμα στο Μέγκα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
22: Έχουν βρει ένα πιο εύκολο τρόπο να αντλούν παράνομα χρήματα, περιουσίες, χρυσαφικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία πραγματικά. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους.
0: Εδώ λοιπόν σήμερα έρχονται τα νέα και ο συνάδελφος Κώστας Δελέζος με έναν αναλυτικό και πολύ χρηστικό οδηγό που είναι νομίζω απαραίτητο να διαβαστεί από όλους μας. Τα βασικά στοιχεία του θα μας τα πει έτσι με πολύ πρακτικό προσανατολισμό ο συνάδελφος ο Κώστας Δελέζος. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μην την πατήσουμε, Κώστα?
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλησπέρα και Σόκρατες. Λοιπόν, όντως έχουμε ένα χρηστικό οδηγό με, όπου μέσα από 10 ερωτήσεις και απαντήσεις μπορεί κάποιος να δει πραγματικά πώς θα αντιμετωπίσει μία απειλή. Δηλαδή έχουμε όλο το καλοκαίρι και το τελευταίο χρόνο δηλαδή έχουμε εταιρείες courier, κάποιους απαταιώνες που υποδίονται μάλλον τις εταιρείες courier, τις τράπεζες, ακόμη και την ΑΔΕ ότι εκκρεμούν πρόστιμα να πληρωθούν και όλα αυτά. Και τα πιο απλά, είμαι ο γεια σου, είσαι η Μαρία κλπ. Τι γίνεται λοιπόν, τι ψάχνουν όλοι αυτοί? Ψάχνουν τα προσωπικά δεδομένα και όχι τα απλά προσωπικά δεδομένα. Τα
0: κωδικούς, αυτά που όταν τα δίνεις
3: λοιπόν,
0: χάνεις χρήματα.
3: Ψάχνουν λοιπόν λογαριασμούς, ψάχνουν κωδικούς, ψάχνουν γενικότερα για αφελή. Δηλαδή ένας απαταιώνας που θα στείλει ένα απλό μήνυμα, αν εμείς το απαντήσουμε θα διαπιστώσει ότι όντως αυτός ο αριθμός τον οποίο έστειλε το μήνυμα είναι ενεργός και ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος από πίσω
0: Κώστα,
3: του κλπ.
0: Αν μου επιτρέπεις, επειδή μιλάμε για αφέλεια, θέλω να πω ότι είναι ορισμένες περιπτώσεις που είναι τόσο εξελιγμένη η προσέγγιση τους, έχουν τέτοια γνώση για την κάθε περίπτωση,
3: βεβαίως,
0: που δεν είναι και τόσο δύσκολο να την πατήσει κανείς ακόμη και αν είναι υποψιασμένος.
3: Υποδίονται οργανισμούς, υποδίονται υπογραφές τα λεπτά, για παράδειγμα τον ΟΑΣΑ, τράπεζες κλπ.
0: Αν έπρεπε να κρατήσουμε 2-3 οδηγίες ως πολίτες, τι θα μας έλεγες
3: είναι,
0: από την έρευνα?
3: Είναι ότι δεν απαντάμε σε αυτά τα SMS, δεν δίνουμε σημεία ζωής. Δηλαδή, εάν κάνουμε το λάθος και απαντήσουμε, θα πρέπει να στη συνέχεια να σταματήσουμε την οποιαδήποτε διαδικασία, να μην ανοίγουμε τα διάφορα link που μας στέλνουν. Και εάν πρόκειται, αν έχουμε κάποια αμφιβολία για το τι είναι αυτό, να πηγαίνουμε στους πραγματικούς οργανισμούς. Δηλαδή, εάν αποστολές είναι για παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα φαίνεται στο SMS, δεν θα πρέπει να ανοίξουμε το link που μας στέλνουν, αλλά θα πρέπει να πάμε στο link το πραγματικό της τράπεζας ή της ΑΔΕ, γιατί εμφανίζονται και μηνύματα της ΑΔΕ για διάφορες πληρωμές, για πρόστιμα τροχέας κλπ. Και αυτά.
0: Ας είμαστε λοιπόν, όλοι υποψιασμένοι, διαβάστε το.
3: Είναι... Λοιπόν, ναι. Να πούμε μόνο τον κανόνα των 10 δευτερολέπτων.
0: Ωραία.
3: Δηλαδή, πριν απαντήσουμε, πατήσουμε ή πληρώσουμε, σταματάμε για λίγα δευτερόλεπτα και κάνουμε 3 ερωτήσεις. Περίμενα αυτό το μήνυμα να μου το στείλουν? Γιατί με πιέζει να ενεργήσω αμέσως? Μπορώ να επιβεβαιώσω όσα λέει χωρίς να χρησιμοποιήσω κανένα link ή τηλέφωνο που μου δίνει? Εάν απαντήσουμε λοιπόν σε αυτά, θα δούμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε κανένα βήμα. Mm-hmm. Αυτό είναι ο βασικός κανόνας.
0: Ψυχραιμία χρειάζεται, καθαρό μυαλό. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Δελέζο. Σας παραπέμπω πραγματικά, αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο θέμα των νέων σήμερα. Αναλυτικός οδηγός, είπαμε κάποια βασικά πράγματα. Ρίξτε μια ματιά για να προστατευτείτε. Λοιπόν, μπήκε το φθινόπωρο, το επόμενο κρίσιμο ραντεβού είναι το πρώτο κουδούνι. Να δούμε όμως πώς θα ξεκινήσει και η φετινή σχολική χρονιά. Καταρχάς διάβαζα τα στοιχεία για το δημογραφικό. Τα λουκέτα, να ξέρετε, συνεχίζονται και μάλιστα φαίνεται ότι τα πρωτάκια, τα παιδιά που θα πάνε σε δημόσιο δημοτικό για πρώτη φορά φέτος, έχουν μειωθεί κατά 30% τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι αυτό το βασικό μας θέμα. Σήμερα συνομιλούμε με την αρχισυντάκτρια του Βήματος, τη Μάρνη Παπαματθαίου, μια συνάδελφο με πολύ μακρά εμπειρία στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, για τα κενά. Γιατί παρά τις χιλιάδες προσλήψεις που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας Μάρνη, φαίνεται ότι τα κενά δεν θα τα γλιτώσουμε ούτε φέτος.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν ορισμένες τακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης, τις οποίες μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως χρόνιες στρεβλώσεις, ως προβλήματα τα οποία έρχονται και επανέρχονται συνέχεια στην επιφάνεια. Και ένα εξ αυτών βεβαίως είναι το σύστημα διορισμών, το οποίο με έναν τρόπο πρέπει σίγουρα να μπει στη συζήτηση και στην κουβέντα για να μεταρρυθμιστεί, διότι και φέτος θα έχουμε πολλά κενά στις τάξεις. Ξεκινάει μια νέα σχολική χρονιά στην οποία με τη μορφή ρουλέτας που πιθανότητα θα παίζεται μέχρι και τα Χριστούγεννα, θα φτάσουμε να διαπιστώνουμε ότι κενά σχολικής τάξης υπάρχουν όχι μόνο στις ακριτικές και τις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και σε σχολεία περιοχών όπως το Γαλάτσι, όπως η Κυψέλη, όπως το Πακράτη, όπως το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε λοιπόν να πούμε εδώ ότι φέτος έχουμε το ιδιαίτερο παράδοξο και την προηγούμενη χρονιά το είχαμε, αλλά και φέτος ακόμα περισσότερο. Ναι. Από τη μία να αδειάζουν εντός εισαγωγικών, να αδειάζουν, θα καλυφθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει να εμφανίζονται στις αρχές του χρόνου ως προβλήματα τα ιδιωτικά σχολεία για τα, ναι, από τους εκπαιδευτικούς τους. Γιατί πλέον στις κοινές θέσεις ενδέχεται να έχουν κάποιες κοινές θέσεις, διότι πλέον είναι κριτήριο επιλογής στους πίνακες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προϋπηρεσιών.
0: Άρα επιλέγονται για τα δημόσια.
4: Επιλέγονται για τα δημόσια, για τις θέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πολλά εκπαιδευτικά σχολεία, λοιπόν, ιδιωτικά σχολεία βρίσκονται την τελευταία στιγμή με εκπαιδευτικούς οι οποίοι λένε φεύγουμε, εμείς θα πάμε στο δημόσιο. Οπότε καλούνται να καλύψουν τα κενά αυτά. Θα τα καλύψουν τα ιδιωτικά σχολεία, διότι βρίσκουν, έχουν μια δεξαμενή και βρίσκονται, οπότε τα καλύψουν. Από την άλλη, όμως, έχουμε τα δημόσια, τα οποία πάλι εντός εισαγωγικών αδειάζουν, διότι έχουμε φέτος 5.500 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Από τους οποίους ένα ποσοστό το οποίο ανά περιοχή αλλάζει, σε κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και το 40% όμως και το 50%, δεν πατάνε ποτέ το πόδι τους την πρώτη μέρα του σχολείου, διότι παίρνουν άδειες για διάφορους λόγους, και ιατρικούς, ναι, και εκπαιδευτικούς, και άνευ αποδοχών.
0: Βεβαίως να πούμε εδώ για να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι μια απολύτως νόμιμη πρακτική, έτσι, δεν τίθεται θέμα νομιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων αυτών. Παρόλα αυτά, μένει μία δυσλειτουργία. Αλλά καταλαβαίνω, Μάρινη, ότι και ανεξαρτήτως των αδειών, τα κενά, όπως κατήγγειλαν τις προηγούμενες ημέρες σωματεία εκπαιδευτικών, θα υπήρχαν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, οι προσλήψεις ούτως ή άλλως δεν θα κάλυπταν το σύνολο των κενών στα δημόσια σχολεία.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Και πρόσφατα μιλούσα με έναν εκπρόσωπο του στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας που μου θύμιζε ότι το 2010 είχαμε, προσλαμβάναμε περίπου 10 με 12.000 εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο στα σχολεία και το θεωρούσαμε ήδη πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό και πολύ μεγάλο ρυθμό που δημιουργούσε ήδη πρόβλημα. Και τώρα έχουμε φτάσει στις 36, λέμε να έχουμε φέτος με 40.000 άτομα εκπαιδευτικούς όλο το χρόνο.
0: Και τα κενά παραμένουν.
4: Είχαμε φτάσει και 45. Mm. Να.
0: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Μάρινη Παπαμαθαίου. Το παρακολουθούμε το θέμα. Και πάμε τώρα στην πόλη μας, στην Κυψέλη. Η συνάδελφος Έλενα Αφιντανίδου, που είναι μαζί μας από το Βήμα, καταγράφει αυτήν την περίεργη ιστορία με τις καθυζήσεις, με τον μπετό να τρέχει στους δρόμους στην περιοχή της Κυψέλης. Από την πρώτη στιγμή ανέδειξε με το ρεπορτάζ της το θέμα. Είναι σήμερα μαζί μας γιατί έχουμε τα πρώτα στοιχεία από τις εκτιμήσεις και την πραγματογνωμοσύνη που έγινε από ειδικούς. Τι έχουμε, Έλενα?
5: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Δεν έχει

0: Λοιπόν, τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, που έχουμε βεβαίως έγκυρες πληροφορίες από ανθρώπους, από ειδικούς που τα μελετούν, είναι ότι δύο πολυκατοικίες, συνολικά 21 διαμερίσματα, έτσι, είναι κόκκινες. Μιλώντας και με τον κύριο Καρύδη,
1: κόκκινες, να σκεφτούμε το χαρακτηρισμό μετά από σεισμούς, ας πούμε. Μάλιστα.
0: Ακούς?
1: Ναι.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Έλενα.
0: Όταν λέμε κόκκινες, εννοούμε ότι δεν είναι κατοικήσιμες. Ότι κανονικά, μου είπε ο καθηγητής, πρέπει να εκενωθούν. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες, οι οποίες είναι κίτρινες. Αυτό τι σημαίνει? Ο καθηγητής μου είπε ότι και αυτές πρέπει να εκενωθούν. Απλά εκεί μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να κατοικηθούν, να επανακατοικηθούν με ασφάλεια.
1: Έλενα, μας ακούς?
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Μας ακούς?
0: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή θυμάμαι το ίδιο θέμα, να το ανοίγουμε μαζί προμηνών και να έχουμε και τον κύριο Ταχιάου στο τηλέφωνο και εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων και κατοίκους. Εδώ υπήρχε από την αρχή μία πρώτη εκτίμηση ότι δεν τίθεται θέμα στατικότητας των κτηρίων. Αυτή ήταν η επίσημη και μάλιστα την είπε ο κύριος Ταχιάου και στη Βουλή από τα κυβερνητικά έδρανα. Τι άλλαξε? Τα στοιχεία τότε δεν ήταν έγκυρα?
0: Οι ειδικοί που μελετούν τα στοιχεία λένε ότι τους διαψεύδουν. Τα στοιχεία τους διαψεύδουν. Αυτό λένε και ότι είναι τελείως οι κάτοικοι δεν μπορούν να νιώθουν ασφαλείς αυτή τη στιγμή. Αυτό μου λένε.
1: Και τι γίνεται από εδώ και πέρα? Αυτή η ειδική είναι ανεξάρτητη πραγματογνώμονες?
0: Είναι ανεξάρτητη πραγματογνώμονες. Ακόμη δεν έχουν ελεγχθεί τα στοιχεία από τους ειδικούς που έχει οριστεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Είναι ειδικοί καθηγητές, είναι και αυτοί, έτσι, καθηγητές του Πολυτεχνείου.
1: Ναι.
0: Ειδικοί οι οποίοι έχουν οριστεί από τους κατοίκους και από το Δήμο Αθηναίων. Και οι άνθρωποι λένε αυτό. Τα πρώτα στοιχεία είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι καλά.
1: Λοιπόν, το θέμα το.
0: Αυτούς τους αρχικούς ισχυρισμούς και διαβεβαιώσεις μένει να δούμε. Τώρα οι άνθρωποι έχουν σήμερα το βράδυ έχουν μια συνέλευση. Πρέπει να ενημερωθούν.
1: Ναι.
0: Να ενημερώσουν και τους συμπολίτες τους.
1: Και καταλαβαίνει βέβαια καταλαβαίνει ο καθένας μας, λέω, ότι αυτό δεν είναι ένα ρίσκο που παίρνει κανείς. Δηλαδή, όταν έχεις ακόμη και την υποψία ότι το σπίτι σου έχει ζήτημα στατικότητας, δεν κοιμίζεις μέσα το παιδί σου. Να πούμε τα αυτονόητα.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Φιντανίδου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα και να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια μέρημνα για εκείνους των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα πως είναι στοίχημα στη φετινή ΔΕΘ να ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία τους αγρότες. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει πολύ βαριά πάνω στον αγροτικό κόσμο. Είναι μαζί μας η Γογό Μπαλή, γιατί έχουμε εισαγγελική πρόταση για μία από τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ μιλάμε για αγρότες ή δήθεν αγρότες από την Κρήτη που νίκαιζαν βοσκοτόπια στην Κάσο, στην Ίσυρ, στη Φλόρινα. Γογό.
2: Ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων. Οι κατηγορούμενοι, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, δήλωναν εκτάσεις σε Κάλυμνο, Κάσο, Νήσυρο, Άμπρο, Φλόρινα, Καστοριά, ακόμα και στην Κρήτη, μισθωμένα κατά κύριο λόγο από συγγενικά τους πρόσωπα και όχι μόνο την περίοδο 2018 με 2020, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, πρώτον, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είτε άνοικαν στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Δεύτερον, όπως υποστήριξε ο εισαγγελέας, από την αποδεικτική διαδικασία δεν προέκυψε πραγματική αγροτική δραστηριότητα από την πλευρά των κατηγορουμένων ικανή για να δικαιολογήσουν την καταβολή ενισχύσεων. Ο εισαγγελέας τόνισε ότι στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται κυρίως για παραγωγούς που υπέβαλαν δήλωση για πρώτη φορά. Οι εκτάσεις βρισκόταν εκτός Κρήτης, κατά κύριο λόγο και τα μισθώματα ήταν ευτελή. Οι δηλώσεις τους έχουν υποβληθεί κυρίως μέσω τριών χιδ στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και τέλος, να θυμίσω πως η συγκεκριμένη δικογραφία σχηματίστηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία. Η δίκη συνεχίζεται και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Και έχουμε και άλλες υποθέσεις βεβαίως που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε πολύ την Γογό Μπαλή για την άμεση ενημέρωση. Λέγαμε νωρίτερα ότι η κλιμακούμενη κινητικότητα και ένταση στη Μέση Ανατολή οθεί προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Να δούμε συνολικά τι γίνεται στις αγορές. Είναι στο στούντιο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αγγελική.
3: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω λοιπόν ακριβώς από εκεί που το άφησες, δηλαδή από τις τιμές του πετρελαίου και συγκεκριμένα από το Brent που αυτή την ώρα σημειώνει άνοδο 4,15% στα 92 δολάρια το βαρέλι, ανωδικά στο 2,2% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στο 87,6%.

0: δολάρια το βαρέλι. Τώρα, στις αγορές, ξεκινώντας από το χρηματιστήριο της Αθήνας, καταγράφει απώλειες αυτή την ώρα 1,34% στις 2.641 μονάδες. Ο χρυσός καταγράφηκε σήμερα απώλειες 1,16% στα 4.429 δολάρια η ουγγιά. Και η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,4 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 2,34%.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Αθλητική ενημέρωση έχω απέναντί μου με ωραίες ειδήσεις, το Δημήτρη Χρυσάνθη. Νομίζω δεν γίνεται να αρχίσουμε διαφορετικά. Είναι, καταλαβαίνω, η μεταγραφή που επισημοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες ή η μεγαλύτερη στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Θα έλεγα η μεγαλύτερη στα χρονικά
1: του ελληνικού
2: ποδοσφαίρου.
1: Σίγουρα ξέρεις καλύτερα από μένα, Δημήτρη.
2: Τεράστια μεταγραφή αυτή που κάνει ο Ολυμπιακός και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει. Φέρνει στην Αθήνα το διεθνή Κολομβιανό Γκουστάβο Πουέρτα, που αγωνίζεται στην ισπανική Ρασί Ξανταντέρ. Ο 23χρονος μέσος φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος σε λίγη ώρα, στις 4.30 το απόγευμα, για να περάσει στη συνέχεια τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να κλείσει αυτό το mega deal του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη, που συνυπολογιζομένων των ποσών για τη ρήτρα στις Ανάντερ, τα τροφεία και τις αποδοχές του ποδοσφαιριστή, θα κοστίσει συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα και μάλλον το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ για την απόκτηση ποδοσφαιριστή από ελληνική ομάδα.
1: Πάμε και στο μπάσκετ. Ναι. Η εθνική λαχθαρίσαμε.
2: Μας έβγαλε, λίγο την ψυχή, αλλά τελικά κατάφερε να πάρει αυτή την πολύ σημαντική νίκη με 108-106 στην παράταση η εθνική ομάδα. Μια νίκη που της επιτρέπει να κρατά στα χέρια της την τύχη της όσον αφορά την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Αυτή τη στιγμή η ελληνική ομάδα βρίσκεται μια νίκη πίσω από την πρώτη τριάδα του ομίλου της που δίνει την πρόκριση. Ωστόσο, αν κερδίσει τα 4 παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης, με Γεωργία μέσα και έξω, Ισπανία έξω και Ουκρανία μέσα, προκρίνεται σίγουρα. Πιθανότητα μάλιστα να τις φτάνουν και 3 νίκες στα 4 αυτά παιχνίδια. Και μία ακόμα είδηση από το μπάσκετ που είναι επί του πιεστηρίου. Mm-hmm. Υπάρχει ένας τραυματισμός του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, του βασικού φόρουαρντ του Παναθηναϊκού. Έσπασε το χέρι του το αριστερό μετακάρπιο, κάταγμα. Θα μείνει 1,5 μήνα περίπου εκτός δράσης. Είναι ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός για παίκτη του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν μετά τον Κέντρικ Νάν.
1: Τέννις. Έχουμε τέννις. Και μάλιστα έχουμε και διπλό ενδιαφέρον
2: έχουμε
1: ελληνικό.
2: Τέννις, το οποίο ξεκίνησε πολύ καλά χτες για τη χώρα μας, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε το Γάλλο Άρτουρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη. Πολύ καλός αθλητής, τον οποίο δεν είχε κερδίσει ποτέ ο Τσιτσιπάς μέχρι σήμερα. Τον κέρδισε χθες με 3-1 σετ. Προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, όπου θα παίξει με τον Νότιο-Αφρικανό Λόιτ Χάρις. Σήμερα κάνει τη δική της πρεμιέρα στο US Open, το τέταρτο φετινό Grand Slam, τέταρτο και τελευταίο για τη σεζόν. Η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει το απόγευμα την Αμερικανίδα Μοντγκόμερι, που έχει έρθει από τους προκριματικούς και φιλοδοξεί και αυτή να νικήσει και να περάσει το δεύτερο γύρο.
1: Με τις ευχές όλων μας οι αθλητές μας. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να δούμε τώρα με τι καιρό θα κυλήσει η μέρα σήμερα. Καλοκαίρι, εγώ το νιώθω. Η μετεωρολόγος μας, η Ελίνα Καρέτσου, είναι εδώ. Έχουμε τη χαρά και την ταλαιπωρία κάποιες φορές, Ελίνα, να έχουμε καλοκαίρι για πολύ εμείς.
3: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Παρόλο που μπήκε ο Σεπτέμβρης, όπως είπες και εσύ, συνεχίζουμε σε ένα έτσι καλοκαιρινό σκηνικό. Δεν θα αλλάξει κάτι πολύ σημαντικά αύριο. Τετάρτη, να πούμε ότι στην Αττική θα επικρατήσει και πάλι ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς. Τοπικά θα φτάσει και τους 37. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική στα 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετά διαστήματα με ήλιο, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν σε ορισμένα σημεία τοπικές βροχές και μπόρες, ιδιαίτερα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι γενικά θα είναι ασθενείς. Πρόσκαιρα το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα, αύριο, να πούμε ότι ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε και πάλι να αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ τοπικές βροχές και μπόρες περιμένουμε στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Ενώ στα βόρεια ορεινά περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Να πούμε ότι οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο. Και η θερμοκρασία θα συνεχίσει στα ίδια επίπεδα, παραμένοντας φυσικά υψηλή για την εποχή.
1: Καλοκαιρινή.
3: Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε με αυτό το σκηνικό. Να πούμε βέβαια ότι πιο δροσερή θα είναι η Παρασκευή, για να δώσουμε έτσι ένα spoil για την εβδομάδα. Ωστόσο, αύριο θα φτάσουμε στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς τοπικά και τους 37, και στα νησιά θα είμαστε στους 31 με 34 τοπικά. Θα δούμε και κάποια 35.
1: Ναι, βοηθάει και το μελτεμάκι εκεί, όπως και να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ την Ελίνα Καρέτσου. Πάμε να δούμε και την κίνηση αυτήν την ώρα, και πάλι μαζί μας η Κατερίνα Μπούκα.
4: Έχουμε αυτή την ώρα κάποιες καθυστερήσεις στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Καραμαγκά, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα, στην Κηφισίας επίσης ανατμήματα, αλλά στο ρεύμα ανόδου, στο κέντρο της Αθήνας τώρα, στην Σταδίου και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, ενώ πηγαίνοντας προς τον Πειραιά έχουμε καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, αλλά και στην Ποσειδόνο αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Να επαναλάβω σε αυτό το σημείο, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, οι καλύτεροι ρεπόρτερς κάθε ραδιοφώνου είστε εσείς. Οπότε θέλω να σας θυμίσω το 211-016-1046. Τώρα σας απαντάει η Νατάσα Βαλιάνου. Αν είστε κάπου και αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα σε κάποιο σημείο του λεκανοπεδίου, αν μας ενημερώσετε, θα το γνωστοποιήσουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας εκεί έξω, γιατί όπως καταλαβαίνετε και όπως κατάλαβαν πολύ καλύτερα από όλους μας όσοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι το πρωί στον Κηφισό, το φθινόπωρο προμηνύεται δύσκολο για το κυκλοφοριακό μας. Και πριν κλείσουμε, το προαναγγείλαμε, αλλά δυστυχώς ζητάμε την κατανόησή σας. Είναι τέτοιες οι συνθήκες στο Νεπάλ που κάθε δέσμευση για σύνδεση, ξέρετε, έχει ένα ποσοστό ανασφάλειας. Δεν τα καταφέραμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Μέγκα στο Νεπάλ. Είναι ο συνάδελφος Βασίλης Βριώνης. Έχουμε όμως τα τελευταία στοιχεία και είναι, όπως οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί, αποκαρδιωτικά. Επισήμως οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1000. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο. Ενίοτε υπάρχουν και μικρά θαύματα. Ίσως θα τα έχετε δει, η τηλεόραση βοηθάει λίγο παραπάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, να δείτε έναν απεγκλωβισμό παιδιών από λάσπες και συντρίμμια μετά από τόσα 24 ώρα. Εκεί πια εναποτίθενται οι ελπίδες για τους περίπου 3.000 ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Αρκετοί εξ αυτών, τουλάχιστον 900, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από τα μεγάλα διεθνή πρακτορία, εργάζονταν σε υπόγειες σύραγγες. Με ελεγχόμενες εκρήξεις αποπειρώνται οι διασώστες να τους προσεγγίσουν. Μέχρι στιγμής δυστυχώς όχι με θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Κώστας Κουγιτέας ρύθμισε τον ήχο. Υπερσαμπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-016-1046. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο, αμέσως μετά Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης. Καλό σας απόγευμα. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Η κυβέρνηση πρέπει να συνταχθεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη διαδικασία και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία προκειμένου να διερευνηθεί, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο δικηγόρος του Απόστολος Πόντας. Ασπιρίνη αποδεικνύονται τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων που εξαγγέλει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 2019 έως το 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 24,6%. Στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που κόστιζε 100 ευρώ τον Ιούλιο του 2019 απαιτεί σήμερα περίπου 124,6 ευρώ για να αγοραστεί. Η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος ειδικό πειραματικό σχολείο στην Κεσαριανή. Την ίδια ώρα, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, αναμένεται να ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά. Όπως αποκάλυψε στο Mega News η αρχισυντάκτρια του Βήματος, Μάρνη Παπαμαθαίου, το φαινόμενο αυτό υπό μορφή ρουλέτας θα συνεχιστεί μέχρι και τα Χριστούγεννα. Διευκρίνησε ότι τα κενά στις σχολικές τάξεις θα υπάρχουν όχι μόνο στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, αλλά και σε σχολεία περιοχών όπως το Γαλάτσι, η Κυψέλη ή το Παγκράτη. Πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους για να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ζητούν άδεια, η θέση τους μένει κενή και πρέπει να καλυφθεί από αναπληρωτή, με αποτέλεσμα για την ίδια θέση να δίνονται δύο μισθοί. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόπλου του τουρκικού επιστημονικού ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλωτό σκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει την περιοχή κίνησης του ερευνητικού, καταγράφοντας με ακρίβεια κάθε τουρκική κίνηση. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελικός Λειτουργός. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, αποφυλακίστηκε μετά από 6,5 μήνες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα.
0: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Το 12% στις 2.647 μονάδες σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 4% στα $91,93 το βαρέλι. Ανωδικά 2,2% κινείται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $87,65. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1,12% στα $4,431 η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα $65,5 η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 2,14%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μια τεράστια μεταγραφή ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός, καθώς φέρνει στην Αθήνα τον διεθνή Κολομπιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα της Racing Santander. Ο 23χρονος μέσος φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 4.30 για να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, γράφοντας ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πουέρτα, ένας top ποδοσφαιριστής που έλαμψε στο πρόσφατο Μουντιάλ, ετοιμάζεται να δώσει στον Ολυμπιακό σπουδαία ποιότητα στη μεσαία γραμμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους

0: τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30. Ακολουθούν ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Mega News 104,6.
3: Smart του σκούλου στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον Πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε Δήμο Βερίκιε.
7: Να είμαστε καλά. Αυτό προέχει. Και να έχουμε υγεία.
6: Και να ακούμε 104,6. Να έχουμε και ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και να περνάμε και καλά.
7: Και
6: να έχουμε και εμπιστοσύνη σε αυτά που ακούμε.
7: Και να
6: ακούμε. Να ξέρουμε τι γίνεται στον κόσμο.
7: Με μια ευχάριστη διάθεση. Ναι, η διάθεση είναι κάτι το σημαντικό. Έχω έναν διπλό στόχο σήμερα. Σε αφορά.
6: Να ανησυχώ.
7: Πρώτον, να μην σε καπελώνω.
6: Ναι.
7: Όπως οι δικοί μου άνθρωποι
6: σου είπαν χθες.
7: Ρωτήστο στην κόρη μου, που δεν με ακούει. Γενικώς δεν με ακούνε.
6: Του τα λέτε, δεν του τα λέτε, να ξέρετε. Ναι. Ο Βερίγιος δεν έχει.
7: Να μην σε καπελώνω.
6: Ναι.
7: Και το δεύτερο, να λέω σωστά το επίθετό σου. Δημήτρης Αλφιέρης. Το είπα σωστά, ρε.
6: Από 18 χρόνια.
7: Το είπα σωστά.
6: Καλά, όχι, χθες δεν το ξέρεις, αλλά ήθελες να μας κάνεις τώρα τα δικά σου. Τα περίεργα. Να σου πω, έμαθα ότι ράβεις κουστούμι.
7: Για ποιο λόγο?
6: Για να πας στη Θεσσαλονίκη, Σαββατοκύριακο.
7: Ποτέ, αν σας πω ότι ποτέ δεν έχω πάει στη Θεσσαλονίκη, τι να πάω να κάνω.
6: Ποτέ.
7: Ποτέ, ούτε.
6: Όχι, ούτε δεν όταν έχω πάει, ο υπουργός ήταν ο Τσίπρας.
7: Ακόμα χειρότερα. Εγώ απάντησα στον Τσίπρα, υπήρξα πάντα στην πολιτική του. Τώρα, ως άνθρωπο, εάν
6: δεν
7: ήσουν, έχω και δεν εγώ την πέτρια...
6: Δεν ήσουν ομοτράπεζος.
7: Δεν νομίζω ότι είχε ο Τσίπρας ομοτράπεζος. Γιατί αν είχε ομοτράπεζος, πρόσεξε να δεις, αν είχε ομοτράπεζος ανθρώπους που τον αγαπάνε, που τον αγαπούσαν, θα τους άκουγε. Αλλά εκείνος δεν ακούγε τίποτα. Έφαγε μόνος του το κεφάλι του. Η σκληρογνωμοσύνη, Δημήτρη μου, είναι πολύ σοβαρό θέμα και πρόβλημα και κυρίως για αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά.
6: Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι από τις ημέρες που γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή,
7: όπως.
6: Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Αθηνά, Αντιγόνη, Ασπασία, Φρέγα, Διόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Τέτη, Ευτέρπη, Θάλια, Καλλιρόη, Κλειό, Πάτρα, Καραλία, Ράλι, Ρίτα, ό,τι ράνια, πανδώρα, πινελόπι.
8: Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζω σας.
6: Σαφώ, Τρεψυχώρη, Χάιδο, Χάιδο, Χαρίκλια, Χαρά.
8: Όχι ρε εσύ, Χαρίκλια δεν γιορτάζει.
6: Δες και όμως σήμερα.
8: Δεν με τρελαίνεις.
6: Και όμως, τώρα σε μένα, Μελέτης.
8: Ρώτα τον Άγιο και Ισμήνη. Θα σου πει ότι...
6: φίλε, τώρα μιλάς... τώρα μιλάς...
8: Φλεβάρι δεν γιορτάζουν.
6: Στο εορτολόγιο. Σήμερα, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα.
8: Να είναι καλά. Χρόνια τους πολλά. Δεν προλάβαμε χθες να θίξουμε το πρόβλημα με το λουκέτο στα 33 σχολεία της Ηπείρου. Και έρχεται σήμερα.
6: Και είναι πολύ περισσότερα σε όλη την επικράτεια.
8: Βέβαια.
6: Δεν είναι μόνο της Ηπείρου.
8: Ναι, σήμερα όμως στενοχωρήθηκε ακόμα περισσότερο. Γιατί ήρθε η είδηση από τα φρουνιά της Ευρετανίας. Που αυτή η πολύτεκνη οικογένεια που πριν από 2 χρόνια με μεγάλες προσδοκίες μετά από παρότρινση της τοπικής δασκάλας έφυγαν από την Αθήνα και πήγαν στο χωριό που έσβηνε στην κυριολεξία, οι άνθρωποι δεν άντεξαν. Μέσα από μία λυτή ανακοίνωση η μητέρα...
6: Που σημαίνει ότι η πολιτεία δεν δημιούργησε προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτή η οικογένεια η οποία πήγε με όνειρα, πήγε προσδοκίες, έκανε παιδιά, έκανε όνειρα.
8: Εάν δεν δίνεις κίνητρα, δεν γίνεται τίποτα. Κίνητρα να πάνε στις απομακρυσμένες περιοχές και όχι μόνο της υπηρωτικής Ελλάδας, αλλά και της νησιωτικής. Είναι εθνική επιταγή, εθνική απέτηση αυτό. Κάτι το οποίο ενώ το γνωρίζουμε δεν το κάνουμε πράξη. Τι να πει κανείς. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα παραπολιτικά, τη μικροπολιτική, με το εάν ο Τσούτσιας είπε λάος στη Νέα Δημοκρατία, εάν ο Καρατζαφέρης
6: είπε ότι έχει και λίγο λάος, είπε.
8: Είναι Πασόκ με ο λίγον λάος.
6: Ναι.
8: Και βγαίνει ο Καρατζαφέρης.
6: Λίγον που λέει από...
8: Ξέρεις τι πέτυχε ο Τσούτσιας. Να βγάλει από το λαγούμι τον Καρατζαφέρη και να αρχίσει από το πρωί να πιάνει το στασίδι από τον οικονόμου στον... πώς το λένε το άλλο αυτό το παιδί που βγαίνει... Στο Ουάν, βρεσί τον... Έλα.
6: Μπολοκυθά.
8: Όχι, έλα. Στο Ουάν σου λέω.
6: Α, στο Ουάν.
8: Τον Ζαχαρό. Θα βγει αργότερα σήμερα στο Ζαχαρό. Και μαθαίνω ότι και ο Δανίκας τον ψάχνει. Έψαχνε το τηλέφωνο του.
6: Έχουμε θέματα όμως στο Καστελόριζο. Και είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος ο Μαρίνος ο Γκαζιάμης να μας δώσει αυτή την είδηση, λεπτομέρειες, διότι σκάφος του λιμενικού βρίσκεται του ελληνικού λιμενικού σώματος βρίσκεται κοντά σε τουρκικό ερευνητικό. Γεια σου Μαρίνο.
9: Καλησπέρα Δημήτρη, από και ένα καλησπέρα στο δάσκαλο, το Δήμο.
6: Έτσι,
9: μεγάλωσα παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ του.
8: Μη λες τέτοια πράγματα, θεωρώ... παιδί μου.
9: Εντάξει, τα καλά πράγματα πρέπει να λέγονται. Σε θεωρώ δάσκαλο. Τέλος πάντων, επί την προκειμένου τώρα. Χθες η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση μιας παράνομης δράσης, εκτεσμεύοντας περιοχή νότια του Καστελορίζου μέσα στο εξίσου παράνομο θαλάσσιο πάρκο που εξήγηλαν πριν από μερικές ημέρες. Και από σήμερα τις πρωινές ώρες βρίσκεται εκεί το ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά, διεξάγοντας επιστημονικές έρευνες επί της στήλης του ύδατος βέβαια. Δεν αγγίζει την ελληνική υφαλοκοπίδα προς το παρόν.
8: Πάντως έχει πρέπει φτάσει... να πούμε, Μαρίνο μου, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι αυτό πάντα γίνεται. Δηλαδή η αντίδραση του λιμενικού και του πολεμικού μας ναυτικού αλίμονο εάν δεν υπήρξε δραστηριότητα όταν γίνεται κάποια δραστηριότητα των Τούρκων στην περιοχή. Δεν έχουμε την απέτηση να λέμε ότι δεν πρέπει να εμφανίζονται οι Τούρκοι στο Αιγαίο.
9: Προφανώς. Απλά στην περιορισμένη περίπτωση αποκτά μια συμβολική σημασία το όλο ο περιστατικό, καθώς οι Τούρκοι προσπαθούν να εφαρμόσουν επί του πεδίου το θαλάσσιο πάρκο, το περιβαλλοντικό τους πάρκο. Πέρα από το σκάφος του λιμενικού, έχει φτάσει στην περιοχή και ένα ντρόν των ενόπλων δυνάμεων που απογειώθηκε από τη Σκύρο και εποπτεύει την περιοχή.
8: Μάλιστα. Οπότε το παρακολουθούν στενά, διακριτικά τις όλες κινήσεις. Όπως πάντα, αυτό θέλω να το επισημαίνουμε, όπως πάντα, έτσι και τώρα,
10: συμβαίνει, δεν γίνεται δηλαδή ποιοτικό, χαρακτηριστικό κάτι πιο ανησυχητικό από τις προηγούμενες φορές, δηλαδή ότι γίνεται τα τελευταία 50 χρόνια εννοώ.
9: Σταθώς, απλά τώρα έχουμε να κάνουμε στο
10: ξέρεις Μαρίνο τι περιμένω εγώ τώρα να δω ποια θα είναι η αντίδραση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας και με τι ποιοτικά χαρακτηριστικά τα τουρκικά
6: δρόμους.
10: Για ποιο λόγο, Δημήτρη, ξέρεις? Για τον λόγο ότι υπογράφτηκε η συμφωνία για το θόλο με το Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη απόφαση, έτσι.
6: Και νομίζω ότι έχει ενοχλήσει Μαρίνο πολύ τους
9: Τούρκους. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τα πυραυλικά συστήματα, δηλαδή η σφαντώνα του Δαβίδ, τον Μπάρκ MX, τα Σπάιντερ, αυτά είναι πυραυλικά συστήματα. Αυτό που αξίζει να επισημανθεί στην όλη υπόθεση είναι πολύ περισσότερο τα κέντρα διοίκηση που μας δίνουν οι Ισραηλινοί, που ενσωματώνουν τεχνική νοημοσύνη, και πολύ περισσότερο τα ραντάρ που έχουν βέλεια 480 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Σε συνδυασμό και με τα αντίστοιχα ραντάρ που θα πάρουν οι Κύπροι, ουσιαστικά τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκοσία θα έχουν ουσιαστικά οπτικοί, θα βλέπουν το τι κινείται, το τι απογειώνεται σε μια απόσταση σχεδόν 50-60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα.
10: Από όλη αυτή την εξέλιξη, ποιος είναι ο κερδισμένος στην περιοχή?
9: Αυτό μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση αυτό που διασφαλίζουμε είναι το κεφάλι μας, να μην μας έρθει κανένα ξαφνικό. Βέβαια υπάρχει αυτό το παράθυρο των 35 μηνών που θα ολοκληρωθεί η δημιουργία αυτού του θόλου, και μέσα σε αυτό το παράθυρο πολλά μπορούν να γίνουν.
6: Βέβαια από την άλλη να πούμε ότι το Ισραήλ είναι φύλακας άγγελος.
10: Πιανού. Έλα.
6: Και της Κύπρου και της
10: Ελλάδας. Της Κύπρου, Δημήτρη μου, της Κύπρου. Ο μεγάλος κερδισμένος.
6: Η Κύπρος είναι κάτω από, την, λοιπόν, από τα περίγεια του Ισραήλ.
10: Ό,τι έχει στηθεί αυτή τη στιγμή προπομπός ήταν ο πρόεδρος Τάσος κάτω στην Κύπρο, που κάναν τη μεγάλη συμφωνία λαού-λαού με τους Ισραηλινούς για τα χωράφια. Αυτό άνοιξε νέους ορίζοντες και έφερε μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, πιο γρήγορα στην περιοχή την Αμερική. Τους Αμερικανούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τι έχουν κάνει την Κύπρο? Ένα αβύθιστο δεύτερο δικό τους αεροπλάνο φόρο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Σούδα και Κύπρος είναι οι δύο ισχυρές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, τα μακρινά σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αυτό τι σημαίνει? Goodbye, κύριε Ταγίπ. Ποιος θα πάει να πειράξει την Κύπρο ή θα κάνει τσιριτζάτζουλες στο Αιγαίο όταν υπάρχει αυτή η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ? Κανείς. Και φυσικά και
6: πάντως ακούσαμε σήμερα και τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας να καταγγέλει τις κινήσεις της Τουρκίας.
10: Αυτή είναι η δουλειά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
6: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μαρίνο.
10: Η δουλειά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι να καταγγέλει, και του Υπουργού Εξωτερικών με δύο τόνους πιο πίσω να βάζει στο τραπέζι της διπλωματίας τα θέματα με αυστηρό μεν τρόπο και χωρίς να δημιουργεί παρεξηγήσεις, να έχει σαφήνεια ο λόγος του, αλλά να μην είναι τόσο επιθετικός όσο πρέπει να είναι του Υπουργού Αμυνάς.
6: Μας ευνηδίασε αυτή η ναύτιξη της Τουρκίας, Μαρίνο, ή την περιμέναμε?
9: Όχι, περιμέναμε λίγο πολύ ότι θα κάνουν μια κίνηση Τούρκη για εμπεδοθεί στη διεθνή κοινότητα το θέμα των θαλασσίων πάρκων.
10: Συμφωνώ, Μαρίνο, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, αυτό είναι. Δεν ανησυχούμε. Εγώ χαίρομαι, 40 χρόνια στο χώρο, χαίρομαι που τα αντανακλαστικά των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι τόσο αυξημένα που παρότι περάσαμε τη μεγάλη οικονομική κρίση δεν άγγιξε την επιχειρησιακή μας δυνατότητα, δεν πήγαμε πίσω, και τώρα που αρχίζουμε σιγά σιγά να ανακάμπτουμε κάνουμε ωραία πράγματα στις ενόπλες δυνάμεις.
6: Υπάρχει ανησυχία, Μάρινο, στο Πεντάγωνο?
9: Όχι, ανησυχία δεν υπάρχει επί του παρόντος. Ήταν μια αναμενόμενη κίνηση των Τούρκων. Απλά το θέμα είναι αυτό ανησυχία. Τέλος πάντων, προβληματισμό τώρα.
6: Και αν περιμένουμε να κάνουν κάποιο επόμενο βήμα.
9: Κάτι είναι πάνω, θα το κλιμακώσουν δηλαδή, ας πούμε, και θα πάνε ακόμα περισσότερο. Και πολύ περισσότερο περιμένουν στην Αθήνα να δουν πώς θα αντιδράσει η Τουρκία όταν θα πάμε για την υπόθεση του καλωδίου ανατολικά της Κάσου.
8: Και φυσικά εκεί δεν θα πάμε μόνοι μας. Θα πάμε με τους εταίρους. Τώρα, εάν θέλει η Τουρκία να τα βάλει με τους εταίρους, να τα βάλει με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Αμερική, είναι ένα άλλο θέμα που δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Απλώς χρειάζεται ένα ωραίος.
6: Η τύχη του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τι γίνεται? Ξέρουμε τι έγινε, τον οποίο κάλεσαν στην Ουάσιγκτον και μετά αγνοείται η τύχη του.
8: Αυτός είναι φίλος του Τραμπ, Δημήτρη μου. Δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη διπλωματία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αν εξαφανίζεται, εξαφανίζεται λόγω των σχέσεών του με τον Τραμπ. Κάνει business ο άνθρωπος. Και για τον ίδιο και για τον Τραμπ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, στη Συρία. Εκεί που τώρα θα φτιαχτεί ο άξονας βάσει της συνθήκης του Αβραάμ, δηλαδή που θα ενώνει τον αραβικό κόσμο με το Ισραήλ, που θα φέρνει την ενέργεια από τις χώρες αυτές στη Μεσόγειο μέσω αγωγών. Αυτός είναι ο λόγος που ο Αμερικανός πρέσβης βρίσκεται στην περιοχή. Business και μόνο business.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τον καλό συνάδελφο και να τον αποδεσμεύσουμε, το Μαρίνο
9: Καλή Κασίνη, συνέχεια.
6: Ο οποίος ήταν μαζί μας και μας ενημέρωσε σχετικά με τις εξελίξεις ανοιχτά.
8: Να σε καλά, Μαρίνο. Εγώ ξέρεις γιατί χαίρομαι, Δημήτρη. Γιατί νέοι άνθρωποι στον χώρο του επαγγέλματος.
6: Σε λένε δάσκαλο.
8: Όχι, ρε εσύ, ναι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι είναι πολύ καλύτερη από τη γενιά τη δική μας. Τη δική μου εννοώ. Γιατί και εσύ είσαι μικρός.
6: Και μικρός από σένα.
8: Ναι, και βλέπει τα πράγματα πολύ πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή αν είμαστε τη δεκαετία του 90 μαζί με τον Σταμάτη, τον Μαλέλη, θα είχαμε σηκώσει γη και ουρανό. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Και βλέπεις ότι τα παιδιά αυτά τώρα να εδώ.
6: Καλά, βαρύγδουποι, τίτλοι και τα λοιπά, αυτά υπάρχουν ακόμα, δεν είναι, ναι. Δεν υπάρχουν.
8: Ναι, ο Μαρίνος πόσο λογικά και πόσο μετρημένα τα είπε. Μας τα εξήγησε.
6: Το θέμα δεν είναι να δημιουργείς κλίμα. Έτσι, και να λες, πάμε για πόλεμο.
8: Πόλεμος ξέρεις που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ύπουλος πόλεμος με βρώμικα όπλα.
6: Στο μυαλό σου.
8: Στη Νέα Δημοκρατία, φίλε. Εκεί γίνεται πόλεμος. Εκεί γίνεται.
6: Εντός ή εκτός?
8: Εντός, πάντα εντός. Εντός χαρακομμάτων. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
6: Είναι εσωκομματικός δηλαδή ο πόλεμος?
8: Κοίταξε να δεις. Είναι εσωκομματικός. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μέσα στη Νέα Δημοκρατία από παραδοσιακά στελέχη που δεν θέλουν να βλέπουν στα μάτια τους τον Μητσοτάκη. Που θέλουν να τον αλλάξουν. Ναι, με να μείνει η Νέα
6: ακόμα
8: Δημοκρατία.
6: Ακόμα και αυτοί που είναι μέσα στην Δημοκρατία θέλουν να τον αλλάξουν.
8: Βεβαίως. Αυτοί θέλουν να τον αλλάξουν περισσότερο από τους άλλους. Αυτοί έχουν μεγαλύτερο πείσμα να τον αλλάξουν. Να, για παράδειγμα, ο Κώστας ο Καραμαλής, τη μέρα που θα μιλάει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΔ, ξέρεις που θα είναι.
6: Τώρα, συγγνώμη.
8: Ξέρεις που θα είναι ο Κώστας ο Καραμαλής.
6: Ο Καραμαλής είναι μέσα στην Νέα Δημοκρατία τώρα.
8: Δεν είναι.
6: Επισήμως.
8: Επισήμως είναι, ναι.
6: Και ανεπισήμως.
8: Ανεπισήμως θα είναι σαν καπνά.
6: Όχι, ανεπισήμως.
8: Θα είναι στην Ξάνθη.
6: Ουσιαστικά
8: θα κάνει γενική συνέλευση.
6: Μου, εσύ που τα ξέρεις όλα.
8: Τι είναι?
6: Ουσιαστικά είναι στη Νέα Δημοκρατία.
8: Ουσιαστικά.
6: Ναι.
8: Ο Καραμαλής θεωρεί ότι είναι ο ιδιοκτήτης.
6: Θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία.
8: Κοίταξε να δεις. Αν είναι για να ρίξει το Μητσοτάκη, για να απαλλαχτεί η Νέα Δημοκρατία από το Μητσοτάκη, ως κίνηση τακτικής μπορεί και να μην.
6: Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό μου λες.
8: Σαφώς, αυτό λέω. Αυτό λέω και το υποστηρίζω. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε ότι
6: είναι γίνονται. Από αυτές που ονειρεύονται, δηλαδή, μας λες, μια Νέα Δημοκρατία που αρχηγός δεν θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Ακριβώς, ναι.
6: Αλλά θα είναι.
8: Θα είναι ο Χίψη Ζετ.
11: Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω, άλλωστε κανείς δεν ξέρει. Το ότι γίνονται διεργασίες και συζητήσεις και τέτοιου είδους σενάρια παρασκηνιακά πέφτουν στο τραπέζι, είναι γεγονός. Τώρα όποιος δεν τα βλέπει, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Εδώ. Ακούστε να δεις.
6: Ναι, γιατί ο κόσμος πρέπει να δούμε κίνηση έχει τους δρόμους.
11: Ναι, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα.
6: Να δει για τη δουλειά του και δεν ξέρει πώς θα.
11: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχολεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων.
6: Το οποίο θα συζητήσουμε έτσι, αμέσως μετά από την κίνηση. Γιώργο, πρέπει να του βάζω. Να σου πω κάτι. Θα μου φέρεις φανάρια αυτά που έχουν οι τροχονόμοι και αυτά. Και θα έχεις και αυτά που έχουν και οι υποξέρε. Ένα τέτοιο θέλω.
11: Μία παρατήρηση.
6: Μία προέκταση.
11: Μία συμβουλή σου δίνω.
6: Παρακαλώ.
11: Όταν κάνεις ραδιόφωνο, δεν θα κοιτάς ποτέ.
6: Το διευθυντή μου.
11: Αν τον δεις, θα κάνεις ότι δεν τον βλέπεις. Γιατί αυτή μόνο ζημιά σου κάνει.
6: Εδώ βλέπω σε θαυμάζει. Σε κοιτάζει και.
11: Από μικρό παιδί. Που ήρθε από την Αίγινα.
6: Λοιπόν, πάμε στην Γιώργα. Κωνσταντίνα Τζίτζη να μας πει τι γίνεται έξω στους δρόμους. Γεια σου, Κωνσταντίνα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.
12: Καλησπέρα σας, καλό μήνα. Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχουμε στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου, στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Με μεγάλες ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου, στο ρεύμα καθόδου. Επιπλέον, μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν στην Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και την Οδό Μικράς Ασίας στον Πειραιά, στο ρεύμα καθόδου λόγω κινητοποιημένου οχήματος. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, με δυσχέρεια διεξάγεται η κίνηση στην Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του Ευαγγελισμού. Επίσης, με καθυστέρηση κινούνται τα οχήματα και στον κόβο μεταμόρφωσης και λίγη υπομονή θα χρειαστεί να έχουν οι οδηγοί που κινούνται στην Λεωφόρο Κηφισίας από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι και τους Αμπελοκήπους ανατμήματα.
6: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνα. Το πρωί, Δήμο, ήσουν να κυκλοφορείς καθόλου στους δρόμους.
11: Βεβαίως.
6: Καλά, τι γινόταν σήμερα.
11: Εντάξει.
6: Πανικός.
11: Ξεκίνησαν και.
6: Εγώ δεν θυμάμαι άλλη
11: να
6: χρονιά,
11: ανοίξουν τα σχολεία.
6: 1η Σεπτεμβρίου να έχει τέτοια κίνηση.
11: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν πάει πολλές μέρες διακοπές, Δημήτρη μου.
6: Ίσως φέτος να πήγε.
11: Λιγότερες ημέρες. Εγώ στο Χολαργό πάντα Ιούλιο μήνα και κυρίως τον Αύγουστο έβρισκα να παρκάρω όπου ήθελα. Φέτος δυσκολεύτηκα όλο τον Ιούλιο και μη σου πω, ξέρεις μόνο πότε ήταν καλή κατάσταση. Το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Τότε είχαν ψηλοφύγει. Όχι όλοι.
6: Πάντως και αυτή την κίνηση που είδαμε σήμερα, εγώ δεν την έχω ξαναδεί. Δεν από ότι έχω χρόνια, δεν την έχω ξαναδεί αυτή την κίνηση για 1η Σεπτεμβρίου που τα σχολεία ακόμα είναι κλειστά. Δηλαδή σκέψουν να βγουν και τα σχολικά, να βγουν και τα αυτοκίνητα που πάνε τα παιδιά τους στα σχολεία. Τι έχει να γίνει. Και ακόμα είναι πολλοί οι οποίοι είναι σε άδεια. Λες, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έφτασε η ώρα. Βρίσκεται στο στούντιο ο καλός συνάδελφος, ο Ηλίας ο Μπενέκος. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 3.30. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδος. Πλωτό σκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει καταγράφοντας με ακρίβεια κάθε τουρκική κίνηση. Απογειώθηκε και ντρόουν των ενόπλων δυνάμεων και εποπτεύει την περιοχή. Ασπιρίνη αποδεικνύονται τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 19 έως τον Ιούλιο του 26, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%. Στα τρόφιμα, η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Νέα διάσταση προσλαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων από την Κρήτη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελικός Λειτουργός. Εκτός ελέγχου είναι η μεγάλη φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η πυροσβεστική συνεχίζει την προσπάθεια να τη θέσει υπό έλεγχο. Με περιοριστικούς όρους αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα 6,5 μήνες μετά την έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Και ο καιρός, έθριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. 33 λεπτά μετά τις 3, διαφορετικά 27 λεπτά πριν από τις 4.
1: Με τον Δημήτρη εδώ, τον Αλπιέρη.
0: Και τον Δήμο τον Βερίκιο, το βαρύ πυροβολικό.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας, τηλεφωνικό κέντρο 2-11-016-1046. Διαθέτουμε Viber και WhatsApp. Θέλετε τα μηνύματά σας στο 6981-04-1046 ή meganews104,6. Διαθέτουμε και email studio παπάκι meganews104.gr. Και σήμερα, Δήμο, ξυπνήσαμε μια είδηση πολύ δυσάρεστη. Ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο το οποίο...
1: Τρεις νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, μας συγκλώνησε. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες πολύ θλιβερές ειδήσεις. Για τον λόγο αυτό είναι κοντά μας ο Βαγγέλης Οκιούσης, δημοσιογράφος από την εφημερίδα Το Βήμα, επικεφαλής του ένθετου Auto Hub, για την αυτοκινητοβιομηχανία. Γεια σου, φίλε μας Βαγγέλη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλή αρχή σας, εύχομαι και καλό μήνα.
1: Να είσαι καλά. Ξέρεις κάτι, το πρωί που κουβεντιάζαμε με τον Δημήτρη με αφορμή αυτό το γεγονός, λέμε πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο να κουβεντιάσουμε. Όχι υπηρεσιακό ή της τροχέας ή κάποιου υπουργείου, αλλά με έναν άνθρωπο της αγοράς που ασχολείται με τους τροχούς, και νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Όπως είπε ο Δημήτρης, δεν είναι η πρώτη φορά που ζούμε κάτι τέτοιο, δεν θα είναι και δυστυχώς
1: και η
2: τελευταία. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα έλλειμμα παιδείας γενικώς κυκλοφοριακής αγωγής, είτε σκεφτούμε ότι δεν έχουμε μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, είτε σκεφτούμε ότι πολλές φορές σε μια χώρα σαν τη δική μας, που εκατοντάδες χιλιάδες μοτοσυκλέτες κινούνται γύρω μας, το σύστημα οδικής ασφάλειας έχει ως σημείο αναφοράς τα αυτοκίνητα και όχι τις μοτοσυκλέτες. Δείτε τη σχεδίαση των δρόμων.
1: Μάλιστα.
2: Δείτε την κατάσταση του οδοστρώματος.
1: Και πολύ περισσότερο τα ποδήλατα, έτσι.
2: Ναι,
1: ή τα παπτίνια.
2: Σωστά. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε στην Ελλάδα και τον όρο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου.
1: Αμπά.
2: Αναφερόμενοι στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στους χρήστες μοτοσυκλέτων. Έτσι προέκυψε.
0: Να κάνω μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Κόνιτσα και είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρος, να μας δώσει την λεπτομέρεια σχετικά με τη διάσταση της πυρκαγιάς. Δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι έχουμε το... πού κινείται η φωτιά, μπορείτε να μας πείτε. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούμε να την πιάσουμε, όπως λέμε, και να μην μας ξεφύγει.
0: Είναι κοντά στη Μονή στο Μείο.
3: Είναι το ενός όγκος Τραπεζίτσα. Στο βόρειο ανατολικό τμήμα, από την πίσω πλευρά δηλαδή, εκεί άρχισε η φωτιά μετά από ένα κεραυνό χθες, κύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Κινητοποιήθηκε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έστειλε ένα αέρια μέσα. Δυστυχώς όμως έπεσε το σκοτάδι, δεν μπορούσαν να ενεργήσουν και
1: μας ξέφυγε.
3: Αυτή η προσπάθεια επαναλήφθηκε με πάρα πολλά αέρια μέσα σήμερα το πρωί.
0: Απειλείται η Μονή στο Μείο, Δήμαρχε?
3: Ναι, όχι.
0: Έκλεισε το μονοπάτι που οδηγεί όμως προς τη Μονή.
3: Απέναντι, είναι απέναντι ακριβώς από τη Μονή στο Μείο, δεν και την έδει Μονή στο Μείο. Ναι. Και έχει καταφερθεί να ελεγχθεί σε ένα βαθμό, σε τρόπο ώστε να περάσει από προς την πλευρά της πόλης της Κόνιτσας.
1: Μάλιστα. Ο τοπικός πληθυσμός ενεργοποιήθηκε ή τον διώχνουμε από την περιοχή?
3: Όταν λέτε να ενεργοποιηθεί, δεν χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο τοπικός πληθυσμός.
0: Μηνύματα 112 εννοεί ο Δήμος, αν
3: έφυγε. Είναι όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εκπροσωπούνται σε υψηλό επίπεδο. Από την περιφέρεια πολιτική προστασία, ο υπεύθυνος ο κ. Παυρογιώργος. Ναι.
1: Εσείς προσωπικά είσαστε ικανοποιημένος από τη συνδρομή?
3: Ναι, και το ενδιαφέρον από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και από όλους τους φορείς πολιτική προστασία της περιφέρειας, από την πυροσβεστική, από την αστυνομία. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει μια δραστηριότητα και μια ανταπόκριση στο βαθμό που απαιτείται σε αυτές τις καταστάσεις.
0: Δήμαρχε, να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, Ανδρέας Παπασπύρου, Δήμαρχος Κόνιτσας.
1: Και επιστροφή εδώ στο Βαγγέλη, τον Κιούση, ο οποίος επισημαίνει σοβαρά πράγματα. Γιατί πρέπει να δούμε πώς ως κοινωνία θα φτιάξουμε μια άλλη παιδεία.
0: Ένα γιατί. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.
2: Συμβαίνουν όλα αυτά διότι...
0: Και είναι πολύ συχνή είδηση δηλαδή πλέον. Υπάρχουν και μια φορά στο τόσο έλεγες, τώρα είναι καθημερινότητα. Χάνουν νέοι άνθρωποι ή ξεκληρίζονται οικογένειες καθημερινά.
2: Περιφρονούμε βασικές ανθρώπινες αρχές, Δημήτρη. Όταν τα τρία θύματα, τα χθεσινά βραδινά, λέγεται στο ρεπορτάζ ότι δεν φορούσαν κράνος, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν 18-19 χρονών, να πεις ότι το μυαλό μας είναι πάνω από το κεφάλι μας και έχουμε έτσι ένα ενθουσιασμό και παίρνουμε για πρώτη φορά μοτοσυκλέτα. Δεν φορούν κράνος και συγκρούονται σε συμβολή οδών που σημαίνει ότι υπήρχε είτε stop είτε ερυθρός σηματοδότης. Άρα κάποιος παραβίασε κάτι.
1: Σε κεντρική λεωφόρο.
2: Σωστά, λεωφόρο Αλεξάνδρας και Βράιλαν, θυμάμαι καλά, ήταν αυτή η συμβολή. Σημαίνει ότι κάποιος αγνόησε είτε το stop είτε τον ερυθρό σηματοδότη.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, δεν φοράς κράνος.
0: Γιατί, είχε πει, γιατί ήταν απρόσεκτος,
1: για χίλιους δύο
0: γιατί
1: λόγους.
0: Πίστευε ότι ήταν ο super duper οδηγός.
2: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό που λες τώρα στην μία Ελλάδα ώρα ισχύει το βράδυ. Πάρα πολύ. Η αυταρέσκεια, για παράδειγμα, του εγώ είμαι και δεν είναι κάποιος άλλος, ή εγώ είμαι πολύ καλός οδηγός, το οδηγό αυτοκίνητο, το οδηγό μοτοσυκλέτα, οδηγεί σε τέτοιου είδους
1: γεγονότα. Και παρότι καταβάλλεται προσπάθεια, ειδικά για το κράνος, με τα πρόστιμα αυτά τα δυσθεώρατα.
2: Πράγματι.
1: Να αντιμετωπιστεί.
2: Σε σχέση με ευρωπαϊκές μελέτες, περίπου το 85% των Ελλήνων οδηγών φορούν συστηματικά κράνος, αναβατών, διορθώνω. Στην Ευρώπη αυτό είναι 96-97%.
1: Πάλι πίσω φτάσουμε... είμαστε.
2: Ναι. Αυτό λέω, φαίνεται πολύ μεγάλο το ποσοστό, αλλά είμαστε και πάλι πίσω. Όπως για παράδειγμα, αν έχετε οδηγήσει στο εξωτερικό, σε χώρες όπου η χρήση μοτοσυκλέτας είναι πολύ διαδεδομένη, η Γαλλία, η Ιταλία, για τη Σκανδιναβία θα σας μιλήσω άλλη στιγμή, λόγω καιρικών συνθήκων, θα δείτε ότι εκεί ο αναβάτης μοτοσυκλέτας δεν προσπαθεί να περάσει μέσα από τα αυτοκίνητα για να φτάσει πρώτο στο φανάρι. Εμείς εδώ στο νέο ΚΟΚ τη διήθηση την κάναμε εδάφιο και επιτρέψαμε να συμβαίνει αυτό για λόγους κυκλοφορίας, διευκόλυνσης κυκλοφορίας. Είναι ποτέ δυνατόν?
1: Αντιθέτως, η μοτοσυκλέτα δηλαδή, για να καταλάβουμε όλοι οι φίλοι ακροατές, σταματάει στο φανάρι πίσω από το αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
1: Δεν μπαίνει σφήνα μπροστά στο αυτοκίνητο.
2: Σωστά, έτσι συμβαίνει. Σαν να οδηγείς ένα άλλο όχημα, ασχέτως του χώρου που καταλαμβάνεις το οδόστρωμα, εκεί που σταματάς, εκεί βρίσκεσαι. Δεν μπορείς να βρεις τρόπο να περάσεις. Στην Ελλάδα το κάνουμε διαφορετικά. Δεν το κάνουμε μόνο στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες στην Ελλάδα.
1: Ναι, καλά. Το κάνουμε τριτοκοσμικά. Εμείς και το Κάιρο.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που θα πεις. Ωστόσο, ως επαγγελματίας οφείλω να πω
0: αυτό
2: ότι.
0: Αυτό είναι κουλτούρα, είναι λάθος. Δηλαδή, παίρνουμε διπλώματα έτσι.
2: Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που το βλέπουμε καθημερινά όλοι.
0: Δηλαδή, δείτε. Βλέπω τώρα, συγγνώμη, υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας στο να πάρει κάποιος ένα δίπλωμα οδήγησης, να κάνει λισαλίγκαρο, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Παιδιά, εδώ υπάρχουν στοιχειώδη πράγματα που δεν τα ξέρουν. Δηλαδή, αυτό που λες τώρα, Βαγγέλη μου, δεν το ξέρουν. Εδώ σου λέει ποιος θα πάει πρώτος, ποιος θα περάσει, θα μπει ανάμεσα στα 15 εκατοστά που αφήνουν δύο αυτοκίνητα να περάσει, να βρεθεί μπροστά
2: είναι
0: από όλους.
2: Είναι
0: μηχανή και να έχει το παιδί
1: σου
0: μπροστά.
1: Σου λέει ότι είναι εδάφιο στην Ελλάδα.
2: Η διήθηση ανάμεσα στα αυτοκίνητα έτσι ονομάζεται, επιτρέπεται. Επίσης, κοίταξε το πρωί παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο με τον πατέρα πάνω στη μοτοσυκλέτα, χωρίς κράνος εκείνος, χωρίς κράνος το παιδί. Περιμένεις ότι το παιδί όταν αποκτήσει ποδήλατο μοτοσυκλέτα θα φορέσει κράνος.
1: Ανήλικος, λέμε. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ανήλικο. Όταν λέμε παιδί, εννοούμε.
0: Ναι, σωστά. Να το πάρει σχολείο.
2: Δεν το έχετε δει.
1: Μόνο μία και δύο φορές.
2: Άρα, πώς γίνεται αυτό. Ή σε μοτοσυκλέτες.
0: Βέβαια, με το κράνος τώρα κάπως έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Με τα πρόστιμα και τους ελέγχους.
2: Πράγματι. Καλά, δεν μπορείς να έχεις πάντοτε αυτή την κατασταλτική στρατηγική με τον τροχονόμο στην επόμενη γωνία. Οι κάμερες κάνουν πολλή δουλειά. Σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και
0: να λένε, να είναι ο φόβος δηλαδή να μην πληρώσω πρόστιμο ή να μην μου πάρουν το δίπλωμα, ή ο φόβος, ρε παιδιά, μήπως και σκοτωθώ.
2: Αυτό.
0: Αυτός πρέπει να είναι ο φόβος.
2: Αυτή, λοιπόν...
0: Όχι μήπως μου πάρεις το δίπλωμα.
1: Σωστά.
0: Όχι μήπως και πληρώσω.
2: Είναι...
0: Δηλαδή, το πάνω απ' όλα πρέπει να φοβάσαι, μην πάει και σκοτωθώ. Είναι... Αυτό είναι δηλαδή.
1: Που θα σκοτωθείς.
0: Δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δηλαδή να φοβάμαι να μην πληρώσω και δεν φοβάμαι μήπως σκοτωθώ.
2: Γυρίζω λίγο πίσω στα σχολεία. Στα σχολεία της Σκανδιναβίας, οι μαθητές μαθαίνουν πολύ νωρίς κυκλοφοριακή αγωγή. Μαθαίνουν τι είναι το κράνος, πότε πρέπει να το χρησιμοποιούν στα ποδήλατά τους. Δεν βγαίνουν έξω χωρίς κράνος στα ποδήλατα. Δεν συζητάμε για τα πατίνια, τα οποία είναι κατά τεκμήριο πιο γρήγορα τα ποδήλατα εκεί, ακόμη και τα παιδικά. Άρα και εκεί φορούν κράνος. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε χειμώνα-καλοκαίρι ανθρώπους να οδηγούν με το μακό και το κράνος στον αγκώνα, χωρίς να σκέφτονται ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος. Και για να πω πολύ σχηματικά, εγώ ως οδηγός, επαγγελματίας, δημοσιογράφος, κάνοντας αυτοκινητομηχανία τα τελευταία 32 χρονιά, εκτιμώ πολλοί ανθρώπους που ντάλα καλοκαίρι φορούν το μπουφάν, το παντελόνι, τις μπότες και το σωστό κράνος και τον βλέπω μπροστά.
0: Εξοπλισμός.
2: Εσείς πιστεύετε ότι λιώνει στη ζέστη. Εκείνος δεν λιώνει στη ζέστη γιατί έχει το σωστό εξοπλισμό. Προστατεύει τον εαυτό του αν εγώ κατά λάθος τον ακουμπήσω.
1: Σωστό και αυτό.
0: Να πώς είναι αυτή, Βαγγέλη μου.
2: Όχι πολύ.
0: Δεν είναι πολύ.
2: Αλλά αυτό πρέπει να φέρουμε ως παράδειγμα για να γίνουμε περισσότεροι.
1: Κατάλαβες γιατί σου είπα να μιλήσουμε με τον ειδικό.
0: Είναι
1: πόσα πράγματα μάθαμε τώρα. Αν μιλάγαμε με τον τροχονόμο, τι θα μας έλεγε. Ότι σκοτώθηκαν τρεις.
0: Υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθούμε πέρα από το φόβητρο του προστήμου ή δεν ξέρω εγώ τι, αν μου πάρει το δίπλωμα. Δηλαδή, παιδεία. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν τρόποι, προτάσεις. Μπας και βάλουμε μυαλό και ξεκινάμε από τα μικρά παιδιά. Βέβαια, αν πεις οι πιο μεγάλοι που είναι πιο όρημοι, υποθέτω ότι έχει πήξει το μυαλό του, συμπεριφέρονται διαφορετικά. Όχι, θα σου πω εγώ. Τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που θα πάρουν τώρα δίπλωμα, αυτοί που κάτσουν σε αδρανία τώρα.
2: Υπάρχει τρόπος. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο.
1: Και σχολεία, στα σχολεία.
2: Σωστά.
1: Είναι αυτό που είπες.
2: Η συστηματική ενημέρωση. Στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε ό,τι και αν συμβαίνει, δεν μπορούμε να αφήνουμε στην Ελλάδα ή σε χώρες όπως την Ελλάδα. Τα πράγματα για την οδική παιδεία και την οδηγική παιδεία συνολικώς και την πληροφοριακή αγωγή.
1: Επιδοτείς, για παράδειγμα, τη στολή του αναβάτη.
0: Και ποιος θα την βάλει, σου λέει, ο άλλος πιστεύει ότι σου λέει,
1: μα δεν είναι, μέσα. Δεν είναι και ακριβή, δεν είναι, Ευαγγέλη μου, και ακριβή.
2: Είναι, ναι, αλλά,
0: και φτηνή ήταν πάλι δεν τη φοράγανε, στο λέω εγώ.
2: Εσείς που είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, ακούσατε ποτέ μηδενισμό του ΦΠΑ στο κράνος?
1: Ακριβά,
2: γεια. Ακούσατε ποτέ μηδενισμό του ΦΠΑ στο παιδικό κάθισμα? Δείτε το παιδικό κάθισμα.
0: Να, ορίστε, ναι, αυτές προτάσεις, ωραίες.
2: Αυτά δεν τα λες,
1: Δημήτρη μου. Εμένα τα λες. Πες τους τα.
2: Θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει πιλωτικά αυτό.
0: Γιατί στην Ελλάδα εδώ.
1: Όχι πιλωτικά, Βαγγέλη μου. Πρέπει να λειτουργήσει.
0: Στην
1: τελεία.
0: Ελλάδα ισχύει και το άλλο. Κάθε θαύμα τρεις μέρες στο μεγάλο τέσσερις. Γίνεται ένα τροχαίο. Λέει, πω από τα παιδιά να πάρουμε κράνος, να κάνουμε αυτό. Ο άλλος σκοτώθηκε, έκανε.
1: Το θέμα
0: περνάει
1: είναι.
0: Περνάει ένας μήνας και το έχουμε πετάξει.
1: Να πάλι. Μην χάνονται νέοι άνθρωποι και πολύ περισσότερο σε μία περίοδο που η υπογεννητικότητα μαστίζει το έθνος. Όχι τη χώρα. Το έθνος.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα που γενικότερα είναι το θέμα ότι είναι κρίμα να βάζει.
1: Πρέπει τον νέο να τον προστατεύουμε, να τον εκπαιδεύουμε και να του δίνουμε τη δυνατότητα να είναι προστατευμένος. Εγώ ακούγοντας πόσα, 5-10 λεπτά το Βαγγέλη που έβγαλε την εμπειρία των 30 ετών, συνειδητοποίησα πόσο μπάχαλο χώρα είμαστε.
0: Έχουμε μάθει να φοράμε ζώνη όμως.
2: Ναι, ναι, ζώνη φοράμε.
1: Όχι όλοι.
2: Φταίει εντός αγωγικών για το γεγονός ότι χτυπάει διαρκώς ο ήχος του αυτοκίνητου.
0: Υπάρχουν οι κλέφτες, βάζεις τους κλέφτες.
2: Σωστά, ναι. Σωστά. Περνάς τη ζώνη πίσω από την πλάτη.
0: Άμα δει το γονόμο στον κλέφτη δίπλα, τρως πρόστιμο, ε.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια. Γιατί μερικοί ξέρεις βλέπουν το τροχονό, βάζουν τη ζώνη.
1: Ναι, αλλά κοίταξε. Δεν άκουσε τον Βαγγέλη τι κάνουν τώρα.
2: Πίσω από την πλάτη.
1: Βάζουν τη ζώνη πίσω από την πλάτη.
2: Υπάρχει άλλο. Οδηγείς εσύ το αυτοκίνητό σου και για να μην χτυπάει παίρνεις τη ζώνη του συνοδηγού και τη βάζεις στο δικό σου. Για να μην χτυπάει.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, παιδιά, το πρόβλημα είναι να μην χτυπάει ή να μην πεθάνω.
1: Ω Ελλάδα μου.
0: Παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή.
2: Αν μου επιτρέπετε, προτείνω, επειδή την άλλη εβδομάδα ξεκινούμε

0: γίνεται.
1: Έχεις εικόνα τι γίνεται σε άλλες χώρες?
0: Ναι, σε άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν θα μας τα πεις σήμερα. Όταν ανοίξουν τα σχολεία και θα έχουμε φέρει και την κυρία Ζαχαράκη από εδώ, τη Σοφία Δημητρή.
2: Ναι.
1: Πάρτε είναι τηλέφωνο, μην την πάρω εγώ.
2: Να την πάρω εγώ, για να σου πω, για να μην σε πάρει ο Δήμος.
1: Ναι, ναι, έλα από εδώ. Έλα από θα τη φέρουμε εδώ στο τραπέζι και θα κάθεσαι στο άλλο μικρόφωνο εκείνη και θα γίνει αυτή η συζήτηση. Θα τη κάνει μάθημα, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είναι θέμα
1: μάθημα. Πώς δεν είναι.
2: Προτάσεις θα κάνουμε εμείς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Εμείς σε ευχαριστούμε.
2: Δημοσιογράφος από την εφημερίδα Το Βήμα.
1: Γιατί ό,τι μας είπες ήταν λίρα Αγγλίας. Να σε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ πολλά τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. Τηλέφωνο 211-016-1046. Εκεί βρίσκεται η Νατάσα Ιβαλιάνου, η οποία καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας και τα καλά σας λόγια.
1: Και ο ήχος φτάνει σε εσάς χάρη στον Κώστα το Κουγέτα.
0: Διαθέτουμε και Viber και WhatsApp. 698-104-1046 ή Mega News 104,6. Έχουμε και email στούντιο παπάκι meganews104.gr. Λοιπόν, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Τα μηνύματά σας πραγματικά είναι πάρα πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Είπαμε ότι άκουγα μάλλον από το πρωί τους διάφορους συναδέλφους και τους καλεσμένους που επικεντρώνουν και καλά κάνουν στην Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
0: Για αυτόν τον λόγο έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό
2: τα
0: απόγευμα.
2: Τα έχετε όλα λοιπόν και είστε οι καλύτεροι, οπότε καλείστε
0: έχουμε αλλού. Και έχουμε τους καλύτερους.
1: Αυτά... Κυρία Αλεξάνδρα, αλλού, όχι σε εμάς. Είσαστε άνθρωπος της αγοράς προερχόμενοι. Καταρχάς,
2: δεν λέω πολιτικά και κουβέντες, κύριε Βερίκη. Θυμίζομαι για την αισθητικότητά μου, είμαι πολύ κοφτή.
1: Και για την αποτελεσματικότητά σας.
2: Με τιμά αυτό που λέτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από την ελεύθερη εργασία και να μπείτε στα κουτάκια της πολιτικής? Αυτό δεν είναι... Πώς το κάνατε αυτό το λάθος?
0: Τη γοήτευσε ο Πρωθυπουργός, να σου πω εγώ. Τη αγίνευσε.
2: Ο Πρωθυπουργός, επειδή λέμε είναι και τεχνοκράτης ο Πρωθυπουργός, ναι, σε μεγάλο βαθμό, και θέλει αυτό που λέει να το αναλαμβάνει ως project και να το υλοποιεί, σίγουρα εμπνέει. Έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους της αγοράς, όπως λέτε, να δουλέψουν την πολιτική που δεν τη βλέπουμε ως επάγγελμα. Απλά θέλουμε να μετατρέψουμε το κράτος, τουλάχιστον εμένα αυτό ήταν το δικό μου κριτήριο, να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Όταν απευθύνεστε εσείς στο κράτος, σε ένα υπουργείο, να σας απαντά το υπουργείο, να σας λύνει το πρόβλημα, να μην το αφήνει. Βέβαια θέλουμε πάρα πολύ δρόμο σε αυτό, αλλά έχουν γίνει όμως και πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα όμως.
2: Πάμε.
0: Γιατί υπάρχουν θέματα. Διαβάζουμε σήμερα ότι κλείνουν πάρα πολλά σχολεία την νέα σχολική χρονιά, λόγω ότι υπάρχει έλλειψη μαθητών. Τι είναι σημαντικό
2: τώρα,
0: θέμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς, δεν το συζητώ. Φαντάζομαι ότι όταν κανένας μας δεν θέλει να κλείσει ένα σχολείο, έτσι, δεν το συζητώ και δεν ξέρω. Και ένα παιδί να είναι εκεί, μακάρι ένα σχολείο να είναι ανοιχτό και να υπάρχουν δάσκαλοι.
1: Είσαστε ευχαριστημένοι για ό,τι έχετε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια ως κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της μάστιγας της υπογεννητικότητας?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πω ότι ναι, τι ωραία τα έχουμε κάνει όλα και είμαστε.

0: είμαστε τρεις ευτυχισμένοι, γιατί το ζήτημα αυτό, το δημογραφικό, είναι ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι, δεν θέλω να υπερφύγω.
1: Αφήστε αυτό, είναι το μοναδικό που δεν μπορώ να ακούω. Το δούμε τι κάνουμε εμείς,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά,
1: παντού, άλλοι παραδείγματος χάρη παίρνουν άλλους μισθούς, άλλοι ζουν, έχουν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά,
0: ναι,
1: στη ζωή τους.
0: Γιατί και η Δανία και η Νορβηγία και η Σουηδία, αυτές στην αναλογία θάνατος γέννηση, πάλι είναι κάτω από το όριο της Ευρώπης. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα, να μην κάνουμε...
1: Το σημασία έχει ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί.
2: Δημήτρη, θέλω να μας κάνει...
0: Πείτε το. Θέλω να σας πω κάτι. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός γεννήσεων για να υπάρχει αναπλήρωση του πληθυσμού, που είναι το 2,1. Σας ρωτώ αν ξέρετε πότε είχε τελευταία φορά η Ελλάδα αυτόν τον αριθμό. Τον είχε, σας λέω γιατί το έψαξα, το 1981, δηλαδή 45 χρόνια πριν. Δεν το λες δηλαδή σημερινό το πρόβλημα.
2: Όχι βέβαια, δεν ρίχνει κανείς τις ευθύνες στο Μητσοτάκη ότι δεν γεννάνε οι Έλληνες. Απέναντίας, η ευθύνη του Μητσοτάκη και η δική σας είναι ότι θα έπρεπε να έχετε κάνει περισσότερα, να έχετε βρει πιο έξυπνες λύσεις της αγοράς, αυτό που λέμε.
1: Πάντως, οι περισσότεροι, η κυρία Σδούκου, ξέρετε με τι συνδέουν την υπογεννητικότητα, με την ανέχεια.
0: Είναι
1: ανέχεια. Δεν έχουν χρήματα.
2: Με την ακρίβεια.
1: Να ζήσουν την οικογένειά τους. Δεν μπορούν να σχεδιάσουν, να ονειρευτούν μια οικογένεια, γιατί δεν μπορούν να τη ζήσουν.
0: Το ένα είναι αυτό, αν και εδώ και εγώ όταν το συζητώ αυτό πολλές φορές σε τραπέζια και μου λένε γιατί δες και στις άλλες χώρες της Ευρώπης που είναι και καλύτερα οικονομικά, που πλέον βλέπεις οικογένειες ή ζευγάρι μόνο του ή ένα παιδί και ας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παραπάνω παιδιά. Αλλά συμφωνώ όμως στα δικά μας δεδομένα εδώ, σίγουρα το ένα και σημαντικότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια. Να πω όμως τι έχουμε κάνει, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια έχει κάνει πράγματα. Αρκετά δεν θα είναι ποτέ. Έχουμε ενισχύσει σίγουρα τις οικογένειες. Δηλαδή το επίδομα γέννησης, θα μου πείτε, δεν είναι αρκετό, αλλά το κάναμε. Τα προγράμματα αυτά που βγάλαμε, το σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο, περίπου 25-26.000 οικογένειες. Δεν το θεωρώ και αμεληταίο νούμερο.
2: Όχι, από το Λότελε καλή και η Παναγιώτα.
0: Ναι, ναι. Η φορολογική, λοιπόν, μεταρρύθμιση.
2: Κυρία Σδούκου, έχετε να μας πείτε, να μας δώσετε καμιά είδηση από το καλάθι του Κυριάκου?
0: Όχι, χειρότεροι
2: από τους πολιτικούς είσαστε.
0: Ναι, σας είπα, δεν
1: οπότε,
0: είμαι καλή.
1: Οπότε δεσμεύεστε μετά τη ΔΕΘ να είναι μαζί μας εδώ.
0: Άχαρες ημέρες μέχρι την ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, που όλοι περιμένουμε να τον ακούσουμε.
1: Άρα έχουμε να περιμένουμε κάτι πολύ σημαντικό, κάποια είδηση?
0: Θεωρώ πως έχουμε να περιμένουμε, ναι.
2: Κόκκινα δάνεια, για τα κόκκινα δάνεια έχω μάθει εγώ. Σας κόπηκε η ανάσα.
0: Το ρεπορτάζ πάντα πέφτει μέσα.
2: Κάτι γενναίο για τα κόκκινα δάνεια. Δεν ξέρω τι.
1: Που αποτελεί μάστιγα τα... Το συγκεκριμένο
2: θέμα. Λοιπόν,
0: εγώ πιστεύω ότι στη ΔΕΣ, πολιτικά μιλώντας, το μότο του Πρωθυπουργού είναι το συνέπεια και συνέχεια. Ωραία. Αν μπορώ έτσι στο κεφάλι μου να το κωδικοποιήσω. Το συνέπεια είναι ότι με βλέπετε εδώ, έρχομαι κάθε χρόνο, βλέπετε ότι πάει η οικονομία μας καλά, ό,τι μαζεύω έρχομαι εδώ, σας το εξαγγέλω και το υλοποιώ όμως μέσα στη χρονιά. Δεν το αφήνω, δεν αφήνω την εξαγγελία. Και η συνέχεια είναι, θέλω να σας πω, κύριοι που Ελληνίδες και Έλληνες, αυτό θα μας πει, ότι αυτό εγώ θέλω να το συνεχίσω και έχω σχέδιο. Και δεν σας μιλάω μόνο για το 27, αλλά σας μιλάω...
2: Λοιπόν, για αυτό το σχέδιο θα μας το εκλαϊκεύσετε
1: την άλλη
2: μέρα.
1: Την άλλη εβδομάδα θα σε δω ζωντανά στο ραδιοθάλαμο του Mega News.
2: Γιατί σας στέλνει και η κάμερα. Σας στέλνει και η κάμερα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, Δήμο μου, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή, δεύτερη εκπομπή. Καλό μήνα να έχουμε.
2: Και πάμε για μια
1: καλές ειδήσεις να έχουμε. Μια σταγόνα ιστορίας με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
2: τόσα λεφτά.
3: Μέγα News 104,6.
4: Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Ο Ιρλανδικός λοιμός της πατάτας. Δεν υπάρχει 20 ετία στην ευρωπαϊκή ιστορία που η περίεργη αλλά και όμορφη χώρα που λέγεται Ιρλανδία να μην έρχεται στο προσκήνιο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Πότε με τον Ήρα, πότε με τις συγκρούσεις καθολικών και διαμαρτυρωμένων, πότε με τον Brexit. Λένε μάλιστα ότι οι Ιρλανδοί μοιάζουν πολύ με τους Έλληνες. Είναι σαματατζίδες, ανυπόταχτοι, μερικές φορές θεότρελοι στις αντιδράσεις τους. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά σε μια καθοριστική ιστορική στιγμή αυτής της πολύπαθης χώρας που η μοίρα της μεταξύ άλλων σφραγίστηκε και από μια φυτική αρρώστια που όλοι γνωρίζουμε, τον περονόσπορο. Θα αναρωτηθείτε αν είναι δυνατόν ο περονόσπορος, αυτή η πολύ συνηθισμένη αρρώστια των κυπευτικών, να καθορίσει τη μοίρα ενός ολόκληρου λαού. Και όμως είναι, καθώς τα σενάρια που γράφει η ιστορία είναι πολύ πιο εφάνταστα από αυτά που μπορεί να κατασκευάσει ο ανθρώπινος νους. Το 1845, στην Ιρλανδία, το μεγάλο νησί που βρίσκεται δίπλα στη Μεγάλη Βρετανία και που τότε αποτελούσε αποικία της, εμφανίστηκε για πρώτη φορά περονόσπορος στις φυτείες της πατάτας. Τίποτα το τραγικό από πρώτη άποψη, πλην η πατάτα αποτελούσε μονοκαλλιέργεια για τους αγροτικούς πληθυσμούς του νησιού και σχεδόν τη μοναδική τροφή των κατοίκων του. Αιτία γι' αυτό ήταν η αγγλική κατοχή, που είχε μοιράσει το νησί σε πελώρια αγροκτήματα και τα είχε δωρήσει σε Άγγλους ευγενείς που κατοικούσαν στο Λονδίνο. Αυτοί είχαν κρατήσει τις έφορες εκτάσεις για βοσκή προβάτων ώστε να τροφοδοτούν με μαλλί την ακμάζουσα βρετανική κλωστοϊφαντουργία, ενώ είχαν εξοβελήσει με το ζόρι τον Ιρλανδικό πληθυσμό σε πετρώδη και ακατάλληλα χωράφια, τα οποία του νίκιαζαν μάλιστα σε αστρονομικές τιμές. Μοναδική λύση για πολλές γενιές ήταν η καταφυγή στην καλλιέργεια της ταπεινής πατάτας, η οποία ευδοκιμεί σε φτωχά εδάφη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη περιποίηση, έχει μεγάλη παραγωγή και υψηλή διατροφική αξία. Σιγά σιγά λοιπόν, ο Ιρλανδικός πληθυσμός κατέληξε να καλλιεργεί μόνο πατάτες και να εξαρτά την επιβίωσή του από αυτές. Τότε ήρθε ο περονόσπορος, ο οποίος μεταδίδεται τάχιστα με τον αέρα. Το 1845 κατέστρεψε το 75% της οδειάς και το 1846 το 100%, αφού οι αγρότες είχαν φυτέψει άρρωστο σπόρο από την προηγούμενη χρονιά. Ο πληθυσμός άρχισε να λιμοκτονεί. Κοινωνικές υπηρεσίες ανακούφισης των φτωχών δεν υπήρχαν, φυτοφάρμακα να καταπολεμηθεί ο περονόσπορος δεν υπήρχαν, αντιθέτως οι γεωκτήμονες από την ηπειρωτική Αγγλία απαιτούσαν την καταβολή των ενοικίων τους και έκαναν έξωση σε όσους αδυνατούσαν να πληρώσουν. Εκατοντάδες χιλιάδες πεινασμένοι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται από το εσωτερικό προς τα λιμάνια για να εγκαταλείψουν τον καταραμένο τόπο, αλλά οι χειμώνες, η ανέχεια και ο συνωστισμός έφεραν και τις επιδημίες. Χολέρα, τύφος, δυσεντερία και σκορβούτο θέριζαν τους απροστάτευτους ανθρώπους. Ο λοιμός της πατάτας κράτησε 5 χρόνια, 1845-1850, και έμεινε στο συλλογικό υποσυνείδητο των Ιρλανδών ως η μεγαλύτερη εθνική τους τραγωδία. Είχαν δίκιο. Τα νούμερα ήταν τρομακτικά. Το 1845 το νησί είχε 8 εκατομμύρια κατοίκους. Το 1851 είχε 4 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια ήταν οι νεκροί από την πείνα και τις αρρώστιες και άλλα 2 εκατομμύρια οι μετανάστες που έφυγαν για πάντα. Τα βρετανικά και αμερικάνικα εργοστάσια βρήκαν πάμφθινους εργάτες και ο στρατός των Βορείων βρήκε τροφή για τα κανόνια των Νοτίων στον αμερικάνικο εμφύλιο. Είναι πασίγνωστο ότι οι Βόρειοι στρατολόγοι περίμεναν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης και μόλις κατέφθαναν οι Ιρλανδοί, τους έβαζαν να υπογράφουν μπροστά στη σκάλα των καραβιών τα δελτία κατάταξης, μετά τους έδιναν ένα τουφέκι, μια στολή 5 δολάρια και τους έστελναν ανεκπαίδευτους στο μέτωπο του εμφυλίου τους. Οι πιο πολλοί από αυτούς τους εξαθλειωμένους και σαστισμένους μετανάστες δεν κατάλαβαν καν πως βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Δεκάδες χιλιάδες Ιρλανδοί έπεσαν νεκροί ή έμειναν τραυματίες και ανάπηροι, ενώ απόσες φυλές πήραν μέρος στο φρικτό αυτό πόλεμο Βορείων-Νοτίων, οι Ιρλανδοί ήταν αριθμητικά οι περισσότεροι σε αριθμό λιποτακτών. 5.000 δρομολόγια πλοίων από την Ιρλανδία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες καταμετρήθηκαν μέσα στην πενταετία του λοιμού, με χιλιάδες πεινασμένους μετανάστες να κρέμονται ως και στα κατάρτια τους. Το 25% από αυτούς δεν άντεξε το ταξίδι και πετάχτηκε νεκρό στη θάλασσα. Η ανάμνηση του λοιμού πέρασε στη μνήμη των Ιρλανδών όχι ως ατυχία ή θεϊκή τιμωρία, αλλά ως αποτέλεσμα της αγγλικής κατοχής. Εξάλλου, ουδέποτε το νησί κατάφερε να αναπληρώσει τον πληθυσμό που έχασε εκείνη την πενταετία. Στις αρχές του 21ου αιώνα, του δικού μας δηλαδή, ο συνολικός πληθυσμός του νησιού, που σήμερα είναι δύο κομμάτια, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδία που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν περίπου 6,5 εκατομμύρια κατοίκους. Υπολείπεται δηλαδή ακόμα και σήμερα κατά 1,5 εκατομμύριο από τους κατοίκους που είχε το 1845.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα διάσταση προσλαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μετά την μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Η κυβέρνηση πρέπει να συνταχθεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη διαδικασία και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία προκειμένου να διερευνηθεί, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο δικηγόρος του Απόστολος Πόντας. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ κρίσιμο να μην υπάρχουν νομικά ρήγματα για να μην τεθεί η υπόθεση στο αρχείο. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόπλου του τουρκικού επιστημονικού ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Πλωτό σκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει την περιοχή καταγράφοντας με ακρίβεια κάθε τουρκική κίνηση, ενώ έχει απογειωθεί και ντρόουν από τη Σκύρο. Εχθές η Άγκυρα με παράνομη ναύτεξη δέσμευσε την περιοχή για επιστημονικές έρευνες έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Ασπιρίνη, αποδεικνύονται τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων που εξαγγέλει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% από 2,9% ετησίως τον Ιούλιο, κάτι το οποίο καθιστά πιθανή την αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 19 έως τον Ιούλιο του 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%. Στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι αγαθών και υπηρεσιών που κόστιζε 100 ευρώ τον Ιούλιο του 2019 απαιτεί σήμερα περίπου 124,60 ευρώ για να αγοραστεί. Το ειδικό πειραματικό σχολείο στην Κεσαριανή επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η συνολική δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολείων αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών αναμένεται να ξεκινήσει η φετινή σχολική χρονιά. Όπως αποκάλυψε στο Mega News 104,6 η αρχισυντάκτρια του Δήματος Μάρνη Παπαματθαίου, το φαινόμενο αυτό υπομορφή ρουλέτας θα συνεχιστεί μέχρι και τα Χριστούγεννα. Διευκρίνησε ότι τα κενά στις σχολικές τάξεις θα υπάρχουν όχι μόνο στις ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, αλλά και σε σχολεία περιοχών όπως το Γαλάτσι, η Κυψέλη και το Παγκράτη. Εξήγησε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων μπορούν λόγω προϋπηρεσίας να κάνουν τα χαρτιά τους για να μπουν στη λίστα των αναπληρωτών σε δημόσια σχολεία και όταν επιλεχθούν, δηλώνουν άδεια. Επιπλέον, μόνιμη εκπαιδευτική ζητούν άδεια, η θέση τους μένει κενή και προκειμένου να καλυφθεί από αναπληρωτή για την ίδια θέση, δίνονται δύο μισθοί. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας για την περίοδο 2018-2020 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Είμαι από αυτούς, αν θέλετε, τους λίγους που επιμένουν να λένε ότι η Ελλάδα φτώχεινε πολύ στα χρόνια της κρίσης και ότι ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Δημήτρης Κερίδης. Χαρακτήρισε δε τεράστια αποτυχία της ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι η Ελλάδα συγκρίνεται με χώρες όπως η Ρουμανία, που ήταν πολύ πίσω μας πριν από 20 και 30 χρόνια. Παράλληλα, ο κύριος Κερίδης άφησε αιχμές κατά συναδέλφων, οι οποίοι παρουσιάζονται ως τραμπιστές στην Ελλάδα. Το ποιος αναγνωρίζει τον εαυτό του ως τραμπιστή είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί πολλοί την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Τώρα, αν κάποιοι καθυστερημένοι εντός της Νέας Δημοκρατίας ακόμα επιμένουν, δικαίωμά τους, πρόσθεσε.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
6: Πτώση 0,9% στις 2.653 μονάδες, σημειώνει αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 2,35% στα 92,6 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 2,71% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1,62% στα 4.409 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 65,5 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 2,18%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου outi.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
6: Μια τεράστια μεταγραφή ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός, καθώς φέρνει στην Αθήνα τον διεθνή Κολομβιανό μέσο Γκουστάβο Πουέρτα της Racing Sandared. Ο 23χρονος μέσος φτάνει στο Βενιζέλος για να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, γράφοντας ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πουέρτα, ένας top ποδοσφαιριστής που έλαμψε στο πρόσφατο Μουντιάλ, ετοιμάζεται να δώσει στον Ολυμπιακό σπουδαία ποιότητα στη μεσαία γραμμή.
3: Ο καιρός.
6: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
7: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
6: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30, αναλυτικά ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Σωτηρής Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
3: Mega News 104,6.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιού της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Δεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα Δημήτρης Κόκοτας, Dolly Parton. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Γιάννης Χριστάκος στα μικρόφωνα
1: και Σωτήρης Μπολάκης και είμαστε οι
0: Παράτυποι.
1: Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Στο ραδιοφωνικό αέρα ύπταται στα Ερτζιανά η εκπομπή που θα σας τα πει όλα, θα σας τα μάθει όλα και θα την περιμένετε κάθε απόγευμα 4 με 5 στον αέρα του Mega News 104,6.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε πει, η μόνη μας τυπικότητα θα είναι να είμαστε πάντα στην ώρα μας. Σωστά, σωστά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι.
1: Άμα πω Θεού θέλοντας, είναι παρεξηγήσιμο.
0: Ό,τι θέλεις, δες.
1: Α, δεν μπορώ να πω εγώ.
0: Εδώ είναι ελεύθερα τα μικρόφωνα, λέμε ό,τι θέλουμε. Εγώ τι θα πω όμως, ότι κάναμε και μία παρατυπία σήμερα με το ξεκίνημα. Βάλαμε άλλο σήμα εκπομπής. Ήταν μία εναλλακτική που είχαμε έτσι για να ξέρει ο κόσμος. Είναι μία διασκευή μεταξύ ροζ πάνθυρα, δηλαδή κλουζό, αλλά και του πραγματικού πράκτορα του 007. Πολύ ωραία διασκευή. Θα τη βρούμε και σήμερα μπροστά μας, γιατί εδώ φαίνεται ότι οι εξελίξεις τρέχουν και άλλοι κάνουν τον κλουζό και άλλοι κάνουν τον κανονικό πράκτορα και τρώνε και μηνύσεις.
1: Γι' αυτό και οι παρατυπίες σήμερα. Να πούμε, Σωτήρη μου, εντάχει ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Κουγιτέας, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος, άρχη συνταξία η Βιργινία Επισημίση, η φοβερή και τρομερή, στην επιμέλεια των ηχητικών η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη και το τηλεφωνικό κέντρο τηλέφωνα στα οποία μπορούν να μας βρούνε, Σωτήρη μου.
0: 211-016-1046 και βέβαια μπορούμε να στέλνουμε και τα μηνύματά μας σε Viber, WhatsApp. Στο 698-104-104-6. Θα θυμάστε πάντα τη συχνότητά μας. 104-6. 698-104-104-6.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να σε ξεκινήσω σήμερα. Από πού να ξεκινήσω, από τα τελευταία που γίνανε με τον ΕΟΠΗ. Όμως, θα σε προλάβω. Θέλω να πάμε, σε παρακαλώ πολύ, φίλε μου Σωτήρη, να ακούσεις κάτι το οποίο θέλω να σχολιάσεις. Είναι πολιτικοποδοσφαιρικό θα έλεγα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί κάποιος φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη και στις ΔΕΘ, για τις οποίες εδώ θα μάθετε και πολλά, έχουμε ηχητικά μπόλικα, μη φύγετε, έχει πολύ πράγμα να ακούσετε, είναι κατέμις. Είναι.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
1: Απαπα, δεν το πιστεύω.
0: Για όλους τους άλλους, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται.

0: Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένα το καλύτερο μου. Μετά έτσι θυμωμένος, πιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Λέω εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Και αυτό.
1: Ο δαίμον της ραδιοφωνίας.
2: Έχουμε και διάφορα.
3: Ένας αυτή τη ζωή σ' αγαπάω.
2: Εγγένεια του μετρό, του σταθμού του μετρό, των σταθμών μετρό της Καλαμαριάς. Στην ομιλία του είπε για έναν νεαρό που τον συνάντησε και του είπε
3: και Παρασκευή θα...
2: Στην ομιλία του χαριτολογώντας ο άνθρωπος για το μεταγραφικό απόκτημα της Dortmund, για το οποίο ο Σωτήρη μου, όπως ξέρεις,
1: μιλάει όλη η Ευρώπη.
2: Μιλάει όλη η Ευρώπη και στεναχωριέται έτσι η μισή ποδοσφαιρική Θεσσαλονίκη.
1: Επαθυχιαστό άνθρωπος.
2: Επαθυχιαστό
1: άνθρωπος. Σοβαρό τραυματισμό, αλλά εδώ να δώσουμε ένα μήνυμα. Δεν είναι ο πρώτος σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έχουν περάσει πάρα πολλοί οι οποίοι περάσαν τέτοιους σοβαρούς τραυματισμούς. Στήθηκαν κάτω, έβαλαν το μυαλό τους στη θέση τους, είχαν βέβαια μεγάλη στήριξη, αλλά θέληση και επανήλθαν και ακόμη και καλύτεροι από ό,τι ήταν πριν. Άρα εμείς να ευχηθούμε περαστικά στον Κωνσταντέλια και να μας εκπροσωπεί έτσι τη χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό όσο πιο καλά
2: γίνεται. Ωραία. Τι έγινε όμως μετά? Πήγε ο Τσίπρας επάνω στη Θεσσαλονίκη και γνωρίζοντας τι έχει προηγηθεί με το Μητσοτάκη, τι είπε?
0: Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες, για να μιλήσω και με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι, να δημιουργήσουμε εμείς ευκαιρίες και αυτές να τις αξιοποιήσουμε. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Πάλι χτύπησε ο δαίμον της ραδιοφωνίας. Τι θα κάνουμε σήμερα, δεν ξέρω, αλλά θα το βρούμε. Ισκάμε. Παράτυπα είναι.
2: Κανένα πρόβλημα. Το ακούσατε όμως. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, έστω και σε αυτή την πιο slow motion version. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν λέει ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, Σωτήρη μου, που έχει μπει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, γιατί είδατε, λέει, τι έκανε σχολιάζοντας τον Κωνσταντέλια.

0: Και αφού σας αφήσαμε να ακούσετε λίγο έτσι μουσική για να δούμε και εμείς διάφορα ζητήματα που θέλαμε, πάμε να δούμε ρε εσύ Σωτήρη, τι έχει γίνει με αυτή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου τι έχει γίνει με την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Ο κακός χαμός. Βγήκε η πλατφόρμα, την κατήγγειλε ο Σαμαράς. Για ποιο λόγο, πες μου?
1: Λοιπόν, είχαμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα και ήρθε από την Εστία. Τι έγραψε η Εστία? Ότι μπαίνει στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για να πάρει τα ακριβά φάρμακα. Είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει μια μεγάλη χρηστικότητα και ευχέρεια στους ανθρώπους που έχουν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα υγείας. Και τι έχει εκεί? Έχει τέσσερις επιλογές. Τρεις-τέσσερις επιλογές. Ποιες είναι αυτές? Να δηλώσεις αν είσαι άρεν.
0: Αν είσαι φίλη.
1: Και αν είσαι
0: άλλο.
1: Και τι άλλο?
0: Και ακαθόριστο.
1: Ακαθόριστο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εκτός από τις επιλογές άρεν φίλη, είχε ένα τικ σε ένα κουτάκι άλλο, ότι σε κάτι άλλο, δηλαδή ως προσδιορισμός φίλου φυσικά, ή κάτι ακαθόριστο. Και τι έγινε μετά, Σωτήρη μου, που τα είδε αυτά ο Αντώνης ο Σαμαράς, αφού είχε δημοσιευτεί, να το πούμε βέβαια αυτό ως ρεπορτάζ στην πρωινή Εστία?
1: Φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης πήρε τα μέτρα του και φυσικά και ο ΕΟΠΗ πήρε και εκείνος τα μέτρα του. Και τι κάνανε μετά την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά? Κατέβασαν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και την ξανανέβασαν με τις δύο βασικές επιλογές άρεν θήλη. Καταλαβαίνεις ότι εδώ ανοίγει αυτή η περίφημη συζήτηση για την ταυτότητα της παράταξης, Γιάννη. Πού πάει η παράταξη, Γιάννη?
0: Συγγνώμη για να σε καταλάβω τώρα, δηλαδή σήμερα τσακώνονται έτσι, για αυτά τα θέματα τα οποία έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τότε θυμάσαι που ψηφίστηκε αυτός ο περιβόητος νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και που τώρα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο σημείο τριβής μεταξύ της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ή της Νέας Δημοκρατίας αν θέλεις, και του Αντώνη Σαμαρά και των όποιων εν πάση περιπτώσει τον ακολουθούν σε αυτό το ταξίδι που θα ξεκινήσει με αφορμή αυτό. Και έρχεται τώρα λοιπόν η πλατφόρμα, αλλά το σοβαρό ξέρεις ποιο είναι, το οποίο θέλω να μου σχολιάσεις, γιατί εδώ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά έχει και την σοβαρότητά του το θέμα. Λέει λοιπόν εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης σε ανάρτηση που έκανε πριν λίγο λεπτών, έτσι τώρα τρέχει το ρεπορτάζ. Και λέει λοιπόν ότι απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλήθεια τώρα.

0: Δηλαδή, Γιάννη, για να καταλάβεις τώρα τι γίνεται εδώ. Βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και λέει: το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Γι' αυτό σε ρωτάω εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Πού πάει η παράταξη.
1: Μη συνεχίζεις άλλο, σε παρακαλώ πολύ. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά καθόλου.
0: Το έβαλε τον γκολ όμως ο Αντώνης.
1: Λοιπόν, έβαλε γκολ.
2: Ο Αντώνης. Και να σου πω, είναι και το δεύτερο μετά από αυτό που έγινε με τα κόκκινα δάνεια και τα όσα είχε πει ο Κώστας ο Τζαβάρας, που είχε ανοίξει το θέμα, που φτάνει τώρα η κυβέρνηση να ετοιμάζεται στη ΔΕΘ να δώσει μία λύση, αν μπορεί βέβαια ή όποια τέλος πάντων πρωτοβουλία πάρει για το θέμα των κόκκινων δανείων. Εγώ βλέπω ένα δεύτερο γκολ.
0: Και έχω και μία απορία. Είπες πριν την ανάρτηση του Άδων Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για όποιον δεν το ξέρει, έτσι. Λέει, ακολούθησε το άλλο.
1: Εντάξει τώρα, είσαι προβοκάτορ και σε καταγγέλω στον αέρα.
0: Όχι,
1: για πες όμως για ολοκλήρωση
0: τη
1: σκέψη.
0: Όχι,
1: σου.
0: Γιατί χθες συζητάγαμε από πού έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δηλαδή, είναι τα ορφανά του λαός. Θυμάσαι τώρα τι έλεγε ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Αλλά είπες πριν ότι ο άνθρωπος που έφτιαξε σελίδα πήρε Άιζο. Σωστά. Πριν το Άιζο, πιστοποίησε ο άνθρωπος. Τώρα ο ΕΟΠΗ έχει πιστοποίηση, γιατί αυτό δεν μας το διευκρινίζει ο Υπουργός. Ποιος του έδωσε πιστοποίηση τώρα για να φτιάξει τη σελίδα? Αλλά μήπως στην Ελλάδα του 2026 το μόνο Άιζο που χρειάζεται είναι του Υπουργού ή του Πρωθυπουργού?
1: Εγώ έχω κι άλλες απορίες. Δίνεις έναν ανάδοχο, το οποίο παίρνει και ωραία λεφτά, να υποθέσω, τα ωραία μας λεφτά, τα εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά, να σου φτιάξει μια πλατφόρμα. Και πολύ καλά φυσικά και σωστά κάνει, γιατί ξαναλέω, λέω αυτό που είπες από την αρχή, ότι αφορά τα φάρμακα υψηλού κόστους για τους ανθρώπους που έχουν σοβαρές ασθένειες, και καλά κάνανε. Δεν βλέπεις τι σου παραδίδει, δεν το ελέγχεις, κανείς δεν το ελέγχει. Εδώ στις συμβάσεις αυτές και τις παραλαβές υπάρχουν επιτροπές παραλαβής. Μπορεί σε αυτή τη μακροσκελή λοιπόν ανάρτηση που έχει γίνει από τον Υπουργό ή όποιον άλλον, από τον ΕΟΠΗ που έβγαλε ανακοίνωση, να μας πει ποιος την παρέλαβε λοιπόν αυτή την πλατφόρμα με αυτό το Άιζο? Και μετά θα σου πω, Σωτήρη μου, γιατί μετά έχει και ένα πέσιμο ο Άδωνης και στο Σαμαρά και στο Βελόπουλο και στους υπόλοιπους.
0: Το θέμα όμως, Γιάννη, είναι εδώ το εξής απλό. Βλέπεις ότι ανοίγει μια αντιπαράθεση γύρω από την περίφημη woke agenda. Σου θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πληγεί πολύ με το θέμα της ισότητας στο γάμο. Δηλαδή, τότε που δώσαμε τα δικαιώματα και στα ομόφυλα ζευγάρια να μπουν στο οικογενειακό δίκαιο όπως ισχύει για όλους. Mm-hmm. Θυμάσαι τι είχε γίνει τότε.
1: Καμός.
0: Με ελευθέρας από τον Πρωθυπουργό, πολλοί απήχαν από τη διαδικασία. Υπό άλλες συνθήκες, αν μιλάγαμε τότε για οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο, μπορεί και να πέφτει η κυβέρνηση. Αλλά εδώ στήριξαν τότε άλλες δυνάμεις που θέλαν να στηρίξουν.
1: Και άλλοι καιροί, άλλες δυναμικές, άλλοι συσχετισμοί.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως το ερώτημα εδώ είναι, μήπως το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό για να το αντιμετωπίζουμε και έτσι? Δηλαδή, τι θέλω να πω, θέλω να βάλω κάτι εδώ στη συζήτηση. Μη σου τύχει, λένε πολλοί, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να μπαίνουμε και στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, και δεν ανοίγει τυχαία αυτή η συζήτηση, όντως δεν θέλουν να προσδιορίζονται με την κλασική παραδοσιακή βιολογική έννοια των πραγμάτων. Mm-hmm. Άρα, ενθύλη. Εκεί δίνεται αυτή η επιλογή. Το πώς θα χειριστούμε ιατρικά όμως αυτό το ζήτημα είναι θέμα και της πολιτείας να το λύνει κάθε φορά.
1: Αυτό λέει τώρα εδώ στο πιο σοβαρό κομμάτι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί αυτά με τα Άιζο εγώ δεν τα ακούω. Στο πιο σοβαρό κομμάτι της ανακοίνωσης προ λίγων λεπτών που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, είναι ακριβώς αυτό, ότι πρόκειται για θέματα ιατρικού έτσι, χαρακτήρα, απορρίτου, και θεωρείται λίγο, δικαιολογεί με αυτόν τον τρόπο το ότι έκανε τη διόρθωση.
0: Ναι, αλλά και ο Υπουργός δεν το χειρίζεται σωστά. Όταν το πολιτικοποιεί με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι δεν βοηθάει στο σκοπό μιας ισότητας που θα πρέπει να υπάρξει στα πράγματα και μιας αναγνώρισης κάποιων κοινωνικών δικαιωμάτων που θέλουν κάποιοι άνθρωποι να τους αναγνωρίζονται. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και ξανά μαζί.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 4.30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Νέα διάσταση προσλαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητάται διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Μικρή αποτελεσματικότητα έχουν, όπως αποδεικνύονται, τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 19 έως τον Ιούλιο του 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%, ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόπλου του τουρκικού ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Πλωτοσκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει καταγράφοντας με ακρίβεια κάθε τουρκική κίνηση, ενώ απογειώθηκε και ντρόουν των ενόπλων δυνάμεων από τη Σκύρο. Την ενοχή των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Δηλώναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com.

0: Παίζουμε και ωραίες μουσικές, Γιάννη, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και ωραίες μουσικές, και θα έχουμε και ευχάριστα μουσικά διαλύματα.
0: Και να είμαστε μια καλή παρέα, ελπίζω, που θα μακροημερεύσει και να κρατάμε συντροφιά στους οδηγούς που έχουν γυρίσει από τις διακοπές τους οι άνθρωποι και είναι σαν να μην έφυγαν μια μέρα, σαν να μην έλειψαν μια μέρα. Πέσανε στην ίδια κίνηση.
2: Καταλαβαίνω. Αγγλικά από άλλο πλανήτη.
1: Που πρέπει να αναλυθεί. Θες να δούμε λίγο την κίνηση, να δούμε πώς είναι η.
0: Ίντερνετ, τους τη λέω εγώ, την ξέρω και απ' έξω. Όχι, εντάξει, την έχω μπροστά μου. Λοιπόν, έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ζωγράφου και από το κέντρο φυσικά μέχρι το ύψος του Ζωγράφου. Μετά έχει πάλι αρκετά αυξημένη κίνηση προς την Μεσογείον, στο Χολαργό, και βέβαια δύσκολο, πολύ δύσκολο, όχι ακόμη το ποτάμι, αρκετά δύσκολο, αλλά πολύ πιο δύσκολο είναι η έξοδος εκεί του Κηφισού στην Αττική Οδό, οι γνωστές καθυστερήσεις εκεί που είναι ο μεγάλος κόμβος ουσιαστικά της Αθήνας, καθυστερήσεις και στον Πειραιά, στην είσοδο του Πειραιά αλλά και μέσα στο λιμάνι. Υπομονή, παιδιά.
1: Τώρα,
0: και άμα κάνει και ο μπροστινός, ο πισινός, ο πλαϊνός, ο δεξής, ο αριστερά, ο άλλος που περιμένει στο φανάρι, κάνει καμιά βλακεία, μην δίνετε και πολύ σημασία. Και αν σας πήγε μια κουβέντα, ουγαρίδας η τυπιούση.
1: Ψυχραιμία, ψυχραιμία, παιδιά. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας σε Viber και WhatsApp είναι στο νούμερο 6981414146. Το πιάστε το επόμενο νούμερο, έτσι.
0: 104,6, παιδιά. Θα γράφετε 698 δύο φορές το 104 104 και 6.
1: Έτσι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που απαντάει η Νατάσα Ιβαλιάνου στο 211 016 1046 ή 211 0 161 046, όπως σας βολεύει.
0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε εξελίξει το θέμα των υποκλοπών. Με το Predator δεν φεύγει από την επικαιρότητα.
1: Το σοβαρεύεις?
0: Το σοβαρεύω και απότομα, γιατί το θέμα είναι σοβαρό, δεν είναι κάτι απλό. Για πρώτη φορά, Γιάννη, για πρώτη φορά, εν ενεργεία αξιωματικός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών καταθέτει μήνυση για κατασκοπία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Σε συνέχεια της απόφασης του Πρωτοδικείου που είχε καταδικάσει πρωτόδικα τα τέσσερα φυσικά τα τέσσερα πρόσωπα που εμπλέκονται με την χρήση του παράνομου λογισμικού στη χώρα, που είχαν καταδικαστεί τότε σε κάτι πολύ μεγάλες ποινές. Να θυμίσουμε, αθρηστικά 120 χρόνια και πάνω ήτανε. Η δίκη αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο. Θυμίζω τον Τάλ Ντίλιαν, τον Ισραηλινό που έφερε το Predator στη χώρα, ο οποίος έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις, θυμίζοντας το περίφημο Watergate, την ελληνική περίπτωση Νίξον που είχε παραιτηθεί. Όχι γιατί αποκαλύφθηκε το Watergate, πάλι σκάνδαλο παρακολουθήσεων, αλλά γιατί έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Αυτό λέει ο Ντίλιαν εν ώψη της δίκης του σε δεύτερο βαθμό. Και.
3: Α, πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγο?
1: Ένας καταδικασμένος,
5: ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή, ήταν φυλακή το 2020.
1: Υπεύθυνοι αυτοί είναι, έχουν καταδικαστεί και έχουν το δικαίωμα του δεύτερου βαθμού. Τώρα όμως μου λες. Γιατί προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχουμε έναν
0: εν ενεργεία
1: αξιωματούχο της ΕΕΠ.
0: Και είναι ο άνθρωπος, το λέω εισαγωγικά γιατί σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε το θέμα της κατασκοπίας και θα εξηγήσω αμέσως, αλλά ο συγκεκριμένος.
1: Έχει σημασία, όχι, διευκρίνησε το, γιατί μπορεί κάποιος από τους τηλεθεατές μας να μην αντιλαμβάνονται τη διαφορά.
0: Ακριβώς. Ο κύριος Τάσος Παπαγεωργίου, λοιπόν, είναι στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών εν ενεργεία, διευθυντής ασφαλείας της ΕΕΠ και είχε στα αρμοδιότητά του όλα τα ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας της υπηρεσίας. Ήταν παρακολουθούμενος με το Predator την ίδια περίοδο που κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, κορυφαίοι και μέσα στο Μαξίμου, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης και ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, παρακολουθούνταν, είχαν εμπολυθεί τα κινητά τους με το Predator. Ο κύριος Σπίρτζης όμως, που τον έχουμε στην άλλη γραμμή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Σπίρτζη. Καλησπέρα, συγγνώμη.
6: Καλησπέρα.
0: Ο Χρήστος Σπίρτζης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Σπίρτζης, λοιπόν, πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο πρωτοδικείο άνοιξε το θέμα με τα χαρτιά που κατέθεσε της κατασκοπίας. Και είναι το πρωτοδικείο που ζήτησε περαιτέρω έρευνα για κατασκοπία. Και κύριε Σπίρτζη, ο Άριος Πάγος, δύο εισαγγελείς, εμπλεκόμενοι ουσιαστικά δύο φορές, αρχιοθέτησαν τη συγκεκριμένη μήνυση που καταθέσατε. Και τελευταία σας κίνηση ήταν, να θυμίσω, που πήγατε και ζητήσατε και ανέρεση του εισαγγελέα του κυρίου Μπακέλα, να μην εξαίρεση του κυρίου Μπακέλα, και η τελευταία.
4: ενδεχόμενο της μεταφοράς της ορού από το ένα σπίτι.
6: Ευρωπαϊκό δικαστήριο, γιατί νομίζω τα πεταγμένα πιστεύω.
4: Εξακριβωθεί τι συνέβη σε αυτή την εφικαστική
0: υπόθεση Predator.
6: Η υπόθεση Predator, κύριε Μπολάκη, δεν κλείνει έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να κάνει το κέντρο που θέλει να κουκουλώσει την ιστορία του ελληνικού Watergate και προκειμένου η κυβέρνηση και σε σφιχτή ο εναγκαλισμό πράξεων τουλάχιστον και αποφάσεων με ένα μέρος ηγεσίας δικαιοσύνης, ό,τι και να κάνουν δεν πρόκειται να κλείσει. Λοιπόν, όσοι δώσαμε τη μάχη και δηλώσαμε στήριξη κατηγορία στο πρωτοδικείο, φαντάζομαι ότι θα δώσουμε την ίδια μάχη στο εφετείο από το Δεκέμβρη και θα δώσουμε και αντίστοιχη μάχη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια έξω από τη χώρα, παίρνοντας η κυβέρνηση την συνολική ευθύνη διασυρμού της χώρας μας.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ, να σου πω, κύριε Σπίριτση, εδώ οι Έλληνες ανώτατοι δικαστικοί που χειρίστηκαν τις υποθέσεις, οι δύο εισαγγελείς εν προκειμένου, έχουν βάλει αυτές τις υποθέσεις στο αρχείο με την αιτιολογία, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εγώ τα λέω έτσι περιληπτικά, ότι δεν έχει βρεθεί κανένα νεότερο στοιχείο ή κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι μπορεί η υπόθεση αυτή να ερευνηθεί περαιτέρω. Παρά τα όσα έχουν υποθεί.
6: Συμφωνώ μαζί σας για το αποτέλεσμα. Αν διαβάσει κανείς το σκεπτικό των αποφάσεων των εισαγγελέων, των δύο τελευταίων εισαγγελέων του Αρείου Παγού, είναι πραγματικά να γελάει κανείς και μην είναι ειδικός. Ο πρώτος σε λίγες μέρες αρχιοθέτησε όχι μόνο το θέμα της κατασκοπίας που αφορούσε εμένα, αλλά και όλη την απόφαση του δικαστηρίου για περαιτέρω διερεύνηση. Όσον αφορά την
0: ακύρωσε η Υπουργέ, για να τα πούμε απλά και κατανοητά, ακύρωσε την απόφαση του πρωτοβάθμιου
1: το δικαστηρίου. Το σκεπτικό της, ναι.
0: Έκανε μια πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά, να θυμίσουμε. Δούλεψε πολύ καιρό και το πόρισμα ήταν και αρκετές χιλιάδες σελίδες. Και όπως είπατε, σε λίγες μέρες τα αρχιοθέτησε όλα.
6: Τα αρχιοθέτησε με πιο πρόσχημα όσον αφορά τα απόρριτα mail που είχα εγώ στο κινητό μου και τα κατέθεσα στο δικαστήριο και έτσι βγήκε αυτή η απόφαση.
0: Τώρα πρακτικά, Υπουργέ, αυτή η κίνηση που κάνει ο άνθρωπος της ΑΕΠ, ο αξιωματικός της ΑΕΠ, σε τι διαφέρει από τις προηγούμενες κινήσεις που έχουν γίνει και άλλες μηνύσεις για κατασκοπία?
6: Ο κ. Σαμάρας αρχιοθετήθηκε, που είναι πολύ σημαντικό επίσης, ένας πρώην υπουργός και ένας πρώην πρωθυπουργός να ζητάνε τη διερεύνηση, όχι κάτι άλλο. Η διερεύνηση και να αρνείται ο εισαγγελέας του Ριπαγού είναι πραγματικά, ας πούμε, αξιοθαύμαστος ο τρόπος που η ελληνική κυβέρνηση διαλύει οτιδήποτε θεσμικό και δει την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αλλά ας το ξεπεράσουμε αυτό. Στην τωρινή υπόθεση, στη σημερινή μηνυτήρια αναφορά του κ. Παπαδόπουλου, που είναι ανώτερος τέλεχος ΣΕΙ,
5: ανήλικα παιδιά που δεν θα μείνουν για πάντα στο παιδόν, θα εξεταστούν από ψυχολόγο.
6: Όταν ιδιώτες, όπως λέει η κυβέρνηση, που χρησιμοποιούν το Predator και έχουν ήδη καταδικαστεί, παρακολουθούν ανώτερος τέλεχος ΣΕΙΠ, που από το θεσμικό του ρόλο φτιάχνει δίκτυα κατασκοπίας για τη χώρα, αντικατασκοπίας, φτιάχνει δίκτυα για να παρακολουθεί τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος.
1: Φυσικά και ένα σωρό άλλες πολύ σοβαρές υποθέσεις κατά της χώρας.
6: Που σημαίνει ότι όποιος τον παρακολουθούσε, και όσο καλοπροαίρετος και να είσαι για την κυβέρνηση, εν προκειμένου ιδιώτες, όπως λέει η κυβέρνηση, αυτό δεν μπαίνει θέμα αν μιλάμε ότι πρέπει να εξεταστεί το αδίκημα της κατασκοπίας. Είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Και αν θέλετε την άποψή μου, οι πρώτοι που έπρεπε να συνδράμουν και να ενεργήσουν άμεσα, σε αυτό δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη, όπως λέει η κυβέρνηση, το χειρίζεται η δικαιοσύνη. Τώρα πια είναι ευθύνη της ΕΕΠ, της διοίκησης της ΕΕΠ και ακόμη περισσότερο του αρμόδιου υπουργού για την ΕΕΠ, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον νόμο που ίδιος πέρασε. Εδώ δηλαδή έχουμε να έχουν τρυπήσει, να έχουν διεισδύσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και να την παρακολουθούν ιδιώτες.
0: Αυτή είναι η βαριά κατηγορία. Αυτή είναι η βαριά κατηγορία. Άρα το βλέμμα μας, Υπουργέ,
6: για την εθνική ασφάλεια της χώρας,
0: σαφές
6: είναι, για το οργανωμένο έγκλημα, για οτιδήποτε χειρίζεται την εθνική.
0: Μα αυτό σημαίνει κατασκοπία. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει στην βασική υπηρεσία για την κατασκοπία, την αντικατασκοπία.
1: Εν ενεργεία είναι ο άνθρωπος, σημαντικό.
0: Αυτή είναι η δουλειά του και κάνει μήνυση για κατασκοπία σε βάρος ιδιωτών. Και όλα αυτά λίγο πριν αρχίσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Εγώ το ερώτημα που μπαίνει είναι γιατί ήρθε τώρα αυτή η μήνυση. Αυτό βέβαια μένει να απαντηθεί και από τους δικηγόρους του. Το θέμα πάντως είναι ότι ήρθε και βάζει και αυτή η εξέλιξη ένα λιθαράκι ακόμη στην υπόθεση. Το ερώτημα είναι αν θα πάει, και το πιθανότερο, κύριε Υπουργέ, είναι να πάει πάλι στον εισαγγελέα, στον κύριο Μπακέλα. Νομίζω αυτός έχει πάλι το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν θα την αρχιοθετήσει όπως έκανε και με όλες τις προηγούμενες μηνύσεις και την υπόθεση αυτή.
6: Κύριε Μπολάκη, δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι.
0: Αλλά
6: εδώ δεν είναι θέμα αξιολογικής κρίσης του κύριου Μπακέλα, ακόμη και με τον διασταλτικό χαρακτήρα που ήθελε να δώσει στις αποφάσεις που έβγαλε για την αρχιοθέτηση του δικού μας υποθέσεων. Εδώ είναι κακούργημα, είναι κατασκοπία εν ενεργεία στελέχους, και μάλιστα όχι ενός απλού στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Εδώ βγαίνουν και όποιος παρακολούθησε τον συγκεκριμένο αξιωματικό της ΕΕΠ, σημαίνει ότι γνωρίζει με ποιους μιλούσε, ποια είναι τα δίκτυά του, τι πληροφορίες είχε για την εθνική ασφάλεια της χώρας και για την εθνική ασφάλεια της ελληνικής κοινωνίας. Εδώ δεν μπαίνει θέμα αν θα διερευνήσει ή δεν θα διερευνήσει. Εδώ μπαίνει θέμα τι συγκεκριμένες ενέργειες θα κάνει για τους ιδιώτες, που λέει η κυβέρνηση, που είχαν το πρόβλημα.
0: Και εδώ εγώ θα κάνω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Δεν θέλω απάντηση απαραίτητα, αλλά με τη μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων και τον χειρισμό της υπόθεσης, νομίζω ότι και αυτοί που μας ακούνε θα πούνε δεν θα δυσκολευτεί και ιδιαίτερα ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να την αρχιοθετήσει και αυτή τη φορά. Ελπίζω να διαψευστώ, ξαναλέω, και να επιβεβαιωθείτε εσείς, Υπουργέ.
6: Αν κάνατε εσείς κάτι τέτοιο, αυτή τη στιγμή δεν θα ήσασταν στην εργασία σας.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι, όπως το λέει.
6: Και οποιοσδήποτε ιδιώτης είχε τέτοια μήνυση θα ήταν κρατούμενο.
0: Θα ήταν κρατούμενο.
6: Εν ενεργεία. Ανώτερο αξιωματικό της.
1: Πάντως και εμείς εδώ είμαστε από το ρόλο που μας αναλογεί και το παρακολουθούμε. Εσείς κάνετε τις δικές σας ενέργειες και μιλώ και για τους συναδέλφους μου, οι οποίοι βρίσκονταν βέβαια στη λίστα. Ήταν και μέσα μεταξύ των 8 που προσέφηκαν αρχικώς.
6: Ότι.
1: Βεβαίως και ήταν.
6: Πολλοί ήταν ιδιοκτήτες του Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης.
0: Βέβαια,
6: φυσικά. Επιχειρηματίες.
1: Επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι.
6: Η υποψηφία των εν ενεργεία υπουργών της χώρας.

0: αυτή τη στιγμή θα ήταν πολύ δύσκολο νομικά να μιλάμε για, για κατασκοπία.
1: Θέλω να πω κάτι, κύριε Μπολάκη. Δεν μπορούσε κάποιο άλλο από όσου στήριξαν την κατηγορία να βάλει θέμα κατασκοπία. Εγώ μόνο είχα διατελέσει
0: υπουργό και είχε μολυνθεί το τηλέφωνό σα και είχατε μέσα συνομιλίε και με την Τρόικα και του δανειστέ και με ανθρώπου στο εξωτερικό και πρεσβείε.
1: Ο Κουκάκη είχε απόρριτα, ούτε και ο
0: Ζαμπουργό. Άρα μπορούσατε, σημασία γιατί το κάνατε, υπουργέ. Αυτό έχει σημασία.
1: Εντάξει, έχει σημασία. Είδατε και ήταν αντιμετώπιση, αλλά τώρα έχουμε πια όχι άλλη σελίδα στην υπόθεση με την εξέλιξη που είχαμε σήμερα. Έχουμε άλλη βιβλιοθήκη.
0: Σωστά.
1: Και να σα πω ότι όσοι
2: και κλείστε με αυτό, υπουργέ.
1: Να συγκαλύψουν και φοβόντουσαν. Είχαν δίκιο και που φοβόντουσαν. Και είχαν δίκιο και έχουν δίκιο από εδώ και πέρα. Όχι απλά να ανησυχούν, αλλά κάτι περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε τον Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργός των Κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η σημαντική παρέμβαση του Υπουργού για το θέμα και την τελευταία εξέλιξη που έχουμε στο θέμα των παρακολουθήσεων και του Predator. Ευχαριστούμε τον κύριο Σπίρτζη.
3: Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος.

0: Λοιπόν, κατάλαβες Γιάννη τώρα τι γίνεται εδώ. Είναι τόσο σοβαρή η εξέλιξη αυτή που οτιδήποτε άλλο γίνει πέρα από την ορθή πολιτικά, νομικά και βάσει της κοινής λογικής πορείας των πραγμάτων, νομίζω θα είναι πάλι ζήτημα για να συζητάμε.
1: Συμφωνώ και να θέσω και το εξής για να φύγουμε για από το... εδώ και να πάμε και σε άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν και την τσέπη. Γιατί ανακοινώνονται που να είναι, ξέρεις, τα τιμολόγια, τα καινούργια του ρεύματος και έχω ρεπορτάζ να σου δώσω. Αλλά θέλω να πω το εξής. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που η κυβέρνηση λέει: δεν βλέπω, δεν ακούω τίποτα. Όπως η γνωστή ταινία που γνωρίζουμε. Γίνονται πράγματα και θάματα, αποκαλύπτονται πολλά, ανοίγουν στόματα. Έτσι, μιλάνε πρωταγωνιστές. Έρχεται εδώ τώρα ένας εν ενεργεία αξιωματικός ΣΕΙΠ και μιλάει για κατασκοπία. Και το κυριότερο, Σωτήρη μου, σε αυτή τη χώρα δεν ενδιαφέρεται κανείς να μάθει τι είναι αυτοί οι ιδιώτες που ήρθανε, τι είναι αυτά που παρακολούθησαν, πού τα πήγαν, ποιος τα έχει, πού τα χρησιμοποίησε ή θα τα χρησιμοποιήσει και δεν μας νοιάζει και λέμε ότι θα το βάλει ο Μπακέλα στο σιρτάρι γιατί δεν είδε τίποτα και δεν άκουσε κι αυτός.
0: Ξέρεις,
1: και δεύτερο εισαγγελέας. Και ένα δικαστήριο το οποίο έχει ήδη καταδικάσει σε 150 χρόνια πόσα είναι φυλακή τους τέσσερις, το ζεύγος Ντίλιαν δηλαδή και τους άλλους δύο στην εταιρεία. Και περιμένουμε τώρα, ας πούμε, το Δεκέμβριο να δούμε μια ποινή, η οποία απειλούν με αποκαλύψεις, αλήθεια.
0: Όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν, Γιάννη, από την πρώτη αρχιοθέτηση του Αρείου Πάγου. Από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Ακολουθήθηκε ως πιλότος αυτή η διαδικασία. Και εδώ το κλείνουμε, γιατί νομίζω έχει πάρει φωτιά η τσέπη μας.

0: Και γιατί λέω έχει πάρει φωτιά η τσέπη μας, γιατί Γιάννη ήρθαν τα νέα τιμολόγια, έτσι.
1: Λοιπόν, ανακοινώνονται το βράδυ, ο κόσμος τα περιμένει, γιατί ξέρεις, εμείς εδώ δεν είμαστε να κάνουμε υψηλή πολιτική, ή ίσως να βλέπουμε, τσακώθηκε τώρα ο Άδωνης για το φύλλο, το Άρεν, το άλλο και το τέτοιο.
0: Σφίγγουν τα δόντια τώρα όσοι μας ακούνε, κατάλαβες τι γίνεται. Κρέμονται από τα χείλη σου, τι θα πεις.
1: Λοιπόν, απόψε. Ο κόσμος, ξαναλέω, το ξέρει, αλλά έχω ρεπορτάζ να σας δώσω. Ανακοινώνονται από τις εταιρείες, όπως γνωρίζει ο κόσμος, και περιμένει να μπει στην επίσημη σελίδα τα νέα τιμολόγια. Το πράσινο, το μπλε και οτιδήποτε άλλο οι εταιρείες βάλουν. Έχω όμως να σου πω πληροφορία εκ των έσω ότι η ΔΕΗ. Και το λέω γιατί η ΔΕΗ, γιατί καταλαβαίνεις ότι η ΔΕΗ είναι το σημείο αναφοράς και για την κυβέρνηση, παρόλο που έχει ιδιωτικοποιηθεί. Πληροφορούμε ότι με τις αυξήσεις στη χονδρική που έχουν πιάσει το 21% Σωτήρη μου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα το μεσημέρι, προσπαθεί να κρατήσει τιμές και το πράσινο τιμολόγιο και το μπλε, στο οποίο εκτιμώ, αν καταλαβαίνω καλά από το ρεπορτάζ μου, ότι η τιμή του μπορεί να είναι στα

0: 0115 στα 0.11 δηλαδή για το σταθερό.
1: Αυξήσεις, Γιάννη, αυξήσεις. Είναι πολύ απλό.
0: Προφανώς
1: και το πιο ωραίο που ακούω εγώ.
0: Και 0.15 είναι... θέλω να σου πω, έτσι άκουτα αυτά, γιατί είναι 0.15. Το πράσινο οικιακό τιμολόγιο, 0.14.9 για την ακρίβεια, έναντι 0.13.8 που ήταν τον Αύγουστο. Αυτά είναι πληροφορίες μου για την ΔΕΗ, η οποία αναρτά. Τι θα κάνουν οι άλλοι πάροχοι στους οποίους όλος ο κόσμος είναι, δεν ξέρω, περιμένουν αυξήσει. Πριν σου πεις αυτό που θέλεις, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το πω, η εκτίμηση και η πληροφορία για το πετρέλαιο θέρμανση Σωτήρη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Αυτό δεν θα
1: ρωτήσω. Πήγαινε, παιδί μου, κατευθείαν.
0: Που αρχίζουν να βάζουν σιγά σιγά κάποιοι στα ορεινά, κάποιοι στη Βόρεια Ελλάδα, Σεπτέμβριο ξεκινάνε.
1: Πλάς 2 ευρώ το λοιπόν, δίζελ κίνηση.
0: Θα το πω καθήμενος όπως είμαι και να είναι καθήμενε και οι ακροατές, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην έχουμε ατυχήματα. Το βλέπουμε, εκτιμάται γύρω στο 1,60 με 1,70. Φωτιές.

0: Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον αγαπητό μας συνάδελφο, εξαιρετικό συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους δύο. Καλή αρχή σας εύχομαι.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Εσείς σταθερός.
2: Δεν μας αφήνουνε, ρε Αλέξανδρε, δεν μας αφήνουνε. Δεν μας αφήνουνε πάρα πολύ. Προσπαθούμε εδώ πέρα οι παράτυποι να είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί κάθε μέρα κάνουμε διάφορες παρατυπίες εδώ πέρα.
0: Αλλά σήμερα ο δαίμον της ραδιοφωνίας ήταν πιο παράτυπος από εμάς. Μας έκανε
2: προβληματάκια.
0: Αλέξανδρε, όμως εδώ δεν μιλάμε για, εντάξει, την πλάκα που μπορεί να κάνουμε εμείς εδώ, αλλά και τα σοβαρά που λέμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι πιο σοβαρό για αυτούς που μας ακούνε. Γιατί έρχονται αυξήσεις φωτιά που εγώ δεν ξέρω ποιο καλάθι ΔΕΘ μπορεί αυτές να τις αντιμετωπίσει. Άμα πάει στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και όποια κίνηση να κάνει μια κυβέρνηση, πώς να το ρίξει. Δηλαδή θα πρέπει να δώσει 50 λεπτά για να έρθει σε μια υποφερτή τιμή για να ζεσταθεί ο κόσμος.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσω το ρεπορτάζ του Γιάννη, να κάνω ένα teaser που λένε για το βραδινό δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουμε
0: στο Μέγκα,
1: στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα έχουμε ρεπορτάζ φωτιά που λένε για το πόσο θα είναι ακριβώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με βάση τα σημερινά στοιχεία. Και να σου πω, Γιάννη, ότι το ρεπορτάζ σου για την τιμή στο ρεύμα έπεσες μέσα. Μάλιστα, το μπλε τιμολόγιο θα είναι και λίγο μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη τιμολόγηση. Θα είναι ελαφρώς αυξημένο το πράσινο τιμολόγιο σε σχέση με την προηγούμενη τιμολόγηση. Παρ' όλα αυτά.
2: Ναι, λογικό. Λογικό. Απλώς καταλαβαίνω, με επιβεβαιώνει, γιατί τα ξέρεις φυσικά πολύ καλύτερα από μένα, αντιλαμβάνομαι ότι η ΔΕΗ νωρίτερα μπαίνει μπρος για να προσπαθήσει να καθοδηγήσει λίγο την κούρσα σε σχέση με τις τιμές.
0: Γιατί μέχρι τώρα, Γιάννη, την
2: ανταγωνισμό, να το πω.
0: Γιάννη, μέχρι τώρα, παιδιά, συγγνώμη. Μέχρι τώρα η ΔΕΗ την καθοδηγεί την κούρσα προς τα πάνω, έτσι. Να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα.
2: Θα παροτρέχουν
1: τα κάνει. Η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος το νιώθουμε μόλι τώρα κάθε μήνα που έρχεται ο λογαριασμός, έτσι.
0: Το θέμα, Αλέξανδρε,
1: τι
0: μπορεί να κάνει ένα οικονομικό επιτελείο, πόσο μπορεί να έχει μέσα αυτό το καλάθι, και αυτό δηλαδή θέλω να μου απαντήσεις εμένα, 50 λεπτά για να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης για να έρθει σε μια κανονική τιμή. Άντε από το 1,70 πόσο να το επιδοτήσει, 30-40 λεπτά. Είναι ένα τεράστιο κόστος σε εκατομμύρια ευρώ. Που δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Τι μπορεί να κάνει.
1: Δεν μπορεί να δώσει επιδότηση 50 λεπτών. Δεν μπορεί να φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα, γιατί μιλάμε τώρα από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η προμήθεια μέχρι τις 15 Μαρτίου που ολοκληρώνεται η περίοδος προμήθειας του πετρελαίου θέρμανσης. Μιλάμε για πίθανα ποσά που θα πρέπει να επιδοτήσει σε μια αγορά και σε μια συγκυρία που δεν ξέρεις και πώς θα πάει το πράγμα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η πίεση, η γεωπολιτική πίεση που ασκείται από το Ιράν, ειδικά στην ενέργεια.
0: Βλέπω εισοδηματικά κριτήρια στο βάθος. Δεν ξέρω αν έχεις μια ίδια αίσθηση κι εσύ. Δηλαδή να είναι γενναίες.
1: Θα υπάρξουν σίγουρα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν για να δοθεί γενική επιδότηση για όλους. Οπότε είτε ανάλογα με το πόσο θα είναι το πετρέλαιο όταν θα φτάσει η ώρα, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα, θα κριθεί, και το αν θα είναι εισοδηματικά κριτήρια αλλά με πολύ ευρύ πλάνο στο ποιος θα ενταχθεί σε αυτά, ή αν θα είναι πιο αυστηρά τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί τα λεφτά δεν θα φτάνουν.
0: Η εκτίμησή σου, με αυτό να κλείσουμε, Αλέξανδρε, και σε ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση, η εκτίμησή σου για το που θα κινηθούν οι τιμές, θα μου πεις προς τα πάνω. Το ακούω.
1: Προς τα πάνω σίγουρα. Εκεί που είπατε, στο 1,70 και ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Και για τις διεθνείς τιμές, αν ελπίσουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να καταλαγιάσει, ή όποια αποτύπωση θα έρθει σίγουρα από Νοέμβρη-Δεκέμβρη και βάλε.
1: Εάν επιστρέψει ξαφνικά το πετρέλαιο σε επίπεδα κοντά στα 80 ή κάτι, ή λίγο κάτω από τα $80 το βαρέλι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε σχέση με το 1,09 να ξεκίναει, ξέρω εγώ, στο 1,20 η τιμή του πετρελαίου φέτος. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο 92 και δυστυχώς με ανωδική τροχιά η τιμή του πετρελαίου.
2: Ωραία,
1: αν
2: Αλέξανδρε,
1: είμαστε μακριά από την εκκίνηση, είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Θα τα ξαναλέμε, βέβαια, γιατί δυστυχώς θα το βλέπουμε μπροστά μας. Και κάπου εδώ, Σωτήρη μου, εγώ θέλω να σου πω, κάνω μια πρόταση στην κυβέρνηση, ρίξει και έλευτη μια κοινωνική προσφορά των παράτυπων. Επιδοτήστε κουβέρτες, εντόνια, στρώματα, φλοκάτες, είναι φτηνότερα.

0: Και επειδή είμαστε παράτυποι, κλείνουμε με το τραγούδι αρχής, έτσι, αυτό που είναι το σήμα μας.
1: Έτσι πρέπει.
0: Δεν πειράζει, όλα συμβαίνουν. Από αύριο θα είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι. Όχι ότι δεν οργανωθήκαμε σήμερα, αλλά σήμερα μας την έκανε αυτό που λέω εγώ, δαίμον του αέρα.
1: Όλα καλά.
0: Να είμαστε καλά, ραντεβού αύριο. Ακολουθεί Σοφία Μπερεντάνου και Νικήτας
1: Κορονάκης. Και φυσικά το δελτίο ειδήσεων μπροστά σας σε λίγα λεπτά εδώ.
0: Mega News 104,6.
2: Η ώρα είναι 5. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

0: Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μέσα στη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τηθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Η κυβέρνηση πρέπει να συνταχθεί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη διαδικασία και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία προκειμένου να διερευνηθεί, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο δικηγόρος του Απόστολος Πόντας. Πρόσθεσε ότι είναι πολύ κρίσιμο να μην υπάρχουν νομικά ρήγματα για να μην τεθεί υπόθεση στο αρχείο. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόκλου του τουρκικού επιστημονικού ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Πλούτο σκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει την περιοχή καταγράφοντας με ακρίβεια κάθε τουρκική κίνηση, ενώ έχει απογειωθεί και ντρόν από τη Σκύρο. Εχθές η Άγκυρα με παράνομη ναύτεξ δέσμευσε την περιοχή για επιστημονικές έρευνες έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Μικρή αποτελεσματικότητα έχουν, όπως αποδεικνύεται, τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%, σύμφωνα με την Ελστάτ από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%, ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Οι κατηγορουμένοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων που, σύμφωνα με την δεν δικαιούνταν. Είχαν δηλώσει εκτάσεις σε Κάλυμνο, Κάσο, Νήσιρο, Άνδρο, Φλόρινα, Καστοριά, αλλά και στην Κρήτη, μισθωμένα κατά κύριο λόγο από συγγενικά τους πρόσωπα και όχι μόνο. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία σχηματίστηκε σε βάρος άνδρα, ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε σοβαρά την 24χρονη σύντροφό του εχθές βράδυ στην Ιγουμενίτσα μετά από καυγά. Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να ξεκίνησε το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό. Μετά τη σύλληψή του, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η 24χρονη νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πτώση 0,9% στις 2.653 μονάδες σημειώνει αυτήν την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 2,35% στα 92,6 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 2,71% κινείται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 1,62% στα 4.409 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 65,5 δολάρια ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 2,18%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μια τεράστια μεταγραφή ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός, καθώς φέρνει στην Αθήνα το
2: σύστημα ηλεκτροδότησης και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους.
0: Διάχρονος μέσος φτάνει στο Ελευθέριος Βενιζέλου στις 4:30 για να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, γράφοντας ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πουέρτα, ένας top ποδοσφαιριστής που έλαμψε στο πρόσφατο Μουντιάλ, ετοιμάζεται να δώσει στον Ολυμπιακό σπουδαία ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
3: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα υπηρετικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Λένορμαν λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο καθυστερήσεις σημειώνονται, στο ύψος της Φιλαδέλφιας επίσης λόγω τροχαίων. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στο ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Βασιλής Αμαλίας, στην κάθοδο της Αρδιτού, της Αθανασίου Διάκου και στη συμβολή των οδών με τη Βουλιαγμένη στο ρεύμα ανόδου. Με δυσκολία κίνηση στον κόμβο Μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr, το βήμα.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 5.30. Ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης και Σοφία Μπερετάνου.
1: Mega News 104,6.
4: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ωραία, πού πάμε?
1: Έτσι με bad bunny όμως, Νικήτα Κορονάκη, θα πούμε ένα bienvenido στον Γκουστάβο Πουέρτα. Πού είστε πριν λίγο?
0: Έφτασε ο Γκουστάβο Σοφία Μπερετάνου, θα τον υποδεχτούμε με δάφνες. Αλλά εμείς θα πάμε τώρα πού?
1: Εμείς έτσι τον είναι λίγο κολομβιανά, λίγο διαφορετικά, έτσι με bad bunny.
0: Είστε συντονισμένοι στο θέμα News Mega Radio 104,6. Αυτό δεν ξέρω, κάθε φορά
1: λέμε τα μεγάλα θέματα σωστά και αντικειμενικά, οπότε έτσι κάνουμε μια...
0: Στο θέμα της ημέρας, στην εκπομπή της ημέρας. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας εδώ. Στον ήχο είναι η Έρη Φαλδαμή. Το είπα σωστά?
1: Σωστά, καλησπέρα Έρη.
0: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Εκεί παίρνετε στο 211-016-1046.
1: Μετά την καλησπέρα της Νατάσας, μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας 698-104-104-6, δηλαδή 104-104-6, πολύ εύκολο. Viber και WhatsApp, εμείς τα διαβάζουμε όλα, και φυσικά τα email σας, studio@meganews104.gr.
0: Καλό μήνα, γιατί τι ήρθε? Ήρθε ο Σεπτέμβρης, ήρθε το φθινόπωρο. Δεν ξέρω, είναι λίγο μελαγχολικό. Είναι ένα τέλος του καλοκαιριού, μια καινούργια εποχή,
1: είναι,
0: με πολλές αρχές.
1: Είναι ο μήνας που βάζουμε τους στόχους για τη χρονιά. Κάπως έτσι νιώθουμε, κάπως έτσι νιώθει και η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση. Γι' αυτό μας ταξιδεύει και στο βορρά, τέτοια εποχή κάθε χρόνο. Αλλά έχει μια μελαγχολία. Την έχει ο Σεπτέμβρη.
0: Την έχει, αλλά μας ταξιδεύει στο βορρά. Ξέρεις ότι η Θεσσαλονίκη είναι το Σαββατοκύριακο αυτό που εξαφανίζονται. Ψάχνουν τρόπους και μέρη να πάνε για να φύγουν από το μποντιλιάρισμα που έχει η πόλη αυτές τις μέρες, από την πολυκοσμία. Οι Βέροι, οι ντόπιοι.
1: Πιστεύεις ότι θα ξεκινήσουν από αύριο ή το Σαββατοκύριακο?
0: Τι είπα, όλη η κανονική Θεσσαλονική το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι Χαλκιδική και γύρω-γύρω, μην νομίζεις.

0: Νικητάς Κορονάκης στο ένα μικρόφωνο.
1: Σοφία Μπερετάνου στο άλλο.
0: Σας κρατάμε συντροφιά, είμαστε η παρέα σας, σας ενημερώνουμε. Αντικειμενικά θέλουμε να πιστεύουμε. Αντικειμενικά σίγουρα, αλλά να κρατάμε ωραία συντροφιά.
1: Αυτό του. Εγώ δεν θέλω να λέω ότι ενημερώνω τον κόσμο 5 με 6. Εγώ θέλω να λέω ότι κάνω παρέα σε αυτούς που βρίσκονται στο τιμόνι αυτή την ώρα, σε αυτούς που έχουν τελειώσει μια δύσκολη μέρα και πάνε στο σπίτι τους να ξεκουραστούν ή πάνε γυμναστήριο να γυμναστούν ή πάνε για ένα after work drink, ένα ποτό μετά τη δουλειά,
0: τώρα
1: ένα καφέ
0: εδώ
1: μετά τη δουλειά.
0: 5 έχει τέτοιο καιρό, δεν ξέρω αν τα επιτρέπουν τα καιρικά φαινόμενα, γιατί ο Σεπτέμβρης μπορεί να έχει μπει, αλλά έχουμε 37 βαθμούς.
1: Κάποιοι μας ακούνε και από πολύ μακριά, εδώ πάνε βόρεια, εδώ. Μου στέλνουν φωτογραφίες, να πούμε καλησπέρα στον Αλέξανδρο και στην παρέα του. Πάνε προς Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουν βόρεια.
0: Έχουνε κάποιο λόγο που ανεβαίνουν βόρεια ή πάνε έτσι τη βόλτα τους να δουν τους Θεσσαλονικείς που φεύγουν από την πόλη?
1: Δεν έχω, περισσότερες πληροφορίες δεν έχω.
0: Γιατί αύριο περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, εμείς δεν θα είμαστε εκεί, εκείνος θα είναι. Τώρα πόσο πολυκοσμία θα έχει δεν το ξέρω.

0: Wake me up when September ends. Ναι, όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρη. Αυτό το έλεγα, ήταν η ατάκα μου από προχθές. Λέω, μπορεί κάποιο να με ξυπνήσει, όχι στο τέλος του Σεπτέμβρη. 15-20 Σεπτέμβρη να έχει ξεκινήσει η σεζόν, να έχουν ξεκινήσει τα πάντα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, να έχουν μπει σε μία σειρά.
1: Να έχουν απορροφηθεί οι κραδασμοί.
0: Να έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Το ίδιο λέει ο καθένας. Γιατί όταν γυρνάς από διακοπές, έτσι θέλεις λίγο χρόνο για να μπεις στην τάξη, για να οργανωθείς, για να κυλήσουν μετά, αλλά η αρχή είναι λίγο δύσκολη για όλους.
1: Να πούμε μια καλησπέρα και στον Αργύρη που μας ακούει από το γραφείο του. Κάνω ότι δουλεύεις, Αργύρη, αν σε παρακολουθούν. Θα μου πεις την ιστορία του τραγουδιού?
0: Την ιστορία του τραγουδιού δεν ξέρω να στην πω, αλλά ξέρω ότι πρόκειται για ένα μελαγχολικό τραγούδι, γιατί μιλά για την απώλεια, μιλά για ανθρώπους που έφυγαν, αλλά και για εκείνες τις αναμνήσεις που δεν καταφέρνει να σβήσει ο χρόνος. Και κάθε φορά που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, το τραγούδι αυτό επιστρέφει για να μας θυμίσει κάτι πολύ απλό. Κάποιες πληγές δεν κλείνουν ποτέ εντελώς, απλώς μαθαίνουμε να ζούμε μαζί τους.
1: Και ειδικά αυτή η πληγή είναι η απώλεια του πατέρα, οπότε έτσι κάθε φορά, έτσι όπως πάνε τα χρόνια, 10-20 που λέει και το τραγούδι, προσπαθούμε να κατανοούμε τις καταστάσεις. Πάμε που πάμε, πήγαινε με όπου θέλεις εσύ. Κοίτα. Νομίζω ότι δεν θα με πας σε καλά θέματα έτσι πως ξεκινάμε. Ξεκινάμε την αρνητική είδηση για να καταλήξουμε στις θετικές.
0: Θέλω να είμαστε λίγο χρηστικοί, λίγο συμβουλευτικοί προς τον κόσμο, ό,τι μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε και εμείς από την καθημερινότητα και από το πως καλύπτουμε την ειδησιογραφία, επειδή οι περισσότεροι τώρα, τα περισσότερα ραδιόφωνα που είναι ανοιχτά είναι αυτά που βρίσκονται οι άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους και κατευθύνονται προς το σπίτι, και πρέπει να είναι προσεκτικοί όλοι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς καθημερινά μετράμε απώλειες, μετράμε απώλειες στο δρόμο, ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους, και μια τέτοια τραγωδία είχαμε τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ στην Αθήνα, με τρεις ανθρώπους που οδηγούσαν μηχανή, δύο, η μία ήταν συνεπιβάτητα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έχασαν τη ζωή τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν φορούσαν κράνος. Γι' αυτό έτσι, μια φορά μπορεί να ακούγεται τετριμένη προτροπή, αλλά κράνος και ζώνη είναι πραγματικά.
1: Και τα φανάρια, να τους σηματοδότες, να τους τηρούμε. Να πω και μια καλησπέρα στον Αλέξανδρο και στον Χρήστο που μας ακούνε.
0: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, καλησπέρα, Χρήστο. Αν είστε σε αυτοκίνητο, αυτό ζώνη πάντα και προσεκτική. Λίγη παραπάνω προσοχή να έχουμε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους.
1: Έχουμε και άλλο τροχαίο, Νικήτα Κορονάκη.
0: Είχαμε πολλά, τώρα μην κάνουμε αναγγελία.
1: Αναδρομή και ανασκόπηση.
0: Είχαμε και στη Θήβα και είχαμε και μια υπόθεση τώρα που στην αρχή οι αστυνομικές αρχές την αξιολόγησαν ως τροχαίο με μια 24χρονη κοπέλα στην Ιγουμενίτσα, αλλά τα πράγματα είναι δυστυχώς ακόμα χειρότερα, γιατί μετά από καυγά που είχε μέσα στο αυτοκίνητο με τον σύντροφό της, εκείνος την παρέσυρε με το όχημά του. Είναι 29 ετών ο οδηγός, συνέχισε να οδηγεί ενώ 24χρονη ήταν πάνω στο καπό, έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και η κοπέλα είναι σοβαρά τραυματισμένη.
1: Περαστικά να πούμε και το θέμα της ημέρας, στην υπόθεση των υποκλοπών, μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ο κύριος Παπαδόπουλος, υψηλόβαθμος στέλεχος ΣΥΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, ισχυρίζεται πως η περίπτωσή του διαφέρει φυσικά από των υπολείπων λόγω της ιδιότητάς του, καθώς διαχειρίζεται ευαίσθητες και άκρους απόρριτες πληροφορίες, και άρα η διαρροή του σε τρίτους είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια. Να πούμε ότι η μήνυση αφορά τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ παράλληλα ο ίδιος ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση κατασκοπίας.
0: Νομίζω ότι όποιος δεν έχει παρακολουθηθεί σε αυτή τη χώρα, απλά να σηκώσει το χέρι του, δεν θα βρούμε πολλούς.
1: Να πούμε ότι είναι εναντίον, έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα ο Τάλι Ντίλιαν και οι φίλοι του, Ντίλιαν and Friends που λέμε, Ιωάννης Λαβράνος και Σάρας Χάμου.
0: Οι οποίοι εδώ να θυμίσουμε λένε ότι εδώ στο Μέγκα έκαναν πρώτη φορά αυτή την αναφορά, ότι εγώ, παιδιά, αυτό το κακόβουλο λογισμικό σε κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς το πουλάω. Δεν έχουμε κάποιο βίτσιο να το παίρνουμε και να παρακολουθούμε μεταξύ μας κυβερνητικά στελέχη, δικαστικά στελέχη και τα υπόλοιπα. Μια πολύ πολύ βρωμερή υπόθεση.
1: Τέλος πάντων, όγδοος λόγος. Έχουμε απτά λόγους. Άκουσα χθες την Ιωάννα Μάνδρου που έλεγε γιατί δεν έχει κλείσει υπόθεση των υποκλοπών. Είναι ο όγδοος λοιπόν λόγος, αν μπορούμε να τους μετρήσουμε, να τους απαριθμίσουμε, η οποία υπόθεση θα συνεχίσει.

0: τι έχουμε στην επικαιρότητα. Δυστυχώς έτσι δεν μας κρατάει σε καλά νέα η επικαιρότητα, Νικήτα Κορονάκη, με το αγοράκι, το 9 μηνών, το βρέφος που σκοτώθηκε στην Κυψέλη.
1: Δολοφονήθηκε
0: σε αυτό το καλαστήριο
1: δηλαδή,
0: που ζούσε.
1: Τη διαβάζουμε αυτή την ιστορία τώρα από χθες, από προχθές, και πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πόσο άρρωστα μυαλά μπορεί να είναι ορισμένα, τα οποία κακοποιούν ένα παιδάκι, καταγγέλλονται βιασμοί, καταγγέλλεται ότι την είχε φυλακισμένη, είναι η Γερμανίδα, η μία εκ των εμπλεκομένων σε αυτή την υπόθεση.
0: Και ποιος είναι και τα θύματα.
1: Πολλά.
0: Τα θύματα είναι τα παιδιά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Πολλά, γιατί και τη 15χρονη θύμα.
0: Βέβαια,
1: είναι.
0: Ένα παιδί το οποίο κυοφορεί. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το πώς απέκτησαν αφροδίσια νοσήματα και η 15χρονη αλλά και το 9χρονο από τα αγόρια.
1: Σοφία, το πιο σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι το ότι, ωραία, η κάθε οικογένεια, κάθε άνθρωποι μπορεί μεταξύ τους να έχουν τα δικά τους θέματα, να συμπεριφέρονται με τον όποιον τρόπο προφανώς τρευλό επιλέγουν, αλλά δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν φορείς. Και εδώ μάλιστα
0: είχαν ανοίξει γίνει ένα τεράστιο θέμα, είχαν γίνει καταγγελίες.
1: Προφανώς είχαν γίνει καταγγελίες, είχε πάει η πρόνοια, είχαν μεταφερθεί τα παιδιά στο παίδον.
0: Από
1: παράτυπα άκουγα και τον κύριο Γιανακό να λέει, και όχι μία, παραπάνω από μία φορές είχε δοθεί εισαγγελική εντολή να πάνε στο παίδον τα παιδιά. Με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζονται παιδιά από το παίδον και δεν ανοίγει η ρουθούνη, πάνε αυτοί οι παραπατικοί άνθρωποι.
0: Κακομημένα παιδιά τα οποία έχουν πάει εκεί μετά από καταγγελία.
1: Γιατί το κράτος νομίζω ότι αυτονόητα αυτός είναι ο ρόλος, να προστατεύει αυτά τα ανυπεράσπιστα πλάσματα από τα χέρια.
0: Υπάρχουν δομές, υπάρχει πρόνοια, υπάρχουν κοινωνικές δομές. Πού είναι όλα αυτά όταν βλέπουμε τα παιδιά να καταλήγουν νεκρά από τη στιγμή που είχε ανοίξει μια καταγγελία, είχαν βρεθεί τα παιδιά στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία και ξαφνικά αυτά τα παιδιά χάθηκαν και βρέθηκαν υπό την κατοχή του κακοποιητή τους.

0: Ξετυλίγουμε το κουβάρι εμείς βάσει του ρεπορτάζ που είναι σε εξέλιξη, να δούμε τι έχει συμβεί στην υπόθεση αυτή που τους έχει σοκαρεί όλοι.
1: Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων, έχει αποκλειστικές πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Σοφία, καλησπέρα, Νικήτα. Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε μεγάλη χαρά που σε έχουμε κοντά μας, γιατί έχεις αποκλειστικές πληροφορίες για πολλά θέματα. Εγώ. Όχι μόνο γι' αυτό.
1: Έλα,
0: και θα σε ρωτήσουμε και για άλλο.
1: Για πάμε τώρα. Αυτή η υπόθεση μας έχει συγκλονίσει τώρα όλους. Τι είναι αυτό που προκύπτει από τη δική σου έρευνα, τα δικά σου στοιχεία για αυτή την ιστορία?
2: Είναι μια ιστορία η οποία κρύβει υποθέσεις ναρκωτικών, κρύβει διακίνηση ναρκωτικών, κρύβει μαστροπία. Βγήκε ότι ο 43χρονος πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης το 2020 είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για μαστροπία, όπου ενώ συζούσε με την 38χρονη Γερμανίδα, αυτή που είναι και τώρα η μητέρα του μωρού, όπως εμφανίζεται, αυτού που κατακρεουργήθηκε, είχε καλέσει το 2020 γνωρίσει μέσω του Facebook μία άλλη 48χρονη Γερμανίδα, την έφερε στην Ελλάδα, την έβαλε να συζήσει η μία Γερμανίδα με την άλλη και την εκτέλιζε.
0: Μιλάμε για ξεκάθαρα κύκλωμα τράφικινγκ.
2: Κύκλωμα τράφικινγκ, όχι κύκλωμα, ήταν προσωπικές του ενέργειες περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Την έφερε εδώ στην Ελλάδα. Με τη λογική ότι θέλω να παντρευτούμε, να γνωριστούμε, εγώ θα χωρίσω την άλλη γυναίκα, και βέβαια άρχισε σταδιακά να την εκδίδει, να είναι θύμα μαστροπίας, σωματεμπορίας η 48χρονη Γερμανίδα, και κάποια στιγμή κατόρθωσε να ξεφύγει, την χτυπούσε με πυρούνι, την βασάνισε με πυρούνι, την κακοποιούσε. Καθώς να ξεφύγει, ειδοποίησε κάποιους αστυνομικούς της ομάδας Βίας. Υπάρχει μια ειδικογραφία. Μπήκε ο συγκεκριμένος 43χρονος 6 μήνες στη φυλακή. Μετά αποφυλακίστηκε και συνέχισε την δραστηριότητά του και πιθανόν και με διακίνηση ναρκωτικών και με τη βοήθεια αυτού του Αφγανού.
1: Βασίλη, να πάμε στο θέμα των παιδιών που είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητο.
0: Σωστά. Τι έχει συμβεί εκεί και γιατί δεν ενέργησε το κράτος, η πρόνοια?
2: Δεν είναι στο κράτος, υπήρχε μια ευκαιρία πρώην, ως περίπου έτους, όπου γίνανε κάποιες καταγγελίες, ότι οδηγήθηκαν χωρίς κάποια ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, φρούρησης ή οτιδήποτε άλλο στο νοσοκομείο παιδών. Έφυγαν από εκεί, υπήρχε μια ειδοποίηση αστυνομίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι ένα ζητούμενο τι έγινε με τον βρέφος αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα στοιχεία, από τα στοιχεία που είπε η μητέρα πλέον του παιδιού, γιατί ο συγκεκριμένος 43χρονος είπε ότι το παιδί αυτό είχε ένα πόνο στην κοιλιά και κάποια στιγμή είναι δαιμονισμένο, έκλαιγε από το πρωί ως το βράδυ και είχε ένα πόνο στην κοιλιά και πέθανε και ησυχάσαμε. Είχε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία είπε ότι είχε 18 μαχαιριές, εκ των οποίων 3 προθανάτιες στη θανατηφόρα στον αφιένα του παιδιού και άλλες 15 μεταθανάτιες, δηλαδή τον χτυπούσαν με φοβερή μανία. Από εκεί και πέρα ήταν, η μητέρα είπε.
0: Δεν το χωράει ανθρώπινο νους όλα αυτά που μας μεταφέρεις.
2: Είναι και πολλές λεπτομέρειες. Το γέννησε το 2022 το μωρό και από το πέθανε μετά από 8 μήνες και από το 2023.
0: Περιφέρεται ένα νεκρό βρέφος.
2: Καταψύξει, ναι, σε διάφορα σπίτια. Το έχουν και το περιφέρουν σε καταψύξει, γιατί δεν μπορούσα. Αφενός λένε μεν ότι έκλαιγε και ότι μας προκαλούσε ανησυχία, μας ενοχλούσε. Αφετέρου όμως λέει ότι πέθανε από παθολογικά αίτια.
1: Μάλιστα, Βασίλη.
2: Είχε προβλήματα διάφορα. Βέβαια, η ιατροδικαστική εξέταση είναι σαφή.
1: Μάλιστα. Βασίλη, ναι, σε ακούμε. Ολοκλήρωσε.
2: Ναι, η ιατροδικαστική εξέταση είναι σαφή. Έχει αυτές τα χτυπήματα από μαχαίρι. Δεν φαίνεται να έχει άλλο παθολογικό πρόβλημα το παιδί, όπως προέκυψε και από την ιατροδικαστική εξέταση. Όλα αυτά είναι ψεύδι.
0: Μιλάμε για μια στιγνή δολοφονία με τρομερές λεπτομέρειες, Βασίλη. Βασίλη, όμως θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα και να περάσουμε. Να μην πείτε, δεν προλαβαίνουμε.
1: Όχι, Βασίλη,
0: λίγο.
1: Να σας αποδεσμεύσουμε να πάμε να μιλήσουμε και με το δικηγόρο της Γερμανίδας, τον κύριο Χρήστο Ψαρά, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ψαρά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Καταρχάς, να πούμε κάτι. Η Γερμανίδα, η πελάτησά σας, 38χρονη, ισχυρίζεται ότι το βρέφος στην Κυψέλη είναι το δικό της παιδί, για να ξεκαθαρίζει λίγο και το τοπίο για τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας.
3: Ναι. Μάλιστα, είναι δικό της το παιδί.
0: Πείτε μας λίγο την δική της οπτική.
3: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι η συγκεκριμένη σχηματική δικογραφία αφορά το αδίκημα των ναρκωτικών και της μία μετείνωσης ανέβρισης νεκρού. Δεν αφορά ανθρωποκτονία και όλα αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται.
1: Η πελάτησα σας τι λέει, πώς έφυγε από τη ζωή το παιδί της?
3: Δεν δεν έχει εγχειριστεί κάποια ιατροδικαστική εξέταση.
1: Ναι, κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά κύριε Ψαρά, αυτό που σας ρωτώ, η μητέρα του παιδιού, όπως ισχυρίζεται, είναι δικό της.
0: Και γιατί δεν κατήγγειλε την.
1: Ποιος είναι ο λόγος που έφυγε από τη ζωή του παιδί?
3: Αυτό μπορεί να σας ακούγεται γενικό ή να σας ακούγεται θεωρητικό και φιλοσοφικό. Ο κώδικας του δικηγορικού λειτουργήματος αναφέρει ότι οι σχέσεις εντολέως του δικηγόρου είναι διέπονται από την εμπιστευτικότητα και μια μυστικότητα. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: οπότε δεν μπορεί, δεν γνωρίζετε εσείς.
3: Θα τους προβάλλουμε ενώπιον των ανακριτικών αρχών και των εισαγγελικών αρχών, εάν προκύψει θέμα. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν έχει εγχειριστεί δικογραφία. Στην δικογραφία δεν έχει εγχειριστεί ιατροδικαστική εξέταση.
1: Ναι, ναι, εντάξει, θα προκύψει προφανώς.
0: Μέχρι στιγμής όμως έχουμε το παιδί της νεκρό εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, δεν υπήρχε καμία καταγγελία, το οποίο ένα βρέφος μεταφερόταν νεκρό, μεταφερόταν σε ένα δοχείο.
3: Ναι, αυτό δεν ξέρω από πού προκύπτει.
0: Μάλιστα.
3: Από πού προκύπτει.
0: Εμείς δεν γνωρίζουμε τη δικογραφία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Ναι, δεν υπάρχει δικογραφία κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, η δική της εκδοχή ποια είναι όμως αυτό, κύριε Ψαρά?
3: Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να αναφέρω τη δική της εκδοχή. Εγώ θέλω
1: ωραία,
3: να πω μόνο,
1: φύγουμε από το βρέφος, και είναι το σημαντικό αυτής της ιστορίας. Πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση η πελάτησά σας?
3: Όταν μια μητέρα, η οποία ενδεχομένως πάθει από κάποιο ψυχιατρικό νόσημα, χάνει το παιδί της. Mm-hmm. Δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά εικάζω. Δεν είμαι επιστήμονας της ψυχιατρικής, είμαι δικηγόρος. Αλλά εικάζω ότι μπορεί να περθεί με παράθυρον τρόπο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό. Αυτό μένει να διαπιστωθεί.
0: Ωραία,
3: και
0: μένει
3: να
0: δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες.
3: Η λογική του μέσου ανθρώπου, του μέσου κοινωνού, λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό, δεν γίνεται συγκεκριμένη πράξη από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια πάθη στη νόσο. Θα μπορούσε να συμβεί μόνο από ανθρώπους οι οποίοι.
1: Μάλιστα, κύριε
3: είναι
1: Ψαρά.
3: Ψυχικός ασθενής.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ψαρά. Καλώς απόγευμα, γεια σας.
1: Διδακτική της υπεράσπισης της 38χρονης, η οποία μπλέκεται και κατηγορείται σε αυτή την υπόθεση.
0: Είναι η μητέρα.
1: Είναι η μητέρα και προφανώς, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω κι εγώ τις λεπτομέρειες. Περιμένω και την δικογραφία για να χαράξω.
0: Εμένα κι εγώ ήθελα λίγο γραμμή. Τον Βασίλη στη γραμμή. Είχαμε αυτό το φοβερό μας θέμα.
1: Θα τα πούμε μόνοι
0: το δικό του θέμα.
1: Θα τα πούμε μόνοι μας μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα τα έχουμε όλα εδώ στο στούντιο και θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, σύμβουλο ψυχικής υγείας διαδικτύου. Θα μας πει και για τις απάτες και για πολλά άλλα και ενδιαφέροντα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 5.30 στο μικρόφωνο η Εύη Βυσβάρδη. Κλίματα αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λένορμαν ανατμήματα και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι τα Πατήσια λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΥΠΑ, ο οποίος έχει τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Μικρή αποτελεσματικότητα έχουν, όπως αποδεικνύεται, τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 24,6%, ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόπλο του τουρκικού ερευνητικού σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Πλωτό σκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει, καταγράφοντας με ακρίβεια κάθε τουρκική κίνηση, ενώ απογειώθηκε και ντρόουν των ενόπλων δυνάμεων από τη Σκύρο. Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές Ηρακλείου για τον εντοπισμό 67χρονου άνδρα που έκανε ιστιοσανίδα στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας. Ο άνδρας μπήκε στη θάλασσα τη Δευτέρα, ωστόσο το λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα το μεσημέρι. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr. Στο μικρόφωνο Νικήτα Κορονάκη, Σοφία Μπερετάνου.
0: Mega News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιος στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6.

0: δεν σταματάει ούτε δευτερόλεπτο.
1: Και πριν καλησπερίσουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας, εκεί αυτή η είδηση που εγώ την ξεχώρισα τόσο πολύ και ήθελα να τη μεταφέρω, είχαμε τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στην γραμμή, δεν προλάβαμε να το ζητήσουμε, αποκλειστικό αυτό και του Βασίλη για το Βήμα. Χάκερ λοιπόν που ζητούσαν λίτρα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κρυπτονομίσματα, δέχτηκε πριν από μερικές ημέρες, όπως το αποκάλυψε ο Βασίλης, το νομικό συμβούλιο του κράτους, δηλαδή ένας από τους πιο σημαντικότερους νομικούς θεσμούς του ελληνικού δημοσίου και βασικός νομικός σύμβουλος του ελληνικού κράτους. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο να χακάρουμε αυτούς τους οργανισμούς, να το ξαναδούμε, να το ξανασκεφτούμε.
0: Δυστυχώς, γιατί δεν θέλω να σε τρομάξω, δεν θέλω.
1: Πολύ ισχυρή κυβερνοεπίθεση.
0: Πολλές φορές, σε πάρα πολλούς φορείς, ευαίσθητους φορείς. Και δυστυχώς είναι κάτι που δεν ξέρω πώς και αν μπορούμε τελικά να προστατευτούμε.
1: Να το ελέγξουμε, αυτό δεν θα το απαντήσουμε εμείς.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου, ένας άνθρωπος που όλα αυτά...
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Να παίζεις στα δάχτυλα.
2: Τι χαρά έχω που είμαι στο νέο αυτό ωραίο σπίτι. Τι χαρά έχω.
0: Ελπίζουμε ότι
1: να μας μεταφέρετε γούρια.
0: Στο τηλεοπτικό μας σπίτι, ο Νίκος είναι τακτικός επισκέπτης.
2: Όποτε θέλετε, στη διάθεση.
0: Ελπίζουμε και στο ραδιοφωνικό.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Νίκο, μπορούμε να προστατευτούμε. Καταρχάς, μιλάμε στον ελληνικό. Γενικότερα και εμείς και οι φορείς του κράτους. Πλέον τα νέα συστήματα έχουν ξεφύγει από κάθε δυνατότητα παγίδευσης.
2: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Καταρχάς, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η επίθεση έγινε εν όψη μισθοδοσίας, παιδιά. Δηλαδή πάντα
1: συμβαίνει συχνά, το έχουμε ξαναδεί.
2: Συμβαίνει συχνά σε πάρα πολλούς φορείς και επιχειρήσεις.
1: Οπότε δεν συμβαίνει,
2: και χτυπάνε.
1: Σταματάει η μισθοδοσία.
2: Συνήθως, θα σας πω τι γίνεται. Έρχεται ένα αλυσιδωτό email σε τμήματα, το οποίο συγκροτείται σε κάποιο υπολογιστή και μετά μπορεί και προσβάλλει όλο το σύστημα το εσωτερικό του φορέα στον οποίο απευθύνεται. Και μάλιστα, μετά έρχονται οι κράκες και λένε ότι παιδιά, για να σας αφήσουμε να μισθοδοτήσουμε
3: καθολικά σε όλους τους χώρους. Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό το
1: χρήμα. Και
2: ειδική διαδικασία διαπραγμάτευσης. Δεν πηγαίνεις να πεις ναι, σου λένε 60.000. Αυτοί ζητήσανε κρυπτονομίσματα. Να τα δώσεις. Συνήθως δεν τα δίνεις γιατί δεν ξέρεις ότι θα σου δώσει το κλειδί.
0: Μην είσαι και πολύ σίγουρη.
1: Σωστά.
0: Είναι κάποια ταμεία τα οποία είναι σε δίκη που δεν φαίνονται.
2: Αλλά γι' αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει, γιατί πίσω συνήθως από κάθε επίθεση βρίσκεται η κοινωνική μηχανική. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ανυποψίαστος εργαζόμενος σε ένα υπολογιστή κάπου, σε κάποιο γραφείο, ο οποίος ανοίγει απρόσεκτα τα email.
0: Ωραία, ανοίγει. Αυτό είναι το κράτος.
1: Ή μπαίνει έχει κάπου, ή μπαίνει στο YouTube.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες το κράτος που έχει και μηχανισμούς προστασίας, πληρώνει και συστήματα πανάκριβα. Ναι. Εμείς, ο απλός ο κόσμος, που κάνουμε τις συναλλαγές μας, που ανοίγουμε emails, ανοίγουμε μηνύματα. Πόσο εύκολο είναι να προστατευτούμε στο τέλος της ημέρας? Γιατί αν ρωτήσω τώρα τους ακροατές μας, σας έχει έρθει μήνυμα παραπλανητικού απάτης? Νομίζω το 100% των ακροατών έχουν δεχτεί και έχουν πάει λίγο να την πατήσουν. Ελπίζω ότι...
1: Και μπορείτε να μας το μεταφέρετε, γιατί εδώ που έχουμε τον Νίκο τον Βασιλάκο κοντά μας, μπορείτε να μας πείτε τη δική σας εμπειρία. 2-11-016-1046, μπορείτε εκεί να μας το μεταφέρετε, εμείς θα το ακούσουμε. Και 698-104-104-6, είμαστε κοντά σας και WhatsApp και Viber. Αλλά πραγματικά, αυτό που παίρνουμε κάποια μηνύματα κάθε τρεις και λίγο μέσω Gov ή ότι έχουμε κάποια κλίση, το έχεις δει κατά καιρούς?
0: Όχι, έχω δει, έχω λάβει
2: αυτό
0: πάρα πολύ.
2: Αυτό συνήθως έρχεται, δηλαδή ποια είναι η βασική χρυσή συμβουλή? Ότι δεν πατάω ένα link από αποστολέα που δεν γνωρίζω. Ο οποίος αποστολέας μασκάρεται, δηλαδή μπορεί να σου πει ότι είμαι το Gov ή
1: ΑΔΕ. Αυτό το ξέρει καλά ο Ανδρέακης, δεν πατάει link.
2: Ναι, όμως δεν πατάει link θα μου πεις, αλλά υπάρχουν και ώρες μέσα στη μέρα που υπάρχει φυσική κόπωση, που είσαι σε ένα φανάρι και μπορεί να κλέψεις λίγο σταματημένο στο κινητό και να πατήσεις εκεί ένα link, το οποίο μπορεί να σου κοστίσει από 2.000 μέχρι 26.000 ευρώ, ανάλογα πόσα θα βρει ο hacker μέσα στο λογαριασμό σου και πού είναι το πρόβλημά μου το μεγάλο. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, παιδιά, θέλω αμέσως να γίνεται επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας που ανήκει ο λογαριασμός.
1: Και όχι, εγώ
2: δεν θα σας πω καν, να μπλοκάρεις κάτι. Θα σου πω ότι αν έχεις καταγραφεί από την τράπεζα ότι κάλεσε κάνεις κατευθείαν. Έχεις δικαίωμα αποζημίωσης, γιατί από πρόπερση το Σεπτέμβρη κατά

0: καταφέραμε και πετύχαμε η νομοθεσία να προστατεύει τον καταθέτη από τέτοιες επιθέσεις.
1: Ωραία. Με εξαπατούν μέσω μιας απάτησης.
2: Οτιδήποτε.
1: Κάνω το λάθος, μπερδεύομαι, γιατί ήμουν αφηρημένος.
2: Δίνεις τον εξαψήφιο.
3: Αν
1: πάρω κατευθείαν στην τράπεζα, μπορεί να με ωφελήσει το να πάρω πίσω τα λεφτά.
0: Σε ωφελεί, παίρνει πίσω τα χρήματά σου. Απλώς υπάρχει ένα minimum fee, δηλαδή ένα ελάχιστο κόστος, το οποίο πρέπει να πληρώσεις στο δικηγόρο σου. Και αν το ποσό που σου κλέβουν είναι 100, 200, 300 ευρώ, δεν αξίζει, γιατί η αμοιβή του δικηγόρου συνήθως είναι 600 με 800 ευρώ. Οπότε τι πρέπει να κάνεις? Πρώτον, δεν πατάς link. Δεύτερον, δεν μοιράζεσαι εξαψήφιους. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο εξαψήφιος είναι η συνένεσή σου για τη συναλλαγή. Μου έτυχε περιστατικό. Ιδιοκτήτης ψαροταβέρνας στη Σαντορίνη, πάνω από τη Λάντζα. Του λένε, τώρα κλείνω το τραπέζι, τώρα θέλω να σου στείλω 300 ευρώ. Και στείλε μου τον εξαψήφιο. Ο εξαψήφιος όμως του αφαίρεσε 200.000 ευρώ, παιδιά, από τον εταιρικό λογαριασμό. Που σημαίνει,
3: δεν βιάζομαι. Αυτό είναι και το...
0: Μπόρεσε, έκανε νομικό αγώνα, ο άνθρωπος δικαιώθηκε, αλλά δικαιώθηκε πότε? Μετά από χρόνια.
3: Αργότερα, βέβαια,
0: ναι, αυτό είναι το θέμα. Επίσης είναι ένα θέμα
3: προσοχή,
0: η επιστροφή των ποσών σε εταιρικά πρόσωπα σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, επειδή είναι και μικρότερα ποσά, τα παίρνουν κατευθείαν. Όμως οι εταιρικές μορφές αργούν, γιατί είναι μεγάλα ποσά και πρέπει να περάσουν από άλλους νομικούς ελέγχους. Επίσης, να σου πω και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Ναι, ναι.
0: Την ώρα που πας στην τράπεζα για ένα προϊόν, σου λέει η τράπεζα, θα πληρώσετε και 20 ευρώ το χρόνο για ασφάλεια από κυβερνοαπάτες. Mm-hmm. Πρέπει να το πληρώσετε, παιδιά, αυτό. Γιατί αυτό σας διασφαλίζει ότι μέχρι 2.000 ευρώ, που
3: κάνουμε,
0: είναι το ποσό που είναι το κόστος του δικηγόρου, που μπορεί να μην συμβαίνει οτιδήποτε. Ναι, πρέπει να είσαι διασφαλισμένος και να το πληρώσεις.
1: Δεν
3: είναι από ηλεκτρονικές
1: αρχές. Ναι, δεν υπάρχει, και Σοφία και ακροατής, παρέα που να μην υπάρχει ένα άτομο το οποίο να έχει πέσει θύμα απάτης, να ψάχνει στο e-banking τις τελευταίες του κινήσεις, να βλέπει αγώνα. Ψώνησα εγώ, έκανα. Πάντα είναι μια συζήτηση που γίνεται.
3: Και στο παρελθόν, που δεν υπήρχε τόσο σωστή ενημέρωση, καλή ώρα εμείς, αυτή τη στιγμή, υπήρχαν. Τα θύματα ήταν άπειρα. Δηλαδή, συζητούσαμε και ο καθένας εξημών είχε πέσει την
1: ώρα.
0: Πρέπει να λάβουμε, ρε παιδιά, όμως κάτι υπόψη μας. Ότι η ταχύτητα και η οργή, δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε πριν από 2.500 χρόνια ο Θουκυδίδης. Έλεγε ότι δύο είναι τα εναντιότατα στην καλή σκέψη. Το τάχος, η ταχύτητα και η οργή. Για ποιο λόγο να βιαστούμε? Τίποτα δεν κρίνεται στη στιγμή, στο δευτερόλεπτο, στο
1: άμα
0: λεπτό.
1: Άμα κάνεις τη δουλειά μας.
0: Όλο. Συγγνώμη. Δεν μιλάω. Ένα λεπτό. Δεν μιλάω για ραδιοφωνικό.
1: Είναι...
0: Δεν μιλάω για ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό χρόνο. Μιλάω για κάτι που ενέχει χρηματική ζημία. Οπότε εκεί πρέπει να πεις, να το σκεφτώ δύο φορές. Δεν είναι η ευκαιρία που σου χτύπησε την πόρτα.
3: Νίκο Βασιλιάκο, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε και λίγο ραδιοφωνικό χρόνο. Επειδή συζητάγαμε με τον Νικήτα και σένα πριν μπούμε εδώ στο στούντιο του Mega News, τι γίνεται με τα παιδιά μας? Δηλαδή, προστατεύονται?
1: Η Σοφία έχει τέσσερα παιδιά.
0: Τέσσερα, εγώ τρία.
3: Διαφορετικών ηλικιών.
0: Εγώ τρία και εγώ τα ίδια, να μαζίσουμε, να είμαστε καλά.
3: Και τα παιδιά όλου του κόσμου. Και διαφορετικών ηλικιών, βέβαια, έτσι. Από 18 έχω κόρη.
0: Το μικρότερο πόσο είναι, Σοφία?
3: Ενός έτους.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Το βασικό είναι ότι δεν επιτρέπεται η ανορίωτη χρήση οθόνης. Ναι. Αυτό δεν μαζεύεται από μια ηλικία και μετά.
3: Ελπίζω να τα ακούει ο γιος.
0: Το πρώτο πράγμα που ρωτάω στα παιδιά είναι, σε ποιο σχολείο πας, τι μέσο όρο έχεις, πουλάκι μου?
1: Γιατί αυτό τι σε νοιάζει?
0: Γιατί από εκεί καταλαβαίνω πόσες ώρες είναι στο κινητό. Γιατί όταν μου λέει 13,
3: μπορεί,
0: σημαίνει 12 ώρα.
3: Μπορεί
0: πώς
3: να
0: γίνεται?
3: Είναι ένας καλός μαθητής.
0: Πρόσεξε. Έχω και καλούς μαθητές, οι οποίοι όμως δεν καίγονται,
3: και
0: δεν
3: καίνε
0: τον εγκέφαλό τους στο κινητό.
1: Ναι,
0: και για να σου πω γιατί στο λέω αυτό. Γιατί έχουμε συγκεκριμένα σποτς και bullying και παραβατικότητα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε. Οπότε 12 ώρες είναι απαγορευτικό. 12 ώρες τη μέρα να είναι στο κινητό το παιδί.
3: Υπάρχουν ώρες... από τις συσκευές των παιδιών που χρησιμοποιούν τα tablets κλπ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το time, τον χρόνο και περιορίζεις.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα.
0: Είναι όπως το λες, μπορείς. Είναι προαίρεση. Η προαίρεση λοιπόν έχει κάνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη ζωή. Θα σου πω κάτι όμως πολύ σημαντικό, ότι μετά την τελευταία απόφαση της Μέτα, έχει πιεστεί ο κύριος Ζούκερμπεργκ και θα αναγκαστεί.
1: Πόσα πλήρωσε,
3: να...
0: Πλήρωσε ένα τρεις πρόστιμο θα έτρωγε, οπότε πλήρωσε συνολικά ξεπερνάνε τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιατί είναι 29 πολιτείες και αυτές δεν αστειεύονται για την προστασία των παιδιών. Οπότε τι είπανε? Θα κόψεις, φιλαράκι του είπανε γλυκό, την νυχτερινή λειτουργία. το βράδυ δεν θα μπορεί το παιδί να σερφάρει στο Instagram.
3: Με το συμβιβασμό,
0: δεν μπορεί να μπαίνει.
3: Παραδέχτηκε ότι είναι θυστικά αυτά.
0: Εμείς έχουμε 20 με 30% αύξηση στη σχολική άρνηση μόνο από χρήση κινητού, παιδιά. Έκανε ειδική γραμμή του Υπουργείου Παιδείας να παίρνουν τα παιδιά για να έχουν κατηδίαν ή κατοίκον εκπαίδευση και να μην χάνουν τη σχολική του τάξη. Οπότε τι λέει.
3: Δεν υπάρχει έλεγχο στα σχολεία. Αυτό είναι και άλλο θέμα.
1: Απαγορεύονται τα κινητά στα σχολεία.
0: Εκεί απαγορεύονται τα κινητά.
3: Ακριβώς.
0: Αλλά
3: εκεί είναι άλλο θέμα. Εκεί εμπλέκεται και η πολιτεία. Πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος.
0: Η πολιτεία έχει πει ότι το Γενάρη του 27, να είμαστε καλά, θα εφαρμόσει κάτω 15. Των 15 να είναι απαγορευμένα τα social media.
1: Η πρόσβαση στα social media.
3: Θέλω να δω αυτό πώς θα συμβεί στα πράξη.
1: Παιδιά, VPN που έχουν να λειτουργήσουν σε αυτές τις
0: Λοιπόν, θα το κάνει καλύτερα το Instagram και το YouTube για να μην χρεωθούν πρόστιμα πριν από την ελληνική κυβέρνηση και εδώ είμαστε να το δούμε
3: εδώ
0: γιατί
3: θα προηγηθεί Νίκο, το YouTube.
0: Θα προηγηθεί
3: ακριβώς.
0: Και για άλλη μία φορά ο Πρωθυπουργός υπήρξε τυχερός γιατί τον πρόλαβε να εξελίξει. Βέβαια. Δηλαδή προσέξτε, τώρα πια
3: βέβαια, εμείς,
0: θα σου κόβει το χρόνο.
3: Ενήλικες, ναι. Δηλώνουμε στις συσκευές των παιδιών μας την ηλικία
0: ναι,
3: τους.
0: Δεν τον νοιάζει όμως.
3: Σε άλλες χώρες,
0: ναι, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν τον νοιάζει το Instagram και το YouTube αυτό γιατί βλέπει τους φίλους των παιδιών και όταν οι φίλοι των παιδιών είναι 15χρονα και έχει μοτίβο συγκεκριμένο, ο κάθε κατεργάρης ξέρει που θα πάει στον πάγκο του.
3: Τι αυτό κάνουμε, περιμένουμε
1: ωραία.
3: Και εμείς, Νίκο.
1: Τώρα, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, τι έτσι να κλείσουμε μια συμβουλή, ρε Νίκο, στους
0: καταρχάς, να σταματήσει το 5 ώρα το πρωί ύπνος, παιδιά. Δηλαδή, να συγκεντρωθούμε λίγο. Δεν γίνεται το παιδί να κοιμάται 5 ώρα το πρωί και να περιμένουμε 11 Σεπτέμβριο θα σηκωθεί να πάει να κάνει αγιασμό
1: σιγά,
0: ή να κάνει
1: τέτοια.
3: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, ένα, να μαζευτεί ο ύπνος. Δεύτερον, η χρήση κινητού μέχρι και το γυμνάσιο. Επιτρεπόμενη χρήση οθόνης, και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι μία ώρα τη μέρα συνολικά. Πρόσεξε. Σε μια εποχή.
3: Χαίρομαι γιατί μας ακούνε και παιδιά 10-11 χρονών αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί δεν θέλουμε να καίγεται η παραγωγικότητά τους σε βίντεο που είναι pranks, που είναι αστεία, που είναι το τίποτα και καταναλώνουν τι. Καταναλώνουν αδιφάγα πληροφορία που δεν τους βοηθάει σε κάτι.
1: Μικρή μεγάλη.
0: Δηλαδή απλά πες τους, Σοφία.
3: Το σκρολάρισμα, καμιά φορά το κάνουμε κι εμείς πριν
0: Επίσης,
3: τον ύπνο. Απαγορεύεται.
0: Αυτό που είπες, το αυτόματο σκρολάρισμα τώρα καταργείται με τα νέα μέτρα που είπε η Αμερικανική κυβέρνηση. Τους είπε ότι πρέπει το παιδί να,

0: σερβίρεις ούτε ήπια βία, ούτε άσεμνα, ούτε τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε για μια ειρηνική επανάσταση που θα τη ζήσουμε πριν από τη μεγάλη επανάσταση,
1: να
0: για την οποία θα πούμε την άλλη φορά, των ρομπότ που έρχονται τον Δεκέμβρη του 27,
1: Νίκο,
0: παιδιά, και θα γίνει χαμός της Αλεπούς.
2: Θα πω αυτό και μια φορά τη βδομάδα θα τα λέμε.
0: Με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ χαρά το κλείνουμε, και ειδικά αν είναι Δευτέρα, κάνω πάρτι.
1: Τρίτη. Όποτε μας πεις, όλα χρήσιμα, πολύ σωστά, Νίκο Βασιλάκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ για όλα.

0: Τι έγινε, παιδιά?
1: Η ενότητα που η Σοφία εδώ κάθε μέρα τρελαίνεται και όλοι μας.
2: Και οι ακροατές μας, η αλήθεια είναι, χθες μου είπανε αρκετά σχόλια. Περιμένω να ακούσω έτσι τις αχρίαστες ειδήσεις, χωρίς λόγο. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς λόγο, σήμερα η 1η Σεπτεμβρίου είναι η μέρα εκτίμησης των πορτοκαλί γάτων. Σήμερα, δηλαδή, όλοι οι πορτοκαλί γάτοι έχουν επίσημα την ημέρα τους, τη γιορτή τους.
1: Ποιοι είναι οι πορτοκαλί γάτοι?
2: Ο Γκάρφιλντ είναι ένα.
1: Ξέρεις άλλον εκτός τον Γκάρφιλντ?
2: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Βασικά, γιατί νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον κόσμο όποιος πορτοκαλί γάτος γεννιέται έχει την κατάρα να τον λένε Γκάρφιλντ.
2: Έχει γιορτή όμως, κάτι που δεν ήξερες, 1η Σεπτεμβρίου.
1: Πώς αλλιώς μπορούσε να τους λένε? Στείλτε μας κανένα μήνυμα. Αν έχετε πορτοκαλί γάτο, πώς τον έχετε ονομάσει?
2: Λοιπόν, σε ένα κατάστημα μαντείας στην Γκάνχαμ, την ακριβή συνοικία στη Σεούλ, ένα σκυλάκι, Greyhound, άμα τα πω, σκύβει πάνω από μία τράπουλα. Ακριβώς. Σκύβει πάνω από μία τράπουλα ταρό, μυρίζει τις κάρτες, σταματά και ύστερα κουμπά τη μία με το πόδι του. Απέναντι η ιδιοκτήτρια τον περιμένει να ακούσει τι σημαίνει επιλογή. Θέλεις να μάθεις ο σκύλος σου? Θα σου πω, σου περιγράφω λίγο την εικόνα. Στην Κορέα, που εκεί αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα τους, και εδώ τα αγαπάμε, αλλά και ακόμα περισσότερο, γιατί θέλουν να μάθουν οι ιδιοκτήτες τους αν τους αγαπάει. Οπότε εκεί ρίχνουν τα ταρό.
1: Ναι.
2: Μυρίζουν δηλαδή τα σκυλάκια.
1: Τώρα,
2: το
1: ναι.
2: Κάνεις. Εδώ στο περιέγραψα πολύ ωραία για το σκυλάκι. Και εκεί η κυρία που λέει τα ταρό μπορεί να σου εκμυστηρευτεί και να σου πει τι νιώθει ο σκύλος σου για σένα. Νικήτα, ξέρω τι θέλεις να πεις. Πες το.
1: Εγώ θέλω να σου πω από τις ειδήσεις χωρίς λόγο. Έχουμε, ναι. Όχι πέντε, παραπάνω. Έχουμε μαζέψει καμιά δεκαριά.
2: Serial killer hamster σκότωνα δεκάδες τροκτικά.
1: Α, μπράβο, αυτή έψαχνα, τη βρήκαμε πριν, ναι.
2: Συνελήφθη λοιπόν ο Ιάπωνας φαγέας 30 χάμστερ σε ξενοδοχείο σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Εκείνος ήθελε να σκοτώνει με κάποιο τρόπο και να το δείχνει και στο YouTube ποντικάκια.
1: Λοιπόν, μαύρες αρκούδες λέει που λατρεύουν να χαλαρώνουν στην πισίνα.
2: Στο Λος Άντζελες.
1: Στο Λος Άντζελες, πού άλλου. Καθώς λέει, συναντήσεις με αρκούδες αυξάνονται σε ολόκληρη τη Νότια Καλιφόρνια. Υπάρχει ένα βίντεο τώρα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που δείχνει κατά μέσα σε μια πισίνα. Ναι.
2: Συνυπάρχουν λοιπόν με αυτά τα άγρια ζώα, έκοβες πότες.
1: Κοίτα, νομίζω ότι αυτό που θα λέγαμε και με τον Νίκο πριν, αν δεις ένα τέτοιο βίντεο με μια αρκούδα να εισβάλλει σε ένα κήπο, ας πούμε, ή σε ένα σπίτι.
2: Ναι.
1: Έβλεπα ένα τέτοιο βίντεο που έμπαινε μια αρκούδα σε μια κουζίνα, έπαιρνε από το ψυγείο τρόφιμα, έβγαινε έξω, τα έτρωγε, ξανά έβγαινε και έκανε αυτή τη διαδικασία.
2: Έχεις δει, φαντάζομαι, αυτά τα AI βίντεο με τους κροκόδηλους στο Μαϊάμι?
1: Ναι.
2: Νούμερο 5. Γκάλ Γκαντότ γυρίζει ταινία χωρίς κανονικά σκηνικά και φωτισμό. Ή δουλεύεις με την AI ή μένεις εκτός παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή και αυτό στο Λος Άντζελες. Η Γκάλ Γκαντότ γύρισε το bitcoin του Ντακ Λαϊμάν με σχεδόν άδειο πλατό, χωρίς σκηνικά και φωτισμό, για να μπαίνουν αργότερα μέσω AI. Οπότε τίποτα. Δεν χρειαζόταν κάτι εκεί. Σκηνικά όλα ήρθαν οικονομικά.
1: Να πούμε καλημέρες, καλησπέρες, ανάλογα από όπου μας ακούτε, γιατί μέσα από το site, το meganews1046.gr, μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσω διαδικτύου. Να πούμε στο Διαμαντή μια καλησπέρα που μας στέλνει καλησπέρα στην παρέα. Να πούμε

0: στη Μαρία, στο Γιάννη και σε όλους σας τους φίλους και τις φίλες.
1: Σε όλα τα μηνύματά σας, θα τα διαβάζουμε όλα, σας θέλουμε κοντά μας και πρέπει να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας καλησπερίζετε και να μας καλημερίζετε ό,τι εσείς προτιμάτε.
0: Έτσι, ελπίζουμε την πρώτη μέρα αυτή του μήνα, την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, την πρώτη μέρα του φθινοπόρου να περάσατε όμορφα. Να έχετε τελειώσει με τις δουλειές, να έχετε τελειώσει με τις υποχρεώσεις σας, να είστε σε φάση που κοντοζυγώνετε και στο σπίτι, δηλαδή να έχετε φτάσει κάτω από το σπίτι, να έχετε βρει και θέση πάρκινγκ και να μην κάνετε γύρω-γύρω ψάχνοντας μία θέση για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και να απολαύσετε το απόγευμα αυτό, το απόγευμα του Σεπτεμβρίου.
1: Θέλω να σε αποχαιρετήσω μουσικά με Gloria Estefan. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έτσι το Mi Buen Mi Amor. Σε αποχαιρετήσω να φύγουμε παρέα. Να σου πω ότι είναι μια ιδιαίτερα η τραγουδίστρια, γιατί έχει μεταδώσει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα κατά της κακοποίησης των γυναικών. Κακοποιήθηκε η ίδια 9 χρονών. Χρόνια της πολλά. Την ευχαριστούμε πολύ για όλα και για τις υπέροχες μουσικές. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Θα ακολουθήσει το ένθετο Χαρτί και Μελάνη του Γιάννη Διαμαντή. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και βέβαια μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί.
1: Συντονιστείτε λοιπόν παραμείνει.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος,
1: Μαρία Θερίου
0: και η Μαρία βέβαια, για να σας κρατήσουν μία ώρα συντροφιά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
1: 5 ακριβώς εδώ κοντά σας στο στούντιο του Mega News 104,6. Νικήτας Κορονάκης και Σοφία Μπεραϊτάνου σας αποχαιρετών. Γεια σας.
0: Να προσέχετε, γεια σας.

0: στον 4,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου του 1939, τα τύμπανα του πιο αιμοβόρου και τρομακτικού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας ξεκινούν να ηχούν. Τα ναζιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Πολωνία και έτσι αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όπως μεταδίδει το Ελεύθερον Βήμα της Επομένης, την Αυγήν οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις ήργησαν εχθροπραξίας κατά της Πολωνίας. Η επίθεση σε Γένετο, ο λίγας ώρας μετά την υπό του Ενβερολίνο πρεσβευτού της Πολωνίας, αναγγελίαν περί της φιλικής στάσεως της Πολωνίας εναντί των αγγλικών προσπαθειών με σκοπόν τη διατήρηση της ειρήνης. Ο γερμανός καγκελάριος Αδόλφος Χίτλερ έχει ήδη αναγγείλει πως η ελεύθερη πόλη του Ντάντσιχ, μια λωρίδα εδάφους που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αφαιρέθηκε από την ηττημένη Γερμανία και παραχωρήθηκε στην Πολωνία προκειμένου να έχει διέξοδο προς τη θάλασσα, θα προσαρτηθεί αμέσως στο Τρίτο Ράιχ. Δύο ημέρες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939, η Γαλλία και η Βρετανία, σύμμαχοι της Πολωνίας, κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Ακολουθούν αρκετοί μήνες χωρίς ιδιαίτερης έντασης εχθροπραξίες. Περίοδος που θα ονομαστεί παράξενος ή ψεύτικος πόλεμος. Τον Μάιο όμως του 1940, ο πόλεμος δεν θα έχει τίποτα πια το παράξενο ή ψεύτικο. Η Γερμανία, που έχει ήδη εισβάλει στη Δανία και την Νορβηγία, εξαπολύει πολύ μεγάλη ισχύως επίθεση εναντί της Γαλλίας και των κάτω χωρών. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, που έχει μόλις αναλάβει την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, μεταξύ άλλων στη θρηλυκή του ομιλία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αναφέρει: «Δεν έχω τίποτα να προσφέρω, παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα». Για τα επόμενα 5 χρόνια, η Ευρώπη και ολόκληρος ο πλανήτης βυθίζονται στο αίμα και τον θάνατο. Από τη μία, οι δυνάμεις του άξονα με μεγάλες πρωταγωνίστριες στη ναζιστική Γερμανία, τη φασιστική Ιταλία και την Ιαπωνία, και από την άλλη, οι λεγόμενοι σύμμαχοι. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και από το 1941 η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο πλευρό των συμμάχων θα σταθεί ηρωικά και η Ελλάδα. Το 1940 οδηγεί σε συντριβή τους Ιταλούς εισβολής, όμως μην μπορώντας να αντιμετωπίσει την ισχύ της πανίσχυρης γερμανικής πολεμικής μηχανής, θα υποστεί τελικά από τον Απρίλιο του 1941 ως τον Οκτώβριο του 1944 την απάνθρωπη σκληρότητα της γερμανικής κατοχής. Τον Μάιο του 1945 η ναζιστική Γερμανία ηττημένη πια συνθηκολογεί και στις 2 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος λαμβάνει οριστικό τέλος. Όμως στον βωμό του θα έχουν χαθεί πάνω από 70 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 με την Αγγελική Καρδόλα. Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν συναντάται αυτή την ώρα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάνο, που βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Νέα διάσταση προσλαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Η κυβέρνηση πρέπει να συνταχθεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στην διαδικασία και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία προκειμένου να διερευνηθεί, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο δικηγόρος του Απόστολος Πόντος. Μικρή αποτελεσματικότητα έχουν, όπως αποδεικνύεται, τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%. Ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Σε κατάσταση απόλυτης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι ελληνικές αρχές στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου μετά τον απόπλου του τουρκικού επιστημονικού ερευνητικού σκάφους Τουμπιτάκ Μαρμαρά από το λιμάνι της Μαρμαρίδας. Πλωτό σκάφος του ελληνικού λιμενικού έχει προσεγγίσει την περιοχή, ενώ έχει απογειωθεί και ντρόουν από τη Σκύρο. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας την περίοδο 2018-2020 προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Απώλειες 0,75% στις 2.657 μονάδες σημειώνει, με 0,75% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,23% στις 53.162 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,63% στις 26.204 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της γενικής τάσης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,41% στις 7.654 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Μπρέντ σημειώνει άνοδο 1,56% στα $92 το βαρέλι. Ανωδικά 1,84% κινείται και το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $87,06 το βαρέλι. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα, έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του από τη Racing Santander στον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο καταγράφεται η ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πουέρτα, ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έλαμψε στο πρόσφατο Μουντιάλ, παίζοντας βασικός με την Εθνική Κολομβίας, ετοιμάζεται να δώσει στον Ολυμπιακό μεγάλη ποιότητα στην μεσαία γραμμή.
1: Ο καιρός.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τον Κοκκινομήλο και στο ύψος του Περιστερίου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Στο κέντρο της Αθήνας, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, αλλά και στην Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 18:30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου.
1: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Διαβαστέ τα νέα της Τετάρτης. Θέλετε δεύτερη σύνταξη? Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια λύση και για την Ελλάδα. Όλα τα πώς και τα πότε. Τουρκικό ερευνητικό κατευθύνεται προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η παράνομη Ναύτεξ και η ελληνική επιτήρηση. Τι συζητούν στο Κυργιστάν Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι? Και μια συνάντηση με ενδιαφέρον του Πούτιν με τον Ερντογάν. Βρέχει γήπες στην Κρήτη. Γιατί? Και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης.

0: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά.
1: Για ποια?
0: Για όλα αυτά.
1: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
0: Όλα αυτά, παιδί. Το ένα, το άλλο, από εδώ, από εκεί.
1: Για ποια?
0: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, πλάσε με τώρα.
2: Ατρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
3: Γιατί?
2: Δεν ξέρω γιατί.
3: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
2: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Και τη Μαρία Αστερίου.
2: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
3: Καλησπέρα σε όλους.
4: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πολύ πολύ καλησπέρα σας.
3: Και καλό μήνα.
4: Και καλό φθινόπωρο με βάση τα όσα μας έμαθε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος εχθές. Από 1η Σεπτέμβρη μπαίνει το φθινόπωρο, παιδιά.
3: Και πολύ σωστά το λες, Μαρία μου. Και μαζί με το φθινόπωρο υπάρχει μία μεγάλη γκάμα ονομάτων που γιορτάζουν σήμερα.
4: Περίμενε, περίμενε. Επειδή μου τα πες και το πρωί στην εκπομπή την πρωινή στο Mega News, θα πω ότι θυμάμαι. Θυμάμαι την Ευτέρπη σίγουρα. Αχ, αυτό ήταν τελείως.
3: Κλεονίκη.
4: Κλεονίκη.
3: Αδαμαντία.
4: Χρόνια πολλά.
3: Αφροδίτη.
4: Ναι, χρόνια πολλά και σε Αφροδίτη.
3: Είναι καμιά σαρανταριά ονόματα.
4: Άντρας δεν γιορτάζει σήμερα.
5: Γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει, μα το βρήκα. Είμαι εγώ.
4: Γιορτάζει ο έρωτας δηλαδή. Γιατί είσαι ο έρωτας, Ανδρέα.
3: Λοιπόν.
4: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα βήματα έλαβα χθες για σένα.
3: Ευχαριστώ, Μαρία μου, και ευχαριστούμε και σε αυτούς που στείλατε μήνυμα. Θέλουμε και τα μηνύματά σας σήμερα. Αλλά να πούμε, εκτός από την Μαρία και τον Ανδρέα που είμαστε στα μικρόφωνα και θα πορευτούμε παρέιτσα ως τις 7, έχουμε την κυρία Μαρία Μάρλεν Καφετζή στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στην μπαγκέτα της εκπομπής, το μαράκι μας. Η κυρία Έρη Φαλδαμή είναι εδώ στους ήχους. Γεια σου, Έρη μας. Και η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046, ό,τι θέλετε. Η Νατάσα με την γλυκητά τη φωνή της θα σας απαντήσει. Εκτός από το τηλέφωνο υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, Viber και WhatsApp 698-10-41-046, στο Mega News 104,6. Το email της εκπομπής studio@meganews1046.gr. Όλοι αυτοί είναι οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε ό,τι εσείς θέλετε.
4: Λοιπόν, η Έρη είναι σαν να είναι μέσα στο μυαλό μου. Καταρχάς, σήμερα νομίζω ότι ακούω το όνομά της από το πρωί. Ένα αυτό. Δεύτερον, ξεκίνησες με drums. Είσαι θεά. Γιατί ξεκίνησε με drums, χωρίς να της έχω πει τίποτα, Ανδρέα? Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, αγωνιστής, πρώην αγωνιστής, μάλλον παντοτινός αγωνιστής, πρώην σοσιαλιστής, νυν, δεν ξέρω, ό,τι νιώθει ο κύριος Λοβέρδος, αγωνίζεται για την κατοχύρωση των drums. Γιατί είναι drummer ο κύριος Λοβέρδος, όποιος δεν το γνωρίζει, είναι νεόκοπος drummer, έχει φτιάξει μια μπάντα με τους φίλους του μουσικούς που λέγεται Δεύτερη Ευκαιρία. Τώρα δεν είχε μάλλον πρώτη, έχει μια δεύτερη στη μουσική σκηνή, πέρα από τη Δεύτερη Ευκαιρία.
3: Τι σημαίνει η κατοχύρωση των drums?
4: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα. Έχει πάει και έχει συναντήσει τον κύριο Φωτήλα, τον υφυπουργό πολιτισμού, όπως μας ενημέρωσε ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος, και ζητά την αναγνώριση της drums, φαντάζομαι εννοεί των drums, ως μουσικού οργάνου, η οποία έχει καθυστερήσει δεκαετίες. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ για το τι σημαίνει κατοχύρωση. Αναρωτιέμαι σε τι θα ωφεληθούν τα drums αν κατοχυρωθούν.
3: Τι να σου πω.
4: Δεν ξέρω.
3: Κοίτα να δεις, οτιδήποτε κατοχυρώνεται είναι χρήσιμο.
4: Γιατί?
3: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει, πώς υπάρχει προστατευόμενα προϊόντα. Η φέτα, ξέρω εγώ, είναι pop.
4: Το μπουζούκι είναι pop, ας πούμε.
3: Ξέρω εγώ. Δημιουργεί πάντως ωραίος συνορισμός. Εντάξει, χρήσιμο είναι, να σου πω κάτι. Χρήσιμο είναι να αγωνίζεται κανείς για οτιδήποτε. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, στην περίπτωσή σου και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να διαβάζεις, χρήσιμο είναι. Εν προκειμένου, ό,τι κατοχυρώνεις, και αν υπάρχει αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω αν τη γνωρίζει ο κύριος Φωτήλας, ας το κατοχυρώσει.
4: Τώρα μην βάζει για λογαριασμού στη ΔΕΗ και χαλαστώ την χαρά των ανθρώπων. Γυρίζουν στα σπίτια του, οδηγούν από τις δουλειές τους, όρεξη έχουν, ακούνε τώρα για τις τιμές του ρεύματος. Άσε μας.
3: Λένε διαβάζει τα.
4: Άσε μας καλέ τώρα.
3: Αυτό που διάβασε και μ' αρέσει είναι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, φίλες και φίλοι, για τα χαρτονομίσματα. Και ξέρετε τι θα γίνει, θα αλλάξουν πρόσωπα. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ECB, μπορεί να δει όλες τις προτάσεις.
4: Λοιπόν, οι προτάσεις είναι αρκετές. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα ecb.com, θα πω εγώ. Γράψτε στο Google Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην πρώτη σελίδα θα δείτε τα νέα χαρτονομίσματα με πολλές διαφορετικές προτάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 8 διαφορετικές προτάσεις. Είναι από πολλούς διαφορετικούς σχεδιαστές. Έγινε ένας διαγωνισμός, πανευρωπαϊκός διαγωνισμός. Συμμετείχαν πάνω από 1.200 γραφίστες. Από εκεί υπήρξε μια επιτροπή που επέλεξε αυτά τα 8. Μέσα σε αυτά είναι και μια Ελληνίδα. Οπότε μπείτε να ψηφίσετε ελληνικά, παρακαλώ.
3: Δεν είναι απλά μια Ελληνίδα. Είναι η Ελληνίδα.
4: Δεν εννοώ αυτό, βρε Αντρέα. Περίμενε. Εσύ λες για την Μαρία Κάλλας, ναι, που απεικονίζεται.
3: Α, η χαράκτρια, ναι.
4: Εγώ λέω ότι μία από τις διαγωνιζόμενες γραφίστριες είναι και είναι Ελληνίδα. Λοιπόν, όμως να σας πω τώρα, η Ελληνίδα που λέει ο Αντρέας, η μεγαλύτερη Ελληνίδα, η Μαρία Κάλλας, είναι στα 5 ευρώ.
3: Στο 5 ευρώ.
4: Τόσο κοστολογεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη Μαρία Κάλλας. Στα 10 ευρώ ποιος θα ήταν?
3: Ποιος?
4: Ο Μπετόβεν, ο Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν. Πες με μουσικά.
3: Okay.
4: Και πρόσεξε να σας πω, στη μία όψη είναι πρόσωπα, στην από πίσω όψη είναι πουλιά και ποτάμια.
3: Ξέρεις, ο Μπετόβεν είναι και ο άτυπος ύμνος της Ευρώπης. Το Ode to Joy, η Οδή στη Χαρά, είναι ο επίσημος ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στα 10 ευρώ τον κοστολογούν τον
3: ήτανε,
4: ύμνο.
3: Ήτανε και μαγικός, πρέπει να σου πω ότι ήτανε και μία από τις αγαπημένες μελωδίες στη φυσαρμόνικα του Λεωνίδα Κύρκου.
4: Σιγά που δεν έχεις κάτι να πεις για τον Λεωνίδα Κύρκο. Λοιπόν, στα 20 ευρώ η Μαρί Κιουρί, στα 50 ευρώ ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, στα 100 ευρώ ο κύριος, ο αείμνηστος Λεωνάρντο Νταβίντσι.
3: Και συγγνώμη, ψηφίζουμε μόνο για τους χαράκτες και τις χαράκτριες ή και αν θέλουμε κάτι άλλο στο 5 ευρώ, το 10 ευρώ ή στο 50 ευρώ?
4: Λοιπόν, περίμενα να σου πω πρώτα το 200 ευρώ ποιος είναι. Είναι η συγγραφέας και η ειρηνίστρια Μπέρτα Φον Ζούτνερ. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Μπαίνεις, ρε παιδί μου, μέσα και έχει design α, design β, design γ, design. Μπαίνεις εσύ και έχει ένα ερωτηματολόγιο. Πατάς, θέλω να παίξω στο παιχνίδι, να συμμετέχω στο ερωτηματολόγιο. Σου έχει κάποιες ερωτήσεις, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει, δηλαδή λες και τη γνώμη σου. Οπότε μπορείς να συνδιαμορφώσεις, γιατί δεν είναι μόνο ότι ό,τι ψηφίσει ο κόσμος θα βγει νικητήριο χαρτονόμισμα. Θα υπάρξει ξανά μια επιτροπή πάλι πανευρωπαϊκή, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μπούμε να συμμετάσχουμε όλοι. Ωραίο είναι. Είναι πλάκα, έχει όλα ωραία. Είναι, εγώ πήκα και τα είδα. Ό,τι και να ψηφίσετε, ωραίο θα είναι, παιδιά.
3: Ποιος είναι τώρα στο 5 ευρώ?
4: Δεν έχω μαζί μου μετρητά, έχω κάρτα. Δεν ξέρω να δω.
3: Να σου πω ότι ούτε εγώ θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τώρα, μου πεις τι είναι στο 5 ευρώ, δεν θυμάμαι.
4: Στείλτε ένα μήνυμα, παιδιά, έχουμε ξεφτυλιστεί. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πάνω στο 5
3: ευρώ. Στα περισσότερα, παιδιά, είναι νομίσματα, δεν θυμάμαι. Στο μόνο που θυμάμαι είναι στη λίρα που είναι η Ελισάβετ.
4: Καλά, εννοείται θυμάσαι τις λίρες. Καταρχάς γιατί έχεις άπειρες, είμαι σίγουρη. Κρυμμένες κάτω από το σεντούιγκ, από το πώς το λένε, από το στρώμα του κρεβατιού.
3: Σε μασούρια.
4: Σε μασούρια, όπως οι γιαγιάδες, είσαι και της γενιάς αυτής, ναι, άλλωστε. Αλλά και γιατί είσαι και βασιλικός, ρε Αντρέα.
3: Ναι, βασιλόφρονο.
4: Βασιλόφρονο, ναι.
3: Εγώ και ο Βαρμπαγιάννης ο Βούλτεψης, βασιλοκομμουνιστές. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία διαδικασία αυτή, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τα νομίσματα. Όσοι μπείτε στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο ταξίδι, να ψηφίσετε και τη συμπατριώτησά μας, που είναι μια από τις χαράκτριες. Αλλά είναι μια ωραία διαδικασία, έτσι. Πώς ποια πρόσωπα θα έχουν τα ευρώ.
4: Μέχρι 21 Σεπτεμβρίου μπορείτε να ψηφίζετε. Υπενθυμίζω, μπαίνετε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην πρώτη σελίδα βρίσκεται το σχετικό link. Λοιπόν. Θέλω να πω εντάχει χρόνια πολλά στο Διαμαντή, το Διαμαντή Ρούσο, το σκηνοθέτη στο Μέγκα, ο οποίος γιορτάζει και μας έβαλε χέρι, Αντρέα μου, εντός εισαγωγικών.
3: Το Διαμαντή, μπράβο,
4: γιατί
3: σωστά.
4: Γιατί λέει γιορτάζει.
3: Είδες.
4: Ή γιορτάζουν διαμαντίδες.
3: Θα είναι, αφού σου λέω.
4: Ναι, σε ένα σωρό.
3: Έχει 45-50 ονόματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη μέρα στο εορτολόγιο που να έχει τόσα πολλά ονόματα. Και να ξέρεις, πάρα πολλοί που δεν έχουν, σου λέει 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζω. Πώς υπήρχε παλιά των Αγίων Πάντων και σου λέγει γιορτάζω των Αγίων Πάντων. Πολλοί λένε γιορτάζω σήμερα.
4: Γιατί
3: ναι.
4: Των Αγίων Πάντων έχει καταργηθεί.
3: Όχι, υπάρχει των Αγίων Πάντων.
4: Να πούμε πολλά φιλιά στο Χρήστο Πολύζο που μας έστειλε μήνυμα.
3: Γεια σου, Χωσέ Λουίζ.
4: Στο φίλο μας, το Μάκη Χατζούλα που μας ακούει από το ραδιοφωνό του στο αυτοκίνητο.
3: Γεια σου, Μάκη μας. Και όσοι ακόμα θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 211-01-61-046, όπως είπαμε, η κυρία Νατάσα Βαλιάνου είναι η γλυκητάτη. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 στο Mega News 104,6 και email studio παπάκι meganews1046.gr. Don't look me in the eyes, you missed out on the prize. All of your... Τώρα η μέρα είναι πολύ, έχει θα λέγαμε στιγματιστεί και χαρακτηριστεί από το ένα τραγικό συμβάν που είχαμε τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τα τρία ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλο ένα τροχαίο, και έχουμε και την συνέχεια με τις αποκαλύψεις στην Κυψέλη, αυτό το τραγικό σπίτι. Έδωσε και άλλες πληροφορίες νωρίτερα μιλώντας στον Νικήτα και την Σοφία ο Βασίλης Λαπρόπουλος. Όλο και θα βγαίνουν πληροφορίες σε σχέση με το τι ακριβώς συνέβαινε μέσα σε αυτή την κατοικία στην Κυψέλη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι συμβαίνει στην περιφέρεια, Αντρέα μου. Σιγά σιγά, γιατί έχουμε πολλές φορές συζητήσει για τον κόσμο που φεύγει από, από τις ορεινές περιοχές. Θυμάσαι και όλη αυτή τη συζήτηση πέρσι που κάναμε τα ΕΛΤΑ που κλείνουν. Ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί πια στα μικρότερα μέρη. Έρχεται στα αστικά κέντρα, γεμίζουν και αυτοκίνητα. Μια που είπα και αυτοκίνητα, να δούμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους. Μας το είπε η Αγγελική Καρδιόλογα προηγουμένως από το Δελτίο Ειδήσεων. Ίδια είναι η κατάσταση, ελαφρώς καλύτερη στην λεωφορό Ποσειδώνος. Έχει κάπως βελτιωθεί. Είναι σε πολύ λιγότερα σημεία, βλέπω εδώ μποτιλιαρισμένα τα σημεία που πηγαίνουν προς την Γλυφάδα. Ο Κηφισός σε μερικά σημεία είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση, αλλά κατά βάση είναι καλά. Εκεί στο ύψος του Αιγάλεως προς το Περιστέρι είναι το πρόβλημα. Ως συνήθως αυτή την ώρα, το κέντρο της Αθήνας είναι σχεδόν αποκλεισμένο. Μην περάσετε ούτε από την Σταδίου, ούτε από το ευρύτερο έτσι, κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη. Πολύ δύσκολη.
1: Και σκεφτούμε ότι ακόμα δεν έχουν επιστρέψει κάμποσοι Αθηναίοι και δεν έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Έτσι που από τις 11 του μήνα που είναι ο αγιασμός και από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, εκεί κορυφώνεται πάντα η κίνηση, ιδίως στις ώρες αιχμής. Θυμίζουμε, μιας και λέμε για το θέμα της κίνησης και της καθημερινότητας, ότι υπήρχε μια σκέψη με τα σχολεία να άνοιγαν λίγο πιο αργά για να μην συμπίπτουν τα σχολεία με την ώρα έναρξης και της δουλειάς για τους περισσότερους. Αλλά κάναμε αυτή την εισαγωγή με τη Μαρία, γιατί συζητάμε πολλές φορές για την περιφέρεια, τους ανθρώπους που έχουν τη σκέψη που μπορεί να ζούσαν για ένα διάστημα στην Αθήνα να επιστρέψουν σε δικού τους τόπους ή σε τόπους που μπορεί να έχουν αγαπήσει για χ/ψ/ζ λόγους. Και είχε γίνει ευρέως γνωστή για καλό λόγο η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή,
0: η οποία ήταν η δασκάλα στη Φουρνά της Ευρυτανίας. Θυμάστε, είμαι σίγουρη, αυτή την ιστορία. Η πολύ αγαπητή δασκάλα εκεί της περιοχής, η οποία με δική της επιλογή επέστρεψε στο μέρος των παππούδων της, είχε κάνει ένα κάλεσμα σε οικογένειες να πάνε στην περιοχή μαζί με τον πατέρα Κωνσταντίνο, αν θυμάμαι σωστά το όνομα του πατρός, και τους έδινε κάποια κίνητρα. Όμως τώρα η μία οικογένεια που είχε πάει αποφάσισε να αποχωρήσει. Και θέλουμε να μας εξηγήσει η κυρία Διαμαντή, που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλησπερίζουμε, για ποιο λόγο φεύγει το ζευγάρι. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, κυρία Διαμαντή.
2: Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Όπως πολύ σωστά κάνω την εισαγωγή στην αρχή, σε τόπους δικούς τους ή σε τόπους που έχουν αγαπήσει. Ακριβώς αυτό είναι για την οικογένεια του Βασιλικής και του Στέφανου. Αγάπησαν αυτό τον τόπο, ζήσαν σε αυτό 2 χρόνια. Επιλέγουν όμως να πάνε στους δικούς τους τόπους.
1: Να πάνε στην Άξο.
2: Του συζύγου, βέβαια, εκεί όπου τους παρουσιάστηκε μια οικογενειακή ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορέσουν να ζήσουν μαζί με τους γονείς του Στέφανου, για να έχουν και περισσότερη υποστήριξη με τα παιδιά. Όσοι έχουμε παιδιά, καταλαβαίνουμε πώς είναι το να έχουμε πραγματικά μια υποστήριξη από τους παππούδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ουσιαστικά για εμάς αυτός ο σπόρος που φυτεύει νέα ζωή στο χωριό, στις οικογένειες, για την επαρχία, για την περιφέρεια, συνεχίζει να ανθίζει μέσα στις οικογένειες, γιατί δεν επέλεξαν να γυρίσουν στο αστικό κέντρο, δεν επέλεξαν να γυρίσουν στην Αθήνα. Απλά μέτρησαν καλύτερα τα πράγματα και είδαν πως με λίγη υποστήριξη των παππούδων θα ήταν πολύ πιο καλά για τα παιδιά τους και θα προσέφεραν αυτά που ήδη επιθυμούν.
1: Μιας και είμαστε στην Ευρυτανία, που είναι ένας από τους τόπους που τον έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, με πολύ μεγάλες αποστάσεις, έτσι, και ήταν ένας από τους νομούς που αντιμετώπιζε, θα λέγαμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πολύ μεγάλα προβλήματα και θέματα ανεργίας, και έχουν πολλά χρόνια έχουν ερημώσει, παρότι γίνανε βήματα τα τελευταία χρόνια και με τη βελτίωση του οδικού δικτύου και με άλλες υποδομές. Για δώστε μας μια εικόνα πώς είναι, ειδικά στη δική σας την περιοχή.
2: Αυτά που λέτε ισχύουν. Το καλό είναι ότι υπάρχουν πάντοτε καθαροί δρόμοι και ανοιχτοί από θέμα πάγου και χιονιού, καθώς όλος πάρα πολλοί κόσμοι μετακινείται, εκπαιδευτικοί στο δασαρχείο, στις υπηρεσίες κάθε μέρα. Στη Φουρνά η Βρετανία συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουμε άλλες 5 οικογένειες, πέρα από τη Βασιλική και το Στέφανο που έκαναν μία άλλη επιλογή. Έχουμε 5 οικογένειες, οι 2 εξ αυτών που ήταν άνθρωποι, οι 2 οικογένειες φουρνιώτες που έκαναν αλλού τη ζωή τους και επέστρεψαν προκειμένου να ζήσουν μια πιο ήρεμη ζωή με λιγότερο κόστος και πιο ποιοτική για τα παιδιά τους. Κοιτάξτε, αυτά που αναφέρετε για το θέμα της ανεργίας δεν θα πω πως δεν ισχύουν. Υπάρχουν εργασίες οι οποίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα των χεριών και γι' αυτό και εμείς τις εξασφαλίζουμε για τις οικογένειες. Αλλά θα σας πω και το ανάποδο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, τον άλλο μήνα, μπαίνει σε ευρεία κυκλοφορία και βγάζει γραμμή παραγωγής το εργοστάσιο νερού που γίνεται στο διπλανό χωριό από την Κουρνά στην Αγία Τριάδα, που θα παρέχει τουλάχιστον 15 θέσεις εργασίας. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές οικογένειες στην αναμονή για τη Φουρνά, ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν στο εργοστάσιο και να, όχι να συγκεντρώσουν, να συνδυάσουν ένα χαμηλό ενίκιο, μια ποιοτική και ήρεμη ζωή με μια εξασφαλισμένη εργασία, αλλά δεν υπάρχουν σπίτια. Την ίδια στιγμή που στη Φουρνά δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες, υπάρχουν 5 δασικές κατοικίες του κράτους που κοντεύουν να πέσουν, που είναι 20 χρόνια κλειστές. Κοντεύουν να πέσουν, εννοώ, καταλάβατε, αν δεν συντηρηθούν τα επόμενα χρόνια. Είναι 20 χρόνια κλειστές. Επί 2 χρόνια η νέα ζωή στο χωριό προσπαθεί να στους υπεύθυνους, στο Δήμο, στο κράτος, την αποκεντρωμένη, να κάνει τις ενέργειες προκειμένου να αποδεσμευτούν έστω 1-2 σπίτια για να ενοικιαστούν σε οικογένειες. Και δεν έχει γίνει
0: δηλαδή,
2: τίποτα
0: συγγνώμη,
2: ακόμη.
0: Συγγνώμη, κυρία Διαμαντή, για να καταλάβουμε. Εσείς έχετε πάρει όλη αυτή την πρωτοβουλία, ήρθε η οικογένεια και από ό,τι μαθαίνω έχουν έρθει και άλλες οικογένειες τον τελευταίο ναι. καιρό εκεί και δεν έχουν σπίτι να μείνουν, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα
2: και οικογένειες έχουν σπίτι να μείνουν. Αυτές οι 6 οικογένειες που ήρθαν στη Φουρνά έχουν σπίτι να μείνουν, αλλά υπάρχουν και ακόμα και άλλες στην αναμονή. Που πολλές φορές, όπως πιάστηκα από αυτό που είπατε, ότι οι θέσεις εργασίας είναι το πρόβλημα. Και όμως υπάρχουν θέσεις εργασίας, αλλά δεν υπάρχουν υποδομή, δεν υπάρχουν τα σπίτια για να μείνουν. Ενώ το ίδιο το κράτος θα μπορούσε να επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Πόσες οικογένειες είναι σε αναμονή?
2: Αυτή τη στιγμή στην γενική λίστα έχουμε 80 οικογένειες στην αναμονή, που είναι βέβαια για όλη την Ελλάδα. Ήδη 6 οικογένειες έχουν μετοικήσει στη Ζήτσα Ιωαννίνων, μέσα από τη νέα ζωή στο χωριό. 2 οικογένειες έχουν μετοικήσει στο Κόκκινο Βιωτίας, που εντάχθηκε πριν λίγους μήνες. Και για τη Φουρνά υπάρχουν τουλάχιστον 5 οικογένειες που ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για το χωριό, αλλά λόγω έλλειψης σπιτιών καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να προχωράμε. Και άρα πολλές φορές όταν πολλοί δηλαδή τώρα είπαν, ας πούμε, «Α, η οικογένεια φεύγει, το εγχείρημα, δεν ξέρω εγώ», το εγχείρημα πάει πάρα πολύ καλά, η οικογένεια πήγαινε πάρα πολύ καλά, άνοιξε ένα δικό της μαγαζί, το οποίο έρχεται η αδερφή της στη θέση της, να κρατήσει το μαγαζί, να το δουλέψει, παίρνει τα δικά της παιδιά στο σχολείο. Οι οικογένειες συνεχίζουν να έρχονται και θέλουν να έρθουν και περισσότερες, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει όλοι μαζί να πιαστούμε χέρι-χέρι, και η κοινωνία και η πολιτεία και εμείς σαν φορέας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για περισσότερες
0: οικογένειες. Έχετε δίκιο. Κυρία Διαμαντή, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε
1: καλά
0: όσα μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα, γιατί ναι, μεν έφυγε αυτή η οικογένεια, έρχεται η αδελφή. Έχουν έρθει άλλες 6 οικογένειες, όπως μας είπε η κυρία Διαμαντή, αλλά οι υπόλοιπες που θέλουν να πάνε δεν έχουν σπίτι να μείνουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, γιατί συζητάμε πολλές φορές τι γίνεται στην Αθήνα, πόσα εκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί στο λεκανοπέδιο. Αλλά ανέφερες πριν, για παράδειγμα, Μαρία, τα ΕΛΤΑ. Σου λέει κάποιος, όταν και σε μια μεγάλη πόλη, όχι απλώς ένα χωριό, κλείνει η εφορία, το κατάστημα της εφορίας, κλείνει το ταχυδρομείο, κλείνει η τράπεζα, δεν υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει καν ATM ή τι άλλο μπορεί να κλείνει, δεν συζητάω για σχολείο προφανώς. Δεν είναι εύκολο για έναν τόπο. Όλα αυτά υπάρχουν, ειδικά έτσι όπως είναι η δομή της χώρας, είναι και ένας τρόπος για να μένουν οι άνθρωποι στον τόπο τους, στο μέρος που έχουν επιλέξει.
0: Σχολεία κλείνουν ούτως ή άλλως τώρα εξαιτίας και του δημογραφικού. Φέτος, αν δεν κάνω λάθος, 260 κάτι σχολεία, δημοτικά σχολεία, δεν θα λειτουργήσουν, γιατί έχουμε πολύ λιγότερα παιδιά. Έχεις δίκιο, Αντρέα, και το θέμα είναι ότι σε αυτές τις περιοχές μένουν κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, που κυρίως έχουν ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό κάναμε τη ζήτηση γενικά. Γινόταν μεγάλη ζήτηση για ταχυδρομεία, λένε κάποιοι, μα ποιοι τα χρησιμοποιούν. Είναι σημείο αναφοράς, για παράδειγμα, υπάρχει σε μια πόλη ένα ταχυδρομείο, αλλά σημείο αναφοράς είναι για μας η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 6:30, οπότε τα μικρόφωνα στην κυρία Καρδιόλακα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 6.30. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα αυτή την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της οδού Νεϊάδων, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Με την ενοχή των 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, έπεσε η αυλαία της δίκης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά περίπτωση, 14 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτούργοι, λαμβάνοντας επιχορηγήσεις από 25 έως 85.000 ευρώ, τιμωρήθηκαν σε πρώτο βαθμό σε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή. Για τους υπόλοιπους 5 που καταδικάστηκαν ως απλή συνεργή, επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές 8,5 έως 11.000 ευρώ. Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχους επικίνδυνου εγκλήματος κατασκοπίας κατά της χώρας. Μικρή αποτελεσματικότητα έχουν, όπως αποδεικνύεται, τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 19 έως τον Ιούλιο του 26, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%, ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές Ηρακλείου για τον εντοπισμό 67χρονου άνδρα που έκανε ιστοσανίδα στην θαλάσσια περιοχή της Αμμουδαράς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 33 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τρίτης. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Mega News Radio 104,6.
1: Καλησπέρα στη Μαρία από την Ολλανδία που μας έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει. Πολλά φιλιά.
0: Εδώ είπαμε, θέλουμε να γίνουμε σημείο αναφοράς, η ραδιοφωνική σας συνήθεια, γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα παρέα. Και αυτό θέλουμε και εμείς, να σας κρατάμε συντροφιά. Και βεβαίως ό,τι θέλετε, και ιδέες και σκέψεις και προτάσεις και για θέματα και για πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν, εδώ είμαστε να το συζητάμε παρίτσα.
1: Και μια απλή καλησπέρα στείλετε, παιδιά, παρέα είμαστε. Να θέλουμε να ξέρουμε ότι μας ακούτε.
0: Καλησπέρα, Μαρία μου.
1: Γεια σου, Αντρέα. Αντρέα, να σου πω κάτι. Νιώθω λίγο ακαθόριστα δίπλα σου.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Είναι άρεν, αρσενικό, θηλυκό.
1: Είμαι φίλη, είσαι άρεν, αλλά μήπως είμαστε ακαθόριστοι μαζί.
2: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Λοιπόν, έχει γίνει μια συζήτηση, αλλά το διόρθωσε ως θεματοφύλακας των αξιών της χώρας ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς. Για να μπει κάποιος να κάνει την καταγραφή εκεί, να δηλωθεί για να πάρει αυτά τα φάρμακα, έπρεπε να απαντήσει αν είναι αρσενικό, θηλυκό ή ακαθόριστο. Σχολιάστηκε από κάποιες πλευρές αυτή η διαδικασία.
1: Συγγνώμη, όχι από κάποιες πλευρές, από τον κύριο Σαμαρά
0: ναι,
1: σχολιάστηκε.
0: Ξεκίνησε η διαδικασία στα social media και από εφημερίδες.
1: Και από εφημερίδα.
0: Και ποιος αντέδρασε, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θεματοφύλακας του τραμπισμού, της anti-woke ατζέντας.
0: Και ότι αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία η καινούργια, σαν να λέει ορίστε εκεί την καταντήσατε τη Νέα Δημοκρατία, έχετε και το ακαθόριστο φύλλο. Δεν μπορεί, είπαμε, είναι ένας εθναμίντορας. Σε όλα.
1: Τι είναι?
0: Εθναμίντορας.
1: Εθναμίντορας. Γράψτε μας αν ξέρετε τι σημαίνει εθναμίντορας, κυρίες και κύριοι.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ευχαρίστησε, όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, αυτούς που τον... Του το κοινοποίησαν γιατί δεν το ήξερε. Λέει μια πλατφόρμα. Ήτανε, το έκανε η μόνη της η πλατφόρμα, δεν ξέρω μήπως.
1: Όχι, όχι, είχε Άιζο. Είναι αυτά τα προγράμματα πιστοποίησης που εντάξει, λοιπόν, τα έχουμε για κάποιο λόγο, αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θέλουμε να τα χρησιμοποιούμε 100%. Αν και είναι η πιστοποίηση, έτσι. Πιστοποίηση τη σημαίνει ότι δείχνει ότι κάτι έχει γίνει σωστά. Πάμε εμείς να το κάνουμε λάθος.
0: Λοιπόν, βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το διόρθωσε και είπε, μάλωσε τον Αντώνη Σαμαρά ότι όλα αυτά τα κάνει επειδή θέλει να κάνει κόμμα. Και αντί να πούνε ένα μπράβο στο ότι υπάρχει αυτή η πλατφόρμα για τους ασθενείς, ασχολήθηκαν με ένα λάθος τεχνικό. Αλλά το διορθώθηκε.
1: Ναι, όχι, άμα μπεις τώρα, εγώ μπήκα για να το τσεκάρω, να είμαι σίγουρη δηλαδή ότι αυτό που λέει ο κ. Γεωργιάδης ισχύει, και δεν είχα αμφιβολία, είναι πλέον μόνο άρευση.
0: Τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει το ακαθόριστο, μην ανησυχείτε. Φιλιά στην κυρία Γκαντώνα. Μας ακούει.
1: Φιλιά, φιλιά.
0: Και επιστρέφει την Παρασκευή μαζί με τον Τίνο Σιωμόπουλο στο καθιερωμένο ραντεβού του στο πρωινό του Σαββατοκύριακο του Μέγκα.
1: Πουρνό.
0: Πουρνό.
1: Καλά
0: αχάραγα,
1: κουράγια,
0: που λένε.
1: Στέλλα, καλά κουράγια.
0: Γεια, Στελάκι μου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σοβαρό και αφορά αρκετούς συμπολίτες μας. Δεν είναι ευχάριστο αυτό που... Είναι ευχάριστο αυτό που θα συζητήσουμε, δεν είναι ευχάριστο το πλαίσιο στο οποίο θα συζητήσουμε. Αφορά στους συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν περάσει τον καρκίνο και είναι αυτό το δικαίωμα στη λύθη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καπετανάκη, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι το δικαίωμα στη λύθη, το οποίο κατοχυρώθηκε σήμερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Καπετανάκη.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εξηγήστε μας λίγο τι ακριβώς σημαίνει δικαίωμα στη λύθη για τους καρκινοπαθείς.
2: Βεβαίως. Καταρχήν να πω, συνεχίζοντας το προηγούμενο θέμα σας, ότι πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους ασθενείς με καρκίνο η αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστου στο σπίτι. Πραγματικά έχει αλλάξει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων και είναι κάτι που πρέπει να το υποστηρίξουμε και να το επεκτείνουμε και να το δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα. Απλά να το αναφέρω γιατί άκουσα την κουβέντα σας. Λοιπόν, σχετικά με το δικαίωμα στη λύθη, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθεί η Ευρώπη να κάνει, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Καρκίνου να κάνει, είναι να μειώσει τις διακρίσεις που υφίστανται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει καρκίνο. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι το εξής, ότι κάποιοι άνθρωποι που κάποια στιγμή στη ζωή τους είχαν μια εμπειρία με καρκίνο, αλλά στη συνέχεια έγιναν απολύτως καλά, δεν παίρνουν κάποια θεραπεία, δεν έχουν υποτροπιάσει, δεν νοσούνε, αντιμετώπιζαν προβλήματα και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προϊόντα. Γι' αυτό διότι απαιτούταν να γίνει κάποια ασφάλιση ζωής για να λάβει κάποιος ένα δάνειο, κάτι το οποίο δεν ήταν αποδεκτό ή είχε πολύ, πολύ δεκτής όρους.
0: Το οποίο κύριε Καπετανάκη, αντιλαμβάνουμε ότι πέραν του οικονομικού προβλήματος είναι και ένα στίγμα για τον άνθρωπο και ψυχικά, ψυχολογικά
1: δεν
0: του βοηθάει. Πολύ ψυχοφθόρο να του θυμίζει διαρκώς ότι είσαι στιγματισμένος εντός εισαγωγικών εξαιτίας της ασθένειας που πέρασες και ξεπέρασες κιόλας.
2: Εξαιρετικά εύστοχη παρατήρησή σας. Βεβαίως έτσι είναι. Αυτό το οποίο λοιπόν έρχεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία για την καταναλωτική πίστη, έρχεται και λέει στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να υιοθετήσουν μια οδηγία η οποία λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει από καρκίνο και πλέον είναι καλά, έχουν περάσει κάποια χρόνια που είναι καλά, δεν θα πρέπει να υφίστανται αυτές τις διακρίσεις. Έτσι λοιπόν η χώρα μας, συντασσόμενη σε αυτή την οδηγία και επιλέγοντας ένα πολύ χαμηλό, ρεαλιστικότατο όριο ετών που έχουν περάσει από το τέλος της θεραπείας, τα 5 έτη, ενώ η οδηγία λέει ότι μπορεί η χώρα να επιλέξει μέχρι και 15, η χώρα μας είχε την πολύ καλή επιλογή να επιλέξει τα 5, δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το ιστορικό του για να λάβει ένα καταναλωτικό δάνειο ή ένα δάνειο επισκευής κατοικίας που δεν χρειάζεται εξασφάλιση. Αυτό λοιπόν λέει αυτή η οδηγία και αυτό ψήφισε η χώρα μας τον προηγούμενο μήνα, αυτή τη διάταξη, η οποία πραγματικά θέτει την χώρα μας, τον πυρήνα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν πραγματικά σοβαρά αυτό το θέμα και δίνει ένα πολύ σοβαρό μήνυμα για, ακόμα και για τους ασθενείς που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τον καρκίνο.
0: Επομένως,
2: είναι ένα μήνυμα ζωής, καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως, είναι μήνυμα ζωής και είναι θωράκιση, μια νομική θωράκιση για τους ανθρώπους που έχουν περάσει καρκίνο. Κύριε Καπετανάκη, αυτό τώρα είναι νόμος του κράτους μας. Έχει άμεση, πώς να το πω, εφαρμογή στις τράπεζες. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος καρκινοπαθής να ζητήσει ένα δάνειο, γνωρίζουν οι τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Να διευκρινίσουμε ότι αυτός ο νόμος θα έχει ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, οπότε και ορίζει την καταληκτική
1: ημερομηνία. Οπότε υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο.
2: Ακριβώς της εφαρμογής κοινοτική οδηγία και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων, δεν αφορά όλες. Αυτό το οποίο η κυβέρνηση ωστόσο επεξεργάζεται είναι πραγματικά να επεκτείνει αυτή τη ρύθμιση για όλες τις κατηγορίες, ακόμα και αυτές για τις οποίες απαιτείται πράγματος αξία ως εγγύηση, ως εξασφάλιση, κάτι που δεν περιέχεται στη συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή, εδώ και 2 χρόνια, με τον κώδικα δεοντολογίας που έχει υπογράψει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, ισχύει. Ο στόχος είναι να γίνει νόμος και να καλύπτονται για όλες τις δανειακές συμβάσεις αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει ένα χρονικό διάστημα 5 ετών, δεν έχουν υποτροπιάσει, δεν λαμβάνουν θεραπεία, είναι πλέον υγιείς να αντιμετωπίζονται ισότιμα όπως όλοι οι άλλοι.
1: Άρα θα το ξαναδούμε και από τον Σεπτέμβριο, όταν θα είναι και επισήμως σε ισχύ
0: αυτή η διάταξη.
1: Νοέμβριο, συγγνώμη. Κύριε Καπετανάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά. Κύριος Γιώργος Καπετανάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Καρκίνου, για αυτήν την συγκεκριμένη οδηγία που θα βρει εφαρμογή και στη χώρα μας από τον Νοέμβριο και είναι πολύ σημαντική από κάθε άποψη. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη. Τώρα θα σας τις λέμε και τις εφαρμογές που
0: καλησπέρα,
1: θέλει.
0: Καλησπέρα, λέμε.
1: Ναι, εντάξει, καλημέρα όλη μέρα. Αλλά καλησπέρα. Σωστά το λες, Μαρία μου. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στον Νίκο, ο οποίος μας βλέπει και το πρωί, γράφει και μας ακούει και τώρα, τα φιλιά μας.
1: Τώρα, στο φίλο μας τον Δημήτρη, που λέει ευτυχώς αναφέρεται σε ένα άλλο ραδιόφωνο, έβαλαν το φασιστοειδές και σε ξαναβρήκα Νατάσα καλή αρχή. Τώρα, Νατάσα, δεν ξέρω αν μπερδεύει, Νατάσα Γιάμαλη, φαντάζομαι εννοεί.
0: Φαντάζομαι.
1: Είναι 12 με 1 η Νατάσα Γιάμαλη, είναι η κυρία Αστερίου, αλλά είναι και οι δύο εξαιρετικές.
0: Τα φιλιά μας στην Νατάσα Γιάβαλη.
1: Είναι 12 με 1 η Νατάσα μαζί με την Τζίνα Μοσχολιού, στον φίλο μας τον Δημήτρη. Μπορείς να ακούς και τη Μαρία, θα δεις ότι δεν ενδιαφέρουν οι απόψεις της. Ιδίως πούμε τα θέματα που υπονοείς, φίλε Δημήτρη, και σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε μια καλησπέρα στη φίλη Μαρίνα Κουτσούμπα, η οποία μας ακούει, συνάδελφος η Μαρίνα, στο intel.gr, τα φιλιά μας και στα παιδιά εκεί.
1: Και συζητείτε αρκετά από το πρωί το πρωτοσέλιδο των νέων, μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι, τι μέτρα πρέπει να ληφθούν. Είναι μια μάστιγα όλο αυτό που συμβαίνει και όχι μόνο στους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, την πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι ανεξαρτήτου ηλικίας. Όλοι λέμε όσοι είναι λίγο πιο μεγάλοι να προσέχουν περισσότερο, αλλά νομίζω πολλές φορές την έχουν πατήσει οι πάντες. Και υπάρχει ένας άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγη το ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία της Ελλάς, ο κύριος Μανώλης Σφακιανάκης και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, είναι μαζί μας. Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Σφακιανάκη.
0: Γεια σας κύριε Σφακιανάκη.
3: Καλησπέρα σας.
1: Είστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ. Με αυτά που βλέπουμε, βέβαια, πώς να είστε καλά, γιατί οι εταιρείες που έχω δημιουργήσει ασχολούνται με το έγκλημα στο διαδίκτυο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά, έως καθόλου καλά. Και αυτό που διαπιστώνω και θέλω να ξέρετε είναι ότι οι καινούργιες απάτες, ειδικά σήμερα, δεν μοιάζουν με τις παλιές. Δηλαδή, με πολύ πολύ απλά λόγια, τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι κυβερνοαπάτες, οι λεγόμενες, έχουν πάρει άλλο χαρακτήρα.
1: Ναι, για εξηγήστε μας το λίγο.
3: Είναι έτσι που δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Για δώστε μας παραδείγματα.
3: Λοιπόν, θα σας πω, μιλάμε, έχω κατηγοριοποιήσει 5 κατηγορίες, είναι πάρα πολλές, αλλά οι 5 πιο βασικές που απασχολούν τον καθημερινό πολίτη. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις κλήσεις, σου έρχεται μήνυμα, γεια σας, έχετε πρόστιμο από την τροχιά. Πατήστε να πληρώσετε το πρόστιμο. Περάσατε με κόκκινο πηγή. Έτσι λοιπόν, όποιος πατήσει για να πληρώσει και να βάλει την κάρτα του, εκεί η κάρτα κάνει φτερά. Είτε η μπάνκι είτε τράπεζα.
1: Μπορεί να του πάρει δηλαδή όλο το ποσό, όχι μόνο αν πες ότι σου λέει είναι 100 ευρώ το πρόστιμο, δεν θα σου πάρει τα 100 ευρώ, μπορεί να σου πάρει όσα έχεις μέσα στο λογαριασμό.
0: Έχω μπροστά μου, κύριε Σφακιανάκη, έχει δεχθεί εδώ η χοληπτριά μας, η Έρη Φαλδαμή, θα το μάθω πού θα πάει. Έχει δεχθεί ένα τέτοιο μήνυμα που λέει η παράβαση του οχήματος έχει καταγραφεί και έχει ένα σύνδεσμο ecovgr.co/n.
3: Που... Το ίδιο έχει έρθει σε μένα.
0: Το ίδιο έχει έρθει
1: σε μήνυμα.
0: Εγώ, κύριε Σφακιανάκη, για να τα βάλουμε όλα στη συζήτηση, είναι ένα κομμάτι αυτό με τις παραβάσεις. Εγώ έχω δεχθεί από χθες 2 μηνύματα στο κινητό μου, σε SMS δηλαδή. Δεν είμαι μητέρα. Αν ήμουν, μπορεί και να την πάταγα την πανανόφλουδα. Που λέει: μαμά, γράψε μου στο Viber τώρα νέος αριθμός και μου έχει έναν αριθμό κινητού, ο οποίος είναι πολύ φυσικός. Δηλαδή δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι ένας αριθμός κινητού. 0030, 69, μπλα μπλα μπλα. Αυτό τώρα.
3: Αυτό στοχεύει για να σου πάρει τη διαχείριση του κινητού.
0: Όταν πατήσεις, σου
3: παίρνει τη διαχείριση του κινητού. Δηλαδή είναι φτιαγμένο για να μπορέσεις να χάσεις τη διαχείριση του κινητού σου, κάτι πολύ σημαντικό, όπως γίνεται με το e-banking. Τι κάνουν στο e-banking στην άλλη απάτη? Μπαίνουν μέσα και σου αλλάζουν το κινητό επικοινωνίας. Δηλαδή πατάς την τραπεζά σου εσύ για να πας να κάνει μια συναλλαγή, έχεις πάρει το σύνδεσμο έτοιμο μέσα από το διαδίκτυο χωρίς να μπαίνει στην εφαρμογή της τράπεζας. Αυτή είναι πολύ σημαντική η απάτη που λέμε τώρα και αφορά όλους τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να πατάμε συνδέσμους, πρέπει να μπαίνουμε στην εφαρμογή της τράπεζας που είναι απόλυτα ασφαλής. Και αν πατήσεις το σύνδεσμο τράπεζα.gr και μπεις μέσα, Εκεί πέρα σου παίρνουν οι κλέφτες το password με το username, στη συνέχεια μπαίνουν μέσα μαζί με σένα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Το κινητό τηλέφωνο.
0: Σου τα παίρνουν όλα αυτά με το που πατάς το σύνδεσμο ή πρέπει και εσύ να βάλεις κάτι, πρέπει να βάλεις κάτι τα στοιχεία σου ή με το που πατάς σε έχουν κλέψει.
3: Με το που πατάς το σύνδεσμο βάζεις username και password για να μπεις στην τράπεζα. Κάνεις την κίνηση.
1: Άρα και αμέσως έχουν τα στοιχεία. Ναι. Και προφανώς για να κάνεις μια ηλεκτρονική συναλλαγή παίρνουν και τον αριθμό του κινητού που σου έρχεται το SMS που λέει τον αριθμό.
3: Όμως, κύριε Παπαδοπουλέ, στη συνέχεια μπαίνουν μέσα στο περιβάλλον που είσαι και εσύ και κάνεις μεταφορές χρημάτων και σου αλλάζουν το κινητό επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν την επόμενη φορά...
1: Πάει σε άλλο κινητό, μάλιστα.
3: Θα έχει άλλο κινητό και ο απαταιώνας έχει τους κωδικούς σου. Έχει αλλάξει το κινητό, είναι το δικό του, άρα με λίγα λόγια σου παίρνει την πλήρη διαχείριση με αποτέλεσμα να χάνεις χρήματα.
1: Άρα. Να πούμε κάτι, κύριε Σφακενάκη, να το πούμε και να το ξαναπούμε σε όσους και όσες μας ακούνε. Ποτέ οι τράπεζες δεν στέλνουν τέτοιου είδους μηνύματα. Ποτέ. Ποτέ.
3: Κατηγορηματικά.
1: Να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάρει ποτέ τέτοιου είδους μηνύματα.

0: δέμα. Πα στα ΕΛΤΑ και παίρνει το δέμα και τελειώνει.
1: Διευκρινίστε μα κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Πες ότι εγώ την κάνω την κάφα και μου πάρουν τα χρήματα. Είμαι υπόλογος εγώ ή μπορώ να πάω μετά στην τράπεζα να τα διεκδικήσω?
0: Ακούστε τώρα ποιο είναι το μεγάλο tips που θα σας πω, και όσοι ακούνε Mega News είναι τυχαίροι αυτή τη στιγμή. Εάν έχεις χρησιμοποιήσει την πιστωτική σου κάρτα, μπλοκάρεις τα χρήματα, προλαβαίνεις, γιατί η τράπεζα κάνει αντιλογισμό μετά από ένα μήνα και σώζεις τα χρήματά σου. Εάν έχεις βάλει κάρτα debit που τραβάει χρήμα μέσα από το λογαριασμό σου, τα χάσεις όλα.
2: Αυτό η είναι debit ένα, είναι η κλασική χρεωστική κάρτα, σωστά?
0: Λέμε τώρα.
2: Η debit που λέτε είναι η κλασική χρεωστική κάρτα, αυτή που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι. Άρα εσείς λέτε κατά κύριο λόγο να μην χρησιμοποιούμε την κλασική χρεωστική.
0: Όχι. Να χρησιμοποιούμε για αγορές και τα λοιπά την κάρτα την πιστωτική που μπορούμε
1: να την ακυρώσουμε.
0: Να μπλοκάρουμε τα χρήματα και να τα πάρουμε πίσω.
1: Που μπορούμε να την ακυρώσουμε ή να χάσουμε μια δόση που λέει ο λόγος.
0: Όχι, όχι, τίποτα δεν
1: χάνεται. Ούτε καν, ούτε μια δόση.
0: Ένα ευρώ.
1: Ούτε ένα
0: ευρώ. Υπάρχει νόμος και ειδική ρύθμιση που όταν με την πιστωτική σου κάρτα αμφισβητήσεις τη συναλλαγή, η τράπεζα οφείλει να τα γυρίσει πίσω. Δεν αντιλογίζει. Άμεσα.
2: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο που θέλετε να μας επισημάνετε εσείς με την εμπειρία σας? Με την εμπειρία
0: κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι στα λεγόμενα deep fake και θέλω να σας πω κάτι αποκλειστικό σήμερα σε εσάς. Κάνετε νέα εκπομπή, οπότε θα δώσω και κάτι.
2: Σας καλό,
0: καλό,
2: πολύ.
0: Καλό για μένα. Υπάρχουν οι απάτες οι επενδυτικές, τα λεγόμενα deep fake. Δηλαδή, είναι τώρα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχει ο κύριος Στουρνάρας, όπου τον έχουν βάλει να διαφημίζει κρυπτονομίσματα, επενδύσεις κλπ. Αυτό είναι απάτη. Κάνουν βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, τα βίντεο αυτά είναι αληθοφανή και στη συνέχεια ο κόσμος μπερδεύεται όταν βλέπει τον διοικητή της τράπεζας ή ένα μεγάλο επιχειρηματία επιτυχημένο, τον ακολουθεί και βάζει τα λεφτά του. Έτσι λοιπόν αυτές οι απάτες, οι λεγόμενες με το deep fake, είδαν και σε μένα και έχουν βάλει και εμένα και λέω ότι είμαι trader και βάλετε τα χρήματά σας εκεί. Εγώ σήμερα κατέθεσα μήνυση, έκανα μία έρευνα από τις εταιρείες μου και είμαστε πολύ κοντά στο να εντοπίσουμε αυτούς που κάνουν αυτές τις.
2: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σφακιανάκη. Εσείς είστε εξοικειωμένος άνθρωπος, γνωρίζετε πολύ καλά πώς να καταλάβετε ότι κάτι είναι deep fake. Ένας απλός άνθρωπος που είναι απλός χρήστης του διαδικτύου, μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, πώς μπορεί βλέποντας ένα βίντεο AI με τον όποιον κύριο, με τον κύριο Στουρνάρη, με τον όποιον γνωστό, εν πάση περιπτώσει, άνθρωπο να του προωθεί κάτι, πώς θα καταλάβει ότι αυτό είναι ψέμα?
1: Να θυμηθούμε πώς την πάτησε πριν από λίγες εβδομάδες και γίνει πολύ μεγάλη ζήτηση ο κύριος Ντόκος, έτσι. Που συνομιλούσε, υποτίθεται, με έναν Ουκρανό συναδελφό του.
0: Αυτό πολύ σημαντικό που λέτε τώρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ότι πλέον θα ξέρετε ένα πράγμα. Ότι το κοινό χαρακτηριστικό των απατών το 2026 είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολύ αληθοφανείς με το 25. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να προσέχουμε τη λεπτομέρεια. Έτσι λοιπόν, καλύτερα είναι να χάσουμε μία και δύο μέρες και να ρωτήσουμε, από το να πάμε να δώσουμε κατευθείαν στοιχεία και να επενδύουμε. Εάν θα βάλετε τώρα μία λέξη κλειδί 250 ευρώ στο διαδίκτυο, θα γεμίσετε διαφημίσεις ότι γίνεστε πλούσιος με 250 ευρώ. Πολλοί πατάνε πάνω για να γίνουν πλούσιοι. Ποιος δεν θέλει να γίνει πλούσιος? Πατάς, σου λένε επένδυσε εδώ τώρα και θα δεις πόσο γρήγορα θα γίνεις πλούσιος. Σου έχουν ένα ωραίο παραμύθι, το διαβάζεις, το πιστεύεις, γιατί το διάβασε στο διαδίκτυο. Νομίζουν κάποιοι ότι ό,τι διαβάζουν στο διαδίκτυο είναι αλήθεια. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Το διαδίκτυο το γράφουν και οι σοφοί άνθρωποι, αλλά και κάποια πατεώνη.
2: Βέβαια. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη προσοχή. Κύριε Σφακιανάκη,
1: κρατήσαμε τα tips που μας είπατε.
2: Σας ευχαριστούμε. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριος Μανώλης Σφακιανάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία της Ελλάς και ιδρυτής και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύβερνο Ασφάλειας, γνωρίζει ως ολίγοι αυτά τα θέματα, ήταν από τους ανθρώπους που έφτιαξε αυτή την υπηρεσία, το ηλεκτρονικό έγκλημα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορεί να είναι τίποτα απλό, ακούς ηλεκτρονικό έγκλημα και δεν φαντάζεσαι τι κρύβεται πίσω από αυτού του είδους τα εγκλήματα, έτσι. Τι δουλειά πρέπει να κάνει αυτή η υπηρεσία, πόσο πρέπει να εξυγχρονίζεται, πόσο εμπειρία πρέπει να έχουν τα στελέχη που είναι σε αυτήν την υπηρεσία και πόσο πρέπει να εναρμονίζεται κάθε τόσο με τις καινούργιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε τόσο.
2: Κοιτάζω λίγο την κίνηση στους δρόμους. Για όσους είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, μην φανταστείτε, απλώς έχουν ξεκοκκινήσει κάποιοι δρόμοι εκεί.

0: 2 είναι λίγο καλύτερα. Κλασικά στον κόμβο της μεταμόρφωσης θα βρείτε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Στο δαχτυλίδι είναι δύσκολη κατάσταση. Γενικώς στη Λεωφόρο Κηφισίας είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξανά στο Αιγάλεο προς Περιστέρι στον Κηφισό. Πάντα το ποτάμι εκεί τέτοιες ώρες είναι δύσκολα. Και βεβαίως στο Μοσχάτο εκεί στη στροφή.
1: Εμείς ακριβώς αυτό θα προσπαθούμε να κάνουμε, να σας κρατάμε συντροφιά και παρέτσα, να μην βαριέστε που είστε στην κίνηση, όσο μπορούμε δηλαδή.
0: Να πούμε ότι έχει μια φωτιά αυτή την ώρα στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Δίνουν μαχητά ένα αέρια μέσα, επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 12 οχήματα από αέρος, πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 5 πυροσβεστικά οχήματα είναι εκεί και τα αέρια μέσα προσπαθούν. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, τέτοιες μέρες τώρα δεν χρειάζεται, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Έχουμε ξεκοκινήσει και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας που βλέπουμε και εμείς καθημερινά δεν είναι πια τόσο δύσκολα τα πράγματα, λίγο προσέχετε.
1: Βέβαια, είμαστε στην τελευταία φάση της αντιπυρικής περίοδου, το φάγαμε αυτό το καλοκαίρι. Και μιας και είπαμε για φωτιά, πρέπει να σου πω, Μαρία, ότι υπάρχει μια ιστορία που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και δεν είναι άλλη από το μάτι. Επειδή υπάρχει νέα δίκη στο εφετείο για την φωνική πυρκαγιά του 2018, 23 Ιουλίου, εκείνο το απόγευμα της Δευτέρας που στοιχιώνει νομίζω τους πάντες, 3 από τους καταδικασμένους διεκδικούν ελαφρυντικά. Υπάρχει μια πολύ έντονη αντίδραση από την πλευρά του Συλλόγου των Κατοίκων, των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών. Για την ιστορία που, όπως είπαμε, μας στοιχιώνει 8 χρόνια μετά. 7 και κάτι είναι, τρέχει ο 8ος χρόνος. Είναι ένα από αυτά τα γεγονότα που μας στοιχιώνουν, όπως εκείνη η πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τους παραπάνω από 100 νεκρούς. Αλλά να πούμε κάτι χαρούμενο, γιατί έρχονται και τα παιδιά του αθλητικού.
0: Έχεις κάτι αθλητικό ευχάριστο?
1: Ήρθε ο Παιχταράς. Ήρθε ο Παιχταράς ο Κολομβιανός, ο Πουέρτα.
0: Μην με βάζεις αυτές τις συζητήσεις, δεν ξέρω.
1: Όσοι είδανε το Μουντιάλ το καλοκαίρι στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είδανε την Κολομβία, καταλαβαίνουν τι Παιχταράς ήρθε στον Ολυμπιακό Πουέρτα. Τι είναι αυτό που θες Λατινοαμερικάνο, ρε παιδί μου. Το γουστάρεις το Λατινοαμερικάνο, τον Κολομβιανό. Να είναι και λίγο αλυτάκος, να είναι ωραίος, μας έχει λείψει.
0: Μου αρέσουν οι αλύτες τώρα.
1: Εντάξει, Λατινοαμερικάνοι, ρε παιδί μου, πάντα τους γουστάρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει. Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, είτε είναι ξέρεις, θέλει Αργεντίνο,
0: Βραζιλία,
1: Κολομβία, τέτοιους. Αν είναι Ουραγουάη, Παραγουάη που είναι και λίγο. Έχουν
0: είναι
1: άλλα
0: καλοί
1: τα πράγματα.
0: Καλά, αυτό
1: γιατί να μην.
0: Δεν ξέρω κανέναν, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Ο Σιλαβέρτ, αν θυμάμαι σωστά. Ο Σιλαβέρτ, ο τερματοφύλακας, ο μυθικός.
0: Αυτό μου αρέσει, Αντρέα, σε σένα, ότι ξέρεις πράγματα και με μαθαίνεις. Και μιας και είμαστε σε.
1: Ναι, η σχέση μας έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
0: Άκου τώρα. Μιλώντας για σχέσεις, λοιπόν, και επειδή σιγά-σιγά πρέπει να κλείνουμε, θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην κόρη της Μπριζίτ Μακρόν.
1: Α, ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Να μην στείλουμε ένα μπράβο στο κορίτσι. Καταρχάς, είναι φίλη μου. Είναι φίλη μου, έχουμε κάτι πάρα πολύ κοινό. Είναι εκεί γύρω στα 40 και έχει σχέση με έναν 22χρονο φοιτητή.
1: Και ύστερα λένε ότι το μήλο δεν πέφτει κάτω από τη μιλιά.
2: Το εγώ τα σέντρα αγαπάω και θα την πάρω.
3: Το κακό στο καλά θα πάρεις.
2: Γιατί να την πάρω, βλέπω το καλέ, δηλαδή. Εγώ θέλω να παντρευτώ. Το τραβάει ο οργανισμό.
3: Τι φωνάζεις πάνω θέμα σου. Τι θα γίνω από μεσένα, ρε.
2: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό να με παντρέψεις, να ησυχάσεις. Αλέως θα κάνω καμία απαγωγή. Κρύβεις
0: τον ξύμο. Δεν ξέρω αν θα τον απαγάγει. Πρέπει να σου πω το όνομα. Είναι η Τιφέν Οζιέρ. Δεν ξέρω, μπράβο. Το λέω και γαλλιστή σωστά.
1: Κάτσε, μην ακούει ο Μπάμπη και γίνουμε ρεζίλη.
0: Θα μας πάρει να μας τα πει. Ο Μπάμπη Παδημητρίου.
1: Είναι γαλλοτραφή
0: και πάντα μας διορθώνει στα γαλλικά μας. Λοιπόν, γνώρισε τον 22χρονο φοιτητή, παιδιά, το καλοκαίρι στις διακόπες που έκανε στο Λετουκέ, που είναι εκεί η εξοχική κατοικία του Προεδρικού Ζεύγου.
1: Ούτε ντερεμπή τέτοια προφορά.
0: Του συνδέει, λέει, η αγάπη για τα ταξίδια, η επιχειρηματικότητα και οι έντονες δραστηριότητες, Αντρέα.
1: Το κρατάω. Θυμάμαι τον Κωνσταντάρα που τα έλεγε κάτι τέτοια. Ο Λέω Ταύρος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Για μία ώρα ήταν μαζί σας στα μικρόφωνα του Mega News η Μαρία Αστερίου.
0: Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος.
1: Η κυρία Έρη Φαλδαμή ήταν στους ήχους. Η Έρη μας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έρη, θα στο αλλάξουμε το επίθετο κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να το λέμε κάθε μέρα αυτό.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Νατάσα Βαλιανού. Και βεβαίως στην αρχισυνταξία η Μαρία Μάρλεν Καφετζή. Η Μαρία είναι εκπομπή. Εμείς τηρούμε την παλιά φιλοσοφία που έχει δημόσια τρέως. Εκφωνητές είμαστε.
0: Εννοείται.
1: Τα κείμενα της Μαρίας
0: εννοείται.
1: Λοιπόν, έρχεται η κυρία Εύη Βυσβάρδη με το δελτίο ειδήσεων σε 7. Και αμέσως μετά η ομάδα του αθλητικού, Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Κώστας Γκότζος, Βαγγέλης Μίχος. Θα είναι για 2 ώρες μαζί σας με μπόλικη αθλητική είδηση. Και η μεγάλη είδηση φυσικά είναι η άφιξη του Πουέρτα. Τον καλωσορίζουμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρέας θέλει να παραμείνει, να μην φύγει, να συζητήσει αθλητικά, να το κάνει εδώ καφενείο κανονικό. Μόνο για Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν,
0: να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε και το πρωί στις 9.30 στο Mega News, στην τηλεόραση του Mega News με το Morning Point.
1: Και βεβαίως 104 και 6 αύριο στις 6. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ενοχή κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο της Αθήνας οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους άλλους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Νέα διάσταση προσλαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Η κυβέρνηση πρέπει να συνταχθεί με τον κύριο Παπαδόπουλο, να παραστεί ως πολιτικός ενάγουσα στη διαδικασία και να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία προκειμένου να διερευνηθεί, δήλωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο δικηγόρος του Απόστολος Πόντας. Μικρή αποτελεσματικότητα έχουν όπως αποδεικνύεται τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026 το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%. Ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει έως τα 600 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σχηματίστηκε σε βάρος του 90χρονου οδηγού, ο οποίος συνελήφθη χθες καθώς κινούνταν αντίθετα στην Αττική Οδό με ελιγμένη άδεια ικανότητας οδήγησης. Το επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο 440 ευρώ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέτα, έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του από τη Ρασίνγκ Σαντατέρ στον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ώστε να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο γράφεται ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Πουέτα, ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έλαμψε στο πρόσφατο Μουντιάλ παίζοντας βασικός με την εθνική Κολομβίας, ετοιμάζεται να δώσει στον Ολυμπιακό μεγάλη ποιότητα στη μεσαία γραμμή.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Τρίτη στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην άνοδο, καθυστερήσεις σημειώνονται από Πέτρου Ράλι μέχρι Σεπόλια. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της οδού Ναϊάδων, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στο ρεύμα προς Πειραιά με δυσκολία από Ελληνικό μέχρι Άλιμο, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι, ανατμήματα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr, το βήμα.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Κώστας Γκόντζος, Βαγγέλης Μίχος.
0: Mega News 104,6. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της, βασιλιά Χάραλ, τον πέμπτο, και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06700.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήλθατε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εδώ στο Mega News 104.6. Εμείς είμαστε οι βαρίστες.
1: Επεισόδιο νούμερο 2, κύριε Γκότζο.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σε βρήκαμε και σένα. Καλώς βρήκαμε.
2: Ναι.
0: Σας βρήκαμε όλους δηλαδή γενικά.
2: Ναι.
1: Λίγο κουρασμένος ακούγεσαι.
0: Πάντα.
2: Νεύρα.
1: Γιατί, ποιος σε τσάντησε.
2: Γιατί έχω νεύρα. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έχω δίκιο.
0: Okay. Ναι.
2: Και ο δεύτερος, γιατί είμαι νορμάλ άνθρωπος. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να είναι νορμάλ άνθρωπος και να μην έχει νεύρα σε αυτή τη χώρα.
1: Ωραία, βάλε ανωτελεία και ξεκινά τα...
3: Όποιον μου το βρείτε αυτό, να το δω.
1: Τα διαδικαστικά.
2: Τα διαδικαστικά, ναι, είναι τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Τα μηνύματα έχουμε σε Viber και WhatsApp στο 698-104-1046. Και φυσικά έχουμε και το mail στο studio papakimeganews1046.gr. Τα πάμε καλά.
0: Μια χαρά τα είπες. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι μηνύματα περιμένουμε στο Viber και στο WhatsApp. Ίδιο νούμερο είναι 698-104-104. Δεν πειράζει.
1: Για να το εμπεδώσουν. Για να το εμπεδώσουν. Για να το εμπεδώσουν.
4: Το ρώτησα εγώ τον άνθρωπο. Τα πες καλά, μου λέει καλά. Τα πες καλά.
0: Λοιπόν, στον ήχο μαζί μας είναι για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η Ερυφαλδά Μη. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, δεν το συζητάμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Νατάσα Βαλιάνου.
3: Και εμείς χαιρόμαστε.
0: Ναι, και εμείς είμαστε ο Κώστας Γκότζος, ο Βάγγελης Μίχος και ο Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Σε μια μέρα που, αν μη τι άλλο,
3: χαιρόμαστε και γι' αυτό τελευταία τιμή.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το
0: λοιπόν, σε μια μέρα που έχουμε που έχουμε πολύ πολύ σημαντική είδηση, διότι είμαστε μια ανάσα πλέον από το να ολοκληρωθεί η...
3: Τι δεν ήρθε?
0: Έχει έρθει από.
3: Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα.
0: Ναι, πάντα πρέπει να τα περιμένουμε.
3: Ναι,
0: έτσι
3: όντως,
0: δεν είναι.
3: Όντως.
0: Αλλά γι' αυτό λέω ότι βρισκόμαστε μια ανάσα από την ολοκλήρωση τη σπουδαιότερη μεταγραφή όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι.
3: Γιατί?
0: Γιατί σπάει όλα τα ρεκόρ.
3: Α, εννοείς από πλευρά οικονομική και τέτοια. Πόσο πήγε τελικά?
1: Θα τα πούμε
0: στην πορεία. Πάντως να πούμε ότι μέχρι τώρα η μεγαλύτερη, η πιο δαπανηρή μεταγραφή που έχει γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ήταν αυτή του Ζλάτκο Ζάχοβιτς.
1: Με δραχμές όμως εκείνη.
0: Ναι, είχαμε δραχμές ακόμα.
1: Ναι.
0: Από το 1999. Ναι. Φαίνεται ένα χρόνο μετά μπήκαμε στο ευρώ, δύο, κάπου εκεί.
1: Επικόκαλη τότε.
0: Ναι,
3: πόσο
0: σωστά.
3: Πόσο πήγε αυτός?
1: Είχε
0: σε
1: πάει.
0: Σημερινά χρήματα, για να τα βάζουμε σε ευρώ και να μην μπλέκουμε, ήταν περίπου 13,5-14, πες από 13 ως 14 για να μην τον μπερδεύουμε.
1: Πες σε δραγμούλες πόσο ήταν, θυμάσαι.
3: Σε δραγμές πόσο ήταν?
0: Κοντά στα 5 δις.
3: Άλλο υπολογίζω εγώ.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το υπολογίζεις.
3: Πόσο είχε πάει ο Σόουζα, γι' αυτό λέω.
0: Όχι, ήταν πολύ λιγότερα.
3: Σόουζα.
0: Ναι, ήταν πολύ λιγότερα. Μιλάμε για μεταγραφή, άστο συμβόλαιο. Άστο συμβόλαιο.
1: Η μεταγραφή μετράει.
3: Συμβόλαιο είχε 3 δις το χρόνο.
1: Άστο, το μεταγραφή. Ήταν ελεύθερος όμως ο Σόουζα. Είχε έρθει ως ελεύθερος.
3: Μεταγραφή ήταν η πιο ακριβή τότε. Ήτανε
1: σε... Η πιο ακριβή ήταν του Ζάχοβιτς.
3: Ναι, όχι, εννοώ για το Παναθηναϊκό που λέμε. Κωνσταντίνου ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό το ποσό ουσιαστικά σμπαραλιάζεται, έτσι, δεν το συζητάμε. Μιλάμε για χρήματα που ούτε θα μπορούσαμε να τα διανοηθούμε ότι θα δοθούν από ελληνική ομάδα πριν από 2, 3, 4, 5 χρόνια.
1: Όμως είναι εξίσου σημαντικό και το γεγονός της αποχώρησης της πώλησης του Μουζακίτη.
0: Σωστά.
1: Στη Χάλα.
0: Σωστά.
1: Αναβρεί τον Τζολάκι.
0: Σωστά.
1: Και είναι σε εξέλιξη, τα έχω πει από χθες βέβαια.
3: Στην Χάλπα, όμως, δεν θέλει,
1: ναι. Είναι σε εξέλιξη, νομίζω ότι μέχρι το βράδυ ή τις πρωινές ώρες θα ξέρουμε θετικά ή αρνητικά αν έρθει ο Ουναχή στον Παναθηναϊκό. Έχω πει από χθες αυτό που γράφουν σήμερα, που λένε τώρα, ότι υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα. Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα υπάρχει εδώ και πολλές ώρες, από χθες minimum. Το θέμα είναι, γιατί είναι και λίγο μυαλοφυγόδικος ο Ουναή, έχει, είναι ένας περίεργος χαρακτήρας.
3: Ναι, εντάξει, αυτό σωστό, είχαμε...
1: Ο Ουναή, το θέμα είναι...
3: Λογικούς και μας χάλασε ο Ουναή.
0: Τώρα, συγγνώμη, Ουναή ή Ουναχή.
1: Εγώ το λέω Ουναχή.
3: Πάρτε το στυλόπλο να σας πει.
1: Λοιπόν, πάμε. Καλαμάτα.
3: Μεγάλη ομάδα.
1: Μαύρη θύελα.
0: 0-2 στο ημίχρονο στο Βόλο. Έχουμε ξεκίνημα League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα, αύριο βέβαια είναι το κύριο πιάτο, αλλά νομίζω ότι ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε με την μεταγραφή που όλα δείχνουν ότι ολοκληρώνεται. Θα σου δώσω και το λόγο, γιατί όπως πάντα έτσι σε αυτά, επειδή είσαι λίγα και ψαχτήρια, έχεις κάτι ωραίες λεπτομέρειες. Θα αναφέρουμε, γιατί έχουμε και κάτι καταπληκτικά στατιστικά από την παρουσία του Γκουστάβο Πουέρτα στο παγκόσμιο κύπελλο με την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Θυμίζω ότι έπαιξε 5 παιχνίδια όλα βασικώς χωρίς να χάσει ούτε λεπτό. Εντάξει, είναι μια τεράστια μεταγραφή. Συνηθίζουμε να λέμε ότι πάντα στο χορτάρι κρίνονται όλοι και δεν έχει σημασία πολλές φορές και το τι έχει στοιχήσει, τι συμβόλαιο έχει κτλ. Αλλά μιλάμε για μια μεταγραφή σταθμού, μια τρομερή υπέρβαση από τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και έχουμε και συνέχεια να δούμε. Θυμίζω ότι ειδικά για τις ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως ο Ολυμπιακός, σαφέστατα φυσικά και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη, ουσιαστικά μέχρι αύριο, δηλαδή μιλάμε, έχουν μπροστά τους περίπου 30-32 ώρες για να ολοκληρώσουν το ρόστερ τους, ειδικά όσον αφορά αυτό που θα δηλώσουν
1: για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Την ευρωπαϊκή τους λίστα.
1: Μην μπερδεύεσαι, γιατί μεταγραφική περίοδο.
0: Δεν μπερδεύουμε καθόλου.
1: Στην έτσι όπως το λες, όμως μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι. Μεταγραφική περίοδο στην Ελλάδα κλείνει το παράθυρο 15 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες, οι τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, μπορούν να δηλώσουν τις λίστες τους, δηλαδή τους παίκτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, δηλαδή μέχρι τις μία το η Πέμπτη τα ξημερώματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Και μου δίνεις πάσα, να το πούμε τώρα, γιατί σε πρωταθλήματα όπως της Αγγλίας, γι' αυτό υπάρχει διαδικασία express για να ολοκληρωθεί το deal της μεταγραφής του Μουζακίτη στη Χαλ. Η Premier League κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο, έτσι, μία τα ξημερώματα, απόψε λέω εγώ,
0: δική τους ώρα,
1: μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Προσέξτε να δείτε τη διαφορά. Στην Ισπανική La Liga κλείνει το παράθυρο 59 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Όχι μία ώρα, όχι 60 λεπτά, 59 λεπτά. Επειδή είναι σοβαρές χώρες, σοβαρές ομοσπονδίες και το έχουμε δει και στο παρελθόν, μπορεί για ένα λεπτό να χαλάσει μεταγραφή.
0: Και βέβαια, έχουν συμβεί.
1: Στην Serie A και στην Bundesliga τελειώνουν μαζί με εμάς. Δηλαδή 9 η ώρα που τελειώνουμε εδώ, τελειώνουν οι βαρίστες στο Mega News 104,6.
0: Σήμερα, απόψε, έτσι.
1: Για κλείνει να το παράθυρο, όλα απόψε είναι. Απλά είναι οι δύο, Ισπανία και Αγγλία είναι μετά τα μεσάνυχτα. Ιταλία και Γερμανία είναι 9 απόψε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, 9 είναι και στη Γαλλία απόψε. Το παράθυρο κλείνει, το μεταγραφικό παράθυρο. Στην Πορτογαλία είναι 5 Σεπτεμβρίου, κλείνει. Στο Βέλγιο 4 Σεπτεμβρίου. Στην Ολλανδία 3 Σεπτεμβρίου, στην Τουρκία 4 Σεπτεμβρίου, στην Πολωνία 10 Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα, είπα και προηγουμένως, 15 Σεπτεμβρίου.
0: Κάτω, εκεί πέρα που πέφτει και πολύ χρήμα τα τελευταία χρόνια.
1: Στην Αραβία.
0: Σαουδική Αραβία, Κατάρ κτλ.
1: Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Κατάρ, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει παράταση. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλο αυτό που γίνεται με τον πόλεμο με το Ιράν έχει επηρεάσει και τις μεταγραφές. Ξεκινήσανε πολύ αργότερα ουσιαστικά να τρέχουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα πάρει παράταση. Ήταν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη να κλείσει και εκεί το παράθυρο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει παράταση.
0: Δεν είναι πάντως. Θα πάρει μια παράταση. Λοιπόν, δεν πάντως κάπως περίεργο που εμείς τελειώνουμε και αργότερα από πολλούς άλλους.
1: Είναι πολύ έξυπνο. Είναι πολύ έξυπνο γιατί υπάρχει δυνατότητα να κάνουν μεταγραφές που από πρωταθλήματα που σε ομάδες που καλά πρωταθλήματα που περισσεύουν οι παίχτες σε κάποιες ομάδες να τους φέρεις.
0: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Εγώ να πω γιατί έτσι έρχονται και διάφορα ερωτήματα. Παιδιά, κάντε μια υπομονή όσον αφορά στον Ολυμπιακό. Πλέον έχουμε φτάσει και στο τελείωμα της ουράς. Ασχέτως φυσικά αν θα μένει, όπως είπε και ο Ευάγγελος, και άλλο χρονικό διάστημα για την λήξη των μεταγραφών. Νομίζω ότι τα βασικότερα και τα κυριότερα θα ολοκληρωθούν μέσα σε αυτό το 30ωρο, 32ωρο, 32 ώρες τέλος πάντων που απομένει.
1: Είμαι βέβαιος για την ΑΕΚ. Είμαι βέβαιος για την ΑΕΚ. Είναι σίγουρο για τον ΠΑΟΚ. Το θεωρώ πιθανό και για τον Παναθηναϊκό. Με αυτή τη σειρά που το λέω, είμαι βέβαιος. Είναι σίγουρο για τον ΠΑΟΚ. Είμαι βέβαιος για την ΑΕΚ. Το θεωρώ πιθανό και για τον Παναθηναϊκό να κάνουν μεταγραφές και μετά τις 3 Σεπτέμβρη και αφού θα έχουν δηλώσει ευρωπαϊκές λίστες.
2: Περιμένουμε την έκθεση δηλαδή πάνω.
1: Θα πει ο Μητσοτάκης. Ναι. Αύριο μιλάει και ο Τσίπρας την ίδια ώρα που ξεκινάει και ο Ολυμπιακός στη Λάρισα με την ΑΕΛ.
2: Τι κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί πάει στη Λάρισα να παίξει.
1: Κύπελο, ρε φίλε.
0: Κύπελο, κύπελο Κώστα μου, κύπελο.
2: Και γιατί παίζει τώρα, αφού δεν θα πάει στην τέτοια κατευθείαν.
0: Πού στο τελικό.
2: Όχι, στη League Face, αυτή πώς λένε.
0: Γιατί League Face είναι αυτό το παιχνίδι.
3: Α, είναι μπήκε εντάξει κανονικά.
1: Αυτό είπαμε, δεν μας παρακολουθείς.
3: Όχι, δεν σας παρακολουθώ, όχι, ναι.
1: Έχεις τα προβλήματα.
3: Διάβαζε τα μηνύματα, πρέπει να πάρω μια γεύση, τι λέει ο κόσμος, για όλα αυτά που λέτε εσείς.
0: Ναι, έχει μια ωραία απορία ο Κώστας, γιατί λέει το μεταγραφικό παράθυρο, όπως το λένε οι Άγγλοι, δεν κλείνει την ίδια μέρα και ώρα για όλες τις χώρες της Ευρώπης τουλάχιστον. Οι Άγγλοι έχουν κάνει διάφορα παράπονα για αυτό το θέμα. Κώστα μου, γενικώς οι Άγγλοι παραπονιούνται. Εντάξει, έχει ένα δίκαιο ότι καλό θα ήταν να υπήρχε.
3: Αν πώς ξέρετε πότε κλείνει το παράθυρο.
0: Όχι, έχεις κάτι από εκεί.
3: Ναι, έχω κάτι φίλους.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλετε έτσι, μια και όπου έρτα είναι, αν μη τι άλλο, το πρώτο θέμα. Να πω κάτι έτσι πάρα πολύ ωραία και νομίζω και μπορεί να βοηθήσουν αρκετό κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτός ο παίκτης που ουσιαστικά προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού και ενδεχομένως μέσα στη μέρα να δούμε και τις σχετικές φωτογραφίες κτλ. Έχει έρθει, επαναλαμβάνω, λίγο πριν από τις 5 έχει προσγειωθεί η πτήση του από τον Μπιλμπάο. Λοιπόν, είχε 5 συμμετοχές στο Μουντιάλ, όλες στη βασική εντεκάδα. 470 λεπτά συμμετοχής, για όποιον αναρωτιέται γιατί 5-9-45 πάμε, για πώς έχει 20 παραπάνω, υπολογίζονται και τα λεπτά των καθυστερήσεων που παίξανε, που δεν ήταν και λίγα.
1: Νομίζω παίξε η παράταση ένα μάτσι η Κολομβία ή όχι με την Ελβετία. Τι ήταν στην παράταση που είχε χάσει με την Ελβετία, από την Ελβετία δεν αποκλείστηκε.
0: Ναι.
1: Η Κολομβία.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Το τρομερό ποιο είναι, ότι οι δύο Μέση που βρέθηκαν βασικοί αντίπαλοι στο μάτς που έκρινε πρόκριση στο Μουντιάλ.
0: Θα είναι και οι δύο στον Ολυμπιακό.
1: Ελβετία, Κολομβία, Φρόιλερ και
0: Πουέρτα.
1: Θυμίζω και οι δύο ήταν βασικοί και αναντικατάσταση στην Ελβετία και στην Κολομβία. Φρόιλερ και Πουέρτα είναι στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Είχε μία assist. Είχε 92% ακρίβεια πασών και προσέξτε. Γιατί καμιά φορά αυτά τα νούμερα, ξέρεις, βγαίνουν ότι έχω 5 στις 6.
3: Ρε παιδί μου, πώς κάνεις τις πάσες.
0: Όχι, και τι αριθμός είναι.
1: Πασούλες δίπλα.
0: Λοιπόν, είχε 249 στις 268. Πήρε μια κίτρινη. 249 στις 268, 92%. Δημιούργησε 6 ευκαιρίες. Είχε 9 σουτ. 9 τελικές με λίγα λόγια. Ή 5 στην εστία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και ένα γκολάκι θα μπορούσε να το έχει. Είχε 6 επιτυχημένα τάκλιν, είχε 7 απομακρύνσεις και 5 μπλοκαρισμένα σουτ στις αμυντικές του προσπάθειες και προσέξτε ένα επίσης πολύ εξαιρετικό στατιστικό, είχε 88,3% επιτυχίας στις πάσες στο τελευταίο τρίτο, δηλαδή προς την επίθεση, έτσι, δηλαδή τις πάσες που δίνουμε για να βγάλουμε την ομάδα μπροστά. Σε αυτό είχε, επαναλαμβάνω, 88,3% επιτυχία.
1: Στο Μουντιάλ, στα 5 παιχνίδια.
0: Ναι, αυτά αναφέρομαι μόνο στα στατιστικά του στο Μουντιάλ. Εντάξει, μην ξεχνάμε τώρα και κάτι πολύ σημαντικό, έτσι. Το οποίο, επειδή είναι ένα πρόσωπο, ένας ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα, το ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κακό να το θυμίσουμε. Ο Ίσα Ντάτερ πέρσι αγωνιζόταν στην περίφημη Σεγούντα Διβιζιόν.
1: Λα Λίγκα 2.
0: Λα Λίγκα 2, Σεγούντα Διβιζιόν. Ουσιαστικά.
1: 32 συμμετοχές στις 30 βασικός.
0: Ναι. Ουσιαστικά ήταν από τους βασικούς τους πυλώνες σε αυτή την τεράστια προσπάθεια που έκανε στον Ντάτερ.
1: Σου καλύτερο.
0: Έστε να επιστρέψει στη Λα Λίγκα.
1: Αφού αναφέρεσαι στη Λα Λίγκα. Λοιπόν, ήταν μακράν του δεύτερου. Ο κορυφαίος σε εύστοχες πάσες σε 90 λεπτά στη Λα Λίγκα 2.
0: Πολύ σκληρό πρωτάθλημα.
1: Με ποσοστό επιτυχίας 89,7. Βάλε λοιπόν αυτό το ποσοστό επιτυχίας στο 89,7.
3: 93 για το χάσει να το πήγαινε 90.
1: 89,7 το ποσοστό επιτυχίας.
3: Τι αμαρτία είναι τώρα για μηδέν. Για μηδέν θα έλεγε 90% ευστοχία.
0: Ναι.
1: Το ποσοστό επιτυχίας στην La Liga 2 και το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες, γιατί για αυτή την ίδια κατηγορία.
0: Στο τελευταίο τρίτο μιλάμε τώρα πάλι. Ή γενικότερα στις πάσες.
1: Στις πάσες.
0: Ωραία, ναι. 92% στο Μοντιάλ.
1: Μη σε αποσυντονίζει ο Παναθηναϊκός τώρα.
0: Το καταφέρνει. Νομίζω ότι είναι επιτυδευμένο.
1: Ζηλεύει τώρα.
3: Ανησυχώ γιατί έχω τον πρόεδρο εδώ που λέει κλείσει το παράθυρο ο Κώστας, θα φέρει κι άλλο παιχταρά ο Βαγγέλης.
1: Είναι σημαντικό γιατί δείχνει. Συνέπεια. Δείχνει συνέπεια. 90% σε εύστοχες πάσες σε 90 λεπτά στη Λα Λίγκα 2 ο Πουέρτας.
0: Λοιπόν, να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά και όσα συζητάγαμε νωρίτερα. Πριν από λίγο έχει γίνει γνωστό από την Αγγλία ότι ολοκλήρωσε τις ιατρικές του εξετάσεις ο Μουζακίτης.
1: Άρα είναι στην Αγγλία ή εδώ στην Ελλάδα τις ολοκλήρωσε, δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Τις κάνει ηλεκτρονικά.
0: Καλά, γίνονται αυτό να ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει. Ο Αντζούν Ρεφίλε μπορεί να έχει συμβληθεί με κάποιον. Μπορεί να πήγε να τις έκανε, να έχει εμπιστοσύνη, να τις έκανε και εκεί που τις κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ συχνά γίνεται.
1: Απλά το λέω αυτό γιατί. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο, κύριε Γρηγορόπουλε.
0: Παρακαλώ.
1: Απλά ήταν στην αποστολή για το μάτς κυπέλου με την ΑΕΛ. Έχει... Και από ό,τι ξέρω, με διαδικασία εξπρες ολοκληρώθηκε. Δεν είναι ότι ήταν μια μεταγραφή στη ΧΑΛ του Μουζακίτη που δουλευόταν 3-4-5-6 μέρες. Με διαδικασία εξπρες βγήκε από την αποστολή.
2: Κρίμα το, πήγα στο ταξίδι.
1: Βγήκε από την αποστολή. Δεν ξέρω αν πρόλαβε και να πάει και στην Αγγλία και να κάνει και εξετάσεις.
2: Όχι, εδώ θα τσεκάρει.
1: Οπότε αυτό απλά.
2: Εδώ θα τσεκάρει. Σε κάποιο ιατρικό κέντρο και δεν ξέρω που θα είναι και συμβιβλημένο αντίστοιχα και θα τα
1: σκεφτεί. Ναι. Ωραία. Μουζακίτης, να πούμε ότι σύμφωνα και με τους Άγγλους 15 εκατομμύρια το fix ποσό και 5 εκατομμύρια σε bonus επίστευξη στόχων. Δηλαδή, αν τους πιάσει, θα πάει στα 20 εκατομμύρια όσο είχε πάει και του Τζολάκη επίσης στη ΧΑΛ.
2: Καλά να πάει το παιδί εκεί, αλλά. Εάν ο Κοστούλας τράβηξε ανηφόρα λίγο μέχρι να μπορέσει να ενσωματωθεί.
0: Εντάξει, διαφορετικές ομάδες βέβαια.
2: Ναι, αλλά η ταχυδυναμική του πρωταθλήματος και αυτά είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά είναι διαφορετικές ομάδες.
2: Πρέπει να αλλάξει πολύ το, πώς το πω, τη δύναμη, την προπόνησή του. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στην αρχή.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου και καταλαβαίνω και πώς το εννοείς. Απλά σου τονίζω και πάλι για να στο εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ αυτό το διαφορετικές ομάδες.
2: Εννοείς τη ΧΑΛ με την
1: Brighton.
2: Εντάξει, προφανώς. Ναι.
0: Όχι, όχι. Και γενικότερα όσον αφορά στη φιλοσοφία τους. Ναι. Η Brighton είναι μια ομάδα που ποδοσφαιριστές σαν τον Κοστούλα τα τελευταία 5 χρόνια μπορεί να έχει πάρει και 20. Ναι. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Κάποιους τους έχει κρατήσει, κάποιους τους έχει δανείσει και μιλάμε για δαπανηρές μεταγραφές. Mm. Δηλαδή είναι συγκεκριμένη η λογική της, ότι μαζεύουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές από την Ευρώπη. Δεν το θεωρώ δηλαδή παράλογο ή παράξενο για την λογική της Brighton το γεγονός ότι ο Κοστούλας ουσιαστικά την περσινή σεζόν δεν είχε πολλές συμμετοχές.
1: Ο Μουζακίτης στην Brighton δύσκολα θα έπαιζε, στη ΧΑΛ
0: έχει τύχει.
1: Θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής από ό,τι θα είχε στην Brighton. Απλά να κάνω μια επισήμανση. Τα ποσά που ακουγόντουσαν ότι θα πουληθεί ο Μουζακίτης, δηλαδή 25, 30, 35 εκατομμύρια, δεν μπορούσε να τα πιάσει μετά και την περσινή
2: σεζόν.
1: Σεζόν
2: που έκανε.
1: Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν είχε και τις αντίστοιχες προτάσεις μέχρι τώρα. Δεν είχαν έρθει οι αντίστοιχες προτάσεις. Νομίζω ότι είναι μια έξυπνη κίνηση του Ολυμπιακού με το συγκεκριμένο ποσό.
2: Εμείς που στο μικρό κόσμο μας εδώ της Ελλάδας ανεβοκατεβάζουμε, ας πούμε, τους παίκτες και λέμε τον άλλο. Από το εξωτερικό έχουν έτσι που σκητάνε πάρα πολύ τη διάρκεια τους και τη σταθερότητά τους. Δηλαδή δεν βγάζουν συμπέρασμα από ένα-δύο μήνες.
1: Ούτε γιατί πήρε το βραβείο του Web, του.
2: Ναι, εντάξει,
1: πώς το λένε, βοήθα γρήγορα.
0: Το Golden Boy και τα λοιπά.
1: Web, ναι, ναι, ναι. Web Golden Boy. Ναι, ναι. Ούτε επειδή η χρηματιστηριακή του αξία ανέβηκε σύμφωνα με το Transfer Mark 25 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι και του Κοστούλα, για παράδειγμα. Αυτό θες να πεις, Κώστα, Γκότζο,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, γενικότερα, ναι.
1: Γενικότερα και αυτό. Ναι,
2: και αυτό πολύ μόνο. Το λόγο.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι, επειδή είχαμε και σχετική ερώτηση, μου αρέσει που ασχολείται ο κόσμος και με αυτό.
2: Με ποιο?
0: Το παιχνίδι του Βόλου με την Καλαμάτα είναι στο 62ο λεπτό, στο 0-2. Κοίταξα για λίγο τα στατιστικά του, έτσι πρωτού μπούμε, και μου έκανε εντύπωση ότι η Καλαμάτα είχε 3 σουτ, 2 γκολ.
2: Αυτό.
1: Με έναν σκόρερ, έναν εκ των 2 γκολ, τον Μπολιβάρ. Να τον θυμάστε αυτό το.
2: Το Σιμών Μπολιβάρ.
1: Το όνομα Μπολιβάρ θα είναι από τους επιθετικούς που θα πρωταγωνιστήσουν στη φετινή Super League.
2: Ο Μπολιβάρ. Από πού είναι αυτός?
1: Είχα ακούσει τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Τάσο Μπούρα, που είναι και αντιπρόεδρος στην Καλαμάτα.
2: Μπούρας,
1: ναι, και μου είχε πει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να θυμάσαι Μπολιβάρ και άλλον έναν. Δεν το θυμάμαι τον άλλον.
0: Τον Χάμζα.
1: Χάμζα τον ξέρω και εγώ. Ξέχωρα από τον Χάμζα. Όχι, έναν που παίζει την επίθεση που τον πήρε τώρα η καλοκαίρι. Ότι θα.
2: Έχετε ακούσει το τραγούδι του Χατζηδάκη για τον Μπολιβάρ?
1: Για πε το.
2: Τι σου το πω. Βάλτε το είτε Χατζηδάκη για τον Μπολιβάρ.
1: Τραγούδισε τώρα, φίλα, αφού είσαι και καλή φωνή.
2: Δεν τραγουδιέται αυτό.
1: Okay.
2: Είναι πολύ ζώρικο.
1: Λοιπόν, έχουμε δελτίο ή έχουμε ακόμα, κυρία Φαλδομή?
0: Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία έτσι να δούμε από Βενεζουέλα ενώ Μπολιβάρ. μας πληροφορεί ένας φίλος. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ακροάτες.
2: Ο ίδιος είναι. Ο Κώστας, τα ξέρει όλα ο Κώστας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε Κωστάρα.
1: Τι τράβο. Θα απαντάμε πλέον το
0: αυτό. Κώστα, έλα, πες την αλήθεια τις μεταγραφές. Στην Αγγλία είναι δάχτυλος του Παναθηναϊκού μέσα του Ατζούν για να πάρει τους παίκτες από τον Ολυμπιακό. Εσύ τα έκανες αυτά. Σου πια. Χα, πρόδρομος. Από την Πάρος.
2: Πάρο είναι. Την Πάρο.
0: Ναι.
2: Χαιρετισμού στον Πάτερ εκεί, στην Εκατονταπλιανή. Το γίγαντα το
1: Πάτερ. Να πούμε απλά ότι μπορούν να στέλνουν μηνύματα οι ακροατές και πιο εξειδικευμένα ρωτάνε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και εμείς θα απαντάμε.
0: Σωστά.
1: Ο καθένας στο Γκότζες για Παναθηναϊκό.
2: Εγώ για Ολυμπιακό και ΑΕΚ θα απαντάω.
0: Λοιπόν, και πριν δώσουμε τον λόγο για το δελτίο ειδήσεων που είναι σε τίτλο στην Εύη Βυσβάρδη, να διαβάσω ένα μηνυματάκι, μου αρέσει. Καλησπέρα, παιδες. Με τον Χουέρτα, ο πρόεδρος βάζει την ομάδα στο κλαμπ των ομάδων που πρέπει να υπολογίζονται τόσο αγωνιστικά όσο και στο θέμα των δημοσίων σχέσεων σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά, διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων με Εύη Βυσβάρδη. Με τις

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει.

0: 94,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 7.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Φωτιά ξέσπασε στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι. Στο σημείο επιχειρούν 5 αεροσκάφη, 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Ακινητοποιημένα τα οχήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος του Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο δικαίου της Αθήνας οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας ζητάμε μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Δεν φαίνεται να επωφελούνται στην πραγματικότητα οι καταναλωτές από τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% από 2,9%. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026, το γενικό επίπεδο τιμών στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σορευτικά κατά 24,6%, ενώ στα τρόφιμα η αντίστοιχη αύξηση πλησιάζει το 39%. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική, 36 βαθμοί στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο Starbucks.

0: εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Το κακό είναι ότι γυρίσαν κι αυτοί. Ναι, γυρίσαν όλοι. Παραγυρίσαν όλοι όμως, έτσι.
1: Δηλαδή, ναι, σήμερα είχε κίνηση. Πράγματι είχε
0: κίνηση. Αυτό δεν είναι κίνηση. Ήταν απότομα, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τέλος πάντων,
0: μετά σου πω. Μου λέτε γιατί έχω νεύρα. Μετά, άμα βρω όρο, θα σου πω και για κάτι άλλο. Για τις κλήσεις. Το έχουν παρακάνει, εντάξει, είπαμε. Αλλά εντάξει, θα τα πω μετά αυτά.
1: Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο να θυμίσουμε.
0: Ποιο σα τέσσερε, σιγά, τι είπαμε. Είπαμε για τις κλήσεις που δίνουν.
1: 2-11-016-1046. 2-11-016-1046. Θυμίζω ότι δεν βγάζουμε γράμμα στον αέρα, παιδιά. Αλλά οκ, okay, και χθες πήραν διάφοροι φίλοι τηλέφωνο και για τις παρατηρήσεις τους και για να ρωτήσουν κάτι και για να μας στείλουν ευχές. Ενδεχομένως μπορούμε να βοηθήσουμε και σε κάτι. Οπότε το τηλεφωνικό μας κέντρο, επαναλαμβάνω, 2-11-016-1046. Μηνύματα που μας ενδιαφέρουν για την επικοινωνία μας σε Viber και WhatsApp 698-104-104-6. 698-104-104-6. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται ως meganews104.6. Ενώ έχουμε φυσικά και ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr.
2: Πόσο είναι το ποσό της κλήσης που έφαγες?
0: Άστο τώρα, πάμε.
2: Μεγάλο.
0: Πάμε παρακάτω για την άλλη κουβέντα αυτή.
1: Λοιπόν,
2: να πούμε κάποια πράγματα.
0: Δεν έχει σημασία το ποσό.
2: Ναι.
0: Σημασία έχει ότι έχει ένα κράτος.
2: Ναι.
0: Το οποίο υποτίθεται ότι για να σε προστατέψει. Γιατί ναι, αυτό είναι ο σκοπός. Τρως μια κλίση, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει ζώνη, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Οπότε, ας πούμε, σου λέει να βάζει μια κλίση ώστε να μπορείς να προστατεύεσαι, γιατί η ζώνη σώζει ζωές κλπ. Έπα με την κλίση που σου δίνει όμως και τα ποσά που βάζουν με βάση το μέσο μισθό, σου καταστρέφει τη ζωή.
2: Έφαγες για ζώνη.
0: Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, για μια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε μια Ελλάδα του μέσου μισθού 1000 ευρώ, σου λέω εγώ,
2: και πολλά,
0: σου δίνουν κλίσεις 200 και 300 ευρώ. Έλα εδώ, κύριε Άδωνη, εσύ και κύριε Υπουργέ Μεσίνα. Άμα σένα σου λέγανε πόσα παίρνεις το μήνα, 6.000. Ωραία. Για κλίση θα πληρώσεις το 20% του μισθού, 1.200. Τι θα έλεγες για ζώνη? Ξέχασε μια μέρα, ρε παιδί μου, βάλει ζώνη. Και θα σου έλεγε, έλα εδώ, κύριε Υπουργέ, πόσα παίρνει το μήνα, 6.000 έγινε ο μισθό.
1: Τι προτείνει, ως λύση, τι προτείνει όμως?
0: Οι
1: καταγγελίες και σε αυτά τα
0: άλλο τσακώ, λέω. Ναι. Γιατί πρέπει να προτείνω εγώ? Βγάλε με πρωθυπουργό να προτείνω. Τι, δεν το κατάλαβα. Ωραία είστε όλοι. Τι προτείνει? Δεν θέλω να προτείνω τίποτε.
2: Okay.
0: Αυτοί είναι οι υπουργοί, αυτοί έτσι αποφασίζουν.
1: Απλά το στυλιτεύει.
0: Δεν το στυλιτεύω. Λέω την πραγματικότητα ότι σε σχέση με το μισθό, τα ποσά που αντιστοιχούν στα πρόστιμα, στι κλήσει κλπ. Δεν ανταποκρίνονται σε μια λογική. Δεν μπορεί. Ναι.
2: Για ζώνη, πόσο είναι το όπλο?
0: Δεν μπορεί στην Ελλάδα το 1000 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, εκεί πέρα πέφτουν κεφάλια, μια και πια στιγμή συζητήσει ο Κώστας και μ' αρέσει, δεν λέω όχι.
0: Δεν μπορεί στην Ελλάδα το 1000 ευρώ να υπάρχουν πρόστιμα
2: τα οποία θα είναι
0: 400-500 ευρώ.
2: Ωραία.
0: Ναι. Πώς θα ζήσει ο άλλος μετά?
1: Εκεί που πέφτουν κεφάλια, ακόμα και για 3 ποτήρια κρασί.
0: Εκεί καλά κάνουν, άστο.
1: Ναι.
0: Στα αλκοτέστη.
2: Αυτό το ξέρω.
1: Είναι 700 ευρώ, δηλαδή το χαμηλό εκεί πέρα είναι,
0: εκεί, εντάξει,
1: είναι 300,
0: ναι,
1: και το δεύτερο πάει 700.
2: Το ξέρω.
0: Αλλά αυτό τώρα,
2: ξέρω,
0: γιατί σταμάτησες ένα ATM να βγάλεις στην Πεντέλης, στην Εθνική Τράπεζα, ένα εικοσάρικο, να είναι δύο πιτσιρικάδες των 21 χρόνων και να σου βάζουν κλίση 150 ευρώ και 20 μέρες το δίπλωμα?
2: Ολυμπιακοί ήτανε.
0: Όχι, μωρέ.
2: Σε είδανε, σε γνωρίσανε, ο Γκότζος, ο Βάζελος, και στο βάλανε.
0: Καταρχήν, να ακούω να σου πω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είμαστε στην αρχή. Ναι. Βάζελος ούτε ήμουνα, ούτε υπήρξα ποτέ.
2: Παναϊκός
0: ήμουνα.
2: Ναι, βρε, πλάκα.
0: Βαζελάκια, γεμίζει ο τόπος. Γι' αυτό έχουν 16 χρόνια να πάρουν πουτάλιμα.
2: Το πα αλλού, νόμιζα ότι παρεξηγήθηκε.
0: Έχει αρχίσει τα βαζελάκια αντί για του Παναϊκού. Πάμε παρακάτω τώρα, γιατί έχετε και μεταγραφές εσείς. Εμείς θα τις κάναμε νύχτα. Νύχτα. Νύχτα, ώστε να μην είστε προετοιμασμένοι εσείς να τις βγάλετε άχρηστες. Θα ξημερώσετε και το πρωί θα τις δείτε στο SDNA.
1: Κύριε Μίχο, ρωτάει ο Τάκης, είναι αλήθεια, λέει, ότι ο Λιόπουλος ασχολείται με την Καλαμάτα? Τώρα πολύ παρασκηνιακό αυτό το ερώτημα. Αλλά πώς.
0: Ο άνθρωπος, πολύ σοβαρό. Όχι, πρέπει να ασχολείται πρόεδρος Super League.
2: Όχι, πάμε παρακάτω.
0: Όχι πρόεδρος Super League, ενώ πρόεδρος ομάδας Super League είναι, να μην ασχολείται με όλες τις ομάδες.
2: Νομίζω από τις μεγάλες ομάδες η Καλαμάτα τις πιο φιλικές σχέσεις έχει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: εντάξει, νομίζω ότι έχει φανεί και από διάφορους δανεισμούς που έγιναν. Εντάξει, και είναι και γνωστό ότι.
2: Λοιπόν, να πούμε κάποια, κάποια πραγματάκια για τον Πουέρτα.
1: Ναι, πάμε.
0: Ναι, δεν έχουμε πει τίποτα, ρε, πέστε κάτι.
2: Θεός. Δεν θες να πούμε, τι θες να πούμε?
0: Όχι,
2: να βάλεις είτε.
0: Είχα μείνει. Εμένα μου αρέσει αυτά που είπε ο τέτοιος με τα λεφτά.
2: Ο τέτοιος.
0: Πες το, εσύ σα μπερδεύω γιατί είστε και δυο το ίδιο πράγμα. Λέτε,
1: εννοείς ότι είναι η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών?
0: Όχι, αυτά δεν με πειράζουν τόσο πολύ. Δεν με πειράζουν τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί.
1: Με τα λεπτά συμμετοχή και αυτά.
0: Με τα λεπτά συμμετοχή και σταθερότητα. Και πώς το πω, το ότι δεν απουσίαζε. Δεν είχε διαστήματα.
2: Δεν είχε τραυματισμού, ναι, δεν ναι, είχε ναι, ναι. διάρκεια.
0: Δεν είναι μόνο τραυματισμό. Δεν πέρασε δύο μήνες, ρε παιδί μου, μεταξύ Πάγκου και Αλαγών και έτσι κι αλλιώς. Ήταν εκεί. Ντουρος.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό για παίκτες.
2: Όπως είναι πολύ σημαντικό ένας παίκτης της La Liga 2 να είναι βασικός και αντικατάστατος στο Μουντιάλ σε μια ομάδα όπως η Εθνική Κολομβίας που έχει παιχταράδες. Αυτό δείχνει. Και να επαναλαμβάνει σε μικρογραφία γιατί ήταν λιγότερα παιχνίδια αυτή τη σταθερότητα που λες, τους αριθμούς δηλαδή στην διάφορη στατιστική.
0: Είναι active, είναι ενεργός παίκτης.
2: Ναι. 23 σωστό. Χρονών. Είναι και 23 χρονών. Λοιπόν,
0: λες να του πω Χάμες τίποτε, πήγαινε εκείνο ωραία και τέτοια.
1: Δεν πέρασε άσχημα ο Χάμες εδώ.
0: Για μένα ο Χάμες δεν είναι και αποτυχημένο πέρασμα. Γιατί πολλοί τον έχετε βάλει στην ίδια κατηγορία με τον Μαρσέλο. Δεν ήταν
1: όχι.
0: Ο Χάμες έπαιξε, βάλε και κρίσιμα γκολάκια.
2: Καλά, φάνηκε και στην μετά, φίλε. Ο Μαρσέλο τελείωσε, κρέμα στα παππούλια.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ενώ ο Χάμες συνέχισε, ήταν και στο Μουντιάλ μετά από τόσα χρόνια.
1: Σωστό.
2: Και κάνει και μεταγραφές.
0: Σκέψου τι ποδόσφαιρο είναι που αυτός ο Μαρσέλο που είχε έρθει έτσι όπως είχε έρθει, έβαλε και τρεις γκολάρες.
1: Με τον Ατρόμητο τα θυμάστε δύο γκολ. Τι γκολ ήταν αυτά. Αλλά ήταν μόνο αυτά δυστυχώς.
0: Εντάξει, τι θες να κάνει τώρα, εντάξει. Μεγάλη παιχτούρα ήταν αυτός.
1: Για πάμε, Βαγγέλη, να σε ακούσουμε. Γιατί έχει ωραία στοιχεία.
2: Πριν από τα στοιχεία.
0: Αν όψε να τραγουδήσει. Έτσι όπως το πει, να σε ακούσουμε.
2: Πριν από τα στοιχεία, θέλω να πω ότι επειδή του Πουέρτα σέρνεται περίπου 1,5 μήνα η υπόθεση αυτή, εγώ το θεωρούσα απίθανο αδύνατο να έρθει στον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που αποτελεί αναβάθμιση εξορισμού για τον Ολυμπιακό, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο ένας 23χρονος μουντιαλικός κολομβιανός παίχτης που... Αν μπείτε στα στοιχεία μέσα του Μουντιάλ, θα δείτε ήταν από τους καλύτερους μέσους του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Οχταράκι, ναι, ακριβώς.
1: Ναι, τώρα τέλος πάντων.
0: Τώρα είναι πιο πολύ έτσι δημιουργικός παρά.
1: Αλλά μην νομίζω ότι δεν είναι aggressive.
0: Ναι, αυτοί όλοι δεν είναι. Σκυλιά του πολέμου είναι αυτοί όλοι.
2: Λοιπόν, να αφήσει την La Liga, γιατί φέτος ήταν στην La Liga.
1: Σωστό.
2: Για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όταν δεδομένα, δεν το λέω εγώ. Υπήρχαν εκτός του Ολυμπιακού η Σαντατέρ, η Ρασίκ Σαντατέρ είχε 13 επίσημες προτάσεις από διάφορες ομάδες, από διάφορα πρωταθλήματα για να τον παραχωρήσει. Το καθεστώς να πούμε του Πουέρτα ήταν συνιδιοκτησία με την Bayer Leverkusen.
1: Σωστό.
2: Η Σαντατέρ πέρυσι έδωσε...
1: Η οποία πίεζε να πουληθεί, να ξέρεις, με τον τρόπο της.
2: Ποιος?
1: Η Leverkusen.
2: Δεν είμαι τόσο βέβαιος.
1: Εντάξει, πάμε.
2: Μπορεί. Η Σαντατέρ είχε πληρώσει 3,5 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι για να αγοράσει το 50% των δικαιωμάτων της Leverkusen. Συγγνώμη, του
1: Πουέρτα.
2: Από την Leverkusen.

0: στην Σαντατέρ, Μπενφίκα, Φενέρ, Ζενίτ, Ρώμα, Μπολόνια, Σπαρτάκ Μόσχας, Μπεσίχτας, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη, Βιγιαρεάλ, Αταλάντα, Μπέτις και η Χαλ του φίλου του Γκότζου του Ατζούν.
1: Ποιος είναι φίλος του Ατζούν, εμένα?
0: Επειδή είναι Τούρκος, δεν είναι φίλος.
1: Οι Τούρκοι όλοι είναι φίλοι μου, αλλήμωνο.
0: Λοιπόν.
2: Γιατί σε λέφτε σε κότσο στο Survivor?
1: Γιατί δεν πάω σε αυτά. Αλλά άμα δείτε τουρκικά σύρια, θα πάτε πλάκα. Αλλά τέλος πάντων, θα σα αφήσω άλλη κουβέντα αυτή.
0: Διαφωνώ επί της ουσίας, όχι για το τυπικό, με σένα Γρηγορόπουλη. Η μεταγραφή έχει τελειώσει από σήμερα το πρωί. Από τη στιγμή που ο Μαρινάκης πλήρωσε.
2: Εννοείσαι, ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Από τη στιγμή που ο Μαρινάκης πλήρωσε 16 εκατομμύρια μετρητά.
2: Σωστό.
0: 16 εκατομμύρια
1: κασαδούρα.
2: Κασαδούρα.
0: Κασεράτα.
1: Όχι τραπεζική μεταφορά, με βαλίτσα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όσο ήταν και το buyout.
2: Σωστά.
0: Στη Σαντατέρ, η οποία Σαντατέρ θα δώσει τα 8 εκατομμύρια
2: στη
0: Λεβερκούζεν. Τελείωσε η μεταγραφή. Δηλαδή δεν μπορεί να χαλάσει. Ουσιαστικά η μεταγραφή έχει τελειώσει με το ναι, το μεγάλο ναι που λέει η πλευρά του Πουέρτας χθες το βράδυ.
1: Αυτό
0: ή τα ξημερώματα.
1: Σε σχέση με αυτές τις προτάσεις που διάβασες, ο Πουέρτα έχει εκδηλώσει κάποια προτίμηση?
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προτιμούσε την Μπενφίκα.
1: Την Μπενφίκα, ε?
0: Μέχρι πριν από καμιά εβδομάδα. Αλλά η Μπενφίκα, ποιο ήταν, δεν έδινε, μάλλον τα 16 εκατομμύρια ήθελε να το πληρώσει σε τρεις δόσεις. Το κόλπο γρόσο.
2: Τα 16 εκατομμύρια δεν είναι 16 εκατομμύρια.
0: Ναι, θα τα πούμε στην πορεία. Αυτό
2: υπάρχουν
0: δεν είναι. Είναι παραπάνω. Αλλά είναι σημαντικό. Μην βιάζεσαι.
1: Ο άλλος τα έδωσε κασάδουρα. Μπα, μόνο μαζί.
0: Εκεί λοιπόν είναι το κόλπο γρόσο. Είναι το κόλπο γρόσο που κάνει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή.
1: Όλα.
0: Όλα. Έτσι. Και εκεί δεν μπορεί. Δεν θέλει η Μπενφίκα. Όχι, δεν μπορεί. Δεν θέλει η Μπενφίκα να δώσει. Ήθελε να δώσει σε τρεις δόσεις. Εκεί δεν μπορούν να πούν τίποτα και οι ομάδες, η Λεβερκούζεν και η Σαντατέρ, ακόμα και αν θέλανε να πούνε όχι.
1: Ναι, δεν έγινε. Αφού είναι το
0: αρχεί ο Ολυμπιακός να έχει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε χθες το βράδυ το μεγάλο ναι του Πουέρτας και το πλήρωσε, γιατί σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ο Πουέρτας θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στη Super League.
1: Έχει σίγμα τελικά Πουέρτας.
0: Ο Πουέρτα. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στη Super League. Γιατί εκτός όλων των άλλων, θα πληρωθεί και ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο signing fee. Ένα μπόνους υπογραφής. Οι πληροφορίες μου μιλάνε για 3 εκατομμύρια. Που αυτό θα πρέπει να προστεθεί στις ετήσιες αποδοχές του συμβολαίου του. Δηλαδή, αν οι ετήσιες.
2: Τετραετές το συμβόλαιο, να θυμίσω έτσι.
0: Ναι, τετραετές. Αν το συμβόλαιό του προβλέπει καθαρές αποδοχές 2,7-2,8, διέρεσε τα 3 εκατομμύρια για 4 χρόνια, δηλαδή 750 χιλιάρια το χρόνο. Money είναι minimum 3,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό λέω πιο ακριβοπληρωμένος. Γιατί ο Γιώβιτς παίρνει 3 εκατομμύρια, για παράδειγμα, που ανανέωσε στην ΑΕΚ. Λοιπόν, από τη στιγμή που πήρε το ναι του Πουέρτας, το πρωί στάλθηκε το έβασμα, τελείωσε η μεταγραφή και έτσι πήγε Μπιλμπάο αεροδρόμιο και ήρθε στην Ελλάδα 4,5 ώρα.
1: Προσγειώθηκε. Μπιλμπάο η Ελλάδα.
0: Μπορεί μέσω Μαδρίτης, δεν ξέρω.
2: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα,
0: ούτε εγώ το ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω. Λοιπόν.
1: Θα μου πεις, τι σε απασχολεί και σένα, έτσι από.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι μεταγραφή που την κάνει η Νότιχαμ και έρχεται δανεικός στον Ολυμπιακό. Είναι μεταγραφή που την κάνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν.
2: Αυτή την πληροφόρηση.
0: Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, δεν πήγε η Αγγλία, ήρθε Αθήνα. Τώρα, αν του χρόνου, επειδή θα υπάρχει οψιόν, αν του χρόνου υπάρχει οψιόν για να πάει στη Νότιχαμ, αυτό είναι άλλο. Αλλά η μεταγραφή είναι αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού. Τώρα, πόσα λεφτά θα κοστίσει έστω για αυτό τον ένα χρόνο στον Ολυμπιακό? Τουλάχιστον κοντά στα 24 εκατομμύρια. Πώς βγαίνουν τα 24 εκατομμύρια? 16 εκατομμύρια ευρώ ντούκου σήμερα το πρωί στη Σαντατέρ.
2: Σωστά.
0: 4 εκατομμύρια είναι το λεγόμενο solidarity, που είναι για τις προηγούμενες ομάδες του. Είναι το προηγούμενο για τις προηγούμενες ομάδες του.
1: Όταν είναι solidarity είναι αυτό, η αλληλεγγύη που λέγαμε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Λέχ Βαλέσσα, θυμήθηκες. Λέχ Βαλέσσα.
1: Ασέρε το Βαλέσσα, ρε το νότερα πατέρα.
2: Αυτό ήταν solidarity.
1: Το να πάτε ώρα. Αυτός είχε καπηλευτεί τη λέξη.
0: Ωραία. Ναι. Για παίκτες που, δεν έχουν κλείσει τα 24 χρόνια, ακριβώς, πρέπει να πληρωθεί solidarity στις προηγούμενες ομάδες του.
2: Ναι,
0: λοιπόν, solidarity. Μανατζερικές προμήθειες.
1: Έλα, παίρνει μάνατζερ προμήθειες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται?
2: Και το signing
0: fee είναι 20 εκατομμύρια. Βάλτε και τις αποδοχές για ένα χρόνο του παίχτη, πάμε στα 23,5 εκατομμύρια. Γι' αυτό λέω ότι προσεγγίζει τα 24 εκατομμύρια.
2: Το πόσο θα στοιχίσει για ένα χρόνο τέλος πάντων τουλάχιστον, όπου

0: Κατά στον Ολυμπιακό, αυτό αναφέρει τώρα ο Ευάγγελος.
1: Κατά συνέπεια, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ever. Είναι η μοναδική μεταγραφή για την Ελλάδα που έχει δώσει κάποιος 16 εκατομμύρια μετρητά. Έτσι. Αυτά.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε πολλά θέματα και θα τα προσεγγίσουμε ένα-ένα.
2: Για τον Μπέρντα και άλλα θέματα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, γενικότερα.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε διάφορους φίλους όπως τον Αντώνη.
2: Εγώ αυτό το δω στο διαδίκτυο. Ότι είναι τρόλ. Δεν ξέρω, ισχύει αυτό που μας έστειλε εδώ η Ιωάννα. Ότι υπήρξε στην Άνδρο άνθρωπος που οδηγούσε άλογο και έφαγε 700 ευρώ πρόστιμο και 9 βαθμούς γιατί ήταν πιο μέρος πάνω στο άλογο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το δω στο διαδίκτυο. Και μου το στέλνει μήνυμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι είναι τρολάκι αυτό. Ωραία, πάμε.
1: Οπότε ο Πουέρτα παίρνει τη θέση του Μουζακίτη που αποχωρεί για την Χαλ. Mm-hmm. Φεύγει Έλληνας, ένας ακόμα Έλληνας. Νομίζω ότι θα υπάρξει προσθήκη Έλληνα.
2: Έλληνα για την Αθήνα.
1: Ακούστηκε, αλλά δεν επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να επαναφέρει τον Αθανασίου από τον Όφη. Εσύ μου είπες ότι ακούς για τον Αποστολάκη του Όφη.
2: Ναι, του είναι ο γιος Στρατού.
1: Όχι, όχι, όχι, ο γιος του Στρατού είναι στην Κηφισιά.
0: Στον Πανατολικό, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι στην Κηφισιά, παιδιά.
2: Κηφισιά πήγε τώρα, ναι.
1: Κηφισιά. Ακούγεται για τον Αποστολάκη. Τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό. Μάλλον παίζει σε όλες τις θέσεις.
0: Ναι,
1: τις μεσαιωτικές γραμμές και
0: χάφε θεωρείται περισσότερο, αλλά
1: έχει
0: είναι...
1: παίξει και back και αριστερό. Ναι. Παίζει σε όλες τις θέσεις. Υπάρχει και. Να επίσης να αναφέρουμε ότι και ο Κοστούλας και ο Κοστούλας που πήγε πέρυσι στην Brighton. Ο Μουζακίτης που πάει φέτος στην
0: Χαλ.
1: Στη Χαλ. Ο Κωστίνια που πήγε
0: στην Brighton.

0: Εντάξει,
1: αυτή
0: ξέρω.
1: Τη στιγμή, δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε τέσσερις παίχτες, τέσσερα Ελληνόπουλα που παίζουν στην Premier League. Συμπεριλαμβάνω φυσικά και τον Χρήστο Τζόλι σε αυτά.
0: Ναι, αυτό που λέει ο φίλος εδώ, ότι δεν τον ξέρω, θα το ξέρατε άμα ήταν εσείς.
1: Ότι?
0: Ότι κάλεσε ο Ολυμπιακός τον Αθανασίου επίσημα πίσω.
2: Το είπα προηγουμένως, ρε φίλε.
0: Ότι
2: δεν επιβεβαιώνεται.
0: Α,
2: είπα.
0: Ναι.
2: Προφανώς δεν σε κουράζω και δεν μου δίνει σημασία.
0: Όχι, σου δίνω σημασία, αλλά,
1: ναι.
0: Αλλά είναι τόση πληθώρα των ειδήσεων που λέτε και οι δύο που.
2: Το είπα προηγουμένως ότι το ελληνικό στοιχείο μειώνεται με την πόλη του Μουζακίτη. Θα πρέπει να αντικατασταθεί. Προφανώς δεν κρίνεται ότι από κάτω, από την δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού ή την Ακαδημία, ο Μεντιλίμπαρ δεν κρίνει κάποιον που μπορεί να βοηθήσει. Οπότε ή θα επιστρέψει, τέχθηκε το σενάριο, ναι, Αθανασίου,
0: άλλο
2: που
0: λέω,
2: είναι δανεικός, ή θα πάρουν τον Αποστολάκη από τον Όφη.
0: Το άκουσα.
1: Είναι οι δύο είναι πληροφορίες μέχρι τώρα. Είναι φημολογία.
0: Ο φίλος εδώ λέει ότι ο Ολυμπιακός τον κάλεσε επίσημα τώρα.
2: Δεν το ξέρω. Ούτε αυτό με τον λέω. Αθανασίου μιλάω. Ούτε με, ο Ολυμπιακός δεν το έχει επιβεβαιώσει
1: τώρα,
2: μέχρι τώρα.
1: Για να είμαστε και ξεκάθαροι, εγώ μέχρι πριν από μία ωρίτσα που ρώτησα αρμοδίως, δεν είχαμε κάτι και μάλιστα τόσο προχωρημένο. Τώρα εντάξει, είμαστε και σε μια ζωντανή εκπομπή.
2: Θα το δούμε,
0: ναι,
2: και αύριο.
0: Εντάξει.
2: Αυτή τη στιγμή προέχει για τον Ολυμπιακό να ολοκληρωθεί. Επαναλαμβάνω, κλείνει μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα το παράθυρο, το μεταγραφικό
0: το
2: παράθυρο στην Αγγλία για τον Μουζακίτη. Να ολοκληρωθεί ο Ολυμπιακός για την ευρωπαϊκή λίστα του. Μετά έχει ακόμα ένα 24ωρο και μπορεί,
1: ναι,
2: να τρέξει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και πρέπει να έχουμε και το νου μας συνέχεια και για ακραίο επιθετικό, για εξτρέμ. Λοιπόν,
0: εσείς ψάχνετε, εμείς δεν ξέρω γιατί δεν ψαχνόμαστε. Για ακραίο επιθετικό.
2: Ο Ροντινέι.
1: Ναι, εντάξει, έχει χαιρετήσει.
0: Πάει, φεύγει.
1: Σάντος.
0: Θα πάρει και τέτοιο μαζί του αυτό το κασετοφράγι στην πλάτη που έκανε.
1: Ε?
0: Θα πάρει αυτό το κασετόφωρο που έχουν στην πλάτη. Θα το θυμάστε στους παλιούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τα κασετόφωρα στα ποδητήρια.
1: Έχει, από χθες έχει ξεκινήσει και χαιρετάει. Και θυμίζω ότι είχε κάνει και μια δήλωση ο Ροντινέι. Μια δήλωση. Μια τοποθέτηση στα social media ότι όταν θα φύγεις θα καταλάβουν την αξία σου κτλ. Που έβγαζε μια
0: γιατί
1: πικρία.
0: Γιατί έχει παράπονο?
1: Δεν νομίζω.
0: Και
1: να έχει.
0: Εντάξει.
1: Δίκη του υπόθεση.
0: Εγώ για τα κασετόφωρα που είπα, είσαι πιο μικρό.
1: Καλά, τα έχω προλάβει.
0: Όχι, άλλο λέω. Ο Μίκος θα θυμάται τη φρουνιά αυτή και τι γινόταν στα ποδητήρια. Θυμάσαι και την Ελπίδων με τον Καραγκούνη και του άλλου. Που μπαίνανε στα ποδητήρια και βάζανε μπουζούκια στο τέτοιο και χορεύανε.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, ήταν κάποιες δεκαετίες
0: πριν. Ναι, αυτό
2: ήταν άλλη και η κουλτούρα, γιατί τώρα δεν, ναι, μπορώ να φανταστώ ακόμα και Έλληνες, νέους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν στα ποδητήρια και να βάζουν ελληνικά.
1: Τώρα, επειδή είναι
2: ραπ και τα λοιπά.
0: Εδώ βάζαν οι τέτοιοι, οι ξένοι βάζουν ελληνικά. Πλάκα μου κάνεις.
2: Άλλα ελληνικά, όχι ελληνικά.
0: Ο Μπρούνο φεύγει, δηλαδή.
1: Θα το δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι με σιγουριά. Το θέμα του Μπρούνο φεύγει, όπως το τονίζεις εσύ, συνδυάζεται με μια πιθανή
0: επιστροφή
1: του Αθανασίου. Θα ήταν αρκετά βολικό για τη λίστα κάτι τέτοιο.
0: Πότε,
1: θα το δούμε.
0: Πώς αριστερά μπακ, δηλαδή ποιον άλλον έχετε?
1: Αυτή τη στιγμή.
2: Τον
1: Κνιζιάν.
0: Παίζει.
1: Όχι, όχι. Μόνο αριστερά. Αυτή τη στιγμή έχει Μπρούνο και
0: Τικνιζιάν.
1: Άρα είναι
0: λαπτικό. Αλλά πληρωματικό του Τικνιζιάν ψάχνετε.
2: Θα δούμε, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Τι δάθει αριστερό μπακ.
1: Λοιπόν, έχω μια ωραία ερώτηση που μπορεί να μας δώσει και ευκαιρία για λίγο κουβέντα. Είναι για τον Γκρέγκ, έναν καλό μας φίλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή στου τρεις ιεράρχες των Αρτζιανών. Εμείς είμαστε αυτοί. Σαν έναν άνθρωπο, λέει, που έχω μυρίσει το τόπι σε όλες τις κατηγορίες της ευσβιωτίας ως τις παρυφές του Λεβαδιακού, έχω μια απορία και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου την εξηγήσετε. Εκεί στον Ολυμπιακό, ποιος ήταν ο φωστήρας που επέμενε τόσο καιρό να δοθούν 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη? Ας απαντήσω πρώτος εγώ και μετά.
0: Ότι είναι ότι ήταν υπερβολικά τα λεφτά,
1: ναι,
0: του για τον Γιαννούλη.
1: Γκρέγκ, ξέρεις πως σε εκτιμώ κτλ. Εδώ θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Ο Γιαννούλης για αλφαβήτα χι λόγους, τέλος πάντων, πήγε στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι οι πρώτες εμφανίσεις μόνο κακές δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, επειδή πάντα λέω την άποψή μου, εγώ τον ήθελα τον Γιαννούλη. Θα τον ήθελα τον Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Θεωρώ άλλωστε ότι θα.
2: Όχι όμως με αυτά τα λεφτά, είναι πάρα πολλά λεφτά, 4,5 εκατομμύρια για έναν παίχτη.
0: Αγορά, για αυτό.
2: Αγορά,
1: ναι,
2: τόσο
1: πήγε του γορά, φίλε.
2: Δεν άκουσα. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 4,2.
1: 4,2 πλήρωσε ο ΠΑΟΚ.
2: Ο Ολυμπιακός η πρόταση που είχε κάνει ήταν 4,750.
0: Εγώ πια με τα λεφτά σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Okay. Πολλά λεφτά κυκλοφοράνε. Θα πέφτουν πολλά λεφτά στις μεταγραφές.
1: Γενικότερα, νομίζω ότι και κάποια στιγμή, άμα τα συγκεντρώσει ο Ευάγγελος που είναι ειδικός.
0: Αυτά που κάνω πάνω, είναι τα λεφτά που δίνει.
1: Δεν έχουν ξαναδοθεί τέτοια χρήματα από ελληνικές ομάδες.
0: Κυρίως
1: δηλαδή από Ολυμπιακό. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ο Γιαννούλης 4,5 εκατομμύρια που λέω λόγο.
2: 8 εκατομμύρια Ούγκρισιτς πήρε ο ΠΑΟΚ. Έδωσε 8 εκατομμύρια στην
0: Παναθηναϊκό. Κύριε παιδί μου, κοίταξε κάτι. Αυτοί
2: έχει μεταπολιτική αξία.
0: Η Ιουγκοσλαβία

0: Είναι ειδική περίπτωση.
1: Όχι, έχει και μεταπολιτική αξία. Είναι 21 χρονών.
0: Κροατία, αυτή λες, εντάξει.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και τι μεταπολιτική αξία έχει ένας παίκτης. Ο Πουέρτα είναι 23 χρονών. Ο Γιαννούλης ήταν 30, 31 πόσο ήταν.
2: Πόσο είναι ο Γιαννούλης?
1: 30, 31.
2: Ναι, 31, ναι.
1: Να απαντήσω στο φίλο μου τον Κώστα το Χατζή, τον IG, που λέει μου η Νότιχαμ την έκανε την μεταγραφή κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό. Έτσι.
0: Γιατί?
1: Όχι, γίνεται, δηλαδή το θεωρούμε κακό. Το θεωρούν κακό. Έτσι. Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Η Νότιχαμ είναι κράτης, ρε παιδί μου, για τέτοιες περιπτώσεις.
1: Μπράβο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη Σάλτσμπουργκ, στη Ζιρόνα, στο Στρασβούργο. Για παράδειγμα, πώς πηγαίνουν πολλοί καλοί παίκτες που δεν έρχονται στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό? Γιατί πηγαίνουν? Γιατί λόγω λειψίας, λόγω Manchester City,
2: Red Bull,
1: λόγω Chelsea. Yeah. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Καλοί παίκτες για να έρθουν στην Ελλάδα και σε καλές ηλικίες, σε καλές ηλικίες, από το πρώτα. Όχι, από το πρωταθλήματα.
0: Άλλο 23 κάποιος να έρθει και άλλο 33.
1: Και από το πρωταθλήματα. Ότι τα ΟΗ του κάνανε προτάσεις και ο Παναθηναϊκός που την απέρριψε Σαρλερουά και ο Ολυμπιακός που τη δέχτηκε Σαρλερουά, ο Τραουί, αλλά δεν ήρθε και προτίμησε να πάει που πήγε, στη Λαν, στη Γαλλία.
2: Στη Λαν, αν θυμάμαι καλά.
1: Στη Λαν, στη Γαλλία. Γιατί δεν έρχονται? Για λόγω του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος. Όταν έχεις την Νότιχαμ όμως, μπορείς να προσεγγίσεις ένα τέτοιο παίκτη.
2: Τώρα μην το συζητάμε. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είναι αυτονόητο. Καμιά φορά
1: για κάποιους δεν είναι
2: αυτονόητο. Πρέπει να εξηγούμε και τα αυτονόητα.
1: Όχι, απαντάω στο φίλο μου τον Κώστα για το εξηγώ για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κακό.
0: Και ο Κώστας και ο κάθε Κώστας το καταλαβαίνει. Απλά θέλει να το πει αυτό. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνει ότι ρε παιδί μια ομάδα.
1: Αν ήταν στην ομάδα
0: τη Premier League είναι κράκτη και τον κράκτη πάντα το χρησιμοποιεί. Γιατί να είναι
1: το
0: κακό?
1: Το λένε και Παναθηναϊκοί, δεν είναι ο Κώστας που είναι ΑΕΚ. Το λένε και Παναθηναϊκοί αυτό.
0: Γιατί είναι κακό δηλαδή?
1: Για την,
0: δηλαδή αν είχε ο Αλαφούζος και την Everton, θα μας πείραζε ας πούμε ένα πέντε παίκτες που θέλουν να πάνε στην Αγγλία μετά από ένα χρόνο να αρχόντας στο Παναθηναϊκό?
2: Καθόλου νομίζω.
0: Δηλαδή πλάκα κάνουμε τώρα. Για να λέμε τώρα δίθεν τέτοια. Άστα, τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και για τον Παναθηναϊκό. Θα σου δώσουμε
1: και για την ΑΕΚ.
0: Τι να πείτε για τον Παναθηναϊκό? Δεν μπορείτε να πείτε τίποτε. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση το έχετε ράψει.
1: Η καλύτερη του εμφάνιση έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Φετινή.
0: Αυτή ήταν η καλύτερη.
1: Φετινή.
0: Εσύ που την είδε, αφού ήμασταν εδώ.
1: Χθε το βράδυ κάτι.
0: Κάτι είδε Παναθηναϊκό το βράδυ.
1: Βεβαίως. Για να μπορώ να μιλήσω σήμερα. Τι είμαι?
0: Δεν διάβασε, παιδί μου.
1: Όχι, δεν θέλω να διαβάσω γιατί ήθελα καταρχήν να δω τον Κάγκουα. Που είναι πολύ καλή μεταγραφή. Γιατί εσύ δεν τον είδε?
0: Καλό είναι, μια χαρά είναι το παιδί.
1: Είναι μέσο που δεν είχε ο Παναθηναϊκός τέτοιο. Ναι. Με τρεξίματα, με εντάσεις, που κατεβάζει μπάλα.
0: Να σου πω τώρα που λες είναι παίκτης που δεν είχε τέτοιο, για αυτούς που είχε τα τελευταία τρία χρόνια, ξέρω πως έχει δώσει.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Γιατί μιλάμε για τρελά λεφτά πάντα.
1: Κωστά, γιατί να μην βλέπουμε και τη θετική πλευρά? Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Γιατί να μην βλέπουμε και
0: τη θετική
1: πλευρά?
0: Τη θετική βλέπω εγώ.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ότι δεν είχε,
1: κάτσε. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει τερματοφύλακα που έκανε και χθες χρειάστηκε δύο αποκρούσεις που ήταν της Μπαρτσελώνα. Ναι. Έστω και αναπληρωματικός.
0: Ναι.
1: Έχει στόπερ, έχει φτιάξει πάρα πολύ καλό δίδυμο. Δεν έχει φτιάξει. Και...
0: Όχι, ακόμα δεν είναι καλό το δίδυμο.
1: Έχει στόπερ που ήταν αρχηγός της Ίντερ.
0: Ακόμα είναι ο Ντεφράι με την εμπειρία του που κρατάει τα πράγματα. Εμένα
1: ο Φαντρόκελ
0: δεν με έχει πείσει ακόμα.
1: Ωραία. Ντεφράι, αρχηγό της Ίντερ. Καλάμπρια, άσε με να ολοκληρώσω.
0: Μισό λεπτό. Ντεφράι, άλλο σου λέω. Ντεφράι σαν όνομα, εμπειρία και παρελθόν.
1: Φιλέ, είπε και ο Μπενίτεθ, το είχε πει και ο Τερίμ, ναι. Για να πάρεις πρωτάθλημα χρειάζεται και παίκτες προσωπικότητες, ναι, με ηγετικότητα.
0: Τι, γιατί
1: σου λέω λοιπόν, σου λέω, okay, σου λέω ότι φέτος έχει φέρει τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα, τον αναπληρωματικό, τον πρώην αρχηγό της Ίντερ, τον πρώην αρχηγό της Μίλαν. Πάει να φέρει τον Ουναχή πάλι πίσω. Ναι, τον είχε και πέρυσι. Okay, ναι. Έχει βάλει όμως. Πήρε το Λιβάη Γκαρσία που έχει βγει πρωταθλητής στην ΑΕΚ. Έτσι. Έχει τον Τέσσερς που ακόμα και εσύ δεν τον πιστεύεις. Ο άνθρωπος έχει δώσει. Έρχεται από τον πάγκο μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό. Αλλαγή, γκολ, πρόκριση.
0: Δεν είπα δεν τον πιστεύω. Είπα ότι άλλο πράγμα αν τον δω 90 λεπτά να παίζει και άλλο να μου λέει
1: έχει
0: killer.
1: Βοηθήσει όμως.
0: Προφανώς έχει βοηθήσει. Λοιπόν, γιατί
2: καλά, καταρχή... όλους στη διάρκεια θα τους κρίνουμε, Κώστα μου. Όλους.
1: Έχει φέρει ένα
2: γκολ. Αυτό που είδαμε.
0: Επειδή έχω δει 16 Αύγουστου τα τελευταία χρόνια που δεν διαφέρουν σε τίποτα από το φετινό σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις και τις αναμονές για τη νέα σεζόν, περιμένω πάντα να δω.
2: Ωραία.
0: Ούτε λέει κανένας ότι έφερε κακούς παίκτες, ούτε ότι ποτέ ο Αλαφούζος δεν έχει βάλει λεφτά. Όλα αυτά τα έχει κάνει. Ας ψάξει τα βρει όμως γιατί δεν έχει πάρει ένα πρωτάθλημα.
2: Άρα, καλά, αν έχει φέρει άρα κάτι άλλο φταίει. Παίκτες, εγώ το λέω.
0: Άρα κάτι άλλο φταίει.
2: Έτσι, σαν ουδέτερο, σαν τρίτο.
0: Άρα κάτι άλλο φταίει.
2: Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 8. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα μας. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Το ακούτε, ενημερώνεστε εδώ από το Mega News. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε.

0: ώρα είναι 8. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στο πεδίο βολής στο Μεσολόγγι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε πιθανότατα μετά από πτώση κεραυνού. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους άλλους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που όπως αναφέρει εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για woke agenda που έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και χαρακτηρίζει την εξέλιξη συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Σε ανάρτησή του, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ εμφανίζονται ως διαθέσιμες επιλογές για το φύλο, οι ενδείξεις άρεν, θύλη, άλλο και ακαθόριστο, υποστηρίζοντας ότι ο ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει μία από αυτές προκειμένου να λάβει φάρμακα υψηλού κόστους. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Νέα διάσταση προσλαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας. Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών που ζουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ, ανάλογα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα, έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του από τη Racing Santander στον Ολυμπιακό. Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη, συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο γράφεται ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι-βόρειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6. Διαβαστέ στα νέα της Τετάρτης. Θέλετε δεύτερη σύνταξη? Τα επαγγελματικά ταμεία είναι μια λύση και για την Ελλάδα. Όλα τα πώς και τα πότε. Τουρκικό ερευνητικό κατευθύνεται προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η παράνομη Ναύτεξ και η ελληνική επιτήρηση. Τι συζητούν στο Κυργιστάν Κινέζοι, Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι? Και μια συνάντηση με ενδιαφέρον του Πούτιν με τον Ερντογάν. Βρέχει γήπες στην Κρήτη. Γιατί και πολυσελίδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τετάρτης. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Και για πριν περάσουμε στο επόμενο που είδα ότι έσκασε τώρα και το στο διαλυματάκι που μιλάγατε, για να σου κλείσω και την κουβέντα του προηγούμενη. Δεν φταίω εγώ που απαξιώνω ο Παναθηναϊκός με την ίδια ευκολία που ανεβάζει τα ουράνια τους παίκτες που φέρνει και τους απαξιώνει μέσα, εν οποίο φτάνουν μόνο ανάλογα με τα αποτελέσματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Καλάμπρη είναι αρχηγός της Μίλαν, φίλε. Μήπως θέλεις να θυμηθείς λίγο πριν 1,5-2 μήνες τι γινόταν στον Παναθηναϊκό με τον Καλάμπρη. Διώξτε τον να γλιτώσουμε και φέρτε μας τον Τσάπρα.
1: Δεν νομίζω ότι
0: όχι.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Μα ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Σοβαρά.
1: Γιατί ο Καλάμπρη ενώ ξεκίνησε.
0: Εγώ είχα τον Ουναή εν ενεργεία παίκτη εθνική Μαρόκου και τον είχα στην Εξέδρα. Εγώ είχα εν ενεργεία παίκτη τη εθνική Ουρουγουάη στον Πελίστρι και τον έχω τρίτερο από την ρωματικό του Παντελίδη. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Ένα-ένα, να σου απαντήσω.
0: Όχι, όχι, θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Νομίζω ότι αυτά που γράφονται σήμερα για τον Κάγκουα. Υστερούν σε τίποτε. Μπες, η τεχνολογία βοηθάει.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι γραφόταν για τις πρώτες εμφανίσεις του Βιλένα. Πες και διάβασε έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Για τον Κάγκο, επειδή τον είδα όμως τον Κάγκο, έχω άποψη.
0: Και δεν διαφωνώ. Το παιδί μπορεί να είναι καλό χρυσό.
1: Έκανε καλό στον Παναθηναϊκό. Ανέβασε την ομάδα με τρεξίματα, που βάλει μια μπάλα σε τάσεις.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό και προφανώς είναι το αυτονόητο. Και βέβαια πρέπει να πάρουμε υπόψη μας για να είμαστε αντικειμενικοί ότι μιλάμε για ένα μάτς κόντρα στο Λεβαδιακό που από το τρίτο λεπτό είναι 0-1.
1: Σωστό. Το βοήθησε αυτό πάρα πολύ.
0: Θέλω να πω ότι όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια. Αλλά επειδή επέτρεψε μέσα την ομάδα, την έχω ψιλογενήσει λίγο, δεν διαφέρει σε τίποτο ο φετινός Αύγουστος από αυτά που γραφόντουσαν για πιο αστεία ρόστερ, για αστείες καταστάσεις στις προετοιμασίες. Μη σου θυμίσω ότι γραφόταν για την προετοιμασία του Αλόνσο, ότι ακούγονται τα βογγητά από το γυμναστήριο
2: δείγμα
0: του πόσο σκληρή προετοιμασία. Όχι, πάντα δεν γίνεται.
2: Πάντα,
0: φίλε. Δεν γίνεται να λέμε κάθε χρόνο φέτος είμαστε για μεγάλα γούστα και μετά από τρεις μήνες να λέμε άλλαξε τους όλους.
1: Να μείνουμε στο τώρα όμως.
0: Αλλά εντάξει.
1: Να μείνουμε στο τώρα.
0: Δεν διαφωνούμε για το τώρα.
1: Να μείνουμε στο τώρα. Επειδή εγώ κάθισα και είδα. Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα που μου φέρε τα εισιτήρια διαρκές ΑΕΚ, γιατί έχουν βγει από το μεσημέρι. Κάθισα και είδα το ματς χθεσινό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ωραία, τι θέλω να πεις.
1: Είδα σου είπα αυτά για τον Κάγκουα.
0: Ωραία, προφανώς
1: δεν είδα. Είδα ένα, σχήμα. Άφησε να πω για το ματς χθεσινό. Αυτό που είδα που μου άρεσε. Από την άλλη, είδα Κάγκουα Καμαρά, Ετιέν Καμαρά, που σε ένα ακόμα μάτς ο Ετιέν Καμαρά δεν μέπισε. Μεταγραφή που αν δεν ήταν 5 εκατομμύρια που είχε επιστοιχεί στο καλοκαίρι, δεν θα ξέρω αν θα επέμεναν τόσο πολύ, λέω εγώ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με την μπάλα είναι καλός. Χωρίς την μπάλα όμως.
0: Δεν είναι κακός παίκτης ο Καμαρά.
1: Ναι,
0: εγώ σου το λέω αυτό.
1: Μπάλα,
0: για τον έχουμε βγάλει όλη τη σέντρα. Ο Καμαρά δεν είναι κακός παίκτης.
1: Εγώ λέω
0: ότι είναι κακός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός παίκτης. Με την μπάλα είναι καλός. Αλλά είναι αργός. Χωρίς την μπάλα έχει θέματα. Από την άλλη, δεν μπορώ τις υπερβολές. Κοντούρης, γιατί δεν παίζει ο Κοντούρης. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Κοντούρης στη θέση του Καμαρά.
0: 40 λεπτά γλάταρε. Τι λέτε τώρα.
1: Μπήκε ο Κοντούρης στη θέση, του Καμαρά και έχασε την μπάλα ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Όπως και με τον Λεβαδιακό, εάν δεν έβαζε τον γκολ, είχε αρχίσει και έγινε προς τα πίσω πάλι.
1: Αν δεν είχε κάνει την απόκρουση την μεγάλη Πένια στο 43 και εκεί γινόταν το 1-1, δεν ξέρω αν
0: το 43 δεν ξέρω, προλάβαινε, αλλά εγώ είδαμε το 55-60 που άρχισε να έχει πάλι την ίδια συμπεριφορά των προκριματικών.
2: Ποιος καθάρισε?
0: Ποιος καθάρισε? Ο Ντέσσερς. Που βάλει τον γκολ.
1: Το δεύτερο, το κλείδωσε. Ο Ντέσσερς.
0: Αυτός ήταν συντερφόρο, αυτός καθάρισε.
1: Και είχε και τον Λιβάη και τον Τετέ που δεν ήταν κακοί, αλλά δεν είχαν γκολ στο
0: πρώτο. Ο Τετέ πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα στην συμπεριφορά του. Το
1: είπε και χθε. Μην με επαναλαμβάνεσαι, ρε φίλε. Το
0: θυμάμαι. Τι να μην επαναλαμβάνουμε.
1: Γιατί να μην επαναλαμβάνουμε. Ρε φίλε, το θυμάμαι αυτό.
0: Τι το πακτή, τι έγινε.
1: Να το ξαναδεί κάθε μέρα.
0: Να το ξαναδεί τι λέμε κάθε μέρα, να ξέρουμε ότι για πόσο καιρό δεν μπορούμε να τα ξαναλέμε. Για δύο εβδομάδες.
1: Απλά να πω εγώ ότι. Ο Ντέσσερς, ό,τι επαναλαμβανόμενο δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Έχει πετύχει 3 καθοριστικά γκολ. Χθες κλείδωσε την νίκη που είπε όσο ήταν.
0: Τέταρτο αυτό.
1: Μα όλα τα γκολ που μπαίνει βάζει... αλλαγή και βάζει και σκοράρει.
0: Να πω κάτι. Κανένα γκολ του Ντέσσερς μέχρι στιγμής δεν είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούρτα. Δηλαδή στο 3-0, στο 4-0. Ναι. Όλα είναι γκολ που
2: σημαντικά, σωστά.
0: Καθορίσανε προκρίσεις. Ναι, ναι.
2: Στη Βουλγαρία, στην Τσεχία.
0: Και αλλά επιμένω και ότι και πέρυσι έκανε ένα τέτοιο ξεπέταγμα για 2-3 εβδομάδες.
1: Και μετά τραυματίστηκε. Απλά να πω εγώ ότι με Τετέι Λιβάη Γκαρσία και τον Ντέσσερς να σκοράρει, αν συνεχίζει να σκοράρει έτσι, και από τη στιγμή που ο Λούζα, γιατί δεν μπορείς να κρυθεί ο Λούζα όσο και να έπαιξε, δεν μπορεί να είναι, με τον Κάγκουα που θα βοηθήσει Και αν έρθει και ένας ακόμα χάφου, για μένα πρέπει να έρθει επίπεδου να χει, αλλά στο 6 και όχι εκεί που είναι.
2: Καλά, εντάξει τώρα, αυτά θα ρεσί.
1: Με τον Ταμπόρδα.
2: Ρε Βάγγελε,
1: με τον Ταμπόρδα σε ένα ακόμα μάτς.
2: Μιλάμε για 10 μέτρα απόσταση.
1: Με τον Ταμπόρδα σε ένα ακόμα μάτς να βγάζει στημένα. Ο Παναθηναϊκός δουλεύει, φαίνεται ότι δουλεύει στα στημένα. Σε ένα ακόμα μάτς εκτελέσει Ταμπόρδα γκολ ο Παναθηναϊκός, που είναι σημαντικό αυτό για μένα. Ναι, μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός, φίλε.
2: Να πω απλά από ότι από αυτά μόνο δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει εντελώς, πρώτον, το πώς βλέπει ο ίδιος την ομάδα του και πώς η επικοινωνία του προς τα έξω μικραίνει ουσιαστικά την ομάδα, ανεβάζοντας τα ουράνια με τις καταστάσεις. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να αρχίσει να έχει απαιτήσεις από την ομάδα του. Και όχι να πανηγυρίζει για να βγει στους δρόμους για προφανείς καταστάσεις. Ναι. Και να λέει έβγαλα αντίδραση. Γιατί αντίδραση βγάζει 16 χρόνια. 16 χρόνια αντίδραση βγάζει. Ναι.
3: Λοιπόν, να πω ότι το παιχνίδι με το οποίο άνοιξε αυτή η League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ του Βόλου και της Καλαμάτας, έληξε 2-2. Θυμίζω ότι είχε
2: προηγηθεί.
3: Σοφάρισε. Και μάλιστα σοφάρισε και σχετικά γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο. Και έμεινε έτσι το παιχνίδι μέχρι το τέλος. 2-2, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι.
1: Γκολ και over 3,5.
3: Το διπλό έχει είναι ακόμα καλύτερο.
1: Κώστα, όμως, να σου πω κάτι. Ουσιαστικά δεν διαφωνούμε. Εσύ δίνεις μια τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό, δεκαετίες, δίνεις μια άλλη διάσταση. Δεν είναι το θέμα αγωνιστικό.
2: Προφανώς
1: δεν
2: είναι αγωνιστικό.
1: Έτσι, δεν είναι αγωνιστικό.
2: Δεν μπορεί όλοι οι προπονητές 16 χρόνια να στους 3 μήνες να φαίνονται όλοι από απατεώνας έως ηλίθιοι. Δεν γίνεται. Μερικοί ήταν τέτοιοι, όντως. Ναι. Μερικοί ήταν. Αλλά δεν γίνεται να είναι όλοι. Δηλαδή, ξεφτιλιζόταν και ανθρώποι που είχαν, και δεν λέω για τον 50, γιατί αυτόν το θεωρούσα απατεώνα και στη Λίβερπουλ εγώ. Προσωπικό ήταν αυτό. Αλλά, ας πούμε, ο Βιτόρια, δεν το λες απατεώνα, ρε παιδί μου. Ήταν σε μια σοβαρή ομάδα, έπαιρνε πρωταθλήματα με την Μπενφίκα. Δεν γίνεται να, μέσα σε ένα μισό χρόνο να βγαίνει και να σου φαίνεται άσχετο εντελώς.
3: Δεν πίνει.
2: Κάτι γίνεται εκεί.
3: Ο Ευάγγελος δεν πίνει, Θάνο, δεν πίνει.
2: Δεν πίνει.
3: Ο Ευάγγελος δεν πίνει.
1: Τι είπε, ότι πίνω, κάτι πίνω και.
3: Ναι, λέει Ευάγγελε, έχει πει. Όχι, χαρτολογώντας ο άνθρωπος και πολύ ευγενικά και πολύ χιουμοριστικά. Ευάγγελε, λέει, έχει πει κρασάκι να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός από ΑΕΚ και θρύλο. Οκ.
2: Okay. Θα πάρει, ρε παιδιά, κάποια στιγμή θα πάρει. Στην τύχη, στο λόγισμα να το ρίξει 17 χρόνια, ένα θα του πέσει. Θα το πάρει. Τώρα, άμα δεν τα καταφέρει, πάλι τι άπο.
1: Λοιπόν, να απαντήσω σε ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ και τον Κυριάκο. Έχουν έρθει αντίστοιχα μηνύματα άλλα τρία και από τον Μάριο και από τον Ηλία. Διαβάζω το μήνυμα του Κυριάκου γιατί είναι σημαντικό και μπορείτε να μπείτε και εσείς στη συζήτηση αυτή. Είναι ένα ιδιαίτερο. Καλησπέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Θα κάνω ένα παράπονο γιατί αυτό που γίνεται με τα εισιτήρια στην ΑΕΚ είναι η μεγαλύτερη αδικία που έχω ζήσει τα 35 συν χρόνια που πάω στο γήπεδο. Τα ακριβότερα διαρκείας και τώρα για το Champions League. Οι τιμές είναι εκτός πραγματικότητας. Οι ρεπόρτερ βέβαια ουδέν σχόλιο ή τονίζουν τη δήθεν έκπτωση. Το 25% για τους κατόχους διαρκείας.
2: Ποιες είναι οι τιμές, για πες τις.
1: Λοιπόν, αφορά καταρχήν.
3: Τους κατόχους διαρκείας αφορά αυτό που θα σου πει τώρα.
1: Όχι. Καταρχήν, εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Κάτι
2: ξεχωριστά διαρκείας για την Ευρώπη.
3: Βέβαια, η μοναδική ομάδα.
1: Και πέρυσι το είχε κάνει. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι για την Ευρώπη.
2: Το έκανε και η Μίλαν παλιά.
1: Ναι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει εγώ, ούτε από τη Μίλαν. Είχε συμβεί πέρυσι στην ΑΕΚ πάλι. Λοιπόν, είναι πακέτο, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις μόνο για τη Ρεάλ. Και αν έχεις διαρκείας πρέπει να πληρώσεις επιπλέον. Και δεν μπορείς να πεις θέλω μόνο για τη Ρεάλ.
3: Απλά υπάρχει μια έκπτωση για τους κατόχους διαρκείας.
2: Ποιο όνομα, Ρεάλ Ρώμα.
3: Λάσκ, η Λίντσερ.
1: Ναι, και την Γαλάτα Σαράι.
3: Και την Γαλάτα. Αυτά τα τέσσερα είναι τα έδωσα.
1: Λοιπόν, το πακέτο αφορά, για να καταλάβει και ο κόσμος, το πακέτο αφορά τα παιχνίδια με τη Λάσκ, συγγνώμη, την ομάδα του Λιούμπισιτς που θα επιστρέψει ως αντίπαλος 8 Σεπτεμβρίου.
3: Λίντσερ.
1: Τη Ρεάλ Μαδρίτης 4 Ενδεκάτου. Τη Γαλάτα Σαράι 8 Δωδεκάτου. Και τη Ρώμα 19 Γενάρη. Έτσι. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σεζόν 26-27 θα λάβουν μέσω email σχετικό link για την αγορά κτλ. Τώρα, πάμε για τις τιμές. Οι τιμές ξεκινούν από τα 105 ευρώ. Είναι η μοναδική θύρα που δεν επηρεάστηκε, που είναι το πέταλο, που είναι η original.
2: Αυτοί οι τιμές πλέον είναι το πακέτο, έτσι.
1: Το πακέτο, είναι πακέτο και για τα τέσσερα μάτς. Η μοναδική θύρα που δεν άλλαξε τις τιμές ήταν η original. Το πέταλο. Υπονοείς κάτι.
2: Όχι, ρε. Λέω ότι τα πέταλα έχουν μια εξουσία γενικά. Παντού.
1: Λοιπόν.
2: Δεν έχω ακούσει πλέον γάτα με πέταλα.
1: Στη 40, εκεί που όπως μου είπε χαρακτηριστικά ένας φίλος, λέει εκεί που καθόταν ο ύμνηστος Χατζηχρήστος.
2: Ναι.
1: Τα εισιτήρια έχουν πάει. Κάτσε να δω. 165 ευρώ.
3: Για τα τέσσερα μάτσα εννοεί τώρα, έτσι.
1: 165 ευρώ στη 40. Έτσι. Στη 17
3: που είναι
1: και
3: ουσιαστικά στις... γωνία, δίπλα από την.
1: Εκεί, γι' αυτό σου δίπλα, δίπλα, το πέταλο, δίπλα από το πέταλο. Στη 17 και στη 47, 206 ευρώ. Στην 27 και στην 30, 37, 248 ευρώ.
3: Σαν να πληρώνεις άλλο μισοδιαρκείας είναι σχεδόν.
1: Στην 1, 2, 14, 15, 28 και 36, 330 ευρώ. Mm. Στις θύρες 3, 6, 11, 12, 371 ευρώ.
2: Δίνουν και δώρο κάτι για, τη, για μόλι διδεκτή.
3: Ένα μπουκαλάκι νερό.
2: Ε?
1: Στις θύρες 30 και...
2: Δεν είναι και δώρο μαζί κάτι.
1: Στις θύρες 30 και 34, 413 ευρώ και στις θύρες 29 και 35, 495 ευρώ.
2: Έχω μια απορία.
3: Ναι.
2: Γιατί βγαίνουν έτσι και δεν γνώρισαν τον κύλα, τι πάει να πει 413, κάτω, είτε η 10 ή...
3: Γιατί μου φαίνεται πρέπει να τα αναφέρεις με την
2: κάτι,
3: έκπτωση.
2: Κάτι πρέπει να κάνουν. Αυτά είναι με έκπτωση.
3: Αυτές οι τιμές που αναφέρεις είναι για τους κατόχους των διαρκείας, για να πάρουν το πακετάκι των ευρωπαϊκών αγώνων.
1: Με την έκπτωση, ναι.
3: Κατά,
1: ναι,
3: αυτό είναι με έκπτωση.
2: Ναι, με έκπτωση.
3: Υπάρχουν
2: αυτό
3: και τέτοια ελεύθερα εισιτήρια.
2: Το οποίο είναι πιο ακριβά.
3: Βέβαια, είναι χωρίς μια έκπτωση.
2: Αυτά είναι με την έκπτωση.
3: Ναι, με το 25% της έκπτωση.
2: Είναι όπως αυτό με την επιδότηση της βενζίνης, βάζουν 10 λεπτά. Ναι, 8
1: λεπτά. Ο φίλος μας, ο Κώστας Χριστοδούλου, που είναι Ολυμπιακός και Σούντερλαντ, και τη λέω Σούντερλαντ γιατί έτσι μου έχει πει να τη λέω. Στην Αγγλία λέει τα διαρκείας ισχύουν μόνο για το πρωτάθλημα, για τα κύπελα και την Ευρώπη πρέπει να πληρώσεις εξτρά και αν δεν το κάνεις μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία χάνεις τη θέση σου.
3: Δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην Αγγλία, ρε φίλε.
2: Εάν Αγγλία είναι Αγγλία. Ναι, μην μπλέκουμε τώρα. Να ρωτήσω
3: εδώ πέρα η μοναδική ομάδα που κάνει κάτι τέτοιο είναι η ΑΕΚ.
2: Αν κάποιος κάτοχος διαρκείας της ΑΕΚ, παιδί μου, ή δεν θέλει ή δεν έχει δυνατότητα.
1: Ναι.
2: Και δεν πάει αυτό το διαρκείας που το αντιστοιχεί για τα μάτια του Champions League. Αυτά βγαίνουν στην κυκλοφορία.
1: Ωραία ερώτηση, δεν έχω
3: απαντήσει. Όχι, όχι, μετά. Όχι, ρε, την έχω εγώ.
2: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να πληρώσω άλλα 330.

0: Ναι,
1: λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα.
0: Ναι.
1: Γούστο της και η καπέλα της που το κάνει, έτσι. Δεν την κατακρίνω. Αυτή ήταν η απόφαση της εξ αρχής, στο καινούριο γήπεδο. Και από τότε αυτό ισχύει. Που το διαρκείας δεν συμπεριλαμβάνει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι,
1: άρα, αυτό που λες εσύ, ουσιαστικά δηλαδή ο κάτοχος διαρκείας δεν την έχει τη θέση του αγορασμένη για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Τόσο,
1: την αγοράζει με αυτά τα έξτρα χρήματα που σου ανέφερε
0: για την
1: νωρίτερα.
0: Για να πληρώσει.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ξεφτιλίζουμε την ΑΕΚ. Φίλε Κώστα, μεταφέρουμε μηνύματα διαμαρτυρίας των.

0: Λοιπόν,
1: πότε το έχει κάνει αυτό.
0: Αλλά τι ξεφτιλίζουμε, γιατί ξεφτιλίζουμε, ρε παιδί.
1: Πότε έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο διαρκέ να μην συμπεριλαμβάνει τα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Πριν από 3-4 χρόνια, δεν είμαι σίγουρος.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Λοιπόν. Ο φίλος λέει και τώρα εξτρέμ να έχει γκολ και ασίστ και ψάξτε για το δεύτερο. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Ο φίλος ο Νίκος λέει αύριο ποιες ομάδες παίζουν προφανώς για το κύπελο Ελλάδας. Άντε να τα πούμε γρήγορα. Αύριο το πρόγραμμα ξεκινάει στις 5 με το παιχνίδι του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με την ΑΕΚ. Μισή ώρα αργότερα, 5:30 Μαρκό και Φυσιά.
0: Ωραίο μάτσα, ναι.
1: Στις 8 η ώρα είναι το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό στην Λάρισα. Στις 8 η ώρα επίσης παίζει Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Και τέλος στις 10:15 αρκετά αργά, αλλά είναι είναι το πιο εμπορικό παιχνίδι της βραδιάς. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ο τροπεούχος δηλαδή. Η επανάληψη του περσινού τελικού. Ναι. Η επανάληψη του περσινού τελικού.
2: Ποιο παίζει φέτος?
3: Η ΑΕΛ.
1: Η ΑΕΛ.
3: Στη Λάρισα.
2: Σε ποιο γήπεδο λέω, στο...
3: Εκεί που, στο
2: αρένα αυτό, στο
3: αρένα. Ναι, στο αρένα.
2: Λαδάκι γι' αυτό.
3: Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα από τις Big Four, τις Superligάτες, που και οι τέσσερις αντίπαλοι του σε αυτή τη League Face του κυπέλου είναι Superligάτες ομάδες, δεν είναι καμία από την Super League 2.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Στο συγκεκριμένο όμιλο υπάρχουν μόνο ομάδες Super League. Παραλείψαμε να πούμε, ας το κάνουμε και τώρα λίγο καθυστερημένα για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046, 211-016-1046. Μηνύματα που για άλλη μια φορά έχουμε αρκετά και σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Είναι για πάρα αυτό. Πολλά, αλλά λένε και ότι στέλνουν στο WhatsApp, λέει, δεν τα διαβάζετε.
1: Τα είδα στο WhatsApp, είχαμε και εκεί πέρα.
2: Διαβάζω εγώ.
1: Θα σου πω κάτι μετά.
2: Όχι,
1: θα σου πω τώρα.
2: Μαντζίνι. Απλά λέει πολύ καλά για μένα, τι δεν διαβάζω αυτά.
1: Ναι, τον είδα και εγώ τον είδα το φίλο.
2: Βέβαια. Λοιπόν, είπε κουβέντα. Ωραία. Συνάδελφο να σου πετύχει.
1: Ξέρετε, παιδί μου, τι άσε με να σου πω. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω στο διάλειμμα. Θα σου το πω τώρα στον αέρα για να καταλάβει. Από τη στιγμή που τα ανοίγει τα μηνύματα και δεν τα σχολιάζει εκείνη την ώρα, και καλά κάνει. Αλλά όταν τα ανοίγει, μετά φαίνονται ότι είναι ανοιγμένα. Ναι. Εγώ δηλαδή στο WhatsApp μου έκανε εντύπωση κάποια στιγμή. Και λέω, α μπω και στο WhatsApp και είδα ότι υπήρχαν μηνύματα, αλλά τα είχε ανοίξει εσύ.
2: Όχι, να
1: δεν είχε πει κουβέντα.
2: Αυτό αφού ακριβώς. Μιλάγατε, λέγατε πράγματα. Πώ θα σκόψω να σου πω το μήνυμα του φίλου του Μαντζίνη. Σωστό. Λοιπόν, ορίστε τώρα. Μίτσο Κιέζα που ισχύει.
1: Κάτσε να λεφτώ να τελειώσω. 698-104-1046. 698-104-1046 είναι το νούμερο στο οποίο επικοινωνείτε Viber και WhatsApp.
2: Μας βρίσκεται δηλαδή.
1: Ναι. Μας βρίσκεται διαδικτυακά ως meganews104.6. Έχουμε και το email μας, το οποίο είναι το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Jason.
3: I am here. Λοιπόν, θέλω ο Χατζής, ο φίλος μου ο Εκτζής, τον πάρω βοηθό. Διευκρινίζει, γιατί είναι κάτοχος των διαρκείας. Διευκρινίζει.
1: Ναι.
3: Οι κάτοχοι των διαρκείας παίρνουμε το πακέτο. Όποιος θέλει παίρνει το πακέτο.
1: Σωστά.
3: Για τα μάτς του Champions League και έχει 25% έκπτωση. Αν κάποιος δεν θέλει το πακέτο από τους κατόχους διαρκείας, μπορεί να πάρει ένα μάτς ή ένα μάτς, αλλά χωρίς την έκπτωση. Δηλαδή μπορεί να πάει να διαλέξει δύο μάτς. Ένα μάτς από τα τέσσερα, αλλά χωρίς την έκπτωση του
2: 25%. Να σε κάψω, Γιάννη, να σε
3: υπάρχουν και ελεύθερα εισιτήρια. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, κύριε Χατζή.
1: Δεν είναι πολλά, βέβαια.
3: 2,500 με 3,000.
1: Ναι, δεν
3: εντάξει.
1: Είναι πολλά.
3: Μου λέει ο Χατζής, πες του Κώστα του Γκότζου ότι ξέρω πολύ καλά ότι το έκανε ο Παναθηναϊκός, γιατί συγκρίναμε τιμές.
1: Ναι, το έκανε ο Παναθηναϊκός.
3: Συγκρίναμε τιμές. Αυτά απαντάω.
2: Νομίζω στο
3: ενημερωτικά, ευχαριστώ τον Χατζή.
2: Τότε που ήταν η Λάνστε αυτή, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το έχει κάνει πάντως.
1: Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Για να το θυμάστε εσείς, εγώ. Δεν υπάρχει πρόβλημα να το πω. Εγώ έχω κουμπάρο, έτσι. Και γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα
2: αυτό
1: πολύ.
2: Αυτό σε πάντρεψε ή σου βάφτισε παιδί?
1: Με πάντρεψε. Λοιπόν.
2: Άνθρωπος, ναι.
1: Καλά, γενικότερα ούτως ή άλλως έχω μεγαλώσει σε μια περιοχή, το ξέρουν οι περισσότεροι φίλοι, που είναι πολύ ΑΕΚ. Η προσφυγόμανα Νέα Ιωνία. Γενικότερα θεωρώ το συγκεκριμένο θέμα. Είναι προσωπική μου άποψη και ας μην παρεξηγήσουν διάφοροι φίλοι. Έως και προκλητικό. Δηλαδή για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα να πληρώνεις ένα διαρκείας, μάλιστα η ΑΕΚ έχει και αρκετά τσιμπημένα διαρκείας από τότε που γύρισε στην Αγία Σοφία, Παύλα, ο Παπαρίνα, τέλος πάντων, Όργου, η Ναρίνα κτλ.
3: Το λένε σε μηνύματα ο παδί της ΑΕΚ.
1: Δηλαδή να έχεις τόσο ακριβά διαρκείας και

0: να έχεις και ξεχωριστά τα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έστω και με 25% έκπτωση για τους κατόχους, το θεωρώ. Τι να πω.
1: Το έλεγα εγώ πριν.
0: Εγώ στο κουμπάρο μου τα έχω πει και στον ίδιο.
1: Αλλά τα πριν και με τις κλήσεις εγώ και με τα πρόστιμα. Με το μέσο μισθό που υπάρχει τώρα, αν τόσο του διαρκεί.
0: Έχω.
1: Χαιρετισμού στο φίλο, τον συνάδελφο, από τα νέα, τον Γιώργο τον Σκίτσα. Ευχαριστούμε για τις ευχές του.
0: Να είναι καλά.
2: Εγώ έχω να μιλήσω καιρό με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Γιατί?
2: Αν μιλούσα, θα του έλεγα τώρα με αφορμή αυτά τα μηνύματα. Θα του έλεγα ότι δεν μπορεί να μιλάει. Τότε στο λόγο του που κράτησε 22-27 λεπτά.
1: Εργατική τάξη, τι έλεγε.
2: Για τους τραπεζίτες, για το ένα, για το άλλο. Δεν μπορεί να λέει. Όχι, με καλό τρόπο θα το λέω. Εγώ δεν το χλεβάζω αυτό. Τώρα το εννοώ αυτό που λέω. Υπερβολή. Δεν μπορεί να μιλάει για τραπεζίτες. Έτσι, δεν μπορεί να μιλάει για αυτά που είπε, για την τάξη, για τις ακρίβεια, για το ένα, για το άλλο. Και να βάζει αυτό το πράγμα αυτά στα διαρκεία.
0: Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, επίσημα για 2-1. Χρόνια okay. Μας πληροφορεί.
1: Να ευχαριστούμε το Μάκη, τον Ανδρομητάρα, το Λευτέρη, τον Παύλο, τον Κατάφλο.
0: Ο Παύλος λέει: καλησπέρα παιδιά, ο Ολυμπιακός παλεύει δύο μουντιαλικούς εξτρέμ. Ο ένας μάλιστα έχει σκοράρει σε αυτό. Κουίζ.
2: Αντιβάργκας δηλαδή.
1: Ο Μέση.
2: Αντιβάργκας.
1: Ο Μέση. Έχει σκοράρει το
0: μουντιαλικό. Όχι μόνο.
2: Μην τα κλεβάς τώρα. Μην το κοροϊδεύεις. Έλα το. Εντάξει, ο Μέση.
1: Πολύ του πέφτουν μέσα στην άρθρο του Ολυμπιακού, δεν κατάλαβα.
0: Παιδιά, δεν περ...
1: μην παίρνετε μήνυμα.
0: Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο.
1: Δεν τηλέφωνο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Καπ, εσύ που το έκανες μόλις τώρα. Μπομπ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικότερα ευχαριστούμε, παιδιά, όσους μας στέλνετε.
2: Ερώτηση για ομάδες έχουμε τίποτα. Ο Τζέισον που έλεγε, Τζέισον μου θέλει κάποια ερώτηση να το απαντήσω για την ΑΕΚ. Έχουμε ερωτήσεις για νέα.
0: Όχι, ούτως ή άλλως quiz έβαλε. Αλλά τώρα να κάνουμε τέτοιο quiz. Ποιοι είναι οι δύο μουντιαλικοί εξτρέμ που παλεύει ο Ολυμπιακός, έναν από τους δύο,
2: και απλά αποδεικνύεται, και στην πράξη όταν γράφανε, λέγανε τα ρεπορτάζ ότι ο Μαρινάκης θα δώσει 30 εκατομμύρια για χαφ και εξτρέμ. Είχαν βάσει. Ήδη έδωσε τόσα λεφτά. Τώρα και για το Βάργκας ήταν σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός έφτασε να δίνει 12 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστό.
1: Τελικά αυτό σπάει, δεν φεύγει.
2: Δεν ξέρω. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Πάντως το συζητάγαμε εκτός αέρα, θυμάσαι.
2: Γιατί η Σεβίλη ήθελε περισσότερα.
0: Ναι.
2: Παρότι ήθελε να το πουλήσει γιατί έχει οικονομικά
0: αυτό,
2: θέματα. Αν δεν είναι ο Βάργκας, πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάποιος που να μην έχει γραφτεί, εκτιμώ εγώ να μην έχει γραφτεί το όνομά του, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, να σου απαντήσω γρήγορα, που λέει ο Λευτέρης από Σπέτσες, μπορεί να αλλάξει ο Πουέρτα όλων των Ολυμπιακών. Σίγουρα ένας παίχτης δεν μπορεί να αλλάξει μια ομάδα ολάκερη από
1: στο
0: το
1: μπάσκετ. Ούτε στο μπάσκετ που είναι πέντε.
0: Καλά, στο μπάσκετ συμβαίνει, ας πούμε,
1: αυτό,
0: καμιά φορά.
1: Εντάξει,
0: με τον Αντετοκούμπο, ας πούμε, που αλλάζει όλη την εθνική ομάδα. Σίγουρα ένα παίχτη που τα χαρακτηριστικά του τα αναφέραμε και λιγάκι νωρίτερα έλειπαν από τον Ολυμπιακό. Πάντα τους παίχτες περιμένουμε να τους κρίνουμε στο χορτάρι. Το συγκεκριμένο παιδί έρχεται με τα καλύτερα, με την καλύτερη σε εισαγωγικά συστατική επιστολή. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Περιμένουμε. Πότε είπα κλείνει το παράθυρο της Ρωσίας? Γιατί είναι σημαντικό, γιατί αν έρθει η εξτρέμ μπορεί να φύγει.
1: Το έχουν κλειστό μόνιμο αυτό.
2: Καλά, εντάξει. Αν έρθει η εξτρέμ μπορεί να φύγει. Μπορεί να φύγει ο Ζέσον Μάρτινς για Ρωσία. Έτσι. Γιατί ποτέ θα το δω τώρα το παράθυρο, πότε κλείνει στη Ρωσία, είπα.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
2: Ρωσία, δεν με βοηθάτε.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το δούμε σε λίγο. Θα το, το κοιτάξουμε γι' αυτό. Δεν πειράζει, Κάπ, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Αγγελική Καρδιόλακα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας.
3: Τσιγάρο, στη δουλειά και στο σχολείο, της αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα

0: κανένας πια δεν θέλει να το...
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 8.30 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Μεσολόγγι κοντά στο πεδίο βολής. Ενοχή κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή σε 14 από τους κατηγορουμένους. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους, κάνοντας λόγο για walk agenda. Θλίβομαι για την ανάρτηση του κυρίου Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο. Η διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας ζητά με μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, επειδή υπάρχουν και καλοί φίλοι και επειδή το διαδίκτυο είναι χρήσιμο, σας διαβάζω ένα απόσπασμα.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με αυτό που κουβεντιάζαμε πριν. Αυτό είναι πέρυσι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη να διαθέτει ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα όλων των εποχών, πάνω στο οποίο, πάνω στα προσόντα του οποίου έχει δουλέψει άριστα ο Βιτόρια και έχει φτιάξει μια πραγματική άμυνα από μπετόν. Ξέρετε ποιο ήταν το αμυντικό δίδυμο το καλύτερο όλων των εποχών?
0: Ποια πες?
1: Πάλμερ Μπράουν Τουμπά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Αν πείτε ότι αυτό διαφέρει σε τίποτα αυτά που γράφουν πάλι, πέστε με εσείς. Γι' αυτό σου λέω, αυτή την ομαδούλα την ξέρω χρόνια, την ξέρω πώς λειτουργούν. Μπορεί να καταστρέψει αυτή την.
0: Άκουσα.
1: Χαϊδευτικά το λέω, ρε παιδί μου, με αυτό το κοριτσάκι. Άσε τώρα, δεν μου πει τώρα αν εσύ θα μου πει τώρα αν είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, φυλάκι, μπορεί να το παρεξηγήσουν κάποιοι.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι θα παρεξηγήσουν. Άμα δεν καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν έχει σημασία πολλές φορές η αξία των ποδοσφαιριστών, η αξία των προπονητών. Σημασία έχει η διαχείριση του οργανισμού προς το ποδοσφαιρικό του υλικό και κυρίως η αντιμετώπιση και η διαχείριση της ομάδας και οι απαιτήσεις που έχουν από αυτήν.
2: Επειδή έβαλες θέμα επικοινωνίας και το καταλαβαίνω, γιατί έχω πει σαν ύποπτο χρόνο, το έλεγα επί εποχής Μελισανίδη στην ΑΕΚ και το λέω, το είχα πει και στον πρώην φίλο μου τον Γιάννη τον Παπαδημητρίου, ότι επειδή είχε περάσει από την ΑΕΚ και μετά πήγε στον Παναθηναϊκό ως τεχνικός διευθυντής, ότι θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σου, θα καταλάβεις τι εννοώ, ότι για να αλλάξει ο Παναθηναϊκός και να ξαναγίνει ξανά μεγάλος Παναθηναϊκός, θα πρέπει να σταματήσει να εφαρμόζεται ο νόμος του προκρούστη. Αυτό είχε συμβεί και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, στελέχοι, δημοσιογράφοι, ρεπόρτερ είχαν φέρει στα μέτρα στον Παναθηναϊκό, τον είχαν μικρύνει. Αυτό εννοώ και συμφωνώ. Έκοβε. Ναι.
1: Περισσεύανε και του έκοβε τα πόδια.
2: Ναι, ναι, γιατί ήθελε...
1: γίνεται το ανάποδο.
2: Ήθελε να το φέρει.
1: Είναι κοντό και το τεντώνουνε.
2: Ήθελε να το φέρει, το φέρανε στα μέτρα του και τον κρατάνε εκεί. Αυτό εννοώ. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
1: Τα οποία μέτρα του, προσέξτε να δει κάτι για να μην ξεχνιόμαστε, είναι πολύ μικρά για τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό
1: λέει. Δεν μπορούν αυτοί να ψηλώσουν, έχουν κατεβάσει τον πύχη στον Παναθηναϊκό.
2: Απλά για να. Δεν θέλω να γίνω κακό. Υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσει και μπορώ να πω, αλλά θα μιλήσω για την πλειοψηφία. Θα μιλήσω για την πλειοψηφία. Εγώ για παράδειγμα δεν ενημερώνομαι για τα μεταγραφικά ή για άλλα θέματα του Παναθηναϊκού από κανένα ρεπόρτερ.
1: Εσύ έχω επιλέξει. Ή την ασχολήθηκε με αυτό και οι πηγές σου δεν είναι από τις ομάδες μόνο.
2: Όχι, έχω επιλέξει. Κάνεις λάθος. Έχω επιλέξει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που, είναι, που μπορείτε να τον βρείτε στα site, στις σελίδες, πληροφοριοδότης. Δεν θέλω να πω ποιο site.
1: Όχι,
2: είναι
1: εντάξει,
2: και τα όχι, πληροφοριοδότης είναι το nickname του. Α. Μπορείτε να το βρείτε. Πληροφοριοδότης. Που έχω το τελευταίο δίμηνο.
1: Εσύ είσαι, ρε.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Ούτε είναι καλός,
2: ούτε είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ούτε είναι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, αλλά αν το ψάξετε και θα το βρείτε, θα δείτε ότι έχει όλες τις επιτυχίες και θα κάνει και κριτική και μετά έρχονται επιφανείς ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τα έχει γράψει αυτός από πριν και λέει τα αποκαλύπτω εγώ.
1: Ρε,
2: το
1: φίλε,
2: Λούζα
1: τώρα, πω,
2: από τις αρχές Αυγούστου.
1: Ό,τι λέμε Αύγουστο το ακούω μετά Νοέμβριο, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Καταλάβετε το. Είναι ότι ο Αλαφούζος έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό λάθος. Προσπαθεί εδώ και 16 χρόνια να χτίσει χρησιμοποιώντας ως εργαλεία ανθρώπους που ξέρουν, που είχαν μάθει μόνο να γκρεμίζουν. Δεν μπορεί να αλλάξουν αυτοί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να έχουν αλλάξει τεχνικοί διευθυντές, προπονητές, παίκτες κλπ. Και ένα staff. Γύρω στα 10 άτομα να παρεμένει σταθερό στον Παναθηναϊκό. Έχουν ευθύνη και αυτοί. Δεν γίνεται να μην έχουν ευθύνη.
0: Καλά, και τι έχουν αλλάξει πάντως.
1: Τι.
0: Κόσμος και Κοσμάκης έχει αλλάξει μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έχει αλλάξει. Οι 7-10 έχουν μείνει σταθεροί.
0: Ναι,
1: με όλες τις κυβερνήσεις.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει.
1: Πέφτουνε, μα οι αγαπημένοι.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει ότι χαίρετε, παιδιά. Προβλέπω κι άλλες αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό. Ευάγγελη, μου ήλυψες. Καλός αντάμωσος με την υπόλοιπη παρέα.
2: Είναι πολύ πιθανό, να ευχαριστούμε που είναι πολύ πιθανό έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Μα έχει ήδη αποχωρήσει.
1: Πώς μαζευτήκαν.
2: Να φύγει ο Ζέρσον Μαρτίνς τελικά.
0: Ναι. Έχω αρχίσει και έχω τις αμφιβολίες μου, αν και το συζητάγαμε.
2: Τσικίνιο δεν το βλέπεις.
0: Τσικίνιο το θεωρώ πλέον σχεδόν απίθανο. Σχεδόν.
1: Γιατί και το σχεδόν το βάζω. Δεν γιατί βρίσκει που να φύγει, που να πάει ή επειδή το χρειάζεται ο Μεντιλίμπαρ.
0: Καλά, εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν και από τα αγαπημένα του παιδιά. Παραμένει από τα αγαπημένα του παιδιά.
1: Ναι,
0: παιδί,
1: μάλλον, αγαπημένα
0: Τριβόλη, έπαιξε βασικός. Μέχρι το τέλος έβγαλε και μια εξαιρετική μπαλιά για να τα λέμε όλα. στον
2: δεν μπορεί να φέρει ενδεχομένως σε προτάσεις που.
1: Εντάξει, θα αυτό τώρα το ακούω.
0: Ανανέωσε πέρσι, θυμίζω.
1: Αυτό δεν θέλω να μου το λέω.
0: Και με πολύ καλό.
1: Εσένα, σε εκτιμώ για την μπαλά. Μην μου το λέτε αυτό σαν φοβερό στοιχείο. Γιατί το ακούω και στι αναλύσει των εκπομπών. Έβγαλε μια φοβερή μπαλιά.
0: Το ανέφερα σαν ένα στοιχείο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν μ' άρεσε ο Τσικίνιο.
1: Μάλλον λέω πάλι όταν παίρνει 1,5 εκατομμύριο και 2 το χρόνο. Δεν είναι φοβερό να κάνει μια μπαλιά.
2: Δεν έβγαλε κι ασίστο όπω ο Σάλιακα.
0: Σωστό.
1: Ας έβερε και εσύ, ρε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με εξτρέμ. Φίλε, κοίταξε να δεις. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός κινείται για να αποκτήσει εξτρέμ. Κάνε λίγο υπομονή, τα πάμε και νωρίτερα. Το σίγουρο είναι, καν και εγώ βέβαια κάποια παραθυράκια πάντα αφήνω ανοιχτά. Ξέρετε, για αυτές πολλές φορές οι διαψεύσεις, οι αποχωρήσεις από μια υπόθεση κρύβουν και μια σκοπιμότητα κάποιες φορές. Οπότε το ποτέ μιλές ποτέ να το έχετε πάντα στο πάντως, μυαλό σας, ειδικά στις μεταγραφές.
1: Θα σου πω κάτι για τα εξτρέμ που λες και για να μιλάμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Μην νομίζουν οι φίλοι ότι είναι καμιά εύκολη θέση τα εξτρέμ και ότι αυθονούν γενικώς στην αγορά τα εξτρέμ. Έτσι όπως δουλεύουν οι προπονητές της ομάδες σε όλο τον κόσμο τελευταία.
0: Τα
1: εξτρέμ έχουν αρχίσει και χάνουν λίγο το ρόλο που ξέραμε εμείς παραδοσιακά σαν εξτρέμ. Πάρτε το Μουντιάλ. Πόσα κλασικά εξτρέμ γραμμής είδατε? 4-5 το πολύ.
0: Α, καλά, κλασικά εξτρέμ γραμμής. Οκ, okay, τώρα το πήγε δηλαδή, λιγάκι
1: αυτός
0: μακριά.
1: Αυτός ο Εγγλέζος, πώς το λέγανε, ο Ξανθούλης, ο Κοντούλης. Ήταν εξτρέμ παλιά κοπή.
2: Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα πέρυσι χωρίς εξτρέμ και απαξίωσε και έναν από τους καλύτερους εξτρέμ, τον Ελίασον.
1: Το εξτρέμ που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, καταρχήν δεν βάζει κανένας προπονητής τα εξτρέμ του να παίζουν έτσι. Πάνε μπροστά, σταματάνε ή θα κάνουν σέντρα ή θα τη γυρίσουν στο κέντρο. Αυτός θα την πάει πιο πίσω στον μπακ και πάει λέγοντας.
0: Μου χρωστάς κάτι για Κωνσταντέλια.
1: Βάζει τον Πανέκο εξτρέμ, ας πούμε.
0: Λοιπόν, να απαντήσουμε σε ένα φίλο γιατί μας το έχει ρωτήσει. Το πρωτάθλημα διακόπτεται, φίλε μου. Στις 19 Σεπτεμβρίου και μάλιστα για πρώτη φορά είναι και αρκετά μεγάλη διακοπή.
1: Κοίτα, είναι. Ρώτησε. Ναι. Είναι. Στάλφος, τα νέα.
0: Α, ωραία.
2: Συγχαρητήρια.
0: Είναι και αρκετά μεγάλη διακοπή. Είναι τρεις εβδομάδες, δηλαδή. Είναι τρεις εβδομάδες. Διακόπτεται, επαναλαμβάνω, 19 Σεπτεμβρίου. 19. Επανεκκινεί. Ναι, 19 Σεπτεμβρίου. Ναι. Επανεκκινεί 10 Οκτωβρίου.
1: Α, δηλαδή, μιλάμε
0: για 20 μέρες.
1: Τι θα κάνουμε 20 μέρες εδώ.
2: Μια χαρά.
0: Θα είμαστε και πολύ καλύτερα, μπορούμε να σου πω.
1: Θα φέρω τραγούδια, παιδιά.
2: Λοιπόν, να απαντήσω, γιατί είπαμε ότι θα απαντήσω, θα κάνω τα ενσωματοποιώ τις ερωτήσεις 3-4 φίλων της ΑΕΚ. Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, προφανώς δεν θα το ακούσατε, θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα κάνει μία τουλάχιστον ακόμα μεταγραφή που δεν θα έχει και σχέση με την ευρωπαϊκή λίστα. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το αν θα προλάβει μέχρι την Τετάρτη, θα κάνει μεταγραφή. Θεωρώ εγώ ότι είναι απόφαση Ριμπάλντα και Νίκολιτς, αν θα δικαιωθούν ή όχι δεν το ξέρω. Δεν είναι δυνατόν δύο άνθρωποι όπως ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς να μην βλέπουν ότι υπάρχει μόνο ένα στόπερ. Που θα πρέπει, συγγνώμη, μόνο ένας δεξιός μπακ, ο οποίος θα πρέπει να βγάλει και Champions League και πρωτάθλημα, ο Ρώτα, δεν υπάρχει άλλος, και να μην πάνε να πάρουν.
0: Θεωρητικά και από ό,τι είχα ακούσει από τα ρεπορτάζ, ο Γεωργίεφ, αλλά τέλος πάντων.
2: Άστο, δεν υπάρχει Γεωργίεφ. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε λοιπόν, τελείως, δεν έπαιξε ποτέ.
2: Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα με τον Σαχαμπό και ο Σαχαμπό θα φύγει με τα γραφή που έγινε 2 εκατομμύρια το περασμένο Γενάρη.
0: Από ελ ακούστηκε σήμερα.
2: Λοιπόν. Το βλέπουνε, δεν είναι ότι δεν το βλέπουνε. Όλοι εμείς που φωνάζουμε και λέμε ότι υπάρχει θέμα εκεί, αυτοί το βλέπουνε. Δεν ξέρω γιατί δεν το βλέπουνε.
0: Για πού λες εκεί, συγγνώμη.
2: Για το δεξί, αυτό που σου είπα, για δεξί. Ναι, πάτε, εκεί. Μην μου ξαναπείς για Γεωργίεφ, δεν υπάρχει Γεωργίεφ.
0: Όχι, δεν λέω για Γεωργίεφ.
1: Δεν λέω για Γεωργίεφ.
2: Ναι.
0: Η πληροφόρησή σου αναφέρεται ότι για εκεί ψάχνεται η ΑΕΚ.
2: Θεωρητικά η ΑΕΚ έχει τρεις θέσεις ανοιχτές για ενίσχυση. Του δεξιού μπακ, αφού δεν υπάρχει άλλος εκτός του Ρώτα. Αύριο με τον. Πότε παίζει με τον Έστω Χριστούπουλη, θα παίξει ο Πιτσιρικάς, είναι και κύπελο Χρυστακόπουλος. Ψάχνει για στόπερ, γιατί η ΑΕΚ έχει δύο στόπερ, βασικούς και αναντικατάστατους, τον Μουκουντή και τον Ρέλβας. Και από εκεί και πέρα έχει το Βίντα που είναι 37-38 χρονών.
1: Ο Βίντα είναι ψυχωτής πια, δεν είναι.
2: Μπράβο, και είναι ψυχωτής. δεν είναι δυνατόν να μην βλέπουν Ριμπάλντα και Νίκολιτς. Νίκολιτς και Ριμπάλντα ότι δεν υπάρχει τρίτος εισάξιος για βασικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά πιο γρήγορος. Γιατί δεν μπορεί να βρει. Δεν κατάλαβα, γιατί δεν μπορείς να βρεις. Ο Παναθηναϊκός γιατί ψάχνει.
0: Και
2: όταν
0: σου λέω να έχεις τέσσερις, τρεις δεν πρέπει να έχεις ψάξει.
1: Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να ψάξει, δεν έχει άλλον.
2: Γιατί ποιον έχει, το Βίντα ή τον Αλεξίου και τον Γεωργίεφ.
1: Αυτό σου λέω. Το,
2: και έναν μεσοεπιθετικό μπροστά. Ναι. Άρα είναι τρεις μεταγραφές.
1: Αυτά που λες τα θέλει και σε διπλούν, γιατί παιδιά είναι Champions League, είναι σκληρό το Champions League.
2: Μα γι' αυτό. Ναι, αλλά Κωστά μου, δεν σου κάνει εντύπωση ότι ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλντα, γιατί δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό. Έτσι, είναι
1: όχι,
2: σαφέστατο.
1: Μόνο, εντάξει,
2: δεν ασχολούνται με αυτό. Εμένα μου προκαλεί απορία. Έχει
1: την ακριβή θέση στο στόπερ τώρα, εντάξει.
2: Θα μπορούσε να βρουν και τον δεξιό μπακ.
0: Ο Έντζο Φερνάντες έφυγε από την City, από την Chelsea, ζητώ συγγνώμη, για τη City για 125 εκατομμύρια λίρες.
1: Εντάξει, έχουν τρελαθεί τώρα αυτιά.
2: Λοιπόν,
1: πρώτος, να σου πω κάτι, επειδή είναι, έχει χιούμορ το μήνυμα, το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Διότι είναι από Παναθηναϊκό, ο οποίος τον έβλεπε τον Παναθηναϊκό, δεν είναι νέο Παναθηναϊκός, τον έβλεπε και πριν 4 χρόνια εννοώ. Και μιλάει για τον Ναΐ.
0: Ναι.
1: Και λέει, δηλαδή ο Παναθηναϊκός παλεύει να πάρει την αλλαγή του Μπακασέτα.
2: Το είδα και εγώ, μ' άρεσε.
0: Το είδα και εγώ, το είδα και εγώ.
1: Πραγματικά άρεσε. Η αλλαγή του Μπακασέτα ήταν.
2: Στο... Δεν φταίει ο Μπακασέτα.
1: Φταίει
2: που ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Αυτή που ήταν, ναι, εκεί στον πάγκο.
2: Λοιπόν, για τον Ναΐ, έχεις να μας πεις κάτι.
1: Όχι, αλλά διάβαζα.
2: Έστω και ο σχόλιο.
1: Κοίταξε, παιδιά. Ο Ναΐ ήταν ένα από του καλύτερου παίκτε που είχαν περάσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Τώρα, το ότι για να παίξει τον Παναθηναϊκό χρειάστηκε να τραυματιστεί ο Μπακασέτα. Να τραυματιστούν κανένα δυο άλλοι και μετά να το βάλουν, αυτό είναι μια από τι ερωτήσει του Παναθηναϊκού.
2: Για τώρα.
1: Προφανώς, για τον Ουναΐ, όποτε και να είναι, τον θέλεις. Είναι παιχτούρα. Τον είδαμε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει επανδρώσει διαφορετικά τα χαφ του.
2: Έχει παίχτες και δηλαδή, μάλιστα ακριβούς παίχτες.
1: Δεν μπορεί να έχει την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός να έχει παίχτη αξίας 6 εκατομμυρίων και 2 εκατομμυρίων συμβολέου στον πάγκο ή εκτός 18.
0: Για ποιον αναφέρεσαι αυτό.
1: Και ο Γιάνγκουσιτς, και ο Κάγκουα, και ο. Πώς τον είπαμε τον άλλο το παιδί.
2: Ο Λούζα είναι πιο ακριβώς. 9 εκατομμύρια. 9 εκατομμύρια.
0: 8,5-9 εκατομμύρια.
1: Θα του πει αυτού του τύπου τώρα που ήρθε από την Αγγλία,
2: ναι.
1: Ξέρεις κάτι, κάτσε στον πάγκο και θα δούμε αν θα μπει αλλαγή στο 80 για τις καθυστερήσεις.
0: 146 εκατομμύρια η μεταγραφή που προανέφερα και είναι νέο ρεκόρ.
1: Θέλω να πω ότι αυτά δεν μπορεί να μην τα υπολογίζει κάποιο αν κάνει σοβαρή ποδοσφαιρική δουλειά. Τώρα μετράει επικοινωνία από ό,τι καταλαβαίνω πάνω.
2: Άρα να καταλάβω, Κώστα.
1: Αν θέλω τον Ναι ή όχι.
2: Όχι, για να καταλάβω
1: εγώ
2: να σου πω.
1: Εγώ θα τον ήθελα και θα διώχνω κάποιον από αυτού που έχω.
2: Αφού ποιον να διώξει, τον Γιάνγκουσιτς.
0: Αφού είναι μεταγραφές.
2: Περίμενε.
1: Ρε, εικονικά λέω, αν είχα το μαγικό ραβδί. Από όλους αυτού που έχω.
0: Για να διατηρηθούν οι ισορροπίες.
1: Προτιμώ τον Ναι.
2: Περίμενε.
1: Βασικό. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τα γεμίσματα.
2: Περίμενε. Φαγώθηκε ο Μπενίτεθ. Ένα από τα επιχειρήματα ήταν ότι φέραμε το μεγαλύτερο project του κροατικού ποδοσφαίρου, το Γιάνγκουσιτς, τον πληρώσαμε 5,5 εκατομμύρια.
0: Και δεν τον βάζει.
2: Δεν τον βάζει καθόλου. Ο Γιάνγκουσιτς
1: παίζει
2: στη θέση του Ναΐ. Ήρθε ο Λούζα που παίζει στη θέση του Ναΐ. 9 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια μεταγραφή.
1: Να το συνοψίσω.
2: 9 εκατομμύρια μεταγραφή και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Κάγκουα, 4,5 εκατομμύρια μεταγραφή, 1 εκατομμύριο συμβόλαιο στις θέσεις αυτές.
1: Έχω πάθει εγώ τίποτε Αλτσχάιμερ. Χτες δεν έκανα αυτή την κουβέντα. Και σε έλεγα ότι παιδιά αυτό είναι αντιποδοσφαιρικό που κάνει. Και μου λέγατε ότι μα είναι καλοί παίκτες όλοι. Και μάλιστα μου λέγατε πώς είναι, φυσικά έλεγα πώς είναι για πόσες θέσεις. Θέλω να πω
2: λοιπόν, ότι επειδή...
1: δεν εξασφαλίζει. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα, εγώ δεν ξέρω κι αν ο Νίστρουπ στην ηλικία του και με τη Δανία προϋπηρεσία μέχρι τώρα μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Να έχει ξαφνικά δηλαδή 6-7 παίκτες των 9 και των 10 εκατομμυρίων για δύο θέσεις. Μπορεί να τους χάσει όλους.
0: Οκ, το ακούω.
1: Απλά... Ή για να τους χωρέσει όλους. Να δούμε εξτρέμ κανένα Κάγκουα, να δούμε σεντερφόρ κανένα
2: και...
1: Ουναΐ.
2: Δεν...
1: Θέλω να πω παλαδομάρες. Είπες
2: προηγουμένως ότι δεν παίζει με εξτρέμ. Ο Κάγκουα παίζει και έξω αριστερά.
0: Και ο Ουναΐ επίσης.
1: Μην απαντάσαι επί της ουσίας. Σου λέω ότι μπορεί να δω παλαδομάρες.
2: Απλά να πούμε λίγο για τον Ουναΐ, γιατί έχουν έρθει μηνύματα.
1: Τι γίνεται με τον Ουναΐ εσύ που ξέρεις.
2: Ωραία, λοιπόν. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το πρόβλημα δεν είναι η Τζιρόνα. Η Τζιρόνα μπορεί να ζητάει και 20 εκατομμύρια. Παράδειγμα, και τη ρήτρα τα 25 εκατομμύρια.
1: Πώς
2: από πουθενά.
1: 25
2: εκατομμύρια. Από πουθενά δεν πρόκειται να τα βρει. Ο Άγιαξ και η Αϊτχόβεν που θα προτιμούσε το Ολλανδικό Πρωτάθλημα και αυτές τις δύο ομάδες να πάει ο Ουναΐ δεν δίνουν αυτά τα λεφτά, ούτε τα πλησιάζουν. Ποια λεφτά, τα 13 συν 2 που από χθες έχω πει ότι είναι η πρόταση του Παναθηναϊκού. Είναι 13 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια μπόνους. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Ο Ουναΐ που μεγαλοπιανόταν ή Ουναχή μεγαλοπιανόταν και έλεγε θα πάω στη Manchester City, στην Μπαρσελόνα, στο ένα, το άλλο. Δεν πήγε στην Τζίρο. Δεν πήγε στην Τζιρόνα καμία πρόταση από αυτές τις ομάδες. Έχει φτάσει λοιπόν τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη ο ίδιος να μιλάει με τον Παναθηναϊκό και να έχει stand-by. Θέλω να έρθω αν δεν πάω εκεί. Για μένα είναι υποτιμητικό για τον Παναθηναϊκό ότι επιμένει και τον περιμένει.
1: Όχι, γιατί. Εδώ περιμένουν άλλους κι άλλους τώρα στον Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, αν εξαρτιόταν από τον Ουναΐ, δηλαδή αν ο Ουναΐ είχε πει ναι, θα είχε κλείσει από χθες η μεταγραφή. Δεν είναι το θέμα η Τζιρόνα.
1: Άμα δεν βρει ο Ουναΐ, τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, δεν
0: καταρχήν
2: είναι
0: η πληροφορία που ακούγεται, συγγνώμη,
2: για την Ελλάδα. Τυχάτ.
0: Σωστά.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση και για τον Ουναΐ, γενικά να ρωτήσω κάτι που τα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη γενικά οι Μαροκινοί κινηθήκανε μεταγραφικά, δηλαδή ζητήσαν Μαροκινούς. Γιατί μιλάμε για μια εθνική από τις καλύτερες που είδαμε στο Μουντιάλ. Ναι.
0: Εντάξει, πρόσφατα επειδή είναι ένας παίκτης που
1: απασχόλησε
0: και το δικό μας ρεπορτάζ, πήγε ο Άμραμπατ στον Άγιαξ.
1: Άμραμπατ μόνο.
0: Δεν νομίζω να είναι μόνο ο Άμραμπατ.
2: Μην μείνουμε τώρα σε αυτό.
1: Μην έχει πέσει κανένα χ.
0: Γιατί να πέσει χ.
1: Για τη στάση του Μαρόκου συνολικά στο Μουντιάλ.
2: Λοιπόν,
1: γιατί να πεσχεί.
2: Να μείνουμε λίγο στον Ουναχή, να ολοκληρώσω με τον Ουναχή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι εννοεί για τη στάση του Μαρόκο. Θεωρώ εγώ, γιατί με ρώτησε για την Al Ittihad, η Al Ittihad μπορεί να του δίνει και 4 και 5 εκατομμύρια του Ουναχή.
1: Ναι.
2: Ούτε η Al Ittihad, παρότι έχει πάρα πολλά λεφτά, γιατί είναι περισσότερο του μάνατζερ του Ουναχή όλο αυτό, δεν δίνει τα 15 ή τα 20 εκατομμύρια.
0: Μα όντως άλλως και δεν συνηθίζουν και οι Σαουδάραβες.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις θα τα δώσουν.
0: Ναι, δεν συνηθίζουν, είπα. Δεν συνηθίζουν.
2: Λοιπόν,
0: να πληρώνουν ομάδες.
2: Τώρα, επειδή μου έχουν στείλει μηνύματα γενικότερα για το ποσό με το οποίο ο Ουναχή θα πει ναι στον Παναθηναϊκό, δεν είναι το ποσό, παιδιά. Είναι το Παναθηναϊκό τον βλέπει και την Ελλάδα, το ελληνικό πρωτάθλημα, σαν την τελευταία ευκαιρία, σαν την ίστατη.
0: Έτσι. Γιατί ρε παιδάκι μου. Ωραίο φάντελ έπαιζε εκεί πέρα που πήγε.
2: Έτσι το βλέπει, έτσι το βλέπει. Τώρα, για αν είναι 2,5 έτσι. Ή 3 εκατομμύρια ετήσιες καθαρές αποδοχές, μικρή σημασία έχει τι θα γράφει το συμβόλαιο, γιατί δεδομένα σας το λέω, μπορεί να γράφει 2,5 εκατομμύρια, 2,7 για την ακρίβεια θα γράφει το συμβόλαιο του

0: εκατομμύριο στα 800 χιλιάρικα.
1: Θέλουν πολύ φίλοι οι παροκυρίες που κλείσαν, όπως μας στείλει ένας φίλος, δεν το είπατε, ότι στη διακοπή πιάνει τα μάτς, τα είπαμε, της Ελλάδας.
2: Της εθνικής ομάδας εννοείς. Πες τα, αν τα έχεις
1: προχειρήσει. 24, ναι, τώρα και εγώ δεν τα θυμόμουν απ' έξω. 24 Σεπτεμβρίου είναι Σερβία-Ελλάδα. 27 Σεπτεμβρίου Γερμανία-Ελλάδα. Και 1η Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία.
2: Σωστά.
0: Να απαντήσω στον Φίλιππο.
2: Μισό λεπτό.
0: Γιατί είναι μηνύματα.
2: Ναι, και εγώ από μήνυμα είναι και επειδή αφορά και απάντηση πάνω σε κάτι που συζητάγαμε, να την πω και σου δίνω τον λόγο. Ο Σαϊμπάρη έχει κάνει τεράστια μεταγραφή από Μαρικινού, ο επιθετικός, ο οποίος πήγε στην Μπάγερν.
1: Αυτό λέω, μου τα έχουν στείλει για
2: ναι.
0: Λοιπόν, Ευάγγελε, τον Καλοσκάμνη πότε θα τον ενεργοποιήσει ο Νίκολης? Ποτέ. Στο κύπελο. Μα δεν τον βλέπει τον Καλοσκάμνη. Από τη στιγμή που αποκλείστηκε από τον Όφη και του το χρέωσε, δεν θεωρεί ότι. Απλά ο Καλοσκάμνης έχει μείνει στην ΑΕ γιατί κάποιο πρέπει να παίζει στο κύπελο και να είναι, ρε παιδί μου, να μπορεί να πει ότι ναι, είναι στην ενδεκάδα γιατί αντέχει να είναι στην ενδεκάδα. Και όχι γιατί θα πρέπει. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντησή μου, ρε φίλε. Κακά τα ψέματα. Τώρα, τι λένε στο ρεπορτάζ. Είναι δύο-τρεις φίλοι που μας κάνουν τη σωστή επισήμανση. Θα το βρούμε. Είναι θέμα χημίας. Είμαστε τρεις. Είμαστε πολυλογάδες και οι τρεις. Μην μιλάτε όλοι μαζί, δεν ακούμε.
1: Ναι, το δω, αυτό το έχουμε εξηγήσει. Πληρωνόμαστε με την ώρα. Κοιτάμε να μιλάμε όσο μπορούμε περισσότερο. για να βγάλουμε κανένα φράγκο παραπάνω.
0: Λοιπόν, κάτι ήθελες να με ρωτήσεις για τον Κωνσταντέλια, αν είναι κάτι λάθος.
2: Το ότι πιάνει τα συναισθήματά μας και γενικότερα όλες της Ελλάδας, τα έχουμε πει. Έχεις πληροφορίες, πότε θα κάνει την επέμβαση, πού θα την κάνει?
0: Ο Κωνσταντέλιας είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Το έχουν πει και ο προπονητής του και οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ και στη Θεσσαλονίκη το ξέρουν. Γι' αυτό το λόγο εσπευσμένα ανέβηκαν στο Ντόρτμουντ και οι
2: γονείς
0: του. Η σύζυγός του και οι γονείς του. Δεν ήταν η σύζυγός του με το παιδί, δεν ήταν να ανέβουν τώρα. Η Ντόρτμουντ τον έχει από πάρα πολύ κοντά. Είναι μια άλλωστε πολύ σοβαρή επένδυση. Όλα αυτά θα τα φροντίσει η Ντόρτμουντ. Δεν έχει να κάνει με Ελλάδα κτλ. Αλλά και από θρησκευτικούς λόγους, γιατί παίζει τη σημασία του και αυτό για τον Κωνσταντέλια. Και αυτό είναι καλά, γιατί υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες εκκλησίες στην ευρύτερη περιοχή του Ντόρτμουντ. Ακόμα και αυτός, και σε αυτός απάντησα.
2: Πόσο μπροστά είσαι.
1: Ξέρετε, λοιπόν, δεν είναι τρόπο. Στις εκκλησίες ξέρετε τι είχε πάθει ο Πιτιακούδης. Κάποτε θα σου το πω άλλη φορά.
0: Άλλη φορά, ναι.
1: Πήγε για φιλικό του Παναϊκού και χάσει τον δρόμο και βρέθηκε σε ένα γήπεδο που είχαν συγκεντρώσει Γιεχοβάδες.
0: Ναι, ο Πιτιακούδης ξέρω ποιο είναι.
1: Σε έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: μα δεν πες κανένας μπαλάδο, κύριε. Τώρα είσαι εδώ, αυτό κύριε Βαγγέλη. Δεν πες κανένας μπαλάδο.
0: Ποιο είναι ο Πιτιακούδης? Υπάρχουν νέα παιδιά που δεν ξέρουν ποιο είναι.
1: Εντάξει, μεταξύ μα δεν είναι.
0: Πέστε όμω αυτό το
1: ρεπόρτερ Παναϊκού παλιά στην Ιχώ και στον Τέρμι.
0: Ναι. Και πήγε και έπεσε η Ακοβάδα.
1: Έπεσε η Ακοβάδα. Είδε κόσμο και ακούστηκε από διακόπτη. Είδε κόσμο. Εκεί θα πηγαίνει για το μάτι.
2: Με καταγωγή και από την Αλεξανδρούπολη, στην οποία πρέπει και να έχει επιστρέψει, αν δεν κάνω λάθο.
1: Έχει ένα φοβερό σάιντ εκεί πάνω που τα σαρώνει όλα. Το έβρε.
0: Όχι αθλητικό.
1: Όχι, ρε, πολιτικό.
0: Λοιπόν, για το φίλο τον Δημήτρη λέει και για τον φίλο τον Ρασβάν από τα Μέγαρα που μου ρωτάει νέα για τον ΠΑΟΚ. Θα μα πει, Μίχο. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κεντράρει σε σεντερφόρ. Υπάρχουν δύο ονόματα σεντερφόρ και οι δύο Βραζιλιάνοι. Ψιλογνωστοί. Ο Βινίσιους, ο Κάρλος Βινίσιους, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν και στη Φούλαμ νομίζω πριν από ένα χρόνο. Και ο Καμπράλ που έχει περάσει και από την Μπενφίκα και από τη Φιωρεντίνα. Είναι αυτά τα δύο ονόματα. Πολύ θα ήθελε το Στρέλετς, αλλά είναι λίγο ακριβώς ο Στρέλετς που παίζει στη Μίτλεσμπρο. Είναι ένα αυτό θέμα. Να δώσουμε μια είδηση όσον αφορά το εξάρι που χτυπάει ο ΠΑΟΚ, γιατί θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα μέσα στις επόμενες ημέρες ο Μαντί Καμαρά θα χαιρετήσει. Βεβαίως έχει τιμωρηθεί προς το παρόν να προπονείται μόνος του, γιατί ενώ του είχαν βρει ομάδα να πάει, έκανε τα γνωστά κολπάκια. Μαντί Καμαρά ήθελε να φύγει ως ελεύθερος για να πάρει περισσότερα χρήματα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει κάποια χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ γίνονται συζητήσεις είναι ο Κριστιαν Γιάκιτς, Κροάτης, 29 χρονών, παίκτης της Augsburg, διεθνής με την Κροατία, συμπαίκτης δηλαδή του Δημήτρη Γιαννούλη μέχρι πρότινος, πελάτης του Ραμαντάνη, του γνωστού ατζέντη, αμυντικός χαφ. Η Augsburg θέλει να μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, που θέλει να την αποφύγει ή να το κάνει μαζί με συμμετοχές ο ΠΑΟΚ.
2: Εδώ να θυμίσω εγώ και να το σχολιάσουμε και λιγάκι, γιατί έτσι έχει την σημασία του, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει τον Diego Costa, ο οποίος σήμερα έπαιζε ματς κυπέλου με την Krasnodar.
0: Πρόσεξε να δεις. Δεν είναι ότι έπαιζε μάτς κυπέλλου.
2: Και δεν είχε παίξει τα προηγούμενα.
0: Σε κανένα από τα προηγούμενα παιχνίδια δεν είχε παίξει το πρωτάθλημα. Συμφωνεί ο ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ να τον πάρει δανεικό και το βάζουν στο σημερινό μάτς κυπέλλου.
1: Αυτό είναι ευγενικό εκ μέρους του.
2: Πες και θέλω να πω κάτι.
1: Προπόλτο να έχει λίγο συμμετοχές, να έχει ρυθμό. Καλά έκαναν, μπράβο.
2: Αυτό ακριβώς τώρα που λέω. Σκέψου τη Σεβίλια.
1: Τι να κάνουμε τώρα.

0: την προοπτική πώλησης του Βάργκας, δεν τον έχει βάλει τρεις αγωνιστικές στη Λα Λίγκα. Και οι άλλοι δεν τον είχαν βάλει μέχρι τώρα να παίζει τον Διόγκο Κώστα, ναι, και σήμερα τον βάλανε να παίξει κύπελλο.
1: Γι' αυτό διαφέρουν οι Ρώσοι φίλε, διότι σέβονται αυτόν που πληρώνει τα λεφτά και λέει θα το βάλουμε το παιδί να πάει με ρυθμό εκεί που θα πάει. Να μην έχει να παίξει τρεις εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Σαν τους Ισπανούς αυτούς εκεί της Σεβίλης, της Ανδαλουσιάνους, τι είναι αυτή.
0: Λοιπόν, ενημερώνομαι από καλό φίλο συνάδελφο, ναι, ρεπόρτερ ΑΕΚ, ότι πάει ΑΕΚ έσπευσε να κλείσει τα σχόλια στο Facebook.
1: Ποιος ξέρει τι κάνει από κάτω. Έπεσε το Facebook.
0: Γράφω τι μου είπε, ρε φίλε, τι έπεσε. Έχει κλείσει τα σχόλια.
1: Καλά έκανε. Τι, άμα ρίχνα πυρηνίκια από κάτω, τι να κάνει.
0: Λοιπόν, στο φίλο τον Κώστα να πω ότι... Να δώσω μια επιπλέον λεπτομέρεια για τη μεταγραφή που μπορεί να κάνει η ΑΕΚ που με ρωτήσατε κι εσείς. Ότι αν θέλει, αν προλάβει τη λίστα, δηλαδή μέχρι αύριο, τότε θα είναι Έλληνας αυτός. Η μεταγραφή. Αν προλάβει τη λίστα μέχρι αύριο, θα είναι Έλληνας. Δηλαδή, αν κάνει μεταγραφή και για να δηλωθεί στη λίστα, θα είναι Έλληνας. Να το πω έτσι πιο διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Κάτι δεν μου κολλάει τώρα σε αυτό, αλλά οκ.
1: Αυτό δεν μου κολλάει, ότι έχουμε 4 λεπτά μόλις ακόμα.
2: Λοιπόν, σήμερα παίζει Ντόρτμουντ παρεπιπτόντως.
1: Τι τράει, είσαι κάτω τώρα. Συγγνώμη, είσαι ποδοσφαιρόφιλος τώρα.
2: Γιατί όχι.
1: Σήμερα παίζει, λέει, τον Όριεντ, Έξετερ, Κρού, Μάνσφιλντ.
2: Όλα αυτά
1: και εκεί. Και εσύ μου λες παίζει Ντόρτμουντ.
0: Οι μικρές Αγγλίες.
1: Οι μικρές Αγγλίες, ρε φίλε. Παρδεσία.
0: Και εσύ
1: μου λες παίζει Ντόρτμουντ τώρα. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε. Κάνε μας τη χάρη.
0: Φίλε,
1: λέει τον
0: Όριεντ. Δεν είπες στο Γκότζο για τον οπαδό ρεπόρτερ, συγγνώμη, για τον οπαδό επόπτη, τον οποίο ξεφώνησε ο Κώστας Καραπαπάς με φωτογραφία.
2: Με αποτέλεσμα να αλλάξει και ο ορισμός του, έτσι.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Πες την ιστορία.
2: Λοιπόν, έχει οριστεί για το αυρωίνο παιχνίδι της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό βοηθός, ο οποίος έχει φωτογραφία σε πισίνα.
1: Ναι.
2: Ωραίο παλικάρι, δεν το συζητάμε, γυμνασμένος και τα λοιπά.
0: Με μεγάλο στήθος.
2: Ναι, γυμνασμένο επίσης.
0: Ναι.
2: Και εδώ πέρα στο στήθος του έχει ένα τεράστιο τριφύλι.
0: Που πιάνει όλο το αριστερό βυζί του.
2: Πρόσεξε, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν που θέλει. Αλλά ρε παιδί μου, είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να κάνεις μια καριέρα.
0: Πώς το λένε? Σου είπα, σημείωσέ τον. Σημείωσέ τον, ρε μεγάλε.
2: Έπαθα τόσο.
1: Εντάξει,
2: τι εντάξει.
0: Δεν είναι έτσι, ρε φίλε.
1: Όχι, κάτσε, άλλο λέω.
0: Είναι δυνατόν.
1: Νομίζω ότι οι διαιτητές έχουν Θεό και Πατερά.
0: Όχι. Αυτός ο τύπος είναι οπαδός. Όλοι από κάπου έχουν προκύψει. Όλοι υποστηρίζουν μια ομάδα. Όταν θες να είσαι διαιτητής.
2: Μαυροκορδόπουλος. Μαυροκορδόπουλος.
0: Όχι Μαυροκορδάτος.
2: Όχι Μαυροκορδόπουλος.
1: Ο πιο έτοιμος διαιτητής που δεν έχει κρύψει την ομαδική του προέλευση είναι ο Γιάννης Περδίκης, γνωστός ΑΕΚτζής. Ο γίγαντας Περδίκης, εκεί που πάμε και βλέπουμε τα μάτια.
0: Στο Γέρακα.
1: Στο καφέ του, στο Γέρακα.
0: Έχω πλακωθεί μαζί του.
1: Για το γιο σου.
0: Ναι, για το γιο μου. Σφύριζε. Ναι,
1: μια χαρά σφύριζε. Ο πιο δίκαιος διαιτητής.
0: Ναι, πιο δίκαιος και είχε βάλει και την κόρη του επόπτη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
1: Πιο δίκαια διαιτητής επίσης.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο κύριο Μαυροκορδόπουλο είχε οριστεί. Μόλις φυσικά βγήκε στα social media μετά από ανάρτηση του κύριου Καραπαπά που έλεγε κιόλας ότι θα χαρώ πολύ να τον γνωρίσω αύριο στο παιχνίδι. Αντικαταστάθηκε από. Και... Τι βρήκε. Τι βρήκε.
0: Λοιπόν, πάμε. Σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, δε όρεση.
2: Χαιρετούμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
1: Έτσι αφήνουμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για την...
1: Καλά, να είμαστε αύριο τέτοια ώρα εδώ, έτσι. Όχι τέτοια ώρα, 5. 7. Τα βρήκα.
2: Εντάξει, ναι, την ίδια ώρα, την ίδια ώρα εννοούσες. Το βρήκες. Με την Τρίτη.
1: Την ίδια ώρα, και τώρα είναι 9. Οι άνθρωποι θα συνδύουν στην 9. Απλά,
0: 7 η ώρα. Απλά να ευχαριστήσω τον παραγωγό μας που είναι πίσω μας.
2: Ναι, ναι, και μας
0: ο Σάββας ο Παναγιωτίδης, ευχαριστούμε γιατί είναι πολύ
1: μεγάλη
0: πολύ
1: δύναμη.
0: Ναι. Και την Έρη τη Φαλδαμή που μας ανέχεται και βοηθάει όσο δυνατόν.
1: Αυτή και είναι δύναμη.
0: Ναι, την ηχολήπτριά μας. Ποιος έρχεται?
2: Λοιπόν, ακολουθεί βραδινό μαγκαζίνο με
1: μαγκαζίνο,
2: την Μάιρα Μπάρμπα.

0: Η ώρα είναι 9. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Hello, στο νέο τεύχος. Άννα Μαρία, ο εορτασμός των 80ων γενεθλίων σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το πένθος για τον ξάδελφό της βασιλιά Χάραλ τον Πέμπτο και οι συγκινητικές ευχές του γιου της Παύλου. Βίλιαμ και Χάρη, δύο αδέλφια σε κρίση. Νίνα Φλόρ, Φίλιππος Ντεγκρές, το ξεχωριστό καλοκαίρι τους. Αφιέρωμα, Δημήτρης Κόκοτας, Ντόλι Πάρτον. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στον ήχο παραμένει η Έρη Φαλδαμή. Στην άρχη συνταξία της εκπομπής η Μαρία Καφετζή. Στην επιμέλεια των ηχητικών η Κωνσταντίνα Τζίτζη. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα. Αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις σε τίτλους και πάμε να τους ακούσουμε μαζί. Αδιάφορη πολιτεία απέναντι στα τρία ανήλικα της Κυψέλης. Τα είχαν γλιτώσει εδώ και 6 χρόνια από την κόλαση. Ανέστο, ένας υπάλληλος του κράτους έκανε τη δουλειά του. Είχαν γίνει καταγγελίες για παραμέληση από τους γονείς και χρήση ουσιών από τους ίδιους ήδη από το 2020. Τα παιδιά που σήμερα νοσούν από αφροδίσια νοσήματα, ενώ οι 15χρονοι είναι πλέον και έγκυος, είχαν νοσηλευτεί 3 φορές μέσα στο 2025. Εξοργιστικές αποκαλύψεις σε λίγο αναλυτικά. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές προϊόντων που εμπεριέχονται στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Την εγκαινίασε χθες η κυβέρνηση. Ψάχνουν τα ράφια για να αντιληφθούν το πραγματικό αποτύπωμα στις τσέπες τους πολίτες. Σε ποιες περιπτώσεις έχουν προηγηθεί αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων ακόμη και κατά 30%. Πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στο 3,7%. Αναλυτικά ρεπορτάζ. Σε θέσεις μάχης η πολιτική αρχηγή εν ώψη της προεκλογικής ΔΕΘ. Με μεγάλο αντίπαλο την καλπάζουσα ακρίβεια το Μαξίμου, το ενδιαφέρον των πολιτών στα παραδοτέα της καθημερινότητας επιχειρεί να τραβήξει ο Πρωθυπουργός σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση. Αύριο από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Νέα μήνυση από εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ ανοίγει καινούριο δικαστικό κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή παρά την τρίτη κατά σειρά αρχιοθέτηση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου τον Αύγουστο. Αναλυτικό ρεπορτάζ και σχόλιο από την Ιωάννα Μάνδρου. Σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με μια εξέλιξη πολύ σημαντική η οποία έγινε γνωστή τις τελευταίες στιγμές. Μιλάμε πλέον για επιβεβαιωμένη νέα φάση έντασης στις σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Όπως υποστήριξε ο Γερμανός Υπουργός, το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Ο Γερμανός Υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τόνισε παράλληλα ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η χώρα του. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή για εξηγήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι μπορείτε πάντα, καθ' όλη τη διάρκεια του βραδινού μαγκαζίνου, να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-016-1046 και ελάτε να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη έρευνα του Μέγκα. Το Μέγκα εντόπισε σημαντικές ανατιμήσεις σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μείωσης τιμών, την οποία ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ της Ντίνας Καραμάνου που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικό. Αποτυπώνει εξάλλου και τη σύγχυση του καταναλωτικού κοινού που περιμένει εναγωνίως να δει τις μειώσεις στο ράφι.
1: Συνταξιούχος και δεν μας φτάνουν τα χρήματα.
2: Μέχρι πόσο του μηνός πάτε?
1: Με το ζόρι 20-22 του μηνός.
3: Μια σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που πνίγει τα νοικοκυριά μοιάζει για τους καταναλωτές η συμφωνία κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
4: Άμα είναι 10 λεπτά στο 1,5 ευρώ σε κάτω πράγμα.
5: Μπαρούφεσαι.
3: Όσοι επέλεξαν τα ψώνια τους από τα προσφερόμενα προϊόντα είδαν ότι στην τσέπη εξοικονόμησαν ελάχιστα χρήματα.
6: 1 ευρώ.
3: Όλα μαζί.
6: Όλα μαζί. Εντάξει, δεν ήταν και τρελό, αλλά κάτι ήταν.
3: Οι καταναλωτές επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν την καλύτερη τιμή, όμως οι παγίδες στα ράφια δεν είναι λίγες. Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο, μάλιστα, που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνι εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3 ευρώ και 68 λεπτά για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8 ευρώ και 84 λεπτά, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα, να ξέρετε.
3: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
7: Είναι ανακατεμένος ο ερχόμενος και στις αρθρήσεις και στις αυξήσεις. Οι μειώσεις δεν υπάρχουν.
3: Οι καταναλωτές εντοπίζουν ακόμα στα μελανά σημεία το γεγονός ότι σε πολλά προϊόντα δεν αναφέρεται η ημερομηνία της ένταξής τους στην εκπτωτική προσφορά, ενώ δεν αναγράφεται η τιμή αναφοράς στο ράφι, ώστε να αναγνωρίζουν αμέσως την έκπτωση με την οποία κάνουν τις αγορές τους.
0: Γιάννης Αγουρίδης, κυρίες και κύριοι, μαζί μας από τον OUT.gr. Για να ξεκαθαρίσουμε, Γιάννη, τα πράγματα, ο Αύγουστος ήταν ξεκάθαρα μήνας ανόδου του πληθωρισμού, κατέγραψε 3,7%. Να δούμε τι σημαίνει αυτό, προφανώς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά ίσως και αναφορικά με το επόμενο και ειδικά με την πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Υπάρχει εδώ κάποια διασύνδεση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα?
8: Ναι, γεια σου Μάιρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα, έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος συνεχίζει και καλπάζει. Έχουμε ένα 3,7% όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3,3%. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα επί πολλούς μήνες βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κάτι το οποίο είναι προβληματικό και θα επανέλθω σε λίγο. Προφανώς δεν το πιάνει επί της ουσίας το μέτρο αυτό της κυβέρνησης, το οποίο αποτελεί μια συμφωνία κυρίων μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Πρωθυπουργικού Γραφείου με τα σούπερ μάρκετ, με τους ιδιοκτήτες. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι σε αυτά τα χρόνια όλα της πολύ μεγάλης ακρίβειας, η οποία έχει ξεπεράσει τα 5 χρόνια ερίσταν παρόδο. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι χθες προχθές. Άρα είναι ένα ερώτημα γιατί η κυβέρνηση πάει από καιρού εις καιρών σε μια τέτοια πρωτοβουλία ή σε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία μείωσης κάποιων κωδικών. Καλοδεχούμενη είναι προφανώς. Θα προσδώσει κάτι, αλλά φαίνεται ότι αυτό το κάτι δεν επαρκεί ούτως ώστε να αλλάξει η μεγάλη εικόνα, αν θέλεις τουλάχιστον τη γνώμη μου. Είναι κάτι το οποίο τρέχει τώρα αυτό και θα το δούμε επί της ουσίας. Ήδη έχει ξεκινήσει, υπήρχε και σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Θεοδωρικάκος στο Mega News, ο οποίος διατύπωσε και τις θέσεις της δικές του και της κυβέρνησης σχετικά με το μέτρο αυτό, αλλά και του Υπουργείου. Ωστόσο και ο ίδιος επί της ουσίας παραδέχτηκε ότι ένα πρόβλημα είναι οι μισθοί οι οποίοι υπάρχουν στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
8: Διότι ένα ζήτημα είναι το πόσο ακριβένει το κόστος ζωής, και εδώ ακριβένει περισσότερο από την Ευρωζώνη, όπως είπαμε και πριν. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι πόσο οι μισθοί επαρκούν για να καλύψουν αυτό το κόστος. Στην Ελλάδα, όπως έχουμε δει διαδοχικά από μετρήσεις της Eurostat, ουσιαστικά παραμένει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων σε σχέση με το πώς πρέπει να καλύψουν το κόστος διαβίωσής τους. Σε σχέση με το θέμα του πληθωρισμού, δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο εσύ.
0: Και το θέμα του πληθωρισμού πρέπει οπωσδήποτε να το αναλύσουμε για να καταλάβει ο κόσμος έτσι περαιτέρω πώς επηρεάζεται και το ζήτημα των τιμών και όχι μόνο, αλλά να συνδυάσουμε στο σχόλιο σου παρακαλώ και αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν, τηρούν συγγύνη χθεως, θέλουν να επιφυλάξουν όλες τις εκπλήξεις και ό,τι είναι να υποθεί διαστόματος πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι στόχος τους είναι ή αυτό διαμηνύουν ότι οι περισσότεροι θα νιώσουν συμμέτοχοι ενός μερίσματος, εν πάση περιπτώσει του όποιου πλεονάσματος. Και κάνουν λόγο και για ένα σύστημα επιβράβευσης των συνεπών. Να μας δώσεις οπότε συνολικά την εικόνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που έχεις μέχρι τώρα.
8: Πολύ ωραία. Συνολικά εικόνα όντως θα είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα αφορά πολλούς. Το ερώτημα το οποίο θα το θέσουμε βέβαια, θα το εξετάσουμε μάλλον Από το Σαββατοκύριακο, από την Κυριακή, από το Σάββατο το βράδυ, θα είναι αν επαρκούν αυτά τα μέτρα. Σίγουρα αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ μιλώντας με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου είναι ότι θα μιλάμε για μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για το 2027 επί της ουσίας και θα είναι τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση έχουν στο μυαλό τους ένα προεκλογικό πρόγραμμα, μια προεκλογική ΔΕΘ. Mm-hmm. Άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν θα ανακοινώσει μόνο μέτρα για το 2027, θα ανακοινώσει αν θέλεις μια δέσμη, ένα πακέτο το οποίο θα απλώνεται μέχρι και το 2030 στη λογική ότι θα πάμε σε εκλογές σύντομα, τουλάχιστον το 2027. Αυτό νομίζω δεν αμφισβητείται από κανέναν πλέον. Δεν ξέρω ενώ αν θα γίνει κάτι νωρίτερα. Τώρα, σε σχέση με τα μέτρα αυτά καθεαυτά, φαίνεται ότι θα υπάρχει κάτι σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα, κάτι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και αν θέλει δημιούργησε και ένα πλήγμα στην κυβέρνηση από την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών. Θα υπάρχει μία μείωση, αυτό το γνωρίζουμε, στις ασφαλιστικές εισφορές, η οποία θα δούμε πόσο ακριβώς θα είναι. Σίγουρα είναι ένα μέτρο το οποίο θα δώσει πολύ λίγο επί της ουσίας στους μισθούς, αν θέλεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε στο επίπεδο της φορολογίας τι ακριβώς θα έχουμε. Διότι κάθε ακριβής πρόβλεψη αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι επισφαλής, διότι μπορεί να αλλάξει το μείγμα στις επόμενες λίγες μέρες ή όντως, όπως είπες και εσύ, να έχει διαφυλάξει, να έχει επιφυλάξει ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του μία έκπληξη, για εμάς δηλαδή, αλλά να την παρουσιάσει ο ίδιος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό το πακέτο θα είναι μία δέσμη μέτρων η οποία θα αγγίζει τις πρωτογενείς δαπάνες που μπορεί να κάνει η χώρα από την μία χρονιά στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα σπάει τα ταμεία ή θα βρεθούν χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Το λέω αυτό διότι.
0: Ούτως ή άλλως δεν είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης αυτής. Πάντα κάνουν το disclaimer από αυτού. Μέχρι εκεί που φτάνει το στρώμα μας, τουλάχιστον όπως το ερμηνεύουν, το μετρούν και το καταμετρούν οι ίδιοι. Να τα αφήσουμε, Γιάννη, εδώ προς το παρόν. Αντιλαμβανόμαστε κιόλας ότι και μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, ενδεχομένως πράγματα τα οποία να υπάρχουν ως plan B, plan C, ενδεχομένως να μπουν τελευταία στιγμή στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνουμε ότι όλα τα σενάρια θεωρητικά έχουν καλυφθεί εδώ και καιρό από το Οικονομικό Επιτελείο. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και τις πληροφορίες και βεβαίως θα τα ξαναπούμε οι επόμενες ημέρες. Είναι εξαιρετικά πυκνές. Ο Γιάννης Αγουρίδης, κυρίες και κύριοι, από τον OT.gr. Θα κάναμε λόγο για ένα από τα πολλά. Ομολογουμένως δημοσιογραφικά κλισέ, αν δεν μιλούσαμε για την απόλυτη πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των οικοκυριών. Η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα και οι όποιες αυξήσεις εισοδήματος εξανεμίζονται από το κόστος ζωής. Με αφορμή τις πρώτες ώρες εφαρμογής της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών, Παύλος Τσίμας και Γιάννης Πρετεντέρης σχολίασαν νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Να τους ακούσουμε.
9: Θυμίζω, τον Ιούνιο έγινε μια συμφωνία κυρίων, υποτίθεται, να παγώσουν οι τιμές το καλοκαίρι, ώστε το Σεπτέμβριο, από 1η Σεπτεμβρίου, όπως λέγαμε χτες, να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα μείωσης τιμής σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν παγώσαν οι τιμές το καλοκαίρι, αυξήθηκαν έτσι ώστε τώρα που μειώνονται να είναι ήδη μεγαλύτερες από εκείνες που ήταν τον Ιούνιο.
10: Αυτά που περιέγραψε ο Παύλος, τα οποία είναι όντως πολύ ανησυχητικά, δεν είναι φαινόμενα εθνικού τύπου. Είναι φαινόμενα γενικού τύπου.
9: Τα οποία εθνικού αφορούν... τύπου είναι γιατί, ας πούμε, στην Ευρωζώνη, ας πούμε, τον Απρίλιο ήταν θέμα... 3 και σε εμάς ήταν 5,4.
10: Μπράβο. Είναι ένα θέμα σοβαρό.
9: Αυτό ήταν εθνικό.
10: Το οποίο φαίνεται, γιατί δεν απασχολεί μόνο εμάς, ούτε μόνο την Ελλάδα, απασχολεί όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά όλοι στην Ευρώπη με κάτι πατέντες που ως δεξιά και αριστερά να κάνουν. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά ακόμα.
0: Για την κρίσιμη αναμέτρηση της προεκλογικής διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει τις μεταρρυθμίσεις και τα ζητήματα καθημερινότητας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προαναγγέλει δέσμη προτάσεων για την φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, όπως ανέφερε και το ιδιωτικό χρέος, τα οποία θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ. Νωρίτερα από όλους αύριο, το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Το τρίπτυχο, στο οποίο στηρίζεται, αποκάλυψε ο τομεάρχης οικονομικών Προεδρικών του Κόμματος, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μιλώντας στο Mega News 104,6. Για μέτρα που επιτείνουν την ακρίβεια αντί να την πατάσουν, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τροχονόμο της εσχροκέρδειας, χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το ρεπορτάζ είναι του Αντώνη Γιώκ.
11: Στην τελική ευθεία προς τη ΔΕΘ και ενώ η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται με τοπικά, ενώ ο Πρωθυπουργός προτάσει και μεταρρυθμίσεις όπως οι ανακαινήσεις σχολείων και σήμερα επισκέφθηκε το ανακαινισμένο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο στη Κεσαριανή.
12: Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων.
11: Εν ώψη της 3ης Σεπτεμβρίου, επαιτίου ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, όλο το κίνημα περιοδεύει στην Κρήτη. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών ολιγοπολίων, 11 δεσμεύσεις για τους δανειολήπτες και μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
13: Έχουμε προτάσεις όπως είναι οι 120 δόσεις για όλους και ο ακατάσχετος λογαριασμός για ειδικές υποχρεώσεις που αφορούν την επιχείρησή τους και η ακατάσχετη αγροτική γη.
11: Ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει πρώτος αύριο στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και η Ελλάς ανέβασε σχετικό βίντεο. Ο Τομεάρχης Οικονομικών της Ελλάς, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο Mega News 104,6, τόνισε πως ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις.
14: Την ουσία του προγράμματος είναι στο σύνθημα που έχει ήδη ανακοινώσει.
15: Πάταξη της διαφθοράς για να βρείτε χρήματα.
14: Στο τρίπτυχο λέει να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.
11: Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Προβάλλει έτσι ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο.
17: Ο Πρωθυπουργός παριστάνει τον τροχονόμο της εσχροκέρδειας αφού αφήνει επί μήνες τις τιμές να εκτοξεύονται χωρίς κανένα έλεγχο και μετά δήθεν παίρνει μέτρα τα οποία πάντα αποτυγχάνουν.
11: Η κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση θα είναι σε υψηλούς τόνους και τις επόμενες ημέρες.
0: Ακούσαμε βεβαίως τον Νίκο Αρμένη. Ο Αντώνης Γκιώκας θα παρακολουθήσει ζωντανά αύριο από τη Θεσσαλονίκη τις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, τις οποίες βεβαίως θα σας μεταδώσουμε και εδώ στο Mega News 104,6, βεβαίως συγκεντρώνοντας και τις σημαντικότερες στιγμές και όσα θα μάθουμε αύριο συνολικά ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη. Εν ώψη τελικής αποκάλυψης των κινήσεων Σαμαρά, ο πρώην Πρωθυπουργός επαναφέρει την επωνομαζόμενη Walk Agenda. Η Σοφία Φασουλάκη εξηγεί στο ρεπορτάζ της πως συγκεκριμένες αναγραφές σε πλατφόρμα του ΕΟΠΗ έδωσαν την αφορμή για νέα πολιτική κόντρα που καταγράφει και καταγράφει στο ίδιο ρεπορτάζ, με συγχωρείτε, την αιχμηρή απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου που μίλησε στο Μέγα και τον Νίκο Ευαγγελάτο, κάνοντας λόγο για πολιτικό φερετζέ. Πάντως, ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσε να καθησυχάσει τον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για λάθος που διορθώθηκε.
18: Λίγες ημέρες μετά τις αναφορές του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια, για μετάλλαξη του DNA της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε το θέμα της Walk Agenda με σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης. Αφορμή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, μέσω της οποίας οι ασθενείς προμηθεύονται φάρμακα υψηλού κόστους, όπου εκτός από τα δύο φύλλα υπήρχε και η επιλογή του άλλου ή του ακαθόριστου.
19: Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.
20: Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση, στο δημοσίευμα το σημερινό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα. Για μένα είναι υπερήφανη πολιτική.
18: Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα Εστία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να αφαιρεθούν τα σχετικά πεδία για λόγους υγείας. Πίσω από το δημοσίευμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είδε την προσπάθεια κάποιων να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
21: Μέχρι τις εκλογές, ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα σπάσει κάθε ρεκόρ.
18: Απευθυνόμενος δε στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έφερε τον Άδωνη Γεωργιάδη από το Λάος στη Γαλάζια Παράταξη, ανέφερε.
21: Όχι αγαπημένε μου πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία.
18: Στην πολιτική αντιπαράθεση παρενέβη και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
19: Μαλώνει ο μασέρ του γάμου ομοφιλοφίλων Άδωνης Γεωργιάδης με τον πολιτικό του μέντορα Αντώνη Σαμαρά για το δίθεν τρίτο φύλο και χαλάει μια φιλία πολλών ετών που χέρι-χέρι μαζί ψήφιζαν όλα τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά, αντεθνικά μέτρα.
18: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ, η ύπαρξη του άλλου και του ακαθόριστου ως παιδεία είχαν μπει από την ανάδοχη εταιρεία κατ' εφαρμογή συγκεκριμένου προτύπου και δεν είχε γίνει αντιληπτό από τον οργανισμό.
0: Σε νέα μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία, κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, προχώρησε ανώτατος τέλεχος της ΕΥΠ, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσος Παλαιού, ενώ αργότερα θα είναι μαζί μας η Ιωάννα Μάνδρου για να μας εξηγήσει τους λόγους που διατηρούν την υπόθεση των υποκλοπών ορθά ανοιχτή.
1: Αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο των υποκλοπών η κατάθεση νέας μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το εν ενέργεια ανώτατος τέλεχος της ΕΥΠ Γιάννη Παπαδόπουλο για τα κακουργήματα της κατασκοπίας, της παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
2: Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα ανώτερος τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έχει διατελέσει διοικητής στο κλιμάκιο της Πάτρας και ένα από τα χαρτοφυλάκια που έχει διαχειριστεί ήταν η διευθυντής της κατασκοπίας στο οικείο κλιμάκιο αλλά και σε ορισμένα θέματα που αφορούσαν την τεχνική επικράτεια.
1: Όπως επισημαίνεται στη μήνυση, η οποία στρέφεται κατά τον Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιπτώσεις θυμάτων του Predator, καθώς λόγω της ιδιότητας και των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το συγκεκριμένο στέλεχος διαχειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες, άκρως απόρριτες και διαβαθμισμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα η διαρροή του σε ιδιώτες να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και να συνιστά πράξη κατασκοπίας.
22: Δεν μπαίνει θέμα ότι πρέπει να εξεταστεί το αδίκημα της κατασκοπίας, είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Και όποιος παρακολούθησε τον συγκεκριμένο αξιωματικό της σημαίνει ότι γνωρίζει με ποιους μιλούσε, ποια είναι τα δίκτυά του, τι πληροφορίες είχε για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
1: Την ίδια στιγμή ζητείται να ερευνηθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ηθική αυτούργη, συντεργή τη πράξη των τεσσάρων πρωτοδίκως καταδικαστέντων. Η νέα μηνυτήρια αναφορά βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελέα πρωτοδικών, ο οποίος θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών αρχών στην υπόθεση.
0: Κυρίες και κύριοι, Ιωάννα Μάνδρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μήνα, Ιωάννα. Και όπως από πολύ νωρίς είχες τονίσει και υπογραμμίσει σε όλους τους τόνους, παρά τις κινήσεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η υπόθεση των υποκλοπών, για λόγους τους οποίους έχεις απαριθμίσει και σε αναλυτικό άρθρο σου στο βήμα.gr και θα μας πεις σήμερα, απόψε, εδώ στο βραδινό μαγκαζίνο, είναι μια υπόθεση που παραμένει απολύτως ανοιχτή. Καλησπέρα, σε ακούμε με προσοχή.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάιρα, καλή σεζόν και καλό μήνα σε όλους. Θέλω να τονίσω καταρχήν ότι αυτή η μηνυτήρια αναφορά η οποία κατατέθηκε σήμερα από εν ενεργεία στέλεχος της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της ΕΥΠ, στοχεύει στο να ανοίξει και πάλι η έρευνα της υπόθεσης, η οποία έκλεισε για τρίτη φορά μέσα στο 15 Αύγουστο με πράξη του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μπακέλα. Αν οι δικαστικές αρχές προχωρήσουν σε νέα έρευνα, η υπόθεση θα τεθεί και πάλι στο δικαστικό προσκήνιο και όλα τα ενδεχόμενα για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης παραμένουν ανοιχτά. Η αξιολόγηση των δικαστικών αρχών στη συγκεκριμένη μηνυτήρια αναφορά είναι πολύ κρίσιμη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των υποκλοπών στο σύνολό της, πράγματι παραμένει ανοιχτή παρά το γεγονός ότι έχει τρεις αρχιοθετήσεις από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, διότι έχουμε μία δίκη τεσσάρων ιδιωτών σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο το Δεκέμβριο, οι οποίοι έχουν εισπράξει πρωτόδικες καταδίκες βαρύτατες, 126 χρόνια ο καθένας, και ένας εξ αυτών, Ισραηλινός υπηκός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει δημόσια προβεί σε αποκαλύψεις ότι το παράνομο λογισμικό, για το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτή την ιστορία, το Predator, το εμπορεύεται μόνο με κρατικές οντότητες, δηλαδή κρατικές υπηρεσίες. Έχουμε προσφυγές του Νίκου Ανδρουλάκη αλλά και άλλων θυμάτων στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμότητα με τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη που η προθεσμία λίγη από την ΑΕΠ να του εξηγήσουν για ποιο λόγο τον παρακολουθούσαν. Και βεβαίως έχουμε σειρά αγωγών από τα θύματα κατά των εμπλεκομένων, δηλαδή μια βεντάλια θα έλεγα δικαστικών εκκρεμωτήτων που παράγουν πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και πολιτικό ενδιαφέρον ασφαλώς για την υπόθεση, για μια υπόθεση που έχει ταλανίσει το πολιτικό προσκήνιο για 4 και πλέον χρόνια.
0: Λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Οι εξελίξεις λοιπόν προβλέπονται καυτές. Ιωάννα Μάνδρου, κυρίες και κύριοι. Και εμείς ελάτε να προχωρήσουμε παραμένοντας πάντα στο δικαστικό πεδίο και στο πολιτικό πεδίο εν πολλής, διότι μην ξεχνάμε ότι και η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ανοιχτή. Η Γογόμπαλη πάντως θα μας ενημερώσει τώρα για μία από τις δίκες, την πιο πρόσφατη, οι οποίες συνεχίζονται βεβαίως και αφορούν, Γογόμπαλη, καλησπέρα, σε ανθρώπους οι οποίοι με επίκεντρο την Κρήτη αλλά και όχι μόνο, εν προκειμένου βεβαίως ήταν από την Κρήτη οι άνθρωποι για τους οποίους θα μιλήσουμε, είχαν στην κατοχή τους πολλά χιλιάδες και κάποια εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Για να μας ξεδιαλύνεις το νήμα.
4: Έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για μια υπόθεση με 22 κατηγορούμενους. Έκριναν ότι 19 από συνολικά 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση αυτή είναι ένοχοι, οι τρεις κρίθηκαν αθώοι. Σύμφωνα με την απόφαση τώρα του δικαστηρίου, οι κατηγορούμενοι προερχόμενοι από την Κρήτη, όπως είπε και εσύ, εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Τάσος, η Κάλυμνος, η Νήσυρος, η Καστοριά και η Πλώρινα. Σε 14 από τους 19 καταδικαστές, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτούργοι, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη με τριετή αναστολή. Όπως προέκυψε από την υπόθεση, συγκεκριμένοι είχαν λάβει επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 25 έως 80.000 ευρώ. Για τους υπόλοιπους 5 καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί, το δικαστήριο επέβαλε σε έναν ποινή φυλάκισης 1 έτη με αναστολή, ενώ στους άλλους 4 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία σε 18 από τους 19 καταδικαστέντες στο ελευθερωτικό του πρόεδρου συνομοβίου. Ο εισαγγελέας της έδρας νωρίτερα, Μάιρα, εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Διονύσης Μουζάκης, είχε ζητήσει την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων στην υπόθεση.
0: Γογόμπαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην οικονομική σας ενημέρωση με την Εύη Βισβάρδη.
6: 0,75% στις 2.657,05 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,76% στις 52.804,56 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει απώλειες 0,1% στις 26.106,91 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάξης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,72% στις 7.630,72 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο 4,28% στα 94,36 δολάρια το βαρέλι. Ανωδικά 4,36% κινείται και το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89,93 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού καταγράφει απώλειες 2,11% στα 4.387,16 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 55,56 δολάρια η ουγγιά, καταγράφοντας πτώση 3,39%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OUTI.gr.
0: Επιστροφή στο κοινωνικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, στην αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Η κατεψυγμένη, κατακρεουργημένη σωρός του μωρού ήταν το πρώτο ισχυρό σοκ. Αγανάκτηση προκαλεί περαιτέρω όμως η αποκάλυψη ότι ήδη από το 2020 διαφορετικές αρχές έλαβαν γνώση όχι μίας, όχι δύο, αλλά τριών καταγγελιών για παραμέληση των ανηλίκων και χρήση ουσιών από τους γονείς υφερόμουν, στους γονείς το DNA θα μιλήσει. 5 χρόνια αργότερα, το 2025, τα παιδιά οδηγήθηκαν στο παίδον για παραμέληση. Και πάλι, ακούστε, όχι μία, όχι δύο, τρεις φορές. Αστυνομία και εισαγγελία ενημερώθηκαν, δηλώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, και προφανώς οι θεσμοί αδιαφόρησαν και άφησαν το δρόμο ανοιχτό για τη φοβερή συνέχεια.
3: Ένα αρρωστημένο έγκλημα. Ένα δολοφονημένο μωρό σε κατάψυξη. Τρία ανήλικα παιδιά στα ζήτητα. Ένα 43χρονος πατέρας μαστροπός. Μία 38χρονη Γερμανίδα που επιμένει πως όλα τα παιδιά είναι δικά της. Και εικόνα ενός κρατικού μηχανισμού που παρά τις καταγγελίες δεν κατάφερε να τα προστατεύσει. Σε αυτή τη ροσβαλίτσα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο κορμάκι του βρέφους που έφερε πολλαπλές μαχαιριές. Πότε το δολοφόνησαν και γιατί το κρατούσαν μέσα στη βαλίτσα. Εικόνες που παγώνουν το αίμα, λεπτομέρειες που προκαλούν ανατριχύλα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Τα τρία ήταν προθανάτια και τα υπόλοιπα μεταθανάτια.
7: Δεν προκύπτει από τη δικογραφία ότι κατέσφαξε κάποιος το μωρό. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική η οποία επαναλαμβάνω να μας το λέει αυτό. Και δεν αποδεικνύεται ότι αυτή το περιέβη.
3: Ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς η σωρός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες ψύξης. Καταγγελίες από το 2020. Το χαμόγελο του παιδιού είχε ενημερωθεί για παραμέληση και χρήση ουσιών από τους γονείς. Τρεις φορές μόνο μέσα στο 2025 τα παιδιά οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για παραμέληση. Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει ξανά και ξανά. Ο 43χρονος φέρεται να πήρε τα παιδιά και να τα απομάκρυνε. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η αστυνομία ενημερώθηκε. Η εισαγγελία ενημερώθηκε. Κι όμως η συνέχεια δυστυχώς είναι γνωστή.
8: Φιλοξενήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιόδους μέσα στο 2025 τα παιδιά αυτά. Και συγκεκριμένα, στα μέσα Ιουνίου, τα δύο αγόρια για παραμέληση ήρθαν με εισαγγελική εντολή συνοδεία της αστυνομίας. Έμεναν εκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, 1,5 μήνα. Και τέλος Ιουλίου εξέρχονται λάθρα. Έρχεται ο υποτιθέμενος πατέρας και τα παίρνει τα παιδιά.
3: Είχε γίνει μια κλοπή. Πήγε το παιδί και έκλεψε ένα κινητό μαζί με τον μικρό μου. Τα βρήκε η αστυνομία, τα πήγε στο χαμόγελο, αλλά δεν είχαν θέσεις. Και μετά τα πήγε ως ασυνόδευτα στο νοσοκομείο. Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου και τώρα είμαι πάλι έγκυος 7 μηνών.
9: Πού ήταν το κράτος όταν αυτά τα παιδιά χρειάζονταν προστασία? Πού ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες? Πού ήταν το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας? Γιατί οι καταγγελίες υπήρχαν, τα σημάδια υπήρχαν, οι προειδοποιήσεις υπήρχαν, κι όμως όλα αγνοήθηκαν. Ο 43χρονος μάλιστα είναι παλιός γνώριμος των αρχών. Το 2020 είχε κατηγορηθεί για μαστροπία σε βάρος 42χρονης Γερμανίδας στην Αχαρνών και είχε κάνει φυλακή. Αποφυλακίστηκε με βούλευμα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους από τις φυλακές Κορυδαλού.
24: Πραγματοποιούσα περίπου 4 με 5 ραντεβού, κάθε ένα από τα οποία κόστιζε 100 ευρώ. Μου είπε ότι σχεδίαζε να με πουλήσει σε κάποιο άτομο πολύ ακριβά, όπως έμαθα μετά, προκειμένου να με βάλουν να δουλεύω σε οίκους ανοχής στην Ελλάδα, όπου δουλεύουν κοπέλες από τη Γερμανία.
3: Οι κατηγορούμενοι φέρεται να άλλαζαν συχνά τόπο κατοικίας. Πριν από τη μετακόμιση στο διαμέρισμα της Κυψέλης, η οικογένεια διέμενε σε διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Οδό Φιλής, το οποίο επίσης είχε μισθωθεί μέσω Airbnb.
25: Μάλλον οικογενειακοί πρόσωποι, φίλοι, άκυροι. Τώρα γενικότερα έχω ενημερωθεί από άτομα που μένανε στους ορόφους ότι θέλανε να μπουν απλά για να επισκεφτούν τα συγκεκριμένα άτομα.
3: Η οικογένεια έφυγε από το διαμέρισμα πριν από περίπου 1,5 μήνα. Η αποχώρηση ήρθε μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι. Έφυγαν από το σπίτι της Οδού Φιλής όταν εκείνο τυλίχθηκε στις φλόγες. Κανείς ωστόσο, ούτε και εδώ, είχε αντιληφθεί την ύπαρξη βρέφους. Κάτι που δείχνει ότι η βαλίτσα με το δολοφονημένο μωρό μεταφερόταν από σπίτι σε σπίτι σε όλη την Αθήνα, χωρίς κανείς να γνωρίζει το φρικτό της περιεχόμενο. Με εξετάσεις DNA, αρχές θέλουν να διαπιστώσουν τις πραγματικές συγγενικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων. Τα ερωτήματα σε αυτή τη φρικιαστική υπόθεση παραμένουν αμήλικτα.
0: Κυρίες και κύριοι, πριν να προχωρήσουμε σε αυτήν την δυσόδη, όπως όλα δείχνουν, υπόθεση με τα αναλυτικά ρεπορτάζ των συναδέλφων και τον καλεσμένο μας, να σας πω ότι έχουμε αντίδραση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αναφορικά με όσα σας είπαμε νωρίτερα, την εξέλιξη που αφορά στην ένταση η οποία έχει δημιουργηθεί μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας. Υπάρχει ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού όπου αναφέρει ότι η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμα. Ελάτε να συνεχίσουμε βεβαίως με τα ρεπορτάζ τα οποία αφορούν στις αποκαλύψεις και είναι συνεχείς αυτές για το πώς τα ανήλικα αυτά παιδιά, τα οποία βεβαίως από ό,τι φαίνεται έχουν βιώσει στιγμές τις οποίες δεν μπορούν ακόμη να αποτυπώσουν τα στοιχεία και θα πρέπει με ειδική διαχείριση και μεταχείριση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και εξειδικευμένους βεβαίως παιδοψυχιάτρους και παιδοψυχολόγους να γίνει προσέγγιση και να ξεκλειδώσουν τα παιδιά αυτά. Θα παραμείνουμε για λίγο στις πληροφορίες που υπάρχουν αναφορικά με τις πλήστες ευκαιρίες που είχε ο κρατικός μηχανισμός και όχι μόνο να τα σώσει, διότι από αυτού πρόκειται. Συνεχίζοντας το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ανώντα, θα ακούσουμε τι ανέφερε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγα. Αμέσως μετά ζωντανά μαζί μας η Λίνα Ιορδανίδου. Ας προχωρήσουμε στη Λίνα. Η Λίνα Ιορδανίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μόλις έχουμε το σχετικό απόσπασμα θα σας το μεταδώσουμε. Βεβαίως, Λίνα, να κάνουμε μαζί, σε παρακαλώ, ξέρεις πάρα πολύ καλά την υπόθεση, την σύνοψη και όλων των στοιχείων και των τελευταίων δεδομένων και βεβαίως να τριχιάζουμε όλοι με το πόσες πραγματικά ήταν οι περιπτώσεις όπου θα μπορούσε κάποιος, ένας άνθρωπος, να προσέξει, να δώσει τη δέουσα προσοχή και να σωθούν τα παιδιά αυτά.
10: Να πούμε αρχικά, Μαΐρα, κυρίες και κύριοι, τι έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη ο σχηματισμός δικογραφίας για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Να πούμε όμως και τι ισχυρίζονται μέχρι στιγμής οι δύο αυτοί άνθρωποι, ο 43χρονος και η 38χρονη. Κανένας από τους δύο δεν παραδέχεται, δεν λέει τίποτα για το έγκλημα. Λένε πως το παιδί έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια, πως ήταν άρρωστο, πως είχε προβλήματα υγείας και πως η μητέρα λέει πως έπειτα το κρατούσε γιατί δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Φαίνεται λοιπόν πως μιλάμε για μια πραγματικά φρικιαστική υπόθεση. Το παιδί αυτό φαίνεται να έχει φύγει από τη ζωή τουλάχιστον 3 χρόνια πριν. Φαίνεται πως έζησε για περίπου 8 μήνες και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί είχαν μαζί τους το βρέφος, την κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Τώρα ανακύπτουν φυσικά και σημαντικά ζητήματα, όπως είπες και εσύ, Μάιρα, για τα τρία παιδιά τα άλλα ανήλικα, 9, 12, 15 ετών, που πλέον είναι στο παιδόν και θα εξεταστούν και αυτά από παρουσία παιδοψυχολόγων από τους αστυνομικούς σε μια προσπάθεια να δούμε τι γινόταν μέσα σε αυτό το σπίτι, πώς βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για τρία παιδιά τα οποία είναι ταλαιπωρημένα, αλλά και για τη 15χρονη, η οποία είναι και έγκυος. Καταγγελίες υπήρχαν, φαίνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός σε αυτή την υπόθεση στάθηκε ανεπαρκής. Από το 2020, Μάιρα, υπήρχαν καταγγελίες από γείτονες, από κόσμο που έβλεπε την οικογένεια, ότι τα παιδιά αυτά ζούσαν σε ένα προβληματικό περιβάλλον, όμως πάντα επέστρεφαν δυστυχώς σε αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Ιορδανίδου. Είναι μια υπόθεση η οποία θα απασχολήσει από εδώ και πέρα τουλάχιστον για πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, θα ακούσουμε βεβαίως και τον ειδικό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και όσα ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος βέβαια στο δελτίο. Ας πάμε, ας ακούσουμε τις πληροφορίες αποκλειστικές του συναδέλφου και αμέσως μετά ο κύριος Αλεξανδρίδης για να μας βοηθήσει.
12: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η κατάθεση της 38χρονης γυναίκας. Να πούμε ότι εντός των λίγων ωρών θα ξεκινήσει και η κατάθεση συγκροτημένα για την ανθρωποκτονία και του 43χρονου. Έχουν την εικόνα οι αστυνομικοί με βάση αυτά που λένε ότι το παιδί είχε προβλήματα παθολογικά από την ιατροδικαστική εξέταση. Πέρα από τις μαχαιριές, 18 μαχαιριές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άλλα παθολογικά προβλήματα. Είναι ότι το σκοτώνουν, ποιο, δεν ξέρουν ποιο το μαχαιρώνει. Είναι μια από κοινού πράξη, μια σύμπραξη σε αυτή τη δολοφονική ενέργεια. Γιατί είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών και θεωρούν το παιδί δεν είναι ενεργή λόγω χρήση ναρκωτικών να το φροντίσουν το παιδί να μην κλαίει κτλ. Το θεωρούν ότι το παιδί του ενοχλεί και το σκοτώνουν. Αυτό εκτιμούν ότι έχει συμβεί. Με κύριο ζητούμενο για τους αστυνομικούς, Ράνια, να δουν πότε ακριβώς έχει γίνει η ανθρωποκτονία, γιατί δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορεί να έχει γίνει το 22, το 23 και σε ποιο μέρος έγινε η ανθρωποκτονία, να εξασφαλίσουν μια ομολογία, να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πιθανολογούν ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μια ακριβή στοιχεία το τι έχει συμβεί. Να πω ακόμα ότι ζητούμενο είναι να καταθέσουν και τα τρία παιδιά. Έχει ζητήσει η εισαγγελία να καταθέσουμε την παρουσία παιδοψυχολόγων. Αυτό δεν θα γίνει άμεσα. Θα γίνει ίσως αύριο μεθαύριο, προκειμένου να δουν τι από αυτούς, να μάθουν την αλήθεια και το τι έχει γίνει. Και αν ζούσαν όλο αυτό τον καιρό μεταφέροντας από ψυγείο σε ψυγείο, από σπίτι σε σπίτι, το νεκρό παιδί για το οποίο έλεγε η μητέρα ότι εγώ θέλω να το έχω μαζί μου και να το πάρω μάλιστα και στη Γερμανία. Νεκρό, έτσι, στο αεροπλάνο ή οπουδήποτε αλλού.
0: Κυρίες και κύριοι, ο ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής και μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και Παραβατικότητας Ανηλίκων, ο κύριος Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αλεξανδρίδη, τα ερωτήματα πολλά. Η οργή περισσεύει, αλλά εκ των υστέρων. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, τα ανήλικα τέκνα. Δεν ξέρουμε αν θα αποδειχθεί βεβαίως ότι και η γυναίκα είναι και η ίδια θύμα όπως ισχυρίζεται. Πάντως, ειδικά οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν μια πολύ ειδική μεταχείριση, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν με ασφάλεια τις καρδιές τους και να πούν πράγματα τα οποία βεβαίως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκαση της υπόθεσης. Σας ακούμε.
11: Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο σημείο που θίξατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει οι ανήλικοι να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους για να μπορέσουν να ανοίξουν το στόμα τους και να μιλήσουν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τρομοκρατημένοι γιατί δεν ξέρουν τι τους έχουν πει στο σπίτι, αν μιλήσεις θα σου συμβεί αυτό ή εκείνο. Έτσι λοιπόν ακούω πως θα ζητήσει η εισαγγελία να πάρει τις καταθέσεις τους τις πολύ άμεσες επόμενες ημέρες. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτές οι καταθέσεις θα είναι αξιόπιστες. Είναι πολύ πιο πιθανό αν τα παιδιά τα εγκαταστήσουν σε ένα καλό περιβάλλον, σε ένα καλό ξενώνα, σιγά σιγά, μέσα από αυτά που θα πούν ευθέως ή μέσα από αυτά που θα πούν πλαγίως από άλλες διηγήσεις, παιχνίδι κλπ, να μάθουμε τι έχει συμβεί. Γιατί έχουμε διάφορες μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να εξερευνήσουμε το θέμα. Αυτό που ακούω τώρα την εκπομπή σας και είναι σίγουρα εξοργιστικό είναι ότι πάρα πολλές φορές αυτή η οικογένεια ήρθε σε επαφή με δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί αυτό που συμβαίνει. Εγώ, ίσως ξέρετε, έκανα την πρώτη και μοναδική έρευνα στην Ελλάδα πριν από 35 περίπου χρόνια σε σχέση με την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών από μέλη της οικογένειας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά. Δεν λέγεται. Δεν το λέει κανένας, δεν το λέει και τα παιδιά γιατί ντρέπονται, γιατί φοβούνται. Και επίσης πολλές φορές χρησιμοποιείται ανάμεσα στους δύο γονείς, ας τους πω έτσι, για να εκβιάζουν ένα τον άλλο και για να μην διαλύεται αυτή η παθολογική οικογένεια. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε όμως ένα σύνολο πολύ πιο προβληματικό από μια προβληματική οικογένεια, γιατί μπαίνουν και άλλα πρόσωπα και δεν ξέρουμε και πόσα πρόσωπα έμπαιναν και τι γινόταν σε αυτό το σπίτι και ειδικά σε αυτά τα παιδιά. Το ότι φέρουν αφροδίσιο νόσημα είναι πολύ πιθανό ότι ήρθαν σε σεξουαλική επαφή με κάποιον ο οποίος ήταν μολυσμένος ή αυτό μπορούν να το βρουν οι λοιμοξιολόγοι, μπορεί και την νόσο αυτή, έχει ονομαστεί νομίζω την σύφυλλη, μπορεί να την έχουν πάρει και από την εγκυμοσύνη.
0: Αλλά σε εξαιρετικά ποσοστό. Μικρότερο ποσοστό, κύριε Αλεξανδρίδη. Δηλαδή τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ποσοστό πλέον 90% είναι, δείχνει κάτι τέτοιο σεξουαλική, όπως αναφέρατε, κακοποίηση.
11: Πρέπει να μιλήσω σαν επιστήμον. Έτσι. Άρα υπάρχει και αυτή η πιθανότητα να διερευνηθεί. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι τα παιδιά συμμετείχαν σε σεξουαλικές πράξεις. Και δεν βρίσκουμε πάντοτε ανατομικά στοιχεία. Έτσι. Άρα κυρίως πρέπει να είναι η κατάθεση των παιδιών η οποία θα φωτίσει τα πράγματα.
0: Κύριε Αλεξανδρίδη,
11: αν ένα παιδί έχει δολοφονηθεί εκεί και μπροστά στα μάτια των παιδιών και το έχουν μάθει, όπως καταλαβαίνετε αυτά τα παιδιά μπορεί να φοβούνται πάρα πολύ να μιλήσουν.
0: Θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ειδικό. Θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να πούμε και περισσότερα τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Αλεξανδρίδης, κυρίες και κύριοι. Απελπιστική η κατάσταση στο καταπλακωμένο από τόνους λάσπης Νεπάλ. Χωρίς στέγη, τρόφιμα και νερό, οι κάτοικοι τελούν ακόμη υπό το σοκ της ασύλληπτης καταστροφής που τους βρήκε ο απεσταλμένος του Μέγκα Βασίλης Βριώνης. Με τον οπερατέρ Θοδωρή Ρωμανέα συνεχίζουν για έκτη μέρα αυτό το συγκλονιστικό διπορικό που καταγράφει το συντριπτικό χτύπημα της φύσης. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ και όπου χρειαστεί θα σας μεταφράσουμε.
13: Μία μητέρα αρπάζει τα δύο κοριτσάκια της και τρέχει, καθώς ο χήμαρος παρασύρει σπίτια, δέντρα και οχήματα. Είναι ακόμη ένα ντοκουμέντο από τον εφιάλτη που έζησαν χιλιάδες άνθρωποι στο Νεπάλ πριν από μία εβδομάδα. Ολόκληρες περιοχές έχουν σβηστεί από τον χάρτη, βυθισμένες μέσα στη λάσπη, όπως αποτυπώνονται στις εικόνες που μεταδίδει ο απεσταλμένος του Μέγκα Βασίλης Βριώνης με τον οπερατέρ Θοδωρή Ρωμανέα.
14: Ο ποταμός Τρισούλης συνεχίζει να ρέει ορμητικός, τρομάζοντας τους κατοίκους του Νεπάλ, οι οποίοι ακόμα προσπαθούν να συνέλθουν από την καταστροφή. Αυτό που βλέπετε στο βάθος ήταν ο επαρχιακός δρόμος, ο οποίος κατέρευσε από τα ορμητικά νερά, αποκόπτοντας τις δύο όχθες.
13: Οι περισσότερες περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Δεκάδες κολόνες ηλεκτροδότησης έχουν ξυλωθεί. Η κάμερα του Μέγκα καταγράφει ό,τι έχει απομείνει από τις εγκαταστάσεις ενός εργοστασίου με φωτοβολταϊκά.
14: Βρισκόμαστε στο Μπατάρ, το οποίο είναι χτισμένο στην ανατολική όχθη του ποταμού Τρισούλη. Όλη αυτή η έκταση ήταν η έδρα μιας μεγάλης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά είναι τα λιγοστά πάνελ τα οποία έχουν απομείνει.
0: Αυτή η περιοχή ήταν γεμάτη με φωτοβολταϊκά. Εδώ δούλευαν 10 άνθρωποι και εκεί ήταν τα γραφεία. Παρασύρθηκαν όλοι.
13: Μια βούρτσα μέσα στις λάσπες είναι ό,τι έχει απομείνει από το καταστροφικό πέρασμα του χυμάρου.
0: Εκτός από εδώ υπήρχαν άλλες 9 εγκαταστάσεις που κατέρευσαν. Αυτές αποκλείται να χτιστούν ξανά μέσα στον αιώνα.
13: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι χρειάζονται άμεσα τρόφιμα και νερό. Το Μέγκα καταγράφει τις προσπάθειες του στρατού του Νεπάλ να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια με ελικόπτερα προς τις περιοχές που έχουν αποκοπεί από τις κατολιστήσεις.
14: Ελικόπτερα του στρατού του Νεπάλ συνεχίζουν να μεταφέρουν από αέρος τρόφιμα στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί.
0: Συγκεντρώνουμε εδώ τρόφιμα και εμείς θα μεταφέρουμε για 10.000 ανθρώπους ή ακόμη και για 20.000.
13: Η κάμερα του Μέγκα καταγράφει μία από τις ελάχιστες γέφυρες που έχουν μείνει όρθιες στον ποταμό Τρισούλη. Από εκεί περνούν υδροφόρες που μεταφέρουν το πολύτιμο φορτίο τους σε χιλιάδες άστεγους. Ακτίδα ελπίδας είναι ο εντοπισμός ενός βρέφους στα χαλάσματα ενός σπιτιού, πως μεταδίδουν ειδικά μέσα ενημέρωσης.
0: Τι ηλικία έχει αυτό το μωρό, περίπου 45 ημερών.
13: Όμως ο θρήνος δεν έχει τέλος. Όσα θύματα δεν έχουν αναγνωριστεί, κυδεύονται σε ομαδικούς τάφους μέσα στο δάσος. Δεκάδες γλάστρες με κωδικούς αριθμούς θυμίζουν ότι εκεί υπάρχουν σωροί, που ίσως δεν ταυτοποιηθούν ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στα καθημάς και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν έχει καμία πρόθεση να κρύψει τον εκνευρισμό της η Τουρκία για την πολυεπίπεδη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που οδήγησε και στην υπογραφή της επιμέρους συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Η Ελλάδα, δια του αρμοδίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικουδένδια, ενημέρωσε τους εταίρους της χώρας για την τουρκική προκλητικότητα. Ενώ στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και δήλωσε με έμφαση ότι απόλυτη ηρεμία στις διμερείς σχέσεις δεν θα υπάρξει ποτέ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
15: Το άγαλμα του Δαβίδ, το αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου, ζωντανεύει σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η κατασκευάστρια εταιρεία του αντιβαλιστικού αντιαεροπορικού συστήματος Σφενδόνη του Δαβίδ, γιορτάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το θόλο, όπως οι 35 μήνες, θα προστατεύει την Ελλάδα από αεροσκάφη, ντρόουν, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ. Το άγαλμα ζωντανεύει όταν ανιχνεύεται απειλή και εκτοξεύει την πέτρα με την οποία σκότωσε τον Γολιάθ, η οποία κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το στόχο μεταμορφώνεται σε έναν από τους πυράβλους του συστήματος, καταρρύπτοντας τον στόχο με επιτυχία.
16: Ο τουρκικός τύπος σήμερα κάνει εκτενείς αναφορές στην υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ουσιαστικά διατυπώνει τον προβληματισμό της Άγκυρας, καθώς τονίζει πως η ασπίδα του Αχιλλέα θα αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
15: Για τις προκλήσεις της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή, ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο στο Δομπλίνο.
17: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
15: Ο πρόεδρος της Τουρκίας, που κατέχει τμήμα της Κύπρου για πάνω από μισό αιώνα και έχει σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, προσπαθεί

0: tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
1: Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Τουρκία προσπαθεί με την αποστολή ερευνητικού σκάφου νότια του Καστελορίζου και παράνομη ναύτεξ να εφαρμόσει στο πεδίο τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που εξήγηλε στα μέσα Αυγούστου. Σκάφο του ελληνικού λιμενικού παρακολουθεί το τουρκικό σκάφο, ενώ το πολεμικό ναυτικό εξέδωσε την απαιτούμενη αντιναύτεξ.
2: Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στι σχέσει μα, ποτέ, και το λέω αυτό με επίγνωση του τι λέω, εάν δεν οριοθετήσουμε τι θαλάσσιε ζώνε μα. Μπορεί αυτό να συμβεί σήμερα, αύριο, σε κάποια χρόνια, αλλά να έχει ο ελληνικός λαός μια πλήρη κατανόηση ότι μόνον τότε θα έχουμε μακρά ειρήνη στην περιοχή μας.
1: Η Αθήνα παρακολουθεί επίσης με ενδιαφέρον την προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να βρεθεί τρόπος η Τουρκία που έχει στο οπλοστάσιο της S-400 να μπορέσει να πάρει τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Mega News, Ελίνα Καρέτσου, να δούμε τα πρώτα θέματα στα site του ομίλου της Alter Ego Media, στα νέα. Κεντρικό θέμα έχουν αυτή τη στιγμή τα 6 χρόνια κατά τα οποία χτυπούσαν καμπανάκια και πώς το σύστημα απέτυχε να προστατεύσει τα παιδιά στην Κυψέλη. Το βήμα.gr. Φωτιά ξανά στο Ορμούς, νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, χτυπάμε θέσεις των φρουρών, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ανάφλεξη λοιπόν στην περιοχή, το πρώτο θέμα στο βήμα.gr αυτή την ώρα. Ενώ στο in.gr, πρώτο θέμα στο site, είναι η επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου, οι απαντήσεις της Μόσχας και οι αντιδράσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε και εμείς εδώ νωρίτερα την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η Ελίνα Καρέτσου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, η μετεωρολόγος του Mega News, για να δούμε, Ελίνα, πώς διαμορφώνονται οι καιρικές συνθήκες αύριο.
4: Καλησπέρα Μάρια, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει και πάλι ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς, τοπικά θα δούμε και κάποια 37, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο-βορειοανατολική στα 3 με 5 και στα ανατολικά του νομού έως και 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετά διαστήματα με ήλιο, όμως κυρίως από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές ή μπόρες σε αρκετές περιοχές του νομού και περισσότερο στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία εκεί να φτάνει τους 33 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι ασθενής και πρόσκαιρα θα στραφούν σε νότιους κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά όμως και πάλι περιμένουμε να αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν βροχές και μπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο αλλά και στα ορεινά της Θεσσαλίας, ενώ να πούμε ότι στα βόρεια ορεινά περιμένουμε και κάποιες πιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα και πάλι λίγο πιο υψηλά από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά και τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πολύ τοπικά θα δούμε στα νησιά και κάποια 35.
3: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, η Ελίνα Καρέτσου, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Mega News. Στην αθλητική σας ενημέρωση περνάμε ζωντανά εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Μιχάλης Τσόχος. Μιχάλη, έχεις όλο το χρόνο να τα ακούσουμε όλα.
5: Καλησπέρα, καλό μήνα καταρχήν.
3: Καλώς ήρθες,
5: καλή αρχή.
3: Καλό μήνα. Σε όλους μας,
5: να είμαστε όλοι καλά πάνω απ' όλα. Λοιπόν, η σημερινή μέρα ανήκει στον Ολυμπιακό και στον Κολομβιανό μέσο τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ήρθε το μεσημέρι στην Αθήνα. Η μεταγραφή τυπικώς απομένει μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι πριν από λίγο ακόμη και η ισπανική ομάδα Racing Santander τον αποχαιρέτησε με επίσημη ανακοίνωση. Είπε ότι παραχωρήσαμε τον παίκτη στον Ολυμπιακό, ο οποίος κατέβαλε όλη τη ρήτρα. Θα τα πούμε στη συνέχεια και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Άρα απομένουν τα ιατρικά, τα οποία και αυτά τυπικά είναι για το παιδί. Μέχρι το Σάββατο έπαιζε κανονικά, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και απλώς κάποια στιγμή να ετοιμαστούν και τα βίντεο και να ανακοινωθεί από την ομάδα. Τώρα μιλάμε για την κορυφαία μεταγραφή σίγουρα του εφέτου καλοκαιριού, την πιο ακριβή που έχει γίνει στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρωί στις 9 η ώρα, κατέβαλε 16 εκατομμύρια που ήταν η ρήτρα του παίκτη. Τον κυνηγάει όλο το καλοκαίρι με προσωπικές ενέργειες του Βαγγέλη του Μαρινάκη και όλος ο Ολυμπιακός κυνηγάει. Τον είχαν στοχεύσει εξ αρχής και όχος έμεν τη Λίμπαρ ήθελε τον παίκτη αυτόν, ο οποίος διακρίθηκε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ με την Κολομβία. Είναι εξαιρετικός παίκτης, δηλαδή είναι από τους καλύτερους μέσους που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Θα πάει η μεταγραφή, θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια. Μιλάμε για ποσά τα οποία δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, έτσι, δεν έχουν δοθεί ποτέ. Τον έφερε. Το παιδί ήρθε, θα μπει.

0: άμεσα στην διάθεση του Μέντι Λίμπαρντ. Νομίζω ότι θα όχι απλώς αναβαθμίζει τη μεσαία γραμμή, την εκτοξεύει. Έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή πίεση, τρομερή έξι για το παιχνίδι που παίζει ο Ολυμπιακός και θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, αύριο φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί και επίσημα και θα μπει στη διάθεση του Ολυμπιακού. Τώρα, να πούμε ότι από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός μέχρι αύριο το βράδυ που πρέπει να δηλωθεί στη λίστα θα κυνηγήσει και κάποιον από τους εξτρέμ και θα δούμε και ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα είναι και ποιοι θα φύγουν. Όλα αυτά γίνονται πάντα τις τελευταίες μέρες. Οι ελληνικές ομάδες έτσι κυνηγούν. Νομίζω αυτή είναι η είδηση της ημέρας στο αθλητικό κομμάτι. Τρέχει στο Παναθηναϊκό το σύριαλ του Μουναχή και εκεί ο Παναθηναϊκός κυνηγάει τον Μαροκινό, ο οποίος είναι μέτρη σε αυτά τα σύριαλ των τελευταίων ωρών. Έχει μπει και μια σαουδαραβική ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Οι ομάδες από αύριο στρέφονται στο κύπελο. Ξεκινάει η League Phase. Σήμερα είχαμε το πρώτο παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα 2-2 για τους φίλους των δύο πόλων. Η Καλαμάτα προηγήθηκε 0-2. Ο Βόλος έκανε ανατροπή 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Αύριο έχουμε Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκό και Φυσιά στις 5.30. Ολυμπιακός με πολλές αλλαγές παίζει στη Λάρισα στις 8. Και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη στην επανάληψη του τελικού στις 10.15. Οπότε ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη με την νίκη Βόλου. Θυμίζω ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές στις αποστολές και όλες οι ομάδες έχουν και αυτούς που λέμε τους δύο μικρούς. Πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε μια άσχημη είδηση για τον Παναθηναϊκό, κάταγμα για τον Χέις Ντέιβις, τον Αμερικανό, στο τέταρτο μετακάρπιο. Μετά τον τραυματισμό του Ναν στο γόνατο, ο οποίος θα μείνει για δύο μήνες έξω, και ο Αμερικανός τύψε στην προπόνηση, ανακοίνωσε η ΚΑΗ, και αυτός έξι εβδομάδες έξω, έβαλε τον ειδικό νάρθηκα τέλος Οκτωβρίου και αυτός. Άρα λίγο η προετοιμασία και το ξεκίνημα της σεζόν δυσκολεύουν, αλλά είναι μεγάλη η περίοδος για τις ομάδες του μπάσκετ. Νομίζω θα βρει λύση στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός. Και είχαμε και την ανακοίνωση την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούμπου, του αγαπημένου όλων των Ελλήνων φιλάθλων, νομίζω. Μετά το χθεσινό παιχνίδι με την εθνική ομάδα, στα 34 του επιστρέφει μετά από 7 χρόνια στην Ελλάδα, αφού είχε πάει στο NBA. Τελευταία χρονιά 17-19 είχε παίξει στον Παναθηναϊκό. Θα παίξει στον Άρη για 2-1 χρόνια μαζί με τον αδελφό του, τον Κώστα. Και θέλω να πάμε στο κλείσιμο για γρήγορα. Έχουμε μεσογειακούς αγώνες. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι πολύ λαμπερό όπως είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα παγκόσμια ή ολυμπιακά. Όμως είναι σημαντικά για τα παιδιά που είναι εκεί. Σήμερα είχαμε 6 χρυσά, 6-6 τελικούς για τους κοπηλάτες μας, οι οποίοι φύγανε από το παγκόσμιο που διακριθήκανε και πήγανε κατευθείαν για να βοηθήσουν την ελληνική ομάδα. Και πρέπει να το τονίζουμε αυτό για τα παιδιά αυτά. Ο Γκαϊδατζής, ο Ντούσκος, η Αναστασιάδου και η Φίτσιου πήγανε και σαρώσαν. Θα μπορούσαν να το έχουν στον μπάρι, να μην πάνε πουθενά. Εκείνοι πήγανε. Είχαμε τη μεγάλη επιτυχία για την εθνική γυναικών στο handball. Κέρδισε πριν από λίγο στο μικρό τελικό 29-25 χάλκινο μετάλλιο. Χθες τα αγόρια είχαν παίξει στο τελικό, είχαν πάρει το ασημένιο. Έχουμε να πούμε τρίτη θέση, ένα ασημένιο μάλλον, για την Παλαξίδου στα 69 κιλά στην Άρση Βαρών και ένα χάλκινο στο καράτε για το Χρήστο Ξενό. Τα λέω τα παιδιά αυτά γιατί παλεύουν όλη τη χρονιά σε υπεραντίξουσες συνθήκες στην Ελλάδα, όπως ξέρουν οι περισσότεροι που ασχολούνται, γιατί τα φώτα πέφτουν στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, να μην πω που πάνε. Και αξίζει να τα αναφέρουμε γιατί κάνουν προσπάθεια όλο το καλοκαίρι για να βρεθούν και να χαρίσουν να σηκώσουν την ελληνική σημαία ψηλά, έτσι. Και να κλείσουμε με τις ευχές μας στην Εθνική Βόλο Γυναικών. Αύριο ΕΚΑ έχει κάνει ήδη την υπέρβαση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Παίζει στους 8 με το μεγάλο φαβορί τη Σερβία. Δεν βλέπω πώς μπορούμε να κερδίσουμε. Στον αθλητισμό βεβαίως όλα γίνονται. Ακόμα και εδώ που έχουν φτάσει τα κόρτσια είναι τεράστια επιτυχία γιατί με πολλές απουσίες κατάφεραν να φτάσουν στα προημιτελικά μετά το 91. Το βόλεϊ είναι το αγαπημένο άθλημα των κοριτσιών, να το ξέρει στην Ελλάδα, το πολυπληθέστερο, και ας το βοηθήσουν λίγο παραπάνω.
1: Μιχάλη Σεόχος, εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, στο Επανειδήν. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίν ολοκληρώνεται για απόψε. Στον ήχο ήταν η Έρη Φαλδαμή, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Να πούμε βεβαίως ότι στην αρχή συνταξία ήταν η Μαρία Καφετζή και στην επιμέλεια των ηχητικών Κωνσταντίνα Τζίτζη. Μάιρα Μπάρμπα στα μικρόφωνα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα και στη συνέχεια μαζί σας Μάκης Προβατάς και Ελένη Στεργίου. Ελένη Στεργίου και Μάκης Προβατάς. Και εμείς θα τα πούμε με το καλό από αύριο. Πια καλή συνέχεια και πάντα εδώ, στο Mega News 104,6.

0: ώρα είναι 10. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιολακά. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη, ενώ είπε ότι επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με αναρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για vodka agenda που έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και χαρακτηρίζει την εξέλιξη συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ εμφανίζονται ως διαθέσιμες επιλογές για το φύλο οι ενδείξεις άρεν, φύλι άλλο και ακαθόριστο, υποστηρίζοντας ότι ο ασφαλισμένος καλείται να επιλέξει μία από αυτές προκειμένου να λάβει φάρμακα υψηλού κόστους. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλώσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα 15 λεπτά των νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και αναφέρθηκε στο Καζάν Καζάν τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και του Κάζους Μπέλι. Υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών στα εθνικά θέματα με το επιχείρημα ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση που πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος να θέσει μπροστά στον Ερντογάν το θέμα του Κάζους Μπέλι. Σε φιάσκο εξελίσσεται η τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών οδήγησε ακόμα και σε αντιμήσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στις λίστες με τα αγαθά, τα οποία θεωρητικά θα έπρεπε να πωλούνται φθηνότερα. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια με μειωμένη τιμή στην Πρωτοβουλία, σε μία περίοδο μάλιστα που επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο, Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα στο Μεσολόγγι κοντά στο πεδίο βολής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημμυλιοδικείο της Αθήνας οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδος όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα και την Καστοριά. Στους υπόλοιπους 5, οι οποίοι καταδικάστηκαν ως απλοί συνεργοί, στον έναν επιβλήθηκε ποινή ενός έτους με αναστολή και στους άλλους 4 χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: στην Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα, έτοιμος να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή του από τη Racing Standarder στον Ολυμπιακό. 23χρονος Κολομβιανός μέσος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να κλείσει το mega deal του Βαγγέλη Μαρινάκη συνολικού ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο γράφεται η ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Σελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια επιρροτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Στο μικρόφωνο έρχονται Μάκης Πρόβατας και Λένη Στεργίου.
0: Μέγα News 104,6. Κυριακή με το Βήμα, νεοελληνική ορθογραφία, ιστορία, θεωρία, εφαρμογή. Από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών και το Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Γιατί κάποιες γραφές θεωρούνται σωστότερες, πώς καθιερώνεται ο ορθός τρόπος γραφής, ποιος τον αποφασίζει, ένα μνημειώδες έργο για την ελληνική γλώσσα. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εδώ είμαστε, Mega News 104,6 ακούτε. Αυτό είναι το σήμα της εκπομπής, σας το λέγαμε από χτες. Το έχει η Ελένη και στο τηλεφωνό της. Το έχει γενικώς, καλησπέρα Ελένη.
1: Το είχα ringtone, ναι, γεια σας και από μένα, καλησπέρα.
0: Το είχα ringtone γενικώς.
1: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Το είχα, αλλά τώρα έχω βάλει, όπως είπα και χθες, το Dexter. Είναι, ξέρεις, το soundtrack της σειράς που είναι ένα serial killer. Δεν εννοώ τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν υπονοώ τίποτα γι' αυτό.
0: Δεν υπονοεί τίποτα η Ελένη Στεργίου. Μ' έχεις προβατά στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ. Να σας πούμε ότι επίσης έχουμε στον ήχο τον... τον ήχο ποιον έχουμε? Τον Απόστολο.
1: Λοιπόν, στον ήχο σήμερα... Τι? Έλα, πες, φώναξέ το.
2: Ο Θοδωρής.
1: Ο Θοδωρής. Λοιπόν, έχουμε τον Θοδωρή. Μετά θα μάθουμε
0: και ο Θοδωρής Κούβας. Θοδωρής Κούβας, παιδί μου. Το θυμάμαι εγώ.
1: Ωραία.
0: Δεφόμουν το μικρό.
1: Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο Λάμπρος Ρήγας.
0: Λοιπόν, επίσης να σας πούμε το εξής, ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας και σήμερα, διότι έχουμε ένα δώρο. Το δώρο το προαναγγείλαμε από χτες. Θυμάστε που είπαμε, που ήρθε ο Γιάννης Ζουμπλάκης και είπε θα μας δώσει δύο διπλές προσκλήσεις, θα σας δώσει δύο διπλές προσκλήσεις. Για να πάμε γρήγορα στον καλεσμένο μας, προσέξτε. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Πολεμικό Μουσείο για την προβολή της ταινίας The Match, αποκλειστικά όμως για την Πέμπτη, για μεθαύριο, έτσι, 2 Σεπτεμβρίου. Όχι 2, 3 Σεπτεμβρίου. Έχει γράψει ο Γιάννης εδώ 5η-2.
1: Οπότε. Και αυτό είσαι εδώ.
0: Είχαμε μια γνωστή που λέει: πού ήσουν στο Κονγκ Κονγκ. Δεν ήξερα, ήσουν στο Κονγκ.
1: Στις 3 λοιπόν Σεπτέμβρη.
0: Θα δούμε. Την 5η φαντάζομαι. 3 Σεπτεμβρίου λοιπόν.
1: Θες να πεις που στέλνουν, α. Viber, WhatsApp.
0: Ναι, ναι. Πες τα εσύ που σε καλείς αυτά.
1: Viber, WhatsApp 698 104 10 46. Θα στέλνετε λοιπόν εδώ για να μπείτε στην κλήρωση για τις προσκλήσεις για τις 3 Σεπτεμβρίου. Θα σας πούμε μετά όμως πολύ περισσότερα για αυτές τις δύο προσκλήσεις και για την ταινία. Θα σας θυμίσει ο Μάικς Προβατάς, γιατί χθες ο Γιάννης Ζουμπουλάκης έκανε πάρα πολύ ωραία και αναλυτική συζήτηση πάνω σε αυτό. Αλλά πριν πούμε αναλυτικά για τις δύο προσκλήσεις στη συνέχεια της εκπομπής, να πούμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε σήμερα και αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αποκάλυψε το ΙΝ με σημερινό του ρεπορτάζ λοιπόν το πρωί, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΕΠ, που είχε τεθεί υπό παρακολούθηση με το Πέρντεντορ, κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του, του Απόστολου Πόντα, μηνυτήρια αναφορά εναντίον των Νταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτσιου και του Γιάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, ζητώντας να διερευνηθεί ακόμα και το ενδεχόμενο κατασκοπίας. Έχουμε εδώ τον πλέον κατάλληλο, είναι ο κύριος Πόντας εδώ μαζί μας, να μας πει λοιπόν καταρχάς τι αλλάζει πρακτικά από αυτή την μηνυτήρια αναφορά και αν μπορεί να φέρει εξελίξεις συνολικά στην πορεία της υπόθεσης των υποκλοπών. Γεια σας κύριε Πόντα.
0: Κύριε Πόντα, καλησπέρα σας. Ο δικηγόρος που κατάθεσε το πρωί και την...
3: Ήτανε μαζί και ο ίδιος ως θύμα τον συνέδραμα κατά την κατάθεση και ξέρετε, ακόμα και μέσω της εμπειρίας που έχω σε πολύ έτσι ιδιαίτερες υποθέσεις τα τελευταία 22-23 χρόνια, ομολογώ ότι αυτή η υπόθεση είναι μοναδική. Πολλές φορές, ξέρετε, από την ταχύτητα της επικαιρότητας και τις διαδικασίες που υπάρχουν, δεν είμαστε πάντα σε θέση να αξιολογήσουμε κάποιες φορές κάτι τόσο εξαιρετικό. Λίγο που ανέτρεξα στα δικαστικά χρονικά, δεν βρήκα μια παρόμοια διαδικασία στη μεταπολίτευση, δηλαδή εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να προσφεύγει αυτόνομα στη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα για το αδίκημα δια αυτού, γιατί δεν είναι αυτός ο βαλόμενος, η χώρα είναι η βαλόμενη, δια αυτού για το κακούργημα της κατασκοπίας κατά της χώρας που απειλεί την εθνική ασφάλεια.
0: Αυτό είναι που κάνει αυτή την μηνυτήρια αναφορά ιδιαίτερη.
3: Πολύ ιδιαίτερη.
0: Ότι είναι εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος.
3: Ναι, εν ενεργεία. Και ξέρετε, η ερώτηση που υπάρχει από το πρωί, γιατί μίλησα με πολλούς συναδέλφους σου, μίλησα με αρκετούς συναδέλφους μου και με ανθρώπους που βρίσκονται εντός πολιτικής, που βρίσκονται σε ειδικές θέσεις, σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας της χώρας, και όλοι υπάρχει μια ερώτηση που μου απευθύνουν και μου λένε: Απόστολε, ξέρεις, γιατί το έκανε τώρα? Είναι μια εύλογη ερώτηση που υπάρχει, αφού είναι από τότε 3 χρόνια κτλ.
1: Ήταν όμως η ερώτηση που
3: θα... Είναι όλοι, ξέρετε, από το πρωί κάνουν περίπου αυτή την ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι η ιδιότητα, γι' αυτό είναι τόσο περίεργη και αυτή η υπόθεση και τόσο μοναδική. Γιατί ένας εν ενεργεία άνθρωπος που διαχειρίζεται ειδικά χαρτοφυλάκια στην πληροφορία, γιατί ξέρετε, η πληροφορία πολλές φορές το σινεμά και το Netflix μας έχει κάνει να παραμετροποιούμε την πραγματικότητα σε όρους illusions, ας πούμε, που δεν υπάρχουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικοί άνθρωποι και αυτό με κάνει να τους βλέπω με έναν τεράστιο σεβασμό, όπως και στο συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί ενώ όλοι εμείς έχουμε μια κανονική ζωή, κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει, προασπίζοντας τη δικιά μας ασφάλεια σε εθνικό αλλά και σε συλλογικό κοινωνικό επίπεδο, να ζουν με τον κίνδυνο καθημερινά και να μην τους αναγνωρίζει κανείς το δικαίωμα στην ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ως εν ενεργεία διοικητής του κλιμακίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Πατρών, όπου είναι πολύ ευαίσθητη η υπηρεσία και πολύ ευρύ το φάσμα ενεργειών της, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από τη Θράκη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως σημείο διαχείρισης στο υπηρεσιακό του καθήκον έχει τον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα. Είναι ένας άνθρωπος που είχε διαχειριστεί στο επίπεδο του χαρτοφυλακίου ως διευθυντής αντικατασκοπίας του αντίστοιχου κλιμακίου. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται καθημερινός, αλλά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Και ένας τόσο ιδιαίτερος άνθρωπος δεν μπορεί πολύ εύκολα να κατρακυλήσει στην καθημερινότητα. Άρα όταν το όνομά του διέρευσε από την πρώτη στιγμή, θέλοντας να προστατεύσει τόσο το δίκτυο των ανθρώπων και συναδέλφων του, όσο και τις πληροφορίες τις οποίες είχε μοιραστεί με συγκεκριμένους κόμβους διαχείρισης πληροφορίας, περίμενε την πορεία της υπόθεσης. Αν θυμάστε που είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, η υπόθεση όταν είχε ξεκινήσει περιορίστηκε πάρα πολύ σε ένα θέμα διακομματικού ανταγωνισμού, σε θέματα θεσμικής υπέρβασης. Δεν είχαν τεθεί από την αρχή τα θέματα της κατασκοπίας. Γι' αυτό ακριβώς πολύ ορθά ανέμενε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι να μην είναι βιαστικοί, αλλά να είναι κέραιοι τη στιγμή που πρέπει.
0: Να είναι και επίκαιροι, δηλαδή.
3: Ακριβώς. Και να μην προδίδουν το σύνολο των διαδικασιών που κάνουν πολύ εύκολα λόγω της επικαιρότητας.
0: Άρα η απάντηση είναι το επίκαιρο της στιγμής.

0: Άρα είναι βεβαιωμένα πλέον κατηγορούμενοι και το σημαντικό δευτερεύον στοιχείο της αποφάσεως, όπου η απόφαση κρίνει ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις κατασκοπίας, η οποία πηγάζει στον πυρήνα της από το γεγονός ότι οι δράστες είναι ιδιώτες κατά βάση, έτσι, όπως και στο δημόσιο διάλογο, φαντάζομαι είστε πολύ πιο έμπειροι από εμένα σε αυτό, τόσο οι κυβερνητικοί παράγοντες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι αρχές του, όπως γίνεται ο δημόσιος διάλογος, από την αρχή η θέση της κυβερνήσεως και των αρμόδιων αρχών, τόσο και της υπηρεσίας της ίδιας, είναι ότι δεν εμπλεκόμαστε, αφορά ένα θέμα ιδιωτών. Άρα το δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι ιδιώτες και έθεσε το θέμα της αποχρώσας ένδειξης της κατασκοπίας. Είναι κρίσιμο αυτό. Εκεί λοιπόν επίσης ο πελάτης μου και εντολέας μου περίμενε την αντίδραση του ανωτάτου δικαστηρίου, που είναι το ερευνητικό τυπικό δικαστήριο σε αυτά, όπου κατά πρωτίστως το Μάιο ο αντίστοιχος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε: «Κύριοι, ξέρετε, για αυτή την υπόθεση που κρίναμε δεν υπάρχουν νέα στοιχεία ή ενδείξεις κατασκοπίας, γιατί όταν είχε η υπόθεση ξεκινήσει το 22 δεν είχαν έρθει αυτά τα στοιχεία». Και περίμενε και τη δεύτερη, την τελειωτική, που έγινε τον Αύγουστο, όπου οριστικά είπε ότι για αυτή την υπόθεση δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία.
1: Άρα δεν ανασύρεται αυτό δηλαδή που ακούμε συνεχώς.
0: Ακριβώς.

0: αλλά βεβαιότητες περί του κακουργήματος της κατασκοπίας, εσύ που ήσουν θύμα και η όλη διαχείριση της πληροφορίας που κάνεις και ήσουν θύμα, όχι επειδή το λες εσύ, επειδή σε πληροφόρησε η αρμόδια αρχή με ίδιο έγγραφο που πληροφορήθηκε ο κύριος Κουκάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχεις το δικαίωμα να προσφύγεις στη δικαιοσύνη, να ζητήσεις τη δίωξη για κακουργηματική παραβίαση των συνομιλιών για τους τέσσερις ήδη καταδικαστέντες και για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, γιατί το δικαστήριο, αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο να το αξιολογήσετε, γιατί το δικαστήριο έκρινε στο πνεύμα της αποφάσεως ότι δρούσαν από κοινού, με κοινό σχέδιο και σκοπό, το οποίο δημιουργεί επιβαρυντική αναγωγή για το αδίκημα, και συγχρόνως είπε σήμερα στις εισαγγελικές αρχές ότι, ξέρετε κάτι, διέ μου, έχει πραγματοποιηθεί περαιωμένη κατασκοπία εναντίον της χώρας.
1: Να διερευνηθεί, να το πούμε, το λέμε λίγο ακόμη μια φορά για τους ακροατές. Να διερευνηθεί η πιθανότητα κατασκοπίας και να διερευνηθεί και αν υπάρχει αποκόμιση διαβαθμισμένων υπηρεσιακών εγγράφων.
0: Ναι, ξέρετε. Λόγω της θέσης του.
1: Το διεμό.
0: Ναι, δεν ζήτησε εάν υπάρχει. Είναι βέβαιος ότι υπάρχει.
1: Είναι βέβαιος.
0: Πλέον μη είμαστε στη βεβαιότητα. Από ποιους να διερευνηθεί πέρα από τους ήδη γνωστούς. Γιατί θεωρεί ότι πέρα από τους ήδη γνωστούς μπορεί να υπάρχουν και κρυπτόμενοι, είτε ηθικοί αυτούργοι, είτε φυσικοί συναυτούργοι, να διερευνηθεί το προϊόν της υποκλοπής που βρίσκεται, ποιους αφορά, αν έχει, έχει διανεμηθεί σε ξένες αρχές, αν υπάρχει πραγματικά απειλή και για άλλους ανθρώπους, πρόσωπα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν υπηρεσία με ειδικές ταυτότητες ή σε δίκτυα εντός ή εκτός της χώρας. Και εγώ θεωρώ ότι, σε αντίθεση με ό,τι λέγεται από το πρωί, γιατί βλέπω μια ιδιαίτερη, ας πούμε, θα έλεγα πάγωμα, την πιο φυσιολογική λέξη, από την κυβερνητική πλευρά, θεωρώ ότι είναι μια κολοσιαία ευκαιρία. Γιατί σε αυτή την υπόθεση, κύριε και κυρία, δεν έχουμε να κάνουμε με έναν κομματικό ανταγωνισμό, με μια σπέκουλα εκλογική, με

0: τη διαφάνεια που έκανε.
1: Ο πελάτη σα εμένα.
0: Ναι, α, ναι, βέβαια. Και αν δεν τον συνδράμουν οι αρχέ και η υπηρεσία του στη διελεύκανση και περάσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα και κάποιο κύριο Ντίλιαν. Ενεργεία στελέχο. Και κάποιο κύριο Ντίλιαν ή κάποιο κύριο Μπίτζιο είναι πιο ισχυροί και έχουν μεγαλύτερη επιρροή στους θεσμούς και στις αρχές της χώρας, θεωρώ ότι το πρόβλημά μας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ωραία, είναι τεράστιο.
2: Μια χαρά τώρα, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Θα έχουμε εξελίξεις στην πορεία της υπόθεσης των υποκλοπών.
0: Η υπόθεση των υποκλοπών αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της κίνησης, ενηλικιώθηκε. Μέχρι τώρα ήταν σε εφηβικό στάδιο. Γιατί υπήρχαν αμφιβολίες περί βεβαιωμένων εγκλημάτων. Δύο υπουργοί, όταν μιλάνε στο τηλέφωνό τους, μπορεί να μιλούν για θέματα πολιτικής ατζέντας, για ιδιωτικά θέματα. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος ή οποιαδήποτε συνομιλία του ως τέλεχος ειδικού σκοπού και ειδικής διαχείρισης πληροφοριών, σε οποιαδήποτε στιγμή έχει διάτρηση κακόβουλου λογισμικού και μαγνητοφωνείται η συνομιλία του, διαπράτεται κατασκοπία κατά της χώρας και βεβαιωμένη απειλή στην εθνική ασφάλεια. Θεωρώ λοιπόν ότι από σήμερα και μετά οι αρχές, τα θύματα, οι άνθρωποι που έχουν συμμετέχει σε αυτό, πρέπει να σταματήσουμε ένα debate δημόσιο, να υπάρχει μια ομογένεια στην άμυνα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Και επειδή ζούμε πολύ ιδιαίτερες στιγμές, πολύ επικίνδυνες, γνωρίζετε την καθημερινότητα, τα θέματα τα εθνικά είναι πρώτα στην ατζέντα, δομούνται και θεμελιώνονται καινούργιες συμμαχίες με εταίρους στρατιωτικούς και εταίρους άμυνας, όπως το Ισραήλ, που πρέπει να δομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, καταλαβαίνετε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και οι Εθνικές Αρχές πολύ σύντομα και ήδη διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν και τους συμμάχους μας. Δεν μπορεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να είναι διάτρητη και δεν μπορεί να έχει μέσα κλάστερς ειδικά, μικροομάδες, που εξυπηρετούν συμφέροντα τα οποία υπερβαίνουν ή είναι αλλότρια των εθνικών συμφερόντων. Η στιγμή αυτή είναι ένα D-Day για τις υπηρεσίες της χώρας. Είναι μια τεράστια αφορμή. Να ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει συμβεί μόνο άλλες δύο φορές. Μία φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία φορά στην Ιταλία πριν από 35 χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες άλλες δύο φορές. Είναι πολύ σπάνια αυτή η υπηρεσία, αυτή η στιγμή, και θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία επιτέλους να κλείσουμε το παρελθόν. Το κράτος, το εσώτερο στην Ελλάδα και το κράτος των πληροφοριών πρέπει να είναι κράτος και όχι παρακράτος. Και όσα λεφτά και αν ξοδέψουμε στην άμυνα, στο Iron Dome, στις καινούργιους εξοπλισμούς, αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι διάτρητη και εξυπηρετεί συμφέροντα τα οποία είναι μικρότερα ή δεν είναι ολιστικά σε σχέση και σε κατεύθυνση εθνική, θα πολεμάμε με τέλεια όπλα.
2: Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση σύντομη, γιατί μας πιέζει και λίγο ο χρόνος. Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειρος νομικός, πότε θα πιστεύετε ότι τα έχουμε εξελίξει, αν τα ξαναπούμε εδώ σύντομα? Τα πούμε,
0: ξέρετε,
2: σύντομα.
0: Κάτι, για μένα κάθε ώρα που περνάει πλέον, γιατί και οι δύο είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο. Εγώ βλέπω έναν κίνδυνο. Ο κίνδυνος ποιος είναι? Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η παρουσία των τεσσάρων που ήδη έχουν καταδικαστεί απέναντι στον ανακριτή, αν η υπόθεση προχωρήσει? Ξέρετε που είναι ο Μπιτζιός? Ξέρετε που είναι ο Ντιλιάν? Ξέρετε, είναι άνθρωποι που έχουν ήδη καταδικαστεί. Κυρία Στεργίου, εσείς, αν είχατε καταδικαστεί 126 χρόνια και μετά άνοιγε καινούρια υπόθεση εναντίον σας, να ήσασταν υπόδικοι δεύτερη φορά και ήδη καταδικαστήσα, θα είχατε προφυλακιστεί για να διασφαλιστεί ότι θα παρουσιαστείτε. Ποια είναι η ασφάλεια δικαίου αυτή τη στιγμή? Πρέπει να κινηθούν άμεσα οι δικαστικές αρχές, να επέμβει άμεσα ο Άριος Πάγος, να ασκηθεί ποινική δίωξη και να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι αυτοί είτε θα τεθεί η υπόθεσή τους στο αρχείο γιατί ο Γιάννης Παπαδόπουλος λέει ψέματα, αλλά θα διασφαλιστεί ότι θα παρουσιαστούν στις αρχές.
1: Αυτά είναι που είπατε και σήμερα, δηλαδή. Αυτά που μας λέτε τώρα είναι αυτά που είπατε σήμερα το πρωί στον.
0: Δεν είπε, που καταθέσαμε το έγγραφο, κομμάτια του οποίου ξέρετε, γιατί δεν θέλουμε να διατρήσουμε κι εμείς. Τα έχω μεταφέρει με έναν τρόπο μεταφραστικό στο δημόσιο λόγο. Αλλά σας λέω ότι ο κίνδυνος διασφάλισης και θωράκισης της διαδικασίας ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν απέναντι στον ανακριτή είναι πολύ κρίσιμο.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως δηλώνουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Απόλυτη.
1: Ωραία, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο.
0: Μα αν δεν έχουμε. Μα η δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι πολύ περισσότερη και πιο ισχυρή από το κάθε άτομο. Ακόμα και αν λειτουργείται μερικές φορές από άτομα που τη μικραίνουν, είναι τεράστια.
1: Πάντως
0: είναι θεσμικά κρίσιμη για τη χώρα.
1: Δηλώνουμε ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
0: Απόλυτη.
1: Ωραία. Γιατί αυτό είναι το.
0: Μα γι' αυτό πήγαμε στη δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
2: κύριε Πόντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Καλά.
1: Και να πάτε καλά, γιατί είστε κι εσείς πριν την εφηβική ηλικία. Είστε σε νηπιακή
2: ηλικία. Μ' αρέσει πολύ έτσι πως κλείνουμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 10.30. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Η υβριδική επίθεση της Ρωσίας βλέπει η Γερμανία εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ένοχοι από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1-2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους. Ενοχή και των 22 κατηγορουμένων ζήτησε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Τη διερεύνηση της υπόθεσης για την τέλεση του εξόχως επικίνδυνου εγκλήματος της κατασκοπίας κατά της χώρας ζητά με μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator. Δεν φαίνεται να επωφελούνται στην πραγματικότητα οι καταναλωτές από τα αλλεπάλληλα πακέτα μέτρων της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Σε φιάσκο εξελίσσεται η τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία. Τα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου, στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Ιουλίου βρίσκεται το Brent. Το αμερικανικό αργό κινείται άνω του 4% μετά τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Το αμερικανικό αργό πλησιάζει τα 90 δολάρια και το Brent τα 94, καθώς η νέα κλιμάκωση αναζωπηρώνει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούς. Καιρός έθριος αύριο στην Αττική, 36 βαθμοί στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

από την Νίνα Σιμών, το Baltimore, παλιό κομμάτι, 1979, του Randy Newman, αλλά το λέει εξαιρετικά η Νίνα Σιμών.

0: Έχουν έρθει μηνύματα για τις προσκλήσεις?
1: Μηνύματα ακόμα για τις προσκλήσεις όχι, αλλά είναι ο Τάσος που ρωτάει κάτι. Για σένα μάλλον είναι. Δεν είναι το Baby Ruth το σήμα της εκπομπής πλέον?
0: Τώρα πια. Εντάξει, για.
1: Καλησπέρα, Τάσο.
0: Όχι, όχι. Αυτό έχουμε ως σήμα. Δεν είναι.
1: Εντάξει,
0: πλέον.
1: Ο Τάσος ρωτάει, ναι, εσένα μάλλον.
0: Όχι, όχι. Baby Ruth είναι, μπορούμε να το βάλουμε και ως First Base. Ήταν το άλμπουμ ωραίο.
1: Έχουμε καλησπέρες πολλές. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, δηλαδή? Συγγνώμη, το συμπάθειο.
1: Θέλω να ξαναπώ πάλι. Να ξαναπούμε πάλι πού?
0: Στο Πολεμικό Μουσείο την Πέμπτη.
1: Καταρχάς δεν είπες τι είναι. Πες λίγο την ταινία ξανά. Θύμισε μας λίγο τι θα δουν.
0: Θα δουν το The Match, αυτό μας περιέγραφε ο Γιάννης Τες, που είναι ένα ντοκιμαντέρ που είναι για το 1976, το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα Φόκλαν. Θεώρησε ότι είναι εξαιρετικό, του βάλε 4 από δαράκια ο Ζουμπουλάκης. Mm-hmm. Άκου ένα κομμάτι, μισό το περίμενε. Αυτή έχει σήμερα γενέθλια ο Μπάρι Γκίπ. Σ' αρέσαν οι Bee Gees? Σ' αρέσουν?
1: Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν.
0: Οι ροκάδες την ακούγαμε κρυφά Bee Gees.
1: Κάπως πετάχτηκες λίγο από την περιγραφή, λίγο της ταινίας και των προσκλήσεων σε ένα τραγούδι.
0: Άκου.

0: Λοιπόν, για την Πέμπτη είναι οι προσκλήσεις. Την Πέμπτη, λοιπόν, 3 του μηνός, αυστηρά την Πέμπτη, έτσι. Ξαναλέω, στο Σινέ Πολεμικό Μουσείο. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε ότι είναι εξαιρετικό. Όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει πολύ. Η ταινία είναι το The Match, το ντοκιμαντέρ που μας περιέγραφε χτες εδώ ο Γιάννης Ζουμπουλάκης. Γράφεται, ξέρω εγώ, πρόσκληση, τι να γράψουν, πρόσκληση. Ναι, κινηματογράφος. Σινέ Πολεμικό Μουσείο.
1: Θες είχαμε βιβλίο.
0: Θα ξανά έχουμε αύριο.
1: Και σήμερα έχουμε πρόσκληση, οπότε γράφουμε πρόσκληση. Να ξαναπώ λίγο του...
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, Viber, WhatsApp, 698-104-1046. Πέρα από τις καλησπέρας σας, γράφετε και πρόσκληση για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Μπορείτε να στέλνουν και στο Mega News, από ό,τι ξέρω, 104,6 από ό,τι βλέπω εκεί. Και στο Mega News, οπότε έχετε δύο τρόπους. Μήπως αυτό σας διευκολύνει λίγο περισσότερο.

0: Λοιπόν, άκου. Το πρώτο θέμα βέβαια είναι από χτες και διαρκώς και στο Ισραήλ είναι αυτό, έτσι, ο θόλος η ασπίδωρο αχιλλέα. Υπάρχει μια υπέροχη ιστορία πίσω από, από την ασπίδωρο αχιλλέα που έχει πολύ έτσι, ενδιαφέρον και νομίζω θα αρέσει και στους ακροατές. Η ασπίδωρο αχιλλέα ήταν αυτή που πήρε ο Έκτορας όταν έλειπε ο Πάτροκλος, και όταν έλειπε ο Αχιλλέας, έκανε ότι ήταν ο ίδιος ο Αχιλλέας. Ο Έκτορας τον σκότωσε, δεν πτωήθηκαν, γιατί ο Αχιλλέας ήταν μια μηχανή που σκότωνε ανθρώπους, έτσι, αυτό ήταν ο Αχιλλέας στη μυθολογία.
1: Πες εσύ την ιστορία για να πω εγώ μετά την είδηση.
0: Άκου τώρα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο Έκτορας, λοιπόν, ο Πάτροκλος σκοτώνει τον Έκτορα. Ωραία. Τώρα, ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα και πηγαίνει ο Γεροπρίαμος, ο οποίος είναι ο βασιλιάς, ο αντίπαλος βασιλιάς, να ζητήσει από τον Αχιλλέα το σώμα του γιού του. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη στην παγκόσμια ιστορία, το πρώτο καταγεγραμμένο παράδειγμα ενσυναίσθηση. Δηλαδή, αν θέλουν να περιγράψουν παγκόσμια τι είναι ενσυναίσθηση, περιγράφουν αυτή τη σκηνή, όπου πάει ο πατέρας του Έκτορα να ζητήσει το σώμα του πίσω, που τον έχει σκοτώσει ο Αχιλλέας γιατί έχει σκοτώσει τον φίλο του, και ο Αχιλλέας, ενώ είναι η μεγαλύτερη δόξα που μπορεί να έχει, είναι να πάρει τον αντίπαλο βασιλιά, να τον κάνει ό,τι θέλει, κάθεται μαζί του, τον ακούει, βάζει και τα κλάματα και στο τέλος του δίνει το σώμα του γιού του. Θεωρείται παγκόσμια το πρώτο παράδειγμα ενσυναίσθησης. Τι σημαίνει ενσυναίσθηση, όχι ίκτος, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ότι ο Αχιλλέας μπήκε στη θέση ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ενσυναίσθηση. Όλο αυτό είναι μια υπέροχη ιστορία που είναι στην Ιλιάδα, βέβαια, είναι υπέροχη ιστορία. Οπότε η είδηση ποια είναι?
1: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι μπήκαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, και μετά από όλο αυτό το ωραίο story το οποίο μας είπες, εγώ διαβάζω ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, λοιπόν, στο In, το οποίο, καλά πέρα από την είδηση ότι τη Δευτέρα, λοιπόν, έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα στο Tel Aviv, δηλαδή αυτή η συμφωνία αφορά την Ελλάδα και το Ισραήλ, για την ανάπτυξη, λοιπόν, της ασπίδας του Αχιλλέα, όπως είπες πάρα πολύ καλά. Είναι ένας αντιβαλιστικός και αντιδρών θόλος με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης ελέγχου. Και, λοιπόν, διαβάζω εδώ στο πολύ ενδιαφέρον θέμα της Αλεξάνδρας Φωτάκη ότι από τις 23 Ιουλίου ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Νίκος Δένδιας, κατά την παρουσίαση των αποφάσεων του ΚΙΣΕΑ, είχε αναφέρει ότι υπάρχει αυτή η πάγια εντολή και υπάρχει και αυτή η διάθεση, λοιπόν, ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν σύστημα πέραν των απολύτων εξειδικευμένων περιπτώσεων.
0: Πάντως με αυτό.
1: Και έρχεται σήμερα αυτή η υπογραφή, ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπες. Θα συμμετέχουν και ελληνικές εταιρείες.
0: Χαρακτηρίζεται 25%. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι πια με μία φράση οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή. Οριστικά, δηλαδή είναι πλήρως ψηφιακό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνουμε σε ολοκένουργια εποχή.

0: checking time did punch me and I sighed and bleeded like a windfall. Happy bleedy, happy.
1: Anthony the Johnsons. Σ' αρέσει αυτό?
2: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, να. Έχεις, να πούμε, το έχεις επιλέξει εσύ όλη τη λίστα των τραγουδιών. Εσύ είσαι αυτός ο οποίος μας κρατάει στην τροφιά μουσικά.
1: Speechless.

Ένας δίμετρος τρανς είναι ο Άντωνι, από τους Άντωνι The Johnsons. Αξίζει πάρα πολύ να τον βρείτε, είναι ειδική περίπτωση. Είναι και πολύ σπάνιος, Θοδωρή. Πολύ σπάνιος. Εννοώντας ότι τραγουδάει σπάνια, μόνο με τον Lou Reed είχε δεχτεί να τραγουδήσει live.

0: άκου. Θυμάσαι που λες θες να ακούσεις ελληνικά τραγούδια?
1: Ναι, τι ετοιμάζεις?
0: Να μην το ξέχασες. Θες να ακούσεις ελληνικά τραγούδια?
1: Είπα. Ωραία. Ναι, λέω, λοιπόν, ρώτησα, θα υπάρχει και κανένα ελληνικό?
0: Πολλά. Έτσι, λοιπόν, σήμερα σκεφτόμουν ποιο τραγούδι θα μπορούσα να σου βάλω που θα σ' αρέσει. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Mm-hmm. Αλλά το έχουμε, Θοδωρή. Άκου, περίμενε. Άκου όταν ο Τζιμάκος τραγουδάει. Ωραία, άκου να δεις. Σας προτείνω να το δυναμώσετε. Είναι μεγάλη στιγμή του Τζιμ Πανούση.

0: καταλάβεις πόσο εξημερώνει τα ήθη.
1: Λοιπόν, εσύ τώρα πριν, όχι περίμενε, ναι, με ρώτησες, ναι, ρώτησες αν ξέρω αυτό το τραγούδι και αν έχω ξανακούσει Νίκο Ξυλούρη.
0: Όχι Ξυλούρη αυτό, ναι, ψω το, αν έχεις ακούσει αυτή την εκδοχή από τον Τζιμ Πανούση.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, όχι αυτό, εννοείται παιδί. Για να καταλάβεις πόσο εξημερώνει τα ήθη η μουσική, ναι, μπήκε μέχρι και ο Μπάπης Χριστόγλου στο στούντιο, από ό,τι είδες, μπήκε, βγήκε, τον έφερε.
1: Ήρθε εδώ με το πνεύμα του να μας ενισχύσει.
0: Όχι, με το πνεύμα του ότι το αρέσει ο Πανούσης.
1: Το πνεύμα.
0: Νομίζω ότι έχει πάρει και συνέντευξη κάποια στιγμή ο Χριστόγλου.
1: Πνεύμα και σώμα φυσικά, απλά λέω με τη βαρύτητα που έχει το πνεύμα του.

0: Και μια που μιλάγαμε για τον Μπάμπη Χριστόπουλο, φανατική της Μίλαν, η Ορνέλα Βανώνη.
1: Αλήθεια.
0: Μιλανέζα, φανατική.
1: Μ' αρέσει που τα συνδέει όλα αθλητικά με μουσική. Όλα. Ό,τι μουσική παίζει με κάτι συνδέεται.
0: Ποιο σπορ σου αρέσει?
1: Μόνο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Εσένα?
0: Είμαι περισσότερο μπασκετικό παρά.
1: Σ' αρέσει το μπάσκετ, σ' αρέσει πολύ, γιατί, πολύ. Γιατί είναι
0: όχι
1: γρήγορο.
0: Όχι μόνο, γενικότερα όλα τα αθλήματα που παίζονται, σχεδόν όλα, όχι το μπάτμιντον, εντάξει, καταλαβαίνω αυτούς που γουστάρουν το μπάτμιντον, που παίζονται σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή μπορώ να κάτσω να δω βόλεϊ όταν παίζουν οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Είναι δηλαδή ποίημα. Προφανώς μπορεί να δεις...
1: Μπάσκετ ή βόλεϊ σ' αρέσει περισσότερο?
0: Μπάσκετ. Όχι, λέω, μου αρέσουν όλα τα αθλήματα όταν παίζω σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και βόλεϊ μπορώ. Αλλά είμαι περισσότερο μάλλον μπασκετικός.
1: Μας εξηγήσεις και εμείς που δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το υψηλό επίπεδο. Τι εννοεί υψηλό επίπεδο?
0: Είναι κορυφαίες ομάδες. Δεν είμαι κριτής. Δεν είναι.
1: Α, εννοεί δεν σ' αρέσει το αριστεχνικό?
0: Όχι αυτό, όχι, δεν είναι αυτό. Ενώ όταν παίζουν οι κορυφαίοι παίχτες των ομάδων, δηλαδή τα παίζουν. Θα σου πω ένα πράγμα.
1: Ποτέ διαρκεία σε κάποια από τα αθλήματα?
0: Διαρκεία όχι, αλλά υπήρχε μια εποχή που πήγαινα συνέχεια. Αλλά πρόσεχε τι γίνεται. Τι έχει πει ο Σωστακόβιτς, μια που είναι το σήμα μας. Mm-hmm. Ο Σωστακόβιτς έχει πει τη μεγάλη φράση ότι το ποδόσφαιρο είναι το μπαλέτο των μαζών. Δηλαδή τα σπορ έχουν και την άλλη πλευρά, το flip side που λένε και οι Αμερικάνοι. Δεν
1: θα
0: είναι
1: παίξει
0: μόνο...
1: ένα τραγούδι τώρα μετά από όλο αυτό, για να ακούσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Παίξει μια Λιόλιου, το νοικιάστηκε.
1: Δεν θε να παίξει. Λιόλιου άλλε ώρε.
0: Πιο αργά.
1: Άλλες ώρες εννοείται. Μετά τις 12. Μπορώ να βγάλουμε καμιά τηλεφωνική μετά τις 12.
0: Τι λιώνει,
1: κάνω παρέα. Στη συνέχεια. Ναι, θα κάνω συνέχεια. Ναι. Θα συνεχίσω εγώ.
0: Για πάλι.

0: Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ γιατί έβαλα αυτό το τραγούδι. Γιατί το διάλεξα για σήμερα. Αυτό το τραγούδι που ακούς τώρα, αν λέει Τζάνι Τσόπλιν, είναι των Bee Gees.
1: Mm-hmm. Να. Και.
0: Να. Για πες, σταυρό που σου κάνω. Τι.
1: Και πες, δεν σου πιστεύω, είναι απίστευτο το που λες.
0: Λοιπόν,
1: να μην διαβάσω μερικά μηνύματα.
0: Εννοείται πολλά.
1: Θέλεις. Λοιπόν, καλό μήνα στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Ωραίες επιλογές τραγουδιών, λέει, βαθιά ψαγμένα. Είναι ακριβώς για την εκπομπή που κάνουμε, οι ωραίες επιλογές. Μουσική ακούμε εδώ. Λοιπόν, ο Στέλιος, ο Στυλιανός. Mm. Καλή αρχή. Γεια σου Στέλιο, από το Ασπρόμαυρο Βανκούβερ, από τον Καναδά.
0: Ασπρόμαυρο εννοεί πάω καρά. Τι εννοεί?
1: Νομίζω ότι, μπορεί να μας εξηγήσει ο Στέλιος. Mm. Νομίζω ότι εννοεί ότι μάλλον ίσως έχει καταχνιά. Μάλλον έχει καταχνιά. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία. Υγεία, υγεία. Λοιπόν, ο Νίκος έστειλε πρόσκληση. Ο Νίκος. Δεν βλέπω
0: Νίκο
1: άλλα
0: για την
1: με πρόσκληση.
0: Έτσι, Νίκο για την Πέμπτη. Έτσι το έχεις καταλάβει, ότι είναι μόνο για την Πέμπτη. Ωραία. Άλλο μήνυμα.
1: Λοιπόν, αυτά. Θα επανέλθουμε.
0: Πάμε, γιατί έχουμε και το δελτίο των ειδήσεων.

0: είναι 11. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία απέρριψε ως αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κάνοντας λόγο για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Η πρεσβεία, με ανακοίνωσή της στο Telegram, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Νωρίτερα, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει λόγο για woke agenda που έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και χαρακτηρίζει την εξέλιξη συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ εμφανίζονται ως διαθέσιμες επιλογές για το φύλο οι ενδείξεις άρεν, θύλη, άλλο και ακαθόριστο. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News και τον Νίκο Ευαγγελάτο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Αγαπημένο μου Πρόεδρε, ψυχραιμία, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στα 15 λεπτά των Νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του. Παράλληλα, υπενθύμησε τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αναφέρθηκε στο Καζάν Καζάν, τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και το Κάσους Μπέλι. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών στα εθνικά θέματα με το επιχείρημα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση που πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος να θέσει μπροστά στον Ερντογάν το θέμα του Κάσους Μπέλι. Σε φιάσκο εξελίσσεται η τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών οδήγησε ακόμα και σε ανατιμήσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στις λίστες με τα αγαθά, τα οποία θεωρητικά θα έπρεπε να πωλούνται φθηνότερα. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία, σε μια περίοδο μάλιστα που επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Ένοχοι από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα αναμένεται να καταθέσει αύριο ο δικηγόρος των οικογενειών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Ρασίκ Σαντατέρ. Η ισπανική ομάδα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κολομβιανού Χαφ ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό του το διεθνή άσο. Πρόκειται για μια ιστορική μεταγραφή για το σύλλογο του Μεγάλου Λιμανιού, η οποία θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογιστούν τα χρήματα που θα πάρει ο 23χρονος μέσος, αλλά και οι προμήθειες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι-βόρειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Όλες οι ειδήσεις στο in.gr.

0: Ωραία, εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε, είμαστε καταρχάς συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Ελένη Στεριού, Μάκης Προβατάς. Να πούμε άλλη μια φορά για τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Σινέ Πολεμικό Μουσείο που έχουμε την προβολή του ντοκιμαντέρ The Match. Είναι ντοκιμαντέρ για το, αυτό τον περιφόητο αγώνα Αργεντινής Αγγλίας που έγινε το 1976 και έχει να κάνει και με τα Falkland. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου μόνο ισχύουν αυτές τις δύο προσκλήσεις, όπως μας έδωσε ο Γιάννης Ζουμπουλάκης, και μπορείτε να στέλνετε και σε WhatsApp και σε Viber γράφοντας λέξη πρόσκληση. Πώς ακριβώς είναι οι αριθμοί, γιατί δεν τους έχω.
1: Ναι, λοιπόν, είπαμε, στέλνετε Viber, WhatsApp 698-104-1046. Λοιπόν, ξέρεις, άκουγα τώρα, μου έμεινε από την πολύ καλή συνάδελφη την Εύη Βυσβάρδη που διάβαζε τους τίτλους ειδήσεων. Η εξής είδηση, καλά, με αφορμή βέβαια και τον πληθωρισμό έτσι που αυξήθηκε πάλι τον Αύγουστο 3,7. Και η είδηση λοιπόν, την ξαναλέω λίγο πιο αναλυτικά, ότι είναι... σε φιάσκο για τέταρτη κατά σειρά είναι, δεν μπορεί να μειωθούν λοιπόν και να συγκρατηθούν οι τιμές παρά τις κυβερνητικές λοιπόν αυτές κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Και μάλιστα, όπως αποκάλυψε το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, ξαναλέω λοιπόν την είδηση των τίτλων ειδήσεων έτσι, για όσους δεν ακούσανε πριν, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν σε συνέχεια με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία σε μια περίοδο λοιπόν που υπήρχε πάγωμα τιμών. Και όταν μιλάμε για πάγωμα τιμών, μιλάμε για το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο. Τώρα,
0: άρα θα υπάρχουν, φανταζόμαστε, επιπτώσεις αυτούς. Ναι, κάποιοι δηλαδή αύξησαν τις τιμές για να τις μειώσουν μετά, αυτό δεν λέει.
1: Ναι, προφανώς έχουν όλα μια εξήγηση για το ότι αυξάνονται οι τιμές, ναι, δηλαδή δεν είναι έτσι.
0: Οι σοκέρδοι έτσι αλλιώς είναι εκεί. Το θέμα είναι αυτό, ας πούμε, αφού εντοπίστηκαν, προφανώς εντοπίστηκαν για συγκεκριμένα μαγαζιά, καταστήματα, στο σούπερ μάρκετ, και καλό θα ήταν να μαθαίνουν και τα ονόματα.
1: Ναι, και αν διαβάσεις και την αρθρογραφία, δηλαδή από τους ειδικούς, τους οικονομολόγους, διάβασα δηλαδή σήμερα στον οικονομικό ταχυδρόμο από τον Σάββα Ρομπόλ, που είναι για καθηγητής, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της μείωσης του χρέους είναι εξαιτίας της ανάπτυξης, η οποία ανάπτυξη έχει έρθει και από τον αυξημένο πληθωρισμό, έτσι. Και όλο αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι υπάρχει μία αύξηση του ποσοστού στις συγκεκριμένες ομάδες της φτώχειας. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα τώρα, γιατί άκουγα και τον Παύλο Τσίμα το πρωί που έλεγε ότι το ραδιόφωνο δεν αγαπάει πάρα πολύ τους αριθμούς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δεν κάνω
1: μιας που πιάστηκα από αυτή την είδηση, από τους τίτλους ειδήσεων, και να το πούμε αυτό, γιατί ξέρεις, λίγο με τις μουσικές... Ωραία είναι και οι μουσικές, έχουμε χαθεί λίγο σε αυτόν εδώ τον ωραίο κόσμο, αλλά υπάρχει, συμβαίνει και κάτι έξω. Υπάρχει κάτι στα σπίτια μας, υπάρχει κάτι το οποίο αναζητούμε και μια απάντηση. Αύριο μεθαύριο, τώρα και στη ΔΕΘ, μιας που έχουμε αυτό το ετήσιο ραντεβού μας πάνω. Δεν ξέρεις πώς τα βλέπεις όλα αυτά.
0: Θα ακούω τα τραγούδια.
1: Θες τραγούδι. Ναι.

0: Λοιπόν, άκου. Δεν είναι πολύ μακριά εκεί που έλεγε μια περότσι πριν ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει ένας εργαζόμενος σε κάθε σπίτι, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τώρα πια η ανεργία είναι σε κάτι μονοψήφια πολύ χαμηλά. Θέλω να πω δηλαδή, ας πούμε, παίρνω ένα νούμερο και μία παράμετρο. Και εγώ προφανώς δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι, ξέρεις, ότι υπάρχει όλη αυτή η καταστροφή που βλέπουν διάφορα κόμματα. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα. Θέλω να σου πω ότι η μητέρα μου είναι χαμηλός συνταξιούχος. Στη σύνταξή της υπάρχει το 5 μπροστά. Σε τριψήφιο, έτσι, μην φανταστείς, τετραψήφια σύνταξη.
1: Είναι ένα ωραίο παράδειγμα πίσω από τους
0: ναι, ναι. Αυτό τα, λοιπόν, τα, ναι, ναι, αυτό υπάρχουν αυτοί οι ομάδες.
1: Πώς θα αισθάνεται όλα αυτά?
0: Όχι, ζει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που την συνδράμουν. Αλλά θέλω να πω, προφανώς υπάρχουν αυτά.
1: Επιβεβαιώνω τα στοιχεία ότι αλλά, υπάρχει
0: ναι,
1: εκεί, αλλά, ένα ζόρι.
0: Ναι, άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τα πράγματα, αν σκεφτούμε πώς ήταν μέχρι πριν από 10-15 χρόνια, αυτό θυμήθηκε ο Παπανδρέου, που λέει ο στόχος μας είναι, το θυμάσαι μου είπες, ένας εργαζόμενος ανά σπίτι. Δεν υπήρχε καν εργαζόμενος ανά σπίτι μέχρι πριν από κάποια χρόνια.
1: Και τώρα πια η ανεργία είναι... έχει μειωθεί η ανεργία.
0: Τώρα ψάχνουν οι εταιρείες εργαζόμενους.
1: Ναι. Τι κάνουνε, τι έκανε.
0: Ψάχνουν οι εταιρείες εργαζόμενους. Δεν πάνε οι άλλοι να δουλέψουν.
1: Εντάξει, τώρα πας σε άλλο. Εγώ όμως θα σου πω ότι το κομμάτι της ανεργίας όντως έχει μειωθεί. Μειώνεται προφανώς και σε σύγκριση με τότε που ήταν και δύσκολα τα πράγματα, συνθήκες μνημονίων. Το θέμα είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ, το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο ξέρεις πολύ καλά, και η αγοραστική δύναμη, δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Συμφωνώ. Επίσης, να πρέπει να...
1: Συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία.
0: Επίσης, θα πρέπει να δούμε. Θα πρέπει να δούμε αυτό που συνεχίζει να υπάρχει προφανώς στην Ελλάδα, έτσι, σε πολύ ισχυρό, η μαύρη οικονομία. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Οι Έλληνες δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε και όσο φτωχοί δηλώνουμε ή νομίζουμε, λέμε ας πούμε, ότι ποιοι θεωρούν τον εαυτό τους.
1: Και αυτό πάλι θέμα ελέγχων είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς.

0: Θάνος έστειλε ένα μήνυμα, λέει το κόλπο αυτό με τις πλασματικές, με τις αυξήσεις και τις πλασματικές μειώσεις γινόταν πάντα. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Πάντα θυμάμαι ότι μάλιστα τον πρώτο καιρό, τον Black Friday, θυμάσαι που γινόταν, που στην πραγματικότητα πήγαινες και βρίσκεις ένα προϊόν το οποίο ήταν, το βρίσκεις την ίδια τιμή όπως ήταν παλιά σχεδόν.
1: Ξέρεις τι, το πιο εύκολο πράγμα, το πιο, δηλαδή για κάποιον που θέλει να αποδομήσει μια κατάσταση, ένα γεγονός, είναι να το απλώσει το χρόνο. Γινόταν πάντα.
0: Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι...
1: Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Έχουν ληφθεί πολύ συγκεκριμένα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία δείχνουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν, δεν αποδίδουν.
0: Ο χρόνος που έχει σημασία. Δεν έχει σημασία στην... εσύ μάλλον εννοείς ότι όταν φταίνε όλοι δεν φταίει κανένας. Αυτό ισχύει. Ο χρόνος όμως, με το βάθος του χρόνου, δείχνει, μπορεί να σου δείξει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πρόβλημα. Δηλαδή όντως ότι δεν υπάρχει...
1: Μια μυρολατρία λίγο, εντάξει, καθόλου, που καθόλου, γινόταν πάντα καθόλου, και γινόταν. Καθόλου, και από τότε γίνεται και τώρα όχι, και ολοκ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου, δεν λέω αυτό. Λέω ότι... Εάν αυτό γινόταν πάντα, για ποιο λόγο γινόταν πάντα, για ποιο λόγο συμμετείχαμε κι εμείς βεβαίως πολίτες, αλλά μήπως πρέπει να φτιαχτεί μια αρχή για την οποία ευθύνεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι τώρα είναι η κυβέρνηση. Αλλά ο χρόνος σε βοηθά ίσως να δεις και μια νοοτροπία. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, δεν κόβονται αποδείξεις από πάντα, είναι γιατί. Έτσι, δεν κοβαν όλοι οι αποδείξεις, είναι γιατί αυτή η νοοτροπία έχει περάσει στην Ελλάδα, έχει περάσει και στον ίδιο τον πολίτη.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι μια μυρολατρία να λέμε ότι αυτό είναι μια νοοτροπία και μια κουλτούρα. Και ξέρεις κάτι, επειδή σ' αρέσει και λίγο η ιστορία και να κάνεις τα flashback, αυτή είναι η Ελλάδα του Κώστα Σιμίτη, δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν επιχείρημα. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έχουμε εξελιχθεί.
0: Δεν υπάρχει
1: τεχνολογία.
0: Δεν είναι επιχείρημα.
1: Υπάρχει τεχνολογία για τους ελέγχους.
0: Απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό. Απόλυτα σωστό.

0: αλλάξαμε τραγούδι, πήγαμε στο Weisheim, τον Rainbow. Λοιπόν, διάβαζα ένα, ας πούμε, η Ελλάδα, ξέρεις, δύο κομμάτια, δύο σημεία στα οποία είναι πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι στα μπαρ και στα καφέ ανακεφαλή ανακάτοικο, ανακατοίκους δηλαδή.
1: Τα σουβλάκια πάει, πήγανε πιο πέρα.
0: Τα σουβλάκια, εντάξει, τώρα δεν λέγονται, ίσως μπερδεύονται, δεν λέγονται πια σουβλάκια, λέγονται, ξέρεις, μπουτίκ.
1: Μπουτίκ. Εγώ σε αυτό κρέατος, που πάω εγώ, λαϊκό παιδί, λέγονται ακόμα σουβλάκια.
0: Ναι, ναι. Και επίσης είμαστε και πρώτοι στο delivery φαγητού σε όλη την Ευρώπη. Ότι παίρνουμε φαγητό σπίτι. Αυτό.
1: Μπορεί να μας έχετε πιο φθηνά, φαντάσου.
0: Πιο φθηνά, δεν
1: τίποτα. Το να πας ράφι να κυνηγάς στο σούπερ μάρκετ, να πας ένα-έναν.
0: Αυτό να μαγειρέψεις. Όχι. Δεν τρώμε, μαγειρευτό, δεν τρώμε πια μαγειρευτό φαγητό οι Έλληνες. Γι' αυτό και όταν βρίσκεις.
1: Ωραία πρωτιά.
0: Ναι, όταν βρίσκεις ωραίο μαγειρευτό φαγητό, τρέχουν λίγο τα σάλια.
1: Εντάξει.
0: Που είναι, ίσως το πιο σπάνιο είναι το μαγειρευτό φαγητό. Είναι το πιο ωραίο, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Pavlov's Dog, έπαθα σε Λόρια. Θυμήθηκα δύο μαγειρευτά, έτσι, μαγαζιά με μαγειρευτά στο Κολωνάκι και είμαι. Μη φανταστείς, 9 ευρώ τα μακαρόνια, κυρία μου. Μην νομίζω ότι θα φας μια 30 μακαρονάδα κατά

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για πρόσκληση. Θα κάνουμε την κλήρωση αργότερα, οπότε μπορείτε να στέλνετε.
1: Όχι πάρα πολύ αργότερα, μην τους δίνεις θάρρος.
0: Αργότερα νόμιζα στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Σε 25 λεπτά. Δεν έχετε χρόνο.
0: Σε 25, ναι, ωραία. Να χαρά. Ενώ θα έχετε ακόμα λίγο. Έχεις δίκιο. Πρέπει να φέρουμε ένα suspense. Λοιπόν, δεν έχεις όνομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Μας λέει λοιπόν ο φίλος ακροατής ή φίλη, είναι ντροπή συνταξιούχοι που έχουν δουλέψει να περιμένουν τα παιδιά τους ή τα παιδιά από τους γονείς. Η μισθή είναι εξευτελιστική, λοιπόν, μας λέει εδώ ο φίλος ή φίλη.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, τι υποθέτεις ότι μπορεί να πει σαν κατώτατο μισθό Μητσοτάκης, σίγουρα πάνω από 9,50. Λες να ακούσει το χίλια, να ακούσουμε το χίλια.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες από το ρεπορτάζ και φυσικά δεν είναι το ρεπορτάζ από το κεφάλι των συναδέλφων. Διαρρέεται όλο αυτό ότι θα υπάρχει γενικά ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι ειδικά για το 27. Θα φέρει πάρα πολύ, θα είναι κάτι ταρατατζούμ. Ωραία, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Ο κατώτατος δηλαδή να είναι. Ναι, γιατί τετραψήφιος.
0: Ο κατώτατος.
1: Ναι.
0: Όχι η μισθή.
1: Ο κατώτατος.
0: Τα 1500 που λέγαμε να.
1: Αλλά βέβαια, αν κάνει τον κατώτατο, επειδή δεν τον δίνει το κράτος, ούτε δίνεται με νόμο ο κατώτατος.
0: Γι' αυτό μπορούμε και να το εξαγγείλουμε.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν μπορεί να το εξαγγείλεις και να το κάνεις. Πρέπει να δοθούν τα κίνητρα στις εταιρείες για να μπορούν να δίνουν τέτοιους κατώτατους. Δηλαδή, για να δώσει μια ιδιωτική εταιρεία κατώτατο, δεν είναι
0: τίποτα. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και νομίζω ότι λόγω του ότι έχουμε και εκλογές. Θα προσπαθήσει κάποια να τα εφαρμόσει και το 27, τα οποία θα έχουν άμεση ανταπόκριση. Αυτό λέει η πολιτική λογική, έτσι.
1: Για θα είναι αναγκαστικό, δεν μπορεί να πει κάτι και να μην το κάνει.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε δελτίο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 11.30 στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κάνοντας λόγο για μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Νωρίτερα, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας του στη Γερμανία. Επίθεση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους, κάνοντας λόγο για woke agenda. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Life News. Αγαπημένε μου Πρόεδρε, ψυχραιμία, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε φιάσκο εξελίσσεται η τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των τιμών. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία. Ένοχη από το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, 36 βαθμοί στην Αθήνα έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Λοιπόν, η Λίνα έχει ένα αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει δεκτό.
1: Τι λέει το
0: αίτημα? Γεια σου Λίνα, καλό μήνα, καλό μήνα. Θα μπορούσατε να βάλετε και άλλο ελληνικό? Το Βασιλιάς και εγώ της Αφροδίτης Μάνου, και λέει μάλιστα ότι θα μου αρέσει.
1: Προς το παρόν αυτό είναι η Τίνα Τάρνερ. Είχε βγάλει ένα solo album που λεγόταν Acid Queen και έχει αυτή τη φοβερή εκτέλεση. Ενώ δεν αντέχεις να ακούσεις οτιδήποτε άλλο από τη φωνή του Robert Plant, δεν το αντέχεις.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κάποια τραγούδια δεν πρέπει να γίνονται διασκευές όπως είναι αυτό, και γενικά η Led Zeppelin, αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο.

0: Παρακαλώ. Θέλω να κάνεις μια γούρικη τελευταία αναγγελία για τις προσκλήσεις. Για τις δύο προσκλήσεις για μεθαύριο Πέμπτη.
1: Θέλεις να ξαναπώ τα νούμερα. Θέλεις τα νούμερα τα οποία θα στέλνουν λοιπόν πρόσκληση, τη λέξη πρόσκληση. Πείτε και μια καλησπέρα και ένα καλό μήνα φυσικά, αν θέλετε. Λοιπόν, Viber, WhatsApp 698-104-1046. Το ξαναλέω λοιπόν το τηλέφωνο 69-81-04-1046. Δεν ξέρω να σας μπερδεύω, γιατί κάποιες φορές θέλω ένα τρία, με άλλες φορές ένα δύο. Παρ' όλα αυτά θα το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Και στο Mega News 104 και 6.
0: Για πες μια φορά να δω πώς ακούγεται.
1: Πού στέλνει, με ποιο, ανά δύο.
0: Τον αριθμό, ναι.
1: 69-81-04-1046. Καλύτερα.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά αυτό είναι του δικού μου εγκεφάλου. Μπορεί άλλο να το θυμάμαι.
1: Ωραία, λοιπόν, ερώτηση από τη Λίνα για εσένα.
0: Εμένα.
1: Γιατί τα ξέρεις αυτά. Ξέρεις από μουσική, εντάξει άλλων, κυρίως όμως. Χωρίς τη μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος και ρωτάει ποιος το είπε.
0: Εντάξει. Ο Νίτσε, αυτό είναι πολύ γνωστό, εσύ.
1: Μας ρωτάει όμως.
0: Είναι γνωστό, ρε Νίτσα.
1: Η Λίνα,
0: Νίτσα,
1: θέλει, όχι, να Λίνα, μάθει, θέλει να το μάθει από σένα.
0: Ναι,
1: θέλει να τα ακούσει.
0: Έγκυρο, έγκυρο, ναι.
1: Θέλει να τα ακούσει από σένα.
0: Δηλαδή, αν σε έλεγα ο Τόλης Βοσκόπουλος, τι θα το πίστευε.
1: Από σένα, ναι.
0: Εκεί έχουμε καταντήσει.
1: Από σένα και από αυτή την εκπομπή, ό,τι λέμε φυσικά.
0: Πες, σώσε με, ρε Έρη. Η Έρη Φαλαμή, η οποία είναι εδώ και αρκετή ώρα στον ήχο. Η Αφροδίτη Μάνου σε μεγάλες στιγμές, στίχη μουσική.

0: Θέλεις να τη φέρουμε μια μέρα στο στούντιο, την Αφροδίτη? Ήμασταν γείτονες για 11 χρόνια. Και καλοί γείτονες, ενώ μόνο... κατεβαίναμε ένα σπιτό.
1: Φυσικά, μόνο όσοι είναι γείτονες σου.
0: Δεν μπορώ να φωνάξω κανένα άλλο.
1: Γιατί το λες, επειδή είναι γείτονά σου.
0: Όχι, κάτσε ακούσουμε το τραγούδι και θα σου πω. Ήμασταν, δεν είμαστε.
1: Okay.
0: Ήμασταν.

0: Σεβάζω τώρα καλλιτέχνε που θα σε ρωτάω για τον καθένα. Θε να του φέρουμε, είναι φίλοι μου. Θέλει.
1: Ναι, ωραία. Θέλω όλου του φίλου σου εδώ, ναι. Θα του αποκαλύψει εδώ. Όσοι είναι φίλοι και γείτονε, λοιπόν, κυρίε και κύριοι, θα έρχονται στην εκπομπή του βράδυ.
0: Ακούστε, για άκου αυτή εδώ, μπορώ να σου πω.
1: Όσοι είναι φίλοι του Μάικ Προβατά.
0: Στον Κώστα τον Παρίσι, άκου όμω εδώ.

0: Ωραίο. Και σαν σ' άρεσε αυτό, σ' άρεσε. Πες δυνατά γιατί δεν ακούει κανείς. Να είναι χολύπτη που κουνάει το κεφάλι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Λοιπόν, έχουν έρθει άλλα μηνύματα?
1: Δεν έχουν έρθει άλλα μηνύματα. Ξαναλέω, μπορείτε για πάρα πολύ λίγο να στείλετε για τις προσκλήσεις.
0: Ωραία. Έστειλε μήνυμα Ζουμπουλάκη. Λέει, πέφτω για ύπνο. Πόσο τώρα.
1: Πέφτω για ύπνο.
0: Όχι, όχι. Γιατί ξυπνώ πρωί να πάει στη Βενετία, σου θυμίζω. Όχι στη Βενετία, στη Βενετία δεν πάει. Και πέφτω για ύπνο, στείλε μου τα ονόματα. Αυτό για να έχει το νου σου.
1: Ωραία, μόλις. Μόλις κάνουμε την κλήρωση στο τέλος, θα πούμε και τα ονόματα. Να σε ρωτήσω, εσύ τάξη που σου αρέσει και η μελοποίηση, εγώ καταλαβαίνω, από την καταστάσεων. Τώρα που πάμε σε αυτές τις εκλογές, που είναι ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό, μην το περιγράψουμε όλοι, γνωρίζουμε τώρα ότι έχουμε πολλές αλλαγές. Τι τραγούδι θα βάζεις να το σκεφτείς? Χρειάζεται να μου απαντήσεις τώρα, γιατί σε φνηδίασα λίγο.
0: Όχι, όχι, θα πω.
1: Αλλά ξέρω ότι σ' αρέσουν οι μουσικές και σ' αρέσει να τα αντίνεις.
0: Θα βάζα το Φουόκο, Αντριάνο Τσελεντάνο, το έχουμε. Για ψάξω να δεις.
1: Θέλω και γιατί όμως.
0: Όχι, δεν πάει. Το έχουμε, το Φουόκο. Θα το βάλω μέσα μετά.
1: Από το Αμερικάν.
0: Μάνος Ελευθερίου, στίχος, φοβερός, εδώ ο Θηβαίος. Αυτά σ' αρέσουν ή τσάμπα τα βάζω?
1: Μ' αρέσουνε, πολύ μ' αρέσουνε. Απλά έχω συνηθίσει να τα ακούω σε άλλες ώρες, καταλαβαίνεις.
0: Τι ώρες να ακούω, ώρα θα πρωί?
1: Θα κάτσω, ξέρεις, να συζητήσω διάφορα.
0: Πιο μετά ή πιο πριν από την ώρα τη δική μας?
1: Πιο μετά και πιο πριν.
0: Όχι την ώρα, όχι 10 με 12.
1: Όχι 10 με 12. Όχι, φυσικά, ενώ ότι έχω, τα ακούω σε φάση διασκέδασης, αυτό εννοώ, σε φάση χαλάρωσης.

Λοιπόν, τελευταία αναγγελία για τις προσκλήσεις. Ξαναλέω ότι στέλνουμε πρόσκληση, τη λέξη πρόσκληση στο Viber, WhatsApp. Τώρα θα τα πω ανά τρία. Λοιπόν, 698-104-1046. Τη λέξη πρόσκληση για να κάνουμε σε λίγο την κλήρωση. Σε λίγο δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο.

0: φιόρι.
1: Το πρώτο που σου έρθει στο μέλλον δεν είναι τι λένε τώρα αυτοί. Τι λένε στίχοι.
2: Α, νόμιζα για εμάς ότι θα έλεγες τι λένε αυτοί.
1: Τι λένε, τι λένε αυτοί. Αυτό, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι φόκο, φωτιά. Φωτιά σε όλα.
2: Φωτιά λοιπόν οι εκλογές της προσοχής κάλπες.
1: Φωτιά,
2: αυτό,
1: φωτιά, μόνο. Να φωτιά σε όλα.
2: Αυτή είναι μόνο η δήλωση του Μάικ Προβατά.
1: Όχι, όχι, φωτιά σε όλα. Καλά, δεν το μόνο επειδή το πες και επειδή μ' αρέσει.
2: Εντάξει, ναι, ναι.

0: Θέλω να πω, σ' άρεσε το φόκο παρεπιπτόντως.
1: Ωραίο, ωραίο,
0: ωραίο. Ωραία. Θέλω να πω παρεπιπτόντως ότι θα εσείς με τα βιβλία που κερδίσατε χτες θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αύριο που θα πάτε να τα πάρετε, έτσι, τα βιβλία. Και τώρα σε ένα-δύο λεπτά και θα κάνουμε την κλήρωση για το βιβλίο, για τις δύο προσκλήσεις, κυρία μου. Ξανακύλησα.
1: Ξανακύλησα.
0: Έβαλα

Να έρθει και μετάφραση για τους στίχους. Λέει για μια γυναίκα καίγεται, μη σε μπερδεύουν οι σιρήνες. Εντάξει, ήρθα να τον πάρουν τον άνθρωπο. Τι εννοείς? Η Βίκη που ξέρει τα λεπτά.

0: το ένα, μια που, το ένα μια που έστειλε πρώτο. Όχι, το ένα που έστειλε πρώτο. Το δικαιούται.
1: Ναι.
0: Γιατί άρχισε να έρθει το μήνυμα. Και ο Θαραλέος 15.
1: Οκ, δώσ' μου λίγο.

0: έρθει η ώρα της κλήρωσης Once Upon a Time in Mega News 104,6.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Για πες ένα από το 1 έως το 15.
0: Το 1 μέχρι το 15.

0: Λοιπόν, είναι ο Νίκος.
1: Ο ένα είναι ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και η Τζέννη. Δεν λέω τα επίθετα, δεν λέω φυσικά τους αριθμούς. Θα επικοινωνήσουμε μαζί.
1: Έχουμε, θα τα στείλουμε στον. Όχι, θα τα στείλουμε στο Γιάννη. Τώρα μην τον παίρνουμε τηλέφωνο στην Βενετία που θα πάει. Θα πάτε την Πέμπτη, θα είναι τα ονόματά σας στο ταμείο, στο ΣΥΝΕ Πολεμικό Μουσείο, έτσι. Θα επικοινωνήσουμε για να μάθουν και το όνομα και το επώνυμο. Γιατί με το. Έχετε επώνυμα μέσα, τα έχουν. Ναι.
0: Είναι όλα τα στοιχεία, θα επικοινωνήσουν
1: μαζί.
0: Απλά δεν τα λέω στον αέρα.
1: Θα πάτε κατευθείαν.
0: Ο Νίκος και η Τζέννη να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Επίσης θα πω ότι ο Αδάμ, γεια σου Αδάμ, μα ζητά Οικονομόπουλο. Αλλά δεν νομίζω ότι.
1: Αδάμ.
0: Ο Αδάμ, ο Αδάμ. Μας λέει καλησπέρα και ζητάει Οικονομόπουλο. Αν μπορούμε να βάλουμε Οικονομόπουλο. Έχει και ένα γελάκι. Νομίζω ότι μας κάνει χιούμορ. Αυτό μπορούμε να μας απαντήσει.
1: Όλοι οι Αδάμ, Αδάμ. Έχουμε χιούμορ. Εγώ τρόμαξα γιατί Αδάμ το όνομά μου. Από εκεί βγαίνει του Μάκης. Τι με κοιτάζεις έκθαμβη. Πάλι δεν με πιστεύεις.
0: Πώς σε πιστεύω, μια χαρά. Απλά λέω για το όνομά σου. Μάθαμε και το όνομά σου που βγαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν. Εδώ Ελένη Στεργίου, Μάκης Προβατάς. Ήμασταν εδώ στην παρέα σας για 2 ώρες.
1: Για να το
0: με
1: κάνουμε,
0: μουσικές.
1: Για να το κάνουμε σαφές, συγγνώμη. Τα 2 άτομα που κέρδισαν τις προσκλήσεις θα πάνε την Πέμπτη στον κινηματογράφο απευθείας. Έτσι θα τους μιλήσουμε εμείς, αλλά θα τα έχει δώσει εκεί ο Γιάννης τα ονόματα Ζουμπλάκης.
0: Ωραία.
1: Το λέμε για να είναι σαφές.
0: Νίκο και η Τζέννη. Ακούσατε, θα πάτε κατευθείαν εκεί και θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Από εμάς, γεια σας, καλό σας βράδυ.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Ακολουθούν οι Μπαμ και Κάτω, Χριστόγλου Λεάνης.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Mega News 104,6 στις 12. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ο Ρώσος... Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία, με ανακοίνωσή της στο Telegram, κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσο-γερμανικής συνεργασίας. Νωρίτερα, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, εκφράζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας του στη Γερμανία. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή τις επιλογές καταχώρησης φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για woke agenda που έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και χαρακτηρίζει την εξέλιξη συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ εμφανίζονται ως διαθέσιμες επιλογές για το φύλο οι ενδείξεις άρεν, θύλη, άλλο και ακαθόριστο. Θλίβομαι για την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά. Τα φύλλα είναι δύο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει, ειδικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανοίξει μέτωπο απέναντι στον Πρωθυπουργό. Αγαπημένο μου Πρόεδρε, ψυχραιμία. Ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, έγραψε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεύτερο μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό άνοιξε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στα 15 λεπτά των Νέων και τον Γιώργο Παπαχρήστο, ο Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει πρώτα την αυτοκριτική του. Παράλληλα, υπενθύμησε τις συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αναφέρθηκε στο Καζάν Καζάν, τις παραβιάσεις του Αιγαίου και το Κάζους Μπέλι. Ο κ. Γεραπετρίτης υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών στα εθνικά θέματα με το επιχείρημα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στη μεταπολίτευση που πήγε στην Άγκυρα και είχε το σθένος να θέσει μπροστά στον Ερντογάν το θέμα του Κάζους Μπέλι. Σε φιάσκο εξελίσσεται η τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των τιμών. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών οδήγησε ακόμα και σε ανατιμήσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στις λίστες με τα αγαθά, τα οποία θεωρητικά θα έπρεπε να πωλούνται φθηνότερα. Όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, εντοπίστηκαν προϊόντα που ανατιμήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στη συνέχεια με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία, σε μια περίοδο μάλιστα που επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθώ και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Ένοχοι από το τριμελές πλημελιοδικείο της Αθήνας κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές από 1 έως 2 χρόνια με τριετή αναστολή στους 14 κατηγορούμενους. Αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα αναμένεται να καταθέσει αύριο ο δικηγόρος των οικογενειών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Racing Santander. Η ισπανική ομάδα με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι ο Ολυμπιακός πλήρωσε τη ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κολομβιανού Χαφ ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ και έκανε δικό του το διεθνή άσο. Πρόκειται για μια ιστορική μεταγραφή για το σύλλογο του Μεγάλου Λιμανιού, η οποία θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογιστούν τα χρήματα που θα πάρει ο 23χρονος μέσος αλλά και οι προμήθειες. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τετάρτη στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 37, ενώ οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες κατά τόπους και κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι πρόσκαιρα σε νότιους το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Από τις μεσημβρινές ώρες όμως, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, με βροχές συμπόρες κατά τόπους στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr.

0: waving your banner all over the place.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλό το να. Mega News 104,6. Και όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω.
2: Μπάντης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης στα μικρόφωνα, ξεκινάμε και σήμερα.
1: Λες ονόματα, κυκλοφορούν και ρουφιάνοι, σε παρακαλώ πολύ. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής, όχι δεν είναι ο Θοδωρής Κουβάς στο τηλεφωνικό
2: κέντρο. Όχι, ο Θοδωρής Κουβάς είναι Νάτος Ροκουβάς.
1: Ο Σάββας Παναγιωτίδης είναι στην παραγωγή, το τηλεφωνικό κέντρο δεν μου το έχουν δώσει, αλλά θα το βρω ποιος είναι.
2: Ναι.
1: Στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου είναι ο κύριος Θοδωρής Κούβας, ο οποίος έχει μαζί του δύο
2: εξαιρετικές
1: κοπέλες, οι οποίες κάνουν τη δουλειά αντί για αυτού, γιατί είχε πάθει χθες ένα μικρό ταράκουλο.
2: Έλα, μπήκαμε δυναμικά. Βάλτε δυνατά το ραδιόφωνο σας, τα φαϊκότα, το γουρούνι και η χίνα, το pitbull. Να ξέρετε ότι το βράδυ ακούγεται δυνατά η μουσική. Το πρωί είμαστε μόνο για να επιβιώνουμε. Έτσι μας κατάντησαν.
3: Έχω μια κίτρι μέσα μου, άγρια είμαστε.
1: Στο τηλέφωνο 211-016-1046, το λέω καλά, όχι, 100.
2: Όχι, α, κοίταξε πώς θα το λες. 211-016-104 και 6.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το τηλέφωνο.
2: Γιατί
1: μόνο.
2: Γιατί είναι η συχνότης.
1: Αυτό το τηλέφωνο μόνο, γιατί χθες παίρνατε τηλέφωνα σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο εδώ. Βγαίνατε στο Μέγκα, βγαίνατε δεξιά, βγαίνατε.
2: Και ξυπνούσατε
1: αριστερά.
2: Και κόσμο, όχι τίποτα άλλο. Βγήκαμε έξω και μας περιμένανε ξάγρυπνοι διάφοροι και μας λέγανε εσείς κάνατε εκπομπή και παίρνανε εμάς. Βαρούσανε θηρο τηλέφωνα, κοινόχρηστα τα πάντα. Δεν πετύχατε ούτε το λίγοντα.
1: Τώρα ο Μιχάλης θα σας πει πώς θα στέλνετε μηνύματα και πώς θα στέλνετε στο WhatsApp, στο... πώς το λένε το άλλο, ρε? Viber.
2: WhatsApp και Viber.
1: Αυτή η τεχνολογία που μας έχει φάει τη ζωή.
2: Δεν πρόκειται να πω τίποτα αν δεν ολοκληρώσει ο Κλέωνας, γιατί ακούμε Τίγρης με Mon Plagal.
3: Ορίλα κάποια και κρεμνά με σπρώχνει να περάσω για να την αγκαλιάσω στο πιο τρελό.
1: Ο Σάββας έχει φτιάξει ο Παναγιωτίδης ωραία ηχητικά, θα τα ακούσουμε στην πορεία.
2: Θα έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο, έτσι, το προαναγγέλουμε, δεν πρόκειται να σας πούμε όνομα, κρατάμε τις εκπλήξεις για τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Ωραία φαίνεσαι, κύριε.
2: Πού?
1: Εκεί, ρε, στην τηλεόραση.
2: Όχι, ρε, δεν είμαι εγώ.
1: Ποιος είναι?
2: Ο Κούβας. Επί εκεί που κοιτάς, εγώ είμαι απ' την άλλη, έτσι.
1: Εντάξει, ρε, δεν μου σκοτάω εκεί πέρα για να μην...
2: Όπισθεν the console, πίσω απ' την κονσόλα.
1: Μου κάνουν παρατηρήσεις για τα μικρόφωνα, διότι είναι τελευταίας...
2: Τεχνολογίας. Εξαιρετικά υπερευαίσθητα.
1: Πιάνουν τις ευαισθησίες ακόμα και στα χτυποκάρδια των ερωτευμένων και τα λοιπά. Ναι.
2: Πάρε Κλέωνα τώρα.

0: Να πω τώρα την ιστορία, το κατόρθωμα.
1: Για πες το.
0: Είμαστε στην Κρήτη, μας παίρνει τηλέφωνο ο Δημήτρης Αποστολάκης. Λέει, παιδιά, θα παίξω στο σπίλι. Πάμε, λέει ο Μπάμπης, ναι. πάμε στο σπίλι. Βουτάμε αυτοκίνητα, βουτάμε μηχανές, βουτάμε τα πάντα. Πάμε στο σπίλι να ακούσουμε τον Δημήτρη Αποστολάκη. Λέει, πρέπει να έρθετε, είναι μόνο πλαγιάλ μαζί μας. Θα ακούσετε, έχω πειράξει τον ήχο κτλ. Πάμε στο σπίλι, τα ακούμε. Μπαίνει αυτό το κομμάτι. Μπαίνει αυτό το κομμάτι, το ακούμε. Έχουμε πάθει πλάκα με τον Μπάμπη. Γυρίζει ο Μπάμπη σε μια φάση.
1: Βάλε το Βουρλιώτη στην παρέα. Νικόλα!
2: Έλα ρε, τι θέλετε τέτοια ώρα να πούμε.
1: Κάτσε ρε φίλε.
0: Κάτσε ρε Νίκο, γιατί παίρνεις τηλέφωνο.
1: Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Να ακούσεις την ιστορία με τον Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες και συνεχίζουμε μετά.
0: Σε ποιο σημείο την έπιασες την ιστορία ρε.
1: Τ' άκουσες που πάμε για σπήλι να ακούσουμε Χαΐνιδες μαζί με Πλαγκάλ.
2: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, μόνο Πλαγκάλ. Φεύγουμε, πάμε εκεί, καθόμαστε, αράζουμε. Λέει να ακούσετε, λέει, γιατί είναι το πρώτο live που θα κάνουμε τη μόνο Πλαγκάλ. Εγώ τα παιδιά τα ήξερα, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Νίβ, ότι είναι από πάνω. Είναι συμπατριώτες. Λέμε, ακούμε τον Τίγρη έτσι πως τον έχει πειράξει και έχουμε μείνει. Καλά.
1: Κάγκελο.
0: Κάγκελο. Γυρίζει ο Μπάμπης και μου λέει, τι ήταν αυτό που ακούσαμε. του λέω, τι ήταν αυτό τώρα, άσε μας, του λέω τώρα, το ξέρω κι εγώ. Μου λέει, ρε χαμένε, το τράβηξες. Όχι, εσύ, όχι.
1: Ευτυχώς το είχε τράβηξει άλλος και μας έμεινε μετά. Ναι. Μας έμεινε.
0: Και μου τζώναμε ένας τον άλλον. Κανένας, αυτό όμως, να λέμε για τους τραγούδους το δίκιο, είναι η μαγεία της μουσικής. Σε καθυλώνει και δεν έχεις, δηλαδή, το βλέπω πολλές φορές σε κάποιες συναυλίες που σηκώνει όλο το κινητό και αρχίζει και περιφέρεται. Όταν παραλύεις, σημαίνει ότι σε έχει ακουμπήσει ο άλλος τελείως. Σε μάγεψε.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω με την άποψη του Μιχάλη, διότι από κάποια στιγμή και μετά, όταν το θέαμα είναι αυτό που περιγράφεις και το
0: μαγευτικό,
2: είναι ακολουθεί, δεν μπορείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο.
0: Έτσι.
2: Κομμάτω, δεν κάνει κομμάτι το σώμα, κάνει κομμάτι η ψυχή.
1: Τώρα τι θα γίνει, θα γίνεις κινηματογραφικός αστέρας, δεν κατάλαβα.
2: Όχι ρε.
1: Τι όχι ρε φίλε, εδώ διαβάζω, ακούω, κάνω και τα λοιπά, τι γίνεται.
2: Τον εαυτό μου παρουσιάζω και...
0: πας για εισιτήρια.
1: Εντάξει. Ένα μικρό ρόλο δεν
0: ναι, χωράει. Ένα πέρασμα, σαν το Χίτσκο. Λίγο να φαινόμαστε.
1: Έστω να πούμε ότι μας λένε. Ναι.
2: Είσαστε τόσο μεγάλοι και οι δύο που δεν υπάρχουν.
1: Άσε ρε τώρα.
0: Έλα ρε σύντομο τώρα.
1: Μην μου λες τέτοια για να βάλω το καλημέρα Ελλάδα στο λόγο. Αυτό με τις βρισχές, όχι το άλλο. Το live.
0: Το αυθεντικό.
2: Σας αφήνουν εκεί που είστε.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μας αφήνουν. Δεν υπάρχει, μας αφήνουν. Παίζουμε.
2: Εντάξει, πολύ ωραία. Καταρχάς να ευχηθώ καλή σεζόν, καλή εκπομπή. Είμαι... μπορώ να πω ότι ο Μπάμπης μου έκλεψε το Λεάνι, ήμουνα σε διαπραγματεύσεις με το Λεάνι να κάνω εκπομπή μαζί του. Μπορώ να σου επιβεβαιώσει ο Μιχάλης αυτό.
0: Πω, όλα τα μυστικά θα τα πεις σήμερα, άντε πες τα.
2: Ναι, ήμασταν έτοιμοι με τον Μιχάλη, πρέπει να σου πω ότι ήμασταν έτοιμοι με τον Μιχάλη να κάνουμε εκπομπή, ας πούμε, κτλ. Και μπήκε στη μέση.
1: Άκου να δεις, μου έχει πει ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης κτλ. Όταν σε φωνάζει ο Μπάμπης, πας. Λοιπόν, όταν σε φωνάξω, τόλμα να μην έρθεις.
0: Καταρχήν, εμένα δεν με φώναξε. Το ξέρεις ότι με απήγαγε.
1: Ναι, τον απήγαγε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Κανονικότατα μέσα και μου λέει, έλα ρε, θα κάνουμε μια-δυο εκπομπούλες. Απρίλης ήταν. Μου λέει, θα κάνουμε μια-δυο εκπομπούλες. Εντάξει, λέει, δοκιμαστικά, λέει, να δούμε και τώρα και τι γίνεται. Γιατί είχαμε κάνει και κάποιες εκπομπές στο Sport FM της Θεσσαλονίκης. Και μου λέει, έλα, κατέβα κατά, να το δούμε, μου λέει. Και ξέρεις τι έγινε. Έφτασε Δεκέμβριος και ήμουν με κοντομάνικα, σαν τον Αλέφαντο.
1: Να ευχηθούμε, πότε βγαίνει η ταινία, τι γίνεται.
2: Η ταινία ανοίγω 8.31, βγαίνει σε λίγες ημέρες, 25 Σεπτεμβρίου έχει πρεμιέρα στους κινηματογράφους, αποκλειστικά από τη Village.
1: Ωραία, να μας...
2: Είναι μια αυτοβιογραφία, τέλος πάντων, του μια διαδρομή. αυτά τα 30 και χρόνια.
0: Εσύ το σκέφτηκες, γιατί αυτό θα ήθελα να το ρωτήσω. Εσύ το σκέφτηκες, Νικόλα, ή σου, σε βάλανε σε αυτή τη σκέψη.
1: Η κόρη του.
0: Εκτός από την κόρη του. Η κόρη του κάνει το κουμάντο. Η κόρη του είπε, ξεκινάς. Δεν συζητάω τώρα τα αυτονόητα. Σου ήρθε ένα στο μυαλό ή στο. Σου είπαν γιατί δεν το. Δηλαδή σου βάλαν την ιδέα.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων προέκυψε.
0: Ναι.
2: Προέκυψε από όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος έχουμε τέλος πάντων κοινή διαδρομή όλα αυτά τα 30 χρόνια. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αυτή η μουσική διαδρομή, που είναι μια ολόκληρη εποχή όπως ξέρετε, έπρεπε με κάποιο τρόπο να
0: αποτυπωθεί.
2: Να τέλος πάντων, και να αποτυπωθεί, ας πούμε, να αποτυπωθεί κάπως διαφορετικά.
0: Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο, γιατί ήταν
2: προσωπική ιστορία. Αυτό που μοιάζει ως προσωπική ιστορία, Μιχάλη και Μπάμπη, δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να μείνει μόνο μια προσωπική ιστορία. Ήθελα κάποιος που ήταν εκεί να θυμηθεί, κάποιος που μεγάλωσε με αυτά τα τραγούδια να γυρίσει πίσω στον χρόνο. Και κάποιος που τότε ήταν, ξέρω εγώ, που σήμερα είναι τέλος πάντων 18-20 χρονών και δεν έζησε εκείνη την εποχή, να μπορείς να καταλάβει από πού ξεκίνησαν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ωραία, θες να μείνεις να ακούσεις ένα ηχητικό, να το απολαύσεις και μετά να...
2: Είναι όλος αυτιά.
1: Πάμε.
0: Ποιο ηχητικό?
1: Το Πουέρτα, ρε παιδιά.
3: Che golazo, Puerta, parcero, golazo, gol, golazo, golazo, golazo, che golazo, gol, Colombia, apareció Gustavo Puerta, gol.

0: por la puerta grande. Puerta limpió el camino, va Puerta, saca el remate, ¡fuerte! ¡Gol! Pelota atrás, Puerta, el balazo, Puerta, el balazo. ¡Qué cerca! ¡Qué cerca!
1: Sí, señor, le falta la métrica de los goles a Gustavo Puerta. En lo demás, revienta cualquier GPS.
2: Nicola.
3: Μέρος αυτού του ηχητικού το άκουσα και στο teaser που ανεβάσατε σήμερα.
2: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που ο αδερφός εκεί πέρα, ο Κολομβιάνος, αρχίζει να παραλυρεί, πίστευα ότι είναι AI, είναι τέλος πάντων κάποια...
2: Όχι, δεν είναι AI.
4: Original είναι.
2: Original είναι, αλλά την έχεις πατήσει. Θα σου εξηγήσω γιατί ολοκλήρωσε και θα σου πω γιατί την πάτησες.
3: Ναι, νόμιζα ότι τέλος πάντων αυτό είναι φτιαχτό. Δηλαδή αυτό το goal το οποίο κρατάει γύρω στα 45 δευτερόλεπτα.
2: Είσαι έτοιμος?
4: Δεν μπορεί να κάνει τραγούδι αυτός, δηλαδή, με αυτό το ήχο.
3: Μπορεί, λέει, και μακροβούτι κάνει.
2: Μακροβούτι κάνει, δεν ξέρουμε που βγαίνει. Η περιγραφή είναι ο αυθεντικός. Στην περιγραφή είναι ο αυθεντικός. Στο γκολ είναι ο Μπάμπης.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Στο ενδιάμεσο και όσο μιλάμε, να πω στα φιλαράκια που μου στέλνουν μηνύματα στο προσωπικό μου τηλέφωνο, την καλησπέρα μου. Συνεχίστε να ακούτε Μπάμπη και κάτω. Συνεχίστε να ακούτε Μπάμπη και Μιχάλη. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη, ο οποίος σας ακούει αυτή τη στιγμή. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, είναι καλή μεταγραφή αυτή που έγινε τώρα?
4: Τεράστια είναι.
3: Είναι καλή.
4: Είναι τεράστια. Και έρχεται κι άλλη. Άντε, να συναντηθούμε στα γήπεδα πάλι και στις μουσικές σκηνές και στα...
3: Θα συναντηθούμε.
2: Και στους κινηματογράφους.
3: Θα συναντηθούμε και στον Μποντέγκα από 11 Σεπτεμβρίου μαζί με το Χολίδη.
4: Α, ωραία.
2: Μια χαρά. Να τα ένα.
4: Ωραία. Αν μας φέρεις και προσκλήσεις, να δώσουμε εδώ στα παιδιά.
3: Εννοείται, με την αγάπη μου μαζί.
4: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Να είσαι πάντα καλά, Νίπου μου.
3: Με την νίκη.

0: 4 και 6 είναι το τηλέφωνο μας. Μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε να μας παίρνετε τηλέφωνα.
1: Στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει
0: μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp στο 6981-041-046.
1: Αντί να στέλνω γράμματα, δεν ψάχνω για μαλάκες.
0: Το λέω πάλι 6981-041-046. Και αν αυτό σας μπερδεύει, 6981-041-046.
1: Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα, ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη.
2: Όταν λες ότι αν αυτό σε μπερδεύει, εννοείς το ίδιο.
0: Το ίδιο.
2: Μπράβο. Γιατί δεν το λες?
0: Το είπα ρε παιδιά.
2: 6981-041-046.
0: Ορισμένες φορές σε θαυμάζω.
2: Ορισμένες φορές με θαυμάζω που σε θαυμάζω.
0: Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και πιο απλό. Μπείτε στο Mega.
2: Έλα, θα χτυπήσω τη ροτηλέφωνο. Έχει μπερδευτεί τελείως.
1: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το θάρρος σήμερα.
2: Ζώνη κάλτσα σόβρακο έγινε.

0: Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τις μεταγραφές. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα.
1: Για τον Γουστάρο. Γουστάρο που έρτα έχει γίνει.
0: Είναι ένας πολύ καλός παίκτης που έρχεται στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Τα κοιτούσαμε εδώ με τον Σάβα από το Μουντιάλ. 470 λεπτά συμμετοχής στο τελευταίο Μουντιάλ, αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε όλοι το καλοκαίρι. Για goal assist, εντάξει, ακρίβεια πασών, εγώ θεωρώ σε δύο στοιχεία. Το ένα είναι Μπάμπι, η ακρίβεια πασών 92%. Μιλάμε για νούμερο
0: απίστευτο.
1: Απίστευτο. Ναι, απίστευτο. 249 καταγεγραμμένες ολοκληρωμένες πάσες, πρόσεξε. Γιατί μετράνε και προσπάθειες. Οι 249 είναι σε 268 προσπάθειες. Καταλαβαίνεις δηλαδή το νούμερο. Γιατί παίζει ρόλο και πόσες προσπάθειες έχεις κάνει. Λέει ο άλλος Παμσχάρη, έχεις 249 ολοκληρωμένες. Αλλά αν έχεις προσπαθήσει πάνω από 300 φορές, λέει κάποιος ότι το ποσοστό μπορεί να χαμηλώνει, αλλά και οι προσπάθειες αυτές δεν είναι για λίγες. Μιλάμε για μια εξαιρετική ακρίβεια 92%. Και το επόμενο στοιχείο που εγώ θεωρώ το ότι και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι πάσες στο τελευταίο τέταρτο, στο τελευταίο τρίτο. Εκεί ακριβώς που ουσιαστικά η πίεση μεγαλώνει. 88,3% ποσοστό επιτυχίας στις πάσες προς την επίθεση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτός ο παίχτης, σε αυτό που λέμε στο να βγει η ομάδα μπροστά, έχει πάρα μα πάρα πάρα πολλά να δώσει. Είναι νούμερα τα οποία έχουν καταγραφεί, και αυτό έχει τη σημασία του, σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή θα κάνει και άλλη μεγάλη μεταγραφή, θα πάρει δηλαδή και εξτρέμ, έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Ακούγεται ένα όνομα από την Γαλλία, του Στρασβούργου, για τον Γιασίν. Είναι ένας μικρός σε ηλικία, 20-21 χρονών, είναι πολύ υδραυλικός. Αν πάρει και αυτόν ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι δυναμώνει πολύ στα άκρα του. Θα έχει και αποχωρήσεις, ήδη έχει κάποιες.
1: Ναι, χαιρέτησε ο Μουζακίτης.
0: Χαιρέτησε ο Μουζακίτης, κάνει μια μεταγραφή, πάει στη Χάλ με αρκετά χρήματα, με 15 εκατομμύρια για το 50%, παρακαλώ. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό που κρατάει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη μεριά υπάρχει άλλη μια είδηση που μπορούμε να πούμε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, γιατί και αυτός είναι μια μεγάλη μεταγραφή, ο Ουνάχη για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε ότι παιδιά πέφτουν αρκετά λεφτά πια στις ελληνικές ομάδες για να έρθουν παίκτες αυτοί που λέμε από το πάνω ράφι.
1: Ναι,
0: και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κάνει.
1: Και εκτός από αυτό υπάρχει και παραγωγή ποιοτικών παιχτών, γιατί υπάρχει και εισρωή χρημάτων. Έτσι. Δεν πήρε λίγα ο ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και όπως σωστά επισήμανες, δεν παίρνει λίγα και ο Ολυμπιακός για τον Μουζακίτη. Για ένα παιδί το οποίο είναι ουσιαστικά γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού. Ένα παιδί το οποίο και αυτό θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του έξω από την Ελλάδα. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε πλέον λιγότερο παδικά και με περισσότερο συμπάθεια σε αυτά τα παιδιά. Γιατί ο καθένας θέλει να κάνει να μεγαλώσει την καριέρα του. Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό σε αυτό. Μην ξεχνάμε την περίπτωση του Τζολάκη.
0: Να πούμε κάτι χρηστικό, να μην στέλνετε μηνύματα στο live 24 ακόμα, δεν μπορούμε να τα λάβουμε στο Viber και στο WhatsApp μόνο, έτσι, και στην σελίδα.
1: Δουλεύει το κουμπί που τα στέλνω πίσω.
0: Στη σελίδα Mega News 104.6.gr, από εκεί μόνο Mega News 104.6.
1: Πάμε, μικρό break και επιστρέφουμε με τηλέφωνα.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: Πάμε λοιπόν για 211-016-104-6 τα τηλέφωνά μας, να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας για τους παίκτες που έρχονται, για τους παίκτες που μπορεί να έρθουν, τι σας έχει κάνει όλο αυτό τις τελευταίες μέρες και γιατί πραγματικά γίνονται πράγματα. Κάποιος θα πει αργήσανε, κάποιος θα πει μα κάτι τέτοιοι παίκτες δεν έρχονται από τις πρώτες στιγμές. Πάμε στην γραμμή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Χρήστο από Πετρούπολη, πολιτικά πάρε και χτες. Τι κάνετε?
0: Γεια σου Χρήστο, μια χαρά.
2: Ένα μεγάλο respect στο Βαγγέλη το Μαρινάκη για την μεταγραφή, μεταγραφή αυτή που έκανε. Θα κάνει κάτι μεταγραφή όπως είπε ο Πάπης και τέτοια. Αυτό για τους Ολυμπιακούς.
0: Ελπίζω, δεν έχω κάποια. Ελπίζω.
1: Εντάξει, άμα δει ότι δεν την κάνει ο Ολυμπιακός, θα την κάνει ο Μπάμπης μόνος του.
0: Θα την κάνει μόνος μα.
1: Θα την κάνει ο Μπάμπης μόνος του. Θα βάλουμε όλοι, θα τζοντάρουμε. Να, ο Κούβας ήδη παίζει στοίχημα. Κάτι θα πάρει, κάτι θα τσιμπήσει.
2: Είναι
1: συνηθισμένος
2: ο Μπάμπης, κάνει
1: μεταγραφή
2: μόνος του.
1: Ναι, τι θα, σιγά μην χρειάζεται και δουλειά. Πάμε.
2: Αυτό για τον Πουέρτα είναι δώρο σε αυτούς που βρίσκουν το Μαρινάκι. Δεν βάζει λεφτά και απεινώθηκαν και τέτοια. Και σε αυτούς είναι δώρο. Ο Ολυμπιακός έχει διαμώσει πολύ. Έχει διαμώσει πολύ. Και με τη διακοπή που, του πρωταθλήματος που είναι 21 μέρες.
1: Θα διακοπεί το πρωτάθλημα, ρε Μπάμπη.
0: Θα διακοπεί το πρωτάθλημα σε δύο εβδομάδες.
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: Για την εθνική.
1: Αν θέλουμε.
0: Αν θέλουμε εμείς.
1: Αν μπράβο.
2: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Μουζακίδης 15 εκατομμύρια είναι καλά τα λεφτά που τον έδωσε ο Ολυμπιακός.
1: Μια χαρά είναι.
2: Ναι. Και με τη χρονιά που είχε κάνει και πέρυσι, ήταν και πολύ καλή χρονιά που είχε κάνει πέρυσι και τέλεια. Πολύ καλά τα λεφτά και τέλεια. Θα δούμε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά και στην Ευρώπη πιστεύω θα πάει καλά. Και μπορεί να κάνει μου ένα παιχνίδι, περίμενα να σου πω.
0: Για πες.
2: Πού είναι.
1: Πού το.
2: Την Δελφίν, γκολ γκολ τώρα άρχισε.
0: Πώς το είπες.
2: Δελφίν είναι ησημερινός.
0: Α, ησημερινός είναι.
1: Δεσημερινός ήταν αφού τώρα παίζουν.
0: Έχει πάντως και αργεντίνικα σε λίγο, έχει και βραζιλιάνικα, έχει απ' όλα. Μέχρι και η Τίγκρε παίζει σήμερα.
1: Ω, παίζει Τίγκρε. Ναι, παίζουν αυτά τα. Αυτοί οι δαίμονες.
0: Αυτοί οι δαίμονες παίζουν, κάτσε να σου
1: πει. Τι ώρα παίζουν αυτοί.
0: Παίζει, με την.
1: Με ποιον παίζει.
0: Σεντράλ.
1: Σεντράλ.
0: Ναι.
1: Έλα ρε, τι Σεντράλ.
0: Δεν ξέρω αλλιώς.
1: Έλα ρε, τώρα παίζουν οι Τίγκρες με τη Σεντράλ, δεν τη βλέπει ρε.
0: Ναι.
1: Δαβανίσιος Άσος είναι και over αυτό.
0: Μπορούμε να το έχουμε στην οθόνη αυτό το match. Τίγκρε είναι στις 3 και 4. Εντάξει.
1: 3 και 4, εντάξει. Προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Μόλις φύγουμε από εδώ, πάμε.
0: Προλαβαίνουμε. Μετά από
2: την καταμάτα φύλλα, την είχα διπλό και over, πετέμισε απόδοση και σοβαρίστηκε. Μου έκανε μεγάλη δουλειά.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Είναι τραγωδία, είναι τραγωδία, είναι τραγωδία. Αλλά μην απελπίζεσαι, θα γίνει δουλειά.
2: Δεν απελπίζουμε τίποτα. Είμαι 45 χρόνια του γαρός, τα έχω δει όλα.
1: Μπράβο.
0: Πα.
1: Αυτό είναι, δεν πιστεύω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι άφραγκος.
2: Μπράβο.
1: Αυτό, έλα ρε παιδάκι μου, τώρα αφού συνονόμαστε. Πλάκα κάνω.
0: Πάμε από εκεί που μείναμε, ευχαριστούμε πολύ.

0: 2-11-0-16-104-6. Τα νούμερα, το νούμερο το οποίο καλείτε και ερχόμαστε σε επικοινωνία. Υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει εδώ ένα γράφημα. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Αυτό δεν μπορούμε να το δείξουμε γιατί είμαστε ραδιόφωνο, αλλά αξίζει τον κόπο να το δεις. Δείχνει αυτό το γράφημα που έχει πατήσει στη διάρκεια των αγώνων ο Πουέρτα. Δες το.
1: Ναι, το βλέπω, το βλέπω.
0: Το βλέπεις, το έχει μπροστά σου.
1: Έχει πατήσει παντού, δηλαδή που δεν έχει πατήσει.
0: Ναι, ναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό από σ' όλο το... Καλά, δεν συζητάμε για το χώρο της, αυτό που λέμε, που ουσιαστικά είναι ο ρόλος του. Δηλαδή,
1: ο χώρος ευθύνης του, ναι.
0: Ο χώρος ευθύνης του που είναι μεσέγραμμη. Μιλάμε ότι είναι παντού, παντού. Ένας παίκτης ο οποίος δεν σταματά να τρέχει και στο κουβάλιμα μπάλας και πίεση, 94 κουβαλήματα, ενώ είχε ηγετικό ρόλο στην πίεση χωρίς την μπάλα. Αυτό που λέμε, γιατί ό,τι και να λέμε, το off-ball είναι μεγάλη ιστορία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το να μπορείς να κινείσαι και χωρίς την μπάλα, αλλά και να μπορείς να διαβάζεις και τα μαρκαρίσματα, αυτά τα οποία θα προκύψουν από παίκτες οι οποίοι δεν έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι πολύ ουσιαστικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.

0: Έλα να πάρουμε μπρος. 2-10-0-16-104-6.
1: 2-11.
0: 2-11, ναι, τι είπαμε.
1: Είμαι εδώ για να σε διορθώνω.
0: Ναι.
1: Ε.
0: Ναι. Παναγιωτάκη, είπα λάθος. Παναγιωτάκη. Ναι, Παναγιωτάκη, εγώ θα σε λέω, αγόρι μου.
2: 2-11.
0: Άμα σου πάρω τον Απρίλιο λαμπάδα, τι θέλεις.

0: Έτσι όπως είναι.
1: Έτσι όπως είναι, μην το ακουμπάς.
0: Να πούμε λίγο δύο-τρία πράγματα, ρε παιδί μου. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός με την φυγή Μουζακίδη, δηλαδή με την πώληση του Μουζακίδη, πιστεύεις ότι πρέπει να πάρει κι άλλο χαφ? Ή έχουν μαζευτεί πολλοί?
1: Κάτσε ρε εσύ, τι λες τώρα?
0: Απλά ρωτάω, ρε.
1: Κοίταξε, μετά γίνεται και κάτι άλλο, έτσι. Όλο αυτό εδώ το ανθρωπομάνι, για να το πούμε έτσι πολύ απλά και πολύ λαϊκά, θα πρέπει να το διαχειριστείς. Mm-hmm. Θα μου πεις, οι αγώνες είναι πολλοί, το καλεντάρι είναι μακρύ πλέον. Έχουμε, για όλες τις ομάδες, για τις ομάδες πρώτης γραμμής, υπάρχει η Ευρώπη, υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν παιχνίδια πρωταθλήματος, παιχνίδια Ευρώπης, παιχνίδια κυπέλου κτλ. Αλλά θεωρώ ότι το νούμερο είναι, δείχνει πληρότητα για την ομάδα.
0: Τι είναι μόνο το νούμερο, είναι και που έχουν μαζευτεί πολλοί, δεν ξέρω αν θα βρίσκουν χρόνο. Αν μου πεις έχει κύπελα, έχει Ευρώπα, έχει τα πάντα, αλλά δεν ξέρω αν θα βρουν χρόνο όλοι, αν αποκτηθούν κι άλλοι. Δηλαδή.
1: Κοίταξε, θέση δεν αγοράζει κανένας, ποτέ.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, όσο μεγάλος παίκτης και να είναι, όσο μεγάλο όνομα και να είναι, τα πάντα κερδίζονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το λέμε χρόνια.
0: Μου λέει και ένας τύπος εδώ ότι εγώ δεν συμφωνώ με τον Μουζακίδη να φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, δεν συμφωνείς. Αλλά και ο Μουζακίδης την προηγούμενη χρονιά δεν έκανε και την καλύτερη χρονιά. Αλλά και στη φετινή χρονιά με τον ερχομό του που έρτα και των υπολείπων θα είχε χώρο στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ θα το πω και διαφορετικά πριν πάμε στον ακροατή. Να πούμε κάτι το οποίο το έχουμε πει παλαιότερα.
0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Να μην περιμένει, ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Καλωρίζει και παιδιά, καλή αρχή εύχομαι.
0: Να είστε καλά. Καλά.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm. Γεια σου Γιώργη.
2: Λοιπόν,
0: πώς βλέπεις Ουνάη?
2: Εγώ, Μπάμπη, τα θεωρώ υπερβολικά τα λεφτά που δίνονται. Αν είναι αυτά τα ποσά που δίνονται.
0: Γεγονός είναι δεδομένο ότι είναι υπερβολικά, άσχετα από αυτά.
1: Καλά, και δεν ήταν μόνο για τον Ουνάη υπερβολικά τα λεφτά.
0: Για τα λεφτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στο πανευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα, όταν ο άλλος λέει θα πάρει από τη City, δεν ξέρω εγώ πόσα, 150 εκατομμύρια τώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, ρεμίστε λίγο.
1: Ναι, εντάξει, είναι άλλο μέγεθος στο μπάσκετ.
0: Και το μπάσκετ.
2: Έχει τα συμβόλαια όλα στο Θεό όμως.
1: Ναι. Mm-hmm. Εντάξει.
2: Κάποτε συζητάγαμε να δοθεί ένα συμβόλαιο στο μπάσκετ κοντά στα 1,5-2 εκατομμύρια και τώρα έχουμε φτάσει στα 4,5 για πλάκα.
0: Εντάξει, στο μπάσκετ μπορούμε να πούμε το εξής, είναι διαχειρίσιμο το πράγμα. Είναι 40 εκατομμύρια κάνεις.
2: Είναι φούσκα και κάποια στιγμή θα σκάσει.
1: Παντού είναι φούσκα. Παντού είναι φούσκα. Παντού είναι φούσκα. Αν καθίσεις και δεις τα νούμερα, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, στην Premier League. Εντάξει, εκεί μιλάμε για την. Για την απόλυτη φούσκα.
0: Υπάρχει όμως μεγάλη διαφορά. Τα 40 και τα 50 εκατομμύρια στο μπάσκετ σε κάνουν πρωταγωνιστή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο
1: αμέσως.
0: Τα 40 και τα 50 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο δεν φτάνουν ούτε για τα μακαρόνια που τρώει.
2: Το θέμα είναι όμως ότι στο ποδόσφαιρο θα παίρνεις πίσω τα λεφτά σου. Εκεί είναι το θέμα.
1: Πού?
2: Στο ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο θα τα πάρεις πίσω τα λεφτά σου. Τα λεφτά σου που θα επενδύσεις. Ναι. Στο μπάσκετ δεν βλέπω να τα
1: παίρνεις. Κοίταξε να δεις, στο μπάσκετ το λες αυτό. Γιατί.
0: Κοίταξε, εγώ λέω και. Συγγνώμη, ρε. Ναι. Εγώ λέω και κάτι άλλο. Αυτοί οι τραχανάδες που πηγαίνουν στο μπάσκετ, άμα σου τόσουν από 2 ευρώ φεύγοντας, δεν θα πάρεις. Δεν θα τα βγάλεις σιγά-σιγά.
1: Ποιος?
0: Εσένα.
1: Τι ένα. Άκουσε λίγο, γιατί. Στο μπάσκετ υπάρχει κάτι άλλο. Το μέγεθος αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου το έχεις ως μέγεθος ενός ανταγωνιστικού μοντέλου που λέγεται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι. Στους άλλους όμως, δηλαδή όταν μιλάμε για τη Ρεάλ, όταν μιλάμε για την Μπαρτσελώνα, όταν μιλάμε για την Μπάγερν, όταν μιλάμε για άλλες ομάδες, για την Φενέρ, αυτές είναι σύλλογοι. Από τον σύλλογο βγαίνουν τα λεφτά.
2: Ναι, είναι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό. Εδώ απλούστατα υπάρχουν δύο μεγάλοι επιχειρηματίες. Οι οποίοι επενδύουν και ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορείτε να τα πάρουν πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν είναι το ίδιο για την Φενέρ, δεν είναι το ίδιο για την Μπαρτσελώνα, δεν είναι το ίδιο για τη Ρεάλ. Παλαιότερα για την Τσεσεκά, η οποία οι ρωσικές ομάδες, όλες τις πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψουν στη Euroliga. και για άλλες ομάδες οι οποίες λειτουργούν ως σύλλογοι. Αυτό είναι...
2: Πόσα παίρνει ο Εμπαπέ το χρόνο στη Ρεάλ?
1: Ένα σκασμό λεφτά, ξέρω και εγώ. Πόσα δηλώνουν, θες να
2: πεις. Μπορεί να είναι και το μπάτζετ της μπασκετικής Ρεάλ.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Μπορεί και να το υπερβαίνει.
0: Βέβαια και πόσα φέρνει ο Εμπαπέ στη Ρεάλ.
1: Βέβαια.
0: Το λέμε
2: ναι,
0: και αυτό.
2: Αυτό είναι διαφορετικό τελείως. Απλά τώρα ξεκινήσαμε με τον Ουναΐ. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στα 25 που δίνει θα μπορούσε να τα σπάσει σε 3 και να πάρει 3 παίχτες οι οποίοι θα του κάνουν τη δουλειά.
0: Φτάνει 25, συγγνώμη ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτό ακούγεται.
0: Φτάνει 25 εκατομμύρια.
1: Ναι, τι θες να πιάσουμε τη μεζούρα τώρα, κράτα από τη μια μεριά.
0: Κάτσε, κάτσε, περίμενε. Εγώ είχα μείνει στα.
2: Και 20 να δώσει δεν είναι πολλά. Και 20 να δώσει δεν είναι πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Okay.
1: Έχεις καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός έχει πανάκριβους παίχτες χωρίς να έχουν δηλώσει υπεραξία αυτοί οι παίχτες ποδοσφαιρικοί? Ναι. Το έχει καταλάβει κανένας αυτό? Ναι. Δηλαδή στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, ένα λεπτό, επειδή ανέφερε στο μπάσκετ Γιώργο, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό αν δημιουργείται μια υπεραξία μπορώ να την καταλάβω. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον Ντέιβις μπορώ να το καταλάβω.
2: Για τον Αν.
1: Ή να το, για τον Αν, μπορώ να το καταλάβω. Για το άλλο, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, λέει ένας παίχτης, ο οποίος είναι των 9 εκατομμυρίων ή των 10 εκατομμυρίων. Καταρχήν, εγώ βλέπω φέτος στον Παναθηναϊκό ότι παίχτης και 4-5 εκατομμύρια είναι στανταράκι.
2: Μα εκεί έχουν πάει τα πράγματα.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, το θέμα είναι που θέλεις να τα πας και εσύ.
2: Εντάξει, απλά εγώ λέω ότι κάποια στιγμή αυτή η φούσκα θα σκάσει και θα πάμε πάλι σε μια κατάσταση στο ελληνικό.
1: Και να πούμε για κάτι άλλο. Τα διαθέτει μια ομάδα η οποία έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
2: Ο Παναθηναϊκός, η πίεση του κόσμου αυτή τη στιγμή είναι αφόρητη.
1: Εγώ
2: το καταλαβαίνω και σε μένα. Εγώ
1: λογικό δεν είναι.
2: 49 χρονών,
1: ναι.
2: Είμαι 49 χρονών. Το καταλαβαίνω. Η πίεση είναι αφόρητη του κόσμου του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή για ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει περάσει και στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, η οποία έχει. Έχει δώσει πακτολό χρημάτων και...
1: Μα η διοίκηση τα έδινε και πριν η πίεση μεγαλώσει. Η πίεση...
2: Απλά ήταν λάθος οι επιλογές, πιστεύω.
1: Δεν έχω δει καμία σωστή.
0: Εντάξει, και από την άλλη μεριά, όταν δεν τα δίνουν, δεν τα δίνουν οι τσιγκούνιδες. Όταν τα δίνουν είναι πολλά γιατί τα δίνουν.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
2: Πάμε να βάλουμε ένα παίχτη αυτή τη στιγμή στην ομάδα, ο οποίο είναι παιχτάρα.
1: Ναι.
2: Το συζητάμε αυτό. Ο Ναή, ίσως αυτή τη στιγμή, αμαρτύρει, μπορεί να είναι και ο καλύτερο παίχτη στο ελληνικό πρωτάθλημα για μένα. Το θέμα είναι ότι είναι λίγο δύσκολο σαν χαρακτήρα.
1: Ναι.
2: Και πα να βάλει αυτή τη στιγμή ένα παίχτη.
0: Μην του πηγαίνετε κόντρα κι εσεί.
1: Κάντε του για κανένα χατήρα και δώστε του κανένα εκατομμύριο παραπάνω.
2: Γιατί ακούγονται πραγματάκια από την προηγούμενη φορά που πέρασε του Παναγενικού, ότι δεν είχε σχέση με
1: του παίχτε. Ο κάθε παίκτης είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα.
2: Πας να τον βάλεις τώρα στο αποδυτήριο. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, είναι παιχτάρα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη τέτοιο παίκτη. Εκείνο το θέμα όλο για μένα.
1: Καταρχήν, επειδή μιλήσαμε, και επειδή μιλήσαμε και κάναμε ένα συσχετισμό ανάμεσα στα δύο αθλήματα.
2: Να.
1: Με τον Ουνάη, ο Παναθηναϊκός και μόνο, το μόνο πράγμα το οποίο θα καταφέρει είναι να δημιουργήσει υπεραξία ο παίχτης. Το ζήτημα είναι αν θα το καρποθεί και το σύνολο. Δεν είναι μπάσκετ που παίρνει ένα παίχτη, όπως έλεγε ο Αίμνηστος.
2: Ναι,
1: ναι. Ναι. Και μου βάλε, λέει, τι να κάνω. Λέει,
2: μπάσκετ,
1: α, μπράβο.
2: Ναι,
1: μου βάλε 30 πόντους και τον πήρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το ίδιο.
2: Ναι. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό άλλο. Επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, είναι κάτι άλλο το ποδόσφαιρο.
1: Έβεβαια.
2: Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Απλά λέω ότι δεν είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός τέτοιο παίχτη για μένα. Εκείνη το κόλλημα το δικό μου. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να πάρει ένα κιτάρι ακόμα, ένα που να κουμπάει και στο 8, ένα Μαξίμοβιτς, εγώ έτσι θα τον χαρακτήριζα. Ένα παίχτη στο κέντρο, ο οποίος απαντάει και στις δύο περιοχές. Τώρα, έτσι όπως έχει δομηθεί ο Παναθηναϊκός, είναι υποχρεωτικό το να παίξει ένα 4-4-2.
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνει εντός για να μπορέσει και Λιβάη μέσα. Οπότε κάπου καταργούμε τις στέργες. Χωρίς εξτρέμ θα παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Αττίνος θα φάει πάγκο.
1: Ναι.
2: Κάπου έτσι θα πάει, εγώ το βλέπω.
1: Η μη ορθολογική διαχείριση φέρνει και μη ορθολογική ανάπτυξη.
0: Να το δούμε απλά, όλο αυτό στο χορτάρι, βέβαια. Γιατί...
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Λέμε θεωρητικά, γιατί στον Παναθηναϊκό έρχονται και παίκτες όπως είναι ο Ντέσσερτς τώρα που σκοράρει συνέχεια σε κάθε φορά που
2: έχει
0: το
2: καλή
0: χρησιμοποιεί.
2: Ομάδα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε. Έχει καλή ομάδα. Μ' αρέσει και ο προπονητής, μ' αρέσει. Και ο τρόπος που πάει να παίξει μου αρέσει. Απλά η ένστασή μου ήταν στον Ντέι.
0: Ποιον παίχτη από τον Ολυμπιακό θα προτιμούσες να πάρεις να τον πας στον Παναθηναϊκό?
2: Τον Νέσε.
0: Τον?
2: Τον Νέσε.
0: Τον Νέσε.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει. Okay.
2: Επειδή θέλω τέτοιο χάφ στο κέντρο, ναι. Ο Νέσε πιστεύω κούμπονε στον Παναθηναϊκό.
1: σε όλες τις ομάδες κουμπονιές. Γιατί ένα ποδοσφαιρικό μυαλό σύγχρονο και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ερμηνεύσει περισσότερο από έναν ρόλο. Και αυτό είναι για το σύγχρονο ποδοσφαιρικό.
2: Οι Αργεντίνοι κουμπώνουν στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πώς και γιατί. Κουμπώνουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλά, βγήκε ο άνθρωπος, είπε τον καημό του. Και πας εσύ και του βάζεις αμέσως μετά, δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια. Μήπως σε προβοκά τώρα, σαγόρι μου, ε?
3: Σαν να ήταν όλα ψέματα, στάχτες και αποκαίδια.

0: και πως μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο.
1: Ήρθανε μαζεμένα.
2: Ναι, πάρ' το. Μη διαμαρτύρεσαι, αγόρι μου.
1: Εγώ διαμαρτύρω, μου ηχολήπτης.
2: Ποιος ηχολήπτης? Ας τον αυτός, είναι προβοκάτορα, τρε.
1: Πάμε στο τηλέφωνο.
0: Δεν θέλω να πικραινέσαι.
2: Τον λένε Παναγιώτη και δες πως τον φωνάζουν.
1: Θοδωρή Κούβα.
2: Ναι, Κούβα.
1: Και ο Λάμπρος Ρήγας στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σάββας Παναγιωτήτης στην παραγωγή της εκπομπής.
2: Μια χαρά παιδιά είναι αυτή, ρε. Μην μπλέξουν με αυτόν, αυτό σου λέω. Τον λένε Θοδωρή και τον φωνάζουν Παναγιώτη. Να διαβάσουμε μηνύματα, τι θέλεις?
1: Διάβασα κανένα μήνυμα.
2: Ωραίες λέει οι μεταγραφές, λέει το Μαρουτσάλο, να πείτε λέει για τα φούμαρα που πουλάει η κυβέρνηση με την άνοδο του τουρισμού φέτος. Γιατί ρε, δεν ανέβηκε ο τουρισμός φέτος? Εγώ τον είδα σε κάποια φάση και ήταν ψηλά.
1: Πάρε τηλέφωνο να μας τα πεις. Εσύ ναι. Είσαι στον τουρισμό και ξέρεις.
2: Τελειώνει λέει η σεζόν.
1: Γιατί ο άλλος ακούει τουρισμό και νομίζω ότι θα πάει διακοπές στην Κρήτη πάλι.
2: Ναι. Τελειώνει λέει η σεζόν. Αυτοί μετράνε λέει κεφάλια που οι επιχειρήσεις στα νησιά δεν τους είδαν ποτέ. Εντάξει, γιατί μήπως τα πρόβατα που μετρούσαν τα είδαμε. Ή μήπως ξέρουμε τώρα πόσα πρόβατα έχουμε, ρε Μαρούτσο. Τα μετράμε και ξαναμετράμε. Διαρρούμε με τα πόδια και δεν βγαίνει το νούμερο. Τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε.

0: Να, σε έπιασε ο Δημητράκη, σάμπα τα ενόφυτα. Λέει, έχουμε κανένα, λέει, εξτρεμάκι από Γαλλία.
1: Το είπα στην αρχή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιασίν λέγεται, στο Στρασβούργο παίζει. Είναι ένας από αυτούς που κοιτάει ο Ολυμπιακός. Είναι λίγο αλμυρός, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει, αυτό που κάνει.

Ένας φίλος γράφει ότι από τη στιγμή που φεύγει ο, πώς το λένε, ο Μουζακίδης, πρέπει να πάρει Έλληνες παίκτες, είναι και ο Αποστολάκης.

0: Μα έρχονται τώρα για, για τον τουρισμό. Έχουν εξεσπαθώσει. Κάποιοι στέλνουν για τον τουρισμό ότι δεν πήγε καλά, ότι ναι, μεν έχει πάει καλά, αλλά τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια. Εντάξει, υπάρχει λογιστική αποτίμηση.
1: Και αυτό που βγαίνει τελικά είναι ότι μπορεί να έρχονται κάποιοι να πηγαίνουν στα νησιά, να πηγαίνουν από εκεί, αλλά δεν βγαίνουν από τα δωμάτια, ναι, και από τα ξενοδοχεία. Ναι. Κάθονται εκεί και...
0: Έρχονται και αυτοί για το σούπερ μάρκετ και δικαιώνουν το μεγάλο Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος λέει ότι δεν μειώνουμε τις τιμές γιατί ο ΦΠΑ το πληρώνουν και οι ξένοι. Οι ξένοι, εκτός ότι τρώνε τα φρούτα μας και πίνουν το κρασί μας, παίρνουν και τα προϊόντα μας και πληρώνουν και το ΦΠΑ. Και γινόμαστε εμείς πλούσιοι. Γι' αυτό όταν έρχονται οι τουρίστες θα πρέπει να φεύγουμε όλοι στο αεροδρόμιο και να καθίζουμε να πανηγυρώμε, να πανηγυρίζουμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Πάψε να τριγυρνά. Τώρα αυτός πήγε την ταβέρνα και δεν πολλοί πηγαίνουν στην ταβέρνα, γιατί όντως όπου πήγαμε φέτος αυτό το παράπονο υπήρχε από τους,
1: ναι,
0: από την εστίαση. Το ότι, ναι, ρε, παιδιά,
1: Είναι γενικό σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο, αλλά ιδιαίτερα στα τουριστικά μέρη που περιμένανε να βγάλουν τα σπασμένα από τα...
0: Εντάξει, φυσικό και επόμενο, ναι, ρε φίλε. Ναι, αλλά η κίνηση ήταν μειωμένη σε σύγκριση με πέρσι όσον αφορά την εστίαση.

0: την αναφορά στον Αποστολάκη.
1: Ναι.
0: Λέει στον Αποστολάκη. Δεν είναι εύκολο οι φουρνιές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο να βγαίνουν όλες και να έχουν σημαντικούς ή ποιοτικούς παίχτες. Εντάξει, κάτι ανάλογο έγινε και στο μπάσκετ. Δεν είμαστε μια χώρα 70 εκατομμυρίων με τον αθλητισμό, τον μαζικό, με υποδομές έτσι ώστε να έχουμε μεγάλη παραγωγή. Έτσι, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Δηλαδή αυτή η φουρνιά των παιχτών του Ολυμπιακού των νέων, οι οποίοι κατέκτησαν τότε το τρόπαιο, ήταν και μια προσπάθεια χρόνων.
1: Κουτσά στραβά κάτι κάνουν. Ο ένας πήγε από εδώ, ο άλλος πήγε τώρα. Ο Κουτσίδης πάει στη Γερμανία. Τα παιδιά τα περισσότερα κάτι κάνανε και κάτι προσπαθούν να κάνουν. Γιατί ακόμα είναι παιδιά, είναι.
0: Βέβαια.
1: 20-21 χρονών.
0: Και για το Μουζακίτη, πάμε σχάρι αυτό που έλεγε ότι δεν έκανε ποτέ. Με το ότι ο Μουζακίτη ήταν ένα παιδί που μπήκε κατευθείαν στα βαθιά.
1: Σπρώχτηκε κάτι.
0: Σπρώχτηκε. Ναι. Λοιπόν, χωρίς να έχει φτιάξει το σώμα του, χωρίς να έχει φτιάξει τις αντοχές του, χωρίς να έχει φτιάξει την ανάλογη υποδομή. Πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, δυστυχώς αργούν. Έβλεπα τον Παπαγανέλο προχθές στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έτσι, που ήταν στον Αστέρα. Ο Παπαγανέλος ξεχώρισε όταν μπήκε στον Αστέρα.
1: Ξεχώρισε και απορώ πώς δεν τον χρησιμοποίησε πιο νωρίς ο προπονητής του.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον προπονητή, με τις επιλογές του. Με, δεν είμαστε προπονητές. Να μην μπούμε σε αυτήν την διαδικασία. Αλλά αυτό το παιδί έδειξε και προσωπικότητα και ικανότητα και ταλέντο. Έδειξε δηλαδή ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεχωρίζει τώρα, θέλει παιχνίδια. Θέλει να επιμείνει σε αυτόν. Γιατί...
1: Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μάλιστα μας τα χώνουν κιόλας. Έχω στείλει ρε μήνυμα στο WhatsApp.
0: Ναι. Και εγώ σου έχω στείλει μήνυμα, ρε, αλλά δεν μου απάντησες.
1: Φίλε Δημήτρη.
0: Έχουμε γραμμή. Να μείνουμε λίγο στη γραμμή. Λοιπόν, περιμένει στη γραμμή. Έχουμε δελτίο. Τι έχουμε. Break. Ορίστε, πες τα ρε αγόρι μου, τι μου λες break. Έχουμε διάλειμμα. Πες το.
2: Διάλειμμα.
0: Να το.

0: ώρα είναι μία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Προβοκάτορα, άκουσε με. Καταρχήν άφησε το κομμάτι για να το ακούσουμε μετά. Γιατί είναι κομματάρα. Με 4 μη και 5 κάπα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μιχάλη. Πάμε, Μιχαλιό.
2: Γεια σου, συνονόματε.
1: Γεια σου, σύνομαι, που λένε στην Κρήτη.
2: Σύνομαι.
1: Επίσης.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβρεθήκατε και σας ακούμε.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς μετά τα capital controls.
1: Μας φάγανε αυτά.
2: Και αυτό δεν είχε. Δε θα συμφωνήσω, δεν μας φάγανε.
1: Ναι.
2: Και δεν συμφωνεί και πολλοί κόσμος με αυτό.
1: Εμένα με κατέστρεψαν, φίλε. Οικονομικά εμένα με κατέστρεψαν. Είχα 20 ευρώ στην τράπεζα και δεν μπορούσα να τα πάρω.
2: Okay.
1: Ότι καίει.
2: Μπορούμε να βοηθήσουμε αναδρομικά.
1: Όχι, τι να βοηθήσεις τώρα, άστο. Άστο να ξεχάσει να πέσει στα
2: υγεία. 21 μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι, να ήταν.
2: Λοιπόν, και χαίρομαι πραγματικά γιατί από τότε, ας το πούμε, και μετά το Σπόρ 24 δεν υπήρχε εναλλακτικό αθλητικό ραδιόφωνο. Και πραγματικά ήμουνα σε στυλ.
1: Καλά, ο Σπόρ FM δεν ήταν αθλητικό ραδιόφωνο. Ήταν ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πολιτικό. Έτσι.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ραδιόφωνο το οποίο το χωρούσε όλα. Με τον αθλητισμό μπροστά, αλλά δεν ήταν αμυγός αθλητικό ραδιόφωνο. Και αυτή ήταν η τεράστια επιτυχία του.
2: Και θα σου πω το λόγο. Τελευταία εκπομπή μεσημβρινή, για την καλοκαιρινή.

0: που έγραψε ο Ροντινέη στη Σάντος.
1: Σάντος.
2: Με ναι. Το καλό το παιδί.
1: Ναι.
2: Και με το καλό να τον καλέσουν και στην Εθνική. Που νομίζω ότι είναι ένας λόγος ο οποίος επιστρέφει.
1: Ναι, ενδεχομένως.
0: Πού να παίξει στην Εθνική Βραζιλία.
1: Ναι, στην Εθνική Βραζιλία.
2: Γιατί...
0: Ναι, και εγώ μπορώ να παίξω. Σε αυτή την Εθνική Βραζιλία μπορώ και εγώ. Ναι, μπορώ άνετα, εύκολα.
2: Εσύ θα μείνεις εδώ, σε θέλουμε.
0: Εντάξει, εδώ.
1: Ας τα πάω εγώ φωτογραφία του.
0: Να πεταχτώ να παίξω και να ξανάρθω, ρε. Ναι.
1: Έτσι έλεγες και την άλλη φορά, αλλά δεν ξανάρθες. Πάμε.
2: Λοιπόν, είσαστε πραγματικά ευλογία. Μπάμπη, θα επαναλάβω από την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί ότι είναι πραγματικά τιμή μου που μπορώ να συναλλάσω ιδέες μαζί σου. Το εννοώ πραγματικά.
0: Η αλλαγή, η συναλλαγή ιδεών κάνει καλό μόνο στον κόσμο, τίποτα άλλο.
2: Ακριβώς.
0: Όλο τον κόσμο, ναι.
2: Λοιπόν, και θα πω τώρα γιατί δεν σας άκουγα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν η τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή με συμβρινής εκπομπής πριν τα Capital Controls, όπου ο αθλητικογράφος πήρε θέση και φώναζε από το μικρόφωνο: βγάλτε τα λεφτά σας, βγάλτε τα, βγάλτε τα, βγάλτε τα. Πήρα τηλέφωνο στο σταθμό, παραπονέθηκα ότι δεν είναι πρέπον ένας αθλητικογράφος να λέει κάτι τέτοιο την ώρα που η πατρίδα κινδυνεύει, έτσι. Από Γερμανία τότε έπαιρνα τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Από Γερμανία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.
1: Okay.
2: Και φυσικά δεν έγινε και τίποτα. Αποφάσισα να σαμποτάρω το σταθμό και τώρα χαίρομαι πραγματικά που σας βλέπω, που επανενωθήκατε και σας ακούμε. Το χαίρομαι πραγματικά.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Με πολύ συγκίνηση θα το αναφέρω, γιατί είναι ένας πολύ παλιός φίλος. Έχει στείλει μήνυμα ο Πέτρος από το Παρίσι.
0: Ρε Πέτρο.
1: Ο Πέτραν.
0: Πέτραν,
1: πάρε ένα τηλέφωνο, ρε αγόρι μου. Είσαι και μια ώρα πίσω. Για το Θεό. 2-11-016-104 και 6.

0: Ο Λάμπρος Ρήγας υπομενετικά στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Κούβας στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Και όχι μόνο.
0: Τώρα τραβάει και βιντεάκια.
1: Τα μας πάντα κάνει,
0: μας κάνει στο TikTok.
1: Που να φας και παστίτσιο από τα χέρια του.
0: Στο TikTok live.

Ένας φίλος μάλλον της ΑΕΚ μου γράφει πως μας βλέπετε στο Champions Link. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια δύσκολη κλήρωση, αρκετά δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι υποχρεωμένη να παλέψει τα μάτς. Είναι υποχρεωμένη.

0: μοιάζει σελήνη.
1: Μια κατανόηση για τα μηνύματα και για τα αυτά, γιατί είμαστε κι εμείς καινούργοι
2: στο κορμπέτι.
1: Στο κορμπέτι αυτό εδώ, το συγκεκριμένο, είναι λίγο πιο πολύπλοκο από αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη, γιατί εχθές οι αρκετές γραμμές πήγανε κάπου αλλού.
2: Και όχι μόνο πήγανε, έκατσαν κιόλας.
1: Ναι. (11) 016 104 και 6 τα τηλέφωνά μας. Ένας φίλος μου γράφει ότι ο Πνευμονίδης είναι καλύτερος του Ρόκα. Εντάξει ρε φίλε, αυτά φαίνονται στο χορτάρι ποιος είναι καλύτερος και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί περισσότερος.
2: Εγώ δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία για καλύτερος, χειρότερος και τα λοιπά. Καταλαβαίνω πως θέλει να το πει και πως θέλει να το διατυπώσει ο φίλος. Εγώ θα έλεγα ότι ο κάθε παίκτης είναι χρήσιμος και ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι ενεργός.

0: Έτσι. Άλλες φορές θα χρειαστείς το ρόκα για άλλο λόγο. Άλλες φορές θα χρειαστείς το μνημονίδι για άλλο λόγο. Το θέμα είναι να είναι και οι δύο παρόντες και ενεργοί και να παίζουν πραγματικά.
1: Και να πάρουν και τις ευκαιρίες τους.
0: Ναι. Έτσι.
1: Γιατί και ο Πνευμονίδης στον Ολυμπιακό στην αρχή της πήρε τις ευκαιρίες του και παίρνει και άλλες ευκαιρίες τώρα στον Ατρόμητο. Μακάρι το παιδί να προοδεύσει, να πάει καλά και να επιστρέψει ξανά στον Ολυμπιακό, γιατί όχι. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα μας κρατήσει μούτρα αν επιστρέψει ο Πνευμονίδης στον Ολυμπιακό.

0: να πω και δύο λογαριά για την Άγια, γιατί συνεχίζει ο φίλος ο Πέτρος από το Παρίσι και σε ενημερώνω και σε ένα λέει σήμερα δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, αύριο θα επικοινωνήσω οπωσδήποτε μαζί σας από το εξωτερικό. Η σοβαρή ΑΕΚ θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση του Champions League έχει να δώσει. Και θεωρώ ότι είναι και μια ομάδα που θα της κάνει καλό το ότι ανεβαίνει το επίπεδο του ανταγωνισμού.
1: Καλώς το Χάρη που μας ακούει από την κονσόλα.
0: Ο Χάρης μας ακούει από την κονσόλα.
1: Ναι.
0: Για πού ήθελε να μας ακούει, ρε Χάρη, από την γονδόλα.
1: Είναι συνθηματικό, ρε κεφάλα.
0: Ναι, το πιάσα το συνθηματικό. Γι' αυτό okay. Το είπα και εγώ για τη γόνδαλα. Γιατί η γόνδαλα είναι συνθηματικό, αλλά εσύ δεν το πιάσες.
2: Όταν σταματήσουν τα ρολόγια, όλα αυτά θα μείνουν στα λόγια. Βγες λοιπόν ψυχή μου απ' τα υπόγεια.
0: Για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που έλεγα και εντάξει, θέλω και την.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτσε κάτι.
0: Εφόσον μπορώ να εξυπηρετήσω.
1: Μας κάνεις το ξύπνιο.
0: Όχι, δεν το κάνω.
1: Είσαι τρίτος παρατηρητής. Ναι. Και ο Ολυμπιακός παίρνει τον Μπουέρτα και ο Παναθηναϊκός τον Ουάι.
0: Ναι.
1: Ουνάι.
0: Ουνάι.
1: Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει ανάποδα. Χρειαζόταν περισσότερο ο Ουνάι στον Ολυμπιακό και ο Πουέρτα στον Παναθηναϊκό. Ποδοσφαιρικά τώρα, έτσι.
0: Ποδοσφαιρικά, ναι. Όχι.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να πεις, ρε φίλε, έχει τον Νέσε, έχει τον Σιπιόνι.
0: Εντάξει, έχει τον Νέσε, αλλά τον Νέσε έχει φτάσει στο σημείο πλέον ο άνθρωπος να παίζει με αναπνευστήρα. Εντάξει, δεν γίνεται να τρέχει και ο Έζε παντού.
1: Mm-hmm.
0: Δεν γίνεται και ο Έζε να κάνει τα 80% των χιλιόμετρων που πρέπει να γίνονται από τους παίχτες της.
1: Και συμπληρώνω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ανασταλτικό. Έτσι.
0: Ναι. Έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα ανασταλτικό γιατί είναι άναρχη ή μη ορθολογικά. Το έλεγα και προηγουμένως. Η δόμηση όλης της ομάδας. Εγώ συμφωνώ με το φίλο που πήρε από το Βόλο τον Πανέκο που λέει το ότι και να δώσω ας πούμε αυτά τα λεφτά δεν σώζεται η συνολικότερη εικόνα. Εγώ να σου το πω διαφορετικά. Έτσι. Mm-hmm. Να σου το θέσω διαφορετικά. Δεν είχε αυτά τα χαφ που είχε ο Ολυμπιακός και έπαιρνε τον Ουνάι. Θα ήσουν ευχαριστημένος.
1: Αν δεν είχε αυτά τα χαφ, όχι.
0: Τότε γιατί να είναι ευχαριστημένος ο Πανέκος τότε.
1: Γιατί έδωσε μεγάλη βάση σε αυτήν την μεταγραφή.
0: Ωραία, εντάξει. Και επικοινωνιακά κάπου έπρεπε να δώσει βάση.
1: Εντάξει,
0: γιατί ξέρω ότι το επικοινωνιακό μετράει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή φτιάχνουν μια ομάδα επικοινωνιακά τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
0: Και επικοινωνιακά.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ έχω να πω ότι για κάποιους κυρίως επικοινωνιακά. Γιατί ακούμε για χρήματα και χαίρομαι που το είπε και ένας φίλος Πανέκου για να μην βάζουν κάποιοι στο μυαλό τους ιδέες ή να μας βάζουν στο στόμα μας πράγματα που δεν έχουμε πει, που λέει το ότι έχουν δοθεί ένα κάρο λεφτά και δίνονται ένα κάρο λεφτά. Έτσι. Αυτά τα λεφτά τα οποία δίνεις σε κάποια φάση, κάπου θα πρέπει να τα κεφαλαιοποιήσεις. Με κάτι πρέπει να τα κεφαλαιοποιήσεις. Με ένα τίτλο. Αλλιώς τι τα δίνεις τα λεφτά, για να λες ότι δίνω λεφτά.
1: Έχεις και εσύ τα δίκια σου.
0: Ναι ρε. Ξαναρώτησε με τα ίδια θα πω.
2: Με τα άλλα ζώα. Και τώρα εδώ σας τραγουδώ. Δαιμόνια για θώα.
0: Πάντως εγώ θα πω κάτι άλλο, το οποίο το άκουγα από ένα φίλο μου τον Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Αν δεν το ξέρεις το ποδόσφαιρο, άστο ρε το ρημάδι.
1: Ναι,
0: άστο.
1: Παράτατο.
0: Παράτατο. Ασχολήσουμε κάτι άλλο.
1: Για πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα.
3: Απόστολος από Πύλιο, πήρε και χτες.
0: Ναι.
3: Να ρωτήσω λίγο για το Πουέρτα θέλω.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Θα παίρνετε, θα δίνετε, αξίζει μάλλον να δώσει τόσα λεφτά για ένα παίχτη που είχε δηλώσει αρχικά ότι δεν ήθελε να έρθει.
1: Κοίταξε, αυτά αλλάζουν στους παίκτες.
0: Καταρχήν δεν ξέρουμε το λόγο που δεν ήθελε να έρθει.
1: Ναι,
0: μπορεί ο λόγος να ήταν οικονομικός, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, για να μην τερλαθούμε. Δεν γεννήθηκε ο Γκουστάβο τώρα με το σήμα του Ολυμπιακού στο ψυγείο. Ανοίγε το πρωί να πιει μίλκο και είχε το αυτοκόλλητο του Ολυμπιακού.
1: Και να ξέρεις ότι του Πουέρτα τα χρήματα ξεπερνάνε τα 16 για τη ρήτρα, 2 για τα τροφεία, 2 για τους μάνατζερ και δεξιά και αριστερά. Φτάσαμε στα 20, κάτι μπόνους που πήρε ο ίδιος και τα λοιπά και 1,5 εκατομμύριο το χρόνο συμβόλαιο. Από εδώ και από εκεί κάνοντας την αριθμητική μπορεί να τα κάνεις και κάνα 22-23 εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολλά.
3: Όταν όμως ο παίχτης είναι τόσο επιφυλακτικός να έρθει να πάει σε μια ομάδα και να έρθει και σε ένα προτάσμα πως είναι το ελληνικό.
0: Ναι.
3: Συνήθως δεν πάει καλά. Δηλαδή εμένα μου θυμάμαι, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, το Σολμπάκεν και το Ζάχοβιτ.
1: Ένας παίχτης τέτοιο επίπεδου δεν θα πετάξει μια χρονιά επειδή δεν ήθελε να έρθει. Τώρα έρχεται, θα παίξει σε ένα μεγάλο κλαμπ, θα παίξει.
0: Ένα λεπτό, Μπάμπι. Ο παίχτης αυτός έπαιζε σε γούνδα. Έτσι. Σωστά.
1: Και τώρα θα παίζει στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, προφανέστατα αυτός ο παίχτης περίμενε μία προσφορά από ομάδα της πρώτης κατηγορίας, προφανώς από την Ισπανία. Έτσι. Είναι πολύ λογικό.
1: Καλύτερη από αυτή που ήταν τότε.
0: Μπράβο.
1: Η Σαντάντερ ανέβηκε.
0: Ναι, ναι, ανέβηκε ρε παιδί μου και περίμενε κάτι καλύτερο. Okay. Είναι λογικό να τον έκανε επιφυλακτικό αυτό και να ήθελε να περιμένει. Okay. Αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν ήθελε επουδενή και τον πήραν, τον βάλαν μέσα σε ένα λευροτσούβαλο και τον φέραν στην Ελλάδα. Εξέταζε.
3: Κάπως έτσι ακούστηκε όμως ο Μαρινάκης έξω από την κλήρωση, όχι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης έξω από την κλήρωση είναι ότι όλοι οι παίκτες μετράνε το που θα πάνε, το χρόνο που θα πάνε και τα λοιπά.
0: Μα
1: και
0: λογικό είναι.
1: Έφτασε το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ουσιαστικά, έτσι.
0: Και τέτοια προσφορά που του έγινε, θεωρώ ότι και σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και η ομάδα που του έκανε την προσφορά, δηλαδή μια ομάδα που στην Ευρώπη δεν λες «Α, και τι είναι αυτή», είναι μια ομάδα η οποία έχει και ευρωπαϊκό τίτλο. Σου λέει «Εντάξει ρε παιδιά, να το δοκιμάσω». Δεν ξέρω, αλλά δεν μου φαίνεται ότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι ο συγκεκριμένος, όπα, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί έρχεται με μισή καρδιά.
1: Την άλλη μεριά τι να του κάνουμε, να του κρατήσουμε μούτρα τότε.
0: Και να του πω, ή να βάλουμε τα λεφτά σε μια μπετονιά και να του λέμε, όπα, κυνήγα το 50 τώρα γιατί δεν είδα να έρθει.
3: Όχι, εντάξει, ελπίζεις ότι θα πάει όλα καλά και θα δείξει.
0: Επαγγελματίες είναι, παιδιά. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Όλα είναι στο χορτάρι, αδελφέ. Έχουν έρθει ονόματα και ονόματα και έχουν βγει άλλοι που δεν ήταν καν ονόματα και δεν τους δώσαμε σημασία.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ήρθαν στο αεροδρόμιο και δεν βρίσκανε ταξί να πάνε στο γήπεδο.
0: Ήρθαν κάποιοι οι οποίοι τρώγαμε κάτι γκρίνιες με τον Μπάμπη νυχθημερών ότι ήρθε μεγάλος.
3: Τον Γκόγκιτ.
1: Μόνο
0: Γκόγκιτς. Τι τον φέραν τον παππού και τον φέραν εδώ για να πάρει τα συντάξιμα, για να κολλήσει τα ένσημα και μετά όταν κολλούσε και παστέλωνε, γύρισε η ιστορία.
3: Τον Ιμπαγάσα, τον Ιμπόρα είναι.
0: Ναι. Για τον Ιμπόρα. Ο Ιμπόρα τη χρονιά που πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι λύκη, άκουσε ο Ιμπόρα όλη τη χρονιά.
0: Ναι. Εγώ είχα ακούσει σχόλιο που έλεγε ότι είχα διαβάσει μάλλον σχόλιο. Τι τον πήραμε, λέει αυτόν. Ξεκινάει, λέει, από την άμυνα και μέχρι να φτάσει στο κέντρο, είναι αξίριστος.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, μετά χειροκροτούσαν όλοι τον Ιμπόρα και λέγανε πω μπορεί να μην τον αφήσουν να φύγει. Το θυμάσαι που ήθελε ο Ιμπόρα μετά να φύγει.
1: Ναι.
0: Και λέγανε όχι.
1: Όχι, μη φύγει.
0: Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα πέραμε το Conference Board, τον Ιμπόρα θα αφήσει. Και λέγαμε κάτσε ρε μάκα, για τον Ιμπόρα δεν λεγόταν όλα αυτά όλη τη χρονιά. Καλά, το ότι έχει ακουστεί. Τώρα μην πούμε σε αυτό.
3: Να πω και ένας λάθος παραλληλισμός, ας πούμε, που γίνεται με το Σισοκό του Παναθηναϊκού για τον Ιμπόρα, έτσι που ήταν βαριά εξάρια για αυτά.
0: Ναι.
3: Ό,τι δεν μπορούσε να καλύψει με τα πόδια σε πλάγια βήματα και σε τρεξίματα ο Ιμπόρα, τα έκαλυπτε με το μυαλό.
0: Μα πάντα έτσι γίνεται. Τα γρήγορα μυαλά. Διακρίνονται πάντα.
3: Το Χένριξεν θυμάμαι εγώ που είμαι πιο παλιό. Το Χένριξεν θυμάμαι που δεν είχε κανένα φυσικό
0: παίκτη. Μα για του Σοκόπου για σπίτι ήταν σπουδαίο παίκτη. Ήταν πολύ καλό παίκτη. Σπουδαίο παίκτη. Δεν το συζητάμε.
3: Και για τον Παναθηναϊκό να πω, να συζητήσουμε μαζί λίγο για τις υπεραξίες αυτές που πληρώνει. Θα μου πεις, είναι μια ομάδα που εντάξει, ήταν στο περιθώριο τόσα χρόνια, προσπαθεί να...
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει μια πίεση από τον κόσμο και τα λοιπά. Γιατί είναι και 16-17, πάει στα 17 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Τεράστιο είναι, όχι λίγο.
1: Δεν είναι λίγο για τον...
3: Έχει τώρα Αντίνο, Ταμπόρδα, Πελίστρι. Έχει πληρώσει 30 εκατομμύρια σχεδόν. Πόσο έχει πληρώσει και αυτά τα παιδιά?
0: Ποιος από αυτούς παίχτες, ρε αδελφέ, έκανε υπέραξη?
3: Δεν κάνει τη διαφορά, ρε παιδιά.
0: Ποιος έκανε υπέραξη από αυτούς? Εγώ θα σου πω κάτι. Την τελευταία φορά, που είδα κάτι στο Παναϊκό και δεν μου άρεσε, ήταν ο τελικός στο Πανθεσσαλικό. Και το λέω τώρα. Okay. Τελειώνει το παιχνίδι. Έχει κερδίσει ο Παναϊκός. Είσαι Παναϊκός?
3: Όχι.
0: Θα θυμόσουν ενδεχομένως το παιχνίδι καλύτερα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έχει κερδίσει τον Άρη στον τελικό στο 100 βαράτε με 9 παίχτες.
3: Με το Βαγιανίδη.
0: Μπράβο. Με 9 παίχτες ο Άρης. Έχει τελειώσει. Ο Παναϊκός, επειδή έχει πάρει το κύπελο, μπαίνει η Ευρώπη, είναι εξτρέμις. Δεν θα έμπαινε. Το θυμάσαι?
3: Δεν είναι, το θυμάμαι.
0: Μπράβο. Κερδίζει, πανηγυρίζει και πάνε στα μπουζούκια. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος στον Παναϊκό να του πει ποια μπουζούκια, ρε μάκες. Ο Παναϊκός είμαστε.
3: Κάνατε το ελάχιστο.
1: Έγινε.
0: Κάνατε το ελάχιστο και να το κάνουμε μέγιστο. Με αυτή την οτροπία, πού να πας?
3: Ένα σχόλιο περί οικονομίας να κάνω.
0: Λίγο σύντομα.
1: Λίγο σύντομα, γιατί περιμένουν γραμμές.
3: Δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι το ΦΠΑ, παιδιά, είναι ο πιο άδικος και ο πιο ταξικός φόρος που βιβαρύνει έτσι τα μεσαία και χαμηλά στρώματα.
0: Ναι, αλλά το πληρώνουν οι τουρίστες.
3: Δεν μπορείς να διαχωρίσεις τουρίστες και ντόπιους, γιατί είναι το ενωσιακό δίκαιο. Ναι. Αλλά είναι ντροπή σε μια χώρα που υποφέρει, που δεν μπορεί η μέση οικογένεια να πληρώσει και να αποκτήσει τα προστοζήν, δηλαδή να βάλει ό,τι χρειάζεται.
1: Και έρχονται κάτι,
3: η μέση ελληνική οικογένεια,
1: κάτι τιμές στο ρεύμα που θα μας φύγει.
0: Ενώ είναι δίκαιο να πηγαίνεις, πάνω χάρη, να θες να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και να υπάρχουν 5 διόδια τα οποία να είναι πάνω από 4 ευρώ.
3: Το ίδιο ακριβώς.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Πάμε, παρακαλώ.
0: Δημήτρης.
4: Χαίρετε.
0: Να πω την καλησπέρα μου, συγγνώμη Δημήτρη, να πω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου στον αδελφό μου, το Φλάκο. Από τη Βέρεια. Το ποιος το Φλάκο, ρε. Αδελφός ο Φλάκος.
1: Φλάκος είναι αυτός.
4: Ραβανί, ωραίο εκεί.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα λοιπόν, Άρχοντες.
1: Καλώς τον. Καλώς τον, καλώς τον.
4: Τίποτα, δεν έχω να πω τίποτα ιδιαίτερο και τίποτα.
1: Για πες μου, μετακίνηση Μουζακίτη, άσε που δεν έχεις να πεις. Για πες μου.
4: Λοιπόν, μετακίνηση Μουζακίτη με 50% 16. 16 καρδιά.
1: 15 και κάτι ψηλά.
4: Εντάξει, 30 εκατομμύρια. Ούτε στον παπά. Ούτε στον παπά για την τελευταία του χρονιά.
1: Για την τελευταία του χρονιά, έτσι. Γιατί εδώ πληρώνουν και.
0: Πάντως, να σου πω λίγο κάτι, Δημήτρη. Τον αδικεί αυτό το για την τελευταία του χρονιά.
4: Ο ίδιος όμως αδίκησε και το λέω.
0: Εντάξει, τι αδίκησε, ρε παιδιά. Ένα μικρό παιδί το οποίο μπήκε, όπως είπε και ο Μπάμπης.
1: Εγώ είμαι με τον Δημήτρη, τον αδίκησε την τελευταία χρονιά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ρε εσύ, τον αδίκησε. Αντικειμενικά να το δούμε. Λίγο ψύχραμε και αποστασιοποιημένα. Το παιδί αυτό, πολύ σωστά είπε ο Μπάμπης και με διόρθωσε, ότι στην κυρολεξία τον έσπρωξαν. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, μην τρελνόμαστε. Και ο κόσμος ζητούσε πολύ περισσότερα από τον Μουζακίτη. Πολλά περισσότερα από το Μουζακίτη.
4: Σώθηκε.
0: Εντάξει, αυτό ναι. Και μακάρι για κάθε παιδί να σωθεί.
4: Βεβαίως, το σώθηκε μέχρι να αποδειχτεί τι μπορεί να κάνει στην ποδοσφαιρική του ζωή και στην ποδοσφαιρική του καριέρα που ανοίγεται εκεί.
0: Έτσι.
4: Αυτό είναι δικό του.
0: Ο καθένας το χτίζει.
4: Δυστυχώς μόνος του. Αυτός και ο καθρέφτης του. Και το ξέρει πολύ καλά και το κάθε παιδί που πιέει έξω ότι είναι μόνος του. Αυτό θέλει να παλέψει μόνος του. Ο οποίος είναι μικρός. Ναι, μικρός, έγινες μεγάλος. Έχεις όνομα, πάλεψέ το. Έτσι είναι.
1: Είναι μικρός, αλλά εκεί που πάει πρέπει να δουλέψει.
4: Ακριβώς αυτό λέω, δεν πάω.
0: Εντάξει, και εκεί που πάει τους δουλεύουν.
4: Έτσι. Λοιπόν, και ένα δεύτερο το οποίο ειλικρινά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ο Παπής με ξέρει, 64 χρονών είμαι. Στην ιστορία του Ολυμπιακού δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ποιο?
4: Έγινε. Μεταφορά. 16 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Την ίδια μέρα.
4: Το Ολυμπιακού μεταφορά 16 εκατομμυρίων κασέρι, να το πούμε λεφτά. Εγώ δεν το ξέρω από το 1000.
0: Άρα σημαίνει ότι το λογιστήριο δουλεύει εξαιρετικά. Τα συγχαρητήρια στο λογιστήριο.
4: Εννοείται.
0: Πες τα ρε Δημήτρη.
4: Και βεβαίως με διέψευσαν, γιατί ήμουν από αυτούς, δεν μ' αρέσει τώρα κολοτούμπες, όχι δεν κάνω τέτοια. Έλεγα, έβαζα στοιχήματα ότι δεν υπάρχει.
1: Και δεν είναι, περίπτωση. Δημήτρη, δεν είναι μόνο 16. Είναι 16.
4: Άσε τα υπόλοιπα, εντάξει.
1: Κάτσε.
4: 21 πάει το χαρτί. Το μέτρη ναι, θα τα βάλα
0: κάτω. Δεν είναι μικρό. Κάτσε, άλλο να το λες και άλλο να τα δίνεις.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι μάνατζερ θα τα πάρουν σε 5 χρόνια, αμέσως τα πήραν.
4: Όχι, όχι, οι μάνατζερ είναι 2 εκατομμυρία και ένα τέμα, 800 είναι τα μανατζεριακά, σε κάτι τροφία και τα λοιπά. Τα ψάχνω αυτά όπως ξέρεις. Εν πάση περιπτώσει, με έστειλε λέει ο κύριος πρόεδρος αδιάβαστο, μπράβο του.
1: Γι' αυτό είναι και πρόεδρος των Ολυμπιακών.
0: Τι ωραία που τα λέω, τρεβάλλον. Χαίρομαι να σ' ακούω. Θα γίνω ακροατής.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Αλλιώς θα γίνουν ένα πρόεδρος εγώ, ρε φίλε. Γι' αυτό έγινε πρόεδρος αυτός, για να τα λύνει αυτά.
0: Ρε Δημήτρη, δεν το κλείνεις γιατί έχει αρχίσει και λέει μπούρδες.
1: Αν δεν κρυνάγανε ανάποδα, εμένα δεν θα βρίσκανε παραπάνω από... Θα μου δίνανε 99 ευρώ για να συμπληρώσω κάτι.
0: Αν το γερνούσαν ανάποδα τον Μπάμπη, ξέρετε ποια θα ήταν η κραυγή του.
1: Φέρτε τα σουβλάκια.
0: Όχι, ρε, ο μάνατζερ είμαι. Ο μάνατζερ είμαι, παιδιά, είμαι ο μάνατζερ.
4: Γερά. Και εν πάση περιπτώσει το κλείνω εδώ γιατί ιστορικά δεν ήξερα γιατί κάτι άλλο.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς. Καλή σου συνέχεια. Πάμε στον Αντώνη. Αντώνη, μην παίζεις με το κινητό. Μην παίζεις με το κινητό, Αντώνη.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Προφυλάξου, Αντώνη, από τους αέριδες. Πού είσαι έξω, είσαι ρε.
5: Όχι, ρε, έχω τον ανεμιστήρα.
0: Α, πού τον έχεις τον ανεμιστήρα, ρε. Μες στο κινητό.
5: Δίπλα μου.
0: Άστον τον, θα δροσιτούμε.
5: Όχι, εντάξει, τον έκλεισα να μην πάθει θέμα.
0: Ναι, κάτσε μου κάτι, δεν πάθησε κανένα βραχυγρούμε για τρέχουμε. Παρακαλώ.
1: Κρίστερσεν, καλός. Αυτός που έφερε ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ.
0: Τι είπες.
5: Εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικός, έτσι. Έφερε ένα παίκτη σήμερα στο βόλεϊ.
5: Ευχαριστώ που είστε και στο live μου, αλλά εκείνη την ώρα εδώ μεταξύ τα είχα αφήσει τα παιδιά γιατί κάπου ήμουνα το πρωί.
0: Εντάξει.
5: Λοιπόν. Εντάξει, ζούμε μεγάλη στιγμή. Η μεγαλύτερη μεταγραφή Πάμπη τώρα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού αθλητισμού δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Το ζήτημα είναι να βοηθήσει, να είναι υγιής ο παίχτης.
0: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα, παιδί, αυτό είναι που μετράει.
1: Εννοείται.
5: Πρακτικά στον Κωνσταντέλια, στον Ντέιβις και στον άλλο παίχτη.
0: Καλά, ο Κωνσταντέλιας δεν φέρει ο ίδιος την ευθύνη.
1: Ο Ντέιβις τι έπαθε ρε φίλε.
5: Έπαθε, το βάλε στο γύψο το χέρι.
1: Έλα.
0: Ναι, κάταγμα.
5: Θα χάσει τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
0: Ναι, 1,5 μήνας είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ.
0: Γιατί εντάξει.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς. Βέβαια τώρα έτσι πως έχει γίνει η ιστορία, καλά το λέει ο Μπάμπης, γιατί με τα παιχνίδια που έχουμε και με το καλεντάρι, έτσι πως έχει γίνει, παρακαλά, μέσα εισαγωγικά, να τραυματίζονται τουλάχιστον στην αρχή, παρά μετά που...
5: Έλα, μουρμούρι.
0: Ναι, έτσι κατά.
1: Το Θανάσιο πήρε ο Άρης, ρε.
5: Ναι, αυτό λέω.
0: Ναι, το Θανάσιο πήρε ο Άρης. Μια χαρά είναι.
1: Εντάξει. Κονομήσαμε.
0: Πλάκα σε πλάκα ο Άρης στο 4 έχει 4 παίκτες NBA. Σας τα λέω από τώρα για να μην τα ψάχνετε μετά.
5: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει το EuroCup, ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης.
0: Θα να σε κλείσω.
1: Θα το κόψουν στη μέση, ρε.
0: Θα σε κλείσω.
1: Θα το κόψουν στη μέση. Να είναι 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Τι δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι. Θεσσαλονίκη, μια πόλη. Είναι 6 μήνες εσείς.
5: Πώς το έκανε ο
1: από την δύο μεριά, 6 μήνες από εκεί.
5: Που είσαι ψήφισαν δύο φορές.
0: Ναι. Ωραία. Θα συνεχίσει εσύ, Μπάμπη.
1: Ποιο.
0: Αυτό, λέω, αυτό το παραμύθι.
5: Λοιπόν, να πούμε.
0: Πήγαινε στη Σουηδία, ρε. Πήγε 6 μήνες μέρα, 6 μήνες νύχτα. Έλα.
5: Να πούμε και για τα πολιτικά έτσι μια πινελιά. Λοιπόν, είδα χτες ήταν
0: την
5: Κωνσταντοπούλου, η ζωή μας.
0: Ναι.
5: Σκοτώθηκε στη Βουλή με τη βούλτευση.
0: Ναι.
6: Ναι.
5: Πώς γίνεται να.
0: Δύσκολο.
6: Δεν γίνεται να είσαι στο ίδιο δωμάτιο με την Βούλτεψη και να μην πλακωθείς.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν γίνεται.
6: Δηλαδή, και με την Κωνσταντοπούλου δηλαδή, αλλά εντάξει. Τώρα είναι το κάρμα εκεί όλο μαζί.
5: Να πω, πώς γίνεται, ρε Μπάμπη, να προεδρεύει κιόλας και να είναι και πρόεδρος και υπουργός.
0: Ποιος?
5: Για το ίδιο θέμα. Η Βούλτεψη.
0: Και τρεις δουλειές και σκοπίζεις χρόνο.
6: Δεν είναι, φίλε, είναι οι άνθρωποι γι' αυτό έχουν πολλά
0: σπίτια. Επειδή εσύ δεν έχεις αυτά τα ταλέντα και τις δεξιότητες, να το χρεώσεις τώρα.
6: Έχουν πολλά σπίτια και τα λοιπά, γιατί κάνουν πολλές δουλειές, δεν το καταλαβαίνεις.
5: Ωραία, τι να σου πω. Έχω ζήσει μεγάλα στιγμή
6: αυτά. Αύριο θα τον παραλάβουμε τον Άδωνη εδώ, θα έχουμε ταλαβέρι, ναι.
5: Πλάκα κάνει.
6: Όχι καλεσμένο. Θα τον εστολίσουμε εδώ.
0: Ναι, για να το καλέσουμε δεν θα έρθει, δηλαδή.
5: Α, όχι,
6: εντάξει. Μακάρι να ερχόταν, εμείς θα το καλέσουμε κάποια στιγμή.
5: Σας λέει κουμούνια.
6: Ποιος εμάς?
5: Ναι.
6: Ταυτοπροσωπεία.
0: Ούτε το λίγο.
5: Πάντως, για να μας λέει κουμούνια αυτός ο άνθρωπος, είναι τιμή μας και καμάρι μας και...
0: Καλά, μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο που έχει πει τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη.
6: Έγινε, Αντώνη, γιατί έχουμε μια πίεση. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
7: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται.

0: Ένας γνωστός από τα παλιά.
1: Ποιος?
0: Μπογράκος.
1: Α, Πετρών. Πετρών,
0: ελεύθερος. Καλωρίζει και σιδεροκέφαλη και τα λοιπά.
1: Τι σιδεροκέφαλη είναι εσύ, τώρα το πήρε χαμπάρι ο Μπογράκος.
0: Τώρα το πήρε χαμπάρι, τώρα μου στείλε μήνυμα. Ή είναι έξω και...
1: Και γερνά.
0: Καταρχήν ο Μπογράκος δεν γυρνά ποτέ.
1: Ναι. Α, είναι σαν τον Τζόνι Βόκερ, πηγαίνει μόνο.
0: Δηλαδή πηγαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι, πάντα, σωστό.
0: Πηγαίνει, κάθεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ή τον έχει βάλει εγγονή και τον στολίζει.
1: Τι τον έχει βάλει για το στολίζει, τέτοια ώρα.
0: Τέτοια ώρα, ναι. Γιατί άμα ξυπνήσει η εγγονή του και...
1: Α, έχουμε τέτοια έκτακτα, ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Άρε Πετράν.

0: δεν ξέρω κατά πόσο είναι πρέπει να διακόπτεις τον Νίκο τον Παπάζογλου για να πεις αυτό που σκέφτομαι να πω.
1: Για πες το και θα
0: έχει να κάνει με την ακρίβεια. Επειδή ακούσαμε πολλά χθες, και μάλιστα έτσι και κάποια πομπόδια από κυβερνητικά χείλη, κυβερνητικούς παράγοντες, η μείωση είναι σε 1740 προϊόντα, να το πούμε αυτό, και τα προϊόντα είναι πάνω από 25.000.
1: Είναι πάρα πολλά τα προϊόντα.
0: Μπράβο.
1: Και είναι και πολλοί που ακούσαμε σήμερα από, σε διάφορα ρεπορτάζ, που ο κόσμος πήγε στα σούπερ μάρκετ και δεν είδε αυτά που άκουσε.
0: Ναι, επίσης όχι μόνο δεν είδε αυτά που άκουσε, επειδή άκουγα για την Ελένη Στεργίου που ήταν με το Μάικη τον Προβατά πριν, ότι υπήρχαν και πολλές καταγγελίες.
1: Αν
0: και εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια χώρα η οποία δουλεύει συντεταγμένα, ότι υπήρξαν, λέει, περιπτώσεις όπου προϊόντα την προηγούμενη ανατιμήθηκαν.
1: Ανατιμήθηκαν και τώρα μειωθήκανε και πιάσανε την προηγούμενη τιμή.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Όπως και
0: ωραίο.
1: Προϊόντα που είχε 10 μέσα και ξαφνικά
0: γίνανε 7.
1: 7.
0: Ναι. 7. Να πούμε επίσης ότι η συμφωνία αυτή για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση δεν έχει καμία υποχρεωτική ισχύ.
1: Όχι. Και είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου, έτσι.
0: Και είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Πράγμα που σημαίνει ότι κάντε ένα κράτη και μετά αμολυθείτε. Μετά ενδεχομένως και πάλι ξέφωτο. Επίσης, αυτό το οποίο δεν έχει αναφερθεί και πολλές φορές δεν αναφέρεται και από συναδέλφους και είναι ένα παράπονο, το οποίο το διατυπώνω, είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε αυξήσει στα προϊόντα περίπου 30%. Κάποιοι έχουν ξεπεράσει και το 30%, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, η μείωση ουσιαστικά νομιμοποιεί την εσχροκέρδεια. Γιατί δεν έχουμε ακρίβεια, έχουμε εσχροκέρδεια. Άλλο η ακρίβεια και άλλο η εσχροκέρδεια. Πάμε. Πετράων. Πετράων από Πειραιά.
1: Καλώς
2: τον. Καλησπέρα στο καλύτερο, το καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Την
0: ξέρω, ρε.
1: Την ξέρεις αυτή τη φωνή.
2: Είσαι ενός, δηλαδή, εντάξει.
1: Την ξέρεις αυτή τη φωνή.
2: Τι να πω τώρα, είναι τεράστια η συγκίνησή μου. Δύο φίλοι μου, δηλαδή, εντάξει, τα παλιά.
0: Πέτρο, τι έχω να τραβήξω πάλι, πες τα.
2: Όχι, όχι, όχι. Απλώς, παιδιά, εγώ με 2 μήνες στο κρεβάτι έσπασα ένα σπόντιλο.
0: Έλα ρε, έλα ρε,
2: Ιουνίου, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι ρε.
0: Τι έκανες πάλι, τι ταρζανιά
1: έκανες. Έκανε καμιά ταρζανιά.
2: Έπεσα φούνταρα, όχι.
1: Καμιά ταρζανιά.
0: Πώς έπεσες ρε Πέτρο.
1: Ακούει η Βαρβάρα τώρα.
2: Φούνταρα σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Ακούει και η Βαρβάρα, άστο τώρα.
0: Τι γλίστρησες και έπεσες.
1: Ακούει η Βαρβάρα τώρα, άστο σου λέει, άστο. Προχώρα τα, Πέτρο μου, προχώρα, ναι, προχώρα.
2: Γυροκόμη, γυροκόμη με έχει. Την έχω κάνει εδώ, ναι. Αλλά όλα καλά τώρα.
1: Αντέχει, αντέχει η Βαρβάρα, αντέχει εκείνα τα κεφτεδάκια, Βαρβάρα.
2: Βαρβάρα τα κεφτεδάκια.
3: Καλησπέρα,
0: καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαρβάρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Τα κεφτεδάκια αυτά έχουν γίνει. Τι να πω, όχι, θα γίνει, παιδιά, η χαρά μου είναι τεράστια.
1: Το θέμα είναι να σηκωθείς όρθιος και να όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
2: Θα είμαι δίπλα σας, αυτό να το θυμάσαι, Μπάμπη, Μιχάλη, Μιχάλη, Μπάμπη.
1: Ήσουν πάντα δίπλα.
0: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Και αυτό εγώ προσωπικά μπορώ να το πω, ξέρεις εσύ.
2: Όχι, όχι, είμαι φίλος σας και θέλω να με νιώθετε πάρα πολύ φίλος.
0: Πέτρο, πόσο σου έχουν δώσει. Πόσο σου έχουν δώσει, πότε για νοσηλεία, δηλαδή τέτοιο, πότε θα αρχίσεις να...
2: Ξεκινάω 2 μήνες,
0: ναι.
2: Και ξεκινάω από την άλλη Δευτέρα θεραπεία και αποκατάσταση.
0: Άντε, άντε με το καλό.
1: Θα έρθουμε, θα φτιάξω συγκρότημα την ώρα που θα αρχίσεις, πώς το λέω, κινησιοθεραπείες και τα λοιπά, θα έρθω με τα ούλια και θα παίζω εκεί απ' έξω για
0: να... Ναι, να κινηθείς στο ρυθμό, να κινηθείς στο ρυθμό.
1: Θα κινηθείς.
2: Όχι. Παιδιά, ειλικρινά μιλάω, είναι τεράστια η συγκίνησή μου και η χαρά μου. Δηλαδή, τι να πω τώρα, γύρισα πίσω, νιώθω, τα μιλάω με φίλους, ανθρώπους και το τονίζω, θέλω να είμαι δίπλα σας και είστε άνθρωποι που ανήκετε, έχετε μεγάλο μες καρδιά μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και στη δική μας, Πέτρο.
1: Τα φιλιά μου στη Βαρβάρα και στα εγγόνια.
2: Ναι, να τα σχόλια σας παρακαλώ πολύ να είναι λίγο κόσμοι, εντάξει.
1: Είμαστε
2: γιατί
1: κόσμοι.
2: Γιατί θα αρχίσω να λέω τις μπομπές σας. Μαζεύομαι.
1: Για τον Μιχάλη πες ό,τι θες, εμένα μην πιάσεις το στόμα σου.
0: Καλά, σε σένα έχει τη συλλογή τη μεγάλη.
2: Κάποτε μας έκανες χορηγία έχεις το μικρολίμανο, τα διαρκείας, τα έχεις στα δάχτυλα, τα άνοιγες στα τράπουλα. Είναι στιγμές που αυτές τώρα κάποιοι θα μας πούνε γραφικούς και έλεγες πόσα θες ρε, πάρε, πάρε, πηγαίνετε, κάντε, ράντε. Στήριξες πάρα πολύ κόσμο, Μπάμπη και ο Μιχάλης, γιατί το ξέρω αυτό το πράγμα και θα ξέρουν τα καλύτερα. Πάρα πολλές γενιές Ολυμπιακών
1: στιγμών. Το λογιστήριο θα μείνει ανοιχτό Δευτέρα Παρασκευή 6 με 4.
2: Το λογιστήριο ανοιχτό, μάλιστα. Λοιπόν, κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Έτσι.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσύ. Και περαστικά, γρήγορα περαστικά, Πέτρο.
1: Περαστικά.
2: Φιλιά, παιδιά μου.
1: Μια χαρά.
0: Φιλιά. Μια χαρά.

0: Γιώργος. Ο φίλος ο Γιώργος μας ρωτάει αν θα συνεχιστεί η συνεργασία της Νόβα με την Κοσμοτέ για τα αθλητικά. Νομίζω πως ισχύει και για φέτος.
1: Δεν ξέρω, πακέτο, δεν ξέρω. Καλά, το πακέτο για φέτος δεν νομίζω ότι να διαταραχθεί από κάπου αυτή η συμφωνία.
0: Όχι, απλά συμπληρώθηκε με το ότι θα μπει και το... και τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με έξτρα, πληρωμή. Δηλαδή κάποιος που θα θέλει να πάρει το πακέτο της Νόβα ή όλα μαζί πρέπει να πληρώσει κάτι έξτρα για να πάρει το πακέτο του Παναθηναϊκού.
1: Μάλιστα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την κεντρική.
0: Αύριο έχουμε και κύπελο.
1: Ναι, αύριο έχουμε κύπελο. Έχουμε αγωνιστεί για το Ελευθεριώτη. Και σήμερα είχαμε. Είχαμε. Βόλο-Καλαμάτα. Βόλο-Καλαμάτα 2-2.
0: Ωραία, 2-2 λοιπόν. Και αύριο έχει ο Ολυμπιακός παιχνίδι. Πάει στην Λάρισα. Αστείο αυτό που ακούσαμε, ότι δεν αφήσανε τον κόσμο του Ολυμπιακού να πάει στο γήπεδο η αστυνομία. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αυτό, κοίταξε να δεις. Πρόσεξε τώρα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποια αστυνομία μιλάμε. Δηλαδή η αστυνομία Τετάρτη δεν μπορεί.
0: Αστυνομία της Λάρισας δεν μπορεί και η αστυνομία του Βόλου.
1: Βόλου μπορεί.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Περίμενε τώρα. Άκου τώρα. Γιατί έχουμε και άλλες τέτοιες ιστορίες. Η αστυνομία του Βόλου πριν από κάποια χρόνια, επειδή το έχουμε ζήσει και αυτό, μπορούσε παραδείγματος χάρη για την τάδε ομάδα και δεν μπορούσε για την άλλη ομάδα.
0: Εδώ σε μια. Τέλος πάντων.
1: Τα θυμάσαι.
0: Σήμερα κατήγγειλε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας ο Καραβοπάς.
1: Ναι.
0: Έναν επόπτη που θα ήταν αύριο στο μάτς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μοστράριζε τη μούρη του με τριφύλι στο στήθος.
1: Ναι. Και... όχι, δεν έπαιζε όμως την ώρα εκείνη.
0: Όχι, δεν έπαιζε.
1: Άντε. Δεν τα λέμε.
0: Μοστράριζε τη φάτσα του στα κοινωνικά δίκτυα με το τριφύλι στο στήθος και αυτοί τον βάλαν αύριο να παίζει στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μην τον βάλω, αφού ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε.
0: Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το καταγγείλει δηλαδή ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και ο Σκαραπαπάς για να τον...
1: Εμείς, κοίταξε φίλε, έχουμε, ο ρόλος μας είναι και γενικότερα να συγκροτούμε τους διαιτητές και να ορίζουμε ποιοι θα είναι. Δεν προλαβαίνουμε να βλέπουμε social media. Καταλαβες. Είμαστε απασχολημένοι σε αυτό το έργο. Δεν μπορούμε να κάνουμε 10 δουλειές μαζί.
0: Okay.

0: Αχ, αχ, αχ. Έχει έρθει ένα, πρόσεχε να δεις τώρα. Έχει έρθει ένα μήνυμα από ότι έχουμε εκλογές να φύγει ο Κούλης. Ναι, και κάτι άλλο. Λοιπόν, και είναι από Γερμανία. Δεν θα το στείλω τελειά.
1: Τους πειράζει και στην Γερμανία, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Είναι... Μπορεί να βρει τον τρόπο να τα πάρει και από αυτούς στη Γερμανία. Δεν υπάρχει. 2-11-0-16-104-6 το τηλέφωνο μας.
0: Ελάτε να πανηγυρίσουμε μαζί την μεγάλη στιγμή. Σήμερα ανακοινώθηκε 12η ακριβότερη βενζίνη σε 150 χώρες η Ελλάδα.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε καλή θέση.
0: Πάρα πολύ καλή θέση. Και παιδιά, μην σκύβετε το κεφάλι. Είμαστε 12η, μπορούμε να γίνουμε και πρώτοι. Μπορούμε. Αρκεί να το πιστέψουμε.
1: Πιο ακριβή ποιοι ήταν. Ποιοι ήταν.
0: Πιο ακριβή ήταν κάτι Γερμανοί, κάτι.
1: Οι οποίοι παίρνουν 3.500 βασικό μισθό όμως.
0: Και κάθονται.
1: Ναι.
0: Στο ντίζελ τώρα η απόδοσή μας, και αυτό οφείλουμε να το προσέξουμε, αλλά υπάρχει καιρός για να το διορθώσουμε. Είμαστε στην 20η θέση, Μπάμπη.
1: Α.
0: Δεν τα έχουμε πάει καλά εκεί.
1: Όχι. Δεν τα έχουμε πάει.
0: Σε 150 χώρες.
1: Μπορούμε και καλύτερα.
0: Μπορούμε και καλύτερα.
1: Μπορούμε και καλύτερα. Ναι.
0: Και αν δεν μπορούμε, θα μπορέσουμε και δεν χρειάζεται
1: εδώ
0: να
1: οδηγήσουμε. Πανηγυρίζαμε προχθές ότι είμαστε, ότι βελτιώσαμε, ότι δεν είμαστε πια η πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη.
0: Τι?
1: Πανηγυρίζαμε ότι είχαμε κατέβει κάποιες θέσεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Πανηγυρίζαμε.
0: Πανηγυρίζαμε. Ναι.
1: Με το μεταξύ κάπου.
0: Και δεν χρειάζεται να οδηγάμε και όλοι, παιδιά. Μπορούν να οδηγάει ένας και οι υπόλοιποι τρεις να σπρώχνουν.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός.
0: Α, ναι, ναι, γιατί χθες μιλούσαμε για αποπληθωριστικές τάσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό που είχες πει, να ακούσουμε τώρα ένα τάκαρο.
1: Για βάλε ρε.
0: Άκουσε ένα τάκαρο, γιατί επειδή κάποιος θα λέει, περίμενε, Παναγιώτο Βασίλη, άκουσε με, περιμένω να σου πω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί όταν λέμε το ότι είπε προηγουμένως ο Μπάτης.
1: Μιλά πιο ευγενικά στο...
0: Στο Βασίλο Θοδωρή.
1: Θοδωρή,
0: ναι,
1: πρόσεξε. Πάει η ώρα 2, πάει η ώρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Παρά τέταρτο.
0: Είπες προηγουμένως ότι κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές.
1: Ναι.
0: Και μετά.
1: Και φταίει ο Θοδωρής, ρε φίλε.
0: Όχι. Επειδή κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές, θέλεις να ακούσουμε τι λέει ο υπεύθυνος που πρέπει να το.
1: Τον τιμόν.
0: Τον τιμόν. Θέλεις.
1: Να τον ακούσουμε.
0: Σε μια. Πάμε. Ρίχτω.
2: 2.180 κωδικοί προϊόντων μειώνεται.
3: Οι μειώσεις είναι μεσοσταθμικά άνω του 8%.
2: Άνω του 8.
3: Ξεκινούν από 3 και φτάνουν μέχρι 35. Είναι μισά-μισά τα προϊόντα. Μισά είναι τρόφιμα και μισά είναι άλλα βασικά είδη διαβίωσης. Είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ σε συμφωνία με την κυβέρνηση όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
4: Όσοι μπαίνουν μέσα φεύγουν με ένα επιφώνημα «Ουάου». Ουάου.
3: Αλλά υπάρχει τμήμα της κοινωνίας για το οποίο κάνει διαφορά και εμείς οφείλουμε να είμαστε με το βλέμμα σε αυτούς τους ανθρώπους και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους υποστηρίζουμε. Μισά είναι τρόφιμα και μισά είναι άλλα βασικά είδη διαβίωσης.
2: Αρκετοί από την αντιπολίτευση λένε ότι μου επιτρέψατε εμένα να αυξήσω το προϊόν μου 10 ευρώ και τώρα κόβετε τα 3.
3: Ναι και. Ναι και. Ναι και.

0: Δεν θα παίξει πανηγύρι αυτό.
1: Και.
0: Νομίζω πως.
1: Αφού μπορούσε.
0: Το δικαιούται.
1: Και το αύξησε μόνο 10. Δεν θα μπορούσε να το αυξήσει 15. Και. Εμάς γι' αυτό μας έχετε. Εμάς μας έχετε για να μειώσουμε 80% και σε έχει ανέβει 30 και 40%. Δεν ακόμα, τόσο μπορούμε. Και.
0: Αφού μπορούσαμε.
1: Ναι. Δεν ξέρεις όμως κάτι άλλο. Εμείς περιμένουμε πάντα στο 211-016-104-6 στο τηλεφωνικό μας νούμερο, αλλά δεν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος από το πρωί στο βράδυ τρέχει για τις τιμές του, ξέρεις. Ε?
0: Ναι. Ποιο?
1: Τι ποιο, αγόρι μου?
0: Εδώ διαβάζω τα μηνύματα.
1: Ναι, τρέχει για τις τιμές.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσες ώρες την ημέρα?
0: Πόσες?
1: Ρίχτου.

0: ξέρετε, εργάζομαι 17 ώρες την ημέρα. Εργάζομαι 17 ώρες την ημέρα.
1: Μην πρωτοκτύπας στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Αλλά φροντίζω τουλάχιστον μία και δύο φορές τη βδομάδα να βγαίνω και να περπατώ και να μιλώ με πολίτες.
2: Μπράβο κύριε Τάκη,
3: όχι Τάκης,
2: Τάκαρος.
0: Έλα. Και στην εκλογική μου περιφέρεια στο νότιο τομέα.
4: Σας κάνατε σαν το Μητσοτάκη σε όλη τη χώρα.
0: Μ' αρέσει να συζητώ και πολύ καλά κάνει και ο Πρωθυπουργός.
5: Εξόχατε κυρία Πρωθυπουργέ Μητσοτάκη.
0: Άριστα πράττει και είναι κοντά στους πολίτες. Και βλέπει, τους μιλάει για το έργο μας, ακούει.
6: Στο Βραχάτι είπατε, έτσι.
7: Στο Παγκράτη.
6: Πού?
7: Στο προφήτηλια. Παιδί μου στο Παγκράτη, δεν ακούτε.
0: Και βλέπει, τους μιλάει για το έργο μας, ακούει.
7: Το ξέρετε το προφήτηλια.
6: Νιώθω μια υπνηλία, νιώθω, είναι το νέφος. Κι εγώ νιώθω υπνηλία.
7: Το προφήτηλια το ξέρετε.
0: Και βλέπει, τους μιλάει για το έργο μας, ακούει.
7: Έχουν απεργία τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ.
6: Έχετε αλλεργία στα τρόλεϊ.
7: Απεργία.
6: Ανεργία, πολύ μεγάλη ανεργία κυρία μου, πολύ μεγάλη.
0: Και βλέπει, τους μιλάει για το έργο μας, ακούει.
7: Τα τρόλεϊ.
6: Τα ρόλεϊ που βάζουμε στα μαλλιά.
7: Όχι, έπαθα.
6: Τα κόλεϊ, τα σκυλιά, τα κόλεϊ λέτε.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι.

0: Όπως συνεννοούνται και μεταξύ τους στο Υπουργείο.
1: Ναι, ακούει ρε, ακούει τον κόσμο ρε.
0: Εννοείται ρε.
1: Τρολέι.
0: Υπήρξε άλλος που τον άκουγε τόσο πολύ.
1: Κόλεϊ.
0: Κόλεϊ.
1: Τρολέι τα κόλεϊ. Ρε εσύ, ώρες ώρες κάτσε και αναρωτιέσαι και λες, είναι μάγοι του τρολ. Δηλαδή...
0: Είναι μάγοι γενικώς.
1: Ότι είναι μάγοι γενικώς το ξέρουμε. Αλλά είναι μάγοι του τρολ. Δηλαδή παίρνει μια πραγματικότητα και λες, εντάξει, μάλλον εγώ δεν ζω σε αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή κάπου έχω κάνει λάθος. Αρχίζεις και...
0: Αρχίζεις
1: υπαρξιακά.
0: Ζεις σε λάθος εποχή ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Είσαι σε λάθος εποχή. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Μπορώ να κάνω και λάθος παρέες.
0: Ναι. Άλλαξέ τες.

0: Θα πω το τηλέφωνο για λίγο ακόμα, 211-016-104-6. 211-016-104-6. Και μετά σου διαβάσω μια δήλωση. Θα μου βρεις. Εντάξει, πες μου τρεις.
1: Ναι.
0: Που θα πιθανολογούσες ότι θα μπορούσα να κάνω αυτή τη δήλωση. Πολιτικό ταλέντο

0: Ο Σπύρος.
1: Ρε, το πέτυχες το τρυποντάκι. Βγήκες από τα screen bumps σου, τα λες κατευθείαν.
0: Ο Σπύρος, ο Σπύρος.
1: Σπυράκος το πέτ.
0: Έχει ρε φίλε, έχει προδιαγραφές. Ήτανε στο Λάος, πουλάγε γυναίκα.
1: Ναι.
0: Έχει όλες τις
1: προδιαγραφές, ναι.
0: Προδιαγραφές να γίνει.
1: Πάλι καλά που δεν του, χώρισε, που δεν του χάρισε και το τραγούδι του αυτοκολλητάκι.
0: Ναι, μπορεί να. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή, άμα ήταν σουτάρουν από τη Νέα Δημοκρατία, να γίνουν αυτοκολλητάκια. Γιατί κάποια στιγμή θα τον σουτάρουν. Είμαι σίγουρος.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή κάποιος θα την πληρώσει την τύφη.

0: Και μια που μιλούσαμε για μεταγραφές, ναι, γιατί εμείς με τον Πάπη το συζητήσαμε αυτό κάτι διάν, και μια που μιλάμε για παίκτες, σημειώστε και ένα παίκτη ο οποίος εγώ είμαι, και θα λέτε μάλλον, μάλιστα ότι το ακούσαμε και από το στόμα του Μιχάλη, που θα μας απασχολήσει και μάλιστα θετικά θεωρώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αναφέρομαι στον Ούγκρεσιτς.
1: Α, ναι.
0: Τον Ούγκρεσιτς, τον οποίο τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ.
1: Παιχτάρα.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός
1: παίκτης. Σε μικρή ηλικία, εξαιρετικός.
0: Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά θεωρώ ότι θα κάνει τη διαφορά. Θα κάνει τη διαφορά όχι μόνο σε επίπεδο εντυπώσεων, αλλά και σε επίπεδο ουσίας.
1: Αυτός ο Τσόκλανος ήταν στα 20 χρόνια το αρχηγός της Παρτιζάν, έτσι.
0: Ναι. Είναι πολύ καλός παίκτης. Τον έχω δει, Μπαμπή, Όγνιον.
1: Και εγώ τον έχω δει.
0: Θα μπήκε στην αποστολή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, που θα είναι αύριο. Μακάρι να τον ολίσει, να τον επιλέξει και να παίξει. Θα είναι να συστηθεί.
1: Να τον δούμε κιόλας.
0: Ναι, να τον δούμε κιόλας και να συστηθεί με τους Έλληνες φιλαθλητές. Αλλά είναι πραγματικά ένας παίκτης.
1: Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός πάει στη Λάρισα αύριο με πολλές, με πολλά, με αρκετούς νέους που είναι στην αποστολή.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά τα μάτς, γι' αυτό το λόγο είναι, Μπάμπη.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο είναι. Για να,
1: και μακάρι,
0: γι' αυτό
1: το, μακάρι να παίξουν και όλοι.
0: Ναι, και γι' αυτό διευρύνεις το ρόστερ σου. Και επαναλαμβάνουμε, το καλεντάρι είναι πολύ μεγάλο, οι αγώνες πλέον είναι πολλοί. Θα πρέπει όλοι να έχουν συμμετοχή και παρουσία.

0: Και ήθελα εδώ και ώρα, αλλά εντάξει, μας συνεπήρε συζήτηση και από την άλλη μεριά είχαμε για τα τηλέφωνα. Για τον φίλο που είχε αναφερθεί που έλεγε ότι μήπως, ρε παιδί μου, δεν έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει τον Πουέρτα και ότι τελευταία στιγμή και ότι δεν ήθελε, δεν έκανε, δεν έρανε. Να πούμε ότι στο παιχνίδι είχε μπει και Μπενφίκα.
1: Ναι, μπήκε η Μπενφίκα, αλλά είχε ένα θέμα τελευταία στιγμή. Μάλλον ήθελε να τα δώσει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά μπήκε.
1: Μπήκε.
0: Άμπραμ. Οπότε, να βλέπουμε και πώς γίνονται και οι τελικές επιλογές.
1: Σωστά. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Να σας πούμε ότι η ροή του 104,6 Mega News συνεχίζεται με τον
0: Δημήτρη Καραστεφανή.
1: Ο Λάμπρος Ορίγας ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Κούβας ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, ο Σάββας Παναγιωτίδης ήταν στην παραγωγή της εκπομπής.
0: Εμείς θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα πάντα τα μεσάνυχτα εδώ στο Mega News 104,6 με ανοιχτές τις γραμμές.
1: Και για ελπίζουμε να έχουν κάνει και άλλες μεταγραφές οι ομάδες και να έχουμε να κουβεντιάζουμε.
0: Και άλλες μεταγραφές.
1: Και άλλες. Θα πάρει και ο Άρης κανέναν.
0: Τι να πάρει ο Άρης, ρε.
1: Κανένα παίχτη.

0: Τον Άρη στριμώχνονται, ρε. Συμπρόχνω στον άλλο, ποιος θα πρωτοπάει τώρα, πλάκα μας κάνεις. Εδώ τους κόβουμε πλέον.
1: Καλή συνέχεια, κύριοι.
0: Να περνάτε καλά. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Αύριο πάλι εδώ, τα μεσάνυχτα, Mega News 104 και 6. Τα λέμε off. Γεια σας.

Η ώρα είναι 2. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Η ώρα είναι 2, λίγο μετά τις 2. Στην κονσόλα είναι ο Θοδωρής Κούβας και θα σας κρατήσουμε, όπως σας είπα, παρέα μέχρι τις 6 το πρωί. Καλό ξημέρωμα σε όσους εργάζεστε. Καλό ξημέρωμα σε όσους ταξιδεύετε με το αυτοκίνητό σας ή το φορτηγό σας, γενικότερα το όχημά σας. Καλό ξημέρωμα σε όσους επιστρέφετε στο σπίτι σας και καλή ξεκούραση και κυρίως να επιστρέψετε ασφαλείς. Γιατί οι ειδήσεις που έχουμε σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα καλές οι περισσότερες. Με προβλημάτισε πάρα πολύ το τροχαίο δυστύχημα που έγινε χθες τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως με έχουν προβληματίσει πάρα πολλές ειδήσεις και κάποια στοιχεία που έδωσε η τροχέα για τον μήνα Αύγουστο. Ας ακούσουμε λίγο τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Καλό ξημέρωμα λοιπόν, οι κακές παρέες είναι μαζί σας με τον Δημήτρη Καραστεφανή στο μικρόφωνο, τον Θοδωρή Κούβα στην κονσόλα του ήχου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211 στο 016 1046. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Viber και το WhatsApp έχουμε το 6981 04 1046 ή Mega News 104,6. Και αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, έχουμε το στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Ειδήσεις, απίστευτες ειδήσεις έχουν γίνει σήμερα και θα ήθελα λιγάκι να το χαλαρώσω πριν μπούμε στα σκληρά. Όσοι θέλουν να ακούσουν σκληρά, βέβαια θα ακούμε και τραγουδάκια, έτσι δεν θα ακούμε μόνο σκληρές ειδήσεις, και θα ήθελα πολύ να μου πείτε και τη γνώμη σας για κάποιες ειδήσεις που μάθαμε, που έγιναν σήμερα, γιατί μην ξεχνάμε και τις ανατιμήσεις, έτσι. Μην ξεχνάμε, όχι τις ανατιμήσεις, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη για την εθελοντική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, για αυτό που είπαν χθες για τα 1.700 και πλέον προϊόντα που θα είναι πιο φθηνά. Και επειδή εκεί είναι μια έρευνα από το Μέγκα σήμερα, από το δελτίο του Μέγκα, και από τη συνάδελφο την Ντίνα Καραμάνου, θα σας πούμε μετά πώς αντέδρασαν οι πολίτες. Νέα μηνυτήρια αναφορά έχουμε για τους τέσσερις του Predator που ευθύνεται για τις υποκλοπές. Αυτή τη φορά η μηνυτήρια αναφορά είναι από ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, τον οποίο παρακολουθούσαν. Ενώ έχουμε και το εντυπωσιακό βίντεο για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι αυτός ο θόλος που αγοράστηκε από τις ελληνικές, από την ελληνική κυβέρνηση για να προστατεύει τη χώρα μας, και η εταιρεία έκανε ένα εντυπωσιακό βίντεο για αυτό το αντιβαλιστικό και αντιεροπορικό σύστημα. Σας έλεγα νωρίτερα για κάποιες ειδήσεις που ίσως προβληματίσουν, ίσως σας κάνουν και αναρωτηθείτε τι γίνεται, ρε παιδιά, γύρω μας. Συνελήφθη 90χρονος, παρακαλώ, ο οποίος οδηγούσε ανάποδα στην Αττική Οδό και το δίπλωμά του είχε λήξει καμιά δεκαριά χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω. Θα πούμε πολλά περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα ήθελα τη συμμετοχή σας στο τηλέφωνο 211-016-1046, στα μηνύματα με Viber ιδέο, στο WhatsApp στο 6981-0441-046 ή στο Mega News στο 104,6, στούντιο παπάκι meganews1046. Σας έλεγα νωρίτερα για τις ειδήσεις που μας εκνεύρισαν, μας στεναχώρησαν, και μπορώ να σας πω ότι με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Ένας 29χρονος στην Ιγουμενίτσα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη συντρόφου του, καθώς τσακωθήκανε. Τι άλλο, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Κι όμως ο νεαρός, από ό,τι φαίνεται, παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 24χρονη κοπέλα και αυτή την ώρα χαροπαλεύει στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ είχαμε και το απίστευτο τροχαίο με τις δύο κοπέλες και τον άνδρα τον 54χρονο που έχασαν ακαριέα τη ζωή τους. Να σας πω ότι μόνο τον Αύγουστο είχαμε 14 άτομα που σκοτώθηκαν μόνο στην Αττική. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της τροχαίας Αττικής. 14 θανατηφόρα τροχαία σε αυτούς τους άδριους δρόμους, παιδιά. Το λέμε και το ξαναλέμε. Θα πούμε πολλά περισσότερα, είναι πάρα πολλά τα θέματα και θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή.

Να σας ενημερώσω ότι είχα μετρήσεις επιχειρήσεις του λιμενικού στην Κρήτη, νότια της Κρήτης λοιπόν. Είχαμε τρεις βάρκες με 122 τουλάχιστον μετανάστες που έφτασαν και στη Γάβδο αλλά και στα νότια, στα παράλια της Κρήτης, στις νότιες παραλίες ουσιαστικά της Κρήτης, και όλοι μεταφέρθηκαν στην Αγιά Χανίων και από εκεί θα γίνει ο έλεγχος για την υγεία τους και θα φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Έχουν αρχίσει πάλι οι ροές από ό,τι φαίνεται, έχουν αρχίσει και είναι σε συνεχή κόκκινο συναγερμό οι άνδρες του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού, καθώς μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιπολίες γενικότερα και υπάρχει και η Frontex με το αεροσκάφος, υπάρχουν και τα drones και της ελληνικής και του λιμενικού αλλά και της Frontex που επιτηρούν. Από ό,τι φαίνεται όμως περνούν πάρα πολύ εύκολα αυτές οι βάρκες που ταξιδεύουν για αρκετές ημέρες και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές είναι αντίξωες καιρικές συνθήκες και πόσα ναυάγια έχουν γίνει. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κανένα, γιατί φαίνεται ότι περιμένει πάρα πολύς κόσμος να περάσει προς τη χώρα μας.

0: βάλουμε το θέμα της με τις τιμές. Βάλε λίγο να ακούμε και μουσικούλα.
1: Συνταξιούχος και δεν μας φτάνουν τα χρήματα.
2: Μέχρι πόσο του μηνός πάτε?
1: Με το ζόρι 20-22 του μηνός.
3: Μια σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που πνίγει τα νοικοκυριά μοιάζει για τους καταναλωτές η συμφωνία κυρίων για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
4: Άμα είναι 10 λεπτά στο 1,5 ευρώ σε κάτω πράγμα.
5: Μπαρούφεσαι.
3: Όσοι επέλεξαν τα ψώνια τους από τα προσφερόμενα προϊόντα είδαν ότι στην τσέπη εξοικονόμησαν ελάχιστα χρήματα.
6: 1 ευρώ.
3: Όλα μαζί.
6: Όλα μαζί. Εντάξει, δεν ήταν και τρελό, αλλά κάτι ήταν.
3: Οι καταναλωτές επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν την καλύτερη τιμή. Όμως οι παγίδες στα ράφια δεν είναι λίγες. Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους. Σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια. Με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3 ευρώ και 68 λεπτά για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4 ευρώ και 35 λεπτά. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7 ευρώ και 35 λεπτά. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8 ευρώ και 65 λεπτά για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8 ευρώ και 22 λεπτά. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2 ευρώ και 66 λεπτά. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2 ευρώ και 99 λεπτά. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8 ευρώ και 84 λεπτά, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα, να ξέρετε.
3: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
8: Είναι ανακατεμένος ο ερχόμενος και στις αρθρήσεις και στις αυξήσεις. Οι μειώσεις δεν υπάρχουν.
3: Οι καταναλωτές εντοπίζουν ακόμα στα μελανά σημεία το γεγονός ότι σε πολλά προϊόντα δεν αναφέρεται η ημερομηνία της ένταξής τους στην εκπτωτική προσφορά, ενώ δεν αναγράφεται η τιμή αναφοράς στο ράφι, ώστε να αναγνωρίζουν αμέσως την έκπτωση με την οποία κάνουν τις αγορές τους.
0: Με λίγα λόγια λοιπόν, ακούσατε ένα ωραίο τραγούδι, από αυτό που συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ με τις ανατιμήσεις. Και το λέω αυτό το τραγούδι, το λέω ειρωνικά. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ ως σχόλιο και αν με επιτρέπετε είναι ότι ανακοινώνεται μία μείωση και ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ποια είναι η αρχική τιμή και έτσι δημιουργείται το ερώτημα. Είναι πραγματική η τιμή? Το ακούσαμε και τους πολίτες στην έρευνα, στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που έκανε η Ντίνα Καραμάνου για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα. Ακούσαμε τους πολίτες ότι το κέρδος τους είναι ελάχιστο. Είναι πολλές φορές και λιγότερο από 1 ευρώ. Όμως περισσότεροι λένε και τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά? Μάλλον όχι.

0: Νωρίτερα σας μίλησα για ένα εντυπωσιακό βίντεο για την σπίδα του Αχιλλέα και το ανήρτησε η εταιρεία που κατασκεύασε το αντιβαλιστικό και αντιαεροπορικό σύστημα με την ονομασία Σφενδόνη του Δαβίδ. Ο θόλος θα είναι έτοιμος σε τουλάχιστον 35 μήνες, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία προσπαθεί με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νότια του Καστελόριζου αλλά και με την παράνομη ναύτεξ που εξέδωσε να εφαρμόσει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που τα είχαμε όλο τον Αύγουστο. Το πολεμικό ναυτικό εξέδωσε αντιναύτεξ, ενώ ένα σκάφος του λιμενικού παρακολουθεί διακριτικά το τουρκικό αυτό σκάφος. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Μαρίνος Γκασιάνης για το δελτίο του Μέγκα και ο ανταποκριτής του Ανδρέας Δρομπόπουλος στην Κρήτη, ο ανταποκριτής στην Κρήτη, είπα συγγνώμη, στην Τουρκία, ο Ανδρέας Δρομπόπουλος, μιλά για τις αντιδράσεις του τουρκικού τύπου για τον θόλο που έλεγα νωρίτερα, ενώ και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τουρκικές προκλήσεις.
1: Το άγαλμα του Δαβίδ, το αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου, ζωντανεύει σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η κατασκευάστρια εταιρεία του αντιβαλιστικού αντιαεροπορικού συστήματος Σφενδόνη του Δαβίδ, γιορτάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το θόλο, που σε 35 μήνες θα προστατεύει την Ελλάδα από αεροσκάφη, ντρόουν, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ. Το άγαλμα ζωντανεύει όταν ανιχνεύεται απειλή και εκτοξεύει την πέτρα με την οποία σκότωσε τον Γολιάθ, η οποία κατά τη διάρκεια της πτήσης προς το στόχο μεταμορφώνεται σε έναν από τους πυράβλους του συστήματος, καταρρύπτοντας τον στόχο με επιτυχία.
2: Ο τουρκικός τύπος σήμερα κάνει εκτενείς αναφορές στην υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ουσιαστικά διατυπώνει τον προβληματισμό της Άγκυρας, καθώς τονίζει πως η ασπίδα του Αχιλλέα θα αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Για τις προκλήσεις της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή, ενημέρωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο άτυπο συμβούλιο στο Δομπλίνο.
3: Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
1: Ο πρόεδρος της Τουρκίας, που κατέχει τμήμα της Κύπρου για πάνω από μισό αιώνα και έχει σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, προσπαθεί να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Τουρκία προσπαθεί με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νότια του Καστελορίζου και παράνομη ναύτεξ να εφαρμόσει στο πεδίο τα παράνομα θαλάσσια πάρκα που εξήγηλε στα μέσα Αυγούστου. Σκάφος του ελληνικού λιμενικού παρακολουθεί το τουρκικό σκάφος, ενώ το πολεμικό ναυτικό εξέδωσε την απαιτούμενη αντιναύτεξ. Η Αθήνα παρακολουθεί επίσης με ενδιαφέρον την προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου στη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να βρεθεί τρόπος η Τουρκία, που έχει στο οπλοστάσιο της S-400, να μπορέσει να πάρει τα F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όλα αυτά γίνονται την ίδια ώρα που έχουμε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με 4 νεκρούς που είχαμε και τουλάχιστον 50 τραυματίες σε μια γαμήλια τελετή στο νότιο Ιράν. Μετά από το αμερικανικό πλήγμα, βέβαια, η Τεχεράνη απάντησε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, ενώ 13 Ιρανικοί πύραυλοι μπήκαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Νομίζω ότι συνεχίζεται όλο αυτό που έχουμε τους τελευταίους μήνες και μην ξεχνάμε ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν πάρα πολύ τα καύσιμα. Ανεβαίνουν πάλι τα καύσιμα και είναι αρκετά επικίνδυνο για όλους. Και θα δούμε τώρα αν έχουμε εμείς μαζέψει κάτι, όπως οι υπόλοιπες χώρες, αν έχουν δηλαδή στις δεξαμενές τους, γιατί νομίζω ότι τώρα που ανέβηκε πάνω από 2 ευρώ και κάτι παραπάνω, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας.

Ακούτε τις κακές παρέες στο Mega News 104,6. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματα σε Viber και WhatsApp είναι στο 6981-041046 ή Mega News 104,6. Το mail είναι studio@meganews1046.gr. Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε την γνώμη σας για τις ανατιμήσεις, για τη βοήθεια, την προσπάθεια να πέσουν αυτές οι τιμές που δεν ξέραμε καν πόσο είχε νωρίτερα. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι πολλά από τα προϊόντα, ενώ τα είχαν 50 λεπτά, τώρα τα έχουν 1 ευρώ. Κάποια τα είχαν 1,5 ευρώ, τώρα τα έχουμε 2,5 ευρώ. Θα το δούμε αυτό πώς θα πάει. Ελπίζω να βοηθηθεί ο κόσμος και αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώθηκε ότι μπορεί να ισχύσει αυτό το δεκάλεπτο, το λέγαμε και χθες, τα 10 λεπτά κάτω η μείωση για το πετρέλαιο. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε, Mega News, κακές παρέες μέχρι τις 6, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, στην κονσόλα του ήχου ο Θοδωρής Κούβας.

0: Είχαμε νέα μηνυτήρια αναφορά. Αυτή τη φορά από στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο είχε πέσει θύμα υποκλοπών μέσω Predator. Αναφέρομαι, όπως έχετε καταλάβει, για το θέμα των υποκλοπών. Το ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών και καταγγέλει κατασκοπία μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Στο βίντεο που επιμελήθηκε η δικαστική συντάκτρια του ΜΕΚΑ Βάσο Παλαιού, μιλά ο δικηγόρος του ανώτερου στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπύρτζης.
1: Αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο των υποκλοπών η κατάθεση νέας μηνυτήριας αναφοράς στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας από το ΕΝ ΕΝΕΡΓΙΑ, ανώτατο στέλεχος της ΕΥΠ, Γιάννη Παπαδόπουλο, για τα κακουργήματα της κατασκοπίας, της παραβίασης απορρίτου επικοινωνιών, αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
2: Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έχει διατελέσει διοικητής στο κλιμάκιο της Πάτρας και ένα από τα χαρτοφυλάκια που έχει διαχειριστεί ήταν η διευθυντής της κατασκοπίας στο οικείο κλιμάκιο, αλλά και σε ορισμένα θέματα που αφορούσαν την εθνική επικράτεια.
1: Όπως επισημαίνεται στη μήνυση, η οποία στρέφεται κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου, η συγκεκριμένη υπόθεση διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες περιπτώσεις θυμάτων του Predator, καθώς λόγω της ιδιότητας και των υπηρεσιακών του καθηκόντων, το συγκεκριμένο στέλεχος διαχειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες, άκρος-απόρριτες και διαβαθμισμένες πληροφορίες, με αποτέλεσμα η διαρροή του σε ιδιώτες να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και να συνιστά πράξη κατασκοπίας.
3: Δεν μπαίνει θέμα ότι πρέπει να εξεταστεί το αδίκημα της κατασκοπίας, είναι ο ορισμός της κατασκοπίας. Και όποιος παρακολούθησε τον συγκεκριμένο αξιωματικό της σημαίνει ότι γνωρίζει με ποιους μιλούσε, ποια είναι τα δίκτυά του, τι πληροφορίες είχε για την εθνική ασφάλεια της χώρας.
1: Την ίδια στιγμή ζητείται να ερευνηθεί αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ηθική αυτούργη ή συντεργή τη πράξη των 4 πρωτοδίκως καταδικαστέντων. Η νέα μηνυτήρια αναφορά βρίσκεται πλέον στα χέρια εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις των δικαστικών αρχών στην υπόθεση.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ηρεμήσει λιγάκι με τις υποκλοπές και ουσιαστικά περιμέναμε να βγουν και άλλα πράγματα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε και άλλες μηνυτήριες αναφορές. Αλλά τι κέρδος και τι όφελος θα υπάρχει από όλο αυτό, το να γίνεται μία μήνυση, όταν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι είχαν πει ότι είχαν πάρει εντολές από κάπου. Το κάπου το άφησαν να εννοηθεί. Βέβαια, όταν έχεις τόσους ανθρώπους που παρακολουθείς, δεν μπορεί να τους παρακολουθείς χωρίς να έχεις πάρει κάποια εντολή από κάπου. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι τώρα πάμε στο σήμα μας και συνεχίζουμε.

καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και πάλι σε όσους ταξιδεύετε, σε όσους εργάζεστε. Καλή ξεκούραση σε όσους επιστρέφετε από διασκέδαση ή δουλειά στο σπίτι σας. Εμείς είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6. Οι κακές παρέες θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής, στην κονσόλα του ήχου ο Θοδωρής Κούβας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Τα μηνύματα που αν θέλετε να στείλετε στο Viber ή στο WhatsApp θα πρέπει να έχετε το τηλέφωνο 6981-04-1046 ή meganews104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα email για κάποια καταγγελία ή για κάποιο σχόλιο, θα μπείτε στο studio@meganews1046.gr.

Ξεκίνησα την εκπομπή, λίγο μετά τις 2, λέγοντας για έναν 90χρονο. Θα ήθελα να σας πω ακριβώς τι έχει γίνει με αυτόν τον 90χρονο που συνελήφθη από τους άνδρες, τους αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αττικής Οδού σήμερα το πρωί, μάλλον χθες το πρωί, της Δευτέρας, στο Κοροπή. Ο 90χρονος λοιπόν πήγαινε με το αυτοκίνητό του ανάποδα στην Αττική Οδό, κάπου στο Κοροπή, στην αριστερή λωρίδα. Ανάποδα στην αριστερή λωρίδα. Μπήκε από το Κοροπή, όπως αυτό που βγαίνουμε, αυτός μπήκε από το Κοροπή. Από εκεί που βγαίνουμε, αυτός μπήκε και πήγαινε κανονικότατα στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας, εκεί που πηγαίνουν, που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, είναι το σημείο που είναι ευθεία. Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί να φρενάρουν, να δουν, δεν ξέρω αν είχαν προλάβει οι άνδρες αστυνομίας να φτάσουν, να κόψουν τα αυτοκίνητα, γιατί μπορεί να το είδαν και από κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, και ο άνθρωπος αυτός, κινούμενος στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος, κατάφεραν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν. Είχαν στήσει κάτι σαν μπλόκο, να το πω έτσι, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και του επιβλήθηκε ένα διοικητικό πρόστιμο 440 ευρώ. 440 ευρώ. Και διαπιστώθηκε ότι το δίπλωμά του είχε λήξει από το 2018, δηλαδή οδηγούσε και στα 83, από ό,τι φαίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, όταν τον είδαν κάποιοι φίλοι του, κάποιοι γείτονες, τον είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο και να οδηγεί, δεν αναρωτήθηκαν, δεν τρομάζουν. Δεν το λέω για τις ηλικίες, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν, τα καταφέρνουν. Και δεν θέλω να... Καταλαβαίνετε ότι δεν θέλω να πω ότι δεν κάνουν να οδηγούν οι ηλικιωμένοι. Εννοείται πως όχι, δεν θα το έλεγα ποτέ. Όμως ρε παιδιά, όταν βλέπουμε τον άνθρωπό μας, είναι παππούς μας, πατέρας μας, θείος μας, φίλος μας, τι τον αφήνουμε να κάνει? Και μπαίνει μέσα στον δρόμο που στην αριστερή λωρίδα, παιδιά. Φανταστείτε. Δεν θέλω ούτε να το ξαναπώ. Δεν θέλω.

Για όσους ίσως να μην το γνωρίζουν, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου η φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες, αφέθηκε το μεσημέρι σήμερα, μάλλον χθες το μεσημέρι της Τρίτης, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είχε οδηγηθεί στη φυλακή στις 18 Φεβρουαρίου, καθώς μετά από πολλήρη απολογία αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και οι ανακριτής και οι εισαγγελέας να συμφωνούν για την προφυλάκησή του. Πλέον, μετά αυτή την εξέλιξη, η δικαστική διαδικασία σε σχέση με την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη. Πάντως, στο επίκεντρο της έρευνας των αρμοδιών αρχών έχουν βρεθεί τόσο η διαρροή προπανίου, όσο και τα μέτρα και οι συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Από ό,τι φαίνεται, το αέριο, σύμφωνα με τα ευρήματα, φαίνεται να κινήθηκε σε απόσταση 25 μέτρων από το σημείο της διαρροής μέχρι να συγκεντρωθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων, και εκεί προκλήθηκε η ανάφλεξη και μετά όλη αυτή η τραγωδία.

Ακούτε Mega News 104,6. Τις κακές παρέες. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής. Στον ήχο ο Θοδωρής Κούβας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Viber και το WhatsApp, αφού πρώτα πληκτρολογήσετε τον αριθμό 6981-04-1046 ή Mega News 104,6. Και αν θέλετε να μας στείλετε, κάποιο mail, studio ή Mega News, συγγνώμη, studio παπάκι meganews1046.gr. Σας έλεγα νωρίτερα για τις πολλές ειδήσεις που υπήρχαν σήμερα, χθες, το λέω, επιμένω να το λέω σήμερα και είναι λάθος μου, την πρωτομηνιά, την 1η του Σεπτέμβρη. Υπήρξε μια αντίδραση συγγενών των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά στο Μάτι. Αυτό που προκάλεσε την αντίδραση και την έκρηξη, εγώ θα έλεγα, είναι ότι ξεκινά μία δίκη στις 16 Σεπτεμβρίου για την αναγνώριση ελαφρυντικών από τους 3 καταδικαστέντες. Όπως λένε στην ανακοίνωσή τους, καλούμαστε να συζητήσουμε την ελάφρυνση των ποινών, ενώ δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα της υπόθεσης. Αυτή η ανακοίνωση είναι από το Σύλλογο Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών. Και όπως λέει χαρακτηριστικά, στις 16 Σεπτεμβρίου επιστρέφουν στο εφετείο 3 εκ των καταδικαστέντων για την υπόθεση της 23ης Ιουλίου του 2018, ζητώντας να εφαρμοστεί το ελαφρυντικό του σύνομου βίου τους και πιθανή ευνοϊκότερη ποινική μεταχείρισή τους. Ενώ η ενοχή τους έχει κριθεί αμετάκλητα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρει ξεκάθαρα: με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους σκότωσαν πολίτες και προκάλεσαν τις μόνιμες σωματικές βλάβες πολιτών. Καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών, Θανόντων και Εγκαυματιών.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα που δεχόμαστε εδώ και αρκετή ώρα. Την καλημέρα σας, το καλό ξημέρωμα, την καλή εκπομπή και τις ευχές για το Mega News 104,6, για την κακή παρέα, για τις κακές παρέες δηλαδή για εμάς. Και να θυμίσω πάλι τα τηλέφωνα, το 211-016-1046, μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας, τον προβληματισμό σας, την απορία σας, να μας δώσετε κάποια λύση. Με κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp να μας πείτε ακόμα και την καταγγελία σας. 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Ενώ μπορείτε να μας στείλετε και ένα mail γράφοντας studio παπάκι meganews1046.gr. Εγώ θα σας πω σήμερα ότι το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας έκρινε ενόχους τους 19 από τους 22 κατηγορούμενους, οι οποίοι, αν και κάτοικοι της Κρήτης, εισέπραπταν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι κατέχουν ή νοικιάζουν εκτάσεις σε εντελώς διαφορετικές απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Να σας πω ότι η δικογραφία λέει ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει ένα καλοδουλεμένο σύστημα. Δήλωναν στο όνομά τους αγροτικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις σε μέρη όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νήσιρος και η Βόρεια Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Καστοριά και τη Φλόρινα. Δηλαδή ήταν βοσκοί ή ήταν κτηματίες από την Κρήτη στην Φλόρινα και την Καστοριά. Με αυτή τη μέθοδο οι βασικοί κατηγορούμενοι κατάφεραν να βάλουν στα ταμεία τις επιχορηγήσεις ουσιαστικά που έπαιρναν από τον ΕΠΕΚΕΠΕ από 25 έως 85.000 ευρώ. Τώρα το θέμα είναι αν αυτά τα χρήματα, επειδή ασχολούμαστε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτά τα χρήματα τα έχει πάρει πίσω το κράτος, αυτά τα χρήματα έχουν πάει στους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους, και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο εκείνη, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές δικογραφίες. Είναι μία από τις δικογραφίες. Πάντως, οι 14 από τους 19 καταδικαστέντες είχαν κύριο ρόλο στην απάτη. Ήταν φυσικοί αυτούργοι. Επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 2 έτη με τριετή αναστολή. Μία κυρία Θοδωρή μας λέει αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο ελληνικό τραγούδι. Όπως λέει, κρατάμε μια πολύ ωραία παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χρυσάνθη που μας έστειλε μήνυμα. Ναι, θα βάλουμε κάποιο ελληνικό τραγούδι. Απλώς λέγαμε ότι και με την ξένη μουσική πολλές φορές πετυχαίνουμε κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα με κάποια θεματολογία που αναφέρουμε. Κι όμως θα βάλουμε κάποιο ελληνικό τραγούδι στην κυρία Χρυσάνθη.

0: Κακές παρέες λοιπόν.
1: Ο τίτλος, η εκπομπή μας, έτσι την λέμε την εκπομπή μας, Κακές παρέες, στην κονσόλα του ήχου ο Θοδωρής Κούβας, το μικρόφωνο ο Δημήτρης Καραστεφανής, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp είναι στο 6981-041046 ή meganews104,6 και mail στο studio meganews1046.gr. Είχαμε αφήσει, είχαμε πει νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, μέχρι να πάμε τρεις, θα παίξουμε σίγουρα και άλλο ελληνικό, θα κάνουμε αυτό που μας είπε η Χρυσάνθη, εφόσον το ζητάει και ο κόσμος, είναι καλό να κάνουμε και κάποια στιγμή και κάτι που ζητάει. Λοιπόν, είχαμε πει νωρίτερα για έναν 29χρονο ο οποίος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη σύντροφό του. Ρε παιδιά, πώς το σκέφτεστε αυτό το πράγμα? Πώς βλέπετε καθημερινά, ακούμε για γυναικοκτονίες, για εδώ οικογενειακές βίες και δεν υπάρχει κανένα stop, κανένας ενδιασμός. Μιλάμε τώρα για έναν 29χρονο ο οποίος

βροχούσαν, τσακωνόντουσαν, δεν ξέρω τι κάνανε. Και πάτησε γκάζι, πάτησε φρένο και πέρασε από πάνω της. Τι χτύπησε. Και λες ρε φίλε, τι κάνεις. Τι κάνεις. Για έναν διαπληκτισμό. Και ψυχραιμία ρε παιδιά. Ψυχραιμία. Ας δώσουμε λίγο, λίγο ζωή στη ζωή μας. Δηλαδή, να το πούμε και έτσι. Ο άνθρωπος αυτός συνέχισε την πορεία του οχήματος και η γυναίκα έπεσε στο οδόστρωμα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχικά η ελληνική αστυνομία που ενημερώθηκε για το περιστατικό έμοιαζε με τροχαίο. Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη. Την παράτησε, σηκώθηκε και έφυγε, έτσι. Εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στις Φιλιάτες εκεί στο νοσοκομείο. Λόγω της σοβαρότατης κατάστασής της, κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μπήκε αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, τι θα πεις, κάντε μου αλκοολομέτρηση, ήμουν αμεθυσμένος. Γιατί το ζήτησε, έτσι, γι' αυτό το λέω. Διαφορετικά δεν θα το έλεγα. Αλκοολομέτρηση. Αλκοολομέτρηση, είμαι μεθυσμένος.

0: ώρα είναι 3. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Mega News 104,6 είναι οι κακές παρέες με τον Δημήτρη Καραστεφανή στην κονσόλα ο Θοδωρής Κούβας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Στο Viber και στο WhatsApp μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Για κάποιο mail μπορείτε να μας στείλετε στο studio παπάκι Mega News 1046. Άκουγα νωρίτερα το συγκρότημα Πολύς και θα πω κάτι για το Πολύς λοιπόν και όχι για το Ρόξαν το τραγούδι, έτσι. Να σας πω ότι υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη αυτή την ώρα και είναι και αφορά την έκδοση του Ρώσου Αλεξέη Σόπκπα, γνωστός και ως Κινέζος. Ήταν αυτός ο οποίος που είχε συλληφθεί στα κατεχόμενα πριν αρκετό καιρό, λίγες ημέρες, 3-4 εβδομάδες, για την υπόθεση δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη στο Νέο Κόσμο. Θυμάστε, ο άνθρωπος αυτός είχε πυροβολήσει τουλάχιστον 97 φορές έξω από ένα βενζινάδικο. Είχαν βρεθεί 97 κάλικες τότε και τον είχαν πυροβολήσει στις 2 τα ξημερώματα της 10ης Ιανουαρίου του 2024 έξω από πρατήριο Ρόν Καυσίμων στην Οδό Φρατζή και στη σύμβολη των Οδών Φρατζή και Ηλία Ηλίου, αν θυμάμαι καλά, στο Νέο Κόσμο. Να σας πω λοιπόν ότι το θρίλερ αυτό εξελίσσεται για το αν θα ο άνθρωπος αυτός θα εκδοθεί στην Κύπρο ή την Άγκυρα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε εντοπιστεί στο ψευδοκράτος. Είχε εντοπιστεί στο ψευδοκράτος και κανείς δεν μπορεί ακόμα να καταλάβει τι δουλειά είχε εκεί. Και καταζητούνταν, όπως σας είπα, από τις ελληνικές αρχές για την ανθρωποκτονία και δεν έχει διευκρινιστεί πόσο παρέμεινε εκεί, σε ποιες περιοχές κινήθηκε, αν συναντήθηκε με άλλα πρόσωπα και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της παρουσίας του στην περιοχή εκεί, στο ψευδοκράτος. Αποκτούν ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον για τις ελληνικές και τις διοκτικές αρχές, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε μπει από ένα σημείο πολύ μα πάρα πολύ περίεργο, δηλαδή ένα μυστικό μονοπάτι που το ξέρουν ελάχιστοι. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε, γιατί θέλει σε 3-4 μέρες θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου του ψευδοκράτους αν θα πάει στην Κύπρο έτσι ώστε να μπορέσει να εκδοθεί στην Ελλάδα ή θα εκδοθεί στην Τουρκία, που στην Τουρκία από ό,τι φαίνεται δεν έχει διαπράξει και κανένα έγκλημα.